Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα να πω περαιτέρω. Ήρθα πάλι, θα λέω τα δικά μου τα υπερβολικά. Όσοι θέλετε να ζήσετε τέτοιες στιγμές από κοντά, δεν έχετε παρά να έρθετε την άλλη Κυριακή στο σπίτι και να ακούσετε ένα από τα καλύτερα, από τα κορυφαία σχήματα δημιουργικής μουσικής στην Ελλάδα, του Σαμεμπίτο. Το δίσκο των οποίων είχαμε τη χαρά σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε με τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη επί τόπου και με τον Μιχάλη Καταχανά από τη Σύφνο. Μαζί του ήταν ο Γρηγόρης ο Θεοδωρίδης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης ο Κλονής στα ντραμς. Το σχήμα έχει να εμφανιστεί ένα εξάμηνο.

0: και δεν πρόκειται να εμφανιστεί άμεσα ξανά, έτσι.
1: Οπότε,
0: οπότε πρέπει να
1: παίξουμε καλά.
0: Καλά. αυτό είναι δεδομένο. Είναι, εντάξει, είναι στιγμές που για μένα προσωπικά είναι οριακές. Είναι πολλές στιγμές στα live του Σαν Με Μπίτο που είναι οριακά τα συναισθήματα του ακροατή, τα δικά μου δηλαδή. Και το περιμένουμε πως και τι. Τώρα να ρωτήσω τι θα παίξετε, είναι άτοπο. Θα δούμε.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Θα δούμε. Ναι,
1: σίγουρα θα παίξουμε κάποια από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Σίγουρα και κάποια, έτσι, το έχουμε συνηθίσει. Ας πούμε του Χατζηδάκη που αγαπάς πολύ.
0: Αλλά μόνο αυτό. Του Βαμβακάρη ποιο κομμάτι παίζατε?
1: Τα Ματόκλαδα, νομίζω.
0: Τα Ματόκλαδα. Το οποίο το παίξατε όχι σε πολλές συναυλίες.
1: Όχι, ο Μιχάλης το βάζει που και που και εξαρτάται αν θα.
0: Το Ανομπόν είναι νομίζω σταθερό.
1: Το Ανομπόν το παίζουμε συχνά, ναι.
0: Το Strange Meeting είναι σταθερό ή το Small Town. Όχι το Small Town.
1: Το Strange Meeting. Αλλά έχουμε και αυτό καιρό να το παίξουμε.
0: Ναι, και ήταν και κάποιο άλλο που τώρα μου διαφεύγει. Που ξεκινούσατε συνήθως στις συναυλίες με αυτό. Μου διαφεύγει. Ήταν του. Όχι του Λάρς Ντάνιελσον.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Φρεζού Γκαλιανό Λούντγκρεν. Το.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Συνήθως ξεκινούσα με κάνα φριζέ, κάνα φιλιασμό. Δεν θυμάμαι. Γενικά υπάρχει ένα φάκελο στο Αμεμπίτο που έχω καιρό να το ανοίξω κι εγώ.
0: Καιρός του είναι όμως. Καιρός του είναι. Αυτό που ρώτησα τον Μιχάλη, θέλω να το ρωτήσω και σε σένα. Τι ονειρεύεσαι για το Αμεμπίτο?
1: Αυτό που είπε ο Μιχάλης για το Τόκιο δεν το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είναι ένα στόχο ο οποίο εμένα μου φαίνεται χειροπιαστό. Και ουσιαστικά η συναυλία που κάναμε στο ΚΕΤ 28 και 29 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος ημερομηνίες, αποσκοπεί εκεί. Ήταν ίσως η μοναδική συναυλία που ουσιαστικά μας βοήθησε πολύ η Ραλού Αβραμίδου, η οποία έκανε την επικοινωνία και μέσα στις βοήθειες που πήραμε σαν επικοινωνία ήταν η Ιαπωνική Πρεσβεία. Το να παίξουν τέσσερις Έλληνες μουσικοί κάτι το οποίο έχει αγκιστρωθεί από τον εθνικό του ποιητή, εμένα δεν μου φαίνεται μακριά. Δηλαδή είναι τίποτα, μία επικοινωνία και μία χρηματοδότηση δρόμος, το οποίο δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θα στο έλεγα όχι σαν μακρινό όνειρο, αλλά σαν επόμενο στόχο. Τόσο ξεκάθαρα.
0: Ναι. Είναι και ο Θεοδωρίδης που έχει λατρεία στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Θα πάθει. Τον φαντάζομαι. Πραγματικά τον φαντάζομαι να παίζει εκεί αυτή τη μουσική. Εντάξει, δηλαδή,
1: αυτό. Ναι. Εγώ φαντάζομαι τον εαυτό μου με το Θεοδωρίδη στην Ιαπωνία.
0: Τι ωραία. Είναι και μακρινό το ταξίδι, ρε γάμο.
1: Αλλά αυτό είναι ένα στόχο.
0: Ναι. Ωραιότατο.
1: Ωραιότατο. Είναι μακρινό αλλά και κοντινό ταυτόχρονα.
0: Ναι. Για πες για το Musicology. Καταρχάς να πούμε έχει κάνει θράψη δεύτερη χρονιά. Ξεφεύγουμε από το Σαν Με Μπίτο τώρα λίγο.
1: Καλά κάνεις.
0: Αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την εκπομπή η οποία ξεκίνησε ως project πέρυσι.
1: Ναι, είναι τελείωσε η δεύτερη σεζόν. Λογικά πάμε για τρίτη. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι. Ναι. Απλά υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές. Δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε ακόμα. Αλλά λογικά θα πάμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή γιατί. Δεν περίμενα ότι θα έχει την απήχηση που είχε και επίσης δεν περίμενα το ότι θα αφορά τελικά τόσο πολύ κόσμο. Κατέληξε να αφορά και πιο πολύ άτομα αυτού που τους συζητάμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή για μένα η συνέντευξη του Musicology του Σιδεροκαστρίτη του Νίκου είναι η αγαπημένη μου,
0: ναι.
1: Και είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ να γίνει, γιατί είναι μια συνέντευξη ενός ανθρώπου που αν ρωτήσει κάποιος στον δρόμο δεν νομίζω να ξέρει τον Νίκο Σιδεροκαστρίτη περισσότερο από την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά εκεί ένιωσα ότι αγγίξαμε περισσότερες καρδιές από ποτέ,
0: ναι.
1: Το οποίο αποδεικνύει ότι η μουσική αφορά όλους με το κατάλληλο ψάξιμο και την κατάλληλη πάσα ότι μπορεί να εκφράσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η σκηνή που ο Νίκος, ο Σιδεροκαστρίτης, λέει για τα τυτιβίσματα των πτηνών και για τις μηχανές των τρατών Παπαθανασίων, δεν κάνω λάθος, ήταν η μάρκα τους, και να περιγράφει αυτή την εμπειρία του ως την κύρια έμπνευσή του για τα τύμπανα και το φοβερό μοντάζ που έκανε η ομάδα του Musicology και να το αποδίδει ακριβώς, νομίζω είναι η επιτομή της εκπομπής.
0: Βγαίνει χαρά μέσα από αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι, πλέον έχουμε τελειώσει 24 χαρά. Επεισόδια που είναι παραπάνω από 250 θέματα τα οποία είναι πολλά, αλλά εγώ νιώθω ότι είμαστε μια ανεξάντλητη πηγή και θα το συνεχίσουμε
0: έχει,
1: να το κάνουμε
0: καλά. Έχει δουλειά πολύ αυτό που κάνετε, αλλά, αλλά έχει πολύ χαρά. Και αυτός είναι ο τρόπος που έχει περάσει στον κόσμο, ότι βγαίνει χαρά. Ναι, υπάρχει γέλιο, υπάρχει διάδραση, υπάρχει σοβαρή πληροφορία και δοσμένη και με χιούμορ. Οπότε γι' αυτό και αφορά πολύ κόσμο. Έχετε βρει τον τρόπο να.
1: Ναι, το οποίο σαν τα gigs ακριβώς, σαν τις συναυλίες, ότι αν δεν το δοκιμάσεις και κάνεις 1, 2, 3, 5, 7 εκπομπές, δεν θα το βρεις ποτέ. Οπότε εντάξει, okay, είχαμε οργανωθεί, κάναμε την έρευνά μας, αλλά μετά σταδιακά το βρήκαμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω αισθητή διαφορά ανάμεσα από την εκπομπή νούμερο 3, στην 4, 5, 6, 7 και ούτω καθεξής. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το εγχείρημα που τελικά αφορά παραπάνω κόσμο από όσους νομίζαμε στην αρχή. Και χαίρομαι που θα. Αν πάμε δηλαδή τρίτο season, που όλα δείχνουν ότι θα πάμε προς τα εκεί. Πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Και βέβαια, εσείς όσοι δεν έχετε δει το Musicology, καιρός να το ανακαλύψετε και μέσα από το Earthflix, αλλά και στις απανωτές επαναλήψεις που γίνονται σε διάφορες ώρες και σε διάφορα κανάλια της Earth. Και στην Earth3 και στο Earth News. Και.
1: Είναι σημαντικό αυτό που γίνει με το Earthflix πάντως, γιατί η τηλεόραση πηγαίνει προς τα εκεί, πηγαίνει προς το on demand. Δηλαδή δεν θα μπορούσα πραγματικά να φανταστώ να κάνουμε τόση δουλειά για μια εκπομπή ντοκιμαντέρ και κάποιος να σου λέει δεν το έχω δει ποτέ γιατί τις τρίτες δουλεύω. Θα ήταν φοβερά λυπηρό αυτό. Οπότε τώρα που υπάρχει αυτή η on demand θέαση, είναι πολύ καλό για την εκπομπή μας, γιατί είναι και μια εκπομπή που δεν αφορά την επικαιρότητα και δεν αφορά καμία σειρά, να το πω έτσι. Δηλαδή, πώς να δεις άναρχα τα επεισόδια, ό,τι θες ξανά και ξανά και να βρεις καινούργια πράγματα.
0: Ακριβώς. Και είμαστε και εμείς σίγουροι ότι δεν θα κάνει η ΕΡΤ τη μαλακία, για να το πω λαϊκά και κανονικά, να μην συνεχίσει αυτή την εκπομπή. Θα τη συνεχίσει και θα την παρακολουθούμε.
1: Πάντως, η συνεργασία μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Μας θέλουν.
0: Και μπράβο τους.
1: Υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Νομίζω ότι όλα θα πάνε.
0: Και μπράβο τους για τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Δεν είμαστε μόνο για να κατηγορούμε. Η ΕΡΤ είναι η δημόσια τηλεόραση και οφείλει να φιλοξενεί και αυτή τη φωνή και το κάνει και σας δείχνει εμπιστοσύνη.
1: Ναι, και μπράβο της. Εγώ το λέω πάντα ότι δεν έχουμε καθόλου παρέμβαση και πραγματικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε κι εμείς σοβαροί σε αυτό που κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είχαμε ποτέ, ξέρεις τι, να βάλουμε αυτόν τον καλεσμένο κάτι. Καμία σχέση. Ήτανε όλα.
0: Μπράβο. Και πάλι μπράβο. Μπράβο από καρδιάς. Μπράβο από καρδιάς στην ΕΡΤ για τη φιλοξενία αυτής της εκπομπής, το Musicology.
1: Ζαμομήνια.
0: Άλλο κεφάλαιο. Αγαπημένο
1: πριν
0: κεφάλαιο.
1: Λέγαμε ότι πέρυσι είχαμε ανοίξει.
0: Είχαμε ανοίξει ραδιοφωνική σεζόν εδώ.
1: Ναι, και τώρα κλείνουμε. Κοιτάξτε, τα Ζαμομήνια είναι μια hot κατάσταση. Παίζουμε πάρα πολύ τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Παίζουμε σε ό,τι αφορά παιδικές εκδηλώσεις. Οπότε έχει να κάνει με το κλείσιμο ή την έναρξη μιας χρονιάς, για παράδειγμα, ή τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Με τα Ζαμομήνια τώρα γράφουμε και καινούριο υλικό. Θα κυκλοφορήσουμε άμεσα πραγματάκια. Κρεμεί και ένα χριστουγεννιάτικο, το οποίο θα έχει και μια ενορχήστρωση εγχόρδων. Θα είναι πολύ πολύ πολύ ωραίο. Οι συνεργάτες μας είναι, εντάξει, λατρεμένοι και από το χώρο που τους ξέρεις πολύ καλά, από το χώρο της jazz. Πλέον έχουμε καταλήξει σε μια πεντάδα ανθρώπων, οι οποίοι και σαν όργανα λειτουργούν καλά με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουν το τρομπόνι, το φλάουτι, το κλαρίνο. Τους διεγείρει τη φαντασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να έρχονται σε επαφή με τέτοιους μουσικούς και να τους κάνουμε έτσι ωραία παιχνίδια και όλα αυτά με τη μουσική. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, και εγώ και η Ειρήνη δηλαδή που το έχει φτιάξει σαν project. Και όταν συναναστρέφεσαι ηλικιακά με πραγματικά μωρά, δηλαδή μιλάμε τώρα από 2,5 ετών μέχρι 5, δηλαδή προσχολική ηλικία, εντάξει, είναι κάτι huge για μένα. Δηλαδή παίρνω πάρα πολύ από αυτό. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Και ειδικά όταν τα βλέπεις ευχαριστημένα και να έχουν πάρει, πράγματα από
1: αυτό. Ναι, και αυτό που είπε πριν ο Μιχάλης, που είναι και στα σχολεία περισσότερο από εμένα, που ολοένα μειώνονται οι ώρες τέχνης για τα σχολεία. Όταν κάνουμε κάτι side από το σχολείο πάνω σε αυτό, εντάξει, είναι η ανταμοιβή είναι τεράστια. Νομίζω κάνει πολύ καλό στα παιδιά και το αναγνωρίζουν σιγά σιγά και οι γονείς και οι δάσκαλοι.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ναι, όλα καλά.
0: Ωραία. Η αισιόδοξη πλευρά τη ζωή που μα φέρνει εσύ.
1: Να μεταφέρω
0: είναι κάτι. Βεβαίως,
1: ωραία, θα μεταφέρω κάτι αισιόδοξο, ναι, για να δούμε ότι κάποια πράγματα γίνονται πέρα από την επικοινωνία. Πριν από 2 χρόνια έγιναν κάποιοι πυρκαγιές στα Καλύβια και το Λαγωνίσι. Εκεί κάει και λοιπόν ένα μέρος ενός σχολείου δάσους, να το πω έτσι, το μικρό βουνό. Το σχολείο δάσους ουσιαστικά είναι κάτι unofficial, το οποίο αφορά ηλικίες που δεν είναι στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από μωρά μέχρι 4 ετών δηλαδή. Εκεί λοιπόν είχαν κάποιες ζημιές σοβαρές. Κάει και ένα μεγάλο μέρος του σχολείου. Μας προσέγγισαν εμάς ως Ζαμομίνι και κάναμε κάποιες συναυλίες ανάμεσα και εμείς και κάποιοι άλλοι δραστηριοποιήθηκαν και μαζέψαμε χρήματα να φτιάξουμε το σχολείο.
0: Μπράβο,
1: αυτό έγινε τον Ιανουάριο. Εμείς όμως προχθές, τώρα Ιούνιο δηλαδή μιλώντας, παίξαμε στα εγγένεια του καινούριου σχολείου.
0: Σχολείου.
1: Γιατί όχι απλά μαζεύτηκαν τα χρήματα, φτιάχτηκε το σχολείο.
0: Φτιάχτηκε το σχολείο.
1: Και είδα δηλαδή με τα μάτια μου το, αυτό το άτυπο παίζουμε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και ναι, γίνονται πράγματα και αυτά. Το είδα μπροστά μου να γίνεται.
0: Να γίνεται, να συμβαίνει. Να συμβαίνει.
1: Αυτό δηλαδή, και να συμπληρώσω και το Μιχάλη που είπαμε ότι έχουμε ένα στον άλλο, έχουμε την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και την αγάπη γύρω από τον άνθρωπο.
0: Αυτό.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Αυτό θα κρατήσω σαν επίλογο.
0: Και θα πάει το πράγμα, και θα πάει το πράγμα μπροστά. Αυτό θα πάει το πράγμα μπροστά. Έχουμε ένα στον άλλον, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο, δυστυχώς. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με μια πολύ σημαντική, χαρακτηριστική στιγμή των συναυλιών του Σαμεμπίτο. Δεν αποτυπώθηκε στο δίσκο, δεν πειράζει.
1: Δεν αποτυπώθηκε στο δίσκο γιατί δεν επιτρέπεται να αποτυπωθεί.
0: Ναι.
1: Γενικά η ηχογράφηση για το Μάνο Χατζηδάκη είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Θέλει μια εκπομπή ολόκληρη να εξηγήσουμε πώς γίνεται η αδειοδότηση σε αυτό το πράγμα. Εγώ ως Ντάντε είχα κάνει ολόκληρη διασκευή όλου του μεγάλου ερωτικού, όλα τα τραγούδια για σόλο κιθάρα. Και για να το κάνω καλά, απευθύνθηκα στην Seed Point, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται ο φορέας που εκπροσωπεί το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και του ζήτησα άδεια, όχι για να ηχογραφήσω, για να παίξω κομμάτια από το μεγάλο ερωτικό. Δεν μου δόθηκε η άδεια εξαιτίας ενός χειρογράφου που άφησε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1972, που λέει ότι το έργο του μεγαλεορτικού αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι ποίησης και μουσικής, απαγορεύεται να επανενορχιστρωθεί και να επανεκτελεστεί. Δεν είμαι εγώ κάποιος που θα πει ότι δεν σύμφωνο ή διαφωνώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το γράμμα που άφησε ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος θα το έκαιγε το 1990.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό που τους απάντησα στο mail είναι ότι δηλαδή μου λέτε ότι τα λιανοτράγουδα απαγορεύεται να τα παίζουμε, ξέρω, στο σχολείο με τα παιδιά, και δεν πήρα απάντηση. Τέλος πάντων, για να παρανομήσουμε, παίζουμε το ποιος είναι τρελός από έρωτα συναυλίες μας.
0: Ποιος είναι τρελός από έρωτα από το δίσκο το μεγάλο ερωτικό. Και είναι μια κορυφαία στιγμή των συναυλιών του Σαμεμπίτου.
1: Ναι, εδώ τώρα θα το ακούσουμε αν το έχω τριμάρει καλά. Από το live που παίξαμε στην Κάσο πριν από 2 χρόνια, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που παίξαμε με τον Πέτρο τον Κλαμπάνη και τη Μελίνα την Παξινού. Φοβερά περάσαμε τώρα. Φαντάζεσαι τον Μιχάλη τον Καταχανά στον τόπο
0: στον
1: του.
0: Τόπο του. Ναι, ναι. Δυστυχώς ένα φεστιβάλ που έγινε τότε και δεν έχει ξαναγίνει μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι κρίμα, ελπίζουμε να βρουν τον τρόπο εκεί οι άνθρωποι να το επαναλάβουν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι
0: πολύ σημαντικό να υπάρχουν φεστιβάλ σταθερά, σε σταθερή βάση. Και τέτοιου τύπου σε τέτοια μέρη, έτσι, που δεν είναι τουριστικά, όπως η Κάσος. Ποιος είναι τρελός από έρωτα, λοιπόν, Σαμεμπίτο, ζωντανά στην Κάσο, ευθύς αμέσως στα αυτιά σας, και τα υπόλοιπα στο Σπίτι Art Bar την Κυριακή 22 Ιανουαρίου.
1: Ωραία, εγώ
0: Ιανουαρίου, Ιουνίου.
1: Ωραία, εγώ να αποχαιρετήσω τον κόσμο γιατί πρέπει
0: να σε καλά, Αλέξανδρε, παίζω. Πρέπει να φύγεις να παίξεις.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Για εκ μέρους όλου του γκρουπ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Σε αγαπάμε πάρα πολύ, να το ξέρεις.
0: Εμείς ευχαριστούμε και είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Έτσι, και βοηθάς έμπρακτα.
0: Αλληλοβοηθιόμαστε.
1: Έτσι πάει.
0: Γιατί και εγώ, αν δεν είχα τη μουσική και εσάς, δεν ξέρω ότι στο διάλογο θα ήμουν. Έχω πάρει μεγάλη ζωή από αυτό το πράγμα. Για αυτούς που μας ακούνε, αύριο βράδυ όλοι στον Baumstrasse, παιδιά. Yeah. Μπαράκος Όρκεστρα, συναυλία για την Παλαιστίνη. Τα έσοδα στον οργανισμό March του Γκάζα στις 8.30. Yeah. Τα υπόλοιπα με τους Σαμεμπίτο την άλλη Κυριακή στο Speedy Art Bar. Από μένα, τον Αλέξανδρο, τον Μιχάλη που είναι στη Σύφνο και τον Φίλιππο Μοντεσάντο που ήταν στον ήχο, καλό βράδυ. Ποιος είναι τρελός από έρωτα.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
3: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
2: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
4: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
4: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
6: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
7: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
6: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
7: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
6: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
7: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
6: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
7: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
8: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
9: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
10: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
11: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
13: Φίλο σου.
11: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
13: Αριστοφάνη.
14: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Φίλοι και φίλες, για κακή τύχη της ανθρωπότητας, επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις της εποχής μας, είναι ένας άνθρωπος όχι μόνο άξιστος, ακαλλιέργητος και προϊόν ενός υποκόσμου, ο οποίος μάλιστα ελέγχεται από τη χειρότερη δύναμη των νεότερων χρόνων. Ακούστε τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος Τραμπ, σχετικά με την Ισπανία. Θυμίζω, για όσους από τους φίλους δεν γνωρίζουν, ότι η Ισπανία, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, δήλωσε ότι δεν δέχεται να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί την Ισπανία και τις αεροπορικές βάσεις, τα αεροδρόμια της, για να κάνουν επιθετικές ενέργειες στο Ιράν. Άλλο που δεν ήθελε αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θέλει να τη διώξει, θα σας διαβάσω, δύο κουβέντες είναι, είπε, θέλει να τη διώξει από το ΝΑΤΟ καταρχάς, έτσι αποφάσισε, έτσι κάνει, έτσι γουστάρει. Χαρακτήρισε τη στάση της Μαδρίτης φρικτή, αφήνοντας χμές ακόμα και για το ζήτημα της κυριαρχίας της χώρας, της Ισπανίας, είπε επιλέξει. Η Ισπανία ουσιαστικά είπε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις της. Θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε αν το θέλαμε. Θα μπορούσαμε απλώς να πετάξουμε εκεί και να τις χρησιμοποιήσουμε. Ό,τι γουστάρει κάνει. Δικό του είναι το όλος ο πλανήτης. Στο μυαλό του. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπετε τι συμβαίνει. Κανείς δεν θα μας πει, συνεχίζει αυτός ο ανεκδίγητος πρόεδρος, κανείς δεν θα μας πει ότι δεν μπορούμε. Αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Δεν μας πει κανένας θα κάνουμε. Ό,τι υπαγορεύει το μυαλό του, το έχει πει τις προάλλες. Δεν δεσμεύομαι από τίποτα άλλο παρά μόνο από τον εαυτό μου. Αντιπαραβάλλεται τώρα αυτόν τον άνθρωπο με εκείνους τους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, γνώριζαν ότι είναι υποψήφιοι για δολοφονία, η ανώτατη ηγεσία του Ιράν και ο Αγιατολά Χαμενεΐ, αλλά και οι στρατηγοί, αλλά και τις ανώτατες βαθμίδες της πολιτικής διοίκησης του Ιράν που ήταν μαζί τους εκείνη την μοιραία μέρα όπου δολοφονήθηκαν όλοι αυτοί μαζί. Από ένα χτύπημα, κανείς δεν ξέρει πώς, μπορεί να υποθέσει, μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να μάθει, να ακούσει, αλλά εν πάση περιπτώσει γνώριζαν ότι είναι έτοιμοι να χαθούν. Και ήταν έτοιμοι για αυτό το θάνατο των μαρτυρικών. Σημειώνω ότι ο μαρτυρικός θάνατος είναι χαρακτηριστικό του σιιτισμού, μια από τις μεγάλες πρωταρχικές διαιρέσεις του Ισλάμ, τα πρώτα χρόνια της επέκτασης των μουσουλμάνων στην Μέση Ανατολή, το οποίο από μια εσωτερική έρηδα ο ημάμης τους, ο Χουσέιν, δολοφονήθηκε από τον αντίπαλό του, ο οποίος και τον κέρδισε στο πεδίο της μάχης. Στο σύγχρονο Ισλάμ, ο σιιτισμός αποτελεί έναν ισχυρότατο συνεκτικό δισμό, κυρίως στο Ιράν, μιας κοινωνίας που διεκδικεί την εθνική της ανεξαρτησία, το δικαίωμά της δηλαδή να αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον της. Αυτή η κοινωνία τάχθηκε από την ιστορία, δεν το αποφασίζεις, το αποφασίζουν οι συγκυρίες. Οι συγκυρίες αποφασίζουν, αλλά εσύ στέκεσαι. Αφού αποφασίζει η συγκυρία, αποφασίζεις εσύ, η χώρα δηλαδή. Θυμίζω, στη δική μας τη χώρα, ενώ στις διαδηλώσεις στο Ιράν οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους και δέχονται σφαίρες, γιατί έχουν πολύ σκληρή καταστολή. Δεν είναι καμιά αγγελική κοινωνία, ιρανική κοινωνία. Σε άλλες χρόνους, σε άλλες στιγμές θα κάναμε άλλου τύπου κριτική σε αυτή την κοινωνία. Σήμερα όμως αυτή η κοινωνία βρίσκεται στην προμετωπίδα, στον αγώνα εναντίον της αυτοκρατορίας, της βίας, των πολέμων, της αδικίας και του θανάτου. Τώρα, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Ευθυμίου να μας δείξει, ξέρετε, πριν μας τη δείξει η κυρία Ευθυμίου, απλώς να πω στους φίλους μας ότι σκεφτείτε τα παλάτια, τα οβάλ γραφεία του Τραμπ, τα ηλίσια παιδεία του Μακρόν, ακόμα και το ταπεινό Μαξίμου, και τώρα δέστε σε αυτή την κοινωνία όπου οι ηγέτες δεν αποζητούν τη χλειδί και το φαίνεστε, αποζητούν τον αγώνα για το καλό του λαού τους με τον τρόπο που αυτοί νομίζουν. Κριτική μπορούμε να κάνουμε και σκληρή κριτική. Όμως έχουν το δικαίωμα οι χώρες να αποφασίζουν μόνες τους και όχι καθ' υπόδειξη άλλων εξωτερικών παραγόντων, όπως στη δική μας χώρα δυστυχώς εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ας δούμε λοιπόν λίγο ποιο ήταν στο προεδρικό μέγαρο τώρα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν μιλάμε, έτσι, όχι προεδρικό, του ανώτατου θρησκευτικού αλλά και πολιτικού εν μέρη ηγέτη του Ιράν. Αυτό είναι, με καρεκλίτσες καφενείου και προσέξτε τα αυτά, μία προς μία τις φωτογραφίες, και να σας διαβάσω πριν συνδεθούμε τον καλεσμένο μας, ότι τι έλεγε ο Χαμενεή τις προάλλες. Η ζωή μου έχει μικρή αξία. Έχω ένα σώμα με αναπηρία. Έχω λίγη αξιοπρέπεια που μου έχετε δώσει όλοι εσείς, εννοούσε τους πολίτες του Ιράν. Τα έβαλα όλα αυτά σε κίνδυνο. Έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα. Ήθε όλα αυτά να θυσιαστούν για σας. Και σκεφτείτε λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα λόγια, απέναντι σε αυτό το ταπεινό γραφείο, που είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη σήμερα, πλούσια χώρα, και βάλτε τους άλλους. Βάλτε τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, με τα παλάτια, και βάλτε τι κυνηγάνε εκείνοι και τι κυνηγούσαν αυτοί. Τι κυνηγάνε εκείνοι, τις εξουσίες και βεβαίως κοντά στην εξουσία είναι και το χρήμα. Είναι και το χρήμα να περνάμε καλά, αυτό έχει πάνω απ' όλα. Δεν έχει σημασία τι θέλουν οι λαοί, σημασία έχει εμείς η ελίτ που είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από τους άλλους, να είμαστε καλά και να δείχνουμε την ανωτερότητά μας απέναντι στον κοινό άνθρωπο που εκ προημίου είναι κατώτερος από εμάς. Σήμερα λοιπόν είναι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα του πολέμου αλλά και κρίσιμα άλλα ζητήματα, τον πολύ καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σπύρο Μαρκέτο, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε κύριε Μαρκέτο, πώς είστε?
1: Μια χαρά, άρεσε αυτή την κατάσταση ζώου που ζούμε, όσο γίνεται καλύτερα.
0: Πάμε λοιπόν κατευθείαν, Σπύρο, πού βρισκόμαστε σήμερα? Τρεις θα είναι οι άξονες της συζήτησής μας. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πού πάει αυτή η ιστορία και τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό είναι και ένα καντιανό, αν θέλετε. Τι μπορώ να μάθω, έτσι, λοιπόν, τι πρέπει να κάνω. Πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Σπύρο? Έχουμε θέμα. Αν συνεχίσουμε έτσι θα κάνουμε τηλεφωνικά, κυρία Ευθυμίου, έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπυρό, θα διακόψουμε την εικόνα και θα μπούμε τηλεφωνικά, διότι θα μας ταλαιπωρήσει και έχεις τόσα πράγματα να μας πεις. Οπότε περιμένουμε να κάνει... Νομίζω θα συνδεθούμε, κύριε Ευθυμίου. Οπότε να σας πω μονάχα... Εντάξει, Σπύρο μου, φίλοι και φίλες, λοιπόν, δύο πράγματα να σας πω. Ναι, τέλος πάντων, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ξέρετε, άλλες αρχές διέπουν τις ζωές των ανθρώπων στις χώρες της Δύσης, της πολιτισμένης Δύσης. Και ας μην ξεχάσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία στη Δύση πολιτικά, με τη Γαλλική Επανάσταση, συγγνώμη που μακριά, αλλά επειδή έχουμε αυτό το κενό, ας πούμε δύο πράγματα. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με η προμετωπίδα των συνθημάτων, ποιο ήτανε? Αδελφοσύνη. Οι άνθρωποι, ισότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε πόσο αποκλίνουμε από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής αρχής, της δημοκρατικής πολιτικής αρχής, ό,τι και αν σημαίνει δημοκρατία σε κάθε εποχή. Γιατί ασφαλώς η δημοκρατία, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια κλεμμένη λέξη από την αρχαία Ελλάδα, η οποία υπηρετούσε τους πολίτες, από τους πολίτες για τους πολίτες. Δεν αποφάσιζε κανένας μονάρχης, Μητσοτάκης, Μακρόν ή Τραμπ, που στο κάτω-κάτω ο Τραμπ είναι ακόμα, ό,τι κι αν είναι, το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί ακόμα μερικές από εκείνες τις θεσμικές check and balances, τα λένε, check and balances, εν πάση περιπτώσει, όπου δεν υπάρχει παντοδυναμία του Προέδρου, αλλά καταστρατηγείται, το βλέπουμε διαρκώς, το είδαμε σε πολλές φάσεις των περασμένων ετών και το βλέπουμε τώρα πως έχει αποθρασυνθεί η εκτελεστική εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να λογαριάζει κανέναν. Ξεκίνησε λοιπόν με τα συνθήματα ισότητα, αδελφοσύνη, φρατερνιτέ, εγκαλιτέ, λιμπερτέ, ελευθερία. Αυτά ήταν τα... Και σκεφτείτε σε πόσο μεγάλη απόκληση βρισκόμαστε σήμερα από όλα αυτά. Έχουμε ένα μονάρχη ο οποίος εκλέγεται κάθε 4 χρόνια, πετάει ένα χαρτί στην κάλπη ο πολίτης, Έχει προαποφασίσει το σύστημα ποιους θα ψηφίσει και βγαίνει λοιπόν από την κάλπη κάποιος και για 4 χρόνια κάνει ό,τι του αρέσει. Άμα σ' αρέσει, είμαι δημοκρατικά εκλεγμένος, δημοκρατικά κατ' επίφαση. Σκεφτείτε λοιπόν που, αυτό που συμβαίνει γύρω μας, κυρία Ευθυμίου, συνδεθήκαμε. Γιατί είμαστε στον αέρα και περνάει η ώρα και μας περιμένει και ο κύριος Τζίμας μετά ούτως ή άλλως και πρέπει κάπως να το πιέσουμε το πράγμα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτή είναι η περίφημη δημοκρατία στην οποία ζούμε. Έτσι. Νομίζω ότι συνδεθήκαμε με τον κύριο Μαρκέτο. Σπύρο, είχες αρχίσει να μιλάς και σε διακόψαμε. Ναι. Μας συγχωρείς πολύ.
2: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι έχουμε μια εικονική πραγματικότητα όπου όσοι μας κυβερνούν ψεύδονται ασύστολα και ανεξίαστα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στα μέλη της ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των υδρογοναθράκων και τα λοιπά από τη σύγκρουση στο Ιράκ, λένε επίσημα, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του φυσικού αερίου από το οποίο τροφοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση αφότου έπαψε να παίρνει πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία, αλλά όχι μόνο αυτό, ήδη το αλουμίνιο έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής που γίνεται στον κόλπο, το χρηματιστήριο το ίδιο, επομένως αυτά θα τα ζήσουμε τις ερχόμενες ημέρες και εβδομάδες. Πέρα από αυτά έχουν αρχίσει να καταστρέφονται τα ψευδοκράτη του κόλπου που έφτιαξαν οι υπεριαλιστές, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί για να ελέγχουν τους υδρογονάνθρακες της περιοχής. Η πραγματικότητα, αν προσπαθήσουμε να το δούμε σε ιστορική προοπτική και συνολικά, είναι ότι σήμερα η Αμερικανική Αυτοκρατορία ζει το δικό της 1990. Διαλύεται δηλαδή, όπως τότε είχε διαλυθεί το Σοβιετικό Μπλοκ, αλλά πολύ πιο αιματηρά και καταστροφικά, με πόλεμο. Αν δούμε τις πρώτες ημέρες του πολέμου, απέδειξε το Ιράν ότι έχει τη δυνατότητα αυτού που λέμε της αμοιβαίας καταστροφής, της ΜΑΝΤ, αυτή η κατάσταση που συνήθως την συνδέουμε με την ανταλλαγή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει αυτό με συμβατικά όπλα, χωρίς να χρησιμοποιήσει πυρηνικά. Και αυτό έχει αλλάξει τους υπολογισμούς των δυτικών που του επιτίθενται. Και η άλλη ιστορική αλλαγή είναι ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες διώχνονται από τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο να ξαναστήσουν τις βάσεις που είχαν.
0: Γιατί Σπύρο, γιατί δεν είναι εύκολο? Μπορεί να είναι προσωρινή υποχώρηση μέχρι να ξανά. Γιατί το λες?
2: Γιατί δεν βλέπω πώς μπορούν οι καταστροφές που τους έχουν κάνει είναι τρομακτικές. Θα πρέπει να τα ξανασπίσουν από την αρχή.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Αν τώρα, ακόμα και αν νικήσουν το Ιράν, θα πρέπει να πείσουν τους τοπικούς κυβερνώντες ότι είναι προς το συμφέρον τους να τους δεχτούν πίσω, το οποίο στην σημερινή πολυκομβική κατάσταση που έχει πάψει η Δύση να είναι απόλυτος κυρίαρχος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχαν ήδη αρχίσει αυτοί να στρέφονται προς την Κίνα,
0: η Σαουδική Αραβία, αλλά και τα υπόλοιπα κρατήδια και μοιράτα του κόλπου, διότι αυτά τα καθεστώτα,
2: υπόλοιπα κρατήδια, είναι πολύ δύσκολο να ξαναστηθούν. Αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό οι υποδομές τους που αποκλείεται να ξαναφτιαχτούν αυτές οι δουλοκτητικές ολιγαρχίες και απόλυτες μοναρχίες που υπάρχουν εκεί.
0: Ναι.
2: Πρώτα, ας σκεφτούμε ότι είναι κράτη τα οποία δεν είχαν ούτε επάρκεια, ούτε σε νερό, ούτε σε... Απλώς λειτουργούσαν σαν πλυντήριο του δυτικού χρήματος και σαν τοπικά προτεκτοράτα. μέσα στην έρημο δεν μπορούν αυτά να ξανασκεφθούν. Είναι αδύνατο.
0: Ελέγχοντας τους τοπικούς πληθυσμούς με την εγγύηση του Ισραήλ δηλαδή, έτσι.
2: Οι τοπικοί πληθυσμοί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν στις συνθήκες που υπάρχουν. Ήδη στο Μπαχρέιν έχουν ξεσηκωθεί, αν είδατε. Και στη Σαουδική Αραβία δεν βλέπω για ποιο λόγο να η κυρίαρχη εκεί πέρα, επίσης μια ολιγαρχική δικτατορία είναι, για ποιο λόγο να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει την οικονομική τους πρωτοκαθεδρία παγκόσμια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το έχουν χάσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει μεταδοθεί, αλλά αυτό που συμβαίνει στη Δύση, γιατί όλος ο πόλος κόσμος δεν ζει σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Τα βλέπει, τα ξέρει. Αλλά αυτή τη στιγμή το Ιράν καταστρέφει συστηματικά όλες τις αμερικανικές βάσεις και θέσεις γύρω από το Ιράν. Έχει ήδη καταστρέψει τις βάσεις, τώρα χτυπάει και τα υπόλοιπα. Και προφανώς, καθώς και το Ισραήλ βεβαίως, προφανώς έρχεται η σειρά της Κύπρου, δυστυχώς, και της Σούδας. Αυτά πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Να προσθέσω λίγο σε αυτό που λες, Σπύρο, ότι ένας πύραυλος που κατευθύνεται στην Τουρκία, λέγαν το πρωί και τον αποέκρουσαν, δεν πήγαινε εκεί. Πήγαινε για την Κύπρο ή για τη Σούδα.
2: Δεν ξέρω. Σήμερα μόλις τελείωσε το μάθημά μου, οπότε δεν πρόλαβα να ενημερωθώ για τα σημερινά.
0: Ναι, το διάβασα τώρα πριν έρθω.
2: Ναι, συνέβαιναν τις πρώτες μέρες του πολέμου, έχουν γίνει όλα αυτά. Και φυσικά και από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καταστρέφουν την υποδομή του Ιράν και την ηγεσία του όπως μπορούν. Ας μην μιλήσουμε εδώ για τις ανθρώπινες ζωές, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, γιατί έχουν χτυπήσει επίσης μνημεία της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή στο Ιράν, που δεν ήταν στρατιωτική στόχη, και ρίχνουν ήδη στην Τεχεράνη βαριά όπλα. Μιλάμε σε μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη σε πληθυσμό. Επομένως, χρησιμοποιούν την τρομοκρατία την οποία έχουν χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλούς προηγούμενους πολέμους. Αλλά από την άλλη μεριά, η στρατιωτική παραγωγή στο Ιράν συνεχίζεται, γιατί είχε προετοιμαστεί ακριβώς για τέτοια.
0: Μάλλον έπεσε η γραμμή, μάλλον. Ναι. Φίλοι και φίλες, είστε μάλλον καταδικασμένοι να με ακούτε εμένα και όχι τόσο πολύ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μαρκέτο, σήμερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ήθελα να σας πω ότι πάντα η αρέσκειά σας είναι καλό να εκδηλώνετε με αυτά τα περίφημα likes, διότι έτσι η εκπομπή μπορεί να κυκλοφορήσει πολύ καλύτερα, και αν θεωρείτε ότι λέγονται πράγματα που αξίζει να ακουστούν και από άλλους, καλό θα ήταν να τις δίνετε τις εκπομπές τη δυνατότητα, όπως επίσης και αν κρίνετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να την ακούσουν, να κοινοποιούμε την εκπομπή. Τώρα, ήθελα επίσης να πω ότι σε συμπλήρωμα αυτών που έλεγε ο κύριος Μαρκέτος, θα τον καλέσουμε, κυρία Ευθυμίου, έτσι, ή έπεσε η γραμμή πάλι. Ο κύριος Μαρκέτος μας έλεγε λοιπόν για την κατάσταση η οποία λαμβάνει η χώρα σήμερα. Μας μιλάει δηλαδή για μια οπισθοχώρηση των Αμερικανών από τα Εμιράτα, από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα με την έννοια ότι όλα αυτά τα καθεστώτα της περιοχής, γιατί περί καθεστώτων πρόκειται όχι με την πολιτιακή έννοια, με την έννοια της λέξης καθεστώς, γιατί όλα είναι καθεστώτα, αλλά με την έννοια μιας εγκατεστημένης μειοψηφίας στην πλάτη των λαών της περιοχής, επειδή θα ολοκληρώσω μισό λεπτάκι, είναι εγκατεστημένη στην πλάτη των λαών της περιοχής με την εγγύηση του Ισραήλ. Αυτός είναι ο ρόλος του Ισραήλ. Να διατηρεί αυτές τις μοναρχίες στη θέση τους για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Αμερικανών. Κύριε Μαρκέτο, φίλε Σπύρο, συνδεθήκαμε ξανά και σε ακούμε.
2: Οι υποδομές δεν λειτουργούν στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται.
0: Η Ελλάδα καλά, εντάξει κύριε Μαρκέτο.
2: Λοιπόν, Συνολικά, για να συνεχίσουμε, το Ιράν δεν φαίνεται το στρατιωτικό του κομμάτι να έχει πληγεί ιδιαίτερα. Από την άλλη μεριά, με τα τωρινά δεδομένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν. Βγήκε χτες η γερουσιάστρια των Ηνωμένων Πολιτείων, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, και είπε, αφού του παρακολούθησε μια μυστική ενημέρωση της κυβέρνησης, ότι αυτό που είπε επιγραμματικά είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που νομίζετε και δικαιολογημένα ανησυχείτε, είπε στους Αμερικανούς. Τονίζοντας επίσης ότι δεν έχουν ούτε σχέδιο τι θα κάνουν με το Ιράν και ότι ο πόλεμος αυτός είναι παράνομος, στηριγμένος σε ψεύδι και ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει απειλή για τις ΗΠΑ. Επομένως, ο Τραμπ τον ξεκίνησε με δική του ευθύνη. Αυτή τη στιγμή οι δημοκρατικοί στην Αμερική ετοιμάζονται να καταδιώξουν τον Τραμπ για αυτό που έκανε, γιατί, αλλά δεν θα το έκαναν αυτό αν έβλεπαν ότι πήγαινε καλά ο πόλεμος. Επομένως, αυτοί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πάνε καλά. Το ίδιο βλέπουμε και άλλοι στην περιοχή. Οι Κούρδοι αρνήθηκαν να επιτεθούν στο Ιράν, όπως πίεζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δυστυχώς η Τουρκία και η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται ετοιμάζονται να βλέπουν τον πόλεμο.
0: Δύο ερωτήσεις μπορώ να σου κάνω, Σπύρο, από φίλους της εκπομπής από το chat. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Τζίμις. Πόσο θα κρατήσει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Μαρκέτα, αυτή η ιστορία?
2: Όλοι, εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, δεν ξέρω, ενημερώνομαι από όλες τις πλευρές και από Αμερικανούς. Υπάρχουν κορυφαίοι Αμερικανοί στρατιωτικοί που μιλάνε, ο Ντάνερ Ντέβις, ο Λάρι Τζόνσον, ο Σκοτ Ρίτερ, ο Ουίλκιστον, όλοι αυτοί είναι επιπέδου, ήταν σύγκλη προέδρων και τα λοιπά και ανώτατη αξιωματική των ΗΠΑ. Όλοι αυτοί μιλάνε για πόλεμο που θα κρατήσει αρκετούς μήνες τουλάχιστον.
0: Και σε συνέχεια αυτή η ερώτηση. Ναι, συγγνώμη.
2: Εκτός αν το Ισραήλ επιτεθεί με πυρηνικά και πάλι δεν έχει δυνατότητα να καταστρέψει το Ιράν, αλλά γίνονται συζητήσεις για την χρήση έως και 20 πυρηνικών βομβών από το Ισραήλ. Αυτό θα είναι φυσικά το χειρότερο σενάριο και σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε τυχεροί αν αποφύγουμε τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Χρήση πυρηνικών βομβών. Το σκέφτομαι.
2: Ρώσοι και Κινέζοι ετοιμάζονται για αυτό το σενάριο.
0: Τώρα έθεσες πολλά ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα και σημαντικά, ναι. Σπύρο μου. Καταρχάς.
2: Ας πάρουμε ένα.
0: Μπορεί να κάνει χρήση πυρηνικών βομβών στην περιοχή, θα καταστρέψει και το δικό του πληθυσμό ενδεχομένως.
2: Προφανώς. Προφανώς. Αυτή είναι η επιλογή του Σαμψόν. Υπάρχει ολόκληρο. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό είναι δηλωμένη πολιτική της Ισραηλινικής ηγεσίας, ότι αν δεχθεί υπαρξιακό κίνδυνο το Ισραήλ, αποθανέται η ψυχή μετά των άλλων φύλων. Αλλά το θέμα είναι ότι το Ιράν θα επιζήσει από αυτό, για το ίδιο ενδεχόμενο είχε προετοιμαστεί και το Ιράκ παλιότερα και ο Σαντάμ Χουσέιν είχε πει ότι ναι, μπορεί να μας κρυπήσουν. Αλλά μετά από αυτό το Ισραήλ δεν θα υπάρχει, εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Το ίδιο ισχύει για το Ιράν πολύ περισσότερα.
0: Συνακόλουθη ερώτηση από το φίλο μας τον Ντέμνικ εδώ πέρα. Πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τις τεράστιες καταστροφές, τις πολιτικές υποδομές και στον πολιτισμό? Θα δώσουμε προτεραιότητα στους φίλους μας τώρα και τις δικές μου ερωτήσεις μετά, αν είναι.
2: Ναι, τον πολιτισμό δυστυχώς το καταστρέφουν, αλλά αυτό μπορεί να το αντέξει. Και τις πολιτικές υποδομές, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να τις αντέξει, γιατί είναι προετοιμασμένο το Ιράν γι' αυτό. Όλες αυτές τις δεκαετίες προετοιμαζόταν ακριβώς για ένα τέτοιο πόλεμο και αυτό δηλώνουν άλλωστε και οι Ιρανοί. Το σχέδιο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι το σχέδιο γάμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δηλαδή το πρώτο σχέδιο ήταν η εθνιδιαστική επίθεση το καλοκαίρι, που απέτυχε μετά από 4 ημέρες που χρώθηκαν να ζητήσουν ανακοχή, αυτή τη ζήτησαν. Αυτά είναι και η γνώση, δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς. Και το οποίο την οποία έδωσαν στις 12 ημέρες οι Ιρανοί, συνεχίζοντας επί 8 ημέρες ακόμη να καταστρέφουν στρατηγικούς στόχους στο Ισραήλ με τα όπλα τους, τα οποία δεν μπορούν να ανακαιρθούν Ισραηλοί και Αμερικάνοι. Το σχέδιο Β ήταν το Γενάρη με τον ξεσηκωμό, τον οποίο διαφήμισαν στη Δύση ως λαϊκό ξεσηκωμό, αλλά ο οποίος έληξε μόλις έκοψαν το Starlink. Δεν ήταν λαϊκός ξεσηκωμός, ήταν κατευθυνόμενος από
0: πρακτορία ονόματι Μοσάδ.

0: Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα πετύχει ούτε αυτό και ότι είναι προετοιμασμένο το Ιράν. Φυσικά στον πόλεμο δεν κρέτσει ποτέ.
1: Σαφέστατα.
0: Εκ των προτέρων, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ σοβαροί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν θα αντέξει εδώ.
1: Η επόμενη...
0: Το οποίο συγχρόνως καταστρέφει τις υπομονές του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι άλλο ένα μη βιώσιμο κράτος. Δεν έχει ούτε διατροφική επάρκεια, ούτε νερό έχει, ούτε ενέργεια. Το Ισραήλ τα έταξε όλα για όλα. Και φυσικά υπάρχει τεράστια κριτική μέσα στο ίδιο το Ισραήλ για την τυχοδιοκτική κίνηση του Νετανιάχου. Αυτό που λέμε είναι ότι έκανε αυτόν τον πόλεμο, ρισκάροντας το ίδιο το Ισραήλ, ακριβώς για να αποφύγει τη δική του δίκη και τα λοιπά. Είμαστε σε μια κατάσταση που οι κυβερνώντες και σε Ισραήλ και σε Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστια προβλήματα και οθούνται σε ολοένα πιο τυχοδιοκτικές κινήσεις. Εννοείται ότι το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό και για τους δικούς μας κυβερνώντες.
1: Α, καλά, θα το συζητήσουμε στο τέλος. Επειδή έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα σε πιέζω λίγο, Σπύρο μου, και με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί και ο κύριος Τζίμας μετά δεν έχει χρόνο, οπότε κάτι να στραβώσει, όλα πάνε στραβά. Να συνεχίσω με μια ερώτηση, κάτι που είπες προηγουμένως, με αφορμή κάτι που είπες προηγουμένως. Κινέζοι και Ρώσοι. Κινέζοι και Ρώσοι. Για μένα είναι ένα σοβαρό ερώτημα και θέλω την απάντηση που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να δοθεί. Ούτε οι Κινέζοι ούτε οι Ρώσοι βοήθησαν ουσιαστικά στο πεδίο. Αν δεν σταματήσει το αμερικανικό τέρας, κάποια άλλη μεγάλη δύναμη ή κάποιες άλλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η τρέλα. Θα σταματήσει εκεί, θα ανοίξει κάπου αλλού. Θέλω να πω ότι δεν βοήθησαν ούτε η μία. Μπορώ να δεχθώ, Σπύρο, ότι η Ρωσία είναι μπλεγμένη σε ένα πόλεμο ζωής και θανάτου. Όμως είχε και αυτή τις δυνατότητες να εξοπλίσει το Ιράν με αντιεροπορικά, με. Το ίδιο και η Κίνα. Περνάνε τα αμερικανικά, τα Ισραηλό, τα ναζιστικό αμερικανικά αεροπλάνα με πολύ εύκολο τρόπο και διασχίζουν σχεδόν ολόκληρο το Ιράν. Γιατί δεν εξοπλίστηκαν, γιατί δεν εξόπλισαν τον βασικό του σύμμαχο στην Κεντρική Ασία, το Ιράν. Δηλαδή το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία. Και εν πάση περιπτώσει, μήπως παίζουν και αυτοί κάποια παιχνιδιά. Αυτή είναι μια ερώτηση που εμένα με απασχολεί διαρκώς. Γι' αυτό και τη θέτω διαρκώς και ξανά.
0: Ναι. Οι αναλυτές που αναφέρω εκτιμούν ότι βοηθούν και μάλιστα πολύ ουσιαστικά και πολύ συστηματικά. Απλώς δεν βοηθούν με τον. Δεν στέλνουν στρατό. Αλλά έχουν στείλει όπλο όλο αυτόν τον καιρό και κυρίως ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία είναι και τα πιο κρίσιμα. Δηλαδή, τα χτυπήματα που κάνει το Ιράν θεωρούν ότι είναι αδύνατο να γίνονταν χωρίς κινέζικη ιδίως βοήθεια. Από εκεί και πέρα ισχύει ότι στις δημόσιες δηλώσεις η Κίνα είναι πάρα πολύ μετρημένη, κατά τη γνώμη μου, επειδή περιμένει να μεσολαβήσει μετά το τέλος του πολέμου, να πάρει τη θέση του μεσολαβητή. Επομένως δεν μπορεί να εκτεθεί. Η Ρωσία έχει σηκώσει πιο εμφανώς το βάρος της υπεράσπισης του Ιράν και έχει στείλει πάρα πολλά πράγματα. Από ό,τι διαβάζω, ό,τι έχει ζητήσει το Ιράν το έχει στείλει η Ρωσία.
1: 10 χρόνια όμως τα Σουκώι, 10 χρόνια τα Σουκώι δεν πήγανε. Πόσα χρόνια, 5, 6, 7 χρόνια που υποτίθεται ότι θα πηγαίνουν, δεν έχουν πάει ακόμα.
0: Ναι, τα πρώτα, αυτό ισχύει. Αλλά φαίνεται ότι άλλα οπλικά συστήματα πηγαίνουν. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, υπάρχουν. Αυτό η Πεσάρι ισχύει προφανώς.
1: Σπύρο μου, μια ερώτηση από τους φίλους μας εδώ πέρα λοιπόν, για να περάσουμε στο δεύτερο άξονα της σημερινής μας εκπομπής. Λέει εδώ ο φίλος μας, το χάσα γιατί στο chat είναι λίγο δύσκολο να βρίσκω την άκρη. Τέλος πάντων, έλεγε, ο φίλος μας ο Θωμάς, ο Τραμπ είχε μεγάλη, λέει το εξής, ότι ακριβώς επειδή οι σιωνοναζί τα βρήκαν σκούρα, γι' αυτό και μπαίνουν τώρα και οι Ευρωπαίοι σε αυτή την ιστορία. Θα θεωρούσεις ότι είναι βάσιμο αυτό?
0: Ναι, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Είναι προφανές ότι κάνουν τα πάντα για να μπουν οι Ευρωπαίοι και κυρίως η Ελλάδα και η Τουρκία που είναι οι γείτονες και έχουν και τις πιο μάχημες στρατιωτικές δυνάμεις. Κατά τα λοιπά, δεν έχουν σημαντικές δυνάμεις οι Ευρωπαίοι. Είναι ανέκδοτο μεταξύ των στρατιωτικών αναλυτών.
1: Όμως ελέγχουν τα επικοινωνιακά δίκτυα σε ένα μεγάλο βαθμό παγκοσμίως, ναι. Με συνέπεια να στηρίζουν ουσιαστικά την επιχείρηση των Αμερικανών Ισραηλινών, ας πούμε.
0: Ναι, οι Αμερικανοί ελέγχουν τα επικοινωνιακά δίκτυα.
1: Σίγουρα,
0: σίγουρα. Είναι δεύτερο διόλυς αυτό. Αλλά δεν είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν ουσιαστική βοήθεια.

0: αυτή τη στιγμή στον Αμερικανό-Ισραηλινό άξονα.
1: Προς τα που πάει λοιπόν, με όσο μπορείς πιο ευσύνοπτο τρόπο, που είπαμε, που βρισκόμαστε τώρα, που πάμε κατά τη γνώμη σου, δηλαδή μας είπες βέβαια ήδη, αλλά να μας δώσεις ένα κατά τη γνώμη σου με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, που πηγαίνει αυτή η ιστορία και πόσο θα διαρκέσει, ναι. Το είπες και προηγουμένως.
0: Το πόσο θα διαρκέσει, ναι, είναι προφανές ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο περίμενε ο Τραμπ, ο οποίος θεωρούσε ότι θα μπορούσε να το κλείσει μέσα στο Σαββατοκύριακο για να μην πέσει το χρηματιστήριο, το οποίο το κρατούν με τελείως τεχνητά στη ζωή, το αμερικανικό χρηματιστήριο, αλλά σήμερα δεν ξέρω αν επιμελητήκατε. Είχαμε κατακόρυφη πτώση όλων των ασιατικών χρηματιστήριων, mm-hmm. εκτός της Κίνας εννοείται.
1: Σωστά.
0: Το οποίο δεν είναι σε βάση καπιταλιστική όπως στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά αυτό που τα τρία σενάρια κάτι κοινή γνώμη είναι ότι το χειρότερο φυσικά το ακραίο θα είναι ο πυρηνικός πόλεμος, που εκεί δεν ξέρω.
1: Όπως μας είπες προηγουμένως, ναι.
0: Ναι, το δεύτερο θα είναι η πίση μέσω μιας μεσολάβησης που είναι ειδικής ενδεχομένως και άλλων χωρών, η οποία θα επιτρέψει σε όλους να μην το πιαστούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό στις διεθνείς σχέσεις αυτό που λέμε να σώσουμε τα προσχήματα. Η άλλη εκδοχή είναι η στρατιωτική ήττα του Αμερικανού-Ισραηλινού άξονα και των συμμάχων τους. Εδώ υπάρχει ένας επίσης στρατιωτικός αναλυτής που παρακολουθώ, ο Ζακ Μπό, ήταν ο κεφαλής της ελβετικής κατασκοπίας και στο ΝΑΤΟ είχε περιφράσει και τα μόνο ότι η Ελβετία δεν είναι στο ΝΑΤΟ, τον οποίο καταδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δίκη κτλ. Ο οποίος εκτιμά ότι θα χρειαστεί να παρακαλέσουν πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ για να δεχτεί ειρήνη το Ιράν. Δεν θα γίνει αυτό που έγινε το καλοκαίρι μετά από 8 μέρες να σταματήσουμε, ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερο.
1: Σπυρό,
0: γιατί ναι. Το Ιράν βλέπει ότι αν δεν καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στο Ισραήλ, θα απλώς θα του δώσει χρόνο για να επιτεθεί ξανά στη συνέχεια.
1: Ρωτάει...
0: αυτό το οποίο καθώς παρατείνεται ο πόλεμος, θα έχουμε την οικονομική κρίση στη Δύση, ό,τι και αν λένε οι ψεύτες που κυβερνούν. Ήδη το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο έχει προειδοποιήσει ότι θα έχουμε πληθωριστικό σοκ. Ο Ντάνιελ Κάτς, ένας από τους διευθύνοντες του, δήλωσε ότι θα πληγούν πάρα πολύ η παγκόσμια οικονομία ως προς την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό κτλ. Έχουν μια τεράστια καταστροφή υποδομών ήδη και δεν συζητάνε καν, δηλαδή λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του Ορμούς θα έχουμε σοβαρές οικονομικές συνέπειες, ιδίως για τις χώρες που εξαρτούνται πολύ από εισαγωγές πετρελαίου. Ακριβώς έτσι το δήλωσε ο Ντάνιελ Κάτς. Δηλαδή, καθάστη οικονομική κρίση έρχεται.
1: Πριν συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, μια ερώτηση με διορθώνει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Κοσμοφέρ. Έξω από τον εναέριο χώρο πετάνε τα αεροπλάνα και όχι από πάνω, και οι στόχοι που ρίχνει το Ιράν είναι σημαδεμένοι από ρωσικούς δορυφόρους και κινέζικους. Δεν το ήξερα ότι δεν παραβιάζουν καθόλου τον εναέριο χώρο του Ιράν. Δεν ξέρω, είναι έτσι? Από τόσο μακριά ρίχνουν τις βόμβες και στα...
0: Δεν επιχειρούν τα αμερικανικά αεροπλάνα γιατί φοβούνται ότι θα πέσουν. Και εδώ είναι βεβαίως λογικά χάρη σε βοήθεια ηλεκτρονικού πολέμου από τη Ρωσία και την Κίνα.
1: Και το Ισραήλ και τα Ισραηλινά αεροπλάνα.
0: Ναι,
1: δεν...
0: ναι, ναι. Μα... Θέλουν και... από μακριά τα βλήματα.
1: Από τόσο μακριά, δηλαδή τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά στην στο ανατολικό Ιράν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, θέλουν όσο μπορούν, αλλά το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι έχουν καταστραφεί οι βάσεις τους στον κόλπο, οπότε πρέπει να επιχειρούν από πολύ μακρύτερα. Mm. Και γι' αυτό βεβαίως αυξάνει και η στρατηγική σημασία της Σούδας.
1: Μάλιστα. Μια ερώτηση τώρα ακόμα. Οι λαοί της Ευρώπης και για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, αλλά οι λαοί, ξέρουμε, είναι υποτελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εξαρτημένοι από το πολυεθνικό κεφάλαιο και δι' το Ισραηλινό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι λαοί της Ευρώπης έχουν υποφέρει από τον Ουκρανικό πόλεμο, δεδομένου ότι απεκόπησαν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και με συνέπεια η ζωή να γίνει πολύ χειρότερη, η ευημερία να χαθεί, να ξοδεύονται δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία από τους λαούς. Από τους λαούς, όχι από την τσέπη των πολιτικών που πληρώνονται πλουσιοπάραχα και στην Ευρώπη και στις χώρες τους, αλλά για τους λαούς. Λιτότητα, λιτότητα, λιτότητα για να βοηθήσουμε την Ουκρανία που δεν βοήθησε όμως την Κύπρο κανένας. Αλλά αυτά είναι άλλη κουβέντα. Υποφέραν τόσο πολύ λοιπόν, Σπύρο μου. Τώρα έρχεται η ιστορία το Ιράν και λες και πάρα πολύ σωστά ότι πτώση των χρηματιστηρίων, ακρίβεια, τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Πόσο θα αντέξουν οι ευρωπαϊκοί λαοί αυτή την κατάσταση, δεδομένου είναι και το θέμα ακριβώς των μαθημάτων που κάνει στο Αριστοτέλειο.
0: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ λιγότερο από το Ιράν, αλλά τόσο οι ευρωπαϊκοί λαοί, είναι ο αμερικανικός πληθυσμός, ο οποίος ήδη πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος, ήταν με τις δημοξικοποίησεις της αξιώς, της κορυφαίας δασφαλική εταιρεία, ήταν κατά τα 3/4 ενάντια στην πολεμική σύγκρουση. Τώρα και καθώς πηγαίνει άσχημα, θα πάει νομίζω πολύ περισσότερο. Θα έχει τεράστια πίεση ο Τραμπ, ο οποίος στο τέλος του φετινού χρόνου κρίνεται στις εκλογές που έχουν στην Αμερική. Κρίνεται το αν θα τον παραπέμψουν για σκάτη προδοσία. Αυτό επιδιώκουν τώρα οι δημοκρατικοί και είναι πιθανό να πάρουν την πλειοψηφία που θα το πετύχουν. Είναι για μένα από την πρώτη μέρα αυτό που με έκανα πιστέψω ότι κερδίζει το Ιράν ήταν ότι βγήκε η Καμάλα Χάρης και άλλοι κορυφαίοι δημοκρατικοί που δεν διακρινόταν η Χάρης, η προηγούμενη αντίπαλος του Τραμπ για τις
1: εκλογές περασμένες.
0: Βγήκε και είπε εγώ αντιτίθεμαι σε αυτόν τον πόλεμο. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το έλεγε αυτό αν έβλεπε ότι πάει καλά ο πόλεμος.
1: Σωστό.
0: Επομένως είναι σαφές το ποιος κερδίζει για την ώρα.
1: Και τι κάνουμε. Και θα μας πεις εσύ Σπύρο μου τα επόμενα 5-10 λεπτά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα να στο δείχνει η Ισπανία. Είναι πολύ απλό. Ο Πέδρο Σάντσες δεν, γενικά δεν συμφωνώ με την πολιτική του, αλλά βγήκε και είπε και θα σας διαβάσω αυτό που είπε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ισπανία έχουν βρεθεί και προηγουμένως σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Το 2003, λέει ο Σάντσες, μερικοί ανεύθυνοι ηγέτες μας τράβηξαν σε έναν παράνομο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος δεν φέρει τίποτα άλλο παρά μόνο ανασφάλεια και πόνο. Η απάντηση που δώσαμε τότε πρέπει να είναι και η τωρινή μας απάντηση. Όχι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όχι στην ψευδέστηση ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου με βόμβες, όχι στην επανάληψη των παλιότερων λαών, όχι στον πόλεμο. Αυτό λέει ο Σάντσες και αυτό θα μπορούσε να πει και θα έπρεπε να πει η ελληνική κυβέρνηση αν ενδιαφερόταν για τα εθνικά συμφέροντα. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί άλλο δρόμο, τη συμμετοχή στο κορυφαίο έγκλημα που είναι ο επιθετικός πόλεμος, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δρόμο όχι απλώς επέσχυντο, γιατί κυλιδώνει την εθνική ιστορία αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, αλλά ο οποίος μαθηματικά οδηγεί τη χώρα σε νέα εθνική καταστροφή, πολύ χειρότερη από την τελευταία φορά που υποψηφίκαμε στα αμερικανικά σχέδια, το 1984, έτσι. Ναι. Το θυμάστε πολύ καλά. Όλοι το θυμόμαστε, εγώ είμαι 14 χρονών τότε. Τι πρέπει να κάνει ο λαός και οι ένοπλες δυνάμεις. Το πρώτο που μπορούμε όλοι και να κάνουμε και οφείλουμε είναι η ενημέρωση από μη δυτικές πηγές και η κριτική σκέψη. Και χάρηκα πολύ που άκουσα προηγουμένως στην πολύ καλή εκπομπή τον εξαιρετικό κύριο Κανέτη είπε για κάποια ιρανική εφημερίδα, δεν την ξέρω γιατί δεν ενημερώνω από ελληνικές πηγές, αλλά θα τη δω αμέσως. που ανέφερε και εσύ, Άρη. Το άλλο απολύτως αναγκαίο είναι άμεση μαζική κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο. Πρέπει να έχει ήδη γίνει για να αποτραπεί η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Γιατί εκεί μας πηγαίνουν. Επαναλαμβάνω, σε ένα επιθετικό πόλεμο που είναι το κορυφαίο έγκλημα στο διεθνές δίκαιο και το οποίο αποδεικνύεται πολύ εύκολα γιατί εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν ήδη δηλώσει ότι εξαπέλυσαν τον πόλεμο χωρίς το Ιράν να έχει επιτεθεί πρώτος. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο ότι είναι επιθετικός πόλεμος από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δικαιούται η κυβέρνηση να μας εμπλέξει σε πόλεμο, πόσο μάλλον επιθετικό χωρίς λαϊκή συνένεση? Όχι, προφανώς δεν δικαιούται. Και αυτό πρώτοι οφείλουν να τις το καταστήσουν σαφές και οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί που συμμετέχουν στο σημερινό Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Από ό,τι είχα διαβάσει τα συγκαλούντα σήμερα, το κάνουν, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ. Ελπίζω να το κάνουν, αλλά όχι πολύ. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα ευθέως. Η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε επιθετικό πόλεμο συνιστά κατάλυση με τη βία του συντάγματος. Και καταρχάς το άρθρο 2, που αναφέρει τις πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας, δικηγόρος είσαι και εσύ και το ξέρεις. Λοιπόν, σύμφωνα με το οποίο πρώτον ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας και δεύτερον λέει το σύνταγμά μας. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών. Η εμπλοκή σε επιθετικό πόλεμο είναι αντισυνταγματική. Είναι υπόλογη. Είναι εγκληματική αυτοί οι οποίοι ενδέχεται να τα αποφασίσουν. Είναι συνταγματικό καθήκον όλων των Ελλήνων, πόσο μάλλον εκείνων που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν το Σύνταγμα, η τήρηση του Συντάγματος. Δεν χρειάζεται αυτό να το επαναλάβουμε. Υπάρχει και η ακροτελεύτια διάταξη, το άρθρο 120 τη γνωρίζουμε όλοι, νομίζω όλοι την ξέρουν απ' έξω. Ο συμβασμός στο Σύνταγμα και τη γνώμη που συμφωνούν με αυτό και η αποσύρωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Ο σφετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παρακαλυφή του κλίματος. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας αν εμπλακούμε σε επιθετικό πόλεμο και φυσικά η τήρηση του συντάγματος επιφύεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Τι πρέπει να κάνει ο στρατιωτικός στόλος? Γιατί εδώ πέρα είναι προφανές ότι είναι κατάρρευση με τη βία όταν στέλνεις τις ένοπλες δυνάμεις να συμμετάσχουν σε τέτοιο πόλεμο. Θέλω ότι να παραδειγματιστούν και από τους Ιρανούς στρατιωτικούς να αγωνιστούν για την πατρίδα και όχι για τη ΣΥΠΑ και από τους Αμερικανούς στρατιωτικούς οι οποίοι σε κάποιο βαθμό όλο αυτό το χρόνο περιόρισαν την τυχοδιοκτική υπεριαλιστική πολιτική του Τραμπ και να εμείνουν στην πατριωτική πολιτική, η οποία είναι η ουδετερότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να δούμε ότι στον Περσικό κόλπο μια χώρα δεν δέχτηκε επίθεση. Ποια είναι το Ομάν? Γιατί δεν δέχτηκε επίθεση? Δεν έχει βάσεις. Ουδετερότητα σημαίνει εμποδίζουμε τη ΣΥΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις. Πόσο μάλλον όταν ενδεχομένως έχουν και πυρηνικά στην Ενεσούτα. Στο ακροτήριο έχει καταγγελθεί ότι υπάρχουν πυρηνικά στην Κύπρο. Στη Σούτα ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι φυσικά πολύ δύσκολο να πάρει την πατριωτική απόφαση όταν σε διατάζει η κυβέρνηση να θέσει σε κίνδυνο την εθνική άμυνα μπαίνοντας στην υπηρεσία ξένων κρατών, στη συγκεκριμένη περίπτωση στον ΗΠΑ και του Ισραήλ. Είναι πολύ δύσκολο να σταθείς ενάντια σε εντολή του Συνέδρου. Και εγώ δεν μπορώ να πω σε κανένα τι να κάνει, λέω τι θα έκανα εγώ στις θέσεις τους. Εγώ θα αρνιόμουν να υπακούσω σε διαταγές παράνομες και αντισυνταγματικές και θα έκανα ό,τι μπορούσα για να αποτρέψω την εθνική καταστροφή και την κυλίδωση της εθνικής ιστορίας. Γιατί θα είναι κυλίδωση της εθνικής ιστορίας αυτή η συμμετοχή. η ελληνική φρεγάτα έπρεπε να έχει σταλεί στην περιοχή για να εμποδίσει τη γενοκτονία, όχι για να τη στήριξει. Ακούμε ότι στέλνεται εκεί για το ραντάρ της. Το Ιράν έχει ήδη καταστρέψει όλα τα αμερικανικά ραντάρ στον κόλπο. Φαίνεται ότι το μόνο που του απομένει είναι ένα στην Τουρκία απέναντι στο Ιράν. Επομένως, ο Κίμων είναι στόχος, όπως και η Σούδα. Επομένως, η κυβέρνηση παίζει στα ζάρια την πολύτιμη φρεγάτα και τις ζωές των Ελλήνων αυτών, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπεις μια διακοπή ενός λεπτού μόνο πριν ολοκληρώσεις για να κλείσουμε, να πω ότι τελικώς πολλοί έλεγαν ότι οι φρεγάτες αυτές δεν αγοράζονται για την υπεράσπιση της χώρας, αλλά για τα ανατολικά συμφέροντα και φαίνεται σιγά σιγά...
0: Το λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Άλλου τύπου πλεκά συστήματα χρειαζόμαστε για την υπεράσπιση του εθνικού χώρου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ρισκάρει την καταστροφή όχι για την άμυνα του εθνικού χώρου, αλλά για τη συμμετοχή της σε επιθετικό πόλεμο, ο οποίος αντιστατεύεται και τη λαϊκή θέληση και τα εθνικά συμφέροντα. Οι στρατιωτικοί και οι ναύτες θα δεχτούν σε εντολές προφανώς παράνομες και αντισυνταγματικές να υπακούσουν σε τέτοιες διαταγές, οι οποίες όχι απλώς υπονομεύουν την εθνική άμυνα εκθέτοντας σε κίνδυνο κορυφαία οπλικά συστήματα, αλλά και καθιστώντας τη χώρα στόχο αντιπίνων πρώτα-πρώτα την Κρήτη, όπου βάσει τη Σούδα ήδη χρησιμοποιείται από τη ΣΥΠΑ για τον επιθετικό του πόλεμο. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπακούσουν ούτε οι στρατιωτικοί, ούτε ο ελληνικό λαό. Πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα ενάντια στον πόλεμο. Έχουμε αργήσει. Και ιδίως σε μέρη όπου υπάρχουν σε ελληνικά συμφέροντα, τα οποία φυσικά κινδυνεύουν να πληγούν. Για παράδειγμα, μεταξύ Καβάλας και Θάσου προσπαθεί τώρα μια ενεργία, μια εταιρεία η οποία από ό,τι καταλαβαίνω έχουν χτυπήσει Ισραηλινών συμφερόντων με τη στήριξη του Τελαβίβ, έχουν ήδη χτυπηθεί οι εγκαταστάσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλουν να εγκαταστήσουν εκεί πέρα μια κάτι. Δεν είναι στόχος και αυτό. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε άμεσα. Άμεσα απέναντι σε όλο αυτό.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση που ήταν λίγο στριμωγμένη, όπως κάθε φορά μας βγαίνει και μας πολύ δύσκολα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί από ό,τι φαίνεται, όπως λες και εσύ, τα πράγματα θα τραβήξουν. Οπότε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, Άρη, που έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον να μιλήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς ως πανεπιστημιακοί προσπαθούμε να στήσουμε μια κίνηση ενάντια στον πόλεμο αυτό. Πρέπει όλη η ελληνική κοινωνία να κινητοποιηθεί και να οργανωθεί για να αποφύγουμε την εθνική καταστροφή. Αυτό έχω να πω.
1: Σε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ, Σπύρο. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια. Yeah. Φίλοι και φίλες, εγώ θα μείνω στα λόγια που είπε ο κύριος Μαρκέτος. Στα τρία πράγματα θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Μαρκέτος δηλαδή. Τι, πρώτον, η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Διότι το ψεύδος διασπείρεται από όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τα μέσα εκείνα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί για να στηρίζουν το σύστημα. Ακόμα και όταν μοιάζουν εναλλακτικά, υπάρχει πάντα, σχεδόν πάντα τουλάχιστον, η σοβαρή πιθανότητα να προσπαθούν με πονηρό τρόπο, με ύπουλο τρόπο, να περάσουν το αντίθετο μήνυμα από αυτό που σε πρώτη ανάγνωση δίνουν. Πρώτον λοιπόν ενημέρωση. Γι' αυτό και εσείς αν θεωρείτε ότι αυτά που λέμε ανταποκρίνονται σε κάποιο βαθμό ή πλήρως στην αλήθεια, παράκληση θερμή όχι μόνο για την αρέσκεια κάτω από την εκπομπή, αλλά και στην κοινοποίησή της στο μέτρο του δυνατού. Επίσης, και ακόμα πολύ σημαντικότερο, αυτό είναι το μοναδικό σημαντικό και το μοναδικό όπλο των λαών, είναι η οργάνωση και η δράση. Και προσέξτε, τηρουμένων των αναλογιών στο υπόδειγμα εκείνων των ανθρώπων από άλλες κοινωνίες, εκεί δηλαδή που έχει μεταναστεύσει από ό,τι φαίνεται η δύναμη των ανθρώπων. Και μιλώ για τις δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και ας δυσαρεστήσω πολλούς από τους φίλους μας που μιλάνε, κατά τη γνώμη μου, επειδή δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, για το καθεστώς των μουλάδων, λέγοντάς το κοροϊδευτικά, υποτιμητικά, έτσι, και με μίσος. Λες και δεν είναι, τους πειράζουν οι μουλάδες, που εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Το Ιράν μοιάζει σε πολλές από τις λειτουργίες τους να είναι πολύ περισσότερο, σε εισαγωγικά η λέξη δημοκρατικό, γιατί δημοκρατικό σύστημα δεν υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αφού οι λαοί δεν έχουν δυνατότητα να μιλούν και να αποφασίζουν και να ανακαλούν τους εντεταλμένους να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον λειτουργούς. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι, πραγματικά. Οπότε, όπου βλέπουν ότι δεν περνάει η φιλελεύθερη αστική δημοκρατία, τα μέτρα αλλάζουν. Απαγορεύεται η ρωσική λογοτεχνία, η ρωσική μουσική, απαγορεύονται δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες κατακτημένα εδώ και αιώνες στη Δύση. Συνεπώς είναι μια πρόφαση εναμαρτίας η δίθεν δημοκρατία της Δύσης. Εκεί λοιπόν που έχει μεταναστεύσει στις μέρες μας ο ηρωισμός, η αξιοπρέπεια, η αγάπη για την πατρίδα και την εθνική ανεξαρτησία, και την πατρίδα να τονίζουμε τι εννοούμε. Εννοούμε εκείνον το χώρο που πρέπει να τον ορίζουν οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, οι άνθρωποι που πρέπει να αποφασίζουν αυτοί και όχι ο κάθε μονάρχης, ο κάθε αυτοκράτορας ή ο κάθε πρωθυπουργός, ο οποίος επί 4 χρόνια κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει, χρηματοδοτεί και χρηματοδοτείται. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος, είναι η οργάνωση και ο αγώνας. Αυτά λοιπόν μέχρι εδώ, και κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε τηλεφωνικά και με τον κύριο Τζίμα, όχι τίποτα άλλο, για να μην χάσουμε το χρόνο, γιατί έχει και αυτός περιορισμένο χρόνο, οπότε πρέπει να πιεστούμε λίγο περισσότερο εμείς, εσείς και εμείς δηλαδή. Πολύ μικρό διάλειμμα και συνδεόμαστε με τον κύριο Τζίμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
6: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Κυρία Σαρίογλου, καλημέρα.
8: Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχίνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να ακουστεί και από εδώ η φωνή του Καστελορίζου. Έτσι είναι όπως τα λέτε. 11 χρόνια κάνουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα για να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου που διεξάγεται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο εξαρτώμαστε από τη βούληση της αγοράς μεμονωμένων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, έχουμε καταφέρει εδώ και 11 χρόνια να λαμβάνουμε πάνω από 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Έρχονται πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο και πρεσβευτές στο Καστελόριζο και το παρακολουθούν. Έρχονται συναδελφοί σας κάθε χρόνο από το BBC, το RAI, το TV5, το ZDF, το Phoenix, κάθε χρόνο και καλύπτουν ζωντανά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Παρά τις εκατοντάδες αιτήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, παρά τις εκατοντάδες αιτήσεις μας στο Γραφείο Πρωθυπουργού, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση εδώ και 18 μήνες. Ζητούμε θεσμική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε η πολιτεία να ενδιαφερθεί για έναν τόσο μεγάλο θεσμό που πράγματι ασκεί το λειτουργήμα της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τελευταία στιγμή κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός θα στείλει έναν εκπρόσωπο για μερικές ώρες να κάνει την έναρξη και ως εκεί κανείς δεν ενδιαφέρεται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω, ποιοι έρχονται, ποιοι το παρακολουθούν, πόσες πρεσβείες, πόσα άτομα φέρνει από όλο τον πλανήτη, άτομα των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Άρτε. Το Άρτε είναι το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, γερμανογαλλικό. Κάθε χρόνο είναι εκεί ο CEO του Άρτε, γιατί πιστεύει ότι αυτή η ομάδα του Beyond Borders, αυτά τα άξια παιδιά, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με το σπαθί τους, χωρίς κομματικά, πώς να το πω, κομματικές προσκολήσεις ή μόνο αυτή η σπάνια ωραία Ελλάδα που είναι χαντακωμένη κάπου και δεν ακούγεται.
7: Κυρία Σαρίογλου, εγώ θέλω να πω απλά ότι όχι τυχαία η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έχει χαρακτηρίσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο ως ένα από τα τρία ποιοτικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μια εκδηλωσούλα που γίνεται κάθε καλοκαίρι να σμίγουν και κάποιοι γηγενείς που λείπαν και ήρθαν για διακοπές μαζί με τους Έλληνες και ξένους τουρίστες. Δεν είναι απλό.
8: Καθόλου. Καμία σχέση. Πράγματι, το ΙΦΙΠΡΕΣΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, δίνει βραβεία, να πούμε στους ακροατές, μόνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, του Βερολίνου, των Κανών ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Το ότι έχει θεσπίσει βραβείο ΙΦΙΠΡΕΣΗ εδώ και 10 χρόνια είναι πάλι αποτέλεσμα αυτής της άξιας ομάδας που εργάζεται με την ψυχή της στο Καστελόριζο. Και πριν από ένα χρόνο, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου, η ΦΙΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε: ξεχωρίζουμε για την ποιότητά τους τρία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το ένα είναι στην Ιταλία, το άλλο είναι στην Ελβετία, στο Λοκάρνο, και το τρίτο είναι στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο. Δεν είναι τυχαίο ότι λαμβάνουμε χίλιες ταινίες τεκμηρίωσης από 100 χώρες. Θέλουμε το νησί να γίνει πραγματικά το κέντρο του κόσμου για το πιο ποιοτικό ντοκιμαντέρ της Σιφηλίου. Και όταν λέω ντοκιμαντέρ, αναφέρομαι στο ιστορικό, παύλα κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ, διότι ο διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλίνη Αττικής.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή είμαστε ιστορικοί όλοι. Είμαστε όλοι ιστορικοί αυτοί που το στείνουμε. Αλλά είναι απορίας άξιων, κύριε Σαχίνη. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία θεσμική απάντηση από το Γραφείο Πρωθυπουργού 18 μήνες? Έχω πάει η ίδια και έχω αποταθεί και έχω παρακαλέσει και έχω γράψει. Πώς είναι δυνατόν? Υπουργός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει υπηρέτης. Οι υπουργοί θεωρητικά είναι υπηρέτες του λαού. Πώς γίνεται λοιπόν η υπουργός πολιτισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Η υπουργός τουρισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Δεν ξέρω με ποιον τρόπο εργάζονται. Διάβασα χθες στις εφημερίδες ότι έχει μισθώσει η Υπουργός Τουρισμού ιδιωτική εταιρεία για να χαράξει την πολιτιστική πολιτική της χώρας. Δηλαδή δεν επαρκεί το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.
7: Κυρία Σαρίογλου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα όλο αυτό ως δημιουργία. Κοιτάξτε, θα σας φανεί λιγάκι άκομψο. Είπα κάτι. Το Σάββατο μία ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας πήρε το κύπελλο της Ελλάδας. Ο κόσμος ξέσπασε όλη την Ελλάδα ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα ή ένα-δυο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε που το Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Όλο το σύμπλεγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να περιγράφεται αυτή την κατάσταση και να μην έχει πάρει θεσμική εικόνα μια προσπάθεια που, αν θέλετε, και με όρους, όπως το είπατε, πολιτιστικής διπλωματίας, τακτικά και στρατηγικά, αυτό θα έπρεπε να είναι το βάθος της χώρας.
8: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν ζητάμε 800.000 ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας. Αλλά τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, κάποια λίγα χρήματα σταθερά, διότι κάθε 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και μας κάνουν να αισθανόμαστε επέτες, κανονικά επέτες του πολιτισμού. Και θέλω να το πω, δεν είμαστε επέτες, κύριε Σαχίνη, αγαπάμε αυτή την πατρίδα, την υπηρετούμε αυτή την πατρίδα και νομίζω ότι ζητάμε τα στοιχειώδη. Ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, τα στοιχειώδη, τίποτα παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν γινόταν αυτό το φεστιβάλ, αν γινόταν στη γειτονική χώρα, θα μας είχαν βάλει και κόκκινο χαλί, θα μας είχαν πει και ένα ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει μια απαξιωτική συμπεριφορά, απαξιωτική στο έπακρο. Δεν την αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, θα συζητηθεί ξανά αύριο, από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε θέμα να μην έχει αυτή η χώρα έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι 120.000 ευρώ και για τα στοιχειώδη ενός διεθνούς φεστιβάλ να μην μπορούμε να τα καλύψουμε.
7: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Θυμάμαι στο Καστελόριζο μόνο τους διεθνολόγους διπλωμάτες που κάνουν ένα αντίστοιχο συνέδριο, πότε στο Καστελόριζο πότε στη Ρόδο, αλλά αυτό που μόνιμα είναι πάνω στο Καστελόριζο είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ και αναρωτιέμαι, κυρία Σαριόγλου, αν αυτό δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε, ποιος ο λόγος να κάνουμε μεγάλες παράτες και κουβέντες. Και κοιτάξτε, η Κρήτη έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Τα περισσότερα κριτικόπουλα που υπηρετούν θητεία ακριτικά επιλέγουν το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα.
8: Σωστό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούν, γιατί δεν εισακουόμαστε στους ηθήνοντες και στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχω πραγματικά εξαντλήσει 18 μήνες, κύριε Σαχίνη, το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες email, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες email προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα το κάναμε και δημόσιο το θέμα. 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ έκτακτη συνέντευξη τύπου του Beyond Borders. Αποχώρησε η ΔΕΗ. Γιατί αποχώρησε η ΔΕΗ, κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μία απάντηση. Δεν λάβαμε καμία επιστολή ούτε από τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από την κάθε ΔΕΗ, από την κάθε αγορά, από την κάθε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης για να μπορέσει αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχεται κάθε χρόνο εκεί εκπρόσωπος του ΡΑΙ ή του γερμανικού ZDF ή του ΆΡΤΕ ή του ΦΥΠΡΕΣΗ που είπατε εσείς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο αν δουν αξιοκρατικά αν επιτελείται άριστα αυτό που έχετε αναλάβει. Δηλαδή θα προάγουν και θα ενισχύσουν την αριστεία αντικειμενικά και αξιοκρατικά, χωρίς να παρεμβάλλετε το τάδε κόμμα και ο τάδε γνωστός και ο τάδε βουλευτής. Αξιοκρατικά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς, απίστευτης, απερίγραπτης. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα που μας βάζει τα γελιά, δυστυχώς.
7: Α, κυρία Σαρίογλου, τι είναι τελικά πολιτισμός αν δεν μπορεί να ανθίζει όπως το Καστελόριζο?
8: Πολύ σωστή η ερώτησή σας, πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να το ρωτήσουμε στην...
7: Δηλαδή, με συγχωρείτε, να κάνουμε γκαλά στα κέντρα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, που καλά είναι και αυτά, δεν λέω εγώ όχι, και σε πολυτελή μέγαρα με προσκλήσεις high level, αυτό είναι πολιτισμός μόνο?
8: Δεν νομίζω. Και θα σας πω την απάντηση που έλαβα την Παρασκευή με πάλι τρομερά απαξιωτικό τρόπο από τη Διευθύντρια της Υπουργού Πολιτισμού, από τον κύριο Μίτση. Μας είπε ο κύριος Μίτση την Παρασκευή σε τηλεφώνημα που δέχτηκα ότι λαμβάνεται ήδη 46.000 ευρώ και σας είναι υπέρ αρκετά από το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ένας φορέας που κατά κύριο λόγο έχει στην ευθύνη του να δίνει χρήματα για να γίνονται ταινίες. Ταινίες φιξιών και ταινίες ντοκιμαντέρ κατά δεύτερο λόγο. Μέσα στις αρμοδιότητές του φέτος έχουν περιέλθει και τα φεστιβάλ και δίνει κάποια λιγοστά χρήματα. Δεν είναι εφικτό να φέρετε στο Καστελόριζο 200 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με 46.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά με τίποτα. Και αυτό ακόμα, και αυτές οι 46.000 δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν είναι σίγουρες κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε λάβει από το ECOMEF 18, για παράδειγμα. Πρόπερσι 10. Όλα είναι στον αέρα. Όλα είναι χωρίς κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Κανένα. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Όπως, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, όπως γουστάρει ο κάθε ένας που κατέχει μια καρέκλα και ένα τραπέζι και μας λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα. Άνθρωποι χωρίς πτυχία υποδίονται τους εκπροσώπους του λαού, χωρίς πτυχία, και έχουμε ανθρώπους με εκατοντάδες πτυχία που εργάζονται στα σουβλατζίδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και θα αλλάξει μόνο αν βοηθήσουν όλοι, και εσείς από αυτό το μετερίζει και εμείς από αυτό εδώ. Δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε. Αυτά που δικαιούμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει εδώ και μία δεκαετία. Και δεν το λένε μόνο Έλληνες συνάδελφοί σας που έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο νησί. Το λένε και ξένοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. Η Γενική Διευθύντρια του BBC, η Μάντι Τσάνγκ για παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Μάρκους Νίκελ, Γενικός Διευθυντής του RAI. Σας μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα.
7: Κυρία Σαριόγλου, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Κοιτάξτε, μιλάτε και σε ένα μέσο, θέλω να το πω αυτό, δράτω με τις ευκαιρίες, που όταν πριν 12 χρόνια καθιέρωσε αυτό το απλό στα δελτία καιρού να υπάρχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εμείς Κρήτη είμαστε, δεν είμαστε κεντρικό μέσο. Κεντρικά μέσα μας λέγανε, καλά είστε τρελοί. Στην Κρήτη είστε. Γιατί ντε και καλά. Γιατί έχει το παραμικρό, η κάθε λεπτομέρεια έχει τη δική του σημασία, αν πονάς αυτό που λέγεται Ελλάδα από το ένα άκρο ως το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κατά συνέπεια δεν παραβιάζετε εδώ, δεν λέτε κάτι. Δεν χρειάζεται να το πείτε, θα σας το πω ευθέως. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση στοιχειώδης πολιτείας, ιδίως για το σύμπλεγμα Καστελορίζου και το ρόλο που παίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, να είναι σαν κόρη οφθαλμού. Θέλω να θυμίσω ότι ένας καθηγητής από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνας, ο Θόδωρος Καριώτης, έχει πει το πολυτιμότερο πετράδι της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου είναι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όποιος το κατάλαβε.
8: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαχίν. Είναι έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά, μέχρι πρότινος, σε πάρα πολλούς χάρτες, είτε των πλοίων, είτε των σχολικών εγχειριδίων, το Καστελόριζο, αυτό το κράτος το είχε καταδικάσει να βρίσκεται πάντα σε μία αγγύλη. Ποτέ δεν χωρούσε σε κανένα χάρτη να το δείξουμε πραγματικά πού βρίσκεται το σύμπλεγμα Καστελορίζου, όπως λέτε πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Να δείξουμε πού βρίσκεται το νησί της Ρο, η Στρογγύλη, το Καστελόριζο. Τίποτα. Τίποτα. Πάντα ήταν σε μία αγγύλη. Τώρα τελευταία από το πες, και επειδή πράγματι με τον Beyond Borders από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια το νησάκι μας το πανέμορφο, το ξακουστό και το πολύτιμο, τώρα αρχίσαν σιγά σιγά να χωράει στην ελληνική επικράτεια στους χάρτες. Τώρα είναι 1-2 χρόνια που το έχω παρατηρήσει αυτή την αλλαγή.
7: Θα έπρεπε να έχει μια υποδομή στη Μεγίστη τουλάχιστον για αυτό το φεστιβάλ και όχι μόνο. Στοιχειώδη υποδομή μόνιμη.
8: Φυσικά και θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει ένα αμφιθέατρο, να υπάρχει ένας κινηματογράφος, φυσικά και θα έπρεπε. Αλλά είναι μόνο, δυστυχώς, έρχονται και παρέρχονται οι πολιτικοί, είναι μόνο για την κορδέλα. Το λέω με τα βαθιά λύπης μου, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, κυρία Σαχίνη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχω άλλες καταβολές και σας λέω με βεβαιότητα. Γιατί μέχρι τα 18 ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πριν πάω να σπουδάσω στη Γαλλία και στην Αγγλία, και από το 2000 ζω μόνιμα στην Αθήνα. Στη γειτονική χώρα μας φερόταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση
7: πραγματική.
8: Πονάει, βέβαια. Βέβαια.
7: Ναι.
8: Φυσικά, φυσικά, πάρα πολύ, πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη. Θα υπήρχε μια αληθινή εκτίμηση και όχι μια απαξίωση. Σας δίνουμε 46.000 ευρώ και αυτά πολλά σας είναι και άντε. Αυτή ήταν η συνομιλία μου την Παρασκευή. Και μου το κλείσε και στα μούτρα το τηλέφωνο, γιατί ενοχλήθηκε.
7: Μάλιστα. Γιατί τα υπουργεία είναι για άλλα πράγματα. Ακούστε εδώ, δύο ακροατές θέλω να ακούσετε. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να δώσω μια πιθανή ερμηνεία γιατί δεν ασχολούνται με το Καστελόριζο και το πολύτιμο φεστιβάλ του. Την ίδια πορεία είχα και για τη Σαμοθράκη όπου ζω, που είναι παρατημένη στο έλεος της τύχης. Βλέπετε η Σαμοθράκη δίνει 2.000 ψήφους σε όλη την επικράτεια. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος πολιτικά λοιπόν με το Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη? Αυτά λένε κάποιοι Σαμοθρακίτες, μάλλον ισχύει και για τους Καστελοριζούς. Και ο Δημήτρης από τη Φλόρινα λέει: κυρία Σαρίογλου, θα σας πω εγώ γιατί δεν σας απαντά κανείς. Δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο που κάθε χρόνο τρέμει η ψυχή των ακριτών, όταν στο παραπέντε θα εγκριθεί το κονδύλιο για να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση το Καστελόριζο με την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν απαντούν στα αιτήματά σας. Και πολύ φοβάμαι, μπορεί να φανώ υπερβολικός, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα που για αυτούς το καλύτερο θα ήταν η μοίρα να τα έχει φέρει έτσι και το Καστελόριζο να είναι από την άλλη πλευρά. Το 2012 για πρώτη φορά κατέβηκα στο Καστελόριζο για λόγους θητείας, για ένα αναεξήγητο λόγο. Την ώρα που έστριψε ο διαγόρας της Blue Star και ξεπρόβαλε μπροστά μου το λιμάνι, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αν δεν νιώθεις τι σημαίνει Καστελόριζο για τη χώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
8: Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Δυστυχώς στην Ελλάδα προέχει πάντα το κόμμα που κυβερνά. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υπερκομματική πολιτική για κάποια βασικά. Δεν λέω για όλα. Δεν είναι δυνατόν για όλα. Αλλά για τα στοιχειώδη, για τα βασικά, για κάποια θέματα που ναι, είναι εθνικά, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως και είναι εθνικά. Και δεν μπορεί να προέχει πάντοτε το κόμμα, αν είναι δικιά μας, θα απαντήσουμε, θα το διευθετήσουμε χθες. Αν δεν είναι δικιά μας, δεν μπορεί οι άνθρωποι των γραμμάτων να ανήκουμε στις παράγκες των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ανήκει ο Ξαρχάκος σε ένα κόμμα. Δεν μπορεί να ανήκει... Δεν γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι, ο Βελεστινλής μας το είπε, μας άφησε κληρονομιά. Όποιος λογάται ελεύθερα, λογάται καλά. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη ως άνθρωποι των γραμμάτων να είμαστε ελεύθεροι. Να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν γίνεται αν δεν ανήκουμε στο μαγαζί σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Θα λογοδοτήσετε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσετε στην ιστορία.
7: Θέλω να μου πείτε, επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, δεν είναι αέρα πατέρα.
8: Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχουμε απαντήσεις, μέχρι τον Απρίλιο, και επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι την ίδια απαξιωτική πολιτική έχει και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης συνδράμει με το εξαιρετικό ποσό των 5.000 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου. 5.000 ευρώ με την ίδια πάλι απαξίωση που δεχόμαστε και από την κεντρική κυβέρνηση.
7: Μα εδώ ήταν προχθές ο Περιφερειάρχης και έλεγε για τη διανυσιωτικότητα και την ανάγκη οι άγονες περιοχές να αναπτυχθούν.
8: Ναι, πολύ ωραία τα λένε.
7: Μάλιστα.
8: Πολύ ωραία τα λένε, μόνο που δεν τα εννοούν, κύριε Σαχίνη. Τα λένε όλοι πολύ ωραία. Σίγουρα και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες νομίζω είναι ρήτορες εξ επαγγέλματος. Τα λένε περίφημα. Μόνο που δεν τα εννοούν. Σας λέω ότι το φεστιβάλ ο κύριος Χατζημάρκος το χρηματοδοτεί με 5.000 ευρώ. Και έχω κάνει ανοιχτή έκκληση δημόσια στον Περιφερειάρχη να αναθεωρήσει αυτό το ποσό και να μας κάνει προγραμματική σύμβαση. Δεν γίνεται σε χίλια δυο άλλα η περιφέρεια να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι κοκτέιλ.
7: Εδώ δώσαμε 200.000 ευρώ για να πει τα κάλαντα όλος μόνος του στο Σύνταγμα. Αφήστε τώρα. Θέλω, κυρία Σαρίογλου, επειδή κλείνουμε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα ποια είναι η έκκληση που απευθύνεται αυτή τη στιγμή? Να ακουστεί, παρακαλώ.
8: Ζητάμε οπωσδήποτε θεσμική κάλυψη από την πολιτεία. Ζητάμε ένα σταθερό προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο στήριξης. αυτό με το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Και από την περιφέρεια και από τα αρμόδια υπουργεία και από τον Πρωθυπουργό ζητάμε ένα προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, μια στήριξη θεσμική. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται προγραμματική σύμβαση.
7: Καταλαβαίνετε εδώ, φίλες και φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν βιωματική πράξη στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου τον πολιτισμό με διεθνές κύρος, ζητάνε, απευθύνουν έκκληση για προγραμματική θεσμική κατοχήρωση. Καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάμε. Και αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Θέλω να το πω αυτό για να μην σπεύσει κανείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζει το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών πάντοτε την λεγόμενη, πώς τη λένε, επαρχία. Δεν έχουν καταλάβει από πού ξεκινάει η χώρα αυτή τελικά.
8: Όχι, δεν έχουνε, δεν έχουνε. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουνε. Όχι, δεν έχουνε. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριε Σαχίνη, και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε δημόσια ρεζίλη, παγκόσμια ρεζίλη, διότι έχω λάβει εκατοντάδες email από σκηνοθέτες, από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ειρήνη, τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε? Και η χώρα μου αδιαφορεί και οι θύνοντες της χώρας μου σιωπούν, σιωπούν.
7: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα στην κυρία Σαριόγλου, μια χαρά τα λέει, λέει, συγγνώμη λέει, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, δεν θα πω λέει καλός ή κακός, για το λεγόμενο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 12 εκατομμύρια ευρώ, 5.000 ευρώ για το Καστελόριζο λέει.
8: Ναι, 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ακριβώς. Τα στοιχεία στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, τα αναρτούμε και στη διάβγεια. 5.000 ευρώ, ναι, για ένα διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενεί 200 ή 250 ανθρώπους από τα πέρατα της Οικουμένης και γράφουν για τα Δωδεκάνησα και γράφουν για το Καστελόριζο όλους τους υπόλοιπους μήνες. Γράφουν εγκονιαστικά δηλαδή, διαφημίζουν τη χώρα μας, διαφημίζουν το Καστελόριζό μας. Πρόπερση, ξεναγούσα το νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Ήρθε στο φεστιβάλ μαζί με ένα στρατό. Και εκεί την ώρα καθώς τον ξεναγούσα στο Καστελόριζο, περνούν από πάνω μας τα τουρκικά F-16. Κάνουν ένα απίστευτο θόρυβο, απίστευτο, πέφτουν τα αυτιά μας εκεί τη στιγμή. Μου λέει ο επιτετραμένος, κυρία Σαρίου, τι είναι αυτό? Λέω, αυτό το ζουν εδώ οι κάτοικοι κάθε μέρα, 12 μήνες. Είναι αυτό που διαβάζετε για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις από την πλατεία Μαβίλη, τα διαβάζετε στις εφημερίδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ζουν αυτά εδώ κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να έρχονται οι πρέσβεις και να τα βιώνουν αυτά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμάς, κύριε Σαχίνη.
7: Αυτό είναι διπλωματία, κυρία Σαριόγλου. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων και για αυτά που μας είπατε. Εδώ είμαστε. Εφόσον χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαριόγλου για την επιμονή της σε μια Ελλάδα που μόνο να πληγώνει ξέρει αξιοπρεπής ανθρώπους. Δέστε που φτάσαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε με τους πρέσβεις να υπερίπτανται τα τουρκικά F-16, δηλαδή να καταλαβαίνουν στην πράξη αυτό που δεν λέει κανένα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι σημαίνει η καθημερινότητα για τον ακρίτα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, μου είναι αρκετό. Παράγεται πολιτισμό πολυεπίπεδο. Κυρία Σαριόγλου, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
8: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
7: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άνευ άλλου σχολείου πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, και πώς να το πω, και ο πιο ντενεκές ξεγάνωτος καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
17: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο, έναν επιστήμονα ο οποίος μαζί με άλλους 29 ειδικούς διερευνούν με πολύ λεπτομερή τρόπο το έγκλημα των Ντεμπών και τη συγκάλυψή του. Κύριε Ροδόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα είχαμε πει τον Οκτώβριο του 2025. Η έρευνά σας συνεχίστηκε από τότε και μας έχετε στείλει μία παρουσίαση 152 σελίδων. Θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους αναγνώστες του Military.gr με ειδικό link, ώστε όποιος θέλει να τη μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια. Θα προσπαθήσουμε με την συζήτηση που θα κάνουμε να μας αναδείξετε τα κυριότερα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Τι έχει προκύψει λοιπόν από τον Οκτώβριο και μετά που τα είπαμε, που είχαμε θέσει τα 4 εκείνα ερωτήματα.
19: Από το Οκτώβριο και μετά, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και η ομάδα, αλλά και οι συγγενείς. Θα έλεγα και τα θύματα, αλλά

0: πυρίσαμε, είναι ότι δεν είναι μια απλή συγκάλυψη με ένα γενικό όρο, αλλά είναι μια συγκάλυψη που τολμώ να πω ότι ενδεχομένως εμπλέκει το σύνολο της χώρας. Το σύνολο, δηλαδή θεσμοί, όπως θα δούμε παρακάτω, ας πούμε, η ΕΕΠ, θεσμοί οι οποίοι θεωρητικά προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες, τελικά εδώ πέρα φαίνεται ότι αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας, πολύ μεγαλύτερης ομάδας, με απότερο σκοπό και μοναδικό σκοπό που είχαν τη συγκάλυψη. Το πρόβλημα ξεκινάει από τις πρώτες ώρες, γι' αυτό και την παρουσίαση την έχω κάνει με μια χρονολογική αλλά και πλευράς χρονισμού το τι έχει συμβεί από το μοιραίο τρακάρισμα εντός εισαγωγικών μέχρι εκεί που έχουμε φτάσει και έχουμε αναλύσει πλέον και τα αποτελέσματα, όλα τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι 152 σελίδες προφανώς είναι ένα κομμάτι, είναι το ρεζουμέ μιας έκθεσης που έχουμε ετοιμάσει και κλείνουμε πλέον, περιμένοντας απλά κάποιες κατασχέσεις από τη Λάρισα ακόμα. Και πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίσει να μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και από τον τρόπο που λειτουργούν οι δικαστικές αρχές, ιδιαίτερα στη Λάρισα, όπου σταμάτησε πλέον η δίκη για τα βίντεο και προσπαθούν να την ξεκινήσουν από την αρχή με άλλους προέδρους και άλλους εισαγγελείς, θα πούμε αναλυτικά. Είδατε τι έγινε με την αίθουσα στη Λάρισα για την θεωρητικά μεγάλη δίκη που λένε, κτλ. Γενικά εντάξει, είναι η συγκάλυψη συνεχίζεται, δηλαδή δεν είμαστε τώρα πλέον τρία χρόνια και πόσους μήνες.
1: Ξεκίνησε λοιπόν η συγκάλυψη, στην οποία είπατε ότι εμπλέκεται σχεδόν όλος ο κρατικός μηχανισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Από τις πρώτες ώρες, ποιο είναι το στοιχείο που έχει τραβήξει την προσοχή σας και...
0: Θα έλεγα το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που ήταν, που μεταφέρανε τα χωμάτινα περίπου από 170 έως 225 κυβικά χώματος, και αυτό έγινε σχεδόν τα πρώτα 24 ώρα. Είναι εκεί που λέγανε ότι το καθαρίσανε για πρόσβαση. Δηλαδή, από το φωτογραφικό υλικό έχουμε κάνει όλη την ανάλυση και είδαμε ότι δεν έχει καμία σχέση με πρόσβαση για να μπουν οι Γερανοί, ούτε χαλίκια βάλανε για να πατήσουν, ούτε τίποτα. Ήτανε και μάλιστα πήρανε, αν δεν ξέρω να πάμε λίγο στο slide, θα δούμε ότι είναι ένα slide που λέει τμήμα 3, που με χωρίσει τρία τμήματα, τον καθαρισμό που έκανε η αδερφή παντρεμένου. Και το τρίτο τμήμα είναι αυτό που δεν είχε κανένα λόγο να καθαριστεί, γιατί τίποτα. Είχε λίγο βλάστηση, λίγο κτλ. Στο τμήμα 3 όμως είναι εκεί που βρίσκονται οι 19 σωροί που έχουν εκτιναχτεί. Αυτοί οι σωροί, 19 ανθρώπων, είναι διαμελισμένοι και έχουν εκτιναχτεί εκτός πορείας κίνησης. Δηλαδή είναι σε ένα τρακάρχο με το αυτοκίνητο και αντί να με βρουν μέσα στο αυτοκίνητο, να με βρούνε στα πλάγια και 40 μέτρα μπροστά. Δηλαδή τη στιγμή που είμαι εγώ μέσα σε ένα κέλυφο, το οποίο είναι άκαμπτο, όπως είναι ένα αυτοκίνητο, λογικά θα γινόμαι χαλκομανία μπροστά. Δεν θα φύγω ούτε από παράθυρο, τίποτα. Μπροστά θα γίνω χαλκομανία. Και όρθιος να ήμουν. Μάλιστα υπάρχουν και. Εντάξει, τώρα δεν θα δείξουμε φωτογραφίες τέτοιες, αλλά υπάρχει σωρός, υπάρχουν δύο σωροί μάλλον, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από πολύ πιο βαριά αντικείμενα. Δηλαδή υπάρχει ένα μπόγκι, μπόγκι είναι το σύστημα τροχών, το οποίο ξεκινάει από 2,5 έως 3 τόνους και το θύμα βρίσκεται από κάτω. Υπάρχει ένα άλλο θύμα, το οποίο βρίσκεται κάτω από βαγόνι. Δηλαδή το βαγόνι έπεσε πρώτα το θύμα και μετά για το βαγόνι και τον πλάκωσε από πάνω. Αυτή είναι λοιπόν 19. Σε αυτούς λοιπόν τους 19 που τους μαζέψανε, δεν είναι 27 απαθρακωμένοι, καμία σχέση, αυτοί δεν έχουν κανένα ίχνος καύσης πάνω τους. Στην ουσία δεν έδωσε κανένα σημασία. Κανένας. Δηλαδή, είπανε εσύ είναι αυτή. Όλοι πήγαν το βρήκαν στους 27. Θα πάμε και στους 27. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι πρώτη τρίτου, πρωινές ώρες, περίπου 10 η ώρα το πρωί, γιατί έχουμε τα μεταντάτα, υπάρχει ένα βανάκι στο χώρο του εγκλήματος. Το χώρο του εγκλήματος, κατά το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε, χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Είναι η κόκκινη ζώνη, η πορτοκαλί ζώνη και

0: κίτρινη ζώνη. Η κόκκινη ζώνη είναι εκεί που είναι στην ουσία τα θύματα και τα πιο βασικά πιστήρια. Βρίσκεται λοιπόν το Βανάκη λοιπόν αυτό εκεί πέρα. Πρώτη Τρίτου, 10 ώρα το πρωί. Και κλέβει πιστήρια. Δηλαδή πάει φωτογραφικό υλικό που υπάρχει ένα πυροσβέστη και ένα τύπο με ένα κίτρινο άνορακ, ας πούμε, ο οποίο φορτώνει το Βανάκη. Αυτό το Βανάκη λοιπόν έχει την εξή ιδιαιτερότητα. Έχει πλαστέ πινακίδε.
1: Αυτό πώς το λέτε?
0: Θα σας πω, θα σας πω. Ελέξαμε τις πινακίδες από το GovGR, που είναι η βάση δεδομένων καταχώρησης αυτοκινήτων. Δεν είναι καταπολεμμένο το όχημα. Είναι ένα φορτηγάκι μάρκα Ιβίκο. Ελέξαμε από το Μηχανολογικό του Υπουργείου. Δεν είχαν εκδοθεί ποτέ αυτές τις πινακίδες. Ελέξαμε από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών, που δεν ποτέ ασφαλίστηκε. Θα μπορούσε να μου πείτε κάποιος δεν είναι ή ξέρω εγώ, είναι ή. Τι να πω. Η ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν χρησιμοποιεί πλαστές πινακίδες. Άρα, πρώτη Τρίτου έχουμε ένα Βανάκι, φάτσα κάρτα.
1: Υπάρχει αρκετό φωτογραφικό. Στην κόκκινη ζώνη.
0: Μέσα στην κόκκινη ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στην κόκκινη ζώνη. Είναι ένα Βανάκι που κλέβει πιστήρια. Από εκεί και πέρα έχουμε. Όπως είπαμε, τα 250 με τα 125 με 175 κυβικά που αφαιρούν από το τμήμα 3, που είναι το κρίσιμο τμήμα, είναι εκεί που είπαμε βρήθηκαν οι 19 σωροί. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι σε αυτό το τμήμα 3 βρέθηκαν κράνη, σάντες με ρούχα. Φανταστείτε από σε συξίες με το σημείο που πήρε φωτιά, το τμήμα 3 είναι, όπως κοιτάμε προς τα πάνω τη σύραγγα, δεξιά μας και περίπου 40 μέτρα μπροστά. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό που βλέπουμε σαν τελική εικόνα είναι μεταγενέστερη της έκρηξης. Δηλαδή η έκρηξη έλαβε χώρα εκεί που έχουν εκτιναχτεί αυτές οι 19 σωροί και τα υπόλοιπα αντικείμενα, και μάλιστα δεν έχουν καεί, γιατί κατά τη διάρκεια της έκρηξης δεν καίγεσαι, γιατί υπάρχει μια διαδικασία μεταφοράς θερμότητας, έτσι. Δηλαδή, στη στιγμιαία, στην ακαριαία έκρηξη, εκτινάζεις από το αστικό κύμα. Λοιπόν, μετά σταμάτησε και μετά ξεκίνησε και πήρε φωτιά και ήταν αυτή την πυρόσφαιρα που είδαμε. Το άλλο, η άλλη συγκάλυψη, είναι ότι υπάρχουν κάποια μακρομόρια. Δηλαδή έχουμε τις φωτογραφίες 11 και 58, 28, 28 Δευτέρου, 11 και 58, 1η Τρίτου, 0011, 0017. Και βλέπουμε λοιπόν, επάνω στο τυχείο αντιστήριξης, κάτι παράξενο, ένα παράξενο ινώδης υλικό. Πολύ παράξενο. Το οποίο δεν μπορεί να είναι από κάποιο πρωτογενές υλικό, δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάποιο κόντρο πλακέ που μετατρέπηκε σε λευκή ίνα. Οι ίνες αυτές εξαφανίζονται. Από την, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι έχουν εξαφανιστεί όλες οι ίνες αυτές. Αυτές οι ίνες τις βρήκαμε δυστυχώς και στη σωρό του Άγγελου Τρικερίδη. Κανένας δεν θα δώσει σημασία να πει τι ίνες είναι αυτές, ρε παιδιά. Δεν γίνεται μέσα σε μια σωρό να είναι κυριολεκτικά εγκυβωτισμένες. Εγκυβωτισμένες μέσα στις ουραγίνες αυτές. Συν το γεγονός ότι εξαφανίστηκαν. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και θα έλεγα τουλάχιστον, και αυτό λέω, εδώ έχουμε εμπλοκή όλων. Πρώτη Τρίτου επιχειρούν στο σημείο του εγκλήματος 147 άτομα, τα οποία είναι πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΒ. Εδώ με ένα πρόβλημα. Από τις 147, ο Μπακαΐμις ζητάει περίπου 25 άτομα να καταθέσουν και κάνει σε όλους τους 25 αυτούς την ίδια ερώτηση. Είδατε κάποια φορτηγά να μεταφέρουν χώματα? Και η Καρβουνόπουλη, η απαντήση που πήραμε, δεν ξέρω αν είναι να γελάμε μερικές φορές, ένας ανώτατος αξιωματικός αστυνομίας είπε: δεν έχω αρμοδιότητα γνώσης. Τώρα, σαν να λέει, ρε παιδί μου, εγώ στην αστυνομία πήγα, δεν ξέρω πώς είναι τα φορτηγά. Όλοι λοιπόν αυτοί οι 147 είναι μέσα στην κόκκινη ζώνη, τα φορτηγά είναι μέσα στην κόκκινη ζώνη, Μιλάμε για 20 με 25 φορτηγά την πρώτη μέρα και κανένας δεν βλέπει κανένα.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα από αρχηγούς αστυνομίας, αρχηγούς πυροσβεστικής και δεν ξέρω τι. Είναι τραγική η κατάσταση. Ναι. Κανένας. Και έρχονται τώρα οι εργολάβοι που είναι οι αδερφοί παντρεμένου και κάνουν κατάθεση. Και λένε ρε παιδιά, τα πήραμε. Εμείς τα πήραμε, λέει. Τους ρωτάει λοιπόν ο Μπακαΐνης, ποιος σας έδωσε διαταγή να τα πάρετε. Δεν θυμόμαστε. Ποιος ήταν εκεί πέρα και οργάνωνε την τη συγκομιδή, ας πούμε. Ένας με ένα κίτρινο γυλαίκο. Αυτός ο ένας με ένα κίτρινο γυλαίκο, και είναι η πλάκα, τον δίνει και ένας αστυνομικός από το ΑΤΕ Τεμπών. Το οποίο το ρωτάει ο Μπακαΐνης και λέει, ήταν ένας με κίτρινο γυλαίκο και μας έλεγε στην ουσία τι να κάνουμε. Ενδεχομένως αυτός με το κίτρινο γυλαίκο και την κουκούλα να είναι αυτός που εμφανίζεται δίπλα στο βανάκι. Με τις πλαστές πινακίδες. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε αυτό να το ταυτοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, από τις ίδιες καταθέσεις, αν τις διαβάσει κάποιος, λέει ρε παιδιά, δεν μας κοροϊδεύετε. Δεν γίνεται. 147 άτομα. Δεν ξέρετε πώς είναι ένα φορτωμένο φορτηγό με χώματα, ας πούμε. Ναι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν το ακούσατε. Υπάρχουν και τέτοιες ερωτήσεις. Μήπως δεν το ακούσατε. Ούτε το ακούσαμε. Δηλαδή, κύριε Καρβουνόπουλε, έχουμε 147 διασώστες. Αστυνομικούς πυροσβέστες που είναι, όπως το λέω εγώ χαριτολογώντας μερικές φορές, όλοι οι τυφλοί και όλοι οι κουφοί. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Άρα αυτοί θα πρέπει να έχουν πάρει σύνταξη άνθρωποι. Δεν θα πρέπει να δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Το Βανάκι λοιπόν, ναι, μετά. Τι άλλο βάλανε. Θα βρείτε ακόμα και κάδους σκουπιδιών μέσα στην κόκκινη περιοχή. Κάδοι. Έχουν εμφανιστεί δύο κάδοι χρώματος πράσινου στην κόκκινη περιοχή, δηλαδή είναι εκεί που λέει που υποτίθεται όποιος μπαίνει ελέγχεται ποιος είσαι, τι έκανες, τι πήρες, τι δεν πήρες και ξαφνικά βλέπουμε δύο πράσινους κάδους. Δεν ξέρουμε ποιος έβαλε εκεί πέρα και για ποιο λόγο τους έβαλε εκεί πέρα. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος αν ήμουν στην κίτρινη περιοχή, δηλαδή σε 100 μέτρα μακριά, ρε παιδί μου, ο κόσμος κυρία από την μπουκαλάκι νερό να πιει, να το πετάξει κάτι στον κάδο παρά να μετατραπεί σε πιστήριο ή μας μπερδέψει. Αλλά δεν είναι στην κίτρινη ζώνη, είναι μες στην κόκκινη ζώνη.
1: Να πούμε λίγο για όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε επί πάρα πολύ καιρό. Τι μπορεί να ήταν αυτό το υλικό που προκάλεσε όλο αυτό που βλέπουμε στο βίντεο.
0: Το ξέρουμε, το έχουμε βρει, με πλέον 100% ακρίβεια. Ξέρουμε το υλικό ποιο είναι. Και μας το έχει δώσει το Γενικό Χημείο του Κράτους.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα στοιχεία που θα διαβάσουμε σε 152 σελίδες που θα δημοσιεύσουμε προέρχονται από επίσημες πηγές, από το Χημείο του Κράτους, από αυτά που αναφέρουν.
0: Είναι όλα τα πάντα μέσα στην δικογραφία. Ναι, δεν έχουμε εξοπλίσει τίποτα και μάλιστα βάζουμε πάντα και τα metadata. Δηλαδή λέμε αυτή η φωτογραφία, ρε παιδί μου, είναι αυτά τα metadata.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τώρα τι άλλο έχει γίνει. Θέλετε να πάμε λίγο στο...
1: Στο υλικό που εντοπίσατε, ναι.
0: Λοιπόν, το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει πάρει περίπου 16 σειρές δειγμάτων. Οι πρώτες δύο σειρές είναι στις 29 μέρες. Μία από αυτές τις σειρές, η MEP42 με κωδική ονομασία MEP42, αποτελείται από ρούχα που βρέθηκαν είτε ανέπαφα, δηλαδή ούτε καμένα, απλά λίγο λερωμένα από τις λάσπες, είτε μερικώς καμένα, βιβλία, παπούτσια κτλ. Κτλ. Ένα ζευγάρι κλειδιά, αν θυμάμαι καλά. Είναι 13 τέτοια δείγματα. Λέει λοιπόν το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο έχει κάνει όλα τα φάσματα της φασμοτσικοτπίσης και τα έχει βάλει όλα μέσα, και φτιάχνει μια έκθεση. Στην έκθεσή του λέει την τάδε ουσία μπορεί να την ανοιχνεύσει, ξέρω εγώ, στο κραγιόν. Αυτό που τότε και ο κύριος Κάρναβος είχε ζητήσει με επίσημο έγγραφο να δοθεί είναι ωραία παιδιά. Οκ, μπορεί να τα βρίσκει εκεί πέρα. Αλλά έχει να κάνει με τη συγκέντρωση. Δηλαδή, σωστή, δεν θα βρει υψηλή συγκέντρωση σε ένα κραγιόν, θα βρει ίχνος του πολύ. Για πάμε, λέει, φέρετε μας τα φάσματα, λέει, να τα αναλύσουμε κι εμείς. Δεν τα δίνει ο Μπακαΐνης. Όλα λοιπόν αυτό το πακέτο που έχει μέσα όλες τις αναλύσεις όπου θα μπορεί κάποιος πολύ εύκολα πλέον μετά να βρει συγκεντρώσεις για κάθε μία από αυτή την ουσία και άρα να πει ναι, μπορεί να είναι συστατικό του Μπουφάν, όχι, δεν μπορεί να είναι συστατικό του Μπουφάν, είναι κάτι άλλο. Δεν τις πήρε ποτέ κανένας. Μπήκαν τρεις μέρες, μπήκαν στις 25 Οκτώβου του 25 στη δικογραφία. Δεν τα είχε δει ποτέ κανένας, εντός εισαγωγικών του κανένας. Επάνω και λοιπόν βασίζεται και ο κύριος Καρόνης, ο Εθνικό Μητσοβείο Πολυτεχνείο, που πάνω κάτω μας είπε το ίδιο αφήγημα, μας είπε και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Έχοντας λοιπόν τώρα πρόσβαση, καθίσαμε λοιπόν και βρήκαμε, αναλύσαμε όλες τις συγκεντρώσεις. Και μάλιστα κάναμε και κάτι διαφορετικό, γι' αυτό τα λέω, γι' αυτό λέω μερικές φορές. Εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Αλλά υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι εγκληματολογική ή χημική, αν θέλετε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και κάνανε κάτι πάρα πολύ απλό. Είπανε ακόμα και η μία στο εκατομμύριο για αυτά τα υλικά, για αυτές τις ουσίες. Ωραία. Έχω ένα δείγμα λοιπόν που είναι ένα μπουφάν. Το παίρνει η πυροσβεστική, το βάζει σε μια ειδική σακούλα. Σε μια ειδική σακούλα. Άρα είναι από όλα αυτά που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους το πιο αξιόπιστο και προφυλαγμένο δείγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι είναι αξιόπιστο να πάρει επίχρησμα από μια λαμαρίνα στο κουλούρι μετά από 2,5 χρόνια που την έχει φάει ο Ντάνιελ, ο ήλιος. Ο ήλιος καταστρέφει πάρα πολύ τα χημικά, τα υδροξύλια κτλ. Και να μου πεις, α, βρήκα εδώ, δεν ξέρω τι. Αυτά λοιπόν ήταν συσκευασμένα αεροστεγώς, άρα είχαν κρατήσει μέσα τους τα πάντα. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα και κάναμε όλες αυτές τις αναλύσεις που θα μπορούσε να είχε κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, στην που είσαι φασματογράφημα. Και βρήκαμε κάτι συγκεντρώσεις τόσο υψηλές που δεν μπορούν να μην είναι από πρωτογενή ουσία. Μάλιστα, αυτό που ανοιχνεύτηκε και το γράφηκε εν μέρη κάπου και το Γενικό Χημείο του Κράτους, λέει παράξενες ουσίες και επιμολυμένες ουσίες, χλωριωμένες μάλλον το λέει, επιμολυμένες και χλωριωμένες ουσίες, είναι το τολουόλιο. Τι είναι το τολουόλιο? Το τολουόλιο αυτή τη στιγμή αναφέρεται από την DEA, που είναι ο Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ως το δισκοπότιο των συνθετικών ναρκωτικών. Από το λιόλιο μπορεί να παρασκευαστεί μεθαμφεταμίνη, έκσταση, μπορεί να έχει χειλιστεί κοκαίνη. Γενικά είναι γι' αυτό κάτι το οποίο όλα τα παράνομα εργαστήρια το έχουν. Δισεύρετο υλικό, πολύ δύσκολο να μεταφερθεί. Πολύ δύσκολο να μεταφερθεί. Δηλαδή πολύ τεράστια γραφειοκρατία για να πάρεις άδεια να χρησιμοποιήσεις 100 κιλά. Έτσι. Δηλαδή, αν πας σε ένα διαλύτη, που, ένας διαλύτης νεύτη που λέμε, μπορεί να έχει λίγο ξυλόλιο, αλλά θα είναι κάτι ml. Όχι σε μορφή χιλιάδων λίτρων. Εκεί είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Βρήκαμε λοιπόν το λιόλιο και το τρομερό είναι ότι όταν κάναμε κάποια simulations για να δούμε, ωραία, το λιόλιο, εάν ανάγονται σε διαφορετικά εύρη θερμοκρασίας, τι παράγωγα καύση θα μας δώσανε? Όλα τα παράγωγα καύση έχουν ανοιχνευτεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Όλα. Τώρα, αυτό είναι το 1 στα 6. Πάμε το 2 στα 6. Η βασική οσμή του τολουόλιου, και έχουμε και καταθέσεις, είναι ότι μυρίζει σαν τα παγιά καθαριστήρια του στεγνού καθαρίσματος. 2 στα 6. 3 στα 6. Είναι κρυφτικό. Περίπου 1 λίτρο τολουόλιο, η συμβολή είναι 2,5 κιλά TNT. Άρα εξηγεί και το γεγονός ότι στραβώσαν ανάποδα ελάσματα, ότι είχαμε θερμικές οξυδώσεις, είχαμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες κτλ. Στην ουσία αυτό που είδαμε είναι ότι 6 στις 6 παραμέτρους, 6 στις 6 παραμέτρους, μαζί με τις θερμικές οξυδώσεις, είναι πιο βαρύ από τον αέρα, άρα οι θερμικές οξυδώσεις, γι' αυτό τις βρήκαμε χαμηλά στο ύψος της πλατφόρμας από τα βαγόνια, δηλαδή λίγο πιο πάνω από τις ρόδες. Στα 6 στα 6 παράγει μεγάλο οστικό κύμα που δικαιολογεί και την έκτηση, όπως είπαμε, των 19 σχολών και τον κακομοίρη, το Γεωργιάδη, το οποίο το παιδί ακόμα ταλαιπωρείται και θα δυσκολευτεί, πιστεύω, ακόμα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο έχουμε τα πιστεία του Γενικού Οικουμενικού Κράτους και έχουμε και, αν θέλετε, σε δευτερεύουσα βάση, 6 στα 6 πιστήρια ότι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από το λουόλιο. Τι σημαίνει το λουόλιο, για το οποίο θα καταλάβει ο κόσμος? Ότι πλέον η συγκάλυψη είναι πλέον για κάποιον ο οποίος μεταφέρει το δισκοπότηρο των συνθετικών ναρκωτικών. Και σε μεγάλη ποσότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι η ουσία της όλης της ανάλυσης. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο φορτίο. Υπάρχει ένα, το πρώτο κοντέινερ, το οποίο είναι μετά τις τρεις πρώτες φορτάμαξες με τα ελάσματα, θα πάμε και στα ελάσματα μετά, μετά τις πρώτες φορτάμαξες με τα ελάσματα, το οποίο έχουμε όλο το φωτογραφικό υλικό από την εικονογραφία, το οποίο είναι από πρώτη τρίτου έως τέσσερι τρίτου. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το κοντέινερ? Μεταξύ πρώτη τρίτου και δύο τρίτου, ενώ έχει ένα μικρό, μια διάλυξη στην αριστερή του πόρτα, μικρή, δύο τρίτου, η διάλυξη αυτή, αυτή η οποία, το χτύπημα που έχει πάθει, έχει τριπλασιαστεί. Τώρα μιλάμε για λαμαρίνα κοντέινερ, έτσι. Τέσσερις τρίτου τη μαζεύουν από τα Τέμπη και λέει ο Χαρακόπουλος, που είναι ο διευθυντής αστυνομίας Λάρισας, λέει, κατόπιν διαταγής της ανακρίτριας εισαγγελέως που έχει αναλάβει, τα πάντα όλα μας αστυνομική συνοδεία πάρει στο κουλούρι. Το κοντέινερ αυτό δεν πήγε στο κουλούρι. Το κοντέινερ αυτό έκανε δύο μέρες για να κάνει 133 χιλιόμετρα πάει στη Θεσσαλονίκη. Το βρίσκουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Αφού το βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Μπακαΐμι στην αστυνομία να πάει να το ελέγξει. Έχουμε βάλει φωτογραφίες μέσα. Όταν φωτογραφίζουν οι αστυνομικοί το εσωτερικό, βλέπουμε ότι οι συσκευασίες από τις ζωοτροφές που επίσημα μετέφερε έχουν σκιστεί και έχουν ανοιχτεί. Άνοιγμα και σκισμό το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από πρόσκληση ούτε τίποτε άλλο. Μπήκε κάποιος μέσα, έσκισε τα σακιά με τις ζωοτροφές και πήρε πράγματα από εκεί πέρα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό επέστρεψε μετά από 15 μέρες στο κουλούρι, από 15 μήνες στο κουλούρι. Το χάσαμε για πάλι 15 μήνες. Πάμε τώρα στα ελάσματα. Για να δούμε και ακριβώς πού ήταν το φορτίο. Είπαμε ότι οι πρώτες τρεις φορτάμαξες κουβαλάνε ντάνες ελασμάτων. Λαμαρίνες, κοντές λαμαρίνες. Η πρώτη φορτάμαξα μετά τις μηχανές έχει εξαφανιστεί κατά τα δύο τρίτα της. Δηλαδή έχει εξαλειωθεί τελείως. Δηλαδή δεν τη βρίσκουμε πουθενά. Βρίσκουμε ένα τρίτο από την φορτάμαξα αυτή. Φανταστείτε ότι οι φορτάμαξες αυτές είναι εξαιρετικά χοντρή λαμαρίνα τους. Δηλαδή ξεκινάμε από τα 12-14 χιλιοστά και ανεβαίνουμε. Άρα όσο μεγάλη και να είναι η σύγκρουση, δεν πρόκειται να γίνουν σκόνη σε καμία περίπτωση. Λείπουν λοιπόν. Και εδώ ξεκινάει η ιστορία με τα ελάσματα. Η ιστορία με τα ελάσματα, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, είναι αυτή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι αυτή η οποία έδωσε στην ουσία τη μεγαλύτερη συγκάλυψη. Η Duferco SA είναι μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία. Μεγάλη, πολύ μεγάλη εταιρεία. Κάνει μήνυση στην ΟΣΕ και στην Ελένη Τρέιν και λέει: παιδιά, θέλω αποσημείωση γιατί τα ελάσματά μου καταστραφήκανε. Πολύ ωραία. Κάνει το εξής όμως. Μας δίνει διαστάσεις και τα τιμολόγια αγοράς από το εργοστάσιο, από τη Χαλιβουργία. Λέει λοιπόν: το τάδε έλασμα διαστάσεις τόσο, το τάδε έλασμα διαστάσεις τόσο. Αυτές οι διαστάσεις, τα ελάσματα είναι 21. Αυτές οι διαστάσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις διαστάσεις που έγραψε στην έκθεση ο Βασιλάκος Μπατζόπουλος, που είναι δικαστική πραγματογνώμονα. Καμία σχέση. Πολύ ωραία. Μάλιστα, ο κ. Μπατζόπουλος στη δίκη για τα βίντεο, που ρωτήθηκε τελικά, ρε παιδί μου, τι έγινε για τα ελάσματα. Δεν αμέτρησα, λέει εγώ. Καλά, ρε φιλάρακο, λέει. Έχει κάνει δύο εκθέσεις εδώ πέρα. Με μία πρώτη έκθεση μας βάζει την πρώτη διαστάση των ελασμάτων. Μια δεύτερη διορθωτική, αλλάζει λίγο το πλάτος τους. Άρα δεν τα έχεις μετρήσει εσύ. Και του λέει η εισαγγελέας: κύριε Μπατζόπουλε, προσέξτε, μην βρεθείτε στη θέση, λέει, των κατηγορουμένων. Εκεί σταματάει η δίκη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό που λένε, ότι πήγαινε και φώναζε η Κωνσταντοπούλου. Και προφανώς φώναζε η Κωνσταντοπούλου, γιατί την προηγούμενη μέρα έχουν πάει τα άνοια, τα στελέχη του Υπουργείου και του δικαστών Και βγαίνει κυριολεκτικά η πρόεδρος κλαμμένη να τρέμει και δεν λιποθυμεί. Εντάξει, να τρελαθούμε τελείως λοιπόν σε αυτή τη χώρα. Γίνεται λοιπόν. Πάμε λοιπόν πίσω στα εργάσματα. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Ανούμπης. Η Ανούμπης είναι δύο άνθρωποι. Ο βασικός ερευνητής Ανούμπης είναι ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής είναι αρχιπυροσβέστης. Τον ορισμό του Αλεξανδρή, δηλαδή της Ανούμπης K9 που πήγε με τα σκυλιά για να πάει στο οικόπεδο του παντρεμένου και στο κουλούρι για να δούμε αν υπάρχουν άλλα υπολείμματα και ανακάλυψε και κόκαλα, ανακάλυψε και βιολογικό υλικό κτλ. Είναι αρχιπυροσβέστης του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ ωραία. Μαζί με τον Νικολουδάκη που είναι δικαστικός πραγματογνώμος πάνε και μετράνε τα ελάσματα στο κουλούρι. Δεν τα βρίσκουν 21, τα βρίσκουν 16. Ενώ 21 τα έχει μετρήσει η ΑΔΕ από τις αρχές. Δηλαδή η ΑΔΕ πήγε και είπε, δεν μέτρησε διαστάσεις, φωτογράφησε τα ελάσματα και λέει εγώ τα μετράω 21 τα ελάσματα. Πολύ ωραία. Έχουμε κάνει με την οικογένεια Τρικερίδη τρεις μηνύσεις. Και οι τρεις αρχιοθετούνται. Για τα ελάσματα. Ρε παιδιά, να τα ξαμετρήσουμε. Δεν γίνεται. Έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, την Πόλη Παπαδρέου, και ο Νικολουδάκης και ο Αλεξανδρής. Βρε παιδιά, να και τα βίντεο, να, εμείς τα μετρήσαμε και υπογράφουμε υπεύθυνα ότι τα μετρήσαμε 16. Ξεκινάει τώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Ρε παιδιά, λέει, να πάει η άδεια, να τα ξαναμετρήσει. Η άδεια δεν πάει. Θα πάει η πυροσβεστική να το μετρήσει ξανά. Η πυροσβεστική δεν πάει. Να πάει η αστυνομία, ρε παιδιά, να το μετρήσει. Δεν έχουμε γερανούς. Λοιπόν, αυτά τα πέντε ελάσματα που λείπουν για να δουλέψουν και τα φρένα της φορτάμαξης, γιατί δηλώνεις πέδες, δηλαδή κλειδώνεις την πέδες της φορτάμαξης, γιατί όλοι όσοι σημώνουν φρενάρει σχεδόν το ίδιο, ομοιόμορφα. Είναι περίπου 20 τόνοι. Αυτά τα πέντε ελάσματα που λείπουν. Πάμε τώρα. Άρα, ορίστε άλλη μια συγκάλυψη. Άρα, μας λέει περίπου ότι ναι, ξέρουμε ότι είναι στην πρώτη φορτάμαξα, διότι αυτή εξαλειώθηκε. Ξέρουμε περίπου ότι βγάλανε πέντε ελάσματα. Τώρα τα βγάλανε και τα πέντε από την πρώτη φορτάμαξα, βγάλανε και από τη δεύτερη. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ποια ήταν η ακριβής ποσότητα του τουλούλιου. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλα. Καθόλου. Μας ενδιαφέρει ότι έκανε αυτό που έκανε. Λοιπόν, ένα άλλο γεγονός είναι πώς είναι νεκροί, ρε παιδιά, στα Τέμπη. Βγαίνει ο κόσμος, λέει 57, λέει συν την Ερίετα. Οκ. Okay. Ναι, για να το κάνεις όμως αυτό και να το πεις με 57, θα πρέπει να έχεις πιστοποιήσει μέσω διασταύρωση DNA συγγενού τους 57 αυτούς ανθρώπους. Και μάλιστα ο Δάσα μου γράφει στην έκθεσή του ότι επειδή ήταν σε πολύ, όντω είναι σε πολύ τα πτώματα, είναι σε πάρα πολύ. Αν έκθεσε από ένα-δύο, όλα τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα βλέπει ο κόσμο, και ολιστικά το λέω. Για να μην υποβάλουν λοιπόν του συγγενεί σε αυτό το αξιότιμο τραγικό, πιστεύω, είπα θα γίνουν όλα μέσα από DNA. Δεν δώσαν όλε οι συγγενεί DNA. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα υπολείμματα, δηλαδή ένα χέρι, ένα πόδι, τα οποία όχι μόνο δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έτσι, αλλά πολλά από αυτά έχουν μπει επίσημα και σε άλλα φέρετρα. Νοματογράφοι. Διότι τι έδωσε ο ΑΔΙΧ. Ο ΑΔΙΧ είναι η ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, η οποία κάνει στην ουσία την ταυτοποίηση μαζί με τους ιατροδικαστές, την ταυτοποίηση των θυμάτων. Τι λέει λοιπόν, λέει ότι ο κάθε συγγενής και είναι μέσα στη δικογραφία με το όνομά του, παίρνει ένα φάκελο. Ο φάκελος λοιπόν αυτός λέει ότι αυτές οι φωτογραφίες με κωδικό PM1278 έχουν θαυτεί στο φέρετρο αυτό. Με το φέρετρο έχει σφραγιστεί. Άρα ξέρουμε τι μπήκε στο φέρετρο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν μπει στο φέρετρο φωτογραφικά μέλη που δεν τα έχουν ταυτοποιηθεί με το θύμα. Άλλο. Βρήκαμε τελικά, διότι αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε, ήταν αυτό που τις έδωσε, ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο είναι το πλέον κρίσιμο και το οποίο μπήκε στη. Δεν θέλανε, τελικά το βάλανε. Είναι το έγγραφο με κωδικό. Ένα λεπτό από εδώ. Αλφα. Μισό λεπτό. Ναι, δεν πάω το βρω αυτή τη στιγμή, δεν το θυμάμαι, έκανα το κωδικό απ' έξω. Το οποίο λέει το εξής. Λέει, από τα Τέμπη συλλέξαμε ένα δευτερόλεπτο 188 δείγματα. Πόσα στείλαμε για έλεγχο DNA, ξέρετε?
1: Πόσα?
0: 104. Μόνο. Τα άλλα δεν είναι δείγματα ολόκληρης ορός. Προσέξτε, λέει το DVI, που είναι το πρωτόκολλο που εφαρμόζει και ο ΔΙΚ, λέει, εάν με βρεις εμένα να μπορώ να με διακρίνεις και αρτιμελή, ισορρός να είναι αρτιμελής, δεν μου λείπει κάτι, και έχω επάνω μου και επίσημα έγγραφα με φωτογραφία, άρα γίνεται ταυτοποίηση, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ DNA. Έτσι. Αυτό ταυτοποιούμε. Ωραία. Στα PM, δηλαδή στα διαμερισμένα κομμάτια, το οποίο μπορεί να είναι, έχει να υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι που είναι από τη λεκάνη μέχρι το γόνατο. Αυτό δεν πήγε ποτέ να πάει DNA. Υπάρχουν κομμάτια καμένα που τα πήγανε. Τα μόνα που πήγανε για DNA είναι 104. Και δεν δίνουν και όλες τις κινήσεις DNA. Δεν δίνουν και όλες τις DNA.
1: Κύριε Ροδόπουλε, επειδή είναι λίγο λεπτό το θέμα, αμφισβητείτε δηλαδή με τα στοιχεία που έχετε για τον αριθμό των νεκρών?
0: Αμφισβητεί το ίδιο, η ίδια δικογραφία των αριθμών των νεκρών, ακριβώς. Η ίδια δικογραφία τα αμφισβητεί. Μα λέει ξεκάθαρα, δεν έγινε ούτε οι συγγενείς, γιατί έχουμε όλα τα έγγραφα. Ποιοι συγγενείς δώσανε DNA για να γίνει διασταύρωση με το PM, με το μέλος που ανασύρθηκε? Δεν έχουν πάει όλοι οι συγγενείς, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Μάλιστα. Δεν πήγαν όλοι οι συγγενείς. Υπάρχει μια περίπτωση που είχε πάει ένας φίλος του, αυτός που δούλευε σε μια πρεσβεία, ένας ξένος. Πήγε ένας φίλος του, πήγε εκεί πέρα. Μια οντόφιτσα, πήραν DNA. Οκ, θα το δεχτώ, αυτό λογικό είναι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια σειρά από PM. Και κοιτάξτε, εάν δεν πάει κάποιος να δηλώσω, ωραία, παιδί μου, άρα το παιδί μου εκεί πέρα μέσα. Άρα δηλώνω ότι είναι αγνοούμενο. Άρα πάρε από μένα DNA, μήπως και βρεθεί. Δεν πάνε όλοι οι συγγενείς. Αυτό το τμήμα το οποίο μένει αταυτοποιητό, το ίδιο πρωτόκολλο λέει, και είναι και φυσιολογικό πιστεύω, ότι είσαι υποχρεωμένος, φίλε μου, να βγάλεις ληξιαρχική πράξη θανάτου αγνώστου. Δηλαδή δεν χρειάζεται, η νομοθεσία είναι και ξεκάθαρη. Σου λέει, δεν μπορεί να το ταυτοποιήσεις? Όχι. Ωραία. Ληξιαρχική πράξη αγνώστου, διότι αυτό είναι ανθρώπινο μέλος. Αταυτοποιητό μένα, αλλά ανθρώπινο μέλος δεν. Άρα, ληξιαρχική πράξη αγνώστου. Δεν το έκαναν. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ούτε για τα θύματα ξέρουμε πώς είναι. Μετά από τον. Θα μπορούσαμε να τα ξέρουμε τώρα. Όχι. Γιατί πάει ο Μπακαΐμης και καταστρέφει τα πάντα. Στις 40 μέρες. Όλα. Με δύο έγγραφα. Φοβήθηκε. Λέει, κάτσε, μην γίνει καμία στραβή και μείνει κανένα κομματάκι εδώ πέρα για να μας τρέχουν. Και κάνει δύο έγγραφα. Καταστροφής. Και καταστρέφει και το DNA του. DNA των συγγενών που έχει δοθεί για διασταύρωση. Είναι τραγικά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι τραγικά τα πράγματα.
1: Έτσι. Θα μας πείτε και δύο λόγια για αυτά τα περιβόητα βίντεο που έχουν μείνει.
0: Α, για τα βίντεο Καπέρναρο. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν τρεις ταχογράφοι. Είναι τρεις μηχανές, τρεις ταχογράφοι.
1: Ναι.
0: Τις ομάνας είναι και τις τρεις. Και μάλιστα η ανάσταση είναι και φωτογραφισμένη. Είναι μέσα στο επίσημο αρχείο φωτογραφικό εφήβρης πυροσβεστικής. Οκ, έχουμε τα σύρια ανάμπες. Φαίνονται φωτογραφικά τα σύρια ανάμπες κτλ. Αυτά τα παίρνουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, Βασιλακόπουλος και Μπατσόπουλος. Και πάνε στην εταιρεία, γιατί θέλει ειδικό access να συνδεθεί για να σου κατεβάσει τα raw data. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είσαι επιβατικής ο ταχογράφος Δεν ήταν, είχε αποσυνδεθεί η μνήμη του 3-4 χρόνια πριν, δεν έκανε καταγραφές. Και οι δύο ταχογράφοι της εμπορικής, ο ένας δεν είχε δηλωμένο serial number. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν είναι δηλωμένο serial number, ότι αυτός ταχογράφος ανήκει, π.χ. στην 120-012 μηχανή, για παράδειγμα, έτσι, το δικαστήριο θα σου πει και που ξέρω εγώ ποιανού είναι. Ποιανές μηχανές είναι αυτά. Βρήκαμε λοιπόν ένα και μόνο ταχογράφο από την εμπορική, ο οποίος τα είχε όλα στην εντέλεια, όπως πρέπει. Μέσα στη δικογραφία έχουμε το εξελάκι που είναι το upload του συστήματος, έτσι. Όπου γράφει ημερομηνίες, ώρες, οδόμετρο, ταχύτητα και κάνει περίπου 6 με 10 καταγραφές κάθε δευτερόλεπτο. Είπαμε λοιπόν το εξής. Τι ώρα τρακάρε το τρένο, τρακάνε τα τρένα. Επίσημα, γιατί το έχει πει επίσημα η ελληνική αστυνομία, η Διεύθυνση Συγκριματικών Ερευνών, ότι οι κάμερες στους αυτοκινητοδρόμους ήταν πλήρως συντονισμένες συν πλήν 2 δευτερόλεπτα με εθνικό χρόνο. Άρα, τι γράφανε λοιπόν οι κάμερες, γράφανε 23-18-28 η μία, 23-18-30 η άλλη. Πολύ ωραία. Άρα, ο επίσημος χρόνος είναι τη στιγμή που γίνεται η πρώτη έκρηξούλα αυτή, το που είδαμε εκείνο το μπλε, αν θέλετε. Και να μην ήταν το μπλε, να ήταν η μικρή έκρηξη, μιλάμε για κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Έτσι. Άρα 23-18-30 το κλειδώσαμε εμείς ότι αυτός είναι ο χρόνος που έγινε το δυστύχημα. Εκείνη λοιπόν πήραμε και την τελευταία καταγραφή, γιατί μετά από εκεί πέρα σταματάνε οι καταγραφές, και όπως έκανε και ο Βασιλάκης Μπατσόπουλος, έτσι, προσαρμόσαμε, γιατί είχε μια απόκληση 5 λεπτών και 2 δευτερολέπτων. Ωραία. Τα προσαρμόσαμε. Έχουμε και το οδόμετρο δίπλα. Άρα φτιάχνουμε το χρόνο, έχουμε το οδόμετρο δίπλα και έχουμε και τις ταχύτητες. Πολύ ωραία. Πού έγινε, ρε παιδιά, το δυστύχημα, σε εκείνο το σημείο. Ποια είναι η χιλιομετρική θέση, αν θυμάμαι καλά, 375-600. Ωραία. Για πάμε πίσω. Να τρέξουμε το οδόμετρο προς τα πίσω. Γιατί, ο ΟΣΕ έχει, και το έχω βάλει και στην παρουσίαση, έχει ένα εξαιρετικά ακριβή φάκελο που λέει ακριβείς αποστάσεις μεταξύ σταθμών. Και που είναι η σειρά και σου λέει, και που είναι το ένα και που είναι το άλλο. Τα πάντα. Όλα. Και υπάρχει και ψηφιακά, αν θέλετε να το βρείτε αυτό, από τη ΟΣΕ. Πήγαμε λοιπόν και λέμε, μπράβο, πάμε λοιπόν το οδόμετρο πίσω. Αφού εκεί τρακάρεις, πάμε να δούμε τώρα προς τα πίσω, να φτάσουμε την ώρα που ξεκίνησες και να δούμε πότε πέρναγες από τους σταθμούς και πότε πέρναγες από τις σύραγγες. Το πιο απλό, έτσι. Λοιπόν, οι χρόνοι στα δύο βίντεο καρπέναρου δεν έχει καμία σχέση με το τρένο. Διότι το ένα βίντεο δίνει μια απόκληση 2 λεπτών, το άλλο βίντεο, θυμάμαι καλά, δίνει και εγώ μια απόκληση 4 λεπτών. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, έχω πιστοποιήσει από την Ελλάδα ότι ο εθνικός χρόνος είναι αυτός που τον πιάνει. Τρέχω πίσω. Ο ταχογράφος κάνει 6 με 10, 6 καταγραφές το δευτερόλεπτο. Το οδόμετρο δουλεύει, άρα ξέρω από τη στιγμή ποιο σταθμό πέρασε, πότε πέρασε από τη συγκεκριμένη κάμερα και σε σχέση με αυτά που μας έχει δώσει ο Καπέρναρος, τα πλαστά, βγαίνει απόκληση. Και δεν βγαίνει απόκληση να πεις ότι είχαν και οι δύο κάμερες την ίδια απόκληση. Είναι διαφορετική απόκληση. Δηλαδή να πεις ότι ήταν, ρε παιδί μου, ένα λάθος το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι επαναλαμβανόμενο λάθος. Ναι. Έτσι. Και δεν βγαίνουν και χρόνοι. Δεν βγαίνουν και χρόνοι. Επάνω λοιπόν τώρα εδώ, επειδή υπάρχουν κάποια δελτία τα οποία υπογράφουν οι σταθμάρχες, πότε περνάει, πότε φεύγει το τρένο κτλ. Και εκεί έχουμε κάτι αποκλείσει, αλλά επειδή αυτοί μετράνε σε δεκάλεπτα, εκεί δεν φαίνονται πάρα πολύ. Άρα είναι και μια τρανή απόδειξη ότι και τα βίντεο Καπέρναρου είναι πλαστά. Αλλά σας είπα, η δίκη με το που έσκασε ο Μπατσόπουλος και είπε, μα δεν τα μέτρησα, λέει, εγώ, τα ελάσματα. Είχαμε τα βίντεο καπάκι για την επόμενη μέρα του ΣΤΑΠ, να τους ατρέψουμε στη Μούρη. Λοιπόν, βγαίνει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Βγαίνει ο Μπατσόπουλος, δικαστικός, που είχε κάνει δύο εκθέσεις υπογράψεις και λέει, μα δεν μέτρησα τα ελάσματα εγώ. Κάποιος μου τα έδωσε τις διαστάσεις, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Από πού να αρχίσεις δηλαδή και πού να τελειώσεις, και επειδή από ό,τι καταλάβαμε η συνεργασία σας με τη δικαιοσύνη δεν είναι πολύ βοηθητική, ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Βέβαια. Μα έχουμε καταθέσει για τα ελάσματα, έχουμε φτιάξει ένα φάκελο ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Μα σα είπα και προηγουμένω ότι πήγε και ο ίδιο ο κ. Νικολουδάκη και ο κ. Αλεξανδρή.
1: Ναι.
0: Και καταθέσαν οι άνθρωποι.
1: Καταθέσαν.
0: Και ναι. Με το με το καλή με αυτά που είχαν βρει. Είπανε, εγώ τα μέτρησα, λέω, τα 16, όχι 21.
1: Μάλιστα.
0: Όλο το φάκελο με τα ελάσματα.
1: Και από εκεί ποια είναι η αντίδραση, κύριε Ροδόπουλε?
0: Κοιτάξτε, η ΕΠΟ δεν είναι... Εδώ βλέπετε τι γίνεται το ΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μην ξεχνάμε κάτι άλλο, επειδή έχω κάποια επαφή. Για το όγκο που έχουν να διαχειριστούν, θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, εντάξει, όταν δεν μπορεί να... Δηλαδή, η πρώτη παπαδρία δεν μπορεί να έχει 7 υποθέσεις στο κεφάλι της μαζί. Δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνεις. Τώρα, είναι σίγουρα ο ΠΚΠ, γιατί σίγουρα με το ΠΚΠ και το θέμα είναι ότι είναι ευρωπαϊκά κονδύλια ξεκάθαρα. Μην ξεχνάμε όμως κάτι. Η ΕΠΟ, ΥΠΟ μάλλον, μία βασική της αρμοδιότητα είναι το λαθρεμπόριο.
1: Ναι.
0: Και εδώ γιατί είναι το λαθρεμπόριο και πού ξεκινάει το λαθρεμπόριο? Από τις 10.000 ευρώ ΦΠΑ. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει, δείχνει ότι μπορεί να γίνει λαθρεμπόριο και να χάθηκαν πάνω από 10.000 ευρώ ΦΠΑ, είναι αρμοδιότητα, αυτόματη αρμοδιότητα, αυταπάγκριτη αρμοδιότητα της ΕΠΟ. Αυταπάγκριτα. Δεν έχει σταματήσει η ΕΠΟ. Σε καμία περίπτωση δεν έχει σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Όχι. Σιγά σιγά. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν πρόκειται να γίνει δίκη, θα σου το πω. Δηλαδή θα ξεκινήσει, θα έχουν άλλη μια δικαιολογία, θα σταματήσουν. Ναι. Πρώτα θα γίνουν εκλογές. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή ακόμα και αυτή η μεγάλη δίκη, εγώ δεν το βλέπω να ξεκινάει ουσιαστικά πριν από το Οκτώβριο-Νοέμβριο με την Καμία. Γιατί οι πρώτοι μάρτυρες είναι αυτοί οι οποίοι είναι, είναι ο Βασιλάκος Μπατζόπουλος, είναι ο κ. Καρόνης. Αυτοί είναι από τις πρώτες μάρτυρες. Αυτοί δεν υποστηρίζουν τη συντριβή, τις ερωτήσεις. Άρα δεν πρόκειται να τους αφήσουν αυτούς να εκτεθούν πριν γίνει το. Πριν γίνουν οι εκλογές. Τώρα να γίνουν οι εκλογές, τώρα τι να σας πω. Η δικαιοσύνη ποτέ δεν σταματάει με τις εκλογές. Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται σταματάει και η δικαιοσύνη με τις εκλογές. Συν όλα τα άλλα.
1: Υποτίθεται. Επειδή πιστέψαμε κάποια στιγμή ως κοινή γνώμη ότι έχουμε μάθει τα περισσότερα από αυτά που αφορούν το έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψή του. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, να μην εκπλαγούμε καθόλου αν έχουμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα, έτσι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο γενικός πληθυσμός, αν ξέρει, το 5% είναι ζήτημα.
1: 5%?
0: 5% είναι δημόσιο αυτή τη στιγμή. Από αυτά που έχουν 3 χρόνια συζητιούνται. Περίπου το 5%, ναι. Γιατί? Εντάξει, δεν θέλω να εκθέσω ούτε συνηγόρους κτλ. Αλλά να καταλάβουμε κάτι. Εάν εγώ είμαι ένα συγγενής και έχω ένα συνήγορο, είναι λογικό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένα ποινικολόγο είναι κάθε φορά που μπαίνει κάτι στη δικογραφία, υπάρχει ένα ειδικό άρθρο, το επικαλείται και παίρνει αντίγραφο εντός 15 ημερών.
1: Ναι.
0: 2 το κάνανε μόνο συνήγοροι. Οι άλλοι δεν το κάνανε. Άρα οι συνήγοροι και πάρα πολλοί από αυτούς που έχουν βγει και στα διάφορα κανάλια και λένε, ρε παιδί μου, αυτό και φωνάζουν. Βρε Χριστιανέ μου, εδώ δεν έχεις πάρει τη δικογραφία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν χωρίς να έχουν διαβάσει τη δικογραφία. Είναι μια τακτική Ελλήνων δικηγόρων αυτή. Δηλαδή πρώτα κλείνει η δικογραφία και μετά τη διαβάζουμε. Εάν είχαν διαβάσει τη δικογραφία από την αρχή και εμείς το ίδιο, γιατί και εμείς μετά το κλείσουμε την πείραμε λογικά, θα είχαν καταλήξει τέτοια συμπεράσματα από τις πρώτες μέρες. Από τις πρώτες μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι όλα εκεί. Είναι όλα εκεί. Πολύ μπερδεμένα. Δηλαδή τα έχουν βάλει άλλους τίτλους στα αρχεία PDF, ώστε να μην καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τα ανοίξουμε, να τα διαβάσουμε, να δούμε πού έμπλεκε αυτό. Δηλαδή να γίνει μια χειροθέτηση σωστή. Ότι είχαν βάλει ό,τι μπορεί να φανταστείτε.
1: Ναι.
0: Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μπαίνουν σε διαφορετικούς χρόνους πράγματα. Σας είπα για το Γενικό Χειμείο του Κράτους, τα φάσματα μπήκαν 3 μέρες πριν κλείσει τη δικογραφία. Ασχέτως αν υπήρχαν αιτήματα που φάγανε άκυρο από τον Μπακαΐνη. Βρε φέρε εδώ να τα δω. Όχι. Τι πάει να πει όχι? Κάτσε ρε φίλε. Και έβγαινε ο Καρόνης και έλεγε. Δηλαδή το τραγικό της υπόθεσης, αυτό λέω όλοι οι θεσμοί, όταν λέω ότι είναι θεσμοί, κάτσε βρε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί ο κ. Καρόνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκπροσωπηχία, συγγνώμη, και πάνω στην έκθεσή του έχει τα αρχικά από το δικαστήριό του. Δεν λέει εργαστήριο της πάρτης μου, λέει, εργαστήριο λιπατικών καυσίμων Εθνικού Μετσουβίου Πολυτεχνείου, λέει. Πολύ ωραία. Δεν μπορείς να μου λες ότι στα δείγματα, τα χώματα, βρήκα πράγματα τα οποία μπορείς να ανιχνεύσεις στην τάδε πόλη της Κίνας, που είναι κάργα βιομηχανική. Ρε, μας δουλεύετε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τι δουλειά έχει αυτό να μου το πεις? Είναι δυνατόν? Είναι τα Τέμπη, η βιομηχανική ζώνη της Κίνας?
1: Ναι.
0: Βέβαια, από πίσω όλοι έχουν την ίδια δικαιολογία. Το ίδιο θα έχει κάνει και ο κύριος Λακαβόζης. Μπορείς ούτε αυτός, και αυτός θα μπορούσε πάλιστα. Δηλαδή, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να σου λέει, θα πάω να κάνω CFD στην Πίζα, στη Γάντι, στο Ράις, ξέρω εγώ, στην Ολλανδία κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω ποιοι είναι πιο, κάποιο μεγάλη συγκάλυψη. Σίγουρα θα έλεγα ότι αυτή η 147, βέβαια, αν πω και εγώ στα παπούτσια, θα πω, ρε παιδιά, εγώ τι να σου κάνω, ένας πυροσβεστάκος είμαι. Και ένας αστυνομικός, ας πούμε, το πολύ αρχιφύλακας, στο ΑΤΑΠ τεμπώνας μου, πού να πάω να μπλέξω εγώ και τι να πω. Αλλά εντάξει τώρα, είναι, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, δεν μυρίσαμε. Υπάρχουν καταθέσεις που λέγανε ότι μυρίζανε τα πάντα. Ενδεχομένως αυτά τα PM, τα μέλη τα οποία δεν δόθηκαν για DNA ποτέ, υπάρχει μια εξήγηση, μας είπε ο χημικός, ο κλιματολόγος, γιατί έχουμε και ένα ιατροδικαστή κλιματολόγο, ο οποίος είπε το εξής. Με τη στιγμή που αυτό είχε εμποτιστεί με το λουόλιο, θα είχε καταστραφεί το DNA του. Δηλαδή, εάν το έστελνα εγώ το δείγμα για να γίνει DNA extraction, δηλαδή να βγάλουμε και να βγάλω την αλυσίδα του DNA, θα έβγαινε σπασμένο, δηλαδή θα ήταν ακριβές, διότι θα είχε υποστεί χημική επιμόλυνση. Ισχυρή χημική επιμόλυνση. Άρα ο λόγος, και πιστεύω ότι έχει και λογική που δεν το κάνανε, είναι πέραν τα κομμάτια, χέρια, πόδια, τα μυρίζανε. Λέει, αυτό μυρίζει πολύ. Δεν το στέλνω. Αυτό δεν μυρίζει. Αυτό θα το στείλω, θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά γιατί μου το έχει ζητήσει και συγγενής. Τα υπόλοιπα δεν στέλνουμε τίποτα, θα γυρίσει μπούμεραγκ σε εμάς. Δηλαδή, εδώ είναι καταφαρέσατε από τους ιατροδικαστές. Βέβαια, οι ιατροδικαστές δεν είναι, εμείς ακολουθούμε τις διαταγές του ΟΑΔΙΚ.
1: Ναι.
0: Η ΟΑΔΙΚ λέει τα κάνει αυτά τα PM. Εμείς τους τα δώσαμε, είχαν γραμμένα από την ΟΑΔΙΚ PM27815. Οκ, okay, τα φωτογραφίζει ο ιατροδικαστής, το δίνει στην ΟΑΔΙΚ και ο ΟΑΔΙΚ το στέλνει στην Αθήνα για έλεγχο DNA στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν και στα δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία, οκ. Okay. Αυτά πρέπει να μου τα επιστρέψεις. Να μου πεις το τάδε PM DNA αυτό, σπασμένο, χαλασμένο, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να μου το δώσεις. Μα δεν πήγαν. Το τραγικό όμως είναι ότι δεν δώσαν και όλοι οι συγγενείς DNA. Αυτό είναι τραγικό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, πια, δηλαδή, θα ξεκινήσουμε από το νούμερο ένα, γιατί με ρωτήσατε και μου είπατε τι ξέρουμε. Και είπα το 5%. Να πούμε το πιο βασικό. Πώς ήταν οι νεκροί, ρε παιδιά? Δεν ξέρουμε. Πάντως είναι σίγουρα πάνω από 57. Είναι σίγουρα πάνω από 57. Δεν ξέρω αν είναι 200 ή 58 ή 59. Αλλά δεν είναι 57. Και δεν θα το μάθουμε ποτέ πώς είναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ροδόπουλε, θα είμαστε σε επαφή.
0: Πιστεύω πως να καταλάβει το PDF είναι δύσκολο, αλλά...
1: Νομίζω ότι όποιος θέλει να το μελετήσει αξίζει τον κόπο. Θα έχουμε το link. Οπότε όποιος θέλει να το μελετήσει με την ησυχία του, να δει τα πιστήρια που έχετε, τα οποία επαναλαμβάνω είναι όλα από επίσημες πηγές, από το Γενικό Χημείο του
0: Κράτους. Είναι μέσα στην τυπογραφία.
1: Και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε πάρα πολύ καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
5: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
5: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
4: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Άρε Παναγιώτη Τσάμπρε, μια ζωή μας τρελαίνεις με τα τραγούδια σου ρε φίλε. Πού τα βρίσκεις τα κέφια, πού βρίσκεις από το ρεπερτόριο που έχεις, πού βρίσκεις αυτά τα πράγματα, πού τα έχεις μέσα στο μυαλό σου όλα ρε Παναγιώτη Τσάμπρε. Δεν παίζεσαι ρε φίλε, μπράβο σου. Είσαι ωραίος, είσαι πολύτιμος συνεργάτης εδώ της Ερτόπεν και είσαι και καλό παιδί και είσαι και λεβέντης και έχεις και ήθρος, έχεις και λεβεδιά. Και χαίρομαι για σένα ρε Παναγιώτη Τσάμπρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Ερτόπεν. Άρε Ερτόπεν ιστορική. Άρε Ερτόπεν με την ιστορία σου, τους αγώνες σου, τους ασυμβίβαστους, τους αδούλωτους και αδιαπραγμάτευτους. Ενάντια στα κατεστημένα, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να σβήσουν τη φωνή της Ερτόπεν γιατί θέλουν λαμόγια, θέλουν τσιράκια, θέλουν παπαγαλάκια, όπως έχουμε πολλά παπαγαλάκια απέναντι στην Ερτ, από εδώ και πολλές άλλα και σε άλλα ιδιωτικά κανάλια, παπαγαλάκια, δημοσιογραφία της εξάρτησης και του ελέγχου. Ερτόπεν, πάμε δυνατά. Σήμερα λοιπόν ο μήνας έχει 13 Ιουνίου όχι είναι σήμερα, ναι, τρίτη είναι σήμερα, 10 Ιουνίου του 2025. Να είμαστε δυνατοί και προχωράμε. Βλέπετε πως περνάει ο χρόνος. Πριν από λίγο είχαμε πει καλό μήνα για τον Ιούνιο και τώρα σε λίγο θα λέμε καλό μήνα για τον Ιούλιο. Περνάει ο καιρός. Να είστε λοιπόν σε ετοιμότητα να δέχεστε κάθε πρόκληση της ζωής και να είμαστε γεροί, δυνατοί και όρθιοι, να προχωράμε, να τραγουδάμε, να ερωτευόμαστε και ο Θεός βοηθός. Σήμερα λοιπόν τα θέματα είναι πάρα πολλά. Αρχίζουμε από το εσωτερικό. Κάποτε έβλεπα μια ταινία, δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε, Mississippi Burning. Mississippi Burning. Ο Mississippi σκέγεται, μια ωραία ταινία που την είχα δει τότε, φοβερή ταινία. Και φτάσαμε σήμερα να λέμε California Burning. California Burning, καίγεται η Καλιφόρνια, στις φλόγες η Καλιφόρνια. Τι γίνεται κύριε παιδιά? Επανάσταση γίνεται εκεί πέρα, ξεσηκωμός γίνεται εκεί πέρα. Για εμφύλιο μιλάνε. Ο Τραμπ στέλνει εκεί πέρα στρατό, στέλνει αεροπορία, στέλνει πεζικό, στέλνει ναυτικό για να κατευνάσει και να καθησυχάσει τα πνεύματα εκεί πέρα που έχουν ξεσηκωθεί για τους μετανάστες που η πολιτική του, βέβαια, ο Τραμπ.

πάρα πολύ. Κάποιες οργανώσεις εκεί πέρα, δεν ξέρω τι, και ξεσκώθηκαν και καίγεται η Καλιφόρνια. Βλέπετε τι γίνεται. Τέλος πάντων, βέβαια ο Τραμπ είχε δηλώσει, είχε εξαγγείλει, είχε πει τότε προεκλογικά ότι θα σταματήσει τους πολέμους. Εδώ βλέπω ότι δεν σταματάνε οι πόλεμοι. Εδώ αυξάνονται και αυξάνονται και, μέσα στην πατρίδα, και γίνονται και μέσα στην πατρίδα του οι πόλεμοι των εισαγωγικών. Εύχομαι να μην είναι πόλεμοι και να μην επεκταθεί αυτό το φαινόμενο με τις Καλιφόρνιες. Απ' τη μία έχουμε λοιπόν την Ουκρανία με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζει το πόλεμο. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε τη Συρία που συνεχίζει το πόλεμο. Χιλιάδες πράγματα συμβαίνουν και έχουμε και μέσα στην Αμερική που ο εφήλιος δεν βλέπω να. Τέλος πάντων, μακάρι να σταματήσουν. Αλλά δεν βλέπω λοιπόν να ελέγχεται η κατάσταση εκεί στην Καλιφόρνια. Φοβάμαι να επεκταθεί και σε άλλες πολιτείες. Και πάμε σε φίλιο, διότι η μοίρα λοιπόν της Αμερικής δεν ξέρω ποια είναι, αλλά όπως έχουν, όπως λένε και οι παλιοί, όπως λένε και οι παροιμίες και λένε και, και οι σοφοί, ότι όλα εδώ πληρώνεται. Μην ξεχνάτε ότι οι Αμερικανοί έχουν βομβαρδίσει πόλεις, χώρες και λαούς, έχουν καταστρέψει χώρες και λαούς, έχουν δολοφονήσει χώρες και λαούς, έχουν ισοπεδώσει χώρες και λαούς με βομβαρδισμούς, με πολέμους, με ρουκέτες, με τα πάντα. Δυστυχώς έχω πάει σε όλες αυτές τις πολεμικές αποστολές και στη Βαγδάδη και στη Ιουγκοσλαβία και, και στη Γάζα και στο Λίβανο και, και στη Βαγδάδη και που δεν έχω πάει σε όλους τους πολέμους. Έχω πάει όπως και άλλοι συνάδελφοι βέβαια και έχω δει τη φρίκη και την κόλαση των πολέμων και αυτά τα οποία προκαλούσαν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, ότι όλα εδώ πληρώνονται. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει και ποιο είναι το μέλλον αυτού του πλανήτη και αν υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον πλανήτη και αν υπάρχει σταθερότητα σε αυτόν τον πλανήτη και αν υπάρχει σταθερότητα σε αυτές τις χώρες της Ευρώπης αλλά και των άλλων υπήρων. Δεν ξέρω ειλικρινά. Ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον του τόπου και του πλανήτη. Πού πάμε και πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας τώρα, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία απασχολούν και τη δική μας, το δικό μας πλανήτη, αλλά και τη δική μας χώρα. Να αρχίσουμε λοιπόν από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Πάμε να αρχίσουμε από την Καλιφόρνια, τα είπαμε. Πάμε να αρχίσουμε στα χωριά μας. Τα χωριά μας έχουν ερημώσει και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το φαινόμενο με την ερήμωση των χωριών, με τους γιατρούς, με το σύστημα υγείας, με την παιδεία μας. Τέλειωσαν και τα βάσανα των παιδιών. Μας. Τώρα θα αρχίζουν οι εξετάσεις. Θα δούμε πού θα κυμαθούν και φέτος οι βάσεις. Τέλος του Ιουνίου θα δούμε λοιπόν τα μόρια και τέλος του Ιουλίου θα δούμε και τις βάσεις που θα πούν τα παιδιά μας. Μεταξύ αυτών είναι και ο γιος μου, ο οποίος έδωσε στην ιατρική. Καλή επιτυχία, Γιώργο, και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και της Ελλάδας αλλά και όπου δοκιμάζονται παιδιά να έχουν καλή επιτυχία και καλή τύχη. Λοιπόν, με τον Τζάνιο, τα ξέρετε, με τον Τζάνιο πήγε ένας βοηθός λοιπόν νοσηλευτή. Έκανε το μοιραίο λάθος ο άνθρωπος, χωρίς να το ξέρει. Δεν το κάνει με επίτηδες ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Το βάλανε εκεί πέρα να κάνει αλλαγή μετάγγιση αίματος και έκανε λάθος μετάγγιση αίματος και κινδυνεύει μια γυναίκα 65-67 χρόνια όπως το είναι. Και δυστυχώς το σύστημα υγείας νοσεί και είναι στενεντατική. Το ίδιο το σύστημα υγείας είναι στενεντατική. Και βλέπεις κάτι υπουργάκια εκεί πέρα να βγαίνουν εκεί πέρα και να λένε: ξέρει το σύστημα υγείας, είμαστε πρώτοι και είμαστε έτσι και είμαστε. Πού να ξέρει ο άνθρωπος λοιπόν το σύστημα υγείας νοσεί και είναι στενεντατική. Δεν ξέρω ποιο άλλο θα μπει σε αυτή τη χώρα που ζούμε και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και της υγείας και της παιδείας και της εγκληματικότητας και της ασφάλειας. Δυστυχώς ούτε καν στον αυτόματο πιλότο δεν είμαστε. Μιλάνε επίσης για την επιστροφή της 13ης και της 14ης σύνταξης. Μακάρι να δοθεί και η 13η και η 14η που χάσαμε το δώρα μας, χάσαμε τους μισθούς μας με τα μνημόνια. Άλλοι πλουτίσαν, άλλοι φτωχύνανε, άλλοι καταστράφηκαν σε μια μέρα μέσα. Υπάρχουν και τα πληστηριασμοί και τα φανς που βλέπετε από τη μια μέρα στην άλλη. Χάνονται περιουσίες, χάνονται καταστήματα. Μένουν άνεργοι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται εκτός δουλειάς και πολλές επιχειρήσεις χάνονται, μπαίνουν στα φανς, μπαίνουν σε αυτά τα γεράκια και τα κοράκια που αρπάζουν. Λοιπόν, για μια δόση που δεν πληρώθηκε, αρπάζουν τα σπίτια των ανθρώπων και με τους πληστηριασμούς για πρώτη κατοικία. Ενώ τόσες κυβερνήσεις και δίθεν αριστερές και δίθεν δεξιές και δίθεν κεντρώες είπαν θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Αλλά το βλέπω λοιπόν, χάνονται και καταστρέφονται οικογένειες από τη μια μέρα στην άλλη και επιχειρήσεις. Και μένουν πολλοί συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας, μένουν λοιπόν χωρίς δουλειά από τα φανς, τα κοράκια, τα λεγόμενα που αρπάζουν την περιουσία των ανθρώπων και δεν μεσολαβεί κανένας και δεν παρεμβαίνει κανένας. Τι να πω. Τα αναδρομικά. Περιμένει συνταξιούχοι κακόμοι να πάρουν τα αναδρομικά του. Πού τα αναδρομικά, ρε παιδιά. Από τη μία μέρα στην άλλη. Περιμένει και ξαναπεριμένει και ξαναπεριμένει. Τι να πω. Το μόνο που ξέρουν εδώ είναι να κάνουν προανακριτικές επιτροπές και για εσχάτη προδοσία κυνηγάνε το Μητσοτάκη. Ποια εσχάτη προδοσία, ρε παιδιά, για όνομα του για τις Παναγίες. Να είμαστε σοβαροί λοιπόν. Μπορεί να είμαστε αντιμητσοτακικοί ή οτιδήποτε, αλλά όταν δημοσιογραφούμε και μιλάμε σε δημόσια στο Δήμο. Και σε μικρόφωνο και στη τηλεοράση πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ποια έσχατη προδοσία. Ποια έσχατη προδοσία. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα κάποια συνοθηλεύματα, κάποια υπόλοιπα κομμάτων, εκεί πέρα κάποιος ΣΥΡΙΖΑ, κάποια Νέα Αριστερά.

0: κάποιο Βελόπουλο, δεν ξέρω ποιοι, και κάποια. Και η Πλεύση Ελευθερίας, κρίμα για την Πλεύση Ελευθερίας, είχε μια καλή πορεία. Να κάνουν, λέει, προανακριτική επιτροπή να καταθέσουν για να εσχάτει προδοσία κατά το μισή. Μα δεν τρέπονται λιγάκι, είναι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι επιβιώσουν σαν κόμματα, σαν αρχηγοί κομμάτων, και τρέχουν και κάνουν και τουρισμό, βέβαια σε βανάκια μέσα κάνουν και τουρισμό, ταξίδια τουριστικά στη Μονή, στην Αγία Κατερίνη, στο Σινά, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ κοντά. Μα δεν βλέπετε αυτά ο κόσμο, τα φτύνει, ρε παιδιά, όπω φτύνει και εσά, και σα έχει φτάσει να με σα έχει καταδικάσει στο 3, στο 4%. Πού αλλού θέλετε να πάτε? Στο μείον μηδέν θα πάτε, όπως πάτε να. Είσαστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Προσπαθείτε εσείς να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο για να καταστραφεί εντελώς? Καταστρέφεται που καταστρέφεται επί ΣΥΡΙΖΑ, καταστρέφεται που καταστρέφεται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Μα και αυτός το ΠΑΣΟΚ και αυτός ο φίλος μου ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν βλέπω, ρε παιδί μου, να προχωράει, να ενθαρρύνει το λαό να ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, όποιο πραγματικά μπορεί να αναλάβει την εξουσία, την επόμενη εξουσία, για να κάνει κάτι για το λαό, για την πατρίδα, για τον τόπο, για τα εθνικά συμφέροντα, για την εξωτερική πολιτική, για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους. Δεν βλέπω και εκεί να υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι φταίει. Και κάποιοι βέβαια προσπαθούν να καλύψουν τον Καραμαλή που με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Σαφώς και φταίει ο Καραμαλής. Ήταν υπουργός μεταφορών τότε. Δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Δεν μπορούσε να ελέγξει τους υφιστάμενους του. Ποιον βάλανε εκεί πέρα στα Τέμπη? Τον βάλανε σταθμάρχη, λοιπόν, και έβαλε τα τρένα, δύο τρένα στην ίδια γραμμή, και έγινε η εθνική τραγωδία. Και παραμένει ο κύριος Καραμαλής. Τον βάλανε και υποψήφιο. Τον ψηφίσανε εκεί, γιατί εκεί στις Σέρες είναι τα κάστρα των Καραμαλίδων εκεί πέρα, και τον ψηφίσανε και τον κάνανε πάλι βουλευτή. Και χάστηκε από εδώ και από εκεί ο Καραμαλής, ο οποίος είναι εγκληματίας, ο οποίος φέρει τεράστια ευθύνη για τα Τέμπη, όπως και πολλοί άλλοι, αλλά και αυτός ιδιαίτερα, και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σπίρτζη και πολλοί άλλοι που δεν ελέγχαν ούτε με τη σύμβαση 7-17, φάγαν τα εκατομμύρια, δεν ελέγχεται τίποτα, δεν υπάρχουν δικαστές να τους συλλάβουν, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φάγανε και κανένας δεν μιλάει. Υπουργοί, υφυπουργοί έχουν αρπάξει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, αλλά πού είναι οι εισαγγελείς, πού είναι οι επιτροπές, να συσταθούν επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕ και για άλλες περιπτώσεις τέτοιες? Γιατί δεν, πού είναι οι βουλευτές? Ποια κόμματα, ρε παιδιά, και ποια πολιτική είναι? Πουλημένα τομάρια είναι όλα, δυστυχώς. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με διάφορα άλλα θέματα. Εν τω μεταξύ, πολλοί με τηλεφωνούν και λένε, ρε παιδιά, έχουν γράψει τα ονόματα των 57 συνανθρώπων μας που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Τέμπη, και πήγαν και γράψαν τα ονόματά τους επάνω σε μαρμάρινες, στις πλάκες εκεί στην πλατεία Συντάγματος, κοντά έξω, δίπλα από το αγνώστο στρατιώτη, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Πήγαν και γράψαν τα ονόματα των ανθρώπων πάνω στις πλάκες, περνάνε τουρίστες και τα πατάνε. Αυτός είναι ο σεβασμός στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκε η ζωή τους τόσο παράδοξα και τόσο τραγικά η ζωή τους, και πάτε και γράφετε τα ονόματά τους εκεί στις πλάκες? Να δείξετε τι, βρε γελί, όπως σας λέει ο ελληνικός λαός, τι να δείξετε με αυτά? Αυτή είναι ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων? Ντροπή σας, λέω. Βάλατε τα ονόματα εκεί πέρα να τα πατάει ο κάθε τουρίστας? Νομίζετε ξέρω κάθε τουρίστας τι σημαίνει αυτό? Και περπατάνε. Βρέθηκα προχθές εκεί στην πλατεία Συντάγματος και πατάγανε πάνω και προσπαθούσαν κάποιοι τύποι εκεί πέρα να πούνε: ξέρετε, μην πατάτε εδώ, γιατί εδώ είναι το ρούπελ. Ξέρω εγώ τι είναι εδώ πέρα, λοιπόν. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή, διότι το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβουν και δεν πατάγανε. Τι να πω, ειλικρινά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην χώρα μας, και προσπαθούν έτσι, λοιπόν, να κερδίσουν ψήφους με το να τρέχουν να βάζουν, να γράφουν τα ονόματα των ανθρώπων εκεί πέρα. Ποιος τους είπε να βάλουν αυτά τα ονόματα, να τα γράψουν εκεί πέρα? Από πού πήραν άδεια να γράψουν τα ονόματα των νεκρών ανθρώπων μας εκεί στην πλατεία, να τα πατάει ο καθένας? Ντροπή και πάλι ντροπή, ειλικρινά. Τέλος πάντων, ας πριτανεύσει η λογική να μπορέσουν, λοιπόν, να σβήσουν από εκεί πέρα, διότι προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών. Είναι ντροπή πάνω στις πλάκες. Δηλαδή, τι θέλουν να δείξουν με αυτό, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι άλλα γίνεται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίστηκε σήμερα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι αυστηρός και πολύ καλά κάνουν, και με τα κόκκινα και με τις παραβάσεις. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον αγαπητή. Σε παίρνουμε τώρα τηλέφωνο, αγαπητή κύριε Σωτήρη. Σε παίρνουμε τώρα από το άλλο τηλέφωνο. Λοιπόν. Τι να πω, είναι θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς λειτουργούν με τον κώδικα ζωικής κυκλοφορίας. Παραβιάζουν τα κόκκινα, παραβιάζουν τα κίτρινα, η εγκληματικότητα στα ύψη, με τα ναρκωτικά στα ύψη, πιάνουν τους μαθητές στα βαποράκια, πάνε γύρω από τα σχολεία. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει αστυνομική, δεν υπάρχει κράτος. Όλοι λένε δεν υπάρχει κράτος, δεν δουλεύει τίποτα. Άρα, λοιπόν, πού να έχουμε εμπιστοσύνη, σε ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη? Είναι θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να δούμε. Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, πώς πέφτει η γραμμή? Τέλος πάντων, Πέφτει η γραμμή. Πώς πέφτει η γραμμή? Εδώ δεν πέφτει η γραμμή. Έχουμε ένα καλεσμένο και μου λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, πέφτει η γραμμή εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι έγινε, τον βγάλουμε? Έλα, έλα Παναγιώτη μου, τι κάνεις, σε καλά? Ε? Έλα Σωτήρη μου, ναι, είσαι στον αέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα το μεγαλοδύναμο, τι είναι, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Καλησπέρα στους αγροτές σας, στην Κηφισιά.
0: Στην Κηφισιά, τι γίνεται, για πες μας τι γίνεται, τι βλέπεις, τι ακούς?
1: Τι ακούω, η κατάσταση είναι χάλια, όπως βλέπετε, όπως ξέρετε. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή, δύσκολη, η κοινωνία, η πολιτική κτλ. Έχουν γεμίσει. Δικαιώνονται αυτοί που δεν δικαιούνται δικαιοσύνης, οι φουκαράδες, οι φτωχοί, οι μη έχοντες δυνατότητα κτλ. Μένουμε το παράπονο. Και όλο και πιο πολύ ακούγεται και υπάρχει και κυκλοφορεί η αίσθηση της αυτοδικίας πια. Διότι
0: μάλιστα,
1: κανείς πια δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη, τι να πούμε.
0: Να σε πάρω από το άλλο, γιατί δεν ακούγεται καλά η γραμμή σου στο τύριμο. Σε παίρνω από το γραφείο, από το σταθερό, για να ακούγεσαι καλύτερα. Σε παίρνω αμέσως τώρα, σε παίρνω αμέσως τώρα, σε παίρνω αμέσως τώρα. Έλα Παναγιώτη. Βγάλε τον άνθρωπο να τον βγάλουμε στον. Γιατί δεν ακούγονταν καλά ο φίλος μου Σωτήρης, ο Μπλέτσας. Να μιλήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Απορώ γιατί δεν βγαίνουν οι γραμμές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα ταξί έχουν και αυτά στάση εργασία σήμερα. Να το έχετε υπόψη σας. Υπογεννητικότητα. Είναι ένα μεγάλο θέμα υπογεννητικότητα, η οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς θα θεραπευτεί αυτό το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Παίρνεις το σωστό τηλέφωνο, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πιάνει. Αυτό εδώ. Με την υπογεννητικότητα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο αυτό που πρέπει σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, σοβαρά μέτρα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα και στην περιφέρεια και στην επαρχία, που πολύ από τις περιφέρειες. Προσπαθούμε να βγάλουμε και μια γραμμή εδώ πέρα, γι' αυτό μας βλέπετε λοιπόν, κάνουμε κάποιες διακοπές. Λοιπόν, με την υπογεννητικότητα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά οι κυβερνήσεις, η κάθε κυβέρνηση πρέπει να δώσει κάποιο φως και στους ανθρώπους, πρέπει να δώσει κίνητρα για να μπορέσουν. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Εγώ στον αριθμό, Παναγιώτη μου, σου ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος. Ένα αριθμό εδώ πέρα, να τον βγάλουμε τον κύριο Μπρέτσα τώρα να μιλήσουμε. Λοιπόν, με την υπογεννητικότητα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πραγματικά πρέπει να το αντιμετωπίσει η πολιτεία. Γιατί δεν το αντιμετωπίζει η πολιτεία, δεν ξέρω. Για να θεραπεύσουμε την υπογεννητικότητα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να μπορούν να βγουν στην επαρχία, να βγουν στην περιφέρεια, να αναπτύξουν κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες μονάδες, να βρουν κάποια δουλειά τέλος πάντων, να μπορέσουν να δουλέψουν για αυτοί και να κάνουν και οικογένειες. Διότι όταν ακούω σήμερα έχουμε παιδιά, τα νίκια έχουν φτάσει στα ύψη, οι μισθοί έχουν παραμείνει ίδιοι, οι συντάξεις έχουν παραμείνει ίδιες και δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια, ο άλλος το σκέφτεται. Όταν μιλάω κάθε μέρα με διάφορα ζευγάρια, οτιδήποτε, και διάφορους νέους ανθρώπους να παντρευτούν ή να κάνουν οικογένεια, και μου λέει πώς να κάνουμε οικογένεια. Πώς να κάνουμε οικογένεια, κύριε Καναλάκη? Λέει από τη στιγμή που έχουμε σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με τα οικονομικά και οι μισθοί μας και οι συντάξεις μας, τα νίκια αυτά, πώς να κάνουμε? Και η υπογεννητικότητα και το θέμα της. Του πληθυσμού της χώρας μας, το δημογραφικό, είναι τεράστιο θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αγαπητέ κύριε Σωτήρη Μπλέτσα, τώρα σας ακούμε καλύτερα, είστε στον αέρα μέσα από τα συχνότητα της Air Open.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τη σημερινή κατάσταση, τι βλέπετε, τι ακούτε, τι μαθαίνετε?
2: Τι να βλέπω, χάλια, όπου και να κοιτάξεις, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, χάλια, απογοήτευση, ακρίβεια. Και δεν συμμαζεύεται. Και από την άλλη, οι έχοντες και οι κατέχοντες αυξάνουν τις περιουσίες τους. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Λοιπόν,
0: εσείς περιοδεύετε και στην επαρχία, τώρα θα είστε και υποψήφιος. Πού θα είστε υποψήφιος?
2: Ήμουνα υποψήφιος στο νομό Τρικάλων.
0: Μάλιστα, με το Πασόκ.
2: Με το Πασόκ.
0: Ναι. Θα είστε και πάλι υποψήφιος?
2: Άμα θέλει το κόμμα, στη διάθεση. του κόμματος και της κοινωνίας.
0: Ακριβώς, η κοινωνία παίζει ρόλο. Το κόμμα δεν νομίζω. Το κόμμα μπορεί να κάνει την αυλή του και να έχει τους δικούς του και τους κολλητούς του, αλλά όταν εσείς είσαστε λαοφιλείς από ό,τι έχω πληροφορηθεί και τέτοια, πρέπει να είσαστε λοιπόν να ζητήσετε να εκτεθείτε στο λαό, να είστε υποψήφιος, από εκεί πέρα θα κρίνει ο λαός, δεν θα κρίνει το κόμμα.
2: Ακριβώς. Εγώ το δήλωσα και άλλοτε. Ναι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να εκλεγώ βουλευτής. Σκοπός μου είναι να προσφέρω. Δόξες έχω ζήσει πάρα πολλές και σε διεθνές επίπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και στην Ελλάδα και επαγγελματικά και κοινωνικά.
0: Περιοδεύεται ως αρχιτέκτονας και ως υποψήφιος, περιοδεύεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε?
2: Βεβαίως. Τα μηνύματα που παίρνω δεν είναι και τόσο ευχάριστα, είναι δυσάριστα. Ο κόσμος υποφέρει. Υποφέρει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς που λέγατε, από τις χαμηλές συντάξεις, από όλα αυτά.
0: Και το σύστημα υγείας, αγαπητοί μου κύριε Μπλέτσα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Βλέπετε τι γίνεται, κρούσματα κάθε μέρα στα νοσοκομεία, δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία.
2: Μα παντού, πουθενά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Πουθενά. Κυκλοφόρησε τελευταία ότι επιστρέφουν οι Έλληνες που φύγανε. Μα ποιοι επιστρέφουν? Εγώ βλέπω ότι φεύγει. Φεύγει κι άλλος κόσμος. Φεύγουν. Δυστυχώς θα γίνουμε αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος Ανδρέας, ότι θα γίνουμε το γυροκομείο Ευρώπης, Αμερικής και τα λοιπά των πλουσίων χωρών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, θέλει περισσότερη ανάλυση. Πρέπει να το μελετήσουμε και να φτιάξουμε κάποιες υποδομές που και ο Έλληνας τελικά να χαρεί κάτι από όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τελευταία επενδυτικά κεφάλαια, αλλά οι επενδύσεις αυτές που γίνονται στις οικοδομές. Μα τις οικοδομές τις είχε και η Ελλάδα εδώ πέρα. Οι επενδύσεις αυτές που γίνονται στις οικοδομές είχαν σαν αποτέλεσμα και έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αγοράς των ακινήτων και κατά συνέπεια ο λαός δεν μπορεί να προσεγγίσει να πάρει μια κατοικία, όσο μάλλον ο νέος με ένα μισθό, πόσο είναι ο βασικός, 750, πόσο είναι, τι να πρωτοκάνει, τι να...
0: Ο ρόλος των κομμάτων σήμερα, καταρχήν υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που μπορούν να αντικαταστήσουν ή να πολεμήσουν?
2: Δεν υπάρχουν ηγέτες ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στο εξωτερικό.
0: Τι προτάσεις, τι λύσεις προτείνετε εσείς κύριε Μπλέτσα, μιας και είστε έμπειρος και αρχιτέκτονας?
2: Προτείνω ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του.
0: Με ποιο τρόπο?
2: Ο λαός την ώρα που γίνονται οι εκλογές δεν θα πρέπει να είναι απαθής. Θα πρέπει να συμμετέχει και να στέλνει στη Βουλή και οπουδήποτε αλλού και στην αυτοδιοίκηση ανθρώπους ικανούς και όχι ανθρώπους επειδή είναι ο φίλος του φίλου, του παραφίλου κτλ. Πρέπει λοιπόν να αναδείξει, να στείλει άξιους ανθρώπους. Μέσα από αυτή την αξιοσύνη, μέσα από αυτούς τους άξιους ανθρώπους, να βγουν κάποια στιγμή νέοι ηγέτες, νέοι άνθρωποι με οράματα, με δυναμισμό.
0: Μάλιστα.
2: Και με αξίωση.
0: Δηλαδή βλέπετε εσείς αυτοί να είναι, τι είδους αντιπολίτευση κάνουν, οργανώνουν τουριστικά ταξιδάκια στη Μονή, στο Συνάγια, να δείξουν ότι είναι κοντά στη Μονή τους ή στα προβλήματα του τόπου? Με τουριστικές εκδρομές ή με διάφορα, να ζητάνε από την Προανακριτική Επιτροπή για σχάτη προδοσίας του Μητσοτάκη και ξεφτιλίζονται ήδη και κτίζονται ήδη και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη απέναντι στο ελληνικό λαό και αφήνουν ένα Μητσοτάκη, μια δεξιά κυβέρνηση να αλωνίζει και να χειρίζεται την τύχη του λαού κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Δυστυχώς δεν προχωράει τίποτα, δυστυχώς όπως είπαμε, πονώ πολύ την εξουσία ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν διαβάζετε, αν βλέπετε, αναθέσεις γίνονται σε επιλεγμένες πια μεγάλες εταιρείες και οι μικροί έχουν χαντακωθεί, έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα διάβαζα πάλι ότι παραχωρήθηκε, δεν γνωρίζω ακριβώς, η Εγνατία Οδός, η οποία στήχησε γύρω στα 10 δις, παραχωρείται έναντι 1,5 δις. Αν είναι δυνατόν.
0: 1,5 δις.
2: Ακριβώς, αυτό διάβασα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν ένα τέτοιο έργο που και εκτός των άλλων θα διπλασιαστούν και τα διόδια. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο ελληνικός λαός έφτιαξε την Εγνατία με το εστέρημά του, με τα χρήματά του κτλ. Και από την άλλη καλείται τώρα να ξαναπληρώσει διπλάσια διόδια από ό,τι διάβασα για την Εγνατία Οδό. Σε έναν ιδιώτη που την πάει την Εγνατία έναντι 1,5 εκατομμυρίου. Μα τέτοια επίδοση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, και εγώ. Ή και με δάνεια από κάποιες τράπεζες.
0: Αυτά η αντιπολίτευση δεν τα βλέπει, τα κόμματα, οι αρχηγοί δεν τα βλέπουν, ή κοφεύουν, γιατί παίζουν και το παιχνίδι? Τι παιχνίδι παίζουν αυτοί?
2: Νομίζω δεν είναι στο βαθμό να τα αντιληφθούν ίσως. Και όταν τα αντιληφθούν ή είναι αργά ή δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
0: Θέλουν να αντιδράσουν ή συμπλέουν με την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τους υπόσχεται αλλαγούς με πετραχύλια αργότερα.
2: Πλέον και συμπλέουν, και όσοι δεν συμπλέουν και θα θέλουν να αντιδράσουν ή δεν έχουν τις γνώσεις ή δεν έχουν τη δύναμη.
0: Μάλιστα. Με τις ασφαλιστικές εταιρείες ποια είναι η γνώμη σας? Θα ζητάνε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών να ασφαλίζουν τα σπίτια τους για να μειωθεί ο έμφυα, αλλά εδώ γίνεται κάποια κοροϊδία, κάποιος εμπεγμός και ονομάνε ασφαλιστικές εταιρείες σε βάρος των ιδιοκτητών.
2: Πάντα οι ασφαλιστικές εταιρείες κερδοφορούσαν και πάντοτε οικονομούσαν.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπει κάποιος έλεγχος. Όπως έλεγχος θα πρέπει να μπει παντού πια. Ας πάρουμε και το άλλο γεγονός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουν κυκλοφορήσει, έχουν δημοσιευτεί οι περιουσίες όλων των εμπλεκομένων, στην πολιτική, στη διοίκηση κτλ. Τι είναι να αναρωτιέται κανείς, από πού ως πού κάποιος, έστω βουλευτής, που η αμοιβή του είναι πόσο λεφτά, 8.000, βγάλετε τα έξω, δέντε κτλ. Τι του μένουν, κάποια ελάχιστα. Με αυτά τα ελάχιστα είναι δυνατόν, τα έχει αυτό το πόθεν έσχες, ο κάθε βουλευτής, μπήκε ποτέ η αρμόδια αρχή να ελέγξει? Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, δεν εκτελούνται. Πήγε ποτέ κάποια δημόσια αρχή να ελέγξει από πού ως πού, κύριε βουλευτά, εσείς έχετε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία? Από πού ως πού, κύριε της αυτοδιοίκησης, εσείς που δεν σας γνώριζε και η μάνα σας, ξαφνικά βρεθήκατε να έχετε ένα ε9 σοβαρό? Ελέγχθηκαν ποτέ όλα αυτά? Ποτέ. Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή. Ούτε στον αυτόματο πιλότο δεν είναι αυτή η χώρα. Πώς κυβερνιέται και πώς λειτουργεί και οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται κάθε μέρα στους ανθρώπους που αγωνιούν για να εξυπηρετηθούν και δεν υπάρχει ανταπόκριση.
2: Δεν έχει ανταπόκριση, δυστυχώς.
0: Εδώ μιλάμε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, κύριε Μπλέτσανα. Μιλάμε από την εφορία στη Χαλκίδα που τους πιάσανε εκεί πέρα να λαδώνονται, να χρηματίζονται. Μετά πήγαμε στην Πολεοδομία.
2: Όλες οι υπηρεσίες έχουν αυτό το πρόβλημα. Σας είπα και την άλλη φορά, έχω κάνει 5 εγκλήσεις σε 5 διευθυντές πολεοδομιών. Και οι 5 αθωωθήκανε. Σε άλλες χώρες, με μόνη την εντύπωση και την υποψία και την υπόνοια ότι υπάρχει κάτι σοβαρό, ελέγχεται. Στη δικιά μου περίπτωση που ήταν καταφανέστατο, ότι τα πιάσανε, ότι λαδωθήκανε, ότι χρηματιστήκανε κτλ. Όχι μονάχα δεν ερευνήθηκαν, αλλά αθωωθήκανε. Και κινδυνεύω να βρεθώ κατηγορούμενο τώρα δίθεν για συκοφαντική δυσφήμιση κτλ.
0: Δηλαδή καταγγέλνει ένα σκάνδαλο και στο τέλος μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενο ο ίδιος. Φοβερό αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Τέτοια διαπλοκή, τέτοια σαπίλα, τέτοια σύψη υπάρχει σε αυτό το κράτος, αγαπητέ κύριε Μπλέτσα?
2: Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε όσο αυτή τη φορά.
0: Μιλάμε για την εφορία στην Χαλκίδα. Μετά μιλάμε για την
2: Πολαμόγια. Έχει γεμίσει ο τόπος από Πολαμόγια.
0: Πολαμόγια, ναι. Και δεν βλέπω να γίνεται κάποια κάθεση, να παίρνει κάποιο νόμο, να γίνεται κάποια τάξη, να διευθετούνται κάποια πράγματα, να υπάρχει κάποια θεραπεία. Εδώ μιλάμε στο έλεος του Θεού, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο δηλαδή.
2: Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Ποια νόμοι εδώ υπάρχουν? Του κάνουν του νόμου έτσι για πλάκα, του κάνουν του νόμου. Δεν εφαρμόζεται κανένα.
2: Ακριβώ.
0: Από τη Χαλκίδα, από την εφορία στη Χαλκίδα, μετά στην Πολεοδομία της Ρόδου, μετά στο κτηματολόγιο της Αθήνας, μετά στον ΟΠΕΚΕ, μετά στον ΕΟΠΗ. Δηλαδή σκάνδαλα επί σκανδάλων και δεν βλέπω να γίνεται κάθαρση, κύριε Μπλέτσα. Δεν γίνεται κάθαρση. Δεν μπαίνει και μυστέρι στο κόκαλο.
2: Θέλει να δει πιέτρο για να εφαρμόσει την πολιτική μάνη που είναι καθαρά χέρια. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας Έλληνας δει πιέτρο.
0: Κύριε Μπλέτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας πήραμε περισσότερο χρόνο γιατί έχετε και άλλες υποχρεώσεις, το ξέρω.
2: Είστε καλά.
0: Είστε καλά, καλή σας δύναμη. Για να τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριος Σωτήρης Μπλέτσας, αρχιτέκτονας που ασχολείται και με τα κοινά και υποψήφιος λοιπόν, και τα λέει τα πράγματα ο άνθρωπος όπως ακριβώς τα βλέπει κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν ελέγχεται τίποτα. Δυστυχώς σε τίποτα δεν παρεμβαίνει η εξουσία, η κυβέρνηση, τα υπουργεία. Νόμοι υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, πού πάμε, δηλαδή, δεν λειτουργεί τίποτα, είναι ένα μπάχαλο. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πως φέρει καμία σύγκρουση, κανένα ξεσηκωμό, καμία εξέγερση. Φοβάμαι και μετά θα λένε τι φταίει. Τι να πω, δεν ελέγχεται τίποτα ούτε στην εγκληματικότητα, ούτε στο κυκλοφοριακό, ούτε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ούτε στην καθημερινότητα, ούτε με τα τροχαία, ούτε με. Πολλά, δεν ελέγχεται τίποτα. Συλλαμβάνουν ληστές, συλλαμβάνουν ναρκωμανίσους πάνω στον εισαγγελέα, αφήνονται ελεύθεροι. Μιλάω με κάποιους εισαγγελείς εκεί πέρα και μου λέει τι να κάνουν, κύριε Κανελάκη, και αυτό είναι ο κώδικας. Αν δεν τον αλλάξουν, αν αναθεωρηθεί ο κώδικας ποινικής οικονομίας, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι ο νόμος, αυτοί είναι ο κώδικες, αυτό εφαρμόζουμε. Γέμισε η Ελλάδα, η Αθήνα, είναι υπερπλήρης η Αθήνα με πληθυσμό. Πρέπει να αδειάσει η Αθήνα, δεν πάει άλλο. Ξεχυλήσαμε, λέει, από πληθυσμό, από κατοίκους. Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι θα γίνει, ποιος ξέρει. Πάμε τώρα να δούμε σήμερα. Έχουμε και μια επέτειο από τότε που ο Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κάνει και κόμμα τώρα, έριξε μαύρο στην ΕΡΤ και αφανίστηκαν και ειδήσεις, αφανίστηκαν και εκπομπές, νεκρά παντού, μαυρίλα παντού, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια επέτειο που πραγματικά τότε έγινε μια επανάσταση από κάποιους ανθρώπους και κρατήσανε κάποια κανάλια ζωντανά και όρθια. Να βγάλουμε το. Υπήρχαν τότε ξαφνικά πριν 12 χρόνια. Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο αντιπρόεδρο, οι οποίοι συμφωνήσανε να κατεβάσουν μαύρο, να ρίξουν μαύρο λοιπόν στην ΕΡΤ Open, στην ΕΡΤ. Και ξαφνικά το κρατικό μαγαζί, η κρατική τηλεόραση βρέθηκε λοιπόν να έχει μαύρο. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι συνάδελφοι, οι εκπομπές σταματήσανε στον αέρα, πραξικόπημα, ούτε ο Παπαδόπουλος δεν έκανε αυτά, ούτε η Χούντα δεν τα έκανε αυτά, να κατεβάσουν μαύρο, να ρίξουν το διακόπτη και μια ΕΡΤ, ολόκληρη μια κρατική τηλεόραση με όλες τις εκπομπές, με όλα τα ραδιόφωνα, με όλα τα τηλεοπτικά τέλος πάντων, νεκρώσανε όλα. Και όλα μείναν στον αέρα γιατί το ήθελε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Όπως κάνανε και τον ΕΦΙΑ, έτσι κατεβάσαν και τα ρολά λοιπόν της ΕΡΤ, αλλά όμως που να ξέρουν ότι τα καλά τα παλικάρια ξέρουν και άλλα μονοπάτια. Υπήρχαν κάποιοι τολμηροί τότε, κάποιοι συνάδελφοι, γενναίοι και ασυμβίβαστοι και αδούλωτοι και αδιαπραγμάτευτοι που λένε όχι στο φασισμό, όχι στο κλείσιμο της ΕΡΤ, όχι στα μικρόφωνα, σιγή στα μικρόφωνα, δεν ασιοποιούν τα μικρόφωνα και κρατήσανε λοιπόν ανοιχτή την ΕΡΤ Open. Ήταν τότε 106,7 ήταν η συχνότητα, την οποία αργότερα τα τσιράκια του Μητσοτάκη και κάτω δεξιά τα πήραν για τη συχνότητα και η ΕΡΤ Open παραμένει βέβαια διαδικτυακά και ακουγόμαστε ολόκληρο του πλανήτη και την κρατάμε ζωντανή. Πριν 12 λοιπόν χρόνια, όταν έπεσε το μαύρο, κάποιοι άνθρωποι γενναίοι, οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν λογάριασαν τίποτα, ούτε συλλήψεις, ούτε συνέπειες, ούτε δικαστήρια, οτιδήποτε, αν και τους τρέχουν ακόμα στα δικαστήρια, παρόλα αυτά όμως στάθηκαν όρθιοι και κράτησαν τη φωνή εδώ της ΕΡΤ Open, 106,7, εδώ στα στούντιο που είμαστε, στούντιο που είμαστε και σήμερα, και μεταδίδανε ελεύθερα τη φωνή με συνεντεύξεις, με εκπομπές, ερχόντουσαν εδώ πέρα πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Όλοι περάσαν από εδώ πέρα την εποχή εκείνη και κρατήθηκε αυτή η συχνότητα της ΕΡΤ Open ακόμα ζωντανή παρότι η φαύλη της Νέας Δημοκρατίας τότε στυλ Χούντας και φασισμού κατέβασαν και έριξαν μαύρο στην ΕΡΤ και σε όλες τις συχνότητες και σε όλες τις εκπομπές η ΕΡΤ Open παραμένει ζωντανή από τότε και θα συνεχίσει να παραμένει ζωντανή και όλα αυτά με μπροστάρι τότε τον ακμαίο και γενναίο και ασυμβίβαστο αγωνιστή και της δημοκρατίας και της δημοσιογραφίας και της ελεύθερης ραδιοφωνίας, τον φίλο τον Παναγιώτη, τον Καλφαγιάννη και άλλους συναδέλφους όπως ήταν τότε και ο Γιώργος ο Φιλιππάκης, η Εύα η Μαυρογέννη και ο Γιώργος ο Παπαχρίστος και πολλοί άλλοι, τους είπαμε, η Δώρα Κωνσταντέλια, όλοι αυτοί κρατήσαν την ΕΡΤ Open ζωντανή και μεταδίδουμε ακόμα εδώ πέρα και περνάνε από εδώ πέρα και βγαίνουν στον αέρα πολλοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, βουλευτές, υπουργοί μέσα από την ΕΡΤ Open, τη ζωντανή που η φωνή της και εκπέμπουμε σε όλο τον πλανήτη που ακουγόμαστε διαδικτυακά τώρα και η ανταπόκριση του κόσμου από όλο τον πλανήτη, από όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των συνόρων ανταποκρίνονται στο κάλεσμα εδώ της ΕΡΤ Open να παραμείνει ζωντανή και παραμείνει ζωντανή και εκπέμπουμε και μεταδιδόμαστε και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη και μας συγχαίρουν που κρατάμε αυτή τη φωνή και αυτή τη συχνότητα ακόμα ζωντανή και την κρατάμε. Ζήτησα σήμερα από τον αγαπητό φίλο και προτεργάτη τότε και επαναστάτη τότε που κράτησε τη φωνή της ΕΡΤ Open της ζωντανή, τον Παναγιώτη τον Καλφαγιάννη, να είναι σήμερα μαζί μας να μας θυμίσει τι έγινε τότε με τη χούντα της δεξιάς, του Σαμαρά και του Βενιζέλου που κατέβασαν τους μοχλούς και κλείσανε τις συχνότητες όλες της ΕΡΤ και έμεινε μαύρο και ο Καλφαγιάννης μαζί με τους συναδέλφους κρατήσαν αυτή τη φωνή και τον κάλεσα σήμερα, του ζήτησα να είναι μαζί μας να μας θυμίσει εκείνες τις μαύρες μέρες πώς έγινε και πώς κρατήθηκε η ΕΡΤ Open. Αγαπητέ Παναγιώτη Καλφαγιάννη, καλημέρα από την ΕΡΤ Open και από όλο το επιτελείο και από όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές που ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε καλημερίζουμε, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, να είστε όλοι καλά, καλά είμαι. Και καλά κάνεις και τα θυμίζεις, γιατί λέει λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του, δεν έχει παρόν και μέλλον.
0: Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη Καλφαγιάννη, πρωτοστάτησες τότε μαζί με άλλη ομάδα συναδέρφων και κρατήσαμε αυτή τη φωνή. Πες στον κόσμο που σε περιμένει, γιατί το ανήγγελα νωρίτερα ότι θα είσαι σήμερα μαζί μας και περιμένει να ακούσει, να περιγράψεις, να ζωντανέψεις τις μέρες εκείνες και τις ώρες εκείνες που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και εσύ κράτησες μαζί με μια άλλη ομάδα την ΕΡΤ Open ζωντανή, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη.
3: Τα είπες όλα. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, αν θέλεις, αν θέλετε και οι ακροατές, να προσθέσω και εγώ τη δικιά μου εμπειρία, τη μικρή δικιά μου εμπειρία, αυτή που ήμουν ευλογημένος.
0: Μα δεν ήσουν εσύ Παναγιώτη και δύο-τρεις ακόμα συνάδελφοι, πέντε πως είμαστε, τα υπήρχε ερτόπερ. Εσύ πρωτοστάστε, τι μου λες τώρα. Ναι.
3: Μαζί με τους συναδέλφους και με χιλιάδες αλληλέγγυους από όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Αθήνα, δώσαμε μια μάχη απέναντι σε μια φαύλη κυβέρνηση, όπως είπες, που ας μην ξεχνάμε, πρωτομάστορας του Σαμαρά και του Βενιζέλου και δεξί του χέρι ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός Μητσοτάκης, υπουργός εσωτερικών, που έκανε χιλιάδες απολύσεις στους καθηγητές, που κυνήγησε την εργατική τάξη, που έκλεινε τα νοσοκομεία μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τότε, και ήταν αυτοί που βγήκαν και στηρίζανε το μαύρο στην ΕΡΤ, οι μόνοι υπουργοί μαζί με τον ανεκδίκητο και δίκοβλου.
0: Μάλιστα.
3: Ας μην ξεχνάμε ότι τότε ήταν μια εποχή κουτάσια ζυφοβέρα και τα βλάχουν οι σκλαβιά. Κανένας δεν ξεσηκωνόταν και εμείς είπαμε, όπως το είχα πει και δημόσια αλλού, γιατί και τότε είχαν πάει να κλείσουν την Ερθένα, τους περιφερειακούς σταθμούς, τη τηλεόραση κτλ. Ότι ό,τι πάτε να κλείσετε, εμείς θα το κρατάμε ανοιχτό. Δεν έγινε δημόσια αλλού τότε το 2011, ας πούμε. Έγινε όμως το 2013 σε αυτούς που βρίζαν, υποτίθεται, και ήταν μαζί μας, το Μόσχιαλο και το Πασόκ, γιατί ήθελε να συρρυκνώσει λίγο την ΕΡΤ, και ήρθανε και την κλείσανε τελείως. Προσφύγαμε τότε αμέσως στα δικαστήρια. Ο Άρης Πάγος έβγαλε μια απόφαση ότι εντάξει, έκλεισε η ΕΡΤ, σωστά έκλεισε η ΕΡΤ, βέβαια και με εντολή, μην ξεχνάμε, τους μένουμε Ευρώπη τότε, έτσι, και της Μέρκελ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να κλείσει η ΕΡΤ, προς χάρη των μηντιακών ολιγαρχών και καναλαρχών. Και γιατί τότε διαμορφώναν την κοινή γνώμη υπέρ των μνημονίων. Κανένας δεν ξεσηκωνόταν και εμείς είπαμε ότι πέρα από τη δικιά μας ζωή, τη ζωή των οικογενειών μας, πρέπει να δίνουμε έναν αγώνα, μια μάχη απέναντι σε ένα φαύλο καθεστώς. Δεν πρέπει να σκέψουμε το κεφάλι, γιατί κανένας άλλος, ούτε καθηγητής, ούτε πανεπιστημιακός, ούτε κανένας από όλους αυτούς τους φετεριστές των δικών μας αγώνων της κοινωνίας, δηλαδή όχι της ΕΡΤ μόνο, αλλά όλης της κοινωνίας και της εργατικής τάξης, βγαίνανε μετά και κάνανε κριτική. Χωρίς ποτέ να κάνω αυτοκριτική. Κριτική στο ότι ήταν σωστό, ότι ήταν λάθος κτλ. Και βγαίνανε και λέγανε κιόλας ότι μένουμε Ευρώπη και πρέπει να μένουμε Ευρώπη με όλο το κόστος. Βέβαια τότε ήταν μια μαύρη εποχή. Η μαύρη εποχή τότε, δώσαμε εμείς έναν αγώνα ζωής, αλλά και αξιοπρέπειας και εντιμότητας. Είχαμε 17 νεκρούς, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, είτε το παραδέχονται είτε δεν το παραδέχονται, είτε το λιδωρούν είτε δεν το λιδωρούν. Εδώ είπαν ότι και στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί. Λοιπόν, είχαμε 17 νεκρούς από συναδέλφους και από αλληλέγγυους, μέχρι και μωρά παιδιά. Δίναμε έναν αγώνα ζωής που εγώ, που ήμουν, όπως είπες, επικεφαλής και αυτός που έκφραζε αυτή την κοινή θέληση και βούληση να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό το φαύλο καθεστώς, δεν τα γνωρίζω όλα, γιατί όλη η Ελλάδα ζούσε με την ΕΡΤ σαν σημείο αναφοράς. Μας φωνάζανε στα νοσοκομεία οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, όλοι οι κυνηγημένοι, οι καθαρίστριες, τα πάντα όλα που μετά από εμάς ξεκινήσαν και αυτές ένα μεγάλο αγώνα, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, να τους δίνουμε κουράγιο και θάρρος. Και λέγανε όλοι να γίνουμε σαν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, σαν το ΕΡΤΟΠΕΝ, να ξεσηκωθούμε. Αλλά δεν αντέχανε και μετά από 10-15 μέρες, οι περισσότεροι πλην εκτός από τις καθαρίστριες, υπαναχωρούσαν γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τον αγώνα. Εμείς δώσαμε έναν αγώνα ψυχής και ζωής λοιπόν για το Σύνταγμα, για τα κατοχυρωμένα δημοκρατικά δικαιώματα, γιατί και τότε δεν υπήρχε δημοκρατία όπως και τώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Και τώρα ζούμε ένα άλλο μαύρο του Μητσοτάκη που τότε ήταν υπουργός εσωτερικών και επέβαλε το μαύρο με άλλους τρόπους μαζί με το Σαμαρά και με τον Βενιζέλο, ήταν συνυπεύθυνος. Και τώρα ζούμε ένα άλλο μαύρο όμως με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και για την ΕΡΤ λοιπόν, να πούμε και για το σήμερα. Και στην ΕΡΤ αλλά και παντού στο δημόσιο βίο, αλλά και όπου δει, το μαύρο εξακολουθεί να υπάρχει και να κυριαρχεί και θέλει να κατακλείσει ό,τι αχτίδα υπάρχει φωτός στην κοινωνία. Γιατί όμως τώρα δεν το κάνουνε με το δόγμα του σοκ που τότε ήταν της μόδας και λέγανε το δόγμα του σοκ, τα κλείνουμε όλα. Όσοι και να αντιδράσουν μετά, αφού είναι κλεισμένα όλα μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15, θα σοπάσουν. Αλλά βρήκαν το μάστορά τους απέναντι τους στην κοινωνία. Τώρα του κάνουμε άλλο τρόπο. Την υγεία, τους καθηγητές, την τη δημοσιογραφία, την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη έκφραση, όλους τα σαπίζουν, τα βρωμίζουν, τα λιώνουν, τα λιδωρούν, το συνδικαλισμό, τα πάντα όλα. Και είναι και στην υπεύθυνη και ηγεσία του συνδικάτου, στη ΓΕΣΕΕ και τα λοιπά, η Παναγόπουλη και όλοι αυτοί που είναι συνταξιούχοι εδώ και 15 χρόνια και είναι τώρα ακόμα πρόεδροι των εργαζομένων, συνταξιούχοι εδώ και 10-12 χρόνια, τέλος πάντων. Και τώρα τα σαπίζουν, το κάνουμε άλλο τρόπο. Εμείς όταν καταφέραμε με τέτοιον αγώνα να ανοίξουμε την ΕΡΤ, πρωτοφανής στα χρονικά δεδομένα που έπρεπε να είναι σημείο αναφοράς στην πρώτη σελίδα του βιβλίου των συνδικαλιστικών αγώνων και της κοινωνίας που μαζί πορευθήκαν για αυτή την δυναμική, όμορφη, ωραία, αλλά σήμα κατά τεθέν, σηματωρό νίκη των εργαζομένων και της κοινωνίας, ξανά άνοιξε η ΕΡΤ που ποτέ δεν είχε ξαναγίσει χρονικά, δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε στα συνδικάτα, ούτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ούτε πουθενά. Αυτή η νίκη των εργαζομένων, γιατί πρέπει να προσιωπηθεί, πρέπει να ξεχαστεί. Δεν πρέπει να δίνουμε στο λαό δικαίωμα να λέει ότι αν αγωνιστείς θα κερδίσεις. Και εμείς τότε αυτά περνάγαμε. Μας λέγανε ό,τι και να κάνετε, ρε, είναι κλειστή η ΕΡΤ. Εδώ πέρα και το νομοσχέδιο να ξανανοίξει η ΕΡΤ, που τότε το κατήγγειλα ότι δεν ανοίγει ξανά η ΕΡΤ. Αλλάζει όνομα η ΝΕΡΤ, γιατί έχει τις ευθύνες της ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ας πούμε υποτίθεται άνοιξε την ΕΡΤ. Και τότε την αμαγώνα. Γιατί και η ακόμα κυβέρνηση είχε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξανανοίξει την ΕΡΤ. Και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει την ΕΡΤ, δίναμε μεγάλο αγώνα. Ναι, βοήθησε. Την άνοιξε. Αλλά και τότε την αμαγώνα. Και μετά πάλι αγώνα. Όλοι θυμόμαστε ότι όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στο προσκήνιο, την ΕΡΤ την ξανά έκανε ΝΕΡΤ. Ακόμα και σήμερα, επικεφαλής στην ΕΡΤ είναι οι άνθρωποι, οι προτεργάτες της ΝΕΡΤ. Που υποχρεώθηκε από το Σύνταγμα, τον νόμο αλλά και τον αγώνα των εργαζομένων να την ξανανοίξει, να ξανανοίξει την ΕΡΙ, γιατί δεν ήθελε να ξανανοίξει τίποτα. Ένα μόρφωμα δηλαδή δημόσιας τηλεόρασης, ένα υβρίδιο δημόσιας τηλεόρασης που να είναι ελεγχόμενα τα πάντα. Και τότε μετά λοιπόν, όταν ανέλαβε η Δημοκρατία εδώ και 5 χρόνια 6, έλεξε τα πάντα. Την ενημέρωση, την δημοσιογραφία, τους εργαζόμενους, σαπίζει την ΕΡΤ, δεν παίρνει προσωπικό. Μειώνει μισθούς, διώχνει κόσμο, παίρνει αρεστούς, δεν λέει τις ειδήσεις. Θυμόμαστε για την Ικαρία, θυμόμαστε για τις φωτογραφίες εκεί που είχαν βάλει και την αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ. Ότι μην πείτε αυτό, μην δείξετε την τάδε φωτογραφία, μην δείξετε εκείνο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και τώρα ένα μαύρο ζούμε. Πρέπει ο κόσμος να πάρει κουράγιο, δύναμη και ελπίδα μέσα από αγώνες του παρελθόντος που ήταν νικηφόροι όπως αυτός της Ερτόπη και να σηκωθεί και να αγωνιστεί απέναντι στα δίκαια αιτήματά του, όχι μόνο στην ελευθεροφωνία και στη δημοκρατία που υποτίθεται η Ελλάδα έχει δώσει τα φώτα της σε όλο τον κόσμο, αλλά σε κάθε τι που σήμερα τον βλάπτει, γιατί τον πεθαίνει καθημερινά αργά και δυνατά. Σήμερα έχουμε μπει όλοι μέσα σε ένα φαύλο κύκλο των πλεονασμάτων, πρέπει να έχουμε πολλά πλεονάσματα. Πρέπει να πάρουμε πολλούς εξοπλισμούς, άρα γιατί τους θέλουμε τους εξοπλισμούς, όταν σε όλα υποχωρούμε στην Τουρκία, σε όλα υποχωρούμε στη Λιβύη, σε όλα υποχωρούμε στην Αίγυπτο, σε όλα υποχωρούμε παντού. Είμαστε ο καρπαζωής πράκτορας της διεθνούς κοινότητας. Όχι εμείς, ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης το κάνει αυτό γιατί έχει κάποια συμφέροντα. Τα ποια συμφέροντα δεν είναι ώρα να τα πούμε. Έχει συμφέροντα για να υποχωρεί, να οπισθοδρομεί κτλ. Και απ' την άλλη έχει άλλα συμφέροντα. Τα λέει εξοπλιζόμαστε και δεν θα πληρώσετε όλοι και δεν θα παίρνετε δώρα και θα παίρνετε αυξήσεις, θα ζείτε, θα φτωχοζείτε. Ό,τι κάνει ο Ερντογάν δηλαδή στην Τουρκία. Ο κόσμος λιμοκτονεί, ο λαός λιμοκτονεί και αυτός δίνει παντού χρήμα σε ξένες χώρες, στη Συρία, στη Λιβύη, παντού. Κάνει εξοπλισμό κτλ. Για να είναι ο δυνατός να επεκτείνεται, να είναι ο Σουλτάνος. Τα ίδια ζούμε και εδώ. Με άλλο τρόπο, με άλλο μανδύα. Λοιπόν, ο αγώνας της Ερτόπεν τότε, και εγώ ακόμα που ήμουν άλλη μέρα εκεί και τον έζησα, δεν μπορώ να τον περιγράψω στο μεγαλείο του και στη δυναμική του και σε αυτόν τον αγώνα ζωής και ψυχής που καταθέσαμε και αίματος, όπως είπα, είχαμε 17 νεκρούς. Γιατί όλη η Ελλάδα ήταν ένα απέραντο Ερτόπεν. Δεν λειτουργούσαμε μόνο το Ερτόπεν στο ραδιοφωνό, λειτουργούσαμε και την Ετρία παντού. Νοικιάζαμε δορυφόρους που τους κατέβαζε ο Σαμαράς, είτε από το Βέλγιο, είτε από την Ουγγαρία, είτε από τη Γαλλία, είτε από τη Σικελία, που νοικιάζαμε κάθε εβδομάδα, νοικιάζαμε και άλλο δορυφόρο και σκόραμε την εταιρεία στον αέρα. Πράγματι έχω ακόμα δικαστήρια, γιατί εμένα κυνηγάνε, γιατί εγώ ήμουν το σήμα τότε, όπως του είχαν λιδωρήσει όλοι οι εφημερίδες, ήμουν ο Πατεώνας, ο Κλέφτης, ο έτσι, ο αλλιώς. Δεν πέρασε, δεν τους πέρασε και δεν τους περάσει. Πρέπει η κοινωνία να έχει όραμα ότι αυτό που λέγανε πάντα και ο φίλος μου Καρελάκης που λέει δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Να αισθανθεί ελεύθερη, να βγάλει τα, το λέει ο Καρελάκης, δηλαδή το ρητό του Καζαντζάκη, έτσι, το έχει κάνει σύνθημα. Λοιπόν, να μην παρεξηγηθώ και από κάποιους. Πρέπει ο κόσμος να ελευθερωθεί από τα δεσμά του, από τα δεσμά που του βάζει κάθε κυβέρνηση, κάθε φάμπλη κυβέρνηση, ώστε να κοιτάει πώς θα ζήσει και να μην κοιτάει το αύριο. Το αύριο που του το κλέβουν, που του κλέβουν την ανάσα του, που του κλέβουν τη δημοκρατία, που του κλέβουν το μέλλον των παιδιών του, από τα εγγόνια του και από όλους.
0: Παναγιώτη μας λείπεις, μερίδιο της ελεύθερης δημοσιογραφίας, σήμερα ανήκει σε σένα με τους αγώνες που έχεις κάνει και σε λατρεύουμε και από την έρτη από το χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ότι έκανες για τη δημοσιογραφία, για την ΕΡΤ Open, αλλά και για την ελεύθερη βούληση την οποία υπάρχει. Έδωσες αγώνες, διώχθηκες από τους αγώνες και ακόμα με τα δικαστήρια, αλλά μην ξεχνάς Παναγιώτη Καλφαγιάννη ότι είμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε. Θα έρθουμε όποτε θέλεις να βρεθούμε, να τα πούμε και ό,τι θέλεις από εμάς, είμαστε στη διάθεσή σου και από την ΕΡΤ αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωση Παναγιώτη Καλφαγιάννη που σας ακούμε τώρα με τον Κανελάκη.
3: Τώρα όμως είναι ένας αγώνας, πρώτα τότε ήταν η ΕΡΤ, σήμερα είναι τα Τέμπη, αύριο, χτες μάλλον ήταν το Μάτι, σήμερα είναι τα Τέμπη, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πρέπει ο κόσμος και ο αγώνας να είναι ενωτικός, όπως έγινε με τη μεγάλη συγκέντρωση του Φεβρουαρίου. Πρέπει να ξαναβγεί ο κόσμος στους δρόμους, όχι μόνο για τα Τέμπη, γιατί τα Τέμπη πράγματι είναι ένα σηματορός αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, αλλά γιατί σήμερα είναι τα Τέμπη και η ζωή που μας κλέβουν καθημερινά και που μας κοροϊδεύουν οι κυβερνώντες ότι όλα πάνε καλά αρκεί να τρώνε οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες Παναγιώτη Καλφαγιάννη, επειδή ρωτάνε εδώ πέρα και πολλοί τηλεθεατές που σε ακούνε και σε αγαπάνε και σε εκτιμούν και από την ΕΡΤ και από άλλα μέσα που σε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Προσπάθησαν τότε να σε εμποδίσουν τότε να ανοίξει την ΕΡΤ Open για να υπάρχουν παντού σκοτάδια, για να μην υπάρχει κανένα φως ελεύθερης δημοσιογραφίας.
3: Χειρότεροι ήταν αυτοί που ήταν μερικοί που ήταν δίπλα μας και καλά στον αγώνα, σφετεριστές αυτών των αγώνων όπως είπα και πριν, οι οποίοι με το που άλλαζαν οι κυβερνήσεις, άλλαζαν και αυτοί κουστούμοι. Και τρέχανε και γλύφανε και κάνανε και υποκλήσεις. Άλλα γερά πιτρίτη στον Ερντογάν. Οι υποκλήσεις, οι σφετεριστές σε κάθε αγώνα, αυτοί είναι επικίνδυνοι. Αυτοί που έρχονται δίπλα και νομίζουν και λένε ότι θα σε βοηθήσουν και νομίζουν ότι σε κοροϊδεύουν, εμάς δεν μας κοροϊδέψαν. Σε πεθιάσαμε την πρώτη στιγμή και τους βγάλαμε απ' έξω. Λοιπόν, όλους αυτούς μαζί με τα ΜΑΤ, τους περιμέναμε 7 Νοέμβρη τότε που ήταν τα ΜΑΤ και μας βγάλανε. Έξω από την ΕΡΤ και εμένα με πήγανε στη Γαδά και τότε είχαμε εμείς προνοήσει και είχαμε νοικιάσει το απέναντι κτίριο εκεί που κάνεις εκπομπή τώρα, είναι το ΕΡΤ Open και λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Με δυσκολίες αλλά λειτουργεί. Ελπίζουμε και θέλουμε ο Κολυντάρτη να στελεχώσει αυτό το ΕΡΤ Open, γιατί δεν είναι επαγγελματικό, πώς να πω, επαγγελματική φωνή το ΕΡΤ Open. Το ΕΡΤ Open είναι μια φωνή της κοινωνίας που πρέπει να υπάρχει στην Αμόνη. Και να υπάρχουν φωνές σαν και εσένα, σαν όλους τους άλλους που προανέφερες, σαν τις σύμβασεις της Μαυρογέννης και τα λοιπά, που να χτυπούν το καμπανάκι, το κουδούνι δηλαδή, την καμπάνα, να πω έτσι, τη μεγάλη καμπάνα στην κοινωνία, να την αφυπνίζουν, γιατί όλοι μας έχουμε και ένα μερίδιο φήμης. Δεν τα κάνουν όλα οι άλλοι. Θέλουμε και εμείς που τα κάνουν οι άλλοι. Τους θέλουμε να κάνουν οι άλλοι. Πρέπει όλοι να ξεσηκωνόμαστε απέναντι στην αδικία, στο κακό που μας παίρνουν και που θεωρούν, γιατί πια εκεί έχουμε φτάσει, ότι μας κοροϊδεύουν κιόλας και είναι και ένα σαρδόνιο χαμόγελο, μας κοροϊδεύουν κιόλας μπροστά στα μάτια μας και μας θεωρούν ζώα, όπως είπε η αδερφή του Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Πες τα ζώα και θα πάρουν άλλα ψηφοδέλτια σε ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε στο εκλογή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε. Το ΕΡΤ Open και κάθε ΕΡΤ Open, κάθε μια ελεύθερη φωνή που είναι αμπιστή, που είναι δώρο προς την κοινωνία που υπάρχει ακριβώς για να ξυπνάει την κοινωνία, πρέπει να λειτουργεί, να υπάρχει και να στελεχώνεται από ανθρώπους που έχουν, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, να στελεχώνεται, να δουλεύει, να υπάρχει για να υπάρχει και ελεύθερη φωνή, να υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης φωνής. Γιατί μην περιμένουμε κι εμείς όταν κάναμε αγώνα, ελπίζαμε ότι μια καινούργια κυβέρνηση, υποτίθεται δημοκρατική όταν θα έπεφτε εκείνο το φαύλο καθεστώς των Σαμαροβενιζέλων, θα άφηνε ελεύθερη τη δημόσια τηλεόραση και στη δισογραφία αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της, αλλά και θα ήταν ένα συμπατορός και για τα υπόλοιπα κανάλια. Από ό,τι βλέπεις, οι λίστες Τέτσα και όλα τα υπόλοιπα που γίνανε, που διηγετήσανε πάλι και την ενημέρωση και τους και δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους και άλλους συναδέλφους, οι οποίοι για κύψη λόγους θεωρούν ότι το εύκολο χρήμα είναι να προδίδεις αυτό που η ψυχή σου όταν ξεκίνησε να κάνει τη ζωγραφία ήθελε, να το προδίδεις και να πηγαίνεις εκεί που υπάρχει το χρήμα, εκεί που τρέχει το χρήμα, που είναι σταγόνες σε αυτά που κερδίζουν οι άλλοι που σε εκμεταλλεύονται.
0: Φίλε Παναγιώτη Καλβαγιάννη, ακούμε τώρα με τον Καραλάκη. Δεν μπορεί να φανταστεί τι συγκίνηση μα δημιουργεί. Φίλε, θυμόμαστε τα χρόνια εκείνα. Και να ξέρει, φίλε Κανελάκη, ότι ο Καλβαγιάννη διώχτηκε τότε και δέχτηκε και απειλέ για να μην συνεχίσει αυτό τη φωνή με την ΕΡΤ Open. Αλλά ο Καλβαγιάννη δεν καταλάβαινε τίποτα. Λέει, προχωράμε, αδέρφια, προχωράμε δυνατά για τη φωνή, για την ελευθερία, για τη δημοσιογραφία, για την ελεύθερη βούληση. Αυτό είναι ο Παναγιώτη Καλβαγιάννη Κανελάκη και τον ξέρει πολύ καλά. Και χαίρομαι που τα λέτε σήμερα εδώ πέρα και θέλουμε τον Παναγιώτη Καλβαγιάννη να τον έχουμε πάντοτε σημαία και λάβαρο της ελεύθερης δημοσιογραφίας και ελεύθερης τηλεόρασης που ξεκίνησε πριν 12 χρόνια και κρατάμε σήμερα την ΕΡΤ Open και σας ακούμε και μακάρι να μπορούσαμε κανένα να μπουκάρουμε μέσα στην ΕΡΤ Open τώρα να βγουν και οι φωνές οι δικές μας στον αέρα γιατί έχουμε μεγάλη αγανάκτηση και πολλά αποθυμένα από εδώ από τα καταστημένα της ΕΡΤ.
3: Πράγματι έτσι είναι, όπως είπα και πριν ότι η ΕΡΤ παρά τα μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε και να καταφέρουμε να την κάνουμε πράγματι ελεύθερη, κατάφεραν πάλι και οι κυβερνήσεις, ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μετά το 2015, να την ξαναποδηγετήσουν. Και μετά την αλλαγή με την νέα κυβέρνηση του Μητσοτάκη από το 2019 και μετά, όλοι οι επικεφαλείς ήταν όλοι αυτοί που είχαν υπηρετήσει το μαύρο και την υποτίθεμενη νέα νέρη τότε, με όλους αυτούς τους τρόπους, και είναι και ακόμα σήμερα επικεφαλής. Άρα, τι δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι, κρατική είναι. Κρατική του κερατά, συγγνώμη που το λέω. Και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Από τη στιγμή που κάθε μέρα οι εργολάβοι παρελάβουν την ΕΡΤ, η ιδιοσιογραφία βγαίνει από τον ένα, για όλα τα κανάλια, όχι μόνο για την ΕΡΤ, από τον έναν αρχισυντάκτη του Μαξίμου και διαρρέεται με mail, με φυλάδια, με εντολές. Θα πείτε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα αποσιωπήσετε το άλλο. Άρα, μια ελεύθερη βούληση. Φωνές σαν την ΕΡΤΟΠΕΛ, αλλά και άλλες φωνές που υπάρχουν στο διαδίκτυο πρέπει να στηριχτούν και να γιγαντωθούν γιατί αυτές είναι που θα σου δώσουν την πραγματική ενημέρωση και είδηση, αυτές είναι που θα φέρνουν έστω και αργότερα καλύτερο αύριο για την ενημέρωση και την ελευθερία και την ελευθεροφωνία.
0: Παναγιώτης Καλφαγιάννης είναι το ίδαλμα, λέει, και το λάβαρο αυτής της ελεύθερης φωνής που λέγεται ΕΡΤ Open. Με πρωτοβουλία δική του και έβαλε τα στήθια του μπροστά για να κρατηθεί αυτή η φωνή και κρατάτε τη φωνή αυτή, παιδιά, γιατί σε λίγο δεν ξέρουμε από πού μιλάμε και γιατί θα μιλάμε. Θα μας φημώσουν όλους. Αυτή η φωνή της ΕΡΤ Open δεν πρόκειται να φημωθεί ποτέ, γιατί είμαστε όλοι αποφασισμένοι να την κρατήσουμε ζωντανή. Παναγιώτη Καλφαγιάννη, λέει, πότε θα σε βγάλουμε στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εκπομπή, ρωτάει εδώ πέρα ο Χρήστος. Είναι μέσα στην ΕΡΤ. Συνταξιούχος, λέει, είναι συνταξιούχος, νομίζω ότι είναι.
3: Εμένα να με βάλει στον ΕΡΤ, εμένα βγήκε ο Μητσοτάκης πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, ένα μήνα πριν γίνουν οι εκλογές και είπε: όταν θα έρθω στην κυβέρνηση, ο Καλφαγιάννης θα τον διώξει από την ΕΡΤ. Αλλά ήρθε ο χρόνος, συμπλήρωσε 48 χρόνια εργασίας, 62 χρονών, έπρεπε και εγώ να φύγω. Και υποχρεωτικά, αλλά και ψυχολογικά ήμουν έτοιμος να φύγω, γιατί έπρεπε να φύγω για τους νεότερους, γιατί έπρεπε να κάνουν αγώνα και οι νεότεροι για το δικό τους μέλλον. Δεν μπορεί να στηρίζονται σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μπορούσαν ή να θέλανε ή να είχαν παρελθόν ή να είχαν αγωνιστικότητα να βασίζονται συνέχεια στο κατεστημένο. Έπρεπε και οι ίδιοι να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους. Και έτσι είπα, θα φύγω και θα αφήσω. Είμαι εδώ πάντα, εδώ, όποιον χρειάζεται να τον βοηθήσω. Είμαι παρόν σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες και στις απεργίες και παντού και στις πορείες κτλ. Είμαι με την κοινωνία, ήμουνα με την κοινωνία και θα παραμείνω με την κοινωνία.
0: Είμαι, λένε Βασιλική, κύριε Κανελάκη, θα ήθελα να πω και το επιθετό μου, είμαι ένα από τα μέλη εδώ της, μην πω, λέει μια λέξη εδώ πέρα, είμαι της ΕΡΤ και σας ακούω, μου λέει, και πραγματικά ο κύριος Καλφαγιάννης κράτησε μια φωνή ελεύθερη μέχρι σήμερα και δέχτηκε, λέει, και εκτός από κάποιους άλλους παράγοντες, και δέχτηκε και τον διωγμό, λέει, του Ζούλα που ήθελε να μας πάρει τη συχνότητα τώρα 106,7. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, και τη συχνότητα μπορεί να πάρουν οτιδήποτε, μπορεί να πάρουν την ψυχή μας, δεν πρόκειται να την πάρουν, και τη φωνή της Αρτόπια δεν πρόκειται να την πάρουν, για τον Παναγιώτη Καλφαγιάννης και πολλοί Καλφαγιάννηδες που είναι μέσα στην Έρθιλε και πολλοί συνάδελφοι είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν αυτή τη φωνή για πάντα.
3: Μακάρι, μακάρι. Από το στόμα της και στο δούντα αυτή.
0: Και πολλά άλλα μηνύματα, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη. Ένα τελευταίο σχόλιο να μας πεις τώρα, λοιπόν, έτσι με δύο λόγια. Τι με στα 12 χρόνια μέσα στο μυαλό σου, τι υπάρχει και τι πιστεύεις ότι θα βλέπεις έτσι στο μέλλον αυτού του τόπου της δημοσιογραφίας. Αν θα είναι ελεύθερη, δεν θα είναι ελεύθερη. Θα ελέγχεται όπως ελέγχεται σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, σε μικρότερο βαθμό. Θέλουν να μας φημώσουν, θέλουν να την εξαγοράζουν, εξαγοράζουν όλα τα μίντια, να τα κάνουν όλα ιδιωτικά, κρατικά, να τα ελέγχουν. Τι βλέπεις?
3: Δεν σβήνω ούτε στιγμή από το μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, και τα δύο χρόνια του αγώνα, αλλά και τα επόμενα 10 χρόνια μετά το άνοιγμα της ΕΡΤ, τα οποία τα έχω ζήσει από πολύ κοντά. Δεν τα σβήνω ούτε λεπτό, όπως δεν ξεχνάω τους 17 νεκρούς, όπως δεν ξεχνάω το κλάμα που έχουμε ρίξει όλοι για την ΕΡΤ, για τις συχνότητες, για την ελευθεροφωνία, για την περιουσία του ελληνικού λαού που είχε η ΕΡΤ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς που ήταν ανοιχτοί πλην Τρυπόλεως και Καβάλας, ήταν κλειστοί, αλλά καταφέραμε και τους ανοίξαμε και αυτούς μετά και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Τότε η Art Open έδωσε ένα σύνθημα ότι όλοι μαζί μπορούμε, και μπορούμε όταν έχουμε δύναμη. Και εγώ συκοφαντήθηκα, λιδωρήθηκα κτλ. Όταν άνοιξε η Art, όλοι μου λέγανε, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, κλείσε την ΕΡΤ Open, γιατί τώρα δεν χρειάζεται. Και τους έλεγα, μα η ΕΡΤ Open δεν ήταν ένα το τεμ που το προσκυνούσαμε μέχρι να έρθει ο αληθινός Θεός. Η ΕΡΤ Open είναι ο αληθινός Θεός, η αληθινή φωνή, η φωνή της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να κλείσει και να μην είναι ανοιχτή και στα κινήματα και στις ελεύθερες φωνές και στους ανθρώπους που ποτέ, εσύ το ξέρεις, από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η ΕΡΤ Open, από την πρώτη στιγμή που έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ, που δεν έπεσε γιατί πάντα την κρατάγαμε ανοιχτή, αλλά ας πούμε έπεσε μαύρο και βάλανε χειροπέδες στην πόρτα, από τότε ποτέ κανένας δεν είπε σε κανέναν δημοσιογράφο, θα το πεις έτσι, γιατί το πες έτσι, γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες άλλο. Σε όλους τους δημοσιογράφους, ανεξαρτήτως αν ήταν μεγάλα ονόματα, που ήταν και είναι μεγάλα ονόματα όπως εσύ και άλλοι πολλοί, έως αυτούς τους ανθρώπους που είχαν έρθει για να μάθουν τη δημοσιογραφία στο ΕΡΤ Open.
0: Μάλιστα.
3: Πώς είναι ο αγώνας. Λοιπόν, όσο δε για το μέλλον είναι ζωφερό. Όσο επικυριαρχεί η λογική του εαυτουλισμού, του οχαντερφισμού, του άσε με να φάω γιατί πεινάω, γιατί ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε φιλελεύθερος θέλει να σε κάνει να φυτοζωήσει για να σκέφτεσαι πώς θα ζήσεις την επόμενη μέρα και εσύ και τα παιδιά σου και να μην σκέφτεσαι την ελευθερία σου, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Όταν αποφασίσουμε όλοι μαζί, η κοινωνία, ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε, τότε, όπως έγινε και με τα Ντέμπι, ξαναλέω, και τη μεγάλη συγκέντρωση κτλ., άρα αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι θα δώσουμε έναν αγώνα που θα κρατήσει μια μέρα, δύο μέρες, δέκα μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο, θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε αυτό που δικαιούμαστε, όχι ότι θα μας το χαρίσουν οι άλλοι, γιατί το δικαιούμαστε.
0: Μάλιστα, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, να ξέρεις, λοιπόν, πολλά τα μηνύματα εδώ πέρα και λένε ότι η φωνή της ΕΡΤ Open είναι η φωνή του Καλφαγιάννη, διότι από τον Καλφαγιάννη παραμένει αυτή η συχνότητα και μαζί με άλλους συναδέλφους, λέει, που δώσαν τον αγώνα τον ασυμβίβαστο και κρατήθηκε αυτή η φωνή, και ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, λέει, έχει γραφτεί στην ιστορία της ΕΡΤ Open. Θέλεις ένα τελευταίο σχόλιο, Παναγιώτη φίλε, πριν κλείσουμε, γιατί αρκετά σε ταλαιπωρήσαμε. Αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί είναι μια επέτειος που πραγματικά έχει μεγάλη ιστορία.
3: Είμαι πολύ συγκινημένος, ευχαριστώ όλους που στείλανε μηνύματα, αλλά και αυτούς που δεν στείλανε μηνύματα και ακούσανε την εκπομπή τη δικιά σου. Ευχαριστώ εσέναν, ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι στην Ευρώπη, κάνουν αυτό το λειτουργήμα, αυτό το θαύμα του λειτουργήματος που λέμε της ελευθεροφωνίας, και μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, μακάρι να είναι σηματωρός και η ΕΡΤ Open και οι αγώνες των εργαζομένων και της κοινωνίας απέναντι σε μια καλύτερη κοινωνία. Και καλή επιτυχία στους ανθρώπους και στους συγγενείς των τεμπών.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο που λένε εδώ πέρα, μήνυμα. Πάντα θα σε θυμόμαστε και να είμαστε πάντα κοντά σου.
3: Και να λέμε, και να ελπίζουμε και να λέμε, θα γλυκοχαράξει.
0: Θα γλυκοχωράξει. Ακριβώς αυτό λέει εδώ πέρα. Πατέρα της ΕΡΤ Όπερ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, είμαστε μαζί σου. Φοβερά μηνύματα, φοβερά μηνύματα, Παναγιώτη, για σένα. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να περνάς καλά και εδώ είμαστε, θα τα λέμε και πάντα πρώτοι στους αγώνες. Ασυμβίβαστα, αδούλωτα, διαπραγμάτευτα κατά του φασισμού και κατά του μαύρου της φαυλοκρατίας που υπάρχει σήμερα.
3: Πολύ.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε, φίλε Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο ιδρυτής, ο εμψυχωτής αυτού του σταθμού. Το πέραμε με πολλούς άλλους συναδέρφους. Όταν έπεσε το μαύρο λοιπόν στην ΕΡΤ από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο το πριν από 12 χρόνια, και κρατάμε τη φωνή εδώ πέρα της ΕΡΤ Όπερ, να συμβεί στα αδιόλωτα και αδιαπραγμάτευτα με όλο το επιτελείο. Να πάμε και λίγο στην φίλη μας την Εύα, τη Μαυρογέννη, που και αυτή ήταν τότε ένα από τα στελέχη εδώ πέρα, να μας πει δύο κουβέντες. Και την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, θα έχουμε άλλη εκπομπή, θα πούμε περισσότερα. Να πάρουμε και ένα μήνυμα από την Εύα τη Μαυρογέννη, η οποία είναι πάντοτε πιστή εδώ με την ψυχή της και την καρδιά της κοντά στην ΕΡΤ Όπερ, να παρακολουθεί τις συχνότητες, να παρακολουθεί τα προγράμματα, να δίνει λοιπόν το χρώμα που πρέπει να δώσει στην ΕΡΤ Όπερ, μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ πέρα, τη Δώρα την Κωνσταντέλια, τον Πάνο τον Τσάμπρα, τον Γιώργο τον Φιλιππάκη και πολλούς άλλους που κρατάνε αυτή τη φωνή εδώ πέρα της ΕΡΤ Όπερ. Η Εύα, η Μαυρογέννη, είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά πρωτοστάτησε για αυτή μαζί με τους άλλους συναδέλφους τότε και κρατήσανε την ΕΡΤ Όπερ ζωντανή όπως την κρατάνε και σήμερα, και δεν έλειψαν ποτέ από το μετερίζει αυτό της ελεύθερης ραδιοφωνίας, από το μετερίζει αυτό της ελεύθερης ραδιοφωνίας, ούτε η Εύα η Μαυρογέννη, αλλά ούτε και όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που δώσαν την ψυχή τους και τη δίνουν για να κρατήσουμε τη φωνή αυτή, όπως μας τα είπε και πριν ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης, που πραγματικά έδωσε το χρώμα, έδωσε το στίγμα, πώς ξεκίνησε, πώς έπεσε το μαύρο. Προσκατήσαμε την ΕΡΤ Όπερ. Αυτή η φωνή ήταν την ασυμβίβαστη και αδούλωτη φωνή, η οποία παραμένει, είναι η φωνή της κοινωνίας, όπως είπε και πριν ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης. Και θα πάμε και λίγο τώρα να μας μιλήσουμε και με την Εύα τη Μαυρογέννη, που είναι και αυτή μία από τις προτεργάτες, τέλος πάντων, των χρόνων εκείνο που έπεσε το μαύρο από τους φασιστοδεξιούς, του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Και κρατήθηκε αυτή η φωνή με την συχνότητα 106,7, άσχετα μετά αν κάποια τσιράκια λοιπόν της δεξιάς πήραν τη συχνότητα 106,7. Παρόλα αυτά όμως παραμένει ζωντανή η φωνή αυτή και η συχνότητα και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη και μέσα από τα μηνύματα φαίνεται του κόσμου πόσο λοιπόν τον αγαπάνε τη συχνότητα αυτή και την ΕΡΤ Όπερ. Εύα Μαυρογέννη, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μας μιλήσεις και εσύ λίγο τα χρόνια εκείνα, πώς έπεσε το μαύρο, πώς ιδρύθηκε η ΕΡΤ Όπερ και τι ζυμώσεις γινόντουσαν τότε για να μην ανοίξει η ΕΡΤ Όπερ. Παρόλα αυτά την κρατήσατε ζωντανή και παραμένει μέχρι τώρα ζωντανή εδώ και 12 χρόνια.
4: Κρατήσαμε. Όμως τώρα με φνιδιάζεις. Δεν είχαμε συμφωνηθεί να βγούμε στον αέρα.
0: Μ' αρέσει να σε φνιδιάζω, Εύα μου, γιατί εσύ δεν έχεις καταλαβαίνει από φνιδιασμού, είσαι έτσι πάντοτε σε ετοιμότητα είσαι.
4: Ναι. Κοίτα, ναι. Τώρα μετά από το Παναγιώτη Καλφαγιάννη και το εννοώ που πραγματικά στάθηκε όρθιος και δέχτηκε πολύ πόλεμο, πάρα πολύ πόλεμο. Ξέρεις, υπάρχουν συνδικαλιστές που ξεπουλάνε τους αγώνες, όπως και άνθρωποι,
0: βέβαια, σωστό.
4: Τον οποίο η συνείδηση εξαγοράζεται. Και το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε τις καταστάσεις να μένουν όρθιες από εκβιασμούς, δολοφονούν εισαγγελέων παιδιά, δολοφονούν διευθυντές με τροχαία, δίθεν τροχαία δυστυχήματα για να κλείσουν τη φωνή. Δολοφονούν δημοσιογράφους όπως ο Γιώργος ο Καραϊβάζ, επειδή είχε πει αυτό που είχε πει στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, ότι η παιδεραστία στην Ελλάδα επιχειρείται να νομιμοποιηθεί. Ό,τι ενοχλείς, ό,τι αλήθεια λες, γίνεται μια δολοφονία, είτε δολοφονία χαρακτήρα, είτε σε βγάζουν από τη μέση.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν οι εθελοντές δούλοι με δανεική σκέψη ανάμεσά μας. Υπάρχει εσύ ένας δημοσιογράφος 500 χρόνια που πραγματικά έχει φάει τη γη, τα ταξίδια σου και τα ρεπορτάζ σου με το κουτάλι. Έχει συναντήσει λογής ανθρώπων. Έχει δει χαφιέδες. Έχει δει ανθρώπους που έχουν δόλιες σκέψεις. Έχει δει συμφεροντολόγους. Έχει δει ανθρώπους να πατάνε σε δύο βάρκες. Αυτό το είδαμε και μέσα στην ΕΡΤ. Όπου κάποιοι που μπήκανε μέσα στην ΕΡΤ, όταν άνοιξε η ΕΡΤ τελικά μετά το μαύρο, εκεί που φτύνανε γλύφανε, κλείνει παρένθεση, το είδε και αυτό λοιπόν, το είδαμε και αυτό, τα βιώσαμε όλα, τα βιώνει ο καθένας στην καθημερινότητά του, μέσα στη δουλειά του, πολλές φορές σε συμβιβασμένες οικογένειες, σε βίαιες καταστάσεις, σε υποτονικές καταστάσεις. Και αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, που άκουσα ότι βαραίνουν το κεφάλι του κόσμου, όπως έλεγε η Κατερίνα Ιγόγου, στο μυαλό είναι ο στόχος. Δηλαδή σου βαραίνουν το μυαλό, σε χειραγωγούν, σε εκπαιδεύουν, έτσι όπως έγινε στην τελευταία πενταετία της υπόθεσης του COVID. Το βλέπεις ότι γίνεται εκπαίδευση λαού. Ένας λαός που ακόμα εμπιστεύεται δυστυχώς τον τύρανό του. Λέωσαμε λοιπόν και εμείς τότε τα πάντα. Όλα τα είδαμε. Αλλά είδαμε κυρίως ανθρώπους από τη στεναχώρια τους να πεθαίνουν, να παθαίνουν καρκίνο την άλλη στιγμή. Όχι, δεν ήταν σύμπτωση. Που έπεσε το μαύρο και χάσαμε τις δουλειές μας. Και αυτό έγινε για τιμωρία. Έγινε γιατί το τελευταίο χρόνο πριν κλείσει η ΕΡΤ είχαμε σηκώσει κεφάλι. Τι σημαίνει αυτό? Διεκδικούσαμε μέσα στην ΕΡΤ να μην είναι κρατική η ΕΡΤ, αλλά να είναι δημόσια. Και δυστυχώς όταν άνοιξε η ΕΡΤ,

0: έπεσε το μαύρο και αυτοί που μείναν έξω δεν ήταν αυτοί που παίρναν τις παχυλές τα 30.000 ευρώ το μήνα, γιατί ήμασταν εμείς απλά που είχαμε τις λειτουργικές συμβάσεις. Οι άλλοι πήραν τα άλλα κανάλια. Τις απλές συμβάσεις. Η τεχνική, η διοικητική, όλοι αυτοί. Περάσαμε δύσκολα. Δεν είναι έτσι. Ακόμα τρέχουν δικαστήρια. Μας είχαν συλλάβει. Τα βιώσαμε όλα.
1: Δηλαδή, ζήσατε ένα καθεστώς το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, Νέβα. Αυτό το καθεστώς όμως το ζήσατε στο κορμί σας, στην ψυχή σας, αλλά αντισταθήκατε και κερδίσατε και κρατήσατε αυτή τη φωνή, η οποία είναι ελεύθερη φωνή και πραγματικά, όπως λέει εδώ πέρα και η κυρία Μαρία, φίλη σου, που σε παρακολουθεί τις εκπομπές σου, τις ωραίες, Ευάκη μου, παρακολουθώ τις ωραίες σου εκπομπές και να συνεχίσεις έτσι με την Air Open. Λένε εδώ πέρα οι τηλεθεατές.
0: Κατάφεραν μετά από πριν από 3 χρόνια πόσο να μας πάρουν τη συχνότητα και το έκαναν με τις ευλογίες των συναδέλφων, των δημοσιογράφων μέσα στη ΣΕΡΤ και των διευθυντών μέσα στη ΣΕΡΤ. Άνθρωποι που κι αυτοί ήταν απολυμμένοι, που κι αυτοί κράτησαν όρθια την ΕΡΤ Open. Αυτοί έκτισαν απέναντι από τα γραφεία της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, εκεί τα στούντιο. Και αυτοί κρατήθηκαν όρθιοι. Μετά άλλαξαν. Υπηρέτησαν το καθεστώς και δυστυχώς αντί να συνεχίζουν να αντιστέκονται έξω από κόμματα και κατευθύνσεις τέτοιες, όχι έξω, να είναι μια ελεύθερη φωνή, μια έντιμη φωνή, να φιλοξενήσω και τον ένα, να φιλοξενήσω και τον άλλο, να πω μια άλλη αλήθεια. Το βιώσαμε, είναι όλα ελεγχόμενα πια. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης τα πρώτα πράγματα που ανέλαβε ο ίδιος μόλις βγήκε στην κυβέρνηση, με όποιο τρόπο βγήκε και με όποιο τρόπο εκλέγονται πια, δεν εκλέγονται, εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πήρε την ΕΥΠ στον έλεγχο του, πήρε τα ασυνόδευτα, όποιος καταλαβαίνει, τα ασυνόδευτα,
1: ναι,
0: και πήρε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου από εκεί πέφτουν όλες οι οδηγίες σε όλα τα κανάλια. Και κάποια κανάλια που επιχειρηματίες είναι, τους χαρίζουν δάνεια, δημοσιογράφους εξαγοράζονται, εξαργυρώνουν τις συνεντεύξεις τους και επί COVID το είδαμε αυτό, να ακούγεται μόνο η μία άποψη, η άλλη είναι εμπαθετώσει. Τα είδαμε όλα, τα είδαμε όλα και τα βλέπουμε όλα. Το θέμα είναι ότι, δεν ξέρω Γιάννη εσύ πώς βλέπεις την κοινωνία πια, εγώ το βλέπω εντελώς υποταγμένη. Αυτό το Facebook λειτουργεί ως μέσον εκτόνωσης και τίποτε άλλο, έτσι. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν παγκοσμίως βέβαια, αλλά η Ελλάδα με τους προδότες αυτούς που έχουμε στο πολιτικό σύστημα, και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, η παρέα του Μητσοτάκη, όχι, γιατί αν ήταν μόνο η παρέα του Μητσοτάκη και είχαμε αντίσταση από άλλα κόμματα, τι να κάνουμε, αφού υπάρχει αυτή η κομματοκρατία να διχάζει τον κόσμο, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι όταν βγαίνουν από τη Βουλή όλα αυτά τα ανδρίκελα και τα γίνεα πηγαίνουν και τρώνε και πίνουν μαζί. Δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς πια όλοι, είτε τον έναν τον κρατάμε με εκβιασμούς, είτε τον άλλο με παρακολουθήσεις, είτε τον άλλον τον ξεπουλάμε, τον αγοράζουμε μάλλον κτλ. Βλέπουμε μια σαφρή κοινωνία, μια πραγματικά διεφθαρμένη, ακόμα και μέσα στους θεσμούς. Το βλέπεις κι εσύ. Το βλέπουμε στη δικαιοσύνη, το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε γύρω μας. Αλλά μήπως φταίμε κι εμείς που πανεχόμαστε.
1: Κοίταξε, σε πολλά
0: πράγματα που κάνουν στο μυαλό μας, τη ζωή μας, την ποιότητα της ζωής μας, μας κλέβουν το οξυγόνο.
1: Ακριβώς.
0: Με όποιο τρόπο μπορούν. Με όποιο τρόπο. Πραγματικά μας μπολιάζουν ουσιαστικά και μεταφορικά με όποιο τρόπο. Θολώνουν την ατμόσφαιρα. Προσανατολίζουν τον κόσμο. Βλέπουμε πολλά από τα μέσα ενημέρωσης να είναι χαμηλότερου επίπεδου. Και λέω, αυτό είμαστε, οι νεοέλληνες τελικά.
1: Δεν τον αφήνουν να σάνει, όπως πολύ σωστά το επισήμανες και το περιέγραψες, Εύα Μαυρογιαννή. Δεν τον αφήνει το ελληνικό λαό να ανασάνει με τα 1000 προβλήματα και ιδιαίτερα το οικονομικό. Με τις ακρίβειες, τις αυξήσεις, τις ανεργίες σου, κάθε ένας κάθε μέρα παραμιλάει πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι θέμα συζήτησης πια. Αυτό. Yeah. Το πού θα πάμε να πάρουμε το καθένα προσφορά. Μας έχουν μέσα στη μιζέρια, ούτως ώστε να μην σηκώσουμε κεφάλι. Και να μην αφυπνιστούμε,
1: να μην αφυπνιστούμε. Προσπαθούν να μας απονευρώνουν, να μας παίρνουν δηλαδή το τσαπουκά που έχει μέσα ο νέος, η νέα, και τον απονευρώνουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτά. Και το έχουν πετύχει και να
1: το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό.
0: Έτυχε το πείραμα. Εδώ πέρα τους χάρισαν τάμπλετ για να...

0: πάνε να κάνουν μια ένεση και να είναι ελεύθεροι, υποτίθεται να μπαίνουν στην καφετέρια. Δεν είσαι ελεύθερος.
1: Έτσι.
0: Αποφασίζεις. Εμάς το συμβιώσαμε όλα αυτά τότε στον αγώνα. Υπήρξαν οι συγκυρίες που ήρθαν ομάδες ανθρώπων μαζί μας, πραγματικά. Μέσα βέβαια σε αυτές τις ομάδες, από τη μια μεριά βλέπεις την καθαρότητα των, δεν θα πω αγωνιστών, των ανθρώπων που το παλεύουν κάθε μέρα. Χάσαν τη δουλειά τους και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι είναι πολλά. Είναι η αδικία που σε επίλυγε. Σε τρελαίνει. Αλλά βλέπεις την καθαρότητα κάποιων ανθρώπων, γιατί όλοι δοκιμαστήκαμε μέσα από εκεί, και βλέπεις και τους ανθρώπους που έπαιξαν βρώμικο ρόλο.
1: Μα δυστυχώς μέσα στην κοινωνία αυτή δεν
0: ξέρω. Είδαμε, ας πούμε, διευθυντή, είναι και καλλιτέχνης, να είναι μαζί μας στη διάρκεια των 2 ετών, που μας συλλάβανε με τις χειροπέδες, μας κλείνανε την ερτόπεν, μας κυνηγάγανε στα βουνά να μας κατεβάσουν τις κεραίες.
1: Ναι, αγώνας φοβερός δηλαδή. Διωγμός φοβερός και με κίνδυνο βέβαια και τη ίδια τη ζωή σας, αλλά αντισταθήκατε και αυτό μετράει. Αυτό μετράει σε πολλούς, ακόμα και στην ίδια την εξουσία. Οποιαδήποτε εξουσία μετράει, η αντίσταση του λαού και το στένος του λαού κάποιων ανθρώπων δημοσιογράφων που κράτησαν αυτή τη φωνή δυνατή, Εύα. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέμε τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι.
1: Όχι, τίποτα. Σαφώς τίποτα δεν πάει χαμένο. Και πάντα πάει θετική δικαίωση.
0: Η συνέχεια σε όλο αυτό. Έτσι. Αλλά δεν έχει νόημα. Τι κάναμε, καθίσαμε στα αυγά μας τώρα όλοι.
1: Έλατε.
0: Τι έγινε. Και τι έγινε δηλαδή. Μα, και δεν καταλαβαίνει κάθε ομάδα, ο ένας με τον άλλον, ότι όταν διώκεται μια ομάδα ανθρώπων, μια ενεργοστάσιο, μια ομάδα επαγγελματιών, διώκεται, θα διωχθείς και εσύ, βρε ανόητε.
1: Έτσι, δεν το βλέπεις. Άρθει η σειρά σου βέβαια.
0: Ναι. Μην είσαι με το άδικο.
1: Μηνύματα έχεις και εσύ, μηνύματα όπως ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης λέει: την παρακολουθούμε, σας παρακολουθούμε κύριε Κανάκη, με την κύριε Μαυρογέννη όπως και με τον κύριο Καλφαγιάννη. Μπράβο στους ανθρώπους που κράτησαν αυτή τη φωνή ελεύθερη, διότι δυστυχώς έχουν συμβιβαστεί όλοι σήμερα. Λέει και αυτές οι φωνές είναι σπάνιες.
0: Ναι, δυστυχώς. Και πραγματικά δεν έχουμε συνομιλητές. Εγώ προβληματίζομαι πραγματικά. Δεν υπάρχουν συνομιλητές. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Χρειάζεται να έχουμε ένα έντιμο λόγο. Δεν διαφωνούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται είναι τρομερά αυτά. Δεν ξέρω ο κόσμος αν μπορέσει να σηκώσει κεφάλι πραγματικά, αλλά έξω από κόμματα και κομματίδια, έξω από μικρό συμφέροντα. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες, δεν τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι.
1: Μα σαφώς υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει άμυλα, να υπάρχει συναγωνισμός και να υπάρχει μια ομοφωνία σε κάποια θέματα που φέρνουν την ελεύθερη φωνή του καθενός για την διαφώτιση.
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει αντίπαλο.
1: Έτσι.
0: Έχει αντίπαλο.
1: Δυστυχώς.
0: Το κόσμο λέει ναι. Ωραία. Κυβερνάει, λέμε τώρα. Σε μια χώρα, μια εγκληματική οργάνωση. Ναι. Λέμε τώρα. Έτσι, μια πολιτική
1: δεν υπάρχει,
0: οργάνωση.
1: Δεν υπάρχει
0: ευθύνη. Ωραία.
1: Αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη.
0: Είναι καθαρός. Καθαρός. Λεβέντης που να αγαπάει τη χώρα του.
1: Έτσι.
0: Να σέβεται την ανθρώπινη οντότητα.
1: Τέλος πάντων. Εύα μου γλυκιά αγαπημένη, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί σε κρατήσαμε πολύ, για να κλείσουμε, γιατί έχεις πολλά μηνύματα και εσύ όπως ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης και πραγματικά ήταν μεγάλος αγώνας αυτός.
0: Αισθάνομαι μια ματέωση, μια ματέωση, όχι με τίποτα δεν κάνω πίσω, αλλά το αισθάνομαι και πιστεύω ότι το αισθάνεται και ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης, γιατί και αυτός προδόθηκε από ανθρώπους σε εισαγωγικά συνεργάτες του. Και κράτησε, αλήθεια σου λέω, εγώ δεν είχα ούτε με την Ποσπέτ ούτε με τις συνδικαλιστές, δεν είχα επαφή. Αυτό που έζησα στο πετσί μου από ένα χρόνο πριν κλείσει η ΕΡΤ, γιατί φαινότανε, κάναμε στάσεις εργασίας πάνω σε νυχτές παραγωγές, σε εξωτερικές παραγωγές, ξοδευόντουσαν χρήματα στην ΕΡΤ και διαμαρτυρόμαστε, κάναμε στάσεις εργασίας. Και το θυμάμαι ότι είπαμε αυτό το όλοι μαζί, δυστυχώς, εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και αυτό λειτουργεί υπέρ της εξουσίας, δυστυχώς.
1: Εύα Μαυρογέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυναμική σου παρουσία πάντοτε εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ναι, νομίζω ότι συνεχίζεις να κάνεις πολεμικό ρεπορτάζ.
1: Κάνουμε, όπως πάμε, έχω πάει σε 26 πολεμικές αποστολές, συνεχίζω να κάνω και εδώ.
0: Αυτά που βιώνεις όμως στη χώρα σου, στη γειτονιά σου, στους ανθρώπους που μιλάς κατά χιλιάδες με πολλοί κόσμο, νομίζω ότι εδώ είναι ο πόλεμος. Η μάχη είναι εδώ.
1: Όπως το λες.
0: Και είναι άνηση
1: και ύπουλη. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός από που βάλεσαι. Ενώ στο πόλεμο ξέρεις ποιο είναι το μέτωπο.
0: Ένα μήνυμα στον κόσμο. Μην τους εμπιστεύεσαι.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
0: Σε τίποτα και για τίποτα.
1: Έτσι, μην τους εμπιστεύεσαι.
0: Υποψιαστείτε ότι έχουν κάποιο δόλο για σας, για τα παιδιά σας, για τους αυτούς που έκυψαν το αίμα τους για την πατρίδα, τα έχουν δώσει όλα.
1: Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν τις ελπίδες και το χαμόγελο, δεν τα καταφέρνει, Εύα Μαυρογιάννη. Συνεχίζουμε τον αγώνα και Air Topper ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Είμαστε όλοι υποψιασμένοι και έχουμε ψηλά το κεφάλι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό είναι αντίσταση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Άμα είσαι εθελοντής δούλος.
1: Έτσι. Η Ελλάδα, και η Ελλάδα βέβαια, αλλά και η Air Topper ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί έχει ανθρώπους όπως και τη Μαυρογιάννη και τον Καλφαγιάννη και πολλούς άλλα παιδιά τα οποία συνάδει εδώ πέρα, που αντιστέκονται ανιδιοτελώς να κρατήσουν αυτή τη φωνή και αυτό το λαύρο ψηλά.
0: Ανιδιοτελώς. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι σημαντικό αυτό σήμερα να υπάρχουν τέτοιοι εθελοντές για την ελεύθερη ραδιοφωνία και την ελεύθερη φωνή, Εύα Μαυρογιάννη. Είναι σημαντικό αυτό και εσύ μία από τους ανθρώπους που σηκώνει το λάβαρο αυτής της φωνής της ελεύθερης. Και μπράβο.
0: Όμως αυτό το κρατάνε δύο άνθρωποι όμως αυτή τη στιγμή.
1: Δεν πειράζει, δύο άνθρωποι, σε αύριο θα γίνουν 1002, μετάβριο θα γίνουν 502.
0: Γιάννης, και τώρα ως τότε πρόεδρος της ΕΡΤ, της ΠΟΣΠΕΡΤ τότε, και ως συνεχιστής της ιστορίας αυτής, γιατί η ΕΡΤ Open στην ουσία ανήκει σε όλους, αλλά...
1: Ανήκει στο λαό η Ερτόπεν και είναι φωνή του λαού.
0: Η ψυχή είναι του Παναγιώτη Καλφαγιάννη.
1: Που
0: του
1: κρατάει
0: τα μάτια, ο οποίος ο άνθρωπος, το μόνο που κάνει είναι να την ακούει και να πατήσει μερικά.
1: Και με τη σεμνότητα που το διακρίνει τον Παναγιώτη, λέει: όλοι είμαστε μαζί, λέει: δώσαμε τη μάχη, δεν την έδωσα μόνο εγώ. Έχει μια σεμνότητα και μια λεβεντία ο Παναγιώτης, όπως και εσύ, και όλα τα παιδιά εδώ πέρα.
0: Δημήτρης ο Κούνης που είναι.
1: Ο Κούνης, ο Δημήτρης ο Κούνης, θα τον βγάλω την επόμενη Τρίτη, αν μπορέσει να τον βγάλω.
0: Βέβαια.
1: Εύα μου, σε ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά σε ευχαριστώ. Θα την επόμενη Τρίτη νομίζω θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο, έτσι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση τα 12 χρόνια και ορθώσατε το ανάστημά σας και τη φωνή σας και κρατήθηκε η Ερτόπεν.
0: Αυτό είναι ένα ενδεικτικό, είναι ένα κομμάτι, ένας πυρήνας της κοινωνίας, ένας πολύ μικρός πυρήνας μιας κοινωνίας στην ουσία, αλλά που αφορά όλους. Δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Έχει να κάνει με την αντίσταση, με το δίκαιο, με την εντιμότητα, με το ήθος. Με φωνές που πρέπει να ακούγονται.
1: Εύα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά για όλα. Ψηλά το κεφάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα, η ΕΡΤ δεν πεθάνει ποτέ. Προχωράει δυναμικά.
0: Και συνεχίζεις και εσύ, Γιάννη.
1: Όλη ομάδα. Είναι συλλογική προσπάθεια και φωνή της κοινωνίας.
0: Πολεμικός ανταποκριτής, ως πολεμικός ανταποκριτής.
1: Πολεμικός ανταποκριτής με 26 πολέμους, αγαπημένη μου Εύα. Και συνεχίζουμε. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, συνέχισε τον αγώνα σου, είμαστε σε εσένα και στον Παναγιώτη, πάντοτε με μια ομάδα, μια γροθιά, συνεχίζουμε τον αγώνα με τις ΕΡΤ Open. Να σε...
0: Και με όλους τους συναδέλφους που βοηθάμε και τους τεχνικούς κυρίως.
1: Τους τεχνικούς βέβαια.
0: Που κρατάνε.
1: Και τον Παναγιώτη, τον Τσάπα και όλους.
0: Ακριβώς. Και το Μανώλη το Σάλα.
1: Και το Μανώλη το Σάλα και όλα τα παιδιά. Και τώρα τη Μαυρογέννη.
0: Και λίγους ορευόμαστε, αλλά η ΕΡΤ Open φιλοξενεί όλη μέρα και όλη νύχτα εκπομπές που μας στέλνουν, εκπομπές από το YouTube, εκπομπές τηλεοπτικές που με τις μετατρέπουμε σε ραδιοφωνικές, φωνές πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές, είναι για όλους.
1: Να είσαι καλά, Εύα μου, να είσαι καλά, πάντα δυνατή και πάντα πρώτη γραμμή, να είσαι γερή.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Εύα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής με τον Παναγιώτη Τσάπρα. Μιλήσαμε με τον Παναγιώτη του Καλφαγιάννη, την Εύα τη Μαυρογέννη, που ήταν πρωτοστάτες και πρωτεργάτες αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας, αυτή της Ερτ Όπεν που κρατάμε ζωντανά εδώ. Είναι το κάστρο εδώ πέρα που δεν πρόκειται να πέσει, εδώ το Μεσολόγιο, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Όποιοι και να τον βομβαρδίζουν και όποιοι και να τον κυκλώσουν, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Συνεχίζεται η φωνή της Ερτ Όπεν, αδέσμευτα ελεύθερα με τέτοιους ανθρώπους, τον Καλφαγιάννη, την Εύα τη Μαυρογέννη, τον Νίκο, τον Δημήτρη τον Σκούνη, τον Γιώργο τον Φιλιπάκη, την Δώρα την Κωνσταντέλια, ήταν και ο Γιώργος Παπαχρήστος εδώ πέρα και πολλοί άλλοι οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα εδώ πέρα και με όλους τους συναδέλφους. Γεια σου Παναγιώτη Τσάμπρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια σου Παναγιώτη Καλφαγιάννη, γεια σου Δώρα Κωνσταντέλια, γεια σου Δώρα Κωνσταντέλια, τέλος πάντων Εύα Μαυρογέννη, όλο το επιτελείο. Να είστε γεροί και δυνατοί. Η ψυχή της ΕΡΤ Όπεν είναι η ομάδα αυτή την οποία ακούσατε, την ΕΡΤ Όπεν, την ιδρύσαν και την κρατήσαν και τη διατηρήσαν και θα τη διατηρήσουμε για πάντα. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Παναγιώτης Τσάπρας, Γιάννης Κανελάκης, καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
6: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
5: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
7: Γιατί μας αφορά.
5: Εμά.
6: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
5: Όχι.
6: Εμά, αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Οπ! Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
2: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα Ελληνίδες, Ελληνέθς. Citizen Vigilant, δείτε όλη την ταινία. Την έχει αναρτήσει ο Elon Musk στο X και βρίσκεται και στο YouTube. Απαγορεύτηκε στη Γερμανία και που αλλού στο διεθνές πειραματόζωο των εθελόδουλων υπηρετών ξένων εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ταινία ιστορεί τον θάνατο, ένα έγκλημα μαχαιρώματος μιας γυναίκας από μια ομάδα μεταναστών στην Κροατία, την οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του ο γιος της, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικανός, ο οποίος αποκτά από εκεί και μετά το ρόλο του εκδικητή και προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του με εγκλήματα κατευθυνόμενα από ιδεολογικό πρόσημο κατά μεταναστών. Απαγορεύτηκε η ταινία διότι λέει έχει ιδεολογικό πρόσημο και φυλετικές διακρίσεις. Δεν δικαιούμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε τη ζωή, την περιουσία, την ιδιοκτησία, την υγεία μας, κυρίως τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Στην Αγγλία λοιπόν αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ αυτό το ανδρίκελο που κάνανε πρωθυπουργό, τον τέως γενικό εισαγγελέα του θέματος, για την συγκάλυψη εγκλήματος βιασμών, ομαδικών βιασμών, βασανιστήριων, από φυλετική διάκριση με πρόθεση καταστροφής της προσωπικότητάς του 250.000 λευκών κοριτσιών, ανήλικων, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε ιδρύματα, βρίσκονταν σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, τα οποία διευκόλυναν, παρακαλώ πολύ, την παράδοση των ανήλικων, επαναλαμβάνω, λευκών κοριτσιών σε ομάδες μεταναστών και υφίσταντο ομαδικούς βιασμούς και καταράκωση της ζωής, της υγείας, αξιοπρέπειάς τους, να διαλύσουν τις προσωπικότητές τους με έναν τρόπο τελετουργικό, βασανιστικό, που προδίδει τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν οι μετανάστες ότι οι λευκές γυναίκες είμαστε κατώτερα πρόσωπα, τα οποία δεν πρέπει να την χάνουμε της αξιοπρέπειάς μας και της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Ο βασιλιάς λοιπόν, Κάρολος, τον έκανε πρωθυπουργό αυτό το κύριο και το γενικό εισαγγελέα που τα κουκούλωσε όλα αυτά, όπως επίσης τα κουκούλωσαν υπουργοί, όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, σχολεία, έκαναν τα στραβά μάτια, νοσοκομεία, συγκάλυπταν τα αδικήματα αυτά, μην τους πούνε ρατσιστές δήθεν τάχα μου, ευνοώντας την εξάπλωση αυτών των εγκλημάτων και μάλιστα στις περιπτώσεις που τα κορίτσια αυτά κατάφεραν να καταγγείλουν αυτόν τον βιασμό τους και τον υποβιασμό της προσωπικότητας, της υγείας και της ζωής τους, βρέθηκαν πολύ συχνά κατηγορούμενα ή τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Μάλιστα, αυτή είναι η Ευρώπη λοιπόν που θέλουν να γίνουμε μια χωάνη λαών χωρίς πολιτισμική, εθνοτική, φυλετική συνοχή, το σχέδιο Κούντενχοφ-Καλέργη της Πανευρώπης το 1923, καλά κρατεί, και ο του θαύματος, ο βασιλιάς ο Κάρολος, αυτός ο τύπος εκεί, ο περίεργος με την καμήλα του, άλλαξε από προχθές τον τίτλο του και από εκεί που ήταν προστάτης της χριστιανικής, αγγλικανικής εκκλησίας και πίστης, τώρα έγινε προστάτης γενικός της πίστης και κυρίως της μουσουλμανικής. Βλέπουμε και την ύφη του εκεί να περιδιαβαίνει από γλέντια Ινδών, μουσουλμάνων, και δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι 250 λευκά κοριτσάκια ανήλικα βιάστηκαν ανηλαιώς με σκοπό την καταράκωση της προσωπικότητάς του και τον βασανισμό τους, αλλά κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα και το μόνο που τους βιάζει είναι σκαρφάλωσε κάτι κορυφές, λέει η κυρία Kate Middleton σήμερα, και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πρέπει να ανακτήσουμε την πατρίδα μας και πατρίδα μας είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει η λευκή φυλή να επιβιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ και ποιοι. Και βέβαια αυτό φοβούνται. Μην τυχόν και οι άνθρωποι αντιληφθούμε ότι εκχωρήσαμε τις ελευθερίες μας, αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν μας υπερασπίζεται, αλλά μας γενοκτονεί, μας καταδιώκει, θέλει τον αφανισμό μας και πάρουμε πίσω τις ελευθερίες μας, όπως ακριβώς το έλεγε το κοινωνικό συμβόλαιο, για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο βασίστηκε η Βρετανική Δημοκρατία, έτσι ξεκίνησε ο κοινοβουλευτισμός και στη Γαλλία και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μετά το ξεκίνημα του κοινοβουλευτισμού και του διαφωτισμού.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πιθύνιοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στο 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα ίμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή, οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και τους λέει, ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς, και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα? Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ετηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται το Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Χρυσανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με αλλεπάλληλα κύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπίλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Μεσάζονται, δεν αγοράζουν.
1: Πανάκριβο
2: και το
1: πλάσιο. Και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται.
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
2: Αλλά είναι και, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70.
1: Mm-hmm.
2: Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού, προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ, πολύ εύστοχα, και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανοανατολικός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι ολοκλήρωσαν αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο, που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρελθόν, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσελή, τον Ερντογάν και τα λοιπά, έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούνς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Ρώσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται αυτές σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρέσβη, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. Δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον

0: τα 12 ναυτικά μίλια για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν δεν κάνεις αυτό. Και το είπα, εγώ πιέσέ με και τι θα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα, αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
0: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μία μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Σας κοιτάστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Θίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι. Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε? Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρωπαϊκής

0: Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω και έχω το υλικό τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και επειδή το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
0: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην Ούιπεστ.
1: Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές
0: διώξεις. Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι
1: έγινε. Είχε πάρει την πολιτική ο Πούσκας.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεντσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
0: ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
0: Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη,
1: βέβαια,
0: ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, αν νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό
0: πολλά ξεκίνησαν.
1: Δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Αυτό ήταν η
1: διαφορά. Δεν είχαν όργανο και είχαν συναντηθεί στην πολιτική της Μόσχας.
0: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
0: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Αλλά
0: δεν έχει σχέση με τη... Ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της
0: ερεύνα. Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας του 1917.
1: Και τα
0: είχαμε τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που επετέθη, μαζί με την Αντάν που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά και μια δική τη περπατησιά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με το σύμβολο
0: της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα από τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβία.
1: Και στην Τουρκία,
0: λοιπόν, τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχανε τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία, μέσω της μασονικής στοάς P2, στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις. Ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχθηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει: «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά, απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο αποσταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικής βάσης των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρινης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μέλη γενέστε, ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
2: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ό,τι γίνεται, γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την, από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει, διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους, και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε, προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα, θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5, να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
2: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ, οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε φθήνουσα πορεία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από εύρωστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής, αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
2: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά, όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία, δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε στην πρώτη 21
2: και τη. Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτη 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφχεται και αρνήθηκε. Ακριβώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος.
2: Αυτό. Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καρούμπα.
2: Να είστε καλά κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
0: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί ναι, μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουϊπέστη.
1: Πάντως ήταν... υπέστη και αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε, με τα γεγονότα.
0: Και μείνανε εκτός. Και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Νουίπεστ, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ ήταν
1: ομάδα του στρατού.
0: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία, και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: κατάσταση.
0: Αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είναι και η Κόκκινη Προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στο Βέλγιο υπήρχε, και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως, και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες.
1: Και δεν είναι, όπως είπατε, θεύματα και...
0: Έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται. Υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: θα παρακολουθήσει...
0: Δεν είναι συνωμοσιολογία
1: δηλαδή. Δεν είναι συνωμοσιολογία. Γιατί ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα ακούμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
0: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA, που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό V-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Άρα, δεν
0: αλλά
1: ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι,
0: αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ, πιάνοντας και από αυτά που είπαν...
1: Έχει να σας διακόψω μια σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Κλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
0: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
1: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων, και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει, και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή, την οποία ενώ είχε κάνει, ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία, αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το εμπάρκο που έμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
0: Και σου λέει τι γίνεται.
1: Ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να πω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση, είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν. Η Ετσεβίτ, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ., να υπαγορεύει εξωτερική πολιτική και να κάνει
0: δηλώσεις. Λοιπόν, δεν πάει κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Ανδρεώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά». Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φίλοι γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της κόκκινης προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου του 1964, που έσκασε και η Νάρκα στο Γοργοπότάμο και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
1: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
0: Άρα,
1: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
0: και η βόμβα στο Γοργοπότάμο. Λοιπόν, άρα, εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
1: είναι
0: τα θέματα αυτά, και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικού CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
1: της
0: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε
1: τα πράγματα. Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
1: Να βγάζουν στελέχη.
0: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθήσει, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενη, λέει, ιδιοσιογραφία και προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Κάτι δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
1: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
0: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
1: Όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και σε όλα.
0: Και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης. Με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, γι' αυτό όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
0: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια. Και απεδείχθη, θα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και τις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα. Και μετά μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά. Και το άκρο νάουτον και κλείνω είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
1: Τώρα... και είναι και ο Ντερμητάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
0: Αλλά όλο σχεδιά. Το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις ΗΠΑ Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και χάσε δύο χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην Ευρώπη.
1: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
0: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι? Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Ξέρετε και το ξέρετε.
1: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα? Ή το αμυντικό δόγμα.
0: Θα είναι προσαρμοσμένο με βάση
1: το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
0: Δηλαδή, μια και το είπαμε, συγχωρείτε. Σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας το 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν...
1: θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
0: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά Και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
1: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
0: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: Φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
1: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Μπουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: Δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 97 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοικές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουν ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, ό,τι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγεία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση και Καραμαλή αναγκάστηκε, τέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική διπλωματία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς την Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς την Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Μαραμιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τους κάρπωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο, και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς, διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνουν τα F-35 και τα κάνουν. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα, αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν, μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. ο ελληνικός λαός. Και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή, επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
0: Λοιπόν,
1: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
0: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μ' αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη, έτσι, Τρίτη, πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μία εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ, και είπα, ήταν η εκπομπή πριν την συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
1: Α, μας φέρνετε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ.
0: Εδώ.
1: Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός, το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
0: Συνεχεία, λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει, λοιπόν, τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν οι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς, και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς, ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγύησεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε, λοιπόν, μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
0: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
1: Δηλαδή, εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
0: Το άλλο μέρος θα είναι ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Mm-hmm. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
1: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
0: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου.
1: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπαδρέου του 84.
0: Έτσι.
1: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη πράξη.
0: Αυτά θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Ναι. Και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
1: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία
1: στην Ισπανία, βέβαια.
0: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανία. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούν, από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
1: Η Γερμανία εδώ τι...
0: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600 τότε.
1: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
0: Εκεί λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας σε αυτή τη βιομηχανία, θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνει. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Piaggio, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Martin Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Piaggio, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒΗ. Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια, και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε, και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε, και μια πάλι δεν θα
1: ήταν λόγω αμέλειας. Είναι η κατεύθυνση.
0: Επιλογή. Του ΝΑΤΟ. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά.
1: Τους κάνουμε.
0: Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος. Και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
0: Νομίζω είπαμε αρκετά. Οπότε...
1: Θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα, εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει, πρέπει να διώξει τα S-400. Και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
1: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
0: Και οικονομικές.
1: Πολιτικά το έδωσα.
0: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία, πρώτον, στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
1: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
0: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε τη βίζα.
0: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
0: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι η σειρμή στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτή τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
1: Είναι το παλιό Made in Germany.
0: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική ΙΜΑΝ φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
1: στην Τουρκία με ευρωπαϊκή υπογραφή.
0: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζα ή με λεφτά ευρωπαϊκά. Δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe. Και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
1: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα τη φέρνει σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
0: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
1: κτλ.
0: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη. Είναι αμφιβόλου ποιότητας, διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα. Και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού. Φερρυπίν μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις, λέμε, γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει, γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη θα το πιάσει στο λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
1: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας?
0: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δεν είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, παρατηρείτε το φαινόμενο. Εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
0: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
1: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
0: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκια πάνω, και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες, που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
0: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό, αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμική σύγκρουση που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία.

0: Βέακιο Θέατρο Πειραιά.
1: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: Και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

Λάγο κέφαλο μανάρια μου, όπως και γαλαζοκέφαλοι στο μαξί μου, που πάντα είστε το πρώτο view στο Zaralix TV. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, από το περιβάλλον δυστυχώς αποτύχαμε. Αποτύχαμε λοιπόν ως κυνηγή λαγοκέφαλου, όπου είχαμε βάλει στόχο τα 200-500 κιλά την ημέρα να παίρνουμε τα φράγκα από την επιδότηση, αλλιώς επικήρυξη, να κονομάμε και να την περάσουμε μια ζωή χίπικα στις παραλίες, φορώντας παρεό και πίνοντας πιτόγυρα. Γιατί αποτύχαμε? Είμαστε άχρηστοι, μπορεί. Απ' την άλλη, είμαστε απολύτως ανίκανοι να πάρουμε επιδότηση για κανένα λόγο. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε και ελληνόψυχοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι στην προκειμένη περίπτωση? Πέσαμε θύματα Ρώσων φαρσέρ. Εκεί που βουτάγαμε, παιδιά, 1500 μανάρια συντονισμένα, βρίσκαμε έναν κόλπο και πέφταμε όλα, εδώ, όλα μαζί γύρω-γύρω. Παπ! Ταυτόχρονα. Οπότε λέμε, πού θα είναι λαγοκέφαλοι? Κάπου εκεί. Θα τους βρούμε. Ρώσοι φαρσέρ μας στέλναν τα περίφημα ρώσικα ντρόουν τσιπούρα. Προσοχή. Όχι τα μαγκούρα. Τα μαγκούρα είναι τα ουκρανικά. Τα τσιπούρα. Τα ρώσικα. Τα οποία μας έδιναν λάθος πληροφορίες, υβριδική επίθεση δηλαδή κανονικά, λάθος πληροφορίες για το που κρύβονται οι λαγοκέφαλοι. Και πέφταμε συνέχεια στις αργάνες. Ως εκ τούτου ταυτίσαμε, φάγαμε όλα μας τα λεφτά, δεν είχαμε κουράγιο, τα παρατήσαμε και τι να κάνουμε κι εμείς, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξαναγυρίσαμε εδώ στο σιγουράκι, YouTube, σάτυρα, stand-up, όρθιος κωμικός, views, παραστάσεις. Άρα, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά? Μην το ξεχάσω, για να καταλάβετε τι χοντρή πλάκα μας έκαναν οι Ρώσοι φαρσέρ με τα ντρόν τσιπούρα. Όταν μπήκαμε στο πλοίο να γυρίσουμε όλα μαζί τα 1500 μανάρια, στην έξοδο από το λιμάνι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι λαγοκέφαλων και ούρλιαζαν: «Δεν θα πάρεις επιδότηση ποτέ, σύντροφε». Δεν ξέρω ποιον εννοούσαν. Απ' την άλλη, είναι καλύτερα στην Ελλάδα να είσαι stand-up κωμικός και να κάνεις σάτυρα από το να κυνηγάς λαγοκέφαλους και να σε παραπλανούν με υβριδική επίθεση drone τσιπούρα? Τι να σας πω, γιατί και το κομικιλίκι εδώ πέρα είναι ζόρικο, παιδιά. Είναι ζόρικο. Εδώ δεν είμαστε μια δημοκρατική χώρα σαν την Τουρκία. Τι εννοώ την Τουρκία? Διαβάζω, ας πούμε, ότι στην Τουρκία ένας καλός συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Ντενίζ Γκοκτάς, συνελήφθη και φυλακίστηκε για προσβολή στο Ισλάμ. Πρόσβαλε, είπε ένα κείμενο, πολύ προσβλήθηκε το Ισλάμ, είναι ευαίσθητοι και αυτοί, σαν τον χριστιανισμό, όλοι είναι ευαίσθητοι, αυτοί με τα ιερά και τα όσια, και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές, όλοι. Μια ευαισθησία την έχουν στη σάτυρα και στα ανήλικα, με την ευρεία έννοια. Και γιατί είναι καλύτερα να είσαι κωμικός στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα? Γιατί στην Τουρκία, όταν προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια, απλά θα σε συλλάβουν. Στην Ελλάδα, όταν προσβάλλεις τα αφεντικό, τα ιερά και τα όσια,

0: Στείλουν πιστολάδες, θα σου απειλήσουν το παιδί, τη γυναίκα, το σκυλί, τη μάνα, τον πατέρα, ή θα σου στείλουν μαχαιροβγάλτες επαγγελματίες ποινικούς ντυμένους με σταυρούς και μαύρα ρούχα να σε στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο να δεις μαλάκα. Υπάρχει Θεός ή μαλακίες έλεγες. Έτσι λοιπόν, τιμή και δόξα στους συναδέλφους που κάνουν ζωάρα στην Τουρκία και απλώς συλλαμβάνονται, δείτε το θετικά, κωμικός στις φυλακές. Θα γράψει κείμενα που δεν μπορεί να τα φανταστεί απ' έξω. Άλλο να είσαι μέσα και άλλο να τα φαντάζεις απ' έξω. Θα γράψει κειμενάρες, θα κάνει ωραίες γνωριμίες, θα γνωρίσει πραγματικά τα καλύτερα παιδιά, γιατί τα χειρότερα είναι έξω. Θα τον ταΐζει το κράτος, θα τρώει και θα πίνει τσάμπα και θα βγει μετά όριμος να συνεχίσει την καριέρα του, να γράψει και ένα καλό βιβλίο. Ενώ εδώ, έφυγες. Απ' την άλλη, τι επιλογές έχουμε επαγγελματικά. Λαγοκέφαλο επικίνδυνο και πέφτει σε Ρώσους φαρσέρ. Κομμωδία και σάτυρα, απολύτως επικίνδυνο, πέφτει στον τάφο σου μια ώρα αρχίτερα. Να κάτσει στο σπιτάκι σου, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα να πέφτει πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σεισμό. Έτσι, μόνη της. Για ποιο λόγο έπεσε αυτή στα πετράλωνα? Γιατί λέει φτιάχναν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα. Και εκεί λοιπόν που θα είχαν μία συν μία, γιατί αλίμονο αν δεν φτιάξει μια ακόμα πολυκατοικία στην Αθήνα, τι λείπει στην Αθήνα και ειδικά στα πετράλωνα? Μια ακόμα πολυκατοικία. Ξαφνικά του λείπουν δύο ακόμα πολυκατοικίες. Άρα έχουμε νέους άστεγους, έχουμε επιχειρηματίες που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά τους, προφανώς γιατί είναι παιδιά της πιάτσας, και η ζωή συνεχίζεται και όλοι κάνουν σταυρούς ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν, μην κάνει κανένα σοβαρό σεισμό στην Αθήνα. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στα κτίρια της Αθήνας, που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχονται, μετά την κόλαση του Airbnb που ξυλώνουν κολόνες, μεσοτυχίες, θεμέλια, προκειμένου να κάνουν ακόμα και μια τρύπανα για να την οικιάσουν ευλαμμένο τουρίστα ως Airbnb, δεν θέλω να σας πω ως προφήτης τι θα γίνει στον επόμενο σοβαρό σεισμό σε αυτή την πόλη. Απλώς θέλω να σας πω ως προφήτης, αν μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να πάτε. Αφού λοιπόν κάναμε όλη τη βόλτα στις επαγγελματικές επιλογές που έχουμε και καταλήγουμε στο Zaralix TV, ξεκινάμε. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή η μανάρια μου γλυκά. Μια εβδομάδα ακόμα επιβεβαίωσης του Zaralix TV, που λέει εδώ και χρόνια ότι η χώρα ζει και θα συνεχίσει να ζει στη δεκαετία 50-60. Ξεκινάμε γλυκά με μια πρεσβεία. Όπως το 50 και το 60. Οτιδήποτε γινόταν σε αυτή τη χώρα έπρεπε πρώτα να περάσει ο εκτελεστής ή ο προϊστάμενος από την πρεσβεία, έτσι γίνεται και σήμερα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι λένε θα είναι το φθινόπωρο, ποιοι το λένε? Ο ντόκος. Ποιος είναι ο ντόκος? Μεγάλο τεφαρίκι ο ντόκος. Θα πούμε στο τέλος για τον ντόκο λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας προς εκλογές, είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, ή σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, να περάσουν μια βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία και συγκεκριμένα την Kimberly Guilfoyle, τα φιλιά μας στη συντρόφισσα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες εδώ και έπεσε ο τόπος, και ο Σαμαράς στην Kimberly, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας στην Kimberly, και ο Τσίπρας, και ο Κυρανάκης, ναι, δέχεται και ζαβά, και ακόμα. Δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, αλλά διαβάσαμε, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί δεν πήγε ο Ανδρουλάκης. Ξέρουμε ότι ο Νίκος δεν πάει, αλλά μην το χοντρένουμε με την Kimberly, επειδή απλά είναι ανήπαντροι. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα, γιατί είχε, λέει, φόρτο εργασίας. Δουλεύει πολύ αυτή την περίοδο, έτσι διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά όπου να λέμε στη βδομάδα, θα πάει και ο Ανδρουλάκης και θα έχουμε φωτογραφία. Και τιμή και δόξα στην Kimberly Guilfoyle, γιατί ανάμεσα σε υπουργούς και αρχηγούς κομμάτων ή αρχηγούς σε κόμματα που θα φτιαχτούν όπου να είναι, δέχτηκε, όπως είδαμε εδώ και σε μια φωτογραφία, την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχεται και εκπροσώπους μειονοτήτων, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε και εμείς πρόσφατα από τον τραγουδιστή Παϊτέρη, τον Ρωμά τραγουδιστή Παϊτέρη, ο οποίος είναι και φωνάρα και τραγουδιστάρα και τρελό και έφυγε. Εμείς έχουμε ρίξει πολύ σε φτετέλη με Παϊτέρη, ο οποίος πρόσφατα σε μια εκπομπή αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι παιδί ενός Ρωμά εμπόρου χαλιών, ο οποίος μεγάλος αλήτης, δεν την αναγνώρισε ποτέ. Όχι εμείς, ο Παϊτέρης.
1: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε? Λέω. Συγγνώμη.
2: Όχι, όχι.
0: Τώρα, τι να σας πω κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι και εμείς το είχαμε ψηλιαστεί εδώ, γιατί αυτό το μόνιμα σοκολατή χρώμα που έχει η κυρία, τι διάλογο. Όλη μέρα στο σολάριο είναι. Δεν κάνει και τίποτα άλλο στη ζωή της που έχει πολιτική καριέρα ή κάτι τέλος πάντων. Τι να λέμε. Τιμή και δόξα στην Κίμπερλι που δέχεται μειονότητες. Μπράβο, Κίμπερλι. Και εμάς να δεχτείς μια μέρα. Και μετά λοιπόν τις επισκέψεις σε ποια πρεσβεία, στη σωστή πρεσβεία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές, τι άλλο θυμίζει 50-60 την εβδομάδα που μας πέρασε? Μα τι άλλο, προβοκάτσια, χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα με πολιτική χρειά. Ιδεολογικοί αντίπαλοι χτυπάνε ιδεολογικά αντιπάλους τους, να είχαμε να λέγαμε. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια παράδοση από τη δεκαετία του 50-60, όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου χτυπήματα ή τέτοιου τύπου προβοκάτσιες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε, όπως διαβάζουμε εδώ, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε 5 τραυματίες και μια κυρία διασωληνωμένη, όπου δυστυχώς καταλήξαμε στους 5 τραυματίες και μια νεκρή και συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, τα γκαζάκια, οι τρεις επιθέσεις ταυτόχρονα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή, όπως γράφουν στα ΜΜΕ, σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα βάλουμε τον τίτλο. Ο τίτλος, όπως έλεγε και στη φετινή μας παράσταση, λέει: «Πάντα στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την κατοχή, η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά ζει με τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος ζει και παχαίνει κυρίως τρώγοντας ξένα κόλυβα». Επιβεβαιώθηκε αυτό μετά από αυτό το χτύπημα? 100%. Ξεκινάμε από τη δεξιά, η οποία ζει κυρίως από τους νεκρούς. Με το που έγινε αυτό το χτύπημα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσες μέρες ποιος το έκανε και για ποιο λόγο το έκανε, την πρώτη μέρα ήδη μετά το χτύπημα, ήδη η δεξιά ήξερε ποιοι και για ποιο λόγο. Και διαβάζουμε λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει από την αστυνομία, δεν έχουμε συλλήψεις, δεν έχουμε προσαγωγές, δεν έχουμε υπόπτους, διαβάζουμε λοιπόν ότι μια εφημερίδα που λέγεται Ελεύθερος Τύπος και κάθε μέρα γράφει για το πότε θα πάρουμε σύνταξη ή πόσες θέσεις ανοίγουν στο δημόσιο, μετά από αυτό το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, ήξερε ότι αυτό το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Λεπτομέρειες δεν έχουμε. Αλλά φαντάζομαι η αστυνομία θα έχει καλέσει εκεί πέρα το διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου να του πει τι ακριβώς εννοείς και πού το ξέρεις ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Μετά ήρθε ο Κυρανάκης. Αυτό το τσακάλι, αυτός ο αετός, αυτός ο πανέξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος που έχει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως τρολ της ομάδας αλήθειας, πράγμα το οποίο έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, αφού, όπως είπε σε συνέντευξη, κόλλαγε και ένσημα, ακριβώς ότι έλεγε και ο Αβραμόπουλος, πλήρωνε και εφορία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κυρανάκης να μας πει όχι μόνο ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά, αλλά και συγκεκριμένα ποιο κομμάτι της ακροαριστεράς. Και δηλώνει: «Κυρανάκης για εμπριστική επίθεση. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». Φανταζόμαστε λοιπόν ότι για να έχει μια τέτοια σοβαρή πληροφορία ο Κυρανάκης, ήδη θα τον έχουν καλέσει 8 φορές στην Αντιτρομοκρατική να τον ρωτήσουν: «Πες μας, μεγάλε, πού το ξέρεις αυτό? Επίσης, πού ξέρεις ότι ήταν αυτή και πού ξέρεις ότι αυτή ήταν και ακροαριστερή και όχι, ας πούμε, αναρχική ή όχι φασέη ή απλά οπαδή της Ιουλίας Καραπατάκη που δεν τους έκατσε φέτος να βρουν ειστήριο σε συναυλία και έχουν τα νεύρα τους? Πού τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες, Κυρανάκη μου?» Φαντάζομαι θα το ρώτησαν στην Αντιτρομοκρατική. Μετά πάμε λοιπόν στην απόλυτη εκμετάλλευση του γεγονότος. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, ζει από τους νεκρούς. Πριν ακόμα γίνει η κηδεία του θύματος, ξεκίνησε η εκμετάλλευση. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί 40-50-60 άτομα έξω από το νοσοκομείο, και ο Κυρανάκης, δεν το συζητάμε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας μπλουζάκια «Δεν θα μας φοβήσετε». Ποιοι? Ποιοι δεν θα φοβήσουν ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε ΜΑΤ, όπιε, ασφαλίτες, αστυνομικοί ένστολοι, μπράβοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πρεσβεία του Ισραήλ, των ΗΠΑ, Ουκρανοί, όλοι τους φιλάνε, όλοι. Ποιοι ακριβώς δεν θα σας φοβήσουν εσάς που σας φιλάνε όλοι? Προφανώς λοιπόν για τον Κυρανάκη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εννοεί δεν θα μας φοβήσουν οι ακροαριστεροί ή αυτοί που έκαναν την κατάληψη και εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλλον έτσι, πιθανολογώ ότι εκεί απευθύνεται. Όμως τα μπλουζάκια είναι σοου. Και γιατί τα μπλουζάκια είναι σοου? Γιατί το που τελείωσε το σοου της φωτογράφησης, έβγαλαν τα μπλουζάκια για να κάνουν δηλώσεις. Τι έγινε, παιδιά? Τόσο πολύ στεναχωρηθήκατε? Τέτοια θλίψη που βάλατε τα μπλουζάκια, έγινε φωτογραφία και τα βγάλατε? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα παντού? Βγάλετε το και σε μαγιό. Δεν θα μας φοβήσετε, ρε κουφάλες. Πίσω λαγοκέφαλη. Δεν θα μας φοβήσει κανείς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Βγάλετε το παντού. Σουτιέν, βρακιά, παντελόνια, πουκάμισα, Όλα. Δεν θα μας φοβήσετε. Όχι. Μοντέλα. Έγινε η δουλίτσα. Η εκμετάλλευση όμως δεν τελειώνει με ένα μπλουζάκι και μια φωτογράφηση, γιατί στη δουλίτσα με το μπλουζάκι έγιναν και δηλώσεις. Και εδώ διαβάζουμε ότι ο Κυρανάκης είπε σε αυτή την εκδήλωση: η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή. Τι εννοεί? Διαβάζουμε. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Νέστορα και στη μητέρα της Βάγια που υπέκυψε στα τραύματά της. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν είναι πολιτεύθρια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η νεκρή είναι η μητέρα της. Και λέει λοιπόν ο τύπος εδώ, πριν καν γίνει η κηδεία, είμαστε όλοι εδώ μια γροθιά. Για την Αφροδίτη θέλω να πω ότι την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Μετά από ό,τι έχει γίνει από χθες, η Αφροδίτη είναι μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης. Ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης, την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή και μιλάω ως πολίτης, όχι ως μέλος του κόμματος ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν χρόνια, πολλά χρόνια, τη Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, ότι εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του γιού της από τις Ναζί για να κάνει πολιτική καριέρα. Αυτό το οποίο κατηγορούν τα τελευταία χρόνια την Καριστιανού, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της για να κάνει πολιτική καριέρα, λες και μπορούσε να ελέγξει το θάνατο του παιδιού της η Καριστιανού ή η Φίσα. Λες και για το θάνατο του παιδιών τους δεν ευθύνεται το κράτος, δεν ευθύνονται οι εταιρείες που κέρδιζαν από το σιδηρόδρομο, ευθύνονται οι ίδιες οι κυρίες, ενώ ο Κυρανάκης μιλάει ως κράτος, γιατί είναι κράτος, ήταν χρόνια υπουργός και είναι στελεχάρας στην Δημοκρατία. Και πριν ακόμα γίνει η κηδεία, ανακοινώνει ότι η κόρη του θύματος, όπως και να έχει, θα μπει στη Βουλή. Το μικρό όνομα λείπει μόνο. Ντόρα. Κατά τα λοιπά, η δεξιά στη χώρα ζει από τους νεκρούς χωρίς αμφιβολία. Όμως το σύστημα εδώ στη χώρα έχει ένα θεματάκι, όπως σας έχουμε πει από τις προηγούμενες εκλογές. Θέλει δίπολο. Δεν υπάρχει ο δεύτερος πόλος. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης αυτού του γεγονότος, του οποίου δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Καλά, ότι υποψιαζόμαστε, ότι εμείς εδώ είμαστε σχεδόν σίγουροι για τις υποψίες μας, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τις αρχές. Ότι βρήκαμε αυτόν, βρήκαμε αυτό το στοιχείο, δεν μπορούν να πάρουν και το Ρωμανό, είναι Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα προβλήματα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ας πούμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εκμετάλλευση που κάνει ο Κυρανάκης πάνω στο νεκρό. Βγάζει τον αντίπαλο και βγαίνει και κάνει τη δήλωση ότι για όλο αυτό που έγινε, όχι μόνο υπάρχουν δράστες που είναι γνωστοί, οι πρώην καταληψίες στην κατάληψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και οι ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι είναι γνωστοί. Και κατονομάζει ως ηθικό αυτούργο και αντίπαλο της ακροαριστεράς τον Τσίπρα, γιατί βάφτισε το κόμμα του, λέει, Ελλάς.
2: Όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επαναστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
3: Τι λοιπόν, αυτή να πείτε, η ανοχή. Κύριε,
2: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
3: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
2: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς. Αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τέτοια εκμετάλλευση. Ένα-ένα με τη σειρά. Ο Κυρανάκης λοιπόν, ως μεγαλοστέλεχος δαπίτης, είναι δεδομένο δεν έχει ανοίξει πάνω από ένα βιβλίο στη ζωή του, γιατί δυστυχώς τα ιστορικά βιβλία απ' έξω δεν έχουν βυζιά, κόλλους, μουνιά και διάφορα άλλα τέτοια, που ερεθίζουν κυρίως μια στελεχάρα της ΔΑΠ. Αν είχε ανοίξει ένα βιβλίο λοιπόν, θα ήξερε ότι ΕΑΜ, Ελλάς και Εμφύλιος είναι δυο άγνωστοι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ ιστορικά. Ποτέ όμως, ΕΑΜ, Ελλάς ήταν γνωστός με τους Ναζί κατακτητές. Με αυτούς συναντήθηκε. Με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τους Ναζί κατακτητές σε αυτές τις συναντήσεις. Ο ΕΑΜ Ελλάς δεν είχε καμία εμπλοκή στον Εμφύλιο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί αδέρφια του και δικούς του τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες, οπότε ναι, μιλάμε για Εμφύλιο, αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός αν το μοναδικό βιβλίο που έχει διαβάσει στη ζωή του για αυτή την περίοδο της κατοχής ο Κυρανάκης είναι του Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης είναι δεξί χέρι του Τσίπρα, για την ακρίβεια είναι άκρο δεξί χέρι του Τσίπρα, στο νέο κόμμα Ελλάς, και ο Μαρατζίδης, ως επιστήμονας ιστορικός, έχει ακριβώς την ίδια άποψη και για την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στους Ναζί κατακτητές και για τους Ναζί κατακτητές και για τους συνεργάτες των Ναζί κατακτητών. Ως εκ τούτου, το να προσπαθεί ο Κυρανάκης να θεωρήσει και να οριοθετήσει ως ιδεολογικό αντίπαλό του τον Τσίπρα, βάζοντας μέσα την αντίσταση, την ηρωική αντίσταση ανθρώπων στην Ελλάδα απέναντι στους Ναζί κατακτητές, είναι ό,τι πιο βολικό μετά από ένα θάνατο. Η εκμετάλλευση δεν έχει τελειωμό. Εμείς εδώ λοιπόν από το Zaralex TV θέλουμε να σας πούμε με τον μπλουζάκι: δεν θα μας τρελάνετε. Κυριολεκτικά όμως δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Παιδιά, ιδεολογικοί αντίπαλοι του Μαρατζίδη και του Κυρανάκη, να είστε αγαπημένα, μανάρια μου. Να είστε αγαπημένα. Μην τζακώνεστε για τα παλιά. Μην τζακώνεστε για τους Ναζί κατακτητές και τους αντιστασιακούς ήρωες Έλληνες. Να είστε αγαπημένα. Γιατί όταν τσακώνεστε εσείς, στεναχωριέται ο Νετανιάχου και δεν μπορεί να σκοτώσει παιδάκια. Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Να μπορεί κι άλλος να κάνει τη δουλίτσα του. Και συνεχίζουμε με τον περίφημο μεσαίο χώρο που ζει από τα ξένα κόλληβα και τους περίφημους πολιτευτές. Με λίγο αριστερά. Ενώ λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι και γιατί έκαναν αυτό το χτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βγήκε και η αριστερά και όλο το δημοκρατικό τόξο να καταδικάσει την ενέργεια. Τι καταδικάστε εσείς? Πάλι στα μνημόσυνα πέσατε. Όλοι να καταδικάσουμε, αλλά τι? Τι? Δεν ξέρετε από πού, ποιος, για ποιο λόγο? Τι? Πού το ξέρετε αυτό που καταδικάζετε? Καταδικάζουμε. Τραβάμε και μια συναυλία, παιδιά. Μαζί με την καταδίκη να τραβήξουμε και μια συναυλία. Αρέσουν αυτά. Καταδικάζουν γενικά και αόριστα. Και πάμε στον περίφημο μεσαίο χώρο. Τι είναι ο μεσαίος χώρος που ζει από τα ξένα κόλληβα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που απειλήθηκαν, όντως απειλήθηκαν, γιατί το να σου κάνει γκαζάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, στα μάξη, είναι ή απειλή, δεν έχει καθόλου πλάκα, ούτε είναι αστείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όπως λένε εδώ τα ΜΜΕ, είναι πολιτευτές. Τι είναι πολιτευτής πια στην πατρίδα μας? Δείτε τι γίνεται στις τελευταίες μέρες στην περίφημη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Πάνε και έρχονται στα κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διέλυσε ο Τσίπρας. Τώρα το λένε ΕΛΑΣ, που είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί το διέλυσε ο Τσίπρας, κανείς δεν κατάλαβε. Το ΠΑΣΟΚ, όπου οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν τώρα στον Τσίπρα, γιατί εκεί έχουν ρίξει όλα τα φράγκα, να πούμε, και όλο το σπρόξιμο οι εφοπλιστές. Ο Κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια να αποδείξει ότι απλά δεν πάει με πουτάνες, ενώ ο ίδιος πολιτικά ακριβώς εκεί ανήκει. Και είναι και μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξιοί κτλ. Τύπου Βελόπουλου, οι οποίοι και αυτοί όμως δηλώνουν τιμή και δόξα στη συμμαχία με το Ισραήλ. Αφροδιτάρα, να πούμε, γόνος, νόθος γόνος, τσιγκάνου, όχι, να είμαστε και πολιτικά correct, Ρωμά εμπόρου χαλιών, τράβηξε και αυτή την προσοχή στην Κίμπερλι. Και από πίσω ο Σαμαράς, θα σας πω μόλις ανακοινώσει το κόμμα ποιον εφοπλιστή έχει από πίσω αυτός, λοιπόν, όποιον είναι και ο άλλος, ακριβώς τον ίδιο, λοιπόν, και ο Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα κόμμα πατριωτικό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου πατριώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν, εκεί, πάρε και έρχονται τα στελέχη. Κάθε μέρα διαβάζεις. Αυτός πήγε εδώ, αυτός έφυγε από εκεί, αυτός παραιτήθηκε, αυτός πήγε. Άρα, τι είναι αυτά τα. Αυτοί λοιπόν οι πολιτευτές, τι είναι? Και για ποιο λόγο κάποιος τρέχει να καταδικάσει μια πράξη η οποία είναι εσχρή, ανήθικη, ποινικά κολάσιμη, δεν το συζητώ. Βρείτε τους και μπαγκλαρώστε τους, εννοείται μαζί σας, αλλά χωρίς κανείς ακόμα να ξέρει ποιος και για ποιο λόγο έκανε αυτό που έγινε. Το μόνο που έχουμε είναι το γεγονός. Τις πίπες του Κυρανάκη, τις πίπες του ελεύθερου τύπου και την αισχρή εκμετάλλευση του νεκρού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε όμως τι έχουμε ως κανονικότητα για αυτούς τους περίφημους πολιτευτές? Πάμε μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες λοιπόν έχει γίνει μεγάλο θέμα, όχι τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε, αλλά θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, από μια πολιτεύτρια υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, η οποία πήγε και κατήγγειλε για τους πάλι στα δικαστήρια ότι έδωσε λεφτά σε Ρωμά. Και συγκεκριμένα μπλέκει την οικογένεια, λέει, Βιλανάκηδες, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη οικογένεια. Τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι Λατινοπούλου, που να τα ξέρω όλα αυτά από μέσα. Λοιπόν, γνωστή και μεγάλη οικογένεια, λέει, Ρωμά, στον κάμπο, τους έδωσε, λέει, φράγκα να τη βγάλουν στη Βουλή και αυτοί δεν τη βγάλαν και ψήφισαν κάτι άλλο. Και τι θα κάνει δηλαδή? Αυτή θα πάει να τους κάνει μήνυση επειδή δεν αγόρασε ψήφους στις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές που λυσάξατε όλοι από κάτω? Όχι στην αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Θα μούτζωνα, αλλά δεν φτάνω ψηλά.
4: Και αφού ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής ζητώντας τα αρέστα.
5: Δεν το κορόιδεψα. Κορίτσα την κατάσταση και αυτή τη στιγμή μου λέει πως θα
6: μου... Τι είναι η σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθηκε?
5: Δεν ψεχίσασαι με λασόνα. και τις πήρες ψήφους από εδώ. Αυτά είναι τα χρήματα.
4: Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
7: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Δώστε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε.
5: Απά να μαζέψω εγώ τα χρήματα από κάθε άτομο.
7: Δεν με νοιάζει τα πίσω. Προφανώς το χωστό του θέλω.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους πολιτευτές. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, πολιτευτές που κινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Μελάς, το θυμάστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η κυρία Ρέπα, υπεύθυνη για αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο. 5 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή. Πολιτευτές και αυτοί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ, σύλληψη λέει υποψηφίου, δεν γράφει λεπτομέρειες, είναι με το Πασόκο Λεβέντης αυτός. Υποψηφίου λοιπόν στη Β' Πειραιά Πασόκου, ο οποίος ήταν αρχηγός, λέει, οργάνωσης που τρώγε φράγκα από τον ΕΟΠΗ. 400 χιλιάρικα η μίζα. Τόσα βρήκανε. Μπορεί να είναι και ένα 400. Πολιτευτής κι αυτός. Φαραντούρης. Πολιτευτής κι αυτός. Ακαδημαϊκός. Βέβαια. Του Πανεπιστημίου. Ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε βουλευταράς, μετά ήταν με τον Κασελάκη, έγινε Αμερικανοτσολιάς και τώρα πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα και με το που πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα που είναι αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Όλος τυχαίως καλέσαν τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες που είναι και αυτός ευρωβουλευτής, τη διορίσαν εκεί λέει επειδή είναι σπουδαία και τρανή δεν βρίσκαν άλλη και της δώσαν και 250 χιλιάρικα επειδή θα ζει στο εξωτερικό. Τι της έτυχε της κακομοίρας στις δύσκολες Βρυξέλλες, μη σας τύχει. Χάλια οι Βρυξέλλες, χάλια. Μην περάσουν ούτε απ' έξω. Λοιπόν, και αυτός πολιτευτής. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολιτευτές. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια. Να το ανοίξουμε λίγο. Και ο Φραπές πολιτευτής ήταν. Και σε Μερτζίδου. Και ο Χασάπης. Γιατί λοιπόν τα σκανγκαζάκια στον καράζ ενός πολιτευτή, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ο νταραβεριτζής που ρίξανε. Γιατί, αφού όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, όλο αυτό είναι νταραβέρι. Νταραβέρι στον νταραβέρι. Κονόμα στην κονόμα. Επιδότηση στην επιδότηση. Άρα, δεν το ξέρετε ότι όποιος κάνει νταραβέρια κινδυνεύει από τον άλλο νταραβεριτζή να φάει και κανένα ζόρι. Τι καταδικάσατε, ρε ταλέπορη. Ε, τι καταδικάσατε ακριβώς. Αχ, αριστερά. Καταδικάσου. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον των περίφημων πολιτευτών και πολιτευτριών που σκίζονται για την ιδεολογία, μέσα στην ιδεολογία όλοι και όλες, έκανε και μια δήλωση ο Σγουρός. Το θυμάστε τον Σγουρό? Μεγάλη μορφή του Πασόκ, ο οποίος λέει έκανε μια δήλωση για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και έπεσε βόμβα, λέει. Αντιδρούν από το Πασόκ, δεν τα δέχονται αυτά. Αχ, καλώς ήρθες ξένε Σγουρέ. Σγουρός πρέπει να λείπει χρόνια στο διάστημα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να ήταν εκτός πλανήτη πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το Πασόκ συγκυβερνά με την Δημοκρατία εδώ και 16-17 χρόνια σερή, πριν από το πρώτο μνημόνιο για την ακρίβεια. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Πασόκι, και μάλιστα Πασόκι, λεβεντό Πασόκι, όχι απ' έξω από το Πασόκ, όχι κάτι ξένο Γιανακοπούλου και τέτοια λοιμά. Ο Φλωρίδης, όπως το λένε, Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχουντίδης, ο Χρυσαυγίτης που δεν του αρέσουν τα βάρη και τα γυμναστήρια, ο Πιερακάκης, και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, πρέπει να λείπει πολλά χρόνια στο διάστημα ο Σγουρός, γιατί δεν ξέρει ότι τα περισσότερα νομοσχέδια που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 200 χρόνια κλέφτηκα, τα ψηφίζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και άμα της λείπει κάποιος, Τσοντάρκιο Βελόπουλος. Μην χάσει κι αυτός, όλοι Πασόκ είμαστε. Τα έχει πει ο Ζάρα αυτά. Γεια σου, Σγουρέ! Λοιπόν, μη γαμιέστε. Like στα βίντεο. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ιδιαιτέρως δε με τους εχθρούς σας. Κάνει που κάνει ζέστη. Θα τους φουντώσουμε όσο πρέπει. Λοιπόν, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, γιατί αποτύχαμε ως επιχειρηματίες λαγοκέφαλου. Έχουμε αποτύχει σε όλα. Υπάρχει επιδότηση, δεν θα πάρουμε ποτέ. Νταραβεριτζίδες, πολιτευτές, δεν θα γίνουμε ποτέ. Άρα το μόνο που μας μένει είστε εσείς. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έχουμε μία παράσταση να ανακοινώσουμε για την επόμενη χρονιά, που θα είναι και η πρώτη στη Βαρκελόνη. Πού αλλού, δεν ξέρω αν συμπέσει με τις εκλογές τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι Βαρκελονέζοι Έλληνες θα φύγουν από εκεί να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν φύγει. Όλοι θα στείλουν email στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, μαλάχες είναι να πληρώνουν εισιτήρια. Λοιπόν, και το email λοιπόν του Zaralix TV είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Όλα τα διαβάζουμε. Δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Κυνηγάμε και αποτυχημένα, αλλά κυνηγάμε και λαγοκέφαλους. Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα, δεν έχουμε ιδέα ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ. Γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο χτύπημα. Με τα γκαζάκια ελπίζουμε να βρεθούν όλοι αυτοί. Με τη σειρά όμως να βρεθούν τις Μαρφίν πρώτα. Μην πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν για τα δικαστήρια από τρομοκράτες. Με το μαλακό, παιδιά. Γιατί αν μπουκώσουν ποτέ τα δικαστήρια από τρομοκράτες, θα βιάζουν τα γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους από κρατικούς υπαλλήλους. Οπότε λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50-60, που εκτός από προβοκάτσιες, εκρήξεις και πεσήματα σε ιδεολογικούς αντιπάλους, είχε και κατασκόπους. Πολλούς. Δεκαετία 50 του 60 κολυμπούσε η χώρα στους Ρώσους κατασκόπους. Γιατί ήταν όλοι αυτοί οι Ρώσοι κατάσκοποι εδώ. Γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι το πιο σημαντικό υπάρχει στον πλανήτη και όλος ο πλανήτης θέλει να μάθει μυστικά που ξέρει μόνο η χώρα μας. Γι' αυτό στέλνει συνέχεια Ρώσους κατασκόπους. Που έστειλαν αυτή τη βδομάδα στον Τόκο. Τι είναι ο Τόκος? Ο Θάνος ο Τόκος λοιπόν, αυτή εδώ η μορφάρα, είναι λέει, θέλω, κρατηθείτε καλά, πάρτε ένα ποτήρι νερό, ένα χυμό, ένα γλυκάκι, αλμυρό, ανάλογα τι σας ρίχνει την πίεση, εφοδιαστείτε. Αυτός λοιπόν εδώ, αυτό το σαϊτοδέλφινο, αυτό το τσακάλι, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος έχει ένα άγχος, μην μας την πέσουν ξένες δυνάμεις, μην γίνει κάτι αυτό, τρέχει κατευθείαν στον Τόκο να του πει τύπος πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει, από πού θα φυλαχτεί, και ο Κυριάκος αμέσως το κάνει γιατί ο Τόκος ξέρει. Τι έπαθε ο Τόκος λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Μίλησε με δύο Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι είναι γνωστοί φαρσέρ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουν κάνει άπειρες φάρσες, ακόμα και σε άτομα που είναι πιο ψηλά σε κυβερνήσεις από τον Τόκο. Έκανα λοιπόν συνομιλία με τον Τόκο. Τι περιείχε αυτή η συνομιλία? Πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα κόμματα για αυτό το θέμα Τόκου και Ρώσων φαρσέρ δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος, ο οποίος Τόκος νόμιζε ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά επικεντρώθηκαν, λέει, στο κενό ασφάλειας, πώς είναι δυνατόν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια όλης της χώρας να την πατάει από Ρώσους φαρσέρ και να μιλάει με αυτούς, λες, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι περίφημοι πολιτευτές που λέγαμε πριν, που αλλάζουν τα κόμματα από τη μια μέρα στην άλλη, ανάλογα με το ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει, ανάλογα με τα κέφια των εφοπλιστών. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους.
8: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type could cause very significant problems to the Greek government. And our reaction should an accident happen would be very strong. But again, let me caution here those planning such an act. These are very crowded waters.
9: Yes.
8: And any problem that would, any incident that would also affect maritime security and our tourism would cause significant problems in our bilateral relations.
10: But you also should understand that we have war with Russians. It's military targets.
8: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised they don't come.
10: Some billionaires who support Russian military.
8: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places. But again, let me repeat what my prime minister said. You know, we understand the needs of war, but we don't want that war to take place in our territory or our waters.
0: Τι λέει εδώ λοιπόν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, σε έναν Ουκρανό, κατά τη γνώμη του, με τον οποίο συνομιλεί εκείνη την ώρα? Λέει, και μάλιστα δεν λέει, παρακαλάει για την ακρίβεια, τον Ουκρανό, αν μπορούν, να μην στείλουν ντρόουν μαγκούρα. Άρα ήξερε η κυβέρνηση και μας έλεγε πίπες, όπως ξέραμε, χωρίς να μας το πει κανείς. Ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει ντρόουν και υπάρχουν ντρόουν, πολλά ντρόουν που κινούνται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τους Ουκρανούς. Ήξεραν πάρα πολύ καλά από τότε, μιλάω για τη Λευκάδα, ότι αυτά τα ντρόουν κυκλοφορούν εδώ γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο και ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι αυτό το πετρέλαιο βαφτίζεται κάπως αλλιώτικα από ρώσικο έξω στο Λακωνικό κόλπο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης όταν είναι υποτακτική και είναι υποτακτική σε όλους. Αυτό ακριβώς λέγεται νταραβέρι. Κάπου εκεί κάποιος την πατάει. Πάμε λοιπόν στον νταραβέρι που λέει εδώ ο Ντόκος. Κανονικά λοιπόν νταραβεριτζής λέει στον Ουκρανό, αν είναι εύκολο αυτή την περίοδο να μην στείλετε ντρόουν, λέει, γιατί έχουμε τουρισμό και θα μας βλάψει. Και επίσης λέει ο Ντόκος ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα βλάψει αυτό την κυβέρνηση. Πότε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο? Το ξέρετε εσείς, παιδιά, αυτό? Έχει ανακοινώσει κανείς από την κυβέρνηση εκλογές? Γιατί οι εκλογές ανακοινώνονται μόνο από τον Πρωθυπουργό, από κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν, ο Ντόκος, πώς λέει σε έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν ούτε τα κόμματα που θα κατέβουν σε εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά το λέει στον Ουκρανό? Και τι του ζητάει? Σας παρακαλώ, μη στείλετε ντρόουν και έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τον ενδιαφέρει αν το ατύχημα, που δεν θα είναι καθόλου ατύχημα, θα είναι δυστύχημα και δολοφονία και έγκλημα, προκαλέσει οικολογική καταστροφή, νεκρούς αθώους, γιατί μόνο αθώοι είναι, μόνο αθώοι. Στα πετρελοφόρα είναι ναύτες, δεν στρατιώτες. Στο Αιγαίο είναι κότερα, γιότ, πλοία που κουβαλάνε τουρίστες, ανθρώπους που πάνε να ξεκουραστούν, εργαζόμενους. Άρα μόνο αθώα θα είναι τα θύματα. Δεν του λέει για θύματα. Του λέει έχουμε προεκλογική περίοδο και τουριστική περίοδο. Και μάλιστα του προτείνει, αντί για αυτό, αφού κατανοεί τον Ουκρανό, που δεν είναι Ουκρανός αλλά είναι ένας Ρώσος φαρσέρ, κατανοεί τις ανάγκες του πολέμου να χτυπήσουν κι αλλού, δείχνει κατανόηση γι' αυτό. Γίνεται πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δίνει ο σύμβουλος ασφάλειας της Ελλάδας, δίνει δίκιο στον Ουκρανό, λέγοντάς του, καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος μπορεί να πάει παντού, αλλά όχι αυτήν την περίοδο. Τι είναι το πόλεμος μπορεί να πάει παντού? Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό δηλαδή? Πώς εμπλεκόμαστε ακριβώς εμείς στον πόλεμο και μπορεί να πάει, ας πούμε, στη Χίο και να χτυπήσει ένα ντρόουν? Από πού και ως πού? Ας ρωτήσουμε το σύμβουλο ασφαλείας εκεί, τον Ντόκο. Και του, όχι μόνο του λέει αυτό, στο τέλος τον προτρέπει να δολοφονήσουν οι Ουκρανοί πολίτες τρίτης χώρας και για την ακρίβεια Ρώσους, λέει, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι, όπως του λέει, δυστυχώς αυτήν την περίοδο δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε θα σας δίναμε εμείς ακριβώς που μένει ο Ρώσος να πάτε να τον εκτελέσετε, αλλά πάρει στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνετε να τους βρείτε εκεί να τους χτυπήσετε. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η θέση της χώρας μας όταν ένας που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφαλείας προτρέπει τον αξιωματούχο μιας άλλης χώρας να δολοφονήσει πολίτες τρίτης χώρας? Αυτή η τρίτη χώρα μας πλακώσει τώρα ασφαλιστικούς. Έχει δίκιο ή όχι? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Εμείς είπαμε, απόφοιτοι Λυκείου Κουκουβαούνων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν εντύπωση στα κόμματα ιδιαίτερη, στους νταραβεριτζίδες που κολυμπάνε στην ιδεολογία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Παιδιά, αν ο σύμβουλος ασφάλειας της κυβέρνησης για όλη τη χώρα, για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τα σύνορα της χώρας και όλη την επικράτεια, συμβουλεύει αξιωματούχο τρίτης χώρας να προβεί σε δολοφονίες συγκεκριμένη περίοδο, δολοφονίες αμάχων ή δολοφονίες πολιτών τρίτης χώρας αλλού, πόσο εύκολο είναι για μας να πιστέψουμε ότι τα γκαζάκια τα βάζουν ακροαριστεροί? Καταληψίες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όμως το θέμα έχει και την πλάκα του. Γιατί τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ασχολήθηκαν, λέει, με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε σοβαρά κενά ασφάλειας. Δεν μπορεί, λέει, να μιλάει έτσι και να πέφτει θύμα φαρσέρ ο υπεύθυνος για την ασφάλεια, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ασφάλεια όλης της χώρας και να κελαϊδάει. Δεν τους ενδιέφερε τι κελαϊδίσε, τους ενδιέφερε μόνο ότι έπεσε θύμα φαρσέρ. Τι λέτε, παιδιά? Ναι, κολυμπάει στην ασφάλεια η χώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ρητό, ένα γνωμικό, όπως θέλετε πείτε το, που είναι της γενιάς μου, που έλεγε ότι οι πράκτορες της CIA έλεγαν μεταξύ τους ότι με δύο χώρες στον πλανήτη έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις πληροφορίες. Με την Κίνα και την Ελλάδα. Γιατί στην Κίνα δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα μιλάνε όλοι. Σιγά, παιδιά, τα μυστικά που έχει η χώρα και δεν τα ξέρουν και πρέπει να στείλουν και κατασκόπους. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των ΜΜΕ, για να καλύψουν τον Ντόκο, ο οποίος ακόμα ούτε έχει παραιτηθεί, ούτε έχει αποπεμφθεί, και για τη γνώμη μας εδώ του Zaralix TV, ούτε ακόμα έχει καλεστεί από έναν εισαγγελέα και ένα δικαστήριο να του πει: έλα εδώ ρε μάστορα, από πού και σπου εσύ προτρέπεις μια χώρα που είναι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα να έρθει να χτυπήσει εδώ στο Αιγαίο, που είναι γεμάτο τουρίστες, ανθρώπους που εργάζονται, ψάρια, φύση? Από πού και ως πού εσύ προτρέπεις κάποιον από τρίτη χώρα να παραδολοφονήσει πολίτες άλλης χώρας, εδώ, εκεί, αλλού? Έλα εδώ, ρε Λεβέντη. Τι δουλειά κάνεις εσύ ακριβώς? Ε, σε ποιον ιδεολογικό χώρο ανήκεις εσύ, Λεβέντη μου? Για πες μας να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε το ένα σενάριο, ούτε το άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι το κενό ασφαλείας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι ο ντόκος, λέει, δεν την πάτησε, γιατί αυτή, λέει, η Ρώση φαρσέρ δεν ήταν φαρσέρ, ήταν κατάσκοπη. Παιδιά, το κάνετε χειρότερο, συγγνώμη, μεταξύ μας, έτσι. Ε, αν ο υπεύθυνος ασφαλείας μάσησε από κατασκόπους, είναι λίγο χειρότερο από το ότι να μασίσει από φαρσέρ. Μεταξύ μας κιόλας. Το ξέρω, είστε ντουγάνια, το ξέρω, δεν διαβάζετε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά της επικοινωνίας. Όπα λίγο. Είναι χειρότερο να πέσει θύμα κατασκόπου από το να πέσει θύμα φαρσέρ. Το φαρσέρ έχει και λίγο πλάκα. Και λένε λοιπόν ότι έπεσε θύμα, λέει, ο ντόκος, γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν, λέει, φοβερά και τρομερά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα απίθανα. Οι δε τύποι, για να παραπλανήσουν τον ντόκο όλα αυτά, τα χρησιμοποίησαν. Οι δε τύποι απάντησαν, οι φαρσέρ, αυτή είναι η απάντησή τους, στην οποία απάντησή τους λένε, παιδιά, εμείς το μόνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν Gmail. Τίποτα άλλο. Στείλαν ένα mail με Gmail, το πιο ασφαλές, τι να λέμε τώρα, ε? Όλα τα μυστικά σας στο Gmail να τα γράφετε, παιδιά. Δεν τα διαβάζει κανείς σίγουρα. Στείλαν λοιπόν ένα Gmail στον ντόκο για να κάνουν αυτή τη συνομιλία και τι κάνανε? Αυτό ήταν το τεχνητή νοημοσύνη, το βαθύ κράτος και όλο το παπατζιλίκι που πουλάνε. Αχ, και εκεί επάνω έρχεται αυτό που είχε πει πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια γαμάτη κομματική συγκέντρωση με ύφος, υπονοώντας έναν αντίπαλό του, ξέρω, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, έναν άλλο πρωθυπουργό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι, ποιος θα απαντήσει αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ, εννοώντας ότι τέτοια ώρα σε παίρνουν τηλέφωνο για πόλεμο. Κυριάκος.
9: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Κυριάκο, εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα το βράδυ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ, το μόνο που θα του πει είναι: έλα, έλα, ναι. Μίλησα με τον ντόκο το απόγευμα. Ναι, ναι, μου τα είπε όλα. Σε πήρα για να κοιμηθείς καλύτερα. Γεια. Και θα το κλείσει. Ντόκος. Εγγύηση σε μια χώρα που όλα γύρω μας είναι Τέμπη. Η χώρα λοιπόν είναι όλη Τέμπη, γιατί εδώ το κακό μπορεί να σε βρει ανα πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κακό μπορεί να σε βρει ανα πάσα στιγμή είναι γιατί οι νταραβεριτζίδες τρώνε όλα τα φράγκα, και τα φράγκα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία των πολιτών, τα κοστολογούν. Έχετε ακούσει τώρα που έρχονται εκλογές? Ωραία μας τα λέει ο κύριος Τάδε. Είναι όμως το πρόγραμμά του κοστολογημένο. Όλα κοστολογημένα είναι εδώ. Και αυτό που είναι κυρίως κοστολογημένο εδώ είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί έγινε ό,τι έγινε για τα γκαζάκια, και καλώς έγινε για τη νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα μας πέρασε, είχαμε 3 ακόμα νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 12 ετών από πυρκαγιά. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι ιδιαίτερη κουβέντα. Ε, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία. Ε, τι να κάνουμε, παιδιά? Μπήκε μια φωτιά, θα πεθάνει και κανένας άνθρωπος. Πώς φτάσαμε στο σημείο να το αποδεχόμαστε αυτό ως φυσιολογικό, και έτσι η Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την πυρκαγιά να έχει 3 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες πυροσβέστες και να ζει μέρες τώρα σε τοξικό νέφος. Τοξικό νέφος πάρα πολύ ζώρικο, όπως λένε οι επιστήμονες, και δεν ξέρουν πόσες μέρες ακόμα μια πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα ζει σε αυτό το τοξικό νέφος. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είναι κοστολογημένο. Ξέρετε τι είναι κοστολογημένο? Είναι κοστολογημένο να μην έχουμε καμία ασφάλεια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και γιατί είναι κοστολογημένο? Γιατί, να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά τα ίδια ισχύουν για την πυροσβεστική, για την πυρασφάλεια στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα εξής κενά για μια ακόμα χρονιά, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο. 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες λείπουν από τις υπηρεσίες. Ακούτε τα νούμερα? Οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες από ό,τι έχουν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων δεν γίνεται με το βόηθα Παναγιά να κάνει μια λιτανία ο παπάς και να πάρουμε το λάστιχο να πιτσιλάμε τα χόρτα, ούτε να καθαρίζει τα χωράφια. γίνεται με πρόληψη. Αλλά οι τρεις αυτές ζωές είναι κοστολογημένες. Γι' αυτό η συζήτηση για αυτές τις ζωές κρατάει 5 λεπτά. Ούτε μπλουζάκια, ούτε δηλώσεις, ούτε κάποιος συγγενής από αυτούς τους ανθρώπους να πάει να γίνει βουλευτής, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή του στη Βουλή. Γιατί, τι να σας πω. Ρωτήστε τους νταραβεριτζίδες πολιτευτές που θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τον Νετανιάχου. Για ποιον άλλο λόγο όλη η χώρα είναι Τέμπη? Γιατί τίποτα δεν αλλάζει εδώ ποτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε απεργία ναυτεργατών με 100% συμμετοχή στο λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία αυτή λοιπόν έγινε για σοβαρά θέματα ασφάλειας που αφορούν το αγκυροβόλιο, όπως λένε οι ναυτεργάτες, και το σωματείο τους. Δηλαδή για κάτι που αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων και των επιβατών που θα φύγουν από αυτό το λιμάνι. Έγινε λοιπόν ζωντανή σύνδεση στο κρατικό, παύλα, δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ, που το πληρώνουμε όλοι και όλες εμείς από την τσέπη μας, για να μιλήσουν για αυτή την απεργία το σωματείο, οι ναυτεργάτες, με δύο δημοσιογράφους από το στούντιο. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα Τέμπη στην Ελλάδα. Ακούστε διάλογο.
11: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
12: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
11: Α, θα έχουμε.
12: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
13: μονομελές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
12: Ναι.
13: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας, και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό, αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας, και ποια είναι η θέση των εργατών? Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
11: αποφασίζουν
13: να φέρουν. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία, και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδο ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο, και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
11: Το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας, νομίζω, παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
14: Απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας. Άρα, καθόλου τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
12: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο, και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια, οι νόμοι κλπ.
14: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι, και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται. και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την.
12: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Αλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε. Να πω κι εγώ.
14: Αφήστε τον Αλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Αλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φέρετε δεν το
12: ακούω. Και τον Αλακογιώργο
14: αυτή τη στιγμή. Με ακούτε,
11: λέω, με ακούτε,
14: λοιπόν, απαντώ, ναι, απαντώ, λοιπόν, να το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα
12: να φύγουν,
14: συμμετέχουν και απεργούν, κατά συνέπεια δεν είναι θέμα το τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
12: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
14: περιθώριο.
12: Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουν τώρα, μην κουρατευόμαστε μεταξύ μας.
14: Ακούστε με, ναι, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
12: Τι σημαίνει πιστικό, δεν υπάρχει πιστικό. Αφού το δικαστήριο.
14: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω εγώ.
12: Εσείς κρίνετε, εφετείο είστε.
14: Θα το πω κι εγώ.
0: Εμείς βάλαμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το διάλογο. Αυτό κράτησε πάνω από 10-12 λεπτά. Σε όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν, ενώ επέμενε να λέει ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων ότι αυτή η απεργία γίνεται για θέματα ασφάλειας στο αγκυροβόλιο, δεν ακούστηκε ποτέ στον αέρα η ερώτηση τι εννοείται ακριβώς θέματα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος θα πάει να πάρει πλοίο από εκεί, κινδυνεύει, μπορεί να τον βρει κανένα κακό. Δεν ακούστηκε ποτέ μια τέτοιου τύπου ερώτηση, γιατί δεν αφορά ούτε την ενημέρωση, ούτε την δημοσιογραφία, όπως γίνεται στη χώρα μας, αυτή η ερώτηση. Και ξέρετε εδώ η τραγωδία σε αυτό, είναι ότι πριν τα Τέμπη και υπάρχουν οι αποδείξεις, δυστυχώς για όλους γύρω μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τρένα προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να κάνουν απεργίες. Οι περισσότερες απεργίες έβγαιναν όπως και αυτοί των αυτεργατών παράνομες και καταχρηστικές. By the book. Έτσι κάνουν τα δικαστήρια. Ούτε καν εξετάζουν τα θέματα. Ούτε καν ενδιαφέρουν τα δικαστήρια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία. Είναι μεταφορά, είναι μετακίνηση. Παράνομη και καταχρηστική. Τέλος. Από πίσω είναι, απέναντι είναι εφοπλιστές. Απ' την άλλη είναι Hellenic Train. Τίποτα θα πει το δικαστήριο. Δεν ασχολείται καν. Παράνομη καταχρηστική. Παράνομες και καταχρηστικές λοιπόν έβγαζαν τις απεργίες των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα ένα μήνα πριν γίνει το έγκλημα, η κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και μετά οι δημοσιογράφοι το έπαιζαν όλοι, ναι, ίσως και εμείς και δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι επιμένουν να λένε το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία. Εσείς γράφετε το δικαστήριο. Μπράβο στους ναυτεργάτες που έγραψαν εκεί που πρέπει το δικαστήριο. Χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο γιατί. Γιατί αυτοί οι ναυτεργάτες που επέμειναν στην απεργία και όχι στην απόφαση του δικαστηρίου θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν από την δικαιοσύνη. Θα τους σέρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί προτίμησαν να βάλουν πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους τάχα μου δίθεν δημοσιογράφους και τα περίφημα κόμματα για τους πολιτευτές που τα έχουν όλα κοστολογημένα. Μπράβο στους ναυτεργάτες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, εκτός από τους ναυτεργάτες που συμμετείχαν σε αυτή την περίφημη σύνδεση και ενημέρωση, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και να το γράψετε κάτω στα σχόλια, για να νιώσω κι εγώ λίγο αν είμαι ο μόνος βλαμμένος σε αυτή τη χώρα που σκέφτομαι έτσι ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι το πρωί τρώνε για πρωινό κατά εφοπλιστών και δεν βάζουν ούτε καν μέλι επάνω. Μην τυχόν αλλοιωθεί η γεύση του σκατού και χάσουν τα ίσια τους. Γράφτε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εγώ αυτά τα άτομα όταν τα βλέπω έτσι σκέφτομαι για αυτούς, έτσι αισθάνομαι και σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και δεν με πιάνει καθόλου αηδία. Αντιθέτως, λέω, τηλεόραση είναι. Ενημέρωση. Και θα κλείσουμε λοιπόν το βίντεο, όπως όλα τα βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι με την αηδία που ίσως προκαλούν σε κάποιους τα σκατά των εφοπλιστών, γιατί σε κάποιους είναι απλά το πρωινό τους, αλλά με το χειρότερο από τα σκατά των εφοπλιστών. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο. και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα πήγε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι. Σας θυμίζουν κάτι? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά? Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
3: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Έτον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Έτο δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει.
9: Και ποιος σου το είπε?
10: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
11: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
19: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
20: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
13: Όχι άλλο καρβουνό.
21: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Καλημέρα κύριε Ήφαντη.
1: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, την καλημέρα μου στους ακροατές του 984.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, μήπως με έναν τρόπο κάνουμε λάθος κάθε φορά τη συζήτηση γύρω από μεγάλα γεγονότα?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται στην ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και χθες στην κρατική τηλεόραση είναι μια συζήτηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, χθες μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι έδειχναν επί 3,5 ώρες την προσέλευση σε αφίξη στην Άγκυρα, την προσέλευση στο Προεδρικό Μέγαρο. Και όλοι οι τηλεθεατές μάτια είχαν, βλέπανε, υπήρχε εκεί το μεγαλείο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία αναγορεύεται μέσα από αυτή τη σύνοδο ως ο αυτόνομος και αυτοτελής, διότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι, έχει χαλάσει, έχει διαλυθεί. Αλλά ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος, αντιπρόσωπος, γενικός αντιπρόσωπος της Δύσης, στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία, και την Μέση Ανατολή, συγγνώμη. Και τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι δύο περιφερειακές διοικήσεις εκεί κατευθύνουν το ΝΑΤΟ θα δράσει αυτές τις περιοχές μέσω Τουρκίας με τους τουρκικούς φακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έβλεπαν και το μεγαλείο που έβλεπαν οι τηλεθεατές. Και υπήρχε και άλλη πραγματικότητα των σχολιαστών, τα οποία προέρχονται είτε είναι πρώην υπάλληλοι του ΝΑΤΟ, Έλληνες, αλλά υπάλληλοι του ΝΑΤΟ. Εκεί σταδιοδρόμησαν, εκεί είναι η νομοφροσύνη τους. Ορκίστηκαν πίστη στην συμμαχία με τα συμφέροντά της. Και τελειάμε. Έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είναι ο παραθεσμικός και χρηματοδοτούμενος από το εξωτερικό οργανισμός άσκησης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μάλλον επηρεασμού της ελληνικής κοινωνίας για τις επιλογές που γίνονται από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και από προηγούμενες για την εξωτερική πολιτική. Αυτοί λοιπόν λέγανε ότι ο Ερντογάν όλα αυτά, ας πούμε, ξοδεύεται, υδρώνει, θα πουντιάσει, θα πεθάνει, καλύτερα από πρώτα είμαστε εμείς. Η Ελλάδα προσέρχεται, πώς το λέγανε, προσέρχεται λέει με την αυτοπεποίθηση του ισχυρού και πιστού συμμάχου. Κάτι ανοησίας, δηλαδή, κάτι πομφόλιας. Η Ελλάδα είναι δεδομένη, κανείς δεν της είπε κανέναν καλό λόγο. Θα μου πείτε, χρειαζότανε. Θα τον χρειαστούμε τον καλό λόγο ότι την προσοχή των συμμάχων και εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως τις επόμενες ημέρες, όταν ο Ερντογάν θα έρθει στο Αιγαίο να εξαργυρώσει αυτό το πολιτικό κεφάλαιο που του έδωσε η Σύνοδος Κορυφής και θα φέρει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι, θα τον φέρει να τον ψηφίσει και κυρίως πριν τον ψηφίσει αρχίζει ήδη να τον εφαρμόζει, θα προχωρήσει την εφαρμογή του. Εκεί θα έχουμε ανάγκη όλους αυτούς, οι οποίοι θα γυρίσουν να μας πούν, κύριε Σαχίνη, με συγχωρείτε, εσείς δεν έχετε υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης, τη φιλίας, τη διατήρηση φιλίας με τους Τούρκους. Και απειλή μας λέτε. Παραλογίζεστε. Να τους παίρνετε την άδεια, όπως λέει και ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Μπίστης, ο κύριος Τζιμήτρας, να παίρνουμε την άδεια των Τούρκων και κανένα πρόβλημα. Θα ποντίσουμε και τα καλώδιά μας και ψάρεμα θα πάμε και κολύμπι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα έρχεται. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ότι και να έρθει ο νόμος γαλάζιας πατρίδας στον Κύβο, στην Ιωστή να έρθει, δεν πρόκειται να αντιδράσουμε και όλα θα είναι καλά. Και θα πάμε στις εκλογές ελπίζοντας να εφαρπάξουμε πάλι την ψήφο των εκλογέων, κρύβοντας κάτω από το χαλί όσο μπορεί να κρυφτεί πια η δορυφοριοποίηση της χώρας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα παρά στο βαθμό που μας επιτρέπει η Τουρκία. Ναι, ένα καλώδιο οπτικών ινών ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ. Ναι, οι Τούρκοι είναι γενναιόδοροι, οι άνθρωποι μας το αφήνουν. Στην Κάσο από το Ισραήλ ηλεκτρική ενέργεια, όχι. Σε αυτή την κατάσταση πάμε και όπως λέει η κυβέρνηση, τιμή μας και καμάρι μας.
0: Μήπως είστε λίγο οξείς, υπερβολικά οξείς, θα σας πει κάποιος σήμερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος.

0: στη Σύνοδο έκανε μία δήλωση ότι είναι θεατής των καλών σχέσεων, των ειλικρινών σχέσεων, καλής φιλίας και γειτονίας, υπενθυμίζοντας όμως ότι ο γείτονας απειλεί ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο. Άρα εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, όπως είπε, και για αυτά, επιδιώκοντας σχέσεις ειλικρινής φιλίας, ειλικρινούς φιλίας. Μήπως λοιπόν είστε οξείς...
1: Πιστεύετε τις ανακοινώσεις που γράφουν τα γραφεία τύπου, κυπεσίες τύπου του Πρωθυπουργού, δεν προτιμάτε να πιστεύετε τα δικά σας τα μάτια βλέποντας τις ενέργειές του, δηλαδή τις παραλήψεις του? Γιατί εμείς δεν θέσαμε ως προϋπόθεση για να πάρει η Τουρκία αυτές τις δύο περιφερειακές διοικήσεις? Να το θέσουμε, μιλάω μήνες πριν, έτσι.
0: Μα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη από χθες, αυτή είναι η ανάγνωση. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη συνόδου σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρετε, το έχετε ακούσει.
1: Με συγχωρείτε.
0: Τα λέτε κάτι. Ακούστε, τα λέτε
1: μπορώ
0: κάποιοι.
1: Να καταλάβω καλύτερα από κάθε άλλο.
0: Κύριε Υφαντή,
1: ακούστε
0: με λίγο. Τα λέτε κάποιοι απόμαχοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες αυτά. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Δεν υπάρχουν.
1: Ωραία. Όταν. Αφού έχουμε σχέσεις ειλικρινούς φιλίας, αφού είμαι θα πανίσχυρη και θα πάρουμε εμείς τα F-35 και η Τουρκία δεν θα πάρει τίποτα, θα σας εξηγήσω αν θέλετε πώς θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Γιατί δεν ποντίζουμε το ρημάδι, το καλώδιο, με το Ισραήλ που είναι φίλος μας και τα λοιπά και είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το ποντίζουμε. Γιατί δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που λέμε όταν θα έρθει η στιγμή θα τα ασκήσουμε, δηλαδή για αποκλειστική οικονομική. Γιατί δεν ανακηρύσουμε, δεν λέω οριοθετούμε, ανακηρύσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί δεν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτά δεν είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί δεν τα ασκούμε εάν κάποιοι και δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιους κατσεντρεχείς απόστρατους διπλωμάτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να κάνουν χολερικά σχόλια. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίν, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ακροατές σας. Αστική ευγένεια σε θέματα που πλήττει την εθνική κυριαρχία της χώρας δεν χωράει. Διότι αυτή την αστική ευγένεια επικαλούνται για να μην μπούμε τη γάτα γάτα. Έτσι. Δια παραλήψεων πλήττουν την εθνική κυριαρχία της χώρας, εκτρέφουν τις απειλές εναντίον και της εδαφικής μας ακεραιότητας και θα έρθει ο λογαριασμός. Αν εγώ είμαι κακεντρεχής, δεν πρέπει να γίνει τίποτα από τις επόμενες εβδομάδες στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα επεισόδιο, δεν θα φέρουν τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας ή και να τον φέρουν σιγά και μας κόφτει εμάς. Κάτι που ψήφισαν αυτοί στο κοινοβούλιο τους δεν δημιουργεί νέα διεθνή κατάσταση. Έτσι μας αρέσει να λέμε. Όταν αρχίζουν να τον εφαρμόζουν, που ήδη τον εφαρμόζουν, έτσι, εμείς τι θα πούμε? Όταν τα τουρκικά αλλιευτικά είναι έξω από το λιμάνι των Κυθύρων, σε λίγο θα έρθουν έξω από το λιμάνι της Αίγινας, εμείς δεν μιλάμε και νομίζουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Οι Τρίτοι όμως τα βλέπουν. Οι Τρίτοι τα βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δηλαδή που εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα, ψάχνει μία αφορμή, ψάχνει την ευκαιρία για να πιστοποιήσει το καθεστώς της δορυφόρου, ότι είμαστε δορυφόροι, πολύ περισσότερο από τη Φιλανδία, και το γεγονός ότι πλέον θα είμαστε αυτόνομες ηγεμονίας Μολδαβίας και Βλαχίας. Αλλιώς γιατί δεν κάνουμε? Για ποιο λόγο περνάμε μέσα στις συμβάσεις ρήτρες που λένε ότι ξέρετε εκχωρούμε τώρα στην Σεύρον αυτές τις περιοχές έρευνας αλλά και μπορεί να τις δώσουμε μετά σε κάποιον άλλον, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν αραδιάσει χθες όλο αυτόν τον στρατό σχολιαστών στην δημόσια τηλεόραση και σε άλλα ομόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν Από και πέτσι, μην ξεχνάμε το χασάπι μας, το φραπέ μας. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις παρακολουθήσεις. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν. Ούτε σταθμάρχης για τα τέμπη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν είναι κάποιοι άλλοι.
0: Άρα...
1: Γιατί δεν μπορείς να διαφορείς για την πατρίδα σου στο διεθνές επίπεδο, αλλά να φτιάξεις δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Άρα, κυρία Ιφαντή, τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί χθες το απόγευμα στην Άγκυρα παρόντος του Τραμπ? Γιατί όσο και αν θέλεις να πεις ότι κρατάμε επιφυλάξεις, μου γράψαν το πρωί και σωστά νομίζω, κράτα και λίγο τους τύπους όταν κατεβαίνεις από το ελληνικό αεροσκάφος συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, κυρία Υφυπουργός. Μην πέφτεις στην αγκαλιά του Τούρκου επιτετραμένου για να δείξεις πόσο θερμές είναι οι σχέσεις όταν ισχύει το κάζους μπέλι ή όταν έρχεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που ηρίστον παρόδο, επειδή ο κύριος Ντόκος με τους Φαρσέρ είπε τώρα έχουμε εκλογές, μπορεί να το μετρήσει φιλικά αυτό ο Ερντογάν και να το κρατήσει λίγο. Αλλά τι στην ουσία έχει συμβεί? Είπατε εσείς, ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος της Δύσης σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική, Μεσόγειο, Μέση Ανατολή. Και βλέπω ότι όλοι ασχολούνται με τα F-35, τα καν, την κάτσα, αλλά δεν λένε κουβέντα για... Μισό λεπτό.
1: Για
0: δεν λένε.
1: Γιατί είναι ένα ψέμα.
0: Θα το πείτε, αλλά θέλω να τα ακούσετε ολοκληρωμένο το ερώτημα. Και την ίδια ώρα δεν λέμε κουβέντα. Κουβέντα. Ότι ετοιμάζεται να υπογραφεί σήμερα μνημόνιο φιλίας, στρατιωτικής συνεργασίας και αμυντικής αλληλοποστήριξης κατά τα πρότυπα Γαλλίας, Ελλάδας, Αγγλίας, Τουρκίας, οπλικά συστήματα της Γαλλίας, συστήματα της Ιταλίας, συστήματα της Γερμανίας, συστήματα της Ολλανδίας. Άρα δεν είναι μόνο Τραμπ.
1: Μα προφανώς δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Ο Τραμπ για τα F-35 υπάρχει το προηγούμενο του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος πήρε, έτσι όλοι λέγαμε, τις κυρώσεις κατά του Ιράν το 2015 με βάση την προσωρινή συμφωνία που είχαν κάνει. Η άρση αυτών των κυρώσεων δεν έγινε με κατάργησή τους, με νέο νόμο δηλαδή, που καταργούσε τις νομοθετημένες, πολλαπλώς νομοθετημένες κυρώσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Απλώς ο Πρόεδρος χρησιμοποίησε το εκτελεστικό του προνόμιο να αναστέλει την ισχύ των κυρώσεων, του νόμου περί κυρώσεων, ή ουδήποτε νόμου, εκτός από ορισμένους που αφορούν τις βασικές ελευθερίες, για 6 μήνες. Και ήτανε, μετά το άφηνε ισχύ για κάποιες ώρες και το ξανανέστηλε. Με αυτόν τον τρόπο, μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας μπορούν να παρακαμφθούν. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να δανειστούν την Τουρκία F-35, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από άλλη χώρα πρόθυμη, και να τα χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Έτσι παρακάμπτεται πάλι το γράμμα του νόμου που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χορηγήσουν τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνικοί τρόποι και κάνουν και εκτίθεται ανεπανόρθωτα, θα μου πείτε μετά τις θεμενάδες ο Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω εκθέσεως, και όμως είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι προς το παρόν, πάντοτε προσεκτικός, δεν αναστέλλονται οι αμερικανικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα F-35. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κοροϊδεύουν τους ιθαγενείς πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχουμε στηρίξει όλοι μας όλη την υπόθεση της εθνικής μας άμυνας στο τι θα κάνει ο Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι, οι οποίοι ενδέχεται πράγματι, και το πιο πιθανό είναι και το έχουν πει, ότι δεν τους αρέσει καθόλου που η Τουρκία παίρνει τα F-35 για τους δικούς τους λόγους. Για αυτούς τους δικούς τους λόγους, εάν πάρουν κατάλληλη ανταμοιβή σε άλλα πιο πιεστικά για τα συμφέροντά τους θέματα, μπορούν να αγνοήσουν το θέμα. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μας επιτεθεί τις επόμενες εβδομάδες με τα F-35 που δεν έχει, ούτε με τα CAN που δεν έχει φτιάξει. Με πολύ φθηνά drones που έχει σε τεράστιους αριθμούς και για τα οποία εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μην κοιτάμε τους θεμέλιους λίθους, τσιμεντόλιθους που τρέχει και εναποθέτει δεξιά και αριστερά ο κύριος Δένδιας και μιλάει για το 2030, έτσι. Τώρα, με τι μπορούμε να σταματήσουμε τα πυραυλικά συστήματα που έχει η Τουρκία και τα drones? Οι ελάχιστοι Patriot που μας έχουν απομείνει μετά τις γενναιόδορες εισφορές μας στις αραβικές πετρελαιομοναρχίες του κόλπου, εναντί ποιου άραγε ανταλλάγματος, πόσο μπορούν να αντέξουν σε μια επίθεση κορεσμού? Όλα αυτά τα ξέρουν και οι Τούρκοι, τα ξέρουν και οι δικοί μας επιτελείς. Συνεπώς, στην επόμενη ελληνοτουρκική κρίση, γιατί θα υπάρξει, ξέρετε, κρίση με την Τουρκία, κύριε Σαχίνη, δεν πρόκειται θεία χάρη να την γλιτώσουμε. Θα βγουν και θα μας λένε οι ίδιοι σχολιαστές που είδατε, συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Όλοι αυτοί που κάνουν τους τέτοιους θα μας λένε, μα είδατε, δεν μπορούμε, δεν υπαρκούμε. Δεν έχουμε τα μέσα ακόμη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα παραγγέλνει πλατφόρμες οι οποίες φέρνουν μίζες στους κυβερνώντες. Πόσο πιο απλά να το πω. Δεν υπάρχει πώληση στρατιωτικού υλικού η οποία να μην περιέχει, να μην ενσωματώνει προμήθειες. Και γι' αυτό γίνονται μανιακά. Πυρομαχικά παίρνουμε, παιδιά. Πυρομαχικά πόσα έχουμε, πόσα αντέχουμε. Επειδή τα πυρομαχικά είναι ακριβή υπόθεση, όπως έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, εμείς τα έχουμε χορηγήσει με μυστικές αποστολές, έχουμε απογυμνώσει τις αποθήκες μας και τα έχουμε χορηγήσει στο Ζελένσκι. Και ρωτάω πάλι εγώ, κατεντρεχής όλοι, ένα τυπείο ανταλλάγματος, τι πήρε η Ελλάδα γι' αυτό. Η Ελλάδα, ο πιστός και δεδομένος και σταθερός σύμμαχος, τι πήρε από το Ζελένσκι. Αν προσέξατε τι έλεγε ο ντόκος στον συνομιλητή του, που πίστευε ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογος, ο οποίος Ουκρανός ομόλογος του έλεγε διαστόματος Ρώσων Φαρσέρ, ότι ξέρεις, οι ανάγκες του πολέμου επιβάλλουν να χρησιμοποιούμε την ελληνική εκτογραμμή για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο. Αντί λοιπόν να γυρίσει να του πει ο ντόκος ότι, αγαπητέ, αν το κάνετε, δεν θα έχετε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, θα τις καταστρέψουμε. Άρχιζε να του λέει, έχουμε εκλογές, θα υποχρεωθούμε να τη δράσουμε, έχουμε εκλογές, δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είχε πλήρη επίσης ο κ. Ντόκος ότι το αφεντικό του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, του κ. Ζελένσκι, κάνουν κάποιες δουλειές. Η αμυαλιά και ο υπερβολικός ζήλος, ο υπερβάλλον ζήλος κάποιων υφισταμένων κινδυνεύουν στην άξονα αέρα. Αυτή δεν είναι η αντίδραση του ντόκου, ο οποίος δεν είναι τόσο βλάχος όσο νομίζουμε. Ίσα ίσα. Αλλά είναι σε άλλο μήκος κύματος, διότι ξέρει πολύ καλά ότι το αντικείμενο των σχέσεων Ελλάδας-Ουκρανίας είναι οικονομικό. Δεν το έχει δει το ελληνικό κράτος, το έχουν δει όμως ελληνικές οικογένειες.
0: Θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, ήσασταν σαφείς. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας ο Γιαννακάκης από τη Ρώμη, καθηγητής παθολογανατομίας. Καλημέρα, λέει. Θέλω να θέσω στον κύριο Ιφαντή, ακούγοντάς τον, το εξής. Σήμερα, νωρίς-νωρίς το πρωί, τα ιταλικά ΜΜΕ, με πρώτη δημόσια ραδιοτηλεόραση ΡΑΙ, λένε ότι ο Τραμπ διατήρησε σχετικά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μελόνι, προκειμένου να τη ζητήσει τη διαχείριση της Λιβύης μαζί με την Τουρκία. Οι Ιταλοί σχολιαστές υπογράμμιζαν πως αν κάτι τέτοιο συμβεί, αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να εισέλθουν στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Λιβύης με την ευλογία Ιταλίας και Τουρκίας, με αντάλλαγμα την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τα δύο κράτη. Τι πιστεύει, λέει ο κ. Ζαϊφαντής?
1: Εγώ το ακούω με προσοχή αυτό. Δεν γνώριζα τα ιταλικά δημοσιεύματα, από εσάς τα ακούω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι προφανές ότι, θεωρώντας το καθεστώς Ερντογάν αξιόπιστο εταίρο, όλοι προσπαθούν να κάνουν πολιτικές και οικονομικές δουλειές μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαν να κάνουν και με τη χώρα μας, αν η χώρα μας διεκδικούσε στοιχειωδώς σε εθνική βάση και όχι σε οικογενειακή, το τονίζω, τα συμφέροντά της. Εμείς έχουμε όμως άλλη αντίληψη για το τι είναι εθνικό συμφέρον. Έχουμε άλλη αντίληψη, την οποία έχουν καταγράψει οι εταίροι και σύμμαχοι και ξέρουν ότι με το κατάλληλο φιλοδόρημα στους κατάλληλους ανθρώπους τα πάντα ανέχεται η Ελλάδα και τα πάντα δίδει. Εγώ επαναλαμβάνω να ρωτάω. Έχουμε ξεγυμνώσει τις αποθήκες μας. Έχουμε κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία. Τι είδαμε? Πιο πολιτικό και οικονομικό αντάλλαγμα είχαμε ως χώρα. Μην ξεχνάτε ότι χθες ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Σαχίνη, είπε ότι πόσο υποβοηθητική, helpful, είναι η Τουρκία σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Η Τουρκία, εξ όσων γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Πούτιν. εμείς τον κηρύξαμε. Είπαμε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, ποιον επαινεί ο Τραμπ? Τους Τούρκους. Εμείς είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Όπως λοιπόν δεν επαινεί το Λουξεμβούργο, γιατί ποιος μην πω τι, ενδιαφέρεται, για να το πω διπλωματικά, για το τι κάνει το Λουξεμβούργο, έτσι θεωρεί δεδομένους και εμάς. Πολύ περισσότερο όταν ξέρει ότι αυτό το δεδομένο μας οφείλεται σε ιδιωτικά ανταλλάγματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν συνεργάστηκαν κάποιοι με τους Γερμανούς για την ψυχή της μητέρας τους ή επειδή πίστευαν τις ιδέες του εθνικού σοσιαλισμού. Κάτι λίρες παίρνανε για να μην εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις και εκτελεστεί ο άνθρωπος για να δωροδοκηθούν οι Γερμανοί στρατοδίκες. Αυτό. Έχετε εμπειρία εκεί στην Κρήτη. Θυμάστε ποιοι τα κάνανε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εσείς λέτε αυτά και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στη δημόσια τηλεόραση...
1: Μα είμαι κακοήθης, είναι γνωστό. Εγώ,
0: κύριε Ιφαντή, θέλω να επιμείνω
1: έδωσα
0: λίγο...
1: Έδωσα έναν όρκο στη χώρα μου.
0: Το ξέρω, το έχετε...
1: 36 χρόνια.
0: Το έχετε πει και το έχετε αποδείξει εμπράκτος.
1: Ούτε υπάλληλος στον ΝΑΤΟ, ούτε αποσπάστηκα από εκεί βλάξη μου, δεν με θέλανε. Ίσα-ίσα. Απλώς είχα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών για να παίξω για την ελληνική φανέλα. Δεν είχα πάει σε σύλλογο.
0: Θέλω να μ' ακούσετε. Η δημόσια τηλεόραση λέει ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός επί τουρκικού εδάφους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ θέτει το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αυτό που σας είπα το πρωί. Αυτό δεν δείχνει...
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Πήρε το λόγο στο Any Other Business, στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης, να πει αυτό το θέμα. Γιατί δεν του είχε ζητήσει να μπει με στην ημερήσια διάταξη, λέγοντας ότι αν δεν βάλετε αυτό, δεν θα μπει ούτε το θέμα των περιφερειακών διοικήσεων, των στρατηγίων. Γιατί δεν είχε κάνει αυτά. Τώρα αυτά είναι κυριολεκτικά καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό επιτελείο που αυτά τα καθρεφτάκια τα προωθεί σαν όπως άλλοι προωθούσαν παλαιότερα το νερό του Καματερού. Έτσι, λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Να μην τρελαθούμε κυριολεκτικά.
0: Άρα κατά τη
1: γνώμη
0: σας...
1: Και η αγωνία της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: της αναγορευθήσης από τους δημοσκόπους αντιπολίτευσης, έτσι, είναι κοφαντική. Τώρα θα περιμένουμε τον κύριο Τζιμήτρα, ο οποίος έλεγε καθηγητής στο Τουρκικό Πανεπιστήμιο, Μπιλγκί παρακαλώ. Από αυτή τη θέση έλεγε ότι δεν πρέπει να αναχαιτίζονται τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Και είναι μονομερείς ενέργειες, όπως θα λέγει ο κύριος Μπίστης, αυτά που κάνουμε, οι ταρζανιές που κάνουμε τόσα χρόνια στο Αιγαίο. Μω, αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλοί από το ίδιο βαρέλι με τον τόκο. Από τις ίδιες, είδατε χθες το κουδί της Πανδώρας, όσοι το πρόλαβαν να το δούνε, λέει πραγματικά ότι συτιζόντουσαν από τα ίδια κονδύλια. Έτσι, το Integrity Initiative. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν γνωστά στην πιάτσα των διπλωματών. Ποιος παίρνει λεφτά από πού, ποιος προωθεί και ποιος σπροχνητεί ανάλογα με τους αφανείς του εργοδότες. Τώρα βγαίνει στο φόρο πουμπλικό και τιμή μας, η καμάρι μας. Ο κύριος Μαρατζίδης, ο κύριος Ντούκος, μια χαρά παιδιά. Παίρνουν λεφτά από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Μα ελάτε τώρα, ντροπή είναι αυτό. Εκεί είμαστε.
0: Άρα αυτή η σύνοδος, κατά τη γνώμη σας, τι καταγράφει? Βεβαίως έχουμε και μια αλλαγή ατζέντας, έτσι, με τα χθεσινά χτυπήματα, ξημερώματα, μετά το δείπνο στον Περσικό κατά του Ιράν και σφοδρά χτυπήματα και την ανταπάτηση του Ιράν. Σήμερα που φαντάζομαι ότι η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ο προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ, κάτι λέει αυτή η κίνηση τραμπαλά. Πώς καταγράφεται τελικώς μέχρι στιγμής αυτή η σύνοδος?
1: Εγώ επικαλώ τους ακροατές να πιστέψουν τα μάτια τους, να δούνε τι έγινε χθες στην Άγκυρα, κλείνοντας τον ήχο, και να δουν πραγματικά, να πιστέψουν τα μάτια τους. Η Τουρκία είχε μια μεγάλη διπλωματική πρωτίστως και στρατιωτική κατά δεύτερον επιτυχία. Της ανατέθηκαν αρμοδιότητες με τη βούλα όλων, χωρίς καμία αντίρρηση, ούτε εμείς εκφέραμε αντίρρηση, και η Τουρκία προχωρεί στους σχεδιασμούς της, τους οποίους θα βρούμε στις επόμενες εβδομάδες μπροστά μας στο Αιγαίο. Όταν θα δούμε τι θα συμβαίνει σε λίγες εβδομάδες, να μην απορούμε να το συσχετίσουμε. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν εκεί θα τη στηρίξουν, δεν θα στηρίξουν εμάς. Ένα, αυτό έγινε. Αυτό έγινε στην Άγκυρα. Ότι εμείς ήπιαμε το αμύλητο νερό. Και το ήπιαμε όχι χθες. Το ήπιαμε όλο αυτό το χρόνο όπου ετοιμαζόντουσαν αυτά τα... προετοιμαζόντουσαν αυτή η Σύνοδος Κορυφής. Δεν θέσαμε τα θέματα, δεν τα προβάλαμε και οι δηλώσεις του γραφείου τύπου για την ελληνική κοινή γνώμη, κυριολεκτικά ποιος τους παίρνει σοβαρά. Θα υπάρξει καμία πρεσβεία που θα τους πάρει σοβαρά. Ο Πρωθυπουργός είχε πάνω από 20 τρόπους, αν ήθελε, να εκφράσει, να σταματήσει αυτό που έγινε χθες. Ή να εξασφαλίσει ανταλλάγματα. Δεν το έπραξε. Δεν το έπραξε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα, για να σας πω, βλέποντας την παρέλαση που υπάρχει και συνεχίζεται, και σήμερα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Τι να πω.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, με βάση αυτό που βλέπετε πια να σχηματοποιείται και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο συμμάχων, ποια πιστεύετε, το ρωτάει πολλοίς κόσμος με βάση την εμπειρία σας, ότι θα ήταν έστω και τώρα από εδώ και μπρος η ενδεδειγμένη κίνηση της χώρας?
1: Η πρώτη ενδεδειγμένη κίνηση, σας το λέω με κάθε αντικειμενικότητα, είναι η αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι αιχμάλωτη του αφηγηματός της. Δεν μπορεί ξαφνικά να είναι πιστική έναντι των τρίτων, αλλάζοντας χαβά. Λοιπόν, αλλαγή προσώπων, έτσι, διότι πρέπει να αποσυρθούν στον πάγκο αυτοί που δεν τραβήξανε, αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει όλα τα αυγά, είχαν κάνει λάθος υπολογισμούς, ασχέτως του για ποιο λόγο τους κάναν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να εντείνουμε τις έρευνες μας για υδρογονάνθρακες. Διότι μόνο όταν αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τον τεράστιο ορυκτό πλούτο που υπάρχει γύρω από την Κρήτη, νοτίος της Κρήτης, αλλά σε όλη την έκταση, έτσι, η ανατολικότερα αυτής, κάτω από την Κάσο, κάτω από τη Ρόδο, μόνο τότε θα αρχίσουν να μας παίρνουν σοβαρά ως χώρα που δεν λέει ωραία λόγια και έχει αρχαίο πολιτισμό, αλλά ως χώρα με ισχυρά γεωπολιτικά επιχειρήματα οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι υπόθεση 15 ημέρα. Αυτό είναι υπόθεση των της επόμενης δεκαετίας. Εάν από το 2012-2013, μετά τον νόμο Μανιάτη, είχαμε προχωρήσει στην εκμετάλλευση, εάν έστω αυτά τα 7 χρόνια της τελευταίας κυβέρνησης είχαμε προχωρήσει σε εκμετάλλευση και δεν μιλάγαμε για μπλου του Αιγαίου, Ελλάδα, μπαταρία και διάφορα τέτοια αδιανόητα που είχαμε ακούσει, τώρα θα είχαμε άλλο βάρος. Δεν θα είχε η κυρία Μελώνη βάρος, θα είχαμε εμείς. Λοιπόν, και από την ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρουμε επίγοντα μέτρα ανάταξης δύο πραγμάτων. Της άμυνας μας στα νησιά, δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε δραματικά, σε δραματικά γρήγορους χρόνους, την αποτροπή και όχι την άμυνα των νησιών, την αποτροπή, δηλαδή να μην τολμά να τα προσβάλλουν διότι θα υποστούν ζημιές στις ακτές της Ανατολίας, εγκαθιστώντας κατάλληλα και πολύ φθηνά οπλικά συστήματα που αναδεικνύονται μέσα από τις πρόσφατες συγκρούσεις, και το δεύτερο, ανάταξη της κοινωνίας. Ό,τι gadget και να φέρουμε, ακριβό φθηνό, όταν δεν υπάρχει από πίσω μια κοινωνία η οποία το στηρίζει, μια κοινωνία η οποία στηρίζεται μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και δουλεύει σεζόν. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει αίσθηση δικαιοσύνης, πιστεύει στον εαυτό της και βάζει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη παραγωγικής υποδομής στη χώρα, δηλαδή δεν παράγουμε πλέον τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες, έτσι, και πομφόλιγες. Όταν το κάνουμε αυτό, που είναι υπόθεση της επόμενης πάλι δεκαετίας. Εγώ θα είμαι σκόνη, με 70 χρόνων και σαχήνη, θα είμαι σκόνη κατά πάσα πιθανότητα τότε, αλλά πιστεύω ότι αν όλα τα μεγάλα ταξίδια ξεκινάνε με ένα πρώτο βήμα, και το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, θα υπηρεσίσει η άλλη πλευρά. Θα έχουμε την τύχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτή είναι την τύχη μας, επιφυλάσσει η άλλη πλευρά.
0: Κύριε Ιφαντή, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Πρέσβη, λέει, άκουσα χθες έναν Έλληνα διεθνολόγο που εμφανίζεται συχνά πυκνά, ιδίως στη δημόσια τηλεόραση, να λέει ότι αν ο Ερντογάν προχωρήσει στα F-35 και δώσει διαβεβαιώσεις για χρήστευση των S-400, διαρριγνύει κάθε σχέση με τη Ρωσία του Πούτιν. Θα βρεθεί αντίπαλος. Αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά?
1: Τι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά να είναι? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα του διεθνολόγου. Δηλαδή απορία ψάλτου Βίξ. Ο Ερντογάν έχει θαυμάσει σχέση με τον Πούτιν. Το λέει ίδιος ο Πούτιν, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τουλάχιστον ότι ο Βλαδίμηρος αυτό που θέλετε μας δουλεύει. Λοιπόν, έχει θαυμάσει σχέση με τον Πούτιν. Τα S-400 μπορεί να επιστραφούν στη Ρωσία. Αν του πει αδελφέ, δεν τα θέλω. Με το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα, με την κατάλληλη διπλωματική υποστήριξη, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου ούτε για τον Βλαδίμηρο ούτε για την Τουρκία. Η Τουρκία γιατί τα έχει τα S-400? Διότι είναι το μόνο. Είδε το τι έγινε το 2016 ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς ότι έγινε τον Ιούλιο του 2016. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ προσπάθησαν να του κάνουν το πραξικόπημα. Τα S-400 τα πήρε για να έχει ένα αντιεροπορικό σύστημα που μπορεί να κατεβάσει όλο τον στόλο F-16. F-16 τουρκικά τον κυνηγούσαν. Οι Τούρκοι πιλότοι κυνηγούσαν τον Ερντογάν. Λοιπόν, τα έχει για την άμυνα του εκάστοτε σουλτάνου. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί να πει, ωραία, βρήκα άλλα, άλλαξαν οι συνθήκες και να τους επιστρέψει τους S-400. Η λογική του διεθνολόγου ότι η Τουρκία και η Ρωσία θα γίνουν φανατικοί αντίπαλοι είναι περισσότερο ευχή, είναι ευσεβής πόθος. Πώς γίνονται, μέχρι στιγμής δεν είναι αντίπαλοι, γιατί δεν είναι βλάκες. Έχουν πολύ περισσότερο να κερδίσουν συνεργαζόμενοι, έχουν υπαρκτές διαφορές και σοβαρές. Αλλά δεν έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, ναι, συνεργάζονται και με αμοιβαίο όφελος και κάνουν τις δουλειές τους μια χαρά. Δεν θα ήθελε ο Πούτιν την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ και φίλοι του. Έχει αρκετούς φίλους ο Πούτιν. Έχει την Κίνα, έχει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Την Τουρκία την θέλει επιτίδιο ουδέτερο μέσα στη συμμαχία να κάνει αυτό που έκανε με την ένταξη της Φιλανδίας, την ένταξη της Σουηδίας, την καθυστέρηση την έκανε. Πιστεύετε ότι ο Πούτιν ήταν δυστυχής? Μήπως υπήρξε και οικονομικό αντάλλαγμα στην καθυστέρηση που έπαιζε ο Ερντογάν για αυτές τις δύο χώρες και στις δυσκολίες που δηλαδή θέλω να πω, όχι προσωπικό, ότι ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι εν πάση περιπτώσει έχει αντίληψη εθνικού συμφέροντος.
0: Πάντως πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Πρέσβη, πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς δίνει μια συνέντευξη ο Τραμπ μαζί με τον Ρούτε, δίπλα του είναι ο Ρούτε από ό,τι βλέπω, και ταχώνει, θα το πω λαϊκά, άνευ προηγουμένου στην Ισπανία, διακόπτει, λέει, κάθε σχέση μαζί της, δεν θέλει ούτε να τους βλέπει, δεν μετέχουν
1: ούτε
0: σε τίποτα.
1: Πρέπει να μιλούν ισπανικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όχι, αυτό δεν το πει. Δεν μετέχει, λέει, η Ισπανία, δεν στηρίζει, δεν κάνει τίποτα, δεν πληρώνει, δεν τους θέλω, είναι ο χειρότερος εχθρός μες στο ΝΑΤΟ και αμέσως μετά περιέλαβε τη Γρυλανδία, η οποία επίσης είναι απαράδεκτη, λέει, στάση. Αυτά τι σας δείχνουν λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος? Τι σας λένε?
1: Εμένα μου λένε ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι στο μηδέν. Ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα στίβος, είναι ένα δοκιμαστικό γήπεδο στο οποίο προπονούνται πολλές ομάδες και καμιά φορά πιάνουν στα χέρια ο καθένας για τον εαυτό του. Οι μόνοι που είμαστε εκεί μέσα στην αρένα και δεόμεθα υπέρ της υγείας, της μακροημέρευσης της αρένας είναι δηλαδή της Δύσης, είμαστε οι Έλληνες, οι μόνοι που πιστεύουμε στη συμμαχία. Είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε σε τραγική κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που κάνει τώρα ο Τραμπ για τη Γρυλανδία, για την Ισπανία κτλ. Θα τα κάνει αύριο ο Ερντογάν σε βάρος μας. Όταν ο επικεφαλής δίνει αυτό το παράδειγμα, αύριο, όταν θα μας τζαρτζάρει για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Ερντογάν, θα έχει δημιουργηθεί στη συνείδηση πάντων ένα προηγούμενο. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πάμε με τα μυαλά των διεθνολόγων και των αφεντικών τους να πάμε σε αποτελεσματική αντιπαράθεση με τις τουρκικές φιλοδοξίες, όσο δίκιο και αν έχουμε, όσο άδικο και αν έχουν οι Τούρκοι, που έχουν άδικο μεγάλο, γιατί η ομάδα που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μεγαλύτερο στήριγμά τους. Εάν υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση τύπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Maverick, απρόβλεπτο, τυχοδιώκτη, δεν τολμάγαν να τον βάλουν στη γωνία, διότι φοβόντουσαν μέσα στην διεθνή πραγματικότητα εκείνης εποχής, έτσι υπήρχαν δύο μπλοκ, Σοβιετική Ένωση κλπ. Φοβόντουσαν τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, όσο δεν δημιουργούμε μια τέτοια κατάσταση με μια πολιτική ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιστρέψει, να δημιουργήσει προβληματισμό, θα είναι έτοιμη να σφίξει συμφέροντα ελάσσονα αλλά και μείζωνα αν χρειαστεί, προκειμένου να προσπίσει το ελληνικό συμφέρον, δεν έχουμε καμία ελπίδα μέσα σε αυτήν την αρένα. Εκεί μέσα ο καθένας είναι για τον εαυτό του. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δεν είναι κανένας για τη συμμαχία εκεί μέσα. Ο Σάντσεφ αυτά που κάνει δεν τα κάνει για τη συμμαχία γιατί είναι αντινατοϊκός και φιλοκομμουνιστής. Τα κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι υπηρετεί το ισπανικό εθνικό συμφέρον και ο άλλος τον βρίζει. Πολύ ωραία, κάνει ένα πρόβλημα. Πάλι μέλη είναι. Δεν νομίζω ότι οι σερβιτόροι δεν προσέφεραν πορτοκαλάδα στον κύριο Σάντσεφ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Ρούτε άφερε με φέντη, με ευχαρίστησε τον κύριο Τραμπ πριν από λίγο και λέει να μιλήσουμε λιγάκι για τον προϋπολογισμό και ποιοι είναι πάνω από το 3,5-4-5%. Δεν τρέχει τίποτα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι εκεί. Εντάξει.
1: Ακριβώς. Ναι, και ο προϋπολογισμός πρέπει να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία τι βάζεις μέσα στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Έτσι, υπάρχουν χώρες οι οποίες βάζουν μέσα έργα τύπου Ρίο Αντίριο, γέφυρα ας πούμε, και το βάζουν μέσα ότι εξυπηρετεί και αμυντικούς σκοπούς και το εντάσσουν σε αμυντικές δαπάνες. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, στο τι λένε τα νούμερα σηκώνουν πάρα πολύ έρευνα και κόντρα και δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτε ως δεδομένο.
0: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε, θα το αποτιμήσω από εβδομάδα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από χθες, με βάση το κλίμα στο ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, ότι εμείς να κοιτάξουμε τα 7-3 μέσα στη δεκαετία του safe και θα βγούμε από πάνω. Και αναρωτιέμαι, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Βάζουμε βέτο εμείς και η Κύπρος στο safe στη συμμετοχή της Τουρκίας. Την ίδια ώρα οι διακρατικές συμφωνίες που κάνουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη με την Τουρκία, οι διακρατικές, είναι η Κερκόπορτα με την οποία σπάει το safe, ή να το πω διαφορετικά, αν τα έχουν βρει με Γερμανούς, Ιταλούς, Γάλλους, Σουηδούς, Ολλανδούς, διακρατικά, πόσο ισχύει το αφήγημα ότι είναι έξω
1: ο
0: από το safe?
1: Ο αποκλεισμός από το safe είναι, το οποίο είναι ένα σύνολο, ένα πακέτο από χαμηλότερο καδάνια, έτσι, σε αμυντικές βιομηχανίες. Όταν σε διμερές επίπεδο τα βρίσεις, το safe εν πωλής γίνεται άνευ περιεχομένου, έτσι, καθίσατε λίγο γράμμα κενό. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς αυτά τα χρήματα που λέμε ότι θα πάρουμε το safe, το θέμα είναι αν θα τα πάρουμε, ποιοι θα τα πάρουν και τι θα τα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν είναι για να ανανεώσουμε την πρόσωψη του Πενταγώνου πάλι, επειδή δεν θα αρέσει στον νέο Υπουργό Εξωτερικών, ή καλά, ήταν ένα άθλιο κτίριο, έτσι, αλλά άθλιο παραμένει από μέσα. Η ανακαίνιση είναι εξωτερική. Αν όμως τα δώσουμε σε νεοφυείς επιχειρήσεις και αναπτύξουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία, αξιοποιώντας αυτά που αξιοποιούν κράτη όπως η Ουκρανία ή μη κρατικοί παράγοντες όπως οι Χούτις ή αυτά που κάνουν οι Ιρανοί, εάν αντιγράψουμε αυτούς, θα έχουμε τα μέσα αποτροπής και άμυνας. Πρωτίστως αποτροπής, δευτερευόντως άμυνας. Μαζί με τις μεγάλες πλατφόρμες που αγοράζουμε, για τις οποίες δεν είμαι αντίθετος, απλώς λέω ότι αγοράζοντας ανάκριβες πλατφόρμες λίγο σπυρομαχικά, κοροϊδεύουμε την κοινωνία, αλλά όχι τους αντιπάλους μας.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη, να σας βάλω ένα κερασάκι στην τούρτα. Είπε ο Τραμπ, είναι στο λόγο είναι άπαικτος. Είπε πριν από λίγο, η Γροιλανδία είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι άχρηστη, δεν τη χρειάζεται η Δανία. Μην το κουράζετε, λέει. Είναι απίστευτος.
1: Σωστός ο Ντόναλντ.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ιφαντία, γελάσουμε και λίγο γιατί κατήφια, μάλλον κατήφια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης στην αρχή, ότι επιβεβαιώθηκε ο αυτόνομος, αυτοτελής, επικυρίαρχος της Δύσης, η Τουρκία, σε έναν άξονα από τη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και βεβαίως το κατσάδιασμα το πρωτοφανές στην ισπανική πολιτική ηγεσία, αν λέει κάτι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα, και φυσικά με τον Eric Gales.
4: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
3: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
4: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
3: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
4: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
3: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
4: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
6: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε, είπαμε σήμερα να πάμε στη Γαλλία, τη χώρα που είναι κατά κάποιο τρόπο η χώρα που γέννησε την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον νεότερο εννοώ ευρωπαϊκό πολιτισμό, με την πολιτική της ιστορία, με την πολιτιστική της συνεισφορά, μα τώρα κατά γενική ομολογία περνά από μια φάση παρακμής, τη Γαλλία. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι φοβάμαι όλη η Ευρώπη που βρίσκεται σε μια τέτοια παρακμιακή περίοδο. Και καταρχήν έχουμε σήμερα δύο αγαπητούς φίλους και καλούς πολιτικούς παρατηρητές της κατάστασης στη Γαλλία, τους γνωστούς ίσως σε μερικούς από εσάς, τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή ιατρικής στη Σορβόνη, το Δημήτρη Σκαρπαλέζο, καθηγητή μαθηματικών στο Παρίσι 7, Βολτέρος.
1: Επίκουρο καθηγητή.
0: Επίκουρο, εντάξει, δεν νομίζω ότι το να το πω εγώ έχει κάποια σημασία επαγγελματική. Και
1: το επίκουρο είναι εσωτερική διαβάθμιση όλοι οι καθηγητές.
0: Επιπλέον οι επίκουροι καθηγητές είναι ένα υποσύνολο
1: καθηγητές.
0: Των καθηγητών. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Καρπαλέζος και οι δύο είναι καλοί γνώστες της γαλλικής πραγματικότητας, αφού ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες στη Γαλλία. Χωρίς να χάσουν και την επαφή τους με τα ελληνικά πράγματα. Πριν από 2-3 μήνες, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το γενικό που είπα πριν πάμε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή εσείς, η γαλλική κοινωνία πώς βιώνει, τι λέει για αυτό που είπα προηγουμένως, για την παρακμή. Δέχεται ότι βρίσκεται σε παρακμή και ποιες είναι οι ιδέες για να ξεφύγει από αυτή την παρακμή, αν υπάρχουν.
1: Κατά την άποψή μου υπάρχει ένα γενικό συνέστημα ότι το χθες ήταν καλύτερα από το σήμερα, γενικό συνέστημα, και υπάρχει και αυτό το οποίο είναι ένα στοιχείο παρακμής που δεν υπήρχε πριν, είναι ότι δεν υπάρχει πια, ας το πούμε, ένα είδος, δεν μ' αρέσει να το πω πατριωτισμό, ένα είδος ας πούμε συναισθήματος ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στο κλίμα αυτών που λένε οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Υπάρχει αντίδραση εναντίον. Πιστεύω ότι το, όπως και στην Ελλάδα, η προδοσία, ας το πούμε, του δημοψηφίσματος που δημιούργησε ένα είδος συναισθήματος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στη Γαλλία το αντίστοιχο έγινε με το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο 55% του κόσμου είπε όχι και αυτό δεν είχε καμία συνέπεια στην πολιτική, στις επιλογές της κυβέρνησης.
0: Να θυμίσω, αν μου επιτρέπει Δημήτρη, σε αυτό το σημείο, ότι το δημοψήφισμα αυτό έγινε στις 29 Μαΐου του 2005, ήταν ένα σταθμό στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, γιατί ο γαλλικός λαός, όπως είπες, ψήφισε με 55%, παρά το γεγονός ότι αυτή το όχι το υποστήριζαν εξαιρετικά περιορισμένες δυνάμεις. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Ευρώπης και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ήταν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα εκείνο.
1: Ναι, έτσι ήταν. Και υπάρχει και ένα συνέστημα παρακμής στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, τα νοσοκομεία δεν έχουν... Παιδεύεσαι πολύ περισσότερο από ότι πριν στα νοσοκομεία. Στην παιδεία, ενώ πριν έμπαινες στο πανεπιστήμιο απλώς με το μπακαλωρεά, τώρα σου κάνουν ένα περίεργο σύστημα, τελείως διαφανές, το Parcoursup, που κάνει να μην καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μπήκε και γιατί δεν μπήκε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα γενικό συνέστημα ότι δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι όλα γίνονται με ότι δεν υπάρχει λειτουργικό κράτος. Και αυτό είναι ένα γενικευμένο συνέστημα. Βέβαια η επίσημη προπαγάνδα δεν το λέει μπροστά, αλλά άμα συζητήσεις με οποιονδήποτε Γάλλο σου βγαίνει αυτό το συνέστημα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
0: Άρα θες να πεις ότι το κράτος αποσυντίθεται υπό την πίεση των γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο της κρατικής περιουσίας, αλλά και των κρατικών λειτουργιών, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Πολύ σωστά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που συμβαίνει. Επίσης, αυτό που λες την ιδιωτικοποίηση, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει υποτίθεται μία μεταρρύθμιση για να βάλουν, για να μην είναι αμαθές, όπως λένε, γραφειοκρατικό το δημόσιο και να μην καθυστερεί και τα λοιπά, ότι θα βάζανε επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση, έγινε πολύ χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, το γαλλικό κράτος έπαθε αυτό που πάθαινε και οι Άγγλοι με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Τους είπανε ότι θα είναι πιο λειτουργικά τα πράγματα και το αποτέλεσμα ήταν να είναι πανάκριβα και να μην λειτουργούν. Κάτι τέτοιο γίνεται στη Γαλλία.
0: Επίσης, Γρηγόρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς με τις διαπιστώσεις του Δημήτρη. Ο Γρηγόρης είναι αυτή τη στιγμή κλιματικός πρόσφυγας σε κάποιο... Σε ποιο σημείο ακριβώς είσαι του Παρισιού?
2: Είμαστε στην Μπογκρενέλ, στην Τάλ, στον κήπο που έχει κάτω από τους ανοξίστες.
0: Την αναζήτηση λίγης
2: όπου έχει δροσιά κάτω από τα δέντρα.
0: Πάντως, ακούω ότι ορισμένοι κλιματοσκεπτικιστές της άκρας δεξιάς μαζεύτηκαν τώρα στο Λονδίνο να καυτηριάσουν τις συνωμοσίες για την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα της υπόθεσης. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις διαπιστώσεις του?
2: Γενικά στις διαπιστώσεις του Δημήτρη έχει δίκιο. Έτσι. Είμαστε σε φάση αποσύνθεσης του κράτους και όχι μόνο του κοινωνικού και του επιχειρηματικού κράτους που ξέραμε παλιά και ταυτόχρονα αποσύνθεσης και των διαφόρων θεσμών. Και έτσι όπως το έθεσε στο ερώτημα του δημοψηφίσματος του 2005, στην ουσία είναι η απαρχή μιας αντιδημοκρατικής εκτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκείνο μα υπήρχαν και νωρίτερα και το 2004 έγινε ένα
2: πρακτικό γνωστική. Το βάζω στη Γαλλία γιατί ξεκίνησες λέγοντας ότι η Γαλλία είναι από εκεί που ξεκίνησε η σύγχρονη ευρωπαϊκή τελική, που ήταν μικρή χώρα με πολλαπλά προβλήματα, εξαρτήσεις και τα λοιπά. Αλλά όταν έχουμε δημοκρατική, πώς ήταν, κοινοβουλευτική εκτροπή, εκτροπή από τον κοινοβουλευτικού δεοντολογία στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα από όπου ξεκίνησε στην ουσία ο κοινοβουλευτισμός αστικός που με τα μορτισέρα, ας το πούμε, τα κοινωνικά που ήταν η Γαλλία, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα έχουν μια βαθιά ρίζα. Εγώ λίγο θα ήμουν επιφυλακτικός ως προς τη χρήση του όρου ακμή και παρακμή. Γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσωπικοί, προσεκτικοί, γιατί αν πούμε ότι είμαστε γενικά σε μια παρακμή, καλαδοκούν από πίσω οι φασίστες με το ένδοξο και ακμάζον παρελθόν της κάθε χώρας. Αυτό που στην ουσία έχουμε σήμερα, είμαστε στη διάλυση των κοινωνιών μας από τον ελευθερισμό, έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης. Χωρίς πολλά-πολλά. Αυτό που ζούμε είναι η νέα κοινωνία που έφτιαξε ο νεοφιλελευθερισμός. Ελευθερισμός, στην ουσία είμαστε όμως όλοι μας, έχουμε γίνει χώμο νεοφιλελεύθεροι.
0: Ναι, και αλλά στο μέτρο έτσι, στο μέτρο που η αντίσταση σε αυτό το πράγμα ιτάται και ιτάται μάλιστα δια συμβιβασμών, μερικές φορές όχι και πολύ τιμητικών, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Βρετανία, λογικό είναι να εμφανίζεται η απάντηση της άκρας δεξιάς.
2: Έτσι, έτσι. Οπότε τώρα πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τι έχουμε, το δεύτερο κεφάλαιο που βλέπω εγώ στη Γαλλία είναι ότι έχουμε χάσει την προοπτική μας και την ελπίδα. Δηλαδή η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα. Ας μην το συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Ξέρετε καλύτερα από μένα τα οικονομικά μεγέθη και τα πληθυσμιακά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη χώρα με δυναμικό, με υψηλού επίπεδο επιστημονικό δυναμικό, χώρα του καπιταλιστικού κέντρου. Όταν λοιπόν εδώ ζούμε και ας πάρουμε το παράδειγμα της, ακόμη και της έρευνας, γιατί φύγουμε, που η έρευνα βλέπει μπροστά, έτσι, και ζούμε σε μια δεκαετία πίσω σε σχέση με αυτά που κάνουν οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. και έχω ήδη αγνώσει τουλάχιστον στον χώρο της ιατρικής και για τις τρεις χώρες για τις οποίες μίλησα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα προοπτικής. Και αυτό είναι το στοιχείο της παράκτησης, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες και η ψυχολογική κίνηση των πληθυσμών να ελπίσει κάτι καινούριο, και εδώ έχουμε μερίδιο και εμείς ως αριστερά και οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας. Βέβαια, από το κεφάλαιο δεν περιμένουμε το καλύτερο.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που βλέπω είναι ότι σε αντίθεση με... υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα στη Γαλλία, αυτό του Jean-Luc Mélenchon, της ανυπότεκτης Γαλλίας, το οποίο μάλιστα σε αντίθεση με τους, σε αντίθεση με αυτούς που είπα προηγουμένως, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τους Ποδέμους, τον Κόρμπιν, έχει μια διαφορά. Έμεινε πιστό, κατά κάποιο τρόπο, στο όχι του 2005. Δεν ήταν βέβαια στην εξουσία, αλλά πάντως ως πολιτική δύναμη έμεινε πιστό. Και διαπιστώνω τώρα τελευταία, μου λένε ότι έχει τον αέρα στα πανιά του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πριν από 2 μήνες όλοι μου έλεγαν ότι η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, σε περίπτωση που η Λεπέν δεν κατέβει στις εκλογές, θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Τώρα μου λένε ότι ο Μελανσόν θα περάσει το δεύτερο γύρο και έχει πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος. Είναι έτσι τα πράγματα? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Έτσι φαίνεται, αλλά έχει ακόμη μια πιο ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την ελληνική εμπειρία. Ο Μελασσόν, όπως και συνολικά η γαλλική αριστερά, έχει βάθος, έχει ιστορικό βάθος. Και έχουν ιστορική επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν, ανεξάρτητα τώρα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τις επιμέρους αναλύσεις, τα ρεύματα κτλ. Και επίσης ο Μελασσόν και το επιτελείο του έχουν και μια βαθιά κουλτούρα και στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι οι αφόρητα τακτικιστές που ξέρουμε στην Ελλάδα και εμφανίστηκαν μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο, ας πούμε, σε όλες τις εκδοχές της αριστεράς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω λίγο να διαφωνήσω. Ενώ είμαι στο κίνημα...
0: Καλώς να διαφωνήσεις. Ο Ζαν Ζορές έλεγε ότι η αλήθεια είναι στη διαφωνία. Για πες.
1: Λοιπόν, θα πω τις διαφωνίες μου. Οπωσδήποτε το επίπεδο του Μελανσόν σαν αντιστεκόμενη δύναμη σε σχέση με την παρακμή, με τον φιλελευθερισμό, την όλη κατάσταση, είναι άλλου επίπεδου. Αλλά
2: και όχι μόνο του Μελανσόν, συγγνώμη για τη διακοπή, και το στελεχόν του, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο Μελανσόν.
1: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο θέμα στη Γαλλία. Είναι ότι δεν υπήρξε οργανωμένη αντίσταση από την αριστερά σε αυτό που ονομάζω εικονική πραγματικότητα. Την εποχή του ψυχρού πολέμου είχαμε πρόσβαση στην Πράβδα. Δηλαδή κανείς δεν είχε αποφασίσει να αποκλείσει τη χώρα από τις απόψεις των αντιπάλων. Και αυτό είναι πρωτοφανές που γίνεται στην Ευρώπη και ίσως περισσότερο στην Γαλλία από ότι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για το Ουκρανικό.
0: Δημήτρη, αν θες να συζητήσουμε λίγο ξεχωριστά για το Ουκρανικό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μην το αναμίξουμε τώρα με όλα. Σε σχέση με την παρατήρηση του Γρηγόρη πάντως για το επίπεδο, το στελεχιακό επίπεδο, όχι της βάσης τουλάχιστον, της γαλλικής αριστεράς, θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί θυμάμαι, για παράδειγμα, της ανυπότακτης Γαλλίας, δεν εννοώ το σύνολο της αριστεράς, αλλά γιατί θυμάμαι κι εγώ, παρακολούθησα από πολύ κοντά το δημοψήφισμα του 2005, πώς έγινε η ανατροπή αυτή, και θυμάμαι μια σχεδόν καρτεσιανή συζήτηση με επιχειρήματα κτλ. Ήταν καταπληκτικό, πήγαινε σε ρεστοράν

0: εκατομμύρια κτλ. Στη Γαλλία έχουμε μια άλλη παράδοση, πολύ πιο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών επαναστατική. Είχαμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων που διήρκε σε μερικά χρόνια. Εάν αυτό είναι σε θέση ο Μελανσό να ηγηθεί ενός τέτοιου κοινωνικού κινήματος, τότε πράγματι θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω
1: Δημήτρη,
0: βέβαια. Ναι.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή. Υπάρχει ένα παράμετρο,
0: παρακαλώ.
1: μια παράμετρο που δεν πρέπει να την υποεκτιμούμε και να την ξεχνούμε, ότι στη Γαλλία ακόμα υπάρχουν συνδικάτα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και τα οποία συνδικάτα είναι οργανωμένα, καθετοποιημένα και σε οριζόντια διάσταση. Και δεν λέω μόνο για τη ΣΕΖΕΤΕ, έτσι. Λέμε και για τα άλλα συνδικάτα. Και την αποτελεσματικότητά του στον πολιτικό μετασχηματισμό των ετοιμάτων τη κοινωνία τον είδαμε σε διάφορες φάσεις. Αν θες, ακόμη και το Λαϊκό Μέτωπο, όταν είχε γίνει, ήταν επίδραση των συνδικάτων και των συνδικάτων. Δεύτερον, υπάρχουν ακόμα ασοσιασιών, ας το πούμε, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά ποιο είναι το τέτοιο. Ενώσεις πολιτών με ιστορικότητα, οι οποίες παρεμβαίνουν μέσα στην κοινωνία και κυρίως παρεμβαίνουν ακόμα και στα φτωχά και στα λαϊκά στρώματα και στα προάστια κτλ. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είμαστε σε μια κατάσταση είτε γενική απαξίωση. Δες γεσέ, ας πούμε, με τον Παναγόπουλο, όπως είναι αυτόν, είτε διάλυσης οργανωμένων μορφών συγκρότησης των λαϊκών τάξεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Από όσο ξέρω, εξάλλου υπάρχει και μια λαϊκή σοσιαλιστική κουλτούρα η οποία τραβάει από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι δόθε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Μπορεί να βρίσκονται σε κρίση, μπορεί να βρίσκονται σε παρακρίση σε σχέση με τα ένδοξα χρόνια του 70 ή του παλιότερα, αλλά υπάρχουν αυτοί οι θέσεις. Εγώ το βλέπω, το έβλεπα σήμερα το πρωί, για να σας πω, για να καταλάβω λίγο για οι τηλεθεατές ένα παράδειγμα. Έβλεπα σήμερα το πρωί την ανακοίνωση της ΣΕΖΕΤΕ, της υγείας, για τον καύσωνα και τα νοσοκομεία. Με τη λογική της προστασίας του προσωπικού. Έτσι. Η οποία ήταν σοβαρή, δηλαδή δεν ήταν, και αντίστοιχα μετά ακολούθησε, ξέρετε, δεν κτλ. Είναι ενδεικτικό αυτό. Δεν ήταν μια ράμα τι θα
0: η
1: κάνουμε.
0: Η ΣΕΣΕΤΕ είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας. Ένα από τα 4 ή 5 γενικά συνδικάτα που υπάρχουν στη Γαλλία. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ναι. Η αριστερή, ας πούμε, που ήταν ιστορικά συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τη αριστερά, στο σωματείο.
0: Βέβαια και αυτοί φαίνεται ότι έχουν γραφειοκρατικοποιηθεί. Γιατί ακούω διάφορα.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχουν όμως. Είναι γραφειοκρατικοποιημένα. Είναι, δεν είμαστε, γι' αυτό είπα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το ένδοξο παρελθόν του 60 ή του 70, αλλά είναι ακόμα στρώμα, πώς το λένε, είναι ακόμα μηχανισμοί κοινωνικής συνοχής. Αυτό
0: η
1: κάπως
0: γαλλική κοινωνία δηλαδή δεν έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα όπως ενδεχομένως έχει υποστεί δυστυχώς η δικιά μας η ελληνική.
1: Ναι.
0: Αν το
1: ακόμα και τα τρίκη ή τρένα γυλαίκα, δηλαδή μπήκαν, προχώρησαν σε μορφές συγκρότησης από τα κάτω. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ένα σωτήρας, ας πούμε, που θα πάρει το κίνημα, για να πούμε λίγο το κίνημα των Ντεμπόνα, που θα πάρει το κίνημα και θα το κάνει όταν το ονοματίσει. Μπορεί να πήγαν κάποιοι ακροδεξιοί, μπορεί ακροδεξιά, μπορεί άλλα αριστερά. Έτσι γίνονται τα κίνηματα. Αλλά λειτουργήσαν πιο συλλογικά.
0: Πάντως, στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, το παρακόλουθησα και αυτό από κοντά, είχα διαπιστώσει μια μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στην οργανωμένη αριστερά, που δεν είχε γίνει ακόμα μετατόπιση στην άκρα δεξιά, αλλά πάντως ήταν μεγάλη επιφύλαξη. Θυμάμαι και ίσως αυτό ήταν και ένα από τα τροτά σημεία του κινήματος. Δεν ήταν κανενός είδους κάθετη οργάνωση, κανενός είδους ιεραρχία. Ήταν μια απάντηση δηλαδή και μάλιστα μου είπαν ότι ήταν και μια απάντηση στη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Οι ίδιοι οι Γάλλοι μου το είπαν. Ήταν η σταγόνα που ξεχύρισε το ποτήρι. Μετά από τις προδοσίες του Μιτεράν, του ενός, του άλλου, του τρίτου, έφτασε και αυτό το γεγονός. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαμε να εμπιστευόμαστε κόμματα και πολιτικούς εκπροσώπους. Αυτό και μάλιστα αυτό κατά κάποιο τρόπο και ο ίδιος ο Μελανσόν το προσπάθησε να το αντιμετωπίσει λέγοντας ότι εγώ δεν θα γίνω Τσίπρας αν θυμάμαι καλά. Τώρα πόσο έχει αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη των λαϊκών στρωμάτων, γιατί έχουμε δει ότι ένα κομμάτι της εργατικής τάξης έχει περάσει στην άκρα δεξιά, εκφράζεται από την εθνική συσπήρωση κτλ. Τι γνώμη έχεις Δημήτρη?
2: Εγώ να σου πω κάτι, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι έχει υπάρξει και μία, θα έλεγα, πολιτιστική καθίζηση και στις λαϊκές τάξεις. Όχι πολύ μεγάλη, υπάρχει αντίσταση, αλλά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα χειραγώγησης που δεν υπήρχε στο παρελθόν σε τόσο βαθμό. Επίσης, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι η σιωπηρή αποδοχή

0: εκδοχή της εικονικής πραγματικότητας στην οποία μας έχουν κολλήσει σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή μέχρι τα ντόπια, και στην οποία δεν έχει αντισταθεί όπως θα έπρεπε από την αρχή αριστερά, κάνανε τους ανθρώπους να είναι πολύ πιο εύκολα ευάλωτοι στο φταίνει μετανάστες, το ότι είναι όλοι ίδιοι, ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους, δηλαδή την ακροδεξιά κτλ. Και αυτό που λέω, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουνα νέος, υπήρχε μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, υπήρχε ένα μεγάλο δίκτυο πολιτιστικής παιδείας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εάν ήσουν ένα παιδί κομμουνιστή και δεν είχες διαβάσει Ντοστογεύσκη, ας πούμε, σε κακοκοιτούσανε. Έπρεπε να... Ήτανε καθήκον των προοδευτικών να διαβάζουν. Ήταν καθήκον των προοδευτικών.
1: Το διάβασμα έχει υποχωρήσει παγκοσμίως προς όφελος του TikTok. Μέχρι 200 λέξεις μετά έχουν κουραστεί.
0: Και οι διαδικασίες του TikTok είναι πολύ πιο ευνοϊκές στην πορεία προς την άκρα δεξιά. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι ένα πράγμα, και θα το συζητήσουμε αυτό και ύστερα, το οποίο έπαιξε ρόλο, είναι ότι με τον επικρεμάμενο πόλεμο, τα περισσότερα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών έδωσαν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ενώ η άκρα δεξιά, στο όνομα της, ας το πούμε, πατριωτικής αυτονομίας της χώρας, δίχως να είναι σαφής, αφήτουν να εννοηθεί ότι εμείς δεν γουστάρουμε πόλεμο.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο όπλο της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και η προσπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της αριστεράς να είναι πολιτικός ορθή, δηλαδή να αποδέχεται τους κακούς, τους καλούς που βάζει επισήμως το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι ότι αφήνουνε άλλο ένα επιχείρημα στην ακροδεξιά, και επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη ότι ο κόσμος θέλει να μην πάει για πόλεμο, όταν τα δύο μόνα κόμματα τα οποία λένε, ή μάλλον είναι και το κομμουνιστικό, αλλά τα δύο κόμματα τα οποία είναι σαφή ότι δεν θέλουν να πάμε για πόλεμο, το πιο σαφές είναι του Μελανσόν, αλλά οι άλλοι με τη σιωπή τους δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι και αυτοί και η άκρα δεξιά σε διαφωνία σε σχέση με με τον πόλεμο.
1: Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό αυτό που λες, είναι η άκρα δεξιά και ο Μελανσόν γίνονται εκλαμβάνοντος αντίθετοι στον πόλεμο.
0: Ως ένα βαθμό, ναι. Ως ένα βαθμό, ναι.
2: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυτό δεν είναι απόλυτο.
1: Ναι,
0: δεν είναι απόλυτο, γιατί η άκρα δεξιά δεν έχει πάρει σαφή θέση, αλλά το ότι δεν έχει πάρει σαφή θέση υπέρ, που έχουν κάνει όλοι οι άλλοι, δημιουργεί αυτή την υπόνοια ότι αυτοί θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της χώρας και όχι της Ουκρανίας, των Αμερικάνων κτλ. Εκεί το παίζουν. Το παίζουν με την ασάφεια.
1: Εσύ, Γρηγόρη, τι νομίζεις?
2: Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο μαρξιστική ανάλυση τώρα, γιατί για να καταλάβουμε πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει ένα σημείο τομής και είναι το καλοκαίρι του 24. Μέχρι το καλοκαίρι του 24 είναι οι ευρωεκλογές και οι κοινοβουλευτικές εκλογές που κήρυξε μετά ο Μακρόν, όπου εκεί έχασε την πλειοψηφία. Εκεί διαμορφώνεται ένα καινούργιο μπλοκ μέσα στο κεφάλαιο, το γαλλικό κεφάλαιο, μέσα στο Μεντεφ, μέσα στον σύνδεσμο βιομηχάνων, έτσι, οι οποίοι πια με δεδομένο ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Μακρόν ή αυτή η μορφή της κεντροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς που κυβερνά, δεν έχει πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, στρέφονται μαζικά στην υποστήριξη της ακροδεξιάς. Ως δύναμη η οποία θα εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινωνική σταθερότητα για να συνεχίσουν την κερδοφορία
1: του. Κάπως όπως το ίδιο που έγινε το 1933 πριν από την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία. Δεν θέλω να παραλληλήσω την Μαρίν Λεπέν με τον Χίτλερ. Απλώς
2: ναι, ως εναλλακτική διέξοδος. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εκτίμηση. Είχε την καταγραφόταν στον τύπο ότι υπήρχαν μικρές ομάδες στο γαλλικό κεφάλαιο που στήριζαν την ακροδεξιά, αλλά πολύ περιφερειακές. Καταγράφεται μετά στον τύπο, αλλά είναι και εκτίμηση και το συνδικάτου, το οποίο συζητείται από τις εκλογές του, τις κοινοβουλευτικές εκλογές και μετά. Και το βλέπουμε και όλα και στα κανάλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ολιγάρχες, οι Γάλλοι, με τα κανάλια που ελέγχουν, προμοτάρουν συστηματικά την τέτοια, τους ακροδεξιούς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, το αντίστοιχο Sky, για να καταλάβουν οι ακροατές, ας πούμε, στην Ελλάδα, παίζει μόνο Λεπέν. Και μάλιστα, πάνω σε αυτό τον άξονα διαμορφώνει και την αντιπαλότητα πάνω στον πόλεμο, που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άξονας, κυρίως για σε σχέση με τη Ρωσία, ακόμα το γαλλικό κεφάλαιο προφανώς θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη κερδοφορία από τη συνέχιση του πολέμου. Γι' αυτό και τα γαλλικά ακροδεξιά κανάλια επίσημα έχουν μια σαφέστατα αντιρωσική κατεύθυνση. Συν το γεγονός ότι είναι, αν πάμε τώρα στην ιστορία που ξεκινάει από τον Ναπολέοντα, το πούμε, οι Ρώσοι πάντοτε είναι η σχέση Γαλλία-Ρωσία είναι μια. Πάντοτε ήταν μια λυκοφιλία. Και οι Ρώσοι ήταν πάντα ένας κίνδυνος, ας το πούμε. Γιατί...
1: Ναι, αλλά ο Ντεγκόλ ήταν ο πιο φιλικός προς την Ρωσία. Υπήρχε ένα ισχυρότατο κομμουνιστικό κόμμα.
2: Υπήρχε ένα κομμουνιστικό κόμμα, ακριβώς.
3: Λοιπόν, δεν είναι μόνο.
1: Σχετικά ανεξάρτητη Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη μόνη ίσως στην Ευρώπη.
2: Έτσι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι η σύγκρουση, σύγκρουση με τη Ρωσία πια δεν είναι ενδογενής βασικά. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα μεγάλο ατού της Ευρώπης ήταν το φτηνό πετρέλαιο που είχε από την Ρωσία.
1: Και οι μη μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, η αποφυγή τεραστίων στρατιωτικών δαπανών.
0: Και το θέμα όχι είναι
1: να
0: ότι...
1: κινδυνεύσει και η ασφαλειά της όλο το ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να το θυμίζουμε αυτό. Κάποτε οι Ρώσοι ήταν στο Βερολίνο. Γιατί τώρα που έχουν πάει πολύ πιο ανατολικά θα επιτεθούν στο Παρίσι και στην Ρώμη. Δηλαδή είναι κάπως μεγάλη σαχραμάρα αυτό. Και το ότι γίνεται αποδεκτό σε μια χώρα όπως η Γαλλία μου κάνει εντύπωση, ξέρετε. Διότι εδώ μιλάμε για τη χώρα του Βολτέρου, Σάρτρο, τώρα πιστεύουν στα σοβαρά ότι θα.
2: Αυτή είναι η προπαγάνδα, Δημήτρη, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, με την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν έχει τα 3-4 κανάλια, όλα τα κανάλια να παίζουν αποκλειστικά το ρωσικό κίνδυνο.
0: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα για αυτό που έλεγα για την ακροδεξιά. Το μόνο κανάλι που επιτρέπει να ακουστεί ο λόγος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι το CNN. Δηλαδή το CNN άφησε να μιλήσει η Ξένια, πώς τη λένε, Εφρέμοβα, που ήταν προηγούμενα η υπεύθυνος του Russia Today, και την έπεσαν στο CNN από τους σοσιαλιστές μέχρι τους ακροαριστερούς, ότι κάνεις αυτό το φοβερό πράγμα να δίνεις λόγο στον Πούτιν. Ενώ
1: ναι, κατάλαβα. Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε λίγο, και διότι ξέρετε οι θεατές μας δεν είναι τελείως εξοικειωμένοι με τη γαλλική πραγματικότητα. Θα ήθελα να... Εντάξει, άκρα δεξιά καταλαβαίνω η συσπήρωση, η εθνική συσπήρωση αφήνει κάποια ορισμένη σύγχυση γύρω από το θέμα. Μάλιστα έχω ακούσει μια θεωρία ότι η δικαστική δίωξη κατά της Λεπέν, ένας από τους σκοπούς είναι να μας φέρει τον Μπαρντελά, ο οποίος είναι πολύ λιγότερο φιλικός, ας το πούμε, στη Ρωσία από τη Λεπέν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην αριστερά τι γίνεται, η ανυπότακτη Γαλλία, ποια είναι η θέση της ανυπότακτης Γαλλίας?
0: Λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία έχει το εξής πρόβλημα. Σημαντικό κομμάτι από τα στελέχη του προέρχονται από την παλιά Λίγκ Κομμουνίστ, η οποία με περίεργο τρόπο από την εποχή του Ιουγκοσλαβικού πολέμου και με μικρά πηδηματάκια στα ζητήματα σχέσης Ανατολής και Δύσης περνάει σε ένα είδος, έχει γίνει σχεδόν το αριστερό κομμάτι της CIA. Δηλαδή υποστηρίζουν βασικά
1: Ναι, αλλά αυτό πώς επηρεάζει την ανυπότακτη Γαλλία, Δημήτρη μου, διότι εδώ
0: με διαφέρει... Αυτό επηρεάζει με το ότι βασικά στελέχη της ανυπότακτης Γαλλίας είναι προερχόμενα από αυτόν τον χώρο και σε κρίσιμες στιγμές...
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μια...
2: Εγώ Συγγνώμη Δημήτρη, θα το πω λίγο πιο σχηματικά, χρησιμοποιώντας όρους που είναι πιο εξοικειωμένο το κοινό, οι τηλεθεατές. Η γαλλική αριστερά αυτή της Γαλλίας, η υπόσταση Γαλλίας, είναι τροτσκιστικής καταγωγής.
1: Ναι, και αλλά εγώ ξέρω
2: και
1: ότι
2: πολύ καλά...
1: στο παρελθόν, με συγχωρείς Γρηγόρη μου, οι τροτσκιστές στο παρελθόν ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν για το θέμα της Αλγερίας και περίπου οι μόνοι.
2: Όσο. Ναι,
1: ήταν
2: αλλά επίσης, το πρόβλημα...
1: εγώ έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες για το Βιετνάμ, για την Ικαράγω, τι έχει γίνει. Αυτό
2: είναι.
1: Πλέον είναι κάτι άλλο οι τροσκιστές από
2: το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ αυτών των τροσκιστών ήταν από τη φοβερισμό τους ότι η Ρωσία ίσως στα ελληνισμός, ίσως ολοκληρωτισμός. Αν θα το πας πιο, πολύ πιο πίσω στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων, υπάρχει αυτή η γραμμή.
1: Ήταν πάντα υπέρ της υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης παρά όλες τις διαφωνίες του.
2: Ναι, αλλά η γαλλική αριστερά, η τροτσκιστική αριστερά είχε τέτοια. Αυτό το υπονόησε λίγο Δημήτρη.
1: Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια. Αυτό τα απέκτησε μετά το 1991.
0: Αυτό είναι.
1: Το 1991 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Η στιγμή της καμπής είναι για την αριστερά της Γαλλίας είναι ο Ιουγκοσλαβικός πόλεμος. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έπεσε η γραμμή, δηλαδή εγώ ήμουνα μέλος της αυτών των οργανώσεων και όταν έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε διαδήλωση εναντίον των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, με κοιτούσαν σαν ένα περίεργο και μου λέει γιατί το λες αυτό επειδή είσαι ορθόδοξος. Δηλαδή είχε βγει μια άποψη ότι το περισσότερο που μπορούν να κάνουν είναι το περίφημο ούτε ούτε. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον Μιλόσεβιτς. Αλλά δεν κάνουμε και τίποτα εναντίον των βομβαρδισμών.
1: Και ουσιαστικά από εκεί άρχισε... δηλαδή μας λες ότι αυτή η άποψη, η οποία δεν είναι μόνο σε αυτούς, είναι και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν καταλαβαίνω είναι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι σε ευρύτατα τμήματα της αριστεράς, είναι ούτε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε με τον ΝΑΤΟ, ούτε με την...
3: Ούτε με τον Πούτιν.
1: Ούτε με τον Πούτιν. Ούτε με το... Και αν θέλουμε και στη Μέση Ανατολή, που είναι πιο βέβαια σε αυτή τα
2: ούτε
1: πράγματα...
2: Ούτε με το Ιράν.
1: Ούτε με το ΝΑΤΟ. Το οποίο καταλήγει στο δεν είμαστε με κανέναν. Να αφήνουμε δηλαδή πρακτικά μια επίθεση του ΝΑΤΟ που εξελίσσεται σήμερα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται κανονικά.
2: Ναι, άμα το πας λίγο πιο μακριά, η ανάλυση του υπεριαλισμού δεν υπήρχε. Τοποθετήσουμε μια έννοια κατά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Αν έχεις ανάλυση υπεριαλισμού, όταν μπαίνεις στις αναλύσεις του επίπεδου του στυλ, στην καλύτερη περίπτωση να απεικιοκρατία και τα πράγματα είναι αλλιώς.
1: Ναι. Εν περιπτώσει, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί στο παρελθόν, όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία ξέρετε δεν είναι αναγκαστικά και όλοι οι θεατές μας εξοικειωμένοι με αυτές τις ιστορίες, η τελική θέση του Μελανσόν, της ανυπότακτης Γαλλίας. Ποια είναι στο θέμα της Ουκρανίας και ποια είναι στο θέμα της Μέσης Ανατολής.
0: Στο θέμα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ πιο αντι-Ισραηλινή. Είναι, άμα θες, υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης. Έχουν και την Ρέιμα Χασάν Παλαιστίνια, ευρωβουλεύτρια του Μελανσόν, και στο ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο σαφής, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του γαλλικού πληθυσμού που έχει συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους. Στα άλλα ζητήματα, εγώ θυμάμαι στην Ναντέρ που έγινε μια μάζοξη, στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, λίγο, ας το πούμε, το, αν θυμάμαι καλά, είναι το 23, εκεί περίπου, και ο Μελανσόν είπε, είμαστε εναντίον της εισβολής, γιατί κανείς είναι παραβίαση των συνόρων κτλ. Αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στον πληθυσμό του Ντομπάς να μπει με το ζόρι στην Ουκρανία. Πρέπει να ζητήσουμε μόνο να γίνουν δημοψηφίσματα με διεθνείς παρατηρητές. Και θυμάμαι ότι όλη η αίθουσα χειροκροτούσε με ενθουσιασμό και τα στελέχη που ήταν στο κοντά του ήταν παγωμένοι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα στελεχών. Να σου πω και κάτι. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο ιστορικό βαθύτερο που είναι η αστικοποίηση της δυτικής αριστεράς. Έχει μπει και αυτή μέσα στο σύστημα. Τώρα δεν είναι. Και το σύστημα συμβάλλει και μια πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Αν και στο ζήτημα το Παλαιστινιακό, ναι, βεβαίως.
2: Δημήτρη, μια παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
2: Καταρχήν, όταν μιλάμε για LFE, δεν μιλάμε για επαναστατική αριστερά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε στην καλύτερη εκδοχή, μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία με όρους έτσι κλασικά ιστορικούς. Δεύτερον, η γραμμή του Μελανσόν είναι, ας το πούμε, σε σουβερενιτή της εθνικής κυριαρχίας. Που σημαίνει ότι για να διαμορφώσει και τις κοινωνικές συμμαχίες που τον οδηγήσουν στο δεύτερο γύρο, εκτός από τα λαϊκά στρώματα κτλ., έχει σχέσεις και εκφράσεις με τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Και αυτή τη στιγμή, για λόγους που εγώ δεν είμαι ικανός να το πω γιατί, αλλά είναι κάτι το οποίο το διαβλέπουμε. Το γαλλικό κεφάλαιο συνολικά θεωρεί ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία είναι προς όφελός. Άρα δεν πρέπει να μας... να είναι, πώς το λένε, κάπως πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή τη στάση, πέρα από τις, την ιστορική καταβολή, τις ιδεολογικές προσεγγίσεις κτλ. Αυτό που εκφράζει λαϊκή η Φράνς Ασουμής είναι γαλλικό κεφάλαιο. Θα σας θυμίσω το εξής, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, ο Μελανσόν είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με άβατα, με ομοίωμα, με τρισδιάστατο ομοίωμα. Αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο έλεγε ότι εμείς θα ωθήσουμε τις γαλλικές εταιρείες ψηλής τεχνολογίας.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
1: Υπό μία έννοια στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας είναι και λίγο επαναστατικό καθήκον, ας το πούμε. Ναι. Άλλωστε...
2: Όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να κρίνω αν είναι καλό ή κακό με όρους, αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μελανσόν και αυτή η ομάδα η οποία δεν είναι μια προλεταριακή, να το πούμε, ή η ομάδα των λαϊκών στην Ελλάδα, είναι πιο... Και το δεύτερο, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν οργανώθηκε ούτε μία διαδήλωση για την ειρήνη. Εγώ, ακόμα και με τη λογική ούτε-ούτε που έλεγε ο Δημήτρης, διαδήλωση ειρήνη δεν έχει. Όπως γινόταν, ξέρω εγώ, τότε με τον πόλεμο, πώς το λένε, όχι στα πυρηνικά, δυτικά και ανατολικά, ας πούμε, που λέγανε το 80.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό... δίκιο.
1: Αυτό
0: αλλά περίμενε.
1: Πολύ εντυπωσιακό, ναι. Ναι, Δημήτρη.
0: Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η θέση που παρουσιάζω, αυτό που λέω, ότι δεν είναι η θέση του Μελανσόν. Δηλαδή η διαφορά που είδα ανάμεσα στο λόγο του Μελανσόν και στη συμπεριφορά των στελεχών είναι κάτι το οποίο εκ των υστέρων φάνηκε σε όλες τις ψηφοφορίες στη Γαλλική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, σε όλες τις ψηφοφορίες να σταλούν λεφτά και όπλα στην Ουκρανία, η εκπρόσωπος της ανεξάρτητης Γαλλίας, της ανυπότακτης Γαλλίας, ήταν πάντα υπέρ του να υποστηρίξουμε την αντίσταση του Ουκρανικού λαού. Και αυτό δεν το άκουσα ποτέ από το στόμα του Μελανσόν. Δηλαδή είναι ο η διαδικασία με την οποία αυτό το κομμάτι της ανυπότακτης Γαλλίας κατόρθωσε να αυτονομηθεί και στηριζόμενη στο ότι δεν έγινε καμπάνια εναντίον της εικονικής πραγματικότητας για τα γεωπολιτικά.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα. Αν θυμάμαι καλά, η Γαλλία έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στην επέμβαση στη Λιβύη και όμως κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε στην ίδια τη Γαλλία. Ακόμα και τώρα Γάλλοι φίλοι μου λένε ότι δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει η Γαλλία, φταίει ο Καντάφη κτλ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η ανυπότακτη Γαλλία είναι διχασμένη στην πραγματικότητα ανάμεσα στον ίδιο τον Μελανσόν και στελέχη που έχουν την άποψη ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, δηλαδή πρακτικά το ΝΑΤΟ. Αντίθετα από ό,τι καταλαβαίνω στο θέμα της Μέσης Ανατολής, υπάρχει μια σαφέστατη αντίθεση εκεί της άκρας δεξιάς αυτή τη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατική αριστερά, όπως μας την περιγράφει ο Γρηγόρης. Δηλαδή η France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία, φαίνεται η μόνη δύναμη η οποία έχει αντισταθεί πάρα πολύ στο ζήτημα στη δράση του Ισραήλ. Και από ό,τι φαίνεται η σύγκρουση Ισραηλινών και Αράβων έχει μεταφερθεί εν μέρει και στο εσωτερικό της Γαλλίας κατά κάποιο τρόπο. Από ό,τι αν κατάλαβα καλά, η κυρία Λεπέν πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη του Ισραήλ. Κάνω λάθος?
0: 100% έχει δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι. Και ως ένα βαθμό η υποστήριξη του Ισραήλ είναι το βασικό όπλο που έχει η άκρα δεξιά στην Ευρώπη για να αποποιηθεί, άμα θες, το ναζιστικό της παρελθόν. Το φιλοναζιστικό παρελθόν. Δηλαδή, τι μας λέτε ότι είμαστε φασίστες και ναζιστές, αφού είμαστε φανατικά υπέρ των Εβραίων. Έτσι το παρουσιάζουν.
1: Ναι.
0: Και επιπλέον είναι τρόπος να πούμε να καλύψουν και την αντιμουσουλμανική τους πολιτική. Ότι εμείς το κάνουμε εκτός των άλλων και για να υποστηρίξουμε τους Εβραίους.
1: Έχουν μετατρέψει δηλαδή τον αντισημιτισμό σε ισλαμοφοβία, ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Και επίσης σε ένα άλλο θέμα στο οποίο ο Μελανσόν, και λέω ο Μελανσόν, δεν λέω τα στελέχη του, είχε πολύ καλή θέση, είναι στο ζήτημα της Βενεζουέλας. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν όλοι ότι υποστηρίζει τον Μαδούρο, ότι υποστηρίζει έναν δικτάτορα, αλλά και τα περίφημα στελέχη αυτής της καταγωγής, ας πούμε, για τα οποία μίλησα, δεν τα είδα να βγούνε μπροστά για να υποστηρίξουν τη Βενεζουέλα.
1: Δηλαδή θα ήταν σωστό να πει κανένας ότι ο αντιμπεριαλισμός αντικαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο από το δικαιωματισμό, ότι ανήκουμε σε μια δύση η οποία είναι κάπως πολιτιστικά ανώτερη?
2: Δημήτρη, πρέπει να βάλουμε δύο στοιχεία. Συγγνώμη λίγο, να βάλουμε ένα στοιχείο λίγο για την πολιτική του Μελανσόν και την πολιτική του γαλλικού κράτους. Όταν έγιναν τα γεγονότα στα σύνορα στις 7 Οκτώβρη, από εκείνο το σημείο και μετά το γαλλικό κράτος, το κράτος, έτσι, όχι οι πολιτικές δυνάμεις, όπως εκφράζονται από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο, εκφράζει μια απόλυτη καταστολή στο να μιλήσεις για την Παλαιστίνη, όχι να υποστηρίξεις το Παλαιστινιακό κίνημα. Απόλυτη καταστολή. Σας θυμίζω, είχε υπογραφεί ένα κείμενο με 200 υπογραφές από κάποια πανεπιστήμια περιφερειακά όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ισραηλινών στην αρχή της σφαγής, το οποίο έλεγε σταματήσει η σφαγή, τους οποίους τους πήγαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας, υπόθαλψης τρομοκρατίας. Η καταστολή ήταν απόλυτη.
1: Αν κατάλαβα καλά, πήγανε και την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της ανυπότακτης Γαλλίας για υπόθαλψη τρομοκρατίας, που είναι μια σοβαρότατη
2: δηλαδή,
1: κατηγορία.
2: Δεν μπορείς, αυτό είναι πιο πρόσφατο. Έτσι, από την αρχή, λοιπόν, από την ώρα 0 στη γαλλική κοινωνία, είχαμε μια απόλυτη επιβεβλημένη σιωπή. Δεν ήταν εικονική πραγματικότητα, όπως αυτό που υπονοεί ο Δημήτρης, δεν μπορείς να μπει σε ένα site στο Russian Today από τη Γαλλία. Ήταν καταστολή. Τελεία. Αυτός είναι και ο ρόλος για τον οποίο
1: είχαμε
2: πάρα πολύ
1: διανοούμενοι. Είχαμε και καταδίκες ανθρώπους στη φυλακή κλπ.
2: πάρα πολλοί διανοούμενοι σταμάτησαν, δεν μιλήσαν και δεν μιλήσαμε, έτσι. Γιατί το πράγμα ήταν πια επικίνδυνο χωρίς συλλογικά υποκείμενα από πίσω. Ένα. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία τράβηξε τη γραμμή για την υποστήριξη των Παλαιστινίων ήταν από την αρχή η Φράνσα Σουμής. Ξαναλέω σε συνθήκες σχεδόν παρανομίας. Έτσι. Λοιπόν, και είχε μία θέση αρχής με μία ανθρωπιστική ας πούμε προσέγγιση στην αρχή, αλλά και μία θέση πολιτικής τακτικής. Αυτό που έκανε ο Μελανσόν και ήταν ευφυής κίνηση, βάζοντας μπροστά το Παλαιστινιακό, στην ουσία δημιούργησε μία ταυτοτική σχέση με το λαϊκό κόσμο αραβικής καταγωγής στις μεγάλες πόλεις. Πράγμα το οποίο τον οδήγησε σε Γάλλους πολίτες, ναι, Γάλλους πολίτες, που οδήγησε σε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης που μεταφράστηκε και σε υποστήριξη στις ψηφοφορίες.
1: Αλλά και σε μεγάλη αντίθεση, από ό,τι κατάλαβα, του περίπου παντοδύναμου ΚΡΙΦ, του Συμβουλίου των Εβραϊκών Οργανώσεων της Γαλλίας, που ανέδειξε καλά, τον Μελανσόν στο γιατί... κύριο εχθρό του.
2: Ναι, αυτό είναι λογικό. Γιατί αυτό που έκανε ο Μελανσόν ήταν λοιπόν μια ταυτοτική πολιτική σε αυτό το χώρο. Και εκεί δημιούργησαν αυτό τη γενικευμένη επίθεση του Κλειβάζ. Όμως από την άλλη, συγγνώμη, δείτε λίγο να τελειώσω τη φράση. Ένα λεπτό. Από την άλλη πλευρά έχουμε το εξής. Ο καθημερινός απλός Εβραίος, Γάλλος πολίτης, ο συνάδελφός μου και η συναδέλφισά μου, για πολλούς και διάφορους λόγους βρίσκονται σε συνθήκες φόβου. Αυτό που αρχίζει να εμφανίζεται σήμερα είναι ότι αυτοί οι ακροδεξιοί ή και οι κλασικοί δεξιοί που κεντρικά έχουν τον φιλοϊσραηλινό λόγο, όταν μιλάς μαζί τους είναι βαθιά αντισημίτες. Ναι. Και αυτό που έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πια ο συνάδελφός μας, άνθρωποι σαν και εμάς, ας πούμε, εβραϊκής καταγωγής, είναι ότι με το που θα νιώσουν οι ακροδεξιοί ότι το Ισραήλ δεν είναι τόσο ισχυρό, υποχωρεί λίγο, τότε θα ξαναβγεί στη φόρα ο αντισημιτισμός, ο οποίος θα είναι βαθύς, ανθρωποκτόνος αντισημιτισμός, πράγμα το οποίο ποτέ κανένας στην αριστερά, σε όποια εκδοχή του, δεν είχε ποτέ αντισημιτική στάση σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Ποτέ καμιά δήλωση κανένας φορέα της αριστεράς δεν ήταν ενάντια στο Ισραήλ. Ήταν υπέρ των πανεπιστημίων. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Είναι ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ κοιτάω γύρω μου σε αυτούς που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις υπέρ των Παλαιστινίων, βρίσκω ένα σημαντικό ποσοστό Εβραίων. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι...
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι θα βοηθηθούν από την αριστερά όταν θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ το έχω συζητήσει αναλυτικά με κανονικούς αυτού.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτό που έχουν δει είναι ότι η αντεπίθεση, η γενοκτονική αντεπίθεση, βάζει τους Εβραίους σε πολύ δύσκολη θέση. Το περίφημο «όχι στο όνομά μας», «δεν μπορείτε να κάνετε αυτά λέγοντας ότι τα κάνετε για μας», έχει κινητοποιήσει πολύ κόσμο που ίσως διαφορετικά να έμενε αποστασιοποιημένος. Επίσης θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα για την εικονική πραγματικότητα. Αυτή χτυπάει και στο ζήτημα των κοινωνικών θεμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι... Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις ότι είναι οικονομικά σωστό να γυρίσουμε στην σύνταξη στα 62 που λέει η αριστερά. Υπάρχει ένα είδος βομβαρδισμός ότι υπάρχει μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι της μέσης τάξης τα καταπίνει. Εκεί που δεν, αυτοί που δεν τα καταπίνουν είναι βασικά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως δεν είναι. Άλλοι λένε φταίνε οι μετανάστες και άλλοι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει. Αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα έχουμε το θέμα της επιβολής μιας εικονικής πραγματικότητας. Τέλος, θέλω να μιλήσω μία στιγμή για ένα άλλο πράγμα για το οποίο
1: Θα μας μιλήσει στο τέλος, Δημήτρη, μια στιγμή, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα βασικό.
0: Δεν είναι γι' αυτό που νομίζεις. Είναι το θέμα της, του κράτους δικαίου. Δηλαδή, ένας κανόνας είναι ότι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε κανέναν δίχως δίκη. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι σαν τον Ζακ Μπό μιλάνε για το θέμα της Ουκρανίας, σαν την Ναταλή Γιάμπα μιλάνε για την απεικιοκρατία στην Αφρική, σαν τον Χουσέιν Ντογρού μιλάνε για το Παλαιστινιακό, τους τιμωρήσανε με απόλυτο αποκλεισμό από τις τράπεζες και από τη δουλειά, να μην μπορούν να δουλέψουν, δίχως δίκη, με απλή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και το ίδιο δηλαδή έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
0: Η μόνη διαφορά είναι ότι η Αλμπανέζε δεν μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουν σαν...
1: Εφαρμόζουν όμως οι γαλλικές τράπεζες αυτό που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαμαρτύρεται η Γαλλία δηλαδή.
0: Έτσι είναι. Ενώ ο Ζακ Μπό και ο Χουσέιν Ντογρού ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν και να δουλέψουν. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα είδος απειλούν τους διαφωνούντες να τους βγάλουν από την κοινωνία και δίχως την εγγύηση ότι θα γίνει μια δίκη που θα μπορέσω να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένας τρόπος.
1: Μα ήδη φάνηκε και από την πολύ άγρια καταστολή των κίτρινων γυλαίκων.
0: Ακριβώς.
1: Με τέτοιο προηγούμενο, αν εξαιρέσουμε ίσως τη Βόρειο Ιρλανδία, τους Μπάντερ Μάιχοφ και τα λοιπά, δεν έχουμε πάντως τέτοιο μαζικό προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε στη Γαλλία εναντίον των κίτρινων γυλαίκων. Δηλαδή, μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
0: Εκεί που διαφωνώ με σένα είναι ότι αυτό που έγινε είναι μια καταπίεση διαφωνούντων με κλασικό τρόπο καπιταλιστικού κράτους, έστω κοινοβουλευτικού. Ενώ στις περιπτώσεις που είπα, το να γίνει αποδεκτό να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη, με
1: είναι
0: απόφαση.
1: Μια πρόοδος του ολοκληρωτισμού, μια περαιτέρω πρόοδος του ολοκληρωτισμού. Μας
0: είναι μια
1: δικαίη τη μέλλον μας επιφυλάσσει.
0: Ακριβώς. Το κακό είναι ότι δεν έχει αντισταθεί σε αυτό το ζήτημα ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία. Κανείς δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται, να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα μόνο ο Βαρουφάκης μίλησε για το ζήτημα αυτό. Οι άλλοι απολύτως τίποτα. Δηλαδή το θέμα του κράτους δικαίου και των εγγύησεων βαραίνει και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τέλος,
1: θα ήθελα ίσως, βαραίνει μάλλον όμως υπέρ της ανυπότακτης Γαλλίας, γιατί η Γαλλία ίσως έχει μια δημοκρατική κουλτούρα πιο βαθιά από την ελληνική, που είχε κυρίως εθνικές επαναστάσεις στην ιστορία της, δεν είχε τόσο μια δημοκρατική επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, γιατί δεν το έχουμε θίξει τελείως, σχεδόν καθόλου. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, το να γυρίσει η σύνταξη 62 μπορεί να είναι πρόβλημα στο πλαίσιο ενός οικονομικού συστήματος όπου υπάρχει τελείως ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και τα λοιπά, μια παγκοσμιοποίηση δηλαδή, η οποία ίσως είναι και ένα εμπόδιο στην εφαρμογή ενός σοσιαλδημοκρατικού, πολύ περισσότερο ενός αριστερού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία? Γιατί θυμόμαστε ότι σε μια εποχή που υπήρχαν πολύ λιγότερες ελευθερίες στο κεφάλαιο, το 1982, η πίεση ήταν τέτοια που ανάγκασε τον Μιτεράν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλη λύση, αλλά πάντως χρησιμοποιήθηκε για να ξεχαστούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Ενωμένης Αριστεράς τότε.
0: Εγώ νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι πάντα πανίσχυος, αλλά έχει χάσει λίγο το του ΠΕ που είχε να λέει ότι είμαστε η μόνη λύση. Δηλαδή, το ότι εμφανίζονται συνέχεια κρίσεις κάνει να μην είναι αυτονόητος ο νεοφιλελευθερισμός σαν μόνη λύση. Το περίφημο «δεν υπάρχει εναλλακτική», το οποίο ήταν τόσο δυνατό την εποχή της την εποχή των Ρίγκαν και τα λοιπά, δεν είναι πια το ίδιο δυνατό.
1: Πολιτικά
0: και νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: είναι δυνατό, αλλά το κεφάλαιο που είναι πίσω του, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι άμα τη εκλογή Μελανσόν, η Γαλλία θα δεχτεί μια πολύ ισχυρή οικονομική επίθεση.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί το κάνουμε.
0: Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του γαλλικού κεφαλαίου, το οποίο αυτή η απόλυτη υποταγή, ας το πούμε, στο αμερικανικό κεφάλαιο δεν την βολεύει τόσο. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η διάσταση. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη παράδοση εθνικού τομέα στην οικονομία που δεν είναι δύσκολο να επανέλθει. Δεν υπάρχει δηλαδή όπως στις αγγλοσαξονικές χώρες, ιδίως στην Αμερική, μια καχυποψία εναντίον των εθνικοποίησεων. Και πιστεύω ότι η στρατηγική του Μελανσόν...
2: Συγγνώμη Δημήτρη, μια ερώτηση. Έχει πρόγραμμα εθνικοποίησεων ο Μελανσόν?
0: Υπάρχουνε. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικοποίησεις και βασικά υπάρχει μία πολύ έντονη, πολύ καθαρή θέληση, ας το πούμε, ελέγχου του καπιταλισμού.
2: Άλλο.
0: Που θυμίζει λίγο τον κινέζικο καπιταλισμό με γραφειοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αντίθετο μοντέλο στον νεοφιλελευθερισμό σε πολλές χώρες είναι, ας το πούμε, αυτός ο ελεγχόμενος καπιταλισμός με την πίεση του κράτους για να επανέλθουμε σε κάποια κοινωνικά...
1: Γιατί η Κίνα... Δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη την καπιταλιστική, αλλά τόσο αυτό δεν είναι τώρα ένα θέμα να το συζητήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως η Κίνα έχει πολύ μεγάλο έλεγχο των εξωτερικών συναλλαγών της, δηλαδή του εξωτερικού εμπορίου και της ισοτιμίας του νομίσματος. Εδώ η Γαλλία είναι μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν όλες οι πρόνοιες της παγκοσμιοποίησης, της συνένεσης του Άσιγκτον κτλ. Δηλαδή το θέμα είναι... Ούτε βέβαια έχει ένα καθεστώς τύπου κομμουνιστικού όπου ένα κομμουνιστικό κόμμα παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως έχει μια ισχυρή καπιταλιστική τάξη και η Κίνα ίσως έχει, αλλά υποδέστερη της ισχύως του κομμουνιστικού κόμματος. Επομένως πώς θα γίνει αυτό το πρόβλημα είναι κατά πόσον και έχει αντιμετωπίσει το θέμα, αυτό που ρωτάω είναι κατά πόσον έχει αντιμετωπίσει το θέμα θεωρητικά ή πρακτικά ο Μελανσόν. Για παράδειγμα, τι συμμαχίες θα κάνει μέσα στην Ευρώπη? Γιατί σήμερα η κατάσταση στην Ευρώπη είναι μάλλον απελπιστική από την άποψη αριστερά στην Ευρώπη.
2: Εδώ υπάρχει. Δημήτρη, αν τελείωσε.
1: Ναι,
0: προς το πάνω.
2: Λοιπόν, πρέπει να ξαναδούμε τι εκφράζει η France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία. Να ξανάρθουν δηλαδή στο βασικό ερώτημα ότι είναι μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία που έχει και σχέσεις και με το. Θέλει να εκπροσωπήσει και τμήμα του γαλλικού κεφαλαίου. Και είπαμε πριν στο για το Παλαιστινιακό ότι σε καμία φάση της κρίσης, ακόμη και την ώρα που ήταν σαφές ότι το Ισραήλ είχαμε τους 70.000 νεκρούς και ξεκίνησε η συζήτηση περί γενοκτονίας, η γαλλική αριστερά και η Φράνσα Σουμπής, και έχει σημασία αυτό, δεν πήρε θέση ενάντια στο Ισραήλ. Σε αντίθεση με πλευρές που ακούγονται στην Ελλάδα, στο πούμε ότι ξέρω εγώ για το κράτος Ισραήλ κτλ. Γιατί εμπορικά οι εμπορικές σχέσεις της Γαλλίας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ στενές, πολύ μακροπρόθεσμες και πολύ διαπλεκόμενες. Και διαπλεκόμενες με την Γαλλία, με την έννοια της διαφθοράς, δεν και καλά. Λοιπόν, η Φρανς Φανσουμίζ έχει αντανακλάσει ένα μεγάλο μέρος, προσπαθεί να αντανακλάσει, να εκφράσει όσο γίνεται περισσότερα τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου που έχουν μια λογική εθνικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην εξίσωση. Αυτά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ποτέ, και εδώ είναι το αδιέξοδο, κατά τη γνώμη μου, εκεί θα είναι ο κόμπος. Γιατί ποτέ δεν είχε καμία γραμμή εκφρασμένη η Φρανς Φανσουμίζ για έξοδο της Γαλλίας ή για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μέσα σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης των όδων και των ισορροπιών. Και με τη λογική ότι η Γαλλία μπορεί να ξαναγίνει κινητήριος δύναμη σε σχέση με τη Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω και το βλέπουμε αυτό λίγο από τη φάση τώρα που γίνονται, ξεκινάνε οι επενδύσεις οι στρατιωτικές και η μεταφορά τεχνολογίας σε άλλους χώρους εκτός από το στρατιωτικό και επενδύσεων. Το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή το γαλλικό κεφάλαιο είναι δια των επενδύσεων στην άμυνα, που είναι η μόνη καθετοποιημένη παραγωγική δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να ανταγωνιστεί μέσα στο καινούργιο περιβάλλον, να αντιθέσει αλληλεγγύη κτλ., να παραχθούν προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην υπόλοιπη αγορά. Από την υγεία μέχρι τις τράπεζες και μέχρι την παραγωγή των αυτοκινήτων, δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί η Φρανς Φανσουμίζ έχει θέση. Και έχει θέση, το ξαναλέω, η προεκλογική εκστρατεία της προηγούμενης περίοδου, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του Μέλανσον, σηματοδοτούσε αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούμε να εκφράσουμε δυναμικά τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Τώρα, πόσο θα μπορέσω να τα ισορροπήσω, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν το βγάζω, δεν το βάζω, αλλά σαν διάγνωση μιας πραγματικότητας. Δεν μπορεί στη Γαλλία να βγει πρόεδρος ακόμη και στο δεύτερο γύρο να διεκδικήσει την πολιτική εξουσία, στο βαθμό που δεν είμαστε σε επαναστατική κατάσταση, που δεν είμαστε τέτοια, να διεκδικήσει πολιτική εξουσία, αν δεν έχει να εκπροσωπήσει ένα σημαντικό μέρος της γαλλικής αστική τάξη.
1: Ναι, όχι, απλώς εγώ λέω κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ακόμα και σοσιαλδημοκρατική πολιτική σε εθνικό πλαίσιο. Και
2: αυτό είναι το αδιέξοδο στο οποίο ζούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, το οποίο
3: στο οποίο θα πω κάτι.
1: Αν υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπως πήγε να δημιουργηθεί για παράδειγμα το 2011-2012, θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά μετά διαλύθηκε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Φρανς Φανσουμίζ, αν τυχόν πάει προς την εξουσία, ακόμα και αν δεν την πάρει την εξουσία, θα τεθούν τα διλήμματα που είχε η ελληνική αριστερά το 2015.
0: Ναι.
2: Με τη διαφορά ότι θα έχει όμως μια οικονομία πολύ ισχυρότερη κατά τη διαχείριση και μπορεί να τη διαχειριστεί πολύ πιο επιθετικά. Καλά, δεν ξεχνάτε ότι ο Ζοσπέν ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο κύμα ιδιωτικοποιήσεων στη Γαλλία. Σοσιαλιστής.
1: Ναι.
2: Φίλος του Μελανσόν.
1: Ναι.
2: Από το ίδιο κόμμα.
3: Εργατιστές
2: ήταν και οι δύο. Από το λαμπερτιστές ήταν και οι δύο.
1: Ναι,
0: δεν είναι ψάδικο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα.
1: Η εξέλιξη τώρα των διαφόρων ρευμάτων της αριστεράς δεν μας ενδιαφέρει και ο Θεοδωρικάκος
0: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι ότι η κρίση δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και άλλα κομμάτια κεφαλαίου ανά την Ευρώπη νιώθουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πάμε. Δεν είναι ότι η Γαλλία θα είναι η μόνη που θα θέλει αυτονομία και όλοι οι άλλοι θα θέλουν παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο με τους Αμερικανούς κτλ. Δεν είναι τόσο σαφές. Επίσης θέλω να πω, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περίεργο ότι καμιά φορά μπορείς να πεις όχι και να απειλείς ότι άμα θέλετε να με εμποδίσετε στα 2-3 πράγματα, θα σας κάνω ρόμπα σε όλα τα άλλα. Θα βάζω βέτο, θα κάνω τόνα, θα κάνω τ' άλλο. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μόνη η Γαλλία όσο φαίνεται. Θα υπάρχουν ο πειρασμός να προχωρήσουν προς ένα είδος πανευρωπαϊκής αυτονομίας, ας το πούμε, σε σχέση με το αμερικάνικο κεφάλαιο και τα λοιπά, θα είναι πολύ πιο μεγάλος και θα αγγίζει και κομμάτια παραδοσιακών κομμάτων. Δεν θα είναι μόνο η αριστερά που θα έχει αυτή την άποψη. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ και στην Ισπανία που έχουν συμφέρον να σηκώσουν λίγο κεφάλι και στην Ιταλία, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ευθυγράμμιση με τους νεοφιλελεύθερους της Γερμανίας, οι οποίοι και είναι σε...
1: Κατανοητό. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η οικονομική, γιατί γι' αυτό έχουμε ακούσει πάρα πολύ λίγα, ποια είναι το οικονομικό πρόγραμμα της εθνικής συσπήρωσης, της άκρας δεξιάς της γαλλικής, τι ζητάει, τι θέλει.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη σάφια. Δηλαδή λένε ότι θα καλυτερέψουμε την τύχη των λαϊκών στρωμάτων, αλλά δεν λένε με τι τρόπο. Βάζουν μπροστά ότι θα βγάλουμε το βάρος της υπεράσπισης των μεταναστών, το οποίο μας κάνει το κόστος της υπεράσπισης των μεταναστών, αλλά δεν φτάνει για να είναι πιστικό. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία, ότι το κομμάτι της άκρας δεξιάς έχει στραφεί προς ένα κομμάτι της άχουσας τάξης, το οποίο είναι μεν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά δεν είναι τελείως υποταγμένο στο αμερικανικό κεφάλαιο.
1: Μα οι ίδιοι μου λέτε μελώνεις. Μελανσόν ενδεχομένως.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ακριβώς ότι πιστεύω ότι ο Μελανσόν και η Λεπέν προσπαθούν να επηρεάσουν ένα κομμάτι και της άχουσας τάξης.
1: Το οικονομικό κομμάτι του Μελανσόν, ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες.
2: Μια ήπια αναδιονομή ισοδήματος. Αυτό κάνει ο Μελανσόν. Αυτό που
0: ανακατανομή του εισοδήματος.
2: Και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτό λέω.
1: Αυτά τα δύο. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, με τι πράγμα.
2: Νομίζω θα το δούμε από Σεπτέμβριο.
0: Με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, στην οποία το κράτος θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Ας πούμε στα ζητήματα των και καινούριων μορφών ενεργείας και τα λοιπά, και πιστεύω ότι εκεί θα υπάρχει και το θέμα της κινητοποίησης των συνδικάτων. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν επιτεθούν σε μια κυβέρνηση Μελανσόν το κεφάλαιο, θα υπάρξει κινητοποίηση των συνδικάτων για να τους υποστηρίξει.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι πάμε λίγο πολύ γρήγορα αυτό. Φεύγουμε γρήγορα μπροστά και βάζουμε στην κυβέρνηση. Σχετικά με το πρόγραμμα της France Assoumise, νομίζω ότι θα καταλάβουμε προς τα που το πάει από το Σεπτέμβριο και μετά. Γιατί θα μπούμε στην τελική φάση, ας πούμε, της προεκλογικής περίοδου, και είναι εκεί που θα διαμορφωθούν και οι τελικές συμφωνίες ή ισορροπίες εντός των διαφόρων μπλοκ λαϊκών, αστικών κτλ. Που θα μπορούσαν να συμμαχίσουν για να στηρίξουν τη France Assoumise. Και να μην ξεχνάμε το εξής. Η δομή της France Assoumise, είναι ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα. Έτσι. Είναι ο Μελανσόν και τα στελέχη του, που κατά πολύ είναι επιλεγμένα. Και η γραμμή που χαράζει τη France Assoumise είναι η γραμμή του Μελανσόν στη τελική ανάλυση. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν συνέδρια, αποφάσεις κτλ. Που δεσμεύουν κατεύθυνση κτλ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά να είμαστε πιο.
0: Να έχει δίκιο.
2: Βλέποντας και κάνοντας. Πάντως εκεί που αποφασίζει ο αρχηγός, οι άλλοι ακολουθούν. Και όσοι δεν ακολουθούν,
1: ένα κόμμα της αριστεράς που δεν στηρίζεται σε μαζικές οργανώσεις, σε παρουσία στην κοινωνία οργανωμένη κτλ., νομίζω ότι θα έχει δυσκολίες.
2: Και αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα που τα περιγράφουν στη ΣΕΖΕΤΕ. Βρέθηκα σε μια συζήτηση πρόσφατα και σας το μεταφέρω, όπως μετά τα επεισόδια που γίνανε στη Λιόν, όπου σκοτώθηκε ένας ακροδεξιός από μια ομάδα, λοιπόν, που ήταν στα όρια της Φάρνας Σουμής. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι, η λογική του Μελασσόν είναι ότι θέλουμε να μεταφέρουμε μέχρι τώρα, να μεταφέρουμε τη σύγκρουση με την ακροδεξιά και στο δρόμο. Αυτό που δεν έχει η Φράνσα Σουμίζ όμως είναι οργανωμένες δυνάμεις περιφρούρησης για να κάνουν συντεταγμένη σύγκρουση με τον δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεφεύγει το πράγμα και να γίνεται σύγκρουση συμμοριών ή να πέφτουν στις παγίδες που τους στείλουν οι ακροδεξιοί. Υπάρχει ακόμα και αυτή η φάση που το γενικό κινηματικό δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τις προηγούμενες περιόδους όπου έχει τα σερβίρι
1: σβόντα. Έχει αγριέψει, δηλαδή θες να πεις το πράγμα
2: έχει,
1: και συγκεκριμένο.
2: Χωρίς δομή και συγκρότηση. Όχι με τη λογική που είχαμε το ίδιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι δυνάμεις προληφούρησης της ΣΕΖΕΤΕ στη δεκαετία του 60 ή στη δεκαετία του
1: 90. Μα είδα προχτές τον Μελανσόν να διαμαρτύρεται γιατί υπήρχαν διαδηλωτές οι οποίοι φώναζαν «Η Μαρίν στην εξουσία, οι Άραβες στο σφαγείο».
2: Ωραία, αυτό υπάρχουν στην ακροδεξιά, λογικό είναι. Θέλουμε πόσο είναι οργανωμένη η αριστερά.
1: Ναι.
2: Όταν η ακροδεξιά τους στείνει παγίδες, τους βάζει αυτές τις φεμινίστο, φασίστριες, τσιμπάνε, μπαίνουν μέσα και μπαίνουν και συγκρούονται με όρους συμμορίας, εκεί το παιχνίδι το έχουν χαμένο, όπως έγινε στη Λιόν. Και εκεί το χάσαμε.
1: Ναι. Έτσι. Πρόσφατα υπήρχε και μια Ισραηλινή εταιρεία που προσπάθησε να επηρεάσει τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Η Black...
2: Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι. Φαίνεται ότι τέτοια επεισόδια δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα στο εσωτερικό της χώρας και θα μαθαίνει κανένας από διεθνή μέσα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Έχουμε καταναλώσει ήδη
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Μια επόμενη φορά ίσως, Γρηγόρη, εκτός αν μπορείς να το συνοψίσεις πολύ γρήγορα, μας πεις και την εμπειρία σου, γιατί θυμάμαι ότι ήσουν στο think tank του Τσίπρα για τα θέματα της υγείας του, εσύ. Αν θα μπορούσε πολύ σύντομα να μας πεις δύο λόγια, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Στο think tank της υγείας βρεθήκαμε 4-5 άνθρωποι που ταιριάξαν τα χνότα μας, να σου πω έτσι.
1: Ναι.
2: Που παρά το ότι αυτά τα think tank προφανώς είχαν γίνει τότε για εντελώς λόγους δημοσιότητας και διαφήμισης, εμείς δουλέψαμε. Και είχαμε κάνει κάθε Τρίτη, κάναμε μια συνάντηση με κανονικούς ανθρώπους του χώρου της υγείας, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, γιατρούς, φαρμακευτικές, συλλόγους κτλ. Με προϋπόθεση να μην είναι συνδικαλιστές και να μην είναι πολιτικά στελέχη, κάναμε συνέντευξη να δούμε τι γίνεται στην υγεία.
0: Ναι. Εγώ έχω να κάνω μια σοβαρή κριτική σε αυτά που κάνατε. Είναι
2: κάτι
0: ότι...
2: να τελειώσω, παιδί μου. Δεν τελειώσω.
1: Μετά το να τελειώσω και μετά. Τον
2: λοιπόν, με τη λογική ότι
1: δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Να συζητάει κανείς
1: να κάνουμε μια άλλη συζήτηση.
2: Πέντε διανοούμενοι, πέντε καθηγητές, δύο από το εξωτερικό σύστημα υγείας, είναι βλακεία. Αλλά θέλαμε να καταγράψουμε το τι είναι, πώς είναι, τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Λοιπόν, στο τέλος κάθε Τρίτης πηγαίναμε όλοι μαζί και κυκλοφορούσαμε στο Μπλουμπίδι για ψυχοθεραπεία, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι ότι όποιος κάνει μια ελάχιστη μεταρρύθμιση, όχι ρήξη και ανατροπή, πατάει το χρονόμετρο για το πότε θα βρεθεί στο χαντάκι. Το ποιος θα το ρίξει στο χαντάκι, γιατί το σύστημα διαφοράς είναι πάρα πολύ εκτεταμένο. Το ποιος θα το ρίξει στο χαντάκι δεν είναι ο μεγάλος ολιγάρχης εξαντικειμένου, μπορεί να είναι και μια μικρομαφία της περιφέρειας, ξέρω εγώ, της τάδε Ελλάδας. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μας συμπεράσματα. Μετά κάναμε και διάφορα, έχουμε και διάφορα συμπεράσματα, τα οποία τα γράψαμε, Θεός και η ψυχή τους, κάνει δεν
1: Επομένως, εκεί που η κατάληξή σας ήταν ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν τα κυκλώματα διαφθοράς.
2: Και όχι μόνο, είναι και πρόβλημα στρατηγικής του συστήματος υγείας, αλλά έχεις ένα βασικό πρόβλημα με τη διαφθορά, όπου δεν μπορείς να κινηθείς.
1: Ναι, είναι μεγαλύτερη από τη διαφθορά, αντίστοιχη διαφθορά καμία στη Γαλλία έθνης.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Mm. Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαφθορά σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα. Μπορεί να υπάρχει στα ανώτερα επίπεδα.
0: Αυτό είναι. Αυτό ναι. Που είπε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Ελλάδα και στην Ανατολή άμα κάνουμε το σύνολο της διαφθοράς, πιστεύω ότι είναι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στη Γαλλία, μόνο που στην Ελλάδα είναι δημοκρατοποιημένη η διαφθορά.
1: Δηλαδή, αυτό περιορίζει και την ικανότητα την ονείρα.
0: Στο πάνω επίπεδο, νομίζω ότι στη Γαλλία είναι ίδια και χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, στα ανώτατα κλιμάκια, η διαφθορά έχει πάει σε πολύ υψηλό βαθμό.
2: Αυτό δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό είναι μια εκτίμηση.

0: πάμε στη συζήτηση.
1: Μη, για όχι, όχι, όχι, είναι
0: λάθος. Είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Θα την κάνουμε με άλλους όρους. Όχι, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και πολιτικά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο.
2: Πολιτική βάση.
0: Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς.
2: Εντάξει, έλα. Θα λοιπόν, τα πούμε άλλη
0: σας, φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για το. Ναι, βεβαίως να κάνουμε, αλλά τώρα αν μπλέξουμε και με αυτό το θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ξέρετε.
1: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο λοιπόν, που το στήσει για το ζήτημα για το εμβόλιο έχει γίνει πολιτική ταυτότητα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη στήση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δώσατε μια αρκετά ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, ποιος είναι ο προβληματισμός, τουλάχιστον στην αριστερά. Ίσως βεβαίως θα χρειαστεί να επανέλθουμε, διότι η μάχη για τη Γαλλία των προεδρικών του Απριλίου, νομίζω είναι τον Απρίλιο του 2027, δεν είναι. Είναι μια μάχη οπωσδήποτε πάρα πολύ κρίσιμη για το σύνολο της Ευρώπης, για την κατεύθυνση που θα πάρει η Ήπειρός μας, εάν δεν καταφέρουμε να την έχουμε πάει σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα πριν από τον Απρίλιο του 2027, κάτι που κανείς δεν μπορεί να
1: πει. Πολύ αισιόδοξο.
0: Με συγχωρείτε όταν μου λέτε, εδώ βγαίνουν οι ηγέτες της Γερμανίας, οι ηγέτες της Γαλλίας και λένε θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, θα γίνει πόλεμος με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, αυτός ο πόλεμος θα είναι συμβατικός, δηλαδή οι δύο πλευρές θα συγκρουστούν, αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιηθεί η προφητεία, θα συγκρουστούν χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Και να σας πω εγώ γιατί γίνεται η πρόβλεψη για το 2030. Διότι χρειάζεται η Γερμανία μέχρι το 2030 να φτιάξει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ο ορίζοντας 2030. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον η Γερμανία και η Γαλλία ή είναι όργανα ενός βαθέως κράτους. Παγκόσμιου βαθέως κράτους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την όχι πολύ αισιόδοξη νότα, αλλά είναι μάλλον μια προτροπή για κινητοποίηση, ξέρετε. Διότι θα έπρεπε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να έχει, δεν έχει και νόημα να πολεμάς εναντίον της λιτότητας όταν συμφωνείς με αυτές τις τερατώδεις πολεμικές δαπάνες. Η Ελλάδα έχει προδιαγράψει τη χρεοκοπία της με αυτά που τα όπλα που παραγγέλνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη συζήτηση και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και καλά ξεμπερδέματα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που

0: Κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Νίκαια. Κατράκιο θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στη Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας. Και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
14: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
13: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
14: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
14: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
15: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
16: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτη τη 7η μέρα. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Ισμαράγδα στο Μουλοκάτου, στη μουσική επιμένεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αλκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, από την ακρίβεια και την οικονομία μέχρι τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν το δικό τους πολιτικό βηματισμό, επιχειρώντας να διαμορφώσουν μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση να εκφράσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται περισσότερο απαιτητικό και λιγότερο σταθερό σε επιλογές του. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολιτικό τοπίο που εξακολουθεί να μεταβάλλεται, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα και με έντονο ανταγωνισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ της Ελλάς, του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και νεότερων πολιτικών σχηματισμών οι οποίοι διεκδικούν διαφορετικά ακροατήρια και επηρεάζουν τις πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος των πολιτών εξακολουθεί να αναζητά μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, γεγονός που διατηρεί ανοιχτή τη συζήτηση για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Ποιος είναι ο ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νέο πολιτικό τοπίο? Πώς αξιολογεί τις δημοσκοπικές καταγραφές? Αποτελούν μια συγκυριακή εικόνα ή αποτυπώνουν βαθύτερες πολιτικές διεργασίες? Ποιες πρωτοβουλίες θεωρεί ότι απαιτούνται ώστε το κόμμα να ενισχύσει την κοινωνική και εκλογική του απήχηση και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις? Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μαζί του θα αναλύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, τις ισορροπίες στο σύνολο της αντιπολίτευσης, τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, τις ευρωπαϊκές εν ανάγκη προκλήσεις και τη στρατηγική που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Κύριε Οικονόμου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να δούμε και ποιος θα πάρει και το Μουντιάλ.
0: Α, σας φέρνει γι' αυτό. Εχθές είχε ένα ωραίο αγώνα πάνω στο βράδυ, είχε Νορβηγία, αγώνα. Αγγλία.
1: Τον είδα, ναι. Μας ξενυχτάει τώρα λίγο η διοργάνωση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μας ξενυχτάει, έλα τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάρα μια μουσική και παρερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη και μαζί μας σήμερα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, πώς αξιολογείτε τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυρία χαρακτηριστικά του πολιτικού σκηνικού?
1: Α, ωραία ερώτηση. Να βάλουμε μια βάση κουβέντας για την επόμενη ώρα. Ακούστε, νομίζω ότι υπάρχει ένα δημοσκοπικό έβριμα το οποίο είναι παγιωμένο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Άρα δεν επηρεάζει από την επικαιρότητα, που είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας θέλουν αλλαγή πορείας. Ναι. Και θέλουν αλλαγή πορείας από άλλη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο, όπως και να επηρεάζουν οι εξελίξεις στο κομματικό και το πολιτικό σκηνικό και η επικαιρότητα, είναι παγιωμένο, άρα είναι φοβερά ισχυρό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές από μια κυβέρνηση που έχει χάσει την κοινωνική της απήχηση, mm-hmm. να το πω έτσι, και μια αντιπολίτευση η οποία θα προσπαθήσει να εκπροσωπήσει αυτό τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μέσα σε αυτό γίνονται και διάφορα μικροκομματικά παίγνια στο δρόμο για τις εκλογές. Ναι. Αυτό κατά την εκτίμησή μου είναι το σκηνικό της περίοδου. Την ίδια στιγμή όλο αυτό γίνεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που δημιουργεί ανασφάλεια για το μέλλον σε πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Και είτε έχει σχέση με αυτά που βλέπουμε που γίνονται στο Ιράν και τον πόλεμο που ουσιαστικά ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το οποίο δεν φαίνεται ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να κλείσει, και τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού, αλλά και εξελίξεις σε όλη αυτή η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που ξεκίνησε ως μια ωραία προοπτική, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε έναν τρόπο ακόμα μεγαλύτερου πλουτισμού αυτών που λέμε των ολιγαρχών της τεχνολογίας. Γενικά δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια, θα έλεγα, όχι μόνο στους Έλληνες, γενικά στους λαούς του παγκοσμίως, ειδικά της Δύσης, για το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο είναι η δυσκολία της επόμενης περίοδου, είναι να βρεις τι σημαίνει εναλλακτική, το οποίο όμως να διατηρείς και μια ασφάλεια για τα κεκτημένα και μια ασφάλεια, άρα να ξέρουμε πού πατάμε και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το σίγμα και η πρόκληση για...
0: Είναι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την εκλογή του Τραμπ, που λέγαμε ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεγράψουμε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να πατήσουμε στις μεγάλες, να το πω έτσι, επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία περίοδο. Δηλαδή, εγώ θα το πω από το τέλος Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, είχαμε μια περίοδο βασικά ειρήνης. Ναι. Προφανώς έχουν υπάρξει πόλεμοι, υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν πέρασε καλά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι μια περίοδο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που ήταν γενικώς μια περίοδος ειρήνης και ανάπτυξης, διεθνούς δικαίου, συνεργασίας των λαών και όλα αυτά, τα οποία είχαν πολλά ωφέλη, βλέπουμε ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια ότι κάνουμε βήματα πίσω, και ήρθε και ο Τραμπ και η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, και φαίνεται ότι προσπαθεί να ανατρέψει κεκτημένα. Οπότε προφανώς αυτό το έχουμε μπροστά είναι να βασιστούμε στα κεκτημένα της προηγούμενης περίοδου και να χτίσουμε για την επόμενη. Μην αμφισβητήσουμε αυτά που έχουμε χτίσει την τελευταία περίοδο. Αυτό είναι βασικό. Εξαιρετικά προβληματικό.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες πολίτες και στα οποία η πολιτική οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις?
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο σε επίπεδο, να το πω έτσι, τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Θα έλεγα ότι η ακρίβεια είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει, και εγώ προσωπικά αλλά και ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να πηγαίνουμε στις αγορές και στις λαϊκές αγορές, να συναντάμε κόσμο, να πηγαίνουμε εκεί πέρα που πραγματικά πηγαίνει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και να συζητάμε. Όλος ο κόσμος θα σου πει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι έχει θέμα με την ακρίβεια. Και η ακρίβεια δεν είναι μόνο η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια είναι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί την τελευταία περίοδο. Η ακρίβεια είναι η τεράστια αύξηση στη τιμή των κατοικιών, γιατί τώρα σε λίγες μέρες θα βγουν οι κυβάσεις και θα αρχίσουν οι επιχειρηντές να ψάχνουν σπίτια. Και αυτό που έχουν να αντικρίσουν, δυστυχώς θα τους συγκλονίσει. Είναι η αύξηση του κόστου συμβιτικής στέγης τον τελευταίο χρόνο, είναι τρομακτική. Οπότε, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει προβληματισμός για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Όταν λέω τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας μας, είναι και, ας πούμε, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί της δημοκρατίας, αλλά το κυριότερο και το πιο βασικό, ποια είναι η σύνδεση της κοινωνίας με την πολιτική, με την πολιτική τάξη πραγμάτων, με τους πολιτικούς, με την κυβέρνηση και το καθεξής. Εκεί πέρα υπάρχει ένα χάσμα που δυστυχώς φαίνεται να αυξάνεται. Αλλά θα έλεγα το κυριότερο σε όλο αυτό είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Η ακρίβεια ήταν διαχρονική στην Ελλάδα. Υπήρχαν περιόδους που ήταν έντονη και μετά έπεφτε από μόνη, δηλαδή δεν υπήρχε τόσο ακρίβεια. Εγώ θυμάμαι ακόμα από το Πασόκ παλιά, θυμάμαι τον Κουλούρη υπουργό εμπορίου. Δεν ξέρω, ίσω ένα μικρό δεν είχε γεννηθεί ενδεχομένω.
1: Το θυμάμαι.
0: Με το Πετσετάκι που είχε πιάσει
1: ο Κουλούρης πήγαινε στι λαϊκές μόνο του, ως υπουργό.
0: Είχε πιάσει γιαγιά στο Σύνταγμα που λέγε Πετσετάκι. Στο Σύνταγμα να μην πει ήταν. Δηλαδή πάντα υπήρχε ένα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πιο σημαντικό στην εποχή μα είναι η ακρίβεια στο σπίτι. Δηλαδή το ενίκεια έχουν διπλασιαστεί.
1: Υπάρχουν περιοχές, οι οποίες, ας πούμε η Αθήνα, να το πω, η Αθήνα είναι το πρόβλημα του κόστους του σπιτιού γενικώς. Δηλαδή εγώ θα το βάλω ευρύτερα, όταν ξεκινάς ένα μήνα, είσαι ένα νοικοκυριό και μονοπρόσωπο δηλαδή, μόνο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεκινάς και τι λες, εγώ έχω μπροστά να πληρώσω το ενίκιο, έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό, σωστό, φως, νερό, τηλέφωνο, σωστό, και σούπερ μάρκετ. Για να ζήσω, δηλαδή έτσι ξεκινά το μήνα μου.
0: Λογικό.
1: Αυτό το ξεκινά το μήνα μου έχει γίνει δυσβάχτιστο. Είναι πρώτη φορά που υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν κανονική δουλειά, θα έλεγα 8 ώρες, πολλοί δουλεύουν και 13 ώρες, αλλά πάση περιπτώσει 8 ώρες, να πάμε αυτό, τα οποία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Στις βασικές τους ανάγκες. Δεν λέω ναι, για διακοπές, για όχι, να βγουν έξω κτλ. Να
0: αυτό
1: κάνουν.
0: Λέει, αυτό, γιατί η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ είναι 30 ευρώ παραπάνω το μήνα. 30 ευρώ, 50-50.
1: Όλα από την ίδια τσέπη βγαίνουν.
0: Ναι, όχι πως είναι σωστά, αλλά όταν στο ίδιο θες 3 κατσάρικα παραπάνω από ό,τι θα πληρώνεις, είναι σημαντικότερο αυτό.
1: Εννοείται. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο και. Ξέρετε, μίλησα πριν για το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών και της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Ξέρετε, όταν συζητάμε ορισμένα πράγματα απομονωμένα, δημιουργούμε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, έρθει, ας πούμε, η κυβέρνηση και λέει: ωραία, να σας μιλήσω για την ακρίβεια, να σας μιλήσω για το σούπερ μάρκετ. Μα όλος όταν τελειώνει όταν του τελειώνει μισθός κάθε μήνα και νωρίτερα, δεν τον ενδιαφέρει γιατί τελειώνει μισθός μια συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Αν φτιάξει το σούπερ μάρκετ και εκτιναχθεί και του τα πάρει το ενίκιο ή του τα πάρει, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό, δεν τον αφορά αυτό. Mm-hmm. Άρα, όταν εμείς λέμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον κόσμο, πρέπει να μιλάμε για την αγοραστική δύναμη, το οποίο έχει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προφανώς, η ενίσχυση του εισοδήματος, πραγματική ενίσχυση. Δηλαδή, όχι ενίσχυση η οποία την τρώει ο πληθωρισμός, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και να το συγκρατήσουμε τις τιμές, ξέρετε, δεν είναι μια δουλειά αστυνομική, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι τιμές και τις κυνηγάμε από πίσω για να τις συγκρατήσουμε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Πρέπει να φτιάξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως πολιτεία, η οποία δεν θα επιτρέπει σε λίγους να κερδοσκοπούν εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή αυτό που συναντάμε το τελευταίο καιρό. Γιατί άμα είναι συνεχώς να βλέπουμε να δημιουργούνται κερδοσκοπικές πιέσεις και μετά ως πυροσβέστης να έρθει η κυβέρνηση και παρακαλετά να ζητάει να μειωθούν τιμές, δεν γίνεται τζούλια. Πρέπει να υπάρχουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο δεν θα επιτρέπει την κερδοσκοπία και ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα λειτουργούν, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα σου πω κάτι. Όχι κριτική προς την πρόταση του Πασόκ, αλλά θα σου πω ότι μια πρόταση του Πασόκ για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι πυροσβεστική. Δεν είναι λύση. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν μπορεί από τη μία να έρχονται οι τράπεζες να βγάζουν υπερκέρδη με τις χρεώσεις, με ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, από τη μία έρχεται η κυβέρνηση και λέει: πρέπει να γίνουν όλα τραπεζικά, να έχουμε παντού ηλεκτρονικές συναλλαγές, και από την άλλη να αφήνει ανεξέλεγκτη τη χρέωση για αυτές τις συναλλαγές. Άρα, από τη μία του φτιάχνει την αγορά, ουσιαστικά υποχρεώνει τον κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάνε εκεί πέρα, και απ' την άλλη τους επιτρέπεις να χρεώνουν ό,τι θέλουν. Στη συνέχεια λοιπόν αυτό να καταγράφουν υπερκέρδη και στη συνέχεια των υπερκερδών να πάνε να τις φορολογείς, αν γίνει αποδεκτή η πρόταση του Πασόκ. Από τη στιγμή που έχουν μπει στη τσέπη, ας πούμε, μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή ενός νοικοκυριού και τα έχουν πάρει από τις χρεώσεις, για να επιστραφούν αυτά στον ελληνικό λαό, και αν επιστραφούν, θα πάνε 2 χρόνια. Mm. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να έχεις ένα αριθμιστικό πλαίσιο που θα εμποδίζει την κερδοσκοπία στην αρχή, στην πηγή της. Όχι μετά να έρθει πυροσβέστης σε αυτές τις προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο, ναι, πρέπει να γίνουν πυροσβεστικές προτάσεις, όπως λένε οι φορολογίες περί κερδών κτλ. Το βασικό όμως είναι να έχεις έναν τρόπο λειτουργίας της οικονομίας που δεν θα επιτρέπει κερδοσκοπικά παιχνίδια εξ αρχής. Είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο και έχει χρησιμοποιήσει μια φράση η οποία πραγματικά κατ' εμένα ήταν συγκλονιστική. Είχε πει για τους συμπολίτες μας που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Να το θυμάσαι αυτή το λεκτικό ατόπιμα. Ξέρετε, αυτοί μιλάμε για τη τυπική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Οι άνθρωποι λοιπόν που αυτή τη στιγμή είναι, να το πω έτσι, εξαρτημένοι από το μισθό τους, δεν μπορεί να βλέπουν να φεύγουν χρήματα στην έμεση φορολογία, να καταγράφονται υπεραπόδοση φόρων και να περιμένουν το Σεπτέμβρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι θα εξαγγείλει για να τα πάρουν το Δεκέμβρη. Τους έχει ρωτήσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους από τον, λέω εγώ, Μάρτη που τους τα έχουν πάρει έμεση φορολογία μέχρι το Δεκέμβρη πώς θα ζήσουν. Αυτό το κενό στους ανθρώπους αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, ποιος θα το καλύψει. Φαίνεται, και αυτό είναι που δημιουργεί την απόσταση. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτές οι πολιτικές και αυτές, να το πω έτσι, οι σχεδιασμοί, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και εκλογικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά βιώνει ο κόσμος. Δηλαδή τι κρατάει τους ανθρώπους μας ξύπνιστο και αγχωμένοι το βράδυ. Ότι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώνεις το ηλεκτρικό και είναι ένα 50% μείον. Αυτό λοιπόν τι θα τους πεις, περίμενε το Σεπτέμβρη για να κάνουμε την εξαγγελία, να δούμε πότε θα νομοθετήσουμε, για να δούμε το Δεκέμβρη. Και εμένα θα μου έχουν κόψει το ρεύμα. Ναι. Εγώ θα έχω χάσει τον ύπνο μου 4 μήνες και δεν θα πάω και διακοπές το καλοκαίρι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Παρουσιάζουν, βλέπουμε τελευταία μια εικόνα κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης. Πώς ερμηνεύεται αυτή την εικόνα, ή ποιο λόγο?
1: Ακούστε, είμαστε σε μια περίοδο που είναι προφανές ότι είναι μεταβατική. Και είναι μεταβατική διότι λόγω των αστοχιών και του αποτελέσματος των αστοχιών αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά είναι σε μια φάση διαρκούς υποχώρησης προβλημάτων, διασπάσεων. Εγώ δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η δουλειά μου άλλωστε. Αλλά από το 23 και μετά, που αυτές οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί, το ΠΑΣΟΚ έχει κληθεί να αναλάβει έναν πολύ σοβαρό και βαρύ ρόλο, που είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ιστορική μνήμη και ευθύνη διακυβέρνησης, δηλαδή ξέρουμε τι σημαίνει ότι αν βγούμε να πούμε κάτι, ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον κάθε ένα συνάνθρωπό μας. Έχουμε το βάρος να ανταποκριθούμε πολύ αποτελεσματικά σε αυτή την ευθύνη. Τα έχουμε καταφέρει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, όχι σε αυτό που θα θέλαμε προφανώς, αλλά σε ένα ικανοποιητικό βαθμό μιας ευθύνης η οποία έχει προκύψει από προβλήματα του διπλανού χώρου. Και παράλληλα πρέπει αυτό που σας είπα πιο πριν, να έχουμε το σχέδιο το οποίο θα έρθει ο κόσμος να το πιστέψει και να το ψηφίσει και να κουμπίσει πάνω του, που να έχει 2 βασικές κατευθύνσεις. Το ένα είναι να είναι διαφορετικό από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, και το άλλο να στέκει στα πόδια του για να παρέχει την ασφάλεια που θέλει ο Έλληνας πολίτης, ώστε όταν ψηφίζει κάτι εναλλακτικό να μην ψηφίζει ένα άλμα στο κενό. Αυτή λοιπόν είναι 2 παράλληλες διαδικασίες που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν χρόνο, επιμονή και το κυριότερο, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση στην επόμενη περίοδο, γύρωση με την κοινωνία και δημιουργία κοινωνικών συμμαχιών πάνω σε αυτό. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε δεν πρέπει να μένει κλεισμένη ούτε μόνο στους χώρους και εντός του Κοινοβουλίου αντιπολιτευτικά, ούτε σε επίπεδο προγραμματικών διερευνήσεων μέσα στη χαρελά τρικούπη. Πρέπει όλα αυτά να γίνει κτήμα μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί, και έρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή, στο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Πάρα πολλούς από τους συμπολίτες με τους οποίους έχω μιλήσει τα τελευταία καιρό λέει πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες που λέτε, αλλά δεν πιστεύουμε ότι. Μπορεί να είναι οι πιο επιφυλακτικοί που λένε δεν πιστεύουμε ότι μας λέτε αλήθεια, αλλά και οι άλλοι που λένε δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να τους εφαρμόσετε, γιατί θα έρθουν άλλες δυνάμεις όταν πάρετε την κυβέρνηση, θα κάνετε τις υποχωρήσεις σας κτλ. Και είναι πραγματικό αυτό, και θα σας πω τι εννοώ είναι πραγματικό. Εάν δεν γίνει πραγματικό κτήμα, γιατί το πιο σημαντικό είναι ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης να στηριχθεί από την κοινωνία, όχι μόνο στο δρόμο για τις εκλογές, αλλά το κυριότερο μετά τις εκλογές. Από τη σημερινή κατάσταση, κάποιοι κερδίζουν. Ναι. Άρα, όταν περιγράφεις κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από τη σημερινή κατάσταση, σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν. Αυτοί που θα χάσουν θα αντισταθούν. Αυτοί που θα χάσουν θα βάλουν πολλές νάρκες σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό λοιπόν, αν δεν έχεις την κοινωνία μαζί σου για να σε στηρίξει και όσο έχει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας, τότε έχει πρόβλημα. Άρα, η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ είναι να γιώσουμε. Κάναμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Είναι ένα μικρό βηματάκι. Δηλαδή, πήγαμε αυτό το κεντρικό μας πρόγραμμα, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, του δώσαμε περιφερειακό αποτύπωμα στις 10 περιφέρειες που κάναμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Ήταν καλό. Δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, θέλει ακόμα παραπάνω. Θέλει να εκμεταλλευτούμε την περίοδο που είμαστε στην προεκλογική περίοδο για να συζητήσουμε με ακόμα περισσότερους ανθρώπους και να τους ακούσουμε, να ακούσουμε ποιες είναι οι προτάσεις τους. Να αλλάξουμε και πράγματα μέσα σε αυτό που έχουμε εμείς καταθέσει, αλλά το κυριότερο να τους κάνουμε κοινωνούς και ιδιοκτήτες αυτής της προσπάθειας που κάνουμε. Και αυτό θέλει χρόνο. Γιατί επανέρχομαι πάλι στο θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά εάν δείτε λίγο το πολιτικό σκηνικό, θα δείτε ότι η μοναδική κατατεθειμένη πρόταση η οποία παρέχει και εναλλακτικό δρόμο αλλά και ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Άρα όλη αυτή η συζήτηση που μιλάμε για κατακαιρματισμό ουσιαστικά σιγά σιγά στο δρόμο για τις εκλογές θα κλείσει. Αρκεί εμείς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ένταση και την επιμονή που χρειάζεται και να έχουμε πολύ καθαρή στόχευση και πολύ καθαρή πηξίδα ότι εμείς θα κρυθούμε την Κυριακή των εκλογών.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι τόσα χρόνια. Δηλαδή και με τον Ανδρουλάκη πρόεδρο εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμη δεν υποτίθεται δεν έχετε πει στον κόσμο δηλαδή για ορισμένα πράγματα. Εδώ η κυβέρνηση έχει φθορά και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι καταφέρετε να πάρετε τα ποσοστά που θα έπρεπε να πάρετε.
1: Συζητάμε για πράγματα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρω, καμιά φορά πέφτουμε και εμείς στην παγίδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Για θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Δηλαδή, για πολύ καιρό υπήρχε μια συζήτηση ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση είτε αφορά η δημοσκοπική εκτείναξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε αφορά την δημοσκοπική εκτείναξη της κυρίας Καριστιανού, είτε πιο πρόσφατα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά είναι συζητήσεις, να το πω έτσι, βολεμένων πολιτικών. Αφού βάλω τον εαυτό μου μέσα. Γιατί ξέρετε κανένα συμπατριώτη μας να πηγαίνει την Κυριακή το πρωί να ψηφίσει για το ποιος θα έρθει δεύτερος? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Εγώ ξέρω ότι όποιοι θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή το πρωί, δηλαδή θα αφιερώσουν στη δημοκρατική διαδικασία ένα πρωινό της Κυριακής, θα πάνε να ψηφίσουν ποιον θεωρούν ότι πρέπει να κυβερνήσει τον τόπο, ποιος πιστεύουν ότι πρέπει να πάρει την ενία της χώρας. Αυτή η ιστορία. Και τι πολιτικές πρέπει να εκπροσωπηθεί. Και σε αυτό το λόγο, σε αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Να υπάρχει ένα πιστικό σχέδιο, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εμπιστοσύνης και πρέπει να υπάρχουν και στελέχη τα οποία θα πάνε αυτό το σχέδιο μπροστά. Στην περιγραφή αυτή, μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ εύκολα στην περιγραφή, για να συζητήσουμε τι περιγραφή. Το μοναδικό κόμμα το οποίο κουμπώνει σε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε γιατί δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται. Γιατί αυτή είναι επίπονη προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και επειδή συζητάμε και με ρωτήσατε τώρα για την περίοδο τη ηγεσία του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, γιατί από την αρχή λέμε είναι 7 χρόνια, χρόνια πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης και δεν έχει κάνει αυτό, δεν έχει κάνει τ' άλλο. Και η αντιπολίτευση, όμως ο Ανδρουλάκης ως αντιπολίτευση, δεν έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο τα 6 χρόνια να πάει παραπάνω. Σου λέω να πάει πρώτο κόμμα, να ανέβει δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Να ξεκαθαρίσει.
0: Κάποιες ενδείξεις. Και συγγνώμη λιγάκι. Έπαιζε και πόσο καιρό μόνο σου. Δηλαδή δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπήρχε Καριστιανού. πήρε, έγινε ξαφνικά
1: αντιπολίτευση. Είχε και ο κ.
0: Πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ίσα που λέμε ο κακός πρωθυπουργός που δεν τα έκανε καλά, ας πούμε.
1: Το λέω γιατί. Το λέω γιατί.
0: Γιατί ως αντιπολίτευση μπορεί να λες διάφορα και ό,τι θες λες. Όλες οι αντιπολιτεύσεις.
1: Όχι το Πασόκ.
0: Και ο Μητσοτάκης σαν αντιπολίτευση έλεγε διάφορα. Και το Πασόκ και ο Τσίπρας και όλοι.
1: Ακούστε, το Πασόκ, επειδή, και γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί πέρα, επειδή το Πασόκ έχει ιστορικά ευθύνες διακυβέρνησης και έχει και μια κουλτούρα διακυβέρνησης, είναι πολύ δύσκολο το Πασόκ να προκύψει να λέει διάφορες παρόλες. Ναι. Εγώ ακούω τώρα αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια που κάνει όλο αυτό το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, θα στείλουμε τη χώρα στα βράχια κτλ. Δεν εδράζεται από κανένα.
0: Καλά, αυτά είναι πολιτικά.
1: Αυτά είναι τα παιχνίδια τώρα, τα μικροπολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι βασικά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο, επειδή ακριβώς επειδή έχει κυβερνητική εμπειρία και επειδή ξέρει τι σημαίνει να πάρει μια κυβέρνηση πρέπει να ξέρει που θα την πα. Πολύ βασικό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί να σε ψηφίσει και να σου δώσει, ξέρω εγώ, λέω εγώ, 40%. Αν την επόμενη μέρα σου δώσει 40% από ένα σχέδιο το οποίο είναι εντελώς φτερό στον άνεμο, τότε όλη αυτή τη στήριξη θα τη χάσεις.
0: Τώρα σου πω την αλήθεια μεταξύ μας, συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Το Πασόκ το βλέπω να λειτουργεί ως Πασόκ λίγο τον τελευταίο καιρό. Πριν από καιρό λειτουργούσε ως ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα σας πω, αυτά τα υπερβολικά που λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ένα να κάνουμε αυτό, να γίνει το άλλο, να γίνει το παράλληλο, τα λέει και το Πασόκ. Και πίσω τρυπάει αυτό ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν λέγαμε
0: τέτοιο. Υπερβολές. Θα λέγατε τι ορισμένε υπερβολές. Αν το ψάξει, θα δει. Λοιπόν, αλλά τελευταίο διάστημα έχω δει ότι είναι πιο προσγειωμένα πολλά πράγματα που λέει. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτό που λες τώρα, ότι ως πρώην κυβέρνηση που έχει κάνει κυβέρνηση, έχει κυβερνήσει τον τόπο, είναι πιο προσγειωμένα τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση και παρεμπιπτόντως και προχθές πότε ανήγγειλε για τους συνταξιούχους. Πάρα πολύ καλά τα μέτρα για τους συνταξιούχους που ανήγγειλε ο Ανδρουλάκης. Θα τα λέμε αυτά.
1: Βέβαια, αλλά βλέπετε, ας πούμε, γίνεται μια συζήτηση. Ακούστε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων έχει πέσει ακόμα παραπάνω από το μέσο όρο της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία των πολιτών, εμείς κάναμε 17 προτάσεις. Ήμασταν εδώ πέρα από πάνω, στο αμφιθέατρο στη Τεχνόπολη, και κάναμε την παρουσίαση. Και η μόνιμη εποδός της κυβέρνησης είναι, εγώ θα έλεγα, σε ένα σωστά λειτουργών πολιτικό σύστημα, ας έκλειβε η κυβέρνηση μερικές από αυτές τις προτάσεις, και μιλάω ειλικρινά τώρα, και ας τις έφερνε και τις έκανε κυβερνητικές προτάσεις σήμερα.
0: Σας έχει κλέψει για πρόταση πάλι, τώρα με τις τράπεζες.
1: Πολλές, γιατί δεν έχει κλέψει για το στεγαστικό. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν...
0: Ξέρετε, καλό είναι, όταν το κλέβει η κυβέρνηση το κάνει, αμέσως λέτε, μα καλό είναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Εγώ γι' αυτό λέω ότι το Πασόκ δεν κρύβει το πρόγραμμά του, ίσα-ίσα πιέζει να εφαρμοστεί και σήμερα. Αλλά δείτε, ας πούμε, τι έγινε για το στεγαστικό, τώρα αλλάζουμε τώρα από συζήτηση, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πήγαμε στο στεγαστικό. Καταθέτουμε λοιπόν προτάσεις για το στεγαστικό, ένα κομμάτι προτάσεων που είναι να μην έχουμε εξωγενή αλλίωση της προσφοράς. Δηλαδή, να περιορίσουμε την Golden Visa, να περιορίσουμε και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Όταν λοιπόν εμείς είπαμε, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει στη ΔΕΘ του 23, αν δεν κάνω λάθος, να δούμε τι θα γίνει και με την κοινωνική κατοικία. Πάμε λοιπόν στα πρώτα δύο. Η κυβέρνηση λοιπόν, να το είπαμε αυτό, λέγαμε δεν γίνεται, θα δημιουργήσει δημοσιονομικό κενό, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, λευτόδεντρα. Τη γνωστή αποδόση οποτεδήποτε γίνεται πράγματι είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και λευτόδεντρα. Εντάξει, τώρα αυτό έχει κουράσει κιόλας, να σου πω. Λοιπόν, λίγους μήνες μετά έρχεται, βάζει περιορισμούς. Τι περιορισμούς όμως? Περιορισμούς όχι οικονομικής πολιτικής. Όχι δηλαδή μιας πορείας και μιας συντεταγμένης οικονομικής πολιτικής που θα είναι διαφορετική, γιατί απέτυχε στο στεγαστικό. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία, αυτό βγάζει μάτι. Μιας πολιτικής επικοινωνιακής διαχείρισης και απάντησης στην αντιπολιτιστική πίεση του Πασόκ. Μα δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι η Golden Visa και η δυνατότητα να έρχονται εδώ πέρα δεν πρέπει να γίνεται, να το πω έτσι, με εγγύηση τη στέγη, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο στεγαστικό, αλλά πρέπει να γίνεται με την κατάθεση, ας πούμε, και να ανοίξει κάποιος μια εταιρεία. Στην Αμερική το αντίστοιχο πρόγραμμα γίνεται με ίδρυση μιας εταιρείας με, νομίζω, $1,000,000 ως κεφάλαιο, ναι, επενδυμένο, όπου έχουν υποχρέωση διατήρηση για 5 χρόνια. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την αγορά, δεν επηρεάζει τη στέγη, δεν επηρεάζει την καθημερινότητα των Ελληνών πολιτών. Εμείς το έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση. Ναι. Εδώ όμως ο τρόπος που διαχειρίζονται και απαντάνε στις αντιπολιτευτικές προτάσεις του Πασόκ είναι μόνο για επικοινωνιακό τερτύπη. Όσο μπορούν να το διαχειριστούν ότι είναι λεφτόδεντρα και αυτοί δεν ξέρουν τι λένε και είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουν τίποτα. Και συνεχίζουν την ίδια οικονομική πολιτική. Εάν η κοινωνική πίεση, γιατί προφανώς θα τρέχουν τώρα και οι λιώμες δημοσκοπήσεις να δουν τι γίνεται. Όσο λοιπόν η πίεση στα συγκεκριμένα θέματα αυξάνεται μεγάλη, τότε κάνουν διαφιδωλά πράγματα να πούνε ότι κάτι κάναμε και γι' αυτό. Σοβαρή όμως πολιτική παρέμβαση για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς όταν λέμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι αντιπολιτευτικό, που είναι να μπορούμε να πιέσουμε για να δοθούν ή να πιεστεί και η κυβέρνηση, να βοηθηθεί ο κόσμος όσο δυνατόν περισσότερο με αυτή την κυβέρνηση, δεν είναι λύση του προβλήματος, είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ναι. Για να πλησιάσουμε στη λύση, δεν λέω για να έρθει η λύση, για να πλησιάσουμε στη λύση, χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα έχει άλλη πολιτική κουλτούρα, άλλη οικονομική κουλτούρα. Δηλαδή, ποιους υπηρετείς εδώ πέρα είναι, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει ότι άμα στηριχτούν οι πολύ ψηλά, τότε αυτό θα δημιουργήσει ανάπτυξη και αυτή η ανάπτυξη θα πάει στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι αυτό που οι οικονομολόγοι, οι συνάδελφοί μου, τα λέμε trickle-down economics. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ιστορικά σας λέω, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν θέλω να σας πω την ανάλυση, την οικονομοτεχνική, γιατί δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν έχει δουλέψει και δεν θα δουλέψει και ποτέ. Εντάξει. Αυτό όμως είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η άλλη οικονομική πολιτική, αυτή που δημιούργησε όλα αυτά που σας έλεγα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όλη αυτή ήταν ανάπτυξη, είναι στήριξε τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι αυτή που έφερε όλα αυτά τα τεράστια οικονομικά ωφέλη, την κοινωνική κινητικότητα, τη δημιουργία της μεσαία τάξη και στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλη τη Δύση. Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε. Αλλά θες άλλη κυβέρνηση που να έχει άλλη οικονομική κουλτούρα.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάστο, πήραμε μονόδρομα και έχουμε πάει.
1: Πέρασε. Το παρακάναμε. Και ακόμα δεν έχουμε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης και μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, κύριε Οικονόμου. Να δούμε τώρα. Βλέπουμε τη βλέψη ελευθερία, να πάμε λίγο στα άλλα κόμματα, την ελληνική λύση και άλλα μικρότερα κόμματα να αυξάνουν κατά περιόδους φυσικά την επιρροή τους. Τι εκφράζουν αυτά τα κόμματα που δεν καταφέρει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ? Τι πιστεύετε ότι εκφράζουν, δηλαδή τι παραπάνω μπορεί να λένε το ΠΑΣΟΚ?
1: Η χειρή αγανάκτηση. Να σας πω με δύο κουβέντες. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, όχι πολλά, παραπάνω από ό,τι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό το αποφασίζει ο Λόζα, το αποφασίζω εγώ. Εμπαρξηθώ κιόλας. Αλλά τα οποία εκφράζουν με ένταση αυτό που λέει ο κόσμος, δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κόμματα που πολιτεύονται με έναν τρόπο που δεν προσπαθούν να βρουν δημιουργική λύση, mm-hmm. να αναλάβουν αυτό που λέγαμε πριν τώρα για το ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικές ευθύνες, αλλά θέλουν να εκπροσωπήσουν την υπαρκτή πολύ μεγάλη πίεση που έχει η ελληνική κοινωνία. Και το κάνουν με πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα δεν θα σου πω αν εμένα μου ταιριάζει ο τρόπος που πολιτεύονται και τα λοιπά. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εντάξει, και δεν είναι και κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο είναι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή με ένταση λένε: παιδιά, φτάνει άλλο. Δηλαδή το λέμε, αλλά δεν μπορείτε με επικοινωνία να λιώσετε την πραγματικότητα. Και αυτά απευθύνονται στην πραγματικότητα της κυβέρνησης. Είναι μηνύματα προς την κυβέρνηση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όσο αυξάνεται η ένταση, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει. Ας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο κουμπώνει με το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου. Τώρα μιλάμε συγκεκριμένα. Γίνονται εκλογές του 23. Βγαίνουν λοιπόν μετά τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και λένε: η υπόθεση των Τεμπών τελείωσε γιατί έγιναν εκλογές. Με συγχωρείτε, τώρα πέθαναν τόσοι συμπατριώτες μας και τελείωσε επειδή έγιναν εκλογές? Τι λες στην ελληνική κοινωνία? Λες ότι είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ,
0: εκεί
1: είναι οι εκλογές?
0: Εκεί το, η Νέα Δημοκρατία έκανε παντού λάθη. Όλο το σκηνικό ήταν λάθος.
1: Μα θα βρει η ελληνική κοινωνία κάτι για να πει ηχηρά: αυτό δεν είναι αποδεκτό. Και το βρίσκει και στην κομματική αποτύπωση στις δημοσκοπήσεις και το βρίσκει και στις πλατείες. Γι' αυτό είχαν πλημμυρίσει πλατείες από κόσμο. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτό γίνεται σε πάρα πολλές περιόδους και σε πάρα πολλά, και υπάρχουν αρκετά κόμματα θεματικά, να το έλεγα, που ανάλογα με την επικαιρότητα και τις συνθήκες κουμπώνει στην απάντηση: δεν πάει άλλο, φτάνει. Αλλά αυτό είναι το πρώτο. Το επόμενο είναι να βρούμε μια δημιουργική διέξοδο σε αυτό. Δηλαδή να δούμε κυβερνητική εναλλακτική. Αλλιώς θα έχουμε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία: δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική.
0: Αρχικά στην κουβέντα σου, όταν αρχίσετε να απαντάτε, μου δώσατε να καταλάβω ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν πιστεύει, το ερμηνεύω εγώ λιγάκι τώρα, στα κόμματα, σαν κόμματα, αλλά θέλει να διαμαρτυρηθεί ή πάει σε αντισυστημικά κόμματα. Εκεί πέρα δεν περιλαμβάνεται προφανώς το ΠΑΣΟΚ, έτσι?
1: Όχι, ούτε περιλαμβάνεται, ούτε θέλουμε να περιλαμβάνεται. Και το ότι δεν θέλουμε να περιληφθούμε σε αυτό το... σε αυτή την κατηγορία, να το πω έτσι, κομμάτων, δηλαδή τα κόμματα διαμαρτυρία.
0: Κάνω και να θέλει, δεν ξέρω αν σας βλέπει ο άλλος, δεν μπορεί να σας βλέπει, γιατί είστε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που είναι.
1: Είναι δύσκολο να είσαι κόμμα συστημικό. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Το λέω υπό την έννοια ότι στο ένα μιλάς στο συνέστημα του κόσμου. Αν είσαι αντισυστημικό κόμμα, μιλάς στο συνέστημα του κόσμου.
0: Ναι, είναι πυροτέχνημα.
1: Είναι εύκολο να εκφράσει συναισθήματα. Αυτό λέω, και ωραίο.
0: Μήπως τελικά ο κόσμος δεν θέλει προτάσεις, δεν θέλει πολιτικές πλατφόρμες, οποίες τη διαβάζει το κάτω-κάτω και πάει να ψηφίσει σε επόμενες εκλογές με αυτή τη λογική.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Το συνέστημα.
1: Μπορεί το ΠΑΣΟΚ, να το πω προσωπικά τώρα, γιατί Κυριακή το κάνουμε πιο χαλαρή την
0: κουβέντα. Ναι.
1: Εγώ θέλω προτάσεις. Και θα σας πω γιατί, τι εννοώ εγώ θέλω προτάσεις. Ας πούμε λοιπόν ότι πάμε πολύ καλά στον αντισυστημισμό μας. Και τα φέρνει έτσι η επικαιρότητα, η ζωή, οι εκλογές, ο λαός εν τέλει, και αναλαμβάνουμε κυβερνητικές ευθύνες. Mm-hmm. Τι θα κάνουμε μετά? Τι θα κάνουμε μετά? Θα πούμε, θα φωνάζουμε ως κυβέρνηση πολύ δυνατά? Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε και για τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, φώναζε πολύ, ηχηρός.
0: Καλά, και μετά φώναζε αυτό.
1: Έλα όμως που τούκατσε και ανέλαβε ευθύνες η κυβέρνηση, δείτε τι έχει κάνει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρώτο εξάμηνο τη

0: Τι σημαίνει λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική μνήμη κυβερνητική? Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο του απλά να εκπροσωπούμε συναισθήματα του ελληνικού λαού. Υπαρκτά τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα ξέρουμε, αλλά η εκπροσώπησή τους θέλει να έχει και ένα σχέδιο διαφυγής από τα σημερινά διέξοδα που δημιουργούν αυτή την απόγνωση.
1: Το κακό είναι ότι στις επόμενες εκλογές φοβάμαι ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κύμα αντισυστημικό, διαμαρτυρίας, θα πάνε σε κόμματα όπως της κυρίας
0: Καριστιανού,
1: Νέα Κωνσταντοπούλου, κυρίως Καριστιανού, mm-hmm. το οποίο είναι αυτό τελικά. Δηλαδή, αν θα ανέβει κιόλας, αν και έχει ξεφουσκώσει από τη Λένη, τώρα δεν ξέρω, αν ανέβει, ας πούμε, και πάρει ένα 12%, θα πούμε από μια μεριά πάει χαμένο που δεν διαμοιράζει σε κάποια άλλα κόμματα που έχουν προγράμματα, έτσι.
0: Ούτε δείτε ποια είναι και η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία ως τώρα έχει αποδειχθεί πετυχημένη. Για να τα λέμε όλα. Η κυβέρνηση δίνει μια μάχη να πει ότι η μοναδική εναλλακτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας και τους Έλληνες πολίτες είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απολύτως ψευδές, αλλά είναι αυτή η μάχη. Άρα να συγκεντρώσει σε έναν ίδιο κουβά όλη την αντιπολίτευση και να πει ότι όλη η αντιπολίτευση είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, η εκάστοτε κυβέρνηση αυτό κάνει πάντα.
0: Όλο αυτό προσπαθεί να κάνει. Ναι.
1: Τόσα χρόνια που είμαστε.
0: Και όλη αυτή η συζήτηση του κατακαιρματισμού είναι μια συζήτηση η οποία εν τη πράγμαση βοηθάει την κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: γιατί λέει ότι παιδιά, το μοναδικό. Τι θα πει. Ας κάνω και μια πρόβλεψη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Θα πει ότι εγώ έκανα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, έχω 10 δεκάρες και αυτές τις δεκάρες θα τις δώσω έτσι, με αυτά τα μέτρα. Και είμαστε μοναδικοί οι οποίοι έχουμε τέτοιο. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ θα λένε ότι οτιδήποτε κάνουμε. Εδώ πέρα είπαν ότι είναι λεφτόδετρα τα 35 εκατομμύρια που είπε το ΠΑΣΟΚ για την ελεύθερη μετακίνηση των νέων μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δηλαδή, ξεπέρασε τώρα, ο Τσίπρας όμως που είπε ελεύθερα παντού.
0: Καλά τώρα. ο Τσίπρας το έχει ξαναπεί αυτό. Δεν έχει. Όχι το συγκεκριμένο. Όλα ελεύθερα
1: όχι,
0: παντού.
1: Αυτό το είπατε εσείς, το είπατε.
0: Το λέω, εγώ το λέω γιατί η μόνιμη αποδόση τη κυβέρνηση μέχρι τη ΔΕΘ θα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει από πού βρέθηκαν 450 εκατομμύρια, ας πούμε, των προστήμων που πληρώσαμε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Και αυτά απολευτόδετα βρέθηκαν της αντιπολίτευσης. Το πού βρίσκονται αυτά τα 5,5 δις που ήταν υπεραπόδοση των φόρων του 25, πάλι χάθηκαν στους Ευρωπαίους και στους. Στην επιτήρηση, να το πω έτσι,
1: είναι
0: με τη σημερινή της μορφή.
1: Πληρώνει όμως η κυβέρνηση, κάποια είναι υποχρεωμένη να έχει ένα ποσό να πληρώνει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αυτό όμως είναι προϋπολογισμένο. Εγώ σας λέω ότι εισέπραξε 5,5 δις παραπάνω από αυτό που έλεγε ο προϋπολογισμός. Όποτε λοιπόν εμείς.
1: Ξοφλάει το χρέος από τη λέει τουλάχιστον.
0: Το χρέος είναι λίγο, αλλά ποιος θα το ξοφλήσει.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ξεχρεώνοντας όμως έξω, υποτίθεται οι επόμενες γενιές θα είναι πιο εξαλαφρωμένες. Θα είμαστε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά οι επόμενες γενιές πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα και να μπορούν να ζήσουν.
1: Άξι.
0: Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα περιβάλλον στον οποίο οι φοιτητές μας δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν πού να μείνουν. Οι δουλειές που είναι. Για τους νέους ανθρώπους είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει να πηγαίνουν σε ζών, να μένουν σε άθλιες συνθήκες, να παίρνουν άθλιους μισθούς και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί νέοι μας όταν έχουν τη δυνατότητα φεύγουν στο εξωτερικό. Δείτε ας πούμε τι γίνεται με τους, λόγω, για τους γιατρούς. Είδα τον Υπουργό Υγείας πριν από μερικές μέρες, ενθουσιάστηκε που βρέθηκε ένας γιατρός για τη Λίμνο, δεν είναι παιδίατρος, δεν θυμάμαι την ειδικότητα. Συγγνώμη τώρα, μα είναι αυτό περιβάλλον.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Και να μην έφευγαν στο εξωτερικό, δεν πάνε εύκολα σε τέτοια μέρη τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατί τουλάχιστον.
0: Μα η δικιά σου δουλειά όμως ως πολιτεία είναι να δημιουργήσεις συνθήκες να πας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξεις, ξέρω εγώ, ένα σπίτι που θα το παραχωρήσεις στους γιατρούς της Λίμνου. Καλή ώρα, για να κάνω ένα παράδειγμα.
1: Θυμάμαι ότι κάτω. Από πέρσι έδινε και διπλόμισθο και, και πόσα χρήματα για να πάνε και δεν πηγαίνει. Δεν πηγαίνει.
0: Δείτε, ας πούμε, δείτε τι έχει γίνει στο στρατό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για να πείσει τους στρατιωτικούς να πάνε στην Παραμεθόριο, ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο σχέδιο δημιουργίας στρατιωτικών κατοικιών. Δηλαδή, είναι βασικό και είναι παντού. Φτιάξε λοιπόν ένα περιβάλλον ως πολιτεία, έτσι ώστε να είναι θελκτικό για να έχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται, οι περιοχές που χρειάζονται. Αλλιώς θα βλέπουμε όλη την Ήπεθρο να ερημώνει. Μιλήσαμε πριν για τις περιφερειακές του ΠΑΣΟΚ. Είχα λοιπόν μια ευθύνη για τη διοργάνωση της περιφερειακής στη Θεσσαλία. Το ξέρετε ότι μου είπε περιφερειακός ο κ. Κουρέτας τότε ότι η Θεσσαλία το 24 με το 25 χάθηκαν 60.000 άνθρωποι. Δεν είναι μόνο επειδή έφυγαν στο εξωτερικό κτλ. Ήρθαν και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Αυτό θα γίνει.

0: τα αποτελέσματα του Ντάνιελ, ας πούμε, πήγα στη μεταμόρφωση στην Καρδίτσα. Του Ντάνιελ εκεί πέρα και όλων αυτών τη πλημμύρα που είχε γίνει, είναι ότι ερήμωσαν περιοχές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την πατρίδα μας να ερημώνει και να λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα η δουλειά της πολιτικής και της κυβέρνησης είναι να κάνει κάτι. Κόντρα σε αυτά, κόντρα στις τάσεις.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί έχει ξεφύγει η εκπομπή.
0: Τον παρακάναμε.
1: Ναι, τον παρακάναμε. Φταίω εγώ που
0: τον παρακάναμε. Ωραία, θα καταθέσω λοιπόν ότι πιστεύω ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Γαλλία. Γιατί το είχα υποσχεθεί από την αρχή και το συζητάγαμε και πριν.
1: Μία τελευταία πολύ γρήγορη ερώτηση. Αν οι αριθμοί δεν επιτρέπουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιες πολιτικές προϋποθέσεις θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
0: Με τις προϋποθέσεις.
1: Υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές.
0: Βέβαια. Η αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή είναι το να φύγουμε μακριά από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μπορέσει όμως τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, να κάνει με ένα άλλο κόμμα να κάνει κυβέρνηση,
0: αν
1: είναι πρώτο κόμμα ο Μητσοτάκης?
0: Είναι πολύ δύσκολο, θα το αποφασίσει ο ρόλος και τα ποσά που θα δώσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να σου κάνω περισσότερες ερωτήσεις.
0: Δεν πειράζει. Το έκανε επίτηδες για να τα ξαναπούμε.
1: Όσο μας ακούσα, πιστεύω θα είμαι ευχαριστημένοι.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο ραντεβού στην επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς σας ευχαριστούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σως και αυλαβής.
4: Stay safe on the road.

Μερίδια. Στο 2-0 για πρώτη φορά ο ψηφιακός κόσμος εισχωρεί καλά μέσα στην ιατρική δομή. Επίσης, από τις γιγάντιες στρατιωτικές οικοδομές αρχίζεται να δημιουργείται μικρές, ευέλικτες και αποτελεσματικές μονάδες για να δρουν άμεσα και ραγδαία όπου πρέπει να δράσουν. Στο ΝΑΤΟ 2-0 για πρώτη φορά εμφανίζεται χώρα εναντίον οργάνωσης, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες ΝΑΤΟ κατά Αλ-Κάιντα, ISIS. Και αυτό φέρνει τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο μέσα στην παγκόσμια αντίδραση των ανθρώπων και των κρατών ειδικά. Το 3-0 τι είναι, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ να αναδιοργανωθούν όλες τις συμμαχίες σε ένα σύστημα υπό την ηγεσία της Ευρώπης. Και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εστιαστούν στην Αποανατολή, ούτως ώστε να κοπεί με πάσα θυσία η Ένωση Σανγκάη να βγει στη Μεσόγειο. Και βεβαίως στο ΝΑΤΟ, με το ΝΑΤΟ 2-0, όταν ξεκινάει να δράει η διευρυμένη Μέση Ανατολή, στο 3-0 είναι πια η δράση της διευρυμένης Μέσης Ανατολής. Μέσα σε αυτά ακριβώς πρέπει τα ευρωπαϊκά έθνη να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη δική τους συμβατική άμυνα. Και έτσι, στην Άγκυρα ζητήθη από όλες τις χώρες να προσφέρουν το 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικά και για βιομηχανία και για οπλικά συστήματα, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την απόφαση. Και τέλος, ζητείται βιομηχανική αναμόρφωση, ούτως ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες σιγά σιγά να αποσυρθούν από Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ακριβώς για αυτό το λόγο να δώσουν το βάρος τους σε ό,τι αφορά τη Ένωση Σανγκάη να κοπεί και να μην μπορέσει να έρθει στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε αυτά, βεβαίως όλα αυτά γίνονται στην Άγκυρα με μεγάλη χλειδί που ο Ερντογάν προσέφερε και πήρε την αναγνωσιμότητα που ζητούσε από τον Τραμπ, όμως έχει ρίξει σε βαθιά νερά την Τουρκία όταν προσυπόγραψε ο Ερντογάν τις αποφάσεις TIR, συνδιάσκεψης Άγκυρας, που έχει ανοιχτή εχθρική θέση κατά του Ιράν. Επίσης, την νέα πολεμική δράση την ανακοίνωσε ο Τραμπ στην Άγκυρα, παίζει επίσημα ένα άλλο ρόλο. Όταν η Τουρκία δεν έχει καν την αεροάμυνα για να προστατεύσει τα δύο πάρα πολύ σημαντικά ραντάρ, τη Σινόπης και του Κιούρετζικ, όπου και τα δύο αυτή τη στιγμή τα προστατεύουν νατοϊκά στρατεύματα. Εδώ ανοίγω παρένθεση, και το ελληνικό σκάφος από τη Μεσόγειο στηρίζει Κιούρετζικ αυτή τη στιγμή. Περίμενε ο Ερντογάν να ανοίξει η βαλίτσα του και να του προσφέρει δώρα, όπως είχε πει ο Τραμπ πριν να έρθει στην Τουρκία, ότι έχω μέσα στη τσάντα μου δώρα για την Τουρκία. Το πρώτο πράγμα ήταν το F-35, το οποίο άμεσα αντέδρασε το Ισραήλ, λέγοντας ότι εάν η Τουρκία πάρει F-35, εμείς δεν θα έχουμε την επίβλεψη που διαθέτουμε μέσα στο κεντρικό σημείο της διευρυμένης Μέσης Ανατολής ή της τέως Μέσης Ανατολής. Βεβαίως εδώ το F-35, αν θυμόσαστε, δεν ξέρω ποιος θυμάται, πριν 2 χρόνια είχα καταγγείλει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας είχαν παρεγγείλει 10.000 drones. Και τότε είχα αναρωτηθεί για ποιον θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα 10.000 drones. Και εδώ έρχεται ένα μεγάλο

0: Το ζήτημα που μας διαφεύγει και στην Ελλάδα δεν συζητείται καθόλου, ότι τα F-35 έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούνται και ως control rooms για τα drones. Κατά προέκταση, μη σκέφτεστε ότι αν πάρει η Τουρκία, ξεκινώντας από τα 6 που έχει στις αποθήκες των ΗΠΑ F-35 και έχει παραγγείλει, λέει, 100, αλλά εν πάση περιπτώσει παραδοτέα είναι τα πρώτα 6, αυτό κάθε F-35 μπορεί να συνοδεύεται από εκατοντάδες drones ως control rooms. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική άμυνα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η Βουλή και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πάρει απόφαση ξεκάθαρα ότι αν η Τουρκία δεν διώξει ή καταστρέψει τα S-400, δεν πρόκειται να πάρει ούτε F-35 ούτε μηχανές για το ΟΚΑΝ που ζητάνε. Και τώρα έρχεται ένα μεγάλο θέμα.
1: Τα πουλάει αυτά, τα δίνει ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το έχει επιβεβαιώσει και η Ρωσία ότι υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις.
0: Για να φύγει αυτό, πρέπει η Ρωσία εγγράφως, όχι με μπλα μπλα, να δώσει συγκατάθεση στην Τουρκία. Και για να πάει αυτό το έγγραφο, τι θα πάρει η Ρωσία? Έτσι, τζάμπα θα το δώσει? Αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποιος θα τα δώσει, αν είναι να τα δώσει η Τουρκία? Το καθεστώς έχει κάνει τη δουλίτσα του. Βεβαίως έχουμε το άλλο ζήτημα, ότι παραβρέθηκαν στην Άγκυρα ο Ασαρά και ο Ζελίνσκι σε μια ανατολική συνδιάσκεψη. Τι δουλειά είχαν αυτοί οι δύο? Και όταν παρουσιάζουν
1: και καλούν στις συνδιασκέψεις και ξένους και άλλους ηγετές με τους οποίους έχουν ειδικές σχέσεις, θέλουν να αναπτύξουν. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.
0: Ναι, όμως η μισή Δύση έχει πρόβλημα με τον Ασαρά. Και ναι, να πάρουμε μόνο την Τουρκία, αν στρίξει το Ζελίνσκι, γιατί η Ρωσία να δώσει συγκατάθεση να αφήνουν τα S-400? Κατά προέκταση έχουμε εκεί πάλι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να επιλύσει η ίδια η Τουρκία. Βεβαίως θέλουμε να πούμε, να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Αυτό να το έχουν οι μελλοντικοί πρωθυπουργοί της Ελλάδος στα μυαλά τους. Λέγανε ότι βάσει πρωτοκόλλου όποιος πρόεδρος ξένης χώρας έρχεται πρέπει να πάει στο Ανούτ Καμπίρ, στο μαυσολόγιο του Ατατούρκ. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν πήγε. Όπως δεν είχαν πάει κανένας Σαουδάραβας βασιλιάς, ποτέ δεν πήγε να επισκεφθεί το μαυσολόγιο του Ανούτ Καμπίρ. Κατά προέκταση, ποιο πρωτόκολλο υποστηρίζει? Αλακάρτ πρωτόκολλο. Αλλά εδώ να μην μας λένε όποιος πάει πρωθυπουργός Έλληνας, να μην μας λένε ότι εφαρμόσαν το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται αναλόγως.
1: Για τους αδύναμους.
0: Να πούμε και μικρό πράγμα που έχει σημασία για το πού έρχεται και πού πάει η Τουρκία. Όταν ήταν ο δήμαρχος του Τσάνκαλια εκτός Τουρκίας και μόλις τελείωσε η συνδιάσκεψη, έγινε πάλι από επίθεση κατά του δημάρχου και μαζέψανε 30 άτομα γύρω από το δημαρχείο και άτομα που πήρανε έργα από το δημαρχείο. Ενώ ο δημάρχος ήταν στο εξωτερικό, μπορούσε να μην γυρίσει και να μην συλληφθεί, όμως από μόνος του επέστρεψε και τον συλλάβανε. Τι προέβλεπε αυτή η πράξη του Ερντογάν, να πούμε, διότι κατά με αυτόν τις διαταγές γίνονται όλα. Προσπαθεί να πιάσει και τον δήμαρχο, μητροπολικό δημαρχείο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, που ήταν έτερος υποψήφιος για την Προεδρία, και μετά με πράξεις που θα τον βοηθήσει ο Κουδουσδάρογλου να συλλάβουν και τον Εσγύρο Ζέλ. καταπρόκειται όπως προβλέψαμε ότι το ΝΑΤΟ διαμέσου του Τραμπ, ερώτηση, δίνει λευκό χαρτί ό,τι θέλεις κάνει μέσα στη χώρα σου.
1: Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Αυτό το σημείο ήθελα να σχολιάσω και εγώ, κύριε Αντζόπουλε, πριν περάσουμε στο άλλο θέμα. Όλη η ηγεσία της Δύσης, η οποία φέρεται ότι έχει ένα δημοκρατικό πρόσημο και ότι υποκλίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, υποτίθεται αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά της Δύσης, έχει υποκληθεί και αυτή τη στιγμή ελπίζει σε μια χώρα ουσιαστικά δικτατορική. Ο Ερντογάν έχει φυλακίσει την αντιπολίτευση, πράγει να φυλακίσει και την υπόλοιπη που έμεινε, έχει φυλακίσει εκατοντάδες δημοσιογράφους, έχει γεμίσει τις φυλακές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη Δύση και το ΝΑΤΟ που υποτίθεται προασπίζει τις δυτικές αξίες υποκλίνεται μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αυτό να μας βάλει σε σκέψεις. Αν θέλουν να έχουν μια αμυντική συμμαχία, να αφήσουν λίγο αυτά τα μεγάλα λόγια περί δημοκρατίας και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ad hoc και κατά το δοκούν. Λοιπόν, να περάσουμε στο κύριο θέμα τώρα. Έχετε να πείτε κάτι ακόμη?
0: Δύο μικρά πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου το τι θα εξελίξεις θα έχουμε σε Αιγαίο, Θράκη και Κύπρο. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Εκεί μέσα έχουμε τον έμβιο της ενδιάμεσης εκλογής στις ΗΠΑ που κατά πάσα πιθανότητα ο Τραμπ θα χάσει την ηγεμονία του. Και το δεύτερο, η ανακοίνωση της Τουρκίας ότι μετά από το Οκτώβριο θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις μας για την μπλε πατρίδα. Αυτό θα πει ότι βόρεια του Αιγαίου θα έχουμε των λιμενικών σκαφών της Τουρκίας να επεμβαίνουν στα ελληνικά σκάφη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερο μικρό για να κλείσω είναι ότι πιέζουν τον Εσγύρουσδελ να κάνει δικό του κόμμα. Η ανακοίνωση που έχουμε, η πληροφορία που έχουμε από μέσα είναι ότι δεν θα ιδρύσουν νέο κόμμα, διότι δεν θα προλάβουν να γίνει όλη η οργάνωση ανά τη Τουρκία, αλλά ένα από τα 188 κόμματα που υπάρχουν στην Τουρκία, εκ των οποίων τα 41 έχουν την άδεια να μπουν σε εκλογικό αγώνα μέσα στην Τουρκία, ένα από αυτά τα 41 θα μπει ο Γιουροζέλ με όλους τους, όχι θέλουν βεβαίως, βουλευτές του Τζουμφουρέτ Χαλκ Πάρτιση, εάν ανακοινωθούν πάρα πολύ νωρίς εκλογές. Αυτές οι δύο πληροφορίες ήταν, νομίζω, σημαντικές.
1: Ωραία, για να ξέρουμε πού πάει η Τουρκία. Ο Ζέλ, για να πληροφορηθούν οι τηλεθεατές μας, ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, της κεμαλικής αντιπολίτευσης, τον οποίο δικαστήριο, του αγκαθαίρεσε δικαστήριο και δικαστήριο όρισε τον αντικαταστάτη του. Και αυτό το πράγμα λέγεται...
0: Συγγνώμη, για να διαβάσουμε. Το δικαστήριο πήρε απόφαση ότι το 2023 η Γενική Συνέλευση που έβγαλε τον Εσγύρουσδελ είναι άκυρη. Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ποιος τον καθαίρεσε.
0: Ο Ερντογάν με εντολή. Άλλο, αλλά το τι σας λέω.
1: Το ίδιο λέμε. Το διαδικαστικό λέτε εσείς. Λοιπόν, δικαστήριο τον καθαίρεσε, δικαστήριο όρισε το διαδοχό του. Και σε αυτή τη χώρα επενδύει η Δύση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύριο μας θέμα. Θα τα ξαναθίξουμε αυτά. Να κάνει μια τοποθέτηση εισαγωγική ο κύριος Φούσκας για τα διέξοδα, για τη μεταπολίτευση και τα διέξοδά της. Και μετά θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Με κράτησα και μερικές σημειώσεις για που έκανε την παρέμβαση του κύριου Κυρατζόπουλου, πολύ κατατοπιστική και ενημερωτική. Θα δώσω δύο-τρεις γενικές κατευθύνσεις στη συζήτηση, αν είναι αυτό δυνατό και ανεκτό, διότι μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες. Αλλά να δούμε τα διέξοδα της μεταπολίτευσης. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρία μεγάλα συμβάντα, ας το πούμε έτσι, από τον πόλεμο και μετά, στα οποία, πάνω στα οποία χτίστηκε η μεταπολίτευση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε από το 1974 και μετά. Το πρώτο είναι οικονομικής φύσης, το μεγάλο αδιέξοδο. Είναι οικονομικής φύσης γιατί την εποχή που γινόταν όλα τα οικονομικά θαύματα στην Ευρώπη, η χρυσή 30 ετία, όπως λένε οι Γάλλοι, του καπιταλισμού, η χρυσή εποχή του καπιταλισμού, η δεκαετία του 50 και του 60, και η Ελλάδα είχε οικονομικό θαύμα, και σε αυτό δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε, έτσι, αυτά είναι δεδομένα, όλοι οι οικονομολόγοι και οι ιστορικοί τα γνωρίζουν, είχε οικονομικό θαύμα. Το θέμα όμως, αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα, για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά ο βασικός ήταν διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα μετά τον εμφύλιο στηριζόταν σε ένα άκρατο αντικομμουνισμό, αποκλειόταν η μεγάλη μάζα του κόσμου από την πολιτική διαδικασία, υπήρχε δηλαδή πολιτική συμμετοχή. Αυτό που δεν έκανε το ελληνικό σύστημα τότε, την περίοδο μετά τον εμφύλιο, ήταν ότι δεν έκανε στήριξη του λαϊκού εισοδήματος. Δηλαδή δεν είχε ένα κράτος ευημερίας, ένα κράτος πρόνοιας, δεν αναδιένυμε την μεγάλη αξία αυτή που παρήγαγε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και καταλαβαίνετε ότι όταν τα κόμματα της μεταπολίτευσης έρχονται το 1974, μια εποχή όπου στην παγκόσμια οικονομία είχε αρχίσει το σύστημα της παρέμβασης στην ενεργό ζήτηση του φορτιστικού μισθού, όπως λέμε, του κράτους πρόνοιας, όταν άρχισαν αυτά να κλονίζονται μετά την επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο όπου έπρεπε να δώσει, να κάνει δηλαδή ανάπτυξη μέσω του Κεϊνσιανού κράτους, η ανάπτυξη η οποία δεν ερχόταν. Το 83 αποτυγχάνει το πείραμα το Κεϊνσιανό, το φιλοσοσιαλιστικό κίνημα, η προσπάθεια του Μιτεράν στη Γαλλία, και από εκεί υπάρχουν και μάλιστα και μαρτυρίες που λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν είδε να αποτυγχάνει ο Μιτεράν στη Γαλλία με το σοσιαλιστικό πείραμα, είχε πέσει σε κατάθλιψη, γιατί είχε μείνει μόνος του μόνο με τις σοσιαλδημοκρατίες που υπήρχαν στις σκανδιναβικές χώρες, να κάνει κάποιο τρόπο να χτίσει εθνικό σύστημα υγείας, να αυξήσει τους μισθούς κτλ. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι 10-15 χρόνια πίσω στην ανάπτυξη του ενός κράτους ευημερίας, υψηλών μισθών και τα λοιπά από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, την εποχή δηλαδή που χτιζόταν αυτά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν το έκανε αυτό, προσπάθησε να το κάνει τέλη της δεκαετίας του 70 και βέβαια τη δεκαετία του Πασόκ, και βλέπουμε τα αδιέξοδα που δημιουργούνται σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, προσπαθεί να πάει κόντρα στις διεθνείς συστάσεις του διεθνούς καπιταλισμού, που είναι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο μεγάλο αδιέξοδο, το οποίο το βρίσκουμε και σήμερα. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε πώς εκτυλίσσεται αυτή η κατάσταση σήμερα. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο αδιέξοδο είναι γεωπολιτικής φύσης. Είναι γεωπολιτικής φύσης. Με ποια έννοια? Πιστεύω ακλόνητα, όπως βγήκε αβίαστα από την αρχιακή έρευνα που έχω κάνει για το Κυπριακό, ότι η μεταπολίτευση, όλο το κομματικό σύστημα, έχει χτιστεί πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα. Το μεγάλο αυτό ψέμα είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει την Κύπρο την περίοδο του δεύτερου Ατήλα, η περίπεδος δηλαδή που συμπίπτει με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διότι η Κύπρος ήταν πάρα πολύ μακριά, και αν το έκανε θα κινδύνευε η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδος. Αυτό είναι ουσιαστικά το διάγγελμα του Καραμαλή στις 15 Αυγούστου, συγγνώμη, του 1974. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η 24η μάλιστα Ιουλίου γιορτάζεται ως ημέρα μετάβασης της δημοκρατίας από τότε μέχρι και σήμερα, που το έχουν κάνει ένα πανηγύρι που έχει εντελώς δηλαδή εκπέσει, και ο κόσμος, η μεγάλη μάζα του κόσμου, θεωρείται αυτό πια πρέπει να σταματήσει. 24 Ιουλίου του 1974 δεν έγινε καμιά μετάβαση στη δημοκρατία. Όλοι οι χουντικοί ήταν στη θέση τους πλην ενός, του Ιωαννίδη που είχε εξαφανιστεί, και ο Καραμαλής συγκυβέρνησε με τη Χούντα, προκειμένου να διατηρήσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή λειτουργήσει ως νατοϊκός ηγέτης. Δεν λειτουργήσει ως εθνικός ηγέτης. Αυτό προκύπτει αβίαστα από τα αρχεία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο, διότι βλέπετε ένα σύστημα κομμάτων που έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα της μη στήριξης του κυπριακού ελληνισμού. Και θα θυμίζω ότι ο Καραμαλής, το ξέρετε, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός εμέλειας, ο οποίος δεν έχει πάει ποτέ στην Κύπρο. Και στην κηδεία του Μακάριου είχε στείλει τον Τζάτσο. Δεν μπορούσε να πάει στην Κύπρο, γιατί ήξερε ότι δεν θα είχε καλή υποδοχή. Πάω τώρα στο τρίτο αδιέξοδο και θα σταματήσω μετά από αυτό για να μιλήσουν και οι συνάδελφοί μου. Το τρίτο μεγάλο αδιέξοδο, καταλαβαίνετε τώρα και τα τρία που θα σας πω είναι συνδεδεμένα, αλλά έχουν μια σχετική αυτονομία. Το τρίτο μεγάλο αδιέξοδο πιστεύω είναι ότι είναι η ένταξη της πορείας μας στην ΕΟΚ. Η ένταξη της πορείας μας στην ΕΟΚ, είχα μια προσωπική γνώμη βέβαια εγώ, αλλά αυτή η προσωπική μου γνώμη έχει αλλάξει σχετικά όταν διάβασα ένα βιβλίο που στηρίζεται στα αρχεία του ΙΠΕΞ και είναι το βιβλίο ενός συναδέλφου σας, κύριε Σαββίδη. Είναι το βιβλίο του Βαγγέλη Γεωργίου, ένας νεαρός δημοσιογράφος, που έκανε αρχιακή δουλειά και έκανε ένα βιβλίο εκδόσης ποιότητα «Ελλάσεο και εμπιστευτικό. Η ανεκπλήρωτη προσδοκία της ένταξης και ο τουρκικός παράγοντας». Τι δείχνει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο δείχνει ότι ο Καραμαλής δεν ήταν μόνο ενδοτικός στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ σχετικά με το κυπριακό και τα εθνικά θέματα. Ο Καραμαλής ήταν ενδοτικός και στα οικονομικά θέματα για να μπει άρον-άρον στην ΕΟΚ. Αυτό δείχνει αυτό το βιβλίο. Και για να μπει, γιατί κυριάρχησε ο φόβος και η ψευδοαπάτη που είχε, η λάθος αντίληψη της κατάστασης, ότι η ένταξή μας στην ΕΟΚ θα μας ασφαλίσει απέναντι στην Τουρκία. Και ως ένα βαθμό θα μας απεξαρτοποιήσει από την Αμερική. Η ένταξή μας στην ΕΟΚ δείχνει αυτό το βιβλίο. Όχι μόνο δημιούργησε μια κατάσταση όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει πιο αυτόνομη πολιτική έναντι στην Τουρκία ή απέναντι στην Αμερική κτλ. Αλλά ίσα βάθινε την εξάρτηση προς την Αμερική και βάθινε την εξάρτηση στο γερμανικό παράγοντα. Και όχι μόνο αυτό. Ο Καραμαλής, δηλαδή, οι βασικοί διαπραγματευτές ήταν ο Μπίτσος και ο Θεοδωρόπουλος, ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος, για την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Εκεί θα μας πει, λένε ότι δέχτηκαν όλα όσα τους είχε πει η ΕΟΚ και απόρρισαν και οι ίδιοι οι διαπραγματευτές της ΕΟΚ, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, πώς, για παράδειγμα, άφησε η Ελλάδα να καταστραφεί η βιομηχανία ζάχαρης που είχε προκειμένου να μπει στην ΕΟΚ. Η εντολή του Καραμαλή ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι βιομηχανίες μας, οι εθνικές βιομηχανίες. Εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε στην ΕΟΚ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτή ήταν η μεγάλη αυταπάτη και αυτό είναι το αδιέξοδο το οποίο μας έφερε αυτή η στρατηγική της φοβίας απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή ήταν γεωπολιτικοί λόγοι οι οποίοι μπήκαμε στην ΕΟΚ και πουλάγαμε τα πάντα. Για να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος. Από εκεί και πέρα, και τελειώνω, από εκεί και πέρα έχουμε ένα κομματικό σκηνικό που διαχειρίζεται, πιστεύω, αυτά τα τρία τα αδιέξοδα. Δηλαδή, την κρίση του 1989-90, είχαμε κρίση τότε και του κομματικού συστήματος, έτσι, με τα σκάνδαλα του Κοσκοτά, αν θυμόσαστε, κτλ. Τη μεγάλη κρίση της Ευρωζώνης και την κρίση χρέους στην ελληνική, η δεύτερη μεγάλη κρίση και μια παρατεταμένη κρίση σήμερα όπου η κρίση που έφεραν τα μνημόνια έχουν καταστρέψει ουσιαστικά το δικοματικό σύστημα ΠΑΣΟΚ δεξιάς, έχει καταστραφεί, αλλά η κρίση παρατεταμένη που υπάρχει σήμερα και η κρίση αντιπροσώπευσης, βλέπετε το πρώτο κόμμα να είναι στο 25-26%, ας πούμε, το κόμμα της Δημοκρατίας, το πολιτικό σύστημα, το κομματικό, να αδυνατεί να αναπαράγει το δικοματισμό, όπως έκανε παλαιότερα, και να υπάρχει γενικότερα αυτή η ρευστότητα και ουσιαστικά να η Ελλάδα, όλο το πολιτικό, το κομματικό σύστημα, οι μισθοί ακόμα να εξαρτώνται από την καλή θέληση της ΕΟΚ, από τα προγράμματα της ΕΣΠΑ κτλ., δηλαδή από επιδοτήσεις και άλλα. Και χωρίς να υπάρχει παραγωγή, χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει βιομηχανία. Αυτά είχα τα λίγα να πω.
1: Μάλιστα. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους σας να τοποθετηθούν και με τις απόψεις τους και να σχολιάσουν και αυτά που είπατε, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ναι. Η γενική εικόνα που έχετε, η γενική, γιατί μας είπατε επιμέρους ζητήματα, σας ευχαριστούμε πολύ. Η γενική εικόνα που έχετε, πού σας οδηγεί, καλώς ή κακώς μπήκαμε στην ΕΟΚ?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μπήκαμε στην ΕΟΚ, λάθος, θα μπορούσα, μπήκαμε στην ΕΟΚ πριν την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η Πορτογαλία και η Ισπανία μπήκαν το 1986. Οι λόγοι που μπήκαμε δεν ήταν οικονομικοί, δεν πληρούσαμε τις οικονομικές προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι με βάση, κρίνοντας εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι έπρεπε η είσοδος στην ΕΟΚ να καθυστερήσει τουλάχιστον μια 20ετία. Αυτή είναι η άποψή μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη. Δηλαδή σημαίνει και την οθέτηση νομίσματος. Όλα αυτά τα δύο είναι σχετικά διαφορετικές διαδικασίες, όμως βλέπουμε που οδήγησε και η μία και η άλλη κατάσταση. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία τα προβλήματά της, όλες οι οικονομίες έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία οικονομία να έχει πρόβλημα, η Αμερική δεν έχει πρόβλημα, όλες οι οικονομίες, η Ιαπωνία, όλες οι οικονομίες, αλλά βλέπετε ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, υπάρχει και είναι και μεγάλη χώρα, βέβαια έχει και το γεωπολιτικό προβάδισμα απέναντι στην Ελλάδα, πάντα το είχε από το 1952, από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, και τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Νομίζω ότι μας οπισθοδρόμησε η ΕΟΚ γενικά, σε γενικές γραμμές. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω.
1: Κάποια στιγμή άλλοι θα κάνουμε μια σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας, διότι μπορεί να τα καταφέρνει γεωπολιτικά και αναπτύσσει και τη βιομηχανία της, αλλά το μέσο επίπεδο, το επίπεδο του μέσου Τούρκου και το επίπεδο του μέσου Έλληνα διαφέρουν. Ας μην μείνουμε όμως σε αυτό, να εστιάσουμε πάνω στα ζητήματα που θίξατε. Πάμε στον κύριο Τάση. Κύριε Τάση, ακούσατε τον κύριο Φούσκα. Αν θέλετε, σχολιάζετε αυτά που είπε. Αν θέλετε, βάζετε και τα δικά σας ζητήματα και εμείς είμαστε εδώ μετά να κάνουμε ερωτήσεις σε όλους σας.
3: Καλημέρα και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Φούσκας έθεσε τα πράγματα στη σωστή βάση, σε μια κριτική αντίληψη της Τρίτης Εθνικής Δημοκρατίας. Υπάρχει ένας, και θέλω να σας ενημερώσω γι' αυτό, υπάρχει ένας τόμος συλλογικός, ο οποίος ετοιμάζεται και είναι προς έκδοση από τις εκδόσεις Παπαζήσι, που επιμελούμαστε ο κ. Φούσκας, ο κ. Δημιουλάς και ένας άλλος συνάδελφος, ο κ. Σημακόπουλος, πάνω στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, με αφορμή τα 50 χρόνια της Τρίτης Εθνικής Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία πολύ σωστά είπε ο κ. Φούσκας είναι ο συνδυασμός του Κυπριακού με το Πολυτεχνείο, δηλαδή στο κομματικό σύστημα και της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας κυριάρχησε το αίτημα του Πολυτεχνείου που ήταν το αυτόνομο, το εκειδεμόνευτο, το φιλελεύθερο, το ριζοσπαστικό. Και όλη η προσπάθεια του κομματικού συστήματος από το 1974 με τη διαδικασία της μετάβασης που επιλέχθηκε ήταν ακριβώς μια σύγκρουση μεταξύ μιας θεσμικής μετάβασης, μιας θεσμικής συνέχειας του κράτους, όπως έγινε κατά την άποψή μου με βάση την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, που ουσιαστικά είναι μια συγκυβέρνηση ενός κομματιού της δεξιάς με τη Χούντα υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί τον όρκησε ο Γκυζίκης και ο Σεραφείμ. Άρα λοιπόν δεν ήταν μία ρήξη, μία τομή, ήταν και μία συνέχεια, και αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως ήταν ακριβώς η λαϊκή μεταπολίτευση η οποία εκφράστηκε με το ριζοσπαστισμό της ελληνικής κοινωνίας, με τα κόμματα, τα μαζικά κόμματα, τα οποία διεκδίκησαν τη μαζική πολιτική και την συμπίκνωση του αιτήματος που είχε γίνει στη δεκαετία του 60 κυρίως, που λέγεται είσοδος των μαζών στην πολιτική. Και αυτό επιτέχθηκε μέσα από νέα κόμματα, κόμματα μαζών, κυρίως ήταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατάφερε το πρώιμο ΠΑΣΟΚ να εκφράσει αυτή αυτό το ριζοσπαστισμό, να πολιτικοποιήσει την ελληνική κοινωνία, να δώσει έκφραση αυτή την πολιτική κοινωνία και να την φέρει, και να την φέρει στην κυβέρνηση με το 81. Αλλά βέβαια σε αυτό υπήρχαν οι βασικές αντιφάσεις, ότι ουσιαστικά υπήρχε μια απολύτικη υπερπολιτικοποίηση, όπως γράφει πολύ σωστά κατά την άποψή μου ο Μιχάλης Πορταλάκης, ο καθηγητής μου, γιατί υπήρχε από τις ελίτ και τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές προσπάθεια ελέγχου του πνεύματος του Πολυτεχνείου. Και ακριβώς αυτό έγινε, ότι τα νέα κόμματα μαζών, τα οποία κυριάρχησαν τη δεκαετία του 70, ήταν κυρίως με βάση το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, τον έλεγχο της κοινωνίας από τις γραφειοκρατίες, κάτι που τελικά, όπως σωστά είπε ο κ. Φούσκα, το 83 με την ήττα του Μιτεράν και το 85 με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, ουσιαστικά εκεί τελείωσε η οποιαδήποτε προσπάθεια ανασύστασης της ελληνικής κοινωνίας με μία άλλη κατεύθυνση, πιο δίκαιη, πιο σοσιαλιστική, πιο δημοκρατική, πιο φιλελεύθερη, και ακριβώς μετά τα επίχειρα αυτών των επιλογών τα βλέπουμε σήμερα, γιατί από τα τέλη της δεκαετίας του 80 τα κόμματα μετασχηματίζονται σε κόμματα καρτέλ, η ιδιωτική τηλεόραση, η ειδική της επικοινωνίας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και το πολιτικό κόμμα υποβαθμίζεται. Άρα λοιπόν υποβαθμίζεται η κοινωνία, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση της πολιτικής και στην παραγωγή και αναπαραγωγή του πολιτικού προσωπικού, κρίσιμες λειτουργίες για τη δημοκρατία. Και αυτή η εξέλιξη λοιπόν που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα των επιλογών της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ από τα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί κορυφώνεται. Είναι μια διαπάλη που ξεκινάει ήδη από το 1974 και που σε αυτό υπάρχει ο διεθνής παράγοντας, ο νεοφιλελευθερισμός, το 1983 το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το 1900 η άνοδος της κυρίας Θάτσερ και του κυρίου Ρέγκαν, και επίσης η πτώση των καθεστώτων, των κομμουνιστικών καθεστώτων στη Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια διαδικασία όπου όλα τα κόμματα, τα κυβερνητικά κυρίως κόμματα, συνέκλυναν σε αυτή την πολιτική, δηλαδή την αποδοχή του νεοφιλελευθερισμού, την αποδοχή ότι τα κόμματα πρέπει να φύγουν από την κοινωνία, άρα λοιπόν δεν έχουμε τη μαζική κομματική οργάνωση, την υποβάθμιση των πολιτικών του κοινωνικού κράτους σε σχέση με προτάγματα όπως είναι η ανταγωνιστικότητα ή η επιχειρηματικότητα, και αυτό, οι αντιφάσεις αυτού του προτύπου ουσιαστικά μας οδήγησαν στην κρίση και την αδυναμία της πολιτικής ελίτ τι να κάνει, να έχει ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα. Και κλείνοντας σε αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Φούσκας και πάρα πολύ σωστά, με όρους πολιτικής οικονομίας δεν είναι δυνατόν και να έχουμε τόσο μεγάλη οικονομική μεγέθυνση, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο μεγάλο οικονομικό πλεόνασμα και να έχουμε τέτοιο μεγάλο κατακαιρματισμό στα κόμματα και στο κομματικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει? Όπως στη δεκαετία του 50 και του 60 υπήρχαν αντιφάσεις για τη σιδερόφραχτη δημοκρατία με τον αντικομμουνισμό, η κοινωνία δεν έπαιρνε μερίδιο. Αντίθετα δηλαδή η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες με το κοινωνικό κράτος και την μεγάλη αναδιανομή. Έτσι σήμερα στην Ελλάδα το οικονομικό το πλεόνασμα, η οικονομική μεγέθυνση η οποία υπάρχει, σηματοδοτεί και αύξηση των ανισοτήτων. Η κοινωνία δεν παίρνει μερίδιο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και σε συνδυασμό με τις πολιτικές του κράτους δικαίου που υπολείπεται, βλέπουμε ακριβώς να υπάρχει αυτός ο μεγάλος κατακαιρματισμός, και αυτό είναι που στην πολιτική επιστήμη λέμε κρίση της δημοκρατίας, κρίση εκπροσώπησης, κρίση πολιτικής, που δεν είναι τίποτα άλλο από το γεγονός ότι η κοινωνία είναι στο περιθώριο των εξελίξεων ως διαμορφωτής και της ιδεολογίας και του πολιτικού προσωπικού αλλά και των κυβερνητικών πολιτικών.
1: Έχω πολλά να ρωτήσω. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημουλά και μετά, αλλά αυτό που μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα πριν δώσω το λόγο στον επόμενο προσεκτημένο μας είναι το εξής. Πιστεύετε ότι την περιθωριοποίησαν την κοινωνία ή αυτό περιθωριοποιήθηκε? Γιατί η δική μου κριτική, αν θέλετε κύριε Τάση, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πλέον παθητική, η οποία δεν ενδιαφέρεται για τίποτε παρά περιμένοντας με ένα μεγάλο μέρος της ένα επίδομα τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Δεν εκφράζει μπροστά σε αυτό την τεράστια κρίση που έχουμε, γιατί έχουμε κρίση και οικονομική και κοινωνική και πολιτισμική και εθνική. Έχουμε μια κοινωνία η οποία φοβισμένη συσπυρώνεται, γιατί τα ποσοστά από τις δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, στον κύριο παράγοντα που την έφερε ή την διαχειρίζεται σήμερα σε αυτή τη λογική. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε από τη λογική να απαινούμε την κοινωνία επειδή θα μας κάνει κριτική η κοινωνία. Εσείς ακαδημαϊκοί είστε και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε πολιτικοί. Δεν ζητούμε την υποστήριξη της κοινωνίας για να έχουμε δημόσιο λόγο, τον έχουμε εξ οφίτσιο, αν θέλετε, ας το πω έτσι. Άρα λοιπόν, αν έχουμε κάτι να πούμε και για την κοινωνία, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, τα σχόλια στο διαδίκτυο, έτσι και κάνει μια κριτική στο Μητσοτάκη, το ότι μπορεί να φανταστείς επικαλούνται για να τον υποστηρίξουν. Άρα εδώ υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα, κύριε Τάση.
3: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό είναι, όπως σας είπα και νομίζω ότι το αναλύουμε πολύ καλά και ο κύριος Φούσκας και ο κύριος Δημουλάς, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, μιας διαπάλης που ξεκινάει από το 1974. Είναι ακριβώς το γεγονός ότι πώς από τη μία πλευρά η κοινωνία διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο, πολιτικές κοινωνικού κράτους, πολιτικές αυτοδιαχείρισης, πολιτικές δημοκρατίας, εκδημοκρατισμού, πολιτικές φιλελευθεροποίησης, πολιτικού φιλελευθερισμού, έτσι. Και απ' την άλλη υπάρχει η κρατική πολιτική, η οποία ήταν η συνέχεια, η τομή και η συνέχεια, και το πώς η κοινωνία θα μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων. Οι κοινωνίες, ξέρετε, εκπαιδεύονται και εκπαιδεύονται όχι μόνο μέσα από τους τυπικούς μηχανισμούς που είναι, παραδείγματος χάρη, η εκπαίδευση, αλλά και μέσα από άτυπους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, και τα πολιτικά κόμματα, τα κόμματα μαζών, είναι οι βασικοί εκφραστές που εκπαιδεύουν και πολιτικοποιούν την κοινωνία πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό ήταν ουσιαστικά η πρώτη φάση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι το 1989, που είχαμε τις μεγάλες ιδεολογίες και τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, τα μαζικά πολιτικά κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία από το 1984-85 και μετά υιοθέτησε την μαζική δομή με βάση τη μόλυνση από τα αριστερά που λέει ο Μόλις τη Βερζέ, και έγινε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μαζικό κόμμα, είχε 400.000 μέλη ενεργά στις εκλογές του 1989. Από το 1989 και μετά λοιπόν όμως, με αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα, δηλαδή την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού που είπε ο κύριος Φούσκας, τα πολιτικά κόμματα επέλεξαν και δίτα η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα να φύγουν από την κοινωνία. Δεν έχουμε πια τις τοπικές οργανώσεις που είχαμε, δεν έχουμε τις μαθητικές νεολαίες που είχαμε, δεν έχουμε το συνδικαλιστικό κίνημα που είχαμε, δεν έχουμε τις φοιτητικές νεολαίες που είχαμε. Άρα λοιπόν τα κόμματα σταμάτησαν να εκπαιδεύουν την κοινωνία, γιατί ακριβώς υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη αντίληψη η οποία πήγαινε και σε ένα σχέδιο τεχνοκρατικό. Δηλαδή η πολιτική πια δεν έχει να κάνει με ιδέες, αλλά έχει να κάνει μόνο με διαχείριση. Και αυτό φθηναίνει την πολιτική, αλλά και στους τυπικούς μηχανισμούς. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο και οι συνάδελφοι μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν ότι αυτό το οποίο οι εντολές από το Υπουργείο είναι όχι αν είμαστε καλοί δάσκαλοι, όχι αν κάνουμε ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά κυρίως η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μια διαδικασία που κλείνει την κοινωνία, την εκπαιδεύει όχι για μεγάλες ιδέες, όχι για να καταλαβαίνει, να εξηγεί το γιατί γίνεται αυτό, είναι μια υποβάθμιση της κριτικής παιδείας, τόσο της τυπικής, αλλά όσο και τα πολιτικά κόμματα, γιατί αυτές είναι πολιτικές επιλογές. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής καρτελοποίησης, είναι το αποτέλεσμα που τα κόμματα είναι μόνο γραφειοκρατικές ενώσεις, οι οποίες ουσιαστικά μέσα από τα κεντρικά γραφεία θέλουν να είναι στην κυβέρνηση, στο κράτος, γιατί από εκεί αντλούν την νομοποίησή τους, που είναι και ιδεολογικά, αλλά που είναι και οι πόροι. Και αυτό είναι το πρόβλημα που σωστά περιγράφουμε. Είναι ένα πρόβλημα όμως συνέχειας και διαπάλης από το 1974 μέχρι σήμερα.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Δημουλά.
4: Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη συζήτηση. Θα συμφωνήσω με τα περισσότερα που ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, αλλά θα ήθελα να βάλω μία άλλη διάσταση πάνω στον προβληματισμό που ανέπτυξε κυρίως ο αγαπητός Βασίλης Κούσκας για τα τρία αδιέξοδα. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν συμφωνεί και ο ίδιος μπορεί να τοποθετηθεί εδώ, αλλά είναι μια διάσταση που μάλλον δεν τονίστηκε όσο θα έπρεπε στα λεγόμενά του, και αυτό είναι ο συνδυασμός, η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών παραγόντων ως προς το αποτέλεσμα που έχουμε και το συνολικότερο αδιέξοδο. Είναι τρεις διαστάσεις που αφορούν το ίδιο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα πρέπει να τις δούμε ανεξάρτητα. Η γεωπολιτική και το εθνικό, οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο που ακολουθούμε συνδέονται αλληλένδετα μεταξύ τους και, κατά τη γνώμη μου, έχει ένα σύν παραπάνω η γεωπολιτική στο τι θα διαμορφωθεί εσωτερικά στη χώρα μας, και αυτό είναι το αποτύπωμα που είχε το αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου, όπως αυτό μετεξελίχθηκε στη συνέχεια μετά τη δικτατορία στη μεταπολίτευση. Ως αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου και επειδή η εθνική οικονομία είχε καταστραφεί αφενός από τον πόλεμο με τους Γερμανούς και την κατοχή, αφετέρου από τον παρατεταμένο εμφύλιο πόλεμο, δεν υπήρχε οικονομική και πολιτική ελίτ, η οποία με τη διαίρεση που υπήρξε κατασκευάστηκε από πάνω, κυρίως από τον αμερικάνικο παράγοντα, να είναι στα μέτρα της ηγεμονίας της. Αυτή η οικονομική και πολιτική ελίτ ακολούθησε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο διαχείρισης της ελληνικής κοινωνίας, όπου πρωτεύοντα ρόλο είχε το εφοπλιστικό κεφάλαιο, σε βάρος της εγχώριας βιομηχανίας και της μεταποίησης, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι στην καρδιά του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα για το Ισραήλ, είναι η ναυτιλία για τη χώρα μας. Το 1974, με τον τρόπο που έγινε η μετάβαση στον κοινοβουλευτισμό, δεν ήρθε αυτό το μοντέλο, αντιμετώπισε μία κρίση, αλλά με τις παρεμβάσεις και την πρώτη φάση των κυβερνήσεων Καραμαλής, με αυτό που χαρακτηρίστηκε ως social mania από κάποιους, ξεπεράστηκε αυτή η οικονομική κρίση και εντάχθηκε πάλι για γεωπολιτικούς λόγους, όπως ανέφερε ο Βασίλης Φούσκας, στην τότε ΕΟΚ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως από την ίδια τη δημιουργία της δεν είναι οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, είναι ένας γεωπολιτικός συνασπισμός. Το ίδιο το αίτιο δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεωπολιτικό και αυτό καθορίζει το χαρακτήρα της. Και εξακολουθεί να είναι γεωπολιτική η προτεραιότητά της, γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα και σήμερα, στα διάφορα στάδια της διεύρυνσης της, επικράτησε η αρχή της διεύρυνσης και όχι η αρχή της εμβάθυνσης του ευρωπαϊκού οικονομικού, πολιτισμικού και κοινωνικού μοντέλου. Βέβαια, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί και στη χώρα μας, γιατί αν υπήρξε ένα γεωπολιτικό όφελος από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός σε αυτό το πεδίο, αλλά οικονομικά είχαμε μια μεγάλη επιβάρυνση παρά την αύξηση της κατανάλωσης. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο αμέσως μετά, αλλά τώρα να μιλήσω για αυτό το ερώτημα που θέλω να θέσω. Πώς, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι αρνητικές εμπειρίες από χώρες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ιρλανδία είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, εξακολουθεί να υπάρχει, αν θέλετε, ζήτηση και συμμετοχή και διεύρυνση και από την Ανατολική Ευρώπη και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Άρα εδώ είναι ένα ερώτημα, ποια είναι, αν θέλετε, η θετική συνεισφορά, εφόσον υπάρχει, τη συμμετοχή σε αυτό το συνασπισμό, που επαναλαμβάνω είναι περισσότερο γεωπολιτικός παρά οικονομικός και κοινωνικός. Το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ιδεολογικά και δεν αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πολιτικό project, γι' αυτό εξάλλου και δεν χρηματοδοτήθηκε η ευρωπαϊκή πολιτική, παρά μόνο με μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πολιτικές ενώσεις και συνομοσπονδιακού χαρακτήρα και ομοσπονδιακού αποδίδουν μεγάλο βάρος στην αναδιανομή πόρων όταν υπάρχουν ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή αυτού του πολιτικού μορφώματος. Εδώ έχουμε σταθερά κάτω από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ να διατίθεται για διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές και αναδιανομή πόρων προς τις πιο αδύναμες περιοχές που φύγονται από αυτή την σε εισαγωγικά ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με τον τρόπο που έχουμε ζήσει και στη χώρα μας, η οποία σε τελική ανάλυση, και αν έχουμε χρόνο μπορώ να επανέλθω σε αυτό, λειτουργεί σε βάρος η επιδοτής, λειτουργεί σε βάρος του εγχώριου οικονομικού και παραγωγικού προτύπου και υποβαθμίζει την οικονομική θέση της χώρας και τη θέτει διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που έχει πραγματικά ανάγκη. Το σημείο που άφησα πριν και θα ήθελα πάλι να αναδείξω είναι ακριβώς αυτό. Το μοντέλο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στη χώρα μας ήταν ένα μοντέλο όχι ολοκληρωμένο, όχι συνεκτικό. Ήταν ένα μοντέλο, αν θέλετε, κατακερματισμού των διαφόρων τομέων και της μιας αλλά και της οικονομίας. Είναι ένα μοντέλο που στηρίζει θύλακες οικονομικής μεγέθυνσης, οι οποίοι όμως στηρίζονται στις εισαγωγές, τα χρέη και τα εμπορικά ελλείμματα. Δεν έχουμε ένα οικονομικό πρότυπο όπου ο ένας τομέας της οικονομίας θα συμβάλλει με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, με διάχυση δηλαδή του ωφέλους της ανάπτυξης του στους άλλους τομείς, αλλά η κλάδη της οικονομίας, και αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που οδηγούν, που είναι μπροστάριδες, αν θέλετε, στην οικονομική μεγέθυνση. Τη δεκαετία του 80 ήταν η κλωστοϊφαντουργία, από το 2000 και μετά είναι ο τουρισμός, πριν ήταν κυρίως κλάδι ήταν ο κλάδος των κατασκευών, τώρα επικρατεί ο τουρισμός και το real estate. Όλη αυτή η μεγέθυνση δεν διαχέεται στους άλλους τομείς της οικονομίας, επειδή διαμορφώθηκε το οικονομικό μας μοντέλο με την επίδραση του γεωπολιτικού παράγοντα με τέτοιο τρόπο ώστε όλη αυτή η μεγέθυνση να στηρίζεται σε εισαγωγές και σε ελλείμματα. Αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου είναι να έχουμε πολλά άλυτα διαχρονικά κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι το brain drain που κορυφώθηκε, τα δημογραφικά ζητήματα, η απασχόληση, η επισφάλεια στην εργασία και ένα πολυδιασπασμένο, κατακερματισμένο μοντέλο κοινωνικής προστασίας που προστατεύει πολύ λίγες κοινωνικές ομάδες, αυτές που είναι κοντά στο κυρίαρχο μπλοκ εξουσίας, αφήνοντας τους άλλους στην ανασφάλεια, στο φόβο και στο να μην ξέρουν πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα τους. Και νομίζω ότι αυτές είναι πλευρές των αδιεξόδων της μεταπολίτευσης, που επειδή δεν έγινε η αναγκαία τομή για να περάσουμε σε ένα άλλο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο για γεωπολιτικούς λόγους, ο φούσκας που είχαν να κάνουν με τη συνέχεια του ΝΑΤΟ, δεν επέτρεψε την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού οικονομικού και κοινωνικού προτύπου το εσωτερικό της χώρας. Και κατά τη γνώμη μου είναι ένα το αδιέξοδο με διαφορετικές πλευρές, με διαφορετικές διαστάσεις και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο θεωρητικά ως προς την ανάλυση των αδυναμιών που έχει και των εμποδίων που υπάρχουν για το ξεπέρασμά του, όσο και στο πολιτικό επίπεδο και στο πολιτικό αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας αυτού του μοντέλου πλέον, λόγω της διεθνούς κρίσης που δεν επιτρέπει να αναπαράγεται στηριζόμενο στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου μεγάλης αναλογίας του πληθυσμού, όπως γινόταν μέχρι και την κρίση του 2000, υπονοούμενος βέβαια το μέλλον, τις μελλοντικές γενιές, διότι αναπτύχθηκε επιβαρύνοντας την οικονομία μας με υπέρμετρα χρέη, τα οποία θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
1: Μάλιστα. Θα πούμε και για το χρέος, θα πούμε και για το κρίσιμο σημείο του 80, να έχουμε λίγο χρόνο. Μετά θα σας δώσω, κύριε Ευτυχίδη, σε εσάς θα δώσω το λόγο, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω της πολιτικής, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα εξωτερικά ζητήματα και στα εσωτερικά και τώρα, αν θέλετε, και με την Τουρκία και το ζήτημα το υποκριτικό ζήτημα της επίκλησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά της στήριξης μιας χώρας η οποία είναι το απόλυτο παράδειγμα καταπάτησης τους, αρχίζει να αμφισβητεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είχα την ηλικία και την επαγγελματική σχέση με αυτό που κάνω και σήμερα και παρακολούθησα την εξέλιξη μας στο πλαίσιο της Ευρώπης. Δεν είχαμε πράγματι τις προϋποθέσεις να μπούμε, αλλά δεν νομίζω ότι τις είχε και κανείς μετά από εμάς. Κανείς δεν ικανοποιούσε τα πρότυπα που έθετε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα ικανοποιούσε, ίσως δεν θα ήθελε και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα σήμερα, το βασικό ερώτημα είναι, με όλα αυτά που λέτε, πρέπει να προβληματιστούμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει αυτή η δυναμική που έχει? Γιατί, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Φούσκας και ο κύριος Στάσης, οι κοινωνίες έχουν περιθωριοποιηθεί και δεν έχουν περιθωριοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα. Έχουν περιθωριοποιηθεί στο σύνολο της Ευρώπης. Κοιτάξτε, η Ευρώπη ενδεχομένως να προκάλεσε όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά την Ελλάδα σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας και η αναγκαστική αλλαγή θεσμών, ο τρόπος που λειτουργούσαν οι θεσμοί μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης, την ωφέλησε. Εμείς, κύριε Δημουλά, τη δεκαετία του 70, στα μέρη που ζούσαμε, όταν περνούσαμε στους χώρους έξω και μας έβλεπε ένας χωροφύλακας, για την πλάκα του μας έδινε και μια σφαλιάρα. Μετά το 81, αυτό λίγο άρχισε να αλλάζει, αλλά άρχισε να αλλάζει μόνο λόγω του ΠΑΣΟΚ ή λόγω και της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλω να πω, εάν σήμερα δεν ήταν η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλύπτονταν, ή το σύστημα ή η διάβρωση της δικαιοσύνης και η ταύτισή της με την εκτελεστική εξουσία ή οι άλλοι θεσμοί που και σήμερα λειτουργούν αυταρχικά θα ήταν πιο αυταρχικοί? Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αυτό που λέτε με την οικονομία, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Ήταν επιλογή της ηθήνουσας πολιτικής και οικονομικής τάξης αυτό το μοντέλο, το οποίο εμφανώς βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν βοήθησε την οικονομία, ή της επιβλήθηκε? Διότι αν της επιβλήθηκε, εάν δηλαδή υπάρχει ένας εσωτερικός καταμερισμός εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε έχετε δίκιο. Γιατί, κύριε, ποιοι είστε εσείς που θα μας πείτε αν θα έχουμε βιομηχανία ή όχι? Εάν όμως είναι επιλογή, έχουμε τα περιθώρια, αλλά είναι επιλογή της δικής μας ηθήνουσας τάξης, τότε υπάρχει μια λαϊκή ευθύνη. Γιατί επιλέγετε, κύριε, αυτή την πολιτική διακυβέρνηση που ακολουθεί αυτή την πολιτική η οποία είναι σε βάρος σας? Αυτά τα δύο, και μετά περνάω στον κύριο Ευτυχίδη.
4: Κύριε Σαββίδη, το πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και αν γίνονται σεβαστά τα θεσμοθετημένα δικαιώματα. Κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ρόλο σε οριοθετημένα πλαίσια, βέβαια, και δεν έχει να κάνει τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε και στο παρελθόν σκάνδαλα που επίσης αποκαλύφθηκαν χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω το σκάνδαλο Κοσκοτά, το σκάνδαλο Τσάτσου με το Καλαμπόκι. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με το πώς γίνεται η διαχείριση παραβάσεων στον οικονομικό τομέα, και ένα άλλο ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με την τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά κυρίως τις διαδικασίες στα ατομικά, όμως όχι στα κοινωνικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα ρόλο, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει μία έμφαση στην τήρηση των διαδικασιών, αλλά σπάνια μπαίνει στην ουσία ως προς την διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων. Άρα από αυτή την άποψη έπαιξε ένα θετικό αλλά οριοθετημένο ρόλο κατά τη γνώμη μου, και δεν είναι τυχαίο ότι για σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα ή κεκτημένα, αν θέλετε, πάρτε το παράδειγμα των συντάξεων, πώς παραβιάστηκαν βασικά δικαιώματα των ασφαλισμένων ή τα που είχαν καταβάλει στις χώρες τα επιδόματα ενέργειας και πολλές άλλες πολιτικές, όπου τα δικαιώματα έγιναν και ερμηνεύτηκαν με έναν τρόπο που δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, κοινωνικός, και δείχνουν και την ευχέρεια που υπάρχει πάνω σε αυτό, ή δικαιώματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες ομάδες και στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και αλλού, για παράδειγμα τα δικαιώματα των Κυπρίων στη Βόρεια Κύπρο, που εκεί δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει σε κάποιες άλλες μειονότητες. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο που είπατε, αν ήταν επιλογή της οικονομικής και πολιτικής ελίτ της χώρας μας αυτό το μοντέλο, νομίζω ότι σε συγκεκριμένα πλαίσια ήταν. Λόγω της εξάρτησης της χώρας, έτσι όπως διαμορφώθηκε το μοντέλο που ακολουθήθηκε με τα εμφυλιακά, τα περιθώρια λιγμών δεν είναι απεριόριστα εξαιτίας του εξαρτημένου χαρακτήρα της οικονομίας μας και της πολιτικής μας. Υπάρχουν όμως ελιγμοί που μπορεί να γίνουν και ευχέρειες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό δεν είναι. Εδώ υπάρχει το στοιχείο της επιλογής που είναι οριοθετημένο βέβαια. Στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών που ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική ελίτ της χώρας έκανε συγκεκριμένες επιλογές. Για παράδειγμα, το 1992-93, που η χώρα μας είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν μια κρίσιμη φάση συζήτησης για τους δασμούς και το άνοιγμα των αγορών, η διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν για τρεις μεγάλους κλάδους. Για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως για το δαμπάκι και το καλαμπόκι και τους δασμούς που θα υπάρχει σε αυτά τα προϊόντα, για τα προστοϊφαντουργικά προϊόντα που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, παρόλο που ήταν στην κατανάλωση, κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας εκείνη την εποχή, και για την ναυτιλία. Προεδρεύοντας σε αυτές τις συζητήσεις ήταν ταυτόχρονα και τα αυτοκίνητα, στο ίδιο πακέτο συζητήσεων. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, όντας προεδρεύοντας τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις που γινόταν η ελληνική κυβέρνηση, ήταν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, προτίμησε να θυσιάσει την κλωστοϊφαντουργία και τον αγροτικό τομέα υπέρ της ναυτιλίας. Υπερασπίστηκε την ναυτιλία. Έχω και προσωπική εμπειρία από αυτά τα ζητήματα, γιατί εκείνο το διάστημα ήμουν σύμβουλος στα συνδικάτα κλωστοϊφαντουργών στη χώρα μας και έπαιρνα μέρος στις διαπραγματεύσεις ως σύμβουλος. Η κυβέρνηση προέταξε τα ζητήματα προστασίας της ναυτιλίας, το καμποτάζ συγκεκριμένα, έναντι του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό ήταν δηλωμένη συνειδητή επιλογή του Υφυπουργού Εμπορίου τότε, που ήταν αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις, του Κωστή Χατζηγάκη.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και τα δύο.
4: Έπρεπε να δώσει κάποια προτεραιότητα. Σε μία συζήτηση που ήμουν παρόν, είπε η εθνική μας προτεραιότητα είναι η ναυτιλία. Προερχόμενος ο ίδιος από έναν αγροτικό νομό, τον νομό Τρικάλο. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στην περίοδο του 2000, που είχαμε έρευνες που δείχνανε ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, την αποσάρθρωση της αλληλεξάρτησης των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπου η ανάπτυξη του ενός τομέα δεν διαχέονταν να αναπτύξει και τον άλλον τομέα. Δινόταν εκθέσεις επανειλημμένα από think tank των συνδικάτων του ΚΕΠΕ, αλλά δεν τα λαμβάνανε υπόψη οι πολιτικοί για να διαμορφώσουν μια άλλη προτεραιότητα ως προς τη βιομηχανική πολιτική και τον γεωργικό τομέα. Επαναπαύονταν στις επιδοτήσεις και στον εκλογικό κύκλο. Η προσπάθειά τους ήταν να διαχειριστούν τον εκλογικό κύκλο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ανάπτυξη μέσω της καταβολής επιδοτήσεων. Όμως, ξέρετε, όταν έρχεται, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα των επιδοτήσεων, όταν έρχονται 100 ευρώ ως μορφή επιδότησης στη χώρα, εξάγονται 150 ευρώ για να ανταποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις που έχει η εκταμείευση αυτής της επιδότησης. Άρα, η ίδια η

0: θα
1: Ναι,
0: τοποθετηθείτε. Βάλτε και
1: ναι.
0: ένα ερώτημα. Μετά θα βάλω εγώ τα ερωτήματα βέβαια μετά από εσάς. Τα έχω συγκεντρώσει εδώ, αλλά άμα μπορείτε, βάλτε κι εσείς.
1: Ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε και ο κύριος Φούσκας, από την ανάπτυξη της χώρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να θυμίσω λοιπόν ότι την περίοδο που έχουν ξεκινήσει τα οικονομικά θαύματα, το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, το οικονομικό θαύμα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι μια περίοδος όπου οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, μεγάλες κοινωνίες, προσπαθούν να ενοποιήσουν τις κοινωνίες τους και ως αποδέκτες του σχεδίου Μάρσαλ ουσιαστικά προχωρούν στην ανοικοδόμηση, που τι είναι το σχέδιο Μάρσαλ, είναι εξαγωγή αμερικανικού βιομηχανικού κεφαλαίου για να επανεξαχθεί αργότερα ως κέρδος σε χρηματιστηριακό κεφάλαιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αμερικανική οικονομία. Την περίοδο λοιπόν αυτή η χώρα μας αντί να επενδύσει βρίσκεται σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Να θυμίσω ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα η τελευταία εκτέλεση γίνεται το 1952 έτσι, του Νίκου Μπελογιάννη. Επομένως αντί να υπάρχει μια ενοποίηση της ελληνικής κοινωνίας τα χρόνια μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα διασπάται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας με μικρές αναλαμπές πολιτικών ανακατατάξεων, φτάνοντας σε μια δικτατορία. Ουσιαστικά αναπτύσσεται μεν οικονομικά, αλλά με τη χρήση ενός 10% κεφαλαίου ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται πάρα πολύ στενά ή εκπροσωπούν ξένο κεφάλαιο ή απλά είναι οι προηγούμενοι δοσύλλογοι της κατοχής, αυτοί που αναπτύσσουν την Ελλάδα μέχρι και το 1974. Η πτώση του 1974 φέρνει στην Ελλάδα τον Καραμαλή. Δεν έρχεται με κάποια μεγάλη λαϊκή επανάσταση, δεν έρχεται αναμορφώνοντας συνθήκες, αλλά έρχεται δημιουργώντας μια νέα δημοκρατική προοπτική στη χώρα, αναγνωρίζοντας ακόμη, αν θυμάστε, και το ΚΚΕ. Αντιλαμβάνεται ο Καραμαλής εκείνης της περίοδου ότι θα πρέπει για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα να επέλθει επιτέλους μια συμφωνία ανάμεσα στο λαό της, μια ομόνοια. Αυτό όμως δεν αλλάζει όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Συνεχίζεται δηλαδή να υπάρχει μια οικονομική ολιγαρχία, είτε είναι των εφοπλιστών που δεν έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα απάτρις κεφάλαιο εντελώς, είτε είναι ισχυρών βιομηχάνων, οι οποίες έχουν μεγαλώσει την ισχύ τους στην περίοδο της Χούντας. Και έρχεται το 81, έρχεται, αυτό φέρνει ως αναγκαιότητα την ύπαρξη του Πασόκ το 81, το οποίο πραγματικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου έχει στόχο να αλλάξει επιτέλους αυτή τη χώρα, να ικανοποιήσει αν θέλετε και τον Έλληνα πολίτη που ήταν όλα αυτά τα χρόνια από τον πόλεμο και μετά μέχρι και το 1981 στο περιθώριο της ελληνικής ιστορίας. Γιατί εννοώ, θα το πούμε απλά παραδείγματα. Ο Έλληνας αγόρασε τηλεόραση μετά το 81. Ο Έλληνας απόκτησε σπίτι και εξοχικό μετά το 81. Ο Έλληνας πήγε εκδρομή διακοπές μετά το 81. Και φυσικά αυτό δεν τα έκανε με δανεικά. Είναι λάθος αυτό που λέγεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η πρόσχερη εφορία δημιούργησε συνθήκες δημιουργίας μιας μεσαίας τάξης. Μεσαία τάξη που σήμερα δεν υφίσταται. Στην πορεία οτιδήποτε ήρθε μέσα από τις αλλαγές και το πρόγραμμα του ΠΟΣΟΚ πάρθηκε σιγά σιγά πίσω από την αντίδραση για να φτάσουμε σήμερα εν έτη 2026, αφού έχουμε περάσει αυτό το διπολικό μόνιμα πολιτικό σύστημα, το οποίο μας το επέβαλαν οι ξένοι και πάλι. Δηλαδή θα είχαμε η Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση όπου πλέον το σύστημα αυτό που έχει δημιουργηθεί μετά τη μεταπολίτευση παρουσιάζει προβλήματα δομικά αλλά και συστημικά. Φέρεται λοιπόν ότι το πολιτικό μας μοντέλο έχει πλέον εξαντληθεί.

0: αδυνατεί να παράγει πολιτική. Εκτός και αν θεωρούμε πολιτική αυτό τις διακηρύξεις των κομμάτων περί 10 λεπτών φθηνότερη τη βενζίνη, 50 λεπτά φθηνότερα τα τάδε εισιτήρια, απλά υποσχέσεις τα οποία όμως δεν έχουν σχέση, δεν δίνουν ένα όραμα στο λαό ώστε να υπάρξει μια συνέχεια. Έχουμε φτάσει να έχουμε παραγωγική στέρηση. Έχουμε καταφέρει να διαλύσουμε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία σε αυτή τη χώρα και να έχουμε γίνει αυτό που κάποτε έλεγε ο Παπανδρέου, ότι αν δεν αναπτυχθούμε βιομηχανικά θα γίνουμε κράτος γκαρσονιών. Σήμερα λοιπόν είμαστε ένα κράτος γκαρσονιών. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, ας έρθει μια βόλτα εδώ στη γειτονιά μου, έχει ένα παρκάκι εδώ, σε κάθε γωνία, 5 γωνίες έχει και στις 5 γωνίες έχει από ένα καφέ. Αυτό είναι το αναπτυξιακό μοντέλο της σύγχρονης Ελλάδας, δυστυχώς. Έχουμε καταφέρει να κουράσουμε τον κόσμο να χάσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, και απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς σημαίνει απώλεια εμπιστοσύνης στη λειτουργία του κράτους και σε όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαιοσύνη, είτε είναι πολιτική. Αλλά φαίνεται πλέον ότι έχουμε φτάσει στο ίστατο σημείο που δεν μπορούμε, αδυνατούμε να παράξουμε πολιτική, αδυνατούμε να θέσουμε την κοινωνία σε κίνηση και φυσικά δεν δίνουμε κανένα όρομα αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Το ερώτημα είναι, μπορεί να αλλάξει αυτό? Μπορεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα να γεννήσει ηγέτες οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν ένα αναπτυξιακό όραμα στη χώρα? Μπορεί η ελληνική οικονομία να αλλάξει πορεία ενώ έχει φτάσει με τόσο λάθος τρόπο δομημένο μέχρι τις μέρες μας? Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αυτά είχα να πω. Κάποιοι ίσως διαφωνούν, αλλά αυτή είναι η ουσία του σήμερα που ζούμε. Είναι αυτό που έχει πει και ο Παντελής. Ο Έλληνας συνήθισε, δεν είναι συνήθισε, εδώ διαφωνώ με τον Παντελή, τον Έλληνα τον συνήθισαν να περιμένει επιδόματα. Δεν ήταν ο Έλληνας έτσι. Ο Έλληνας αγρότης δεν είχε επιδοτήσεις. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου που έκανε καπνά στο χωριό, δεν περίμενε κάποια επιδότηση στο τέλος, πουλούσε τα καπνά του και ζούσε την οικογένειά του. Είναι το σύστημα λοιπόν που διαμορφώσαμε, ένα σύστημα που δεν παράγει ούτε παραγωγή, ούτε πολιτική, ούτε θεσμούς, ούτε όραμα για τον Έλληνα πολίτη, που μας φέρνει σε ένα απόλυτα επικίνδυνο σημείο. Αυτό είναι, θεωρώ, το κύριο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Φούσκα που είναι ο καλεσμένος μας. Πιστεύει ότι το σημερινό κλίμα μπορεί να αντιστραφεί? Πιστεύει ότι αυτή η χώρα έχει αύριο? Πιστεύει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλα πράγματα? Πιστεύει ότι μπορεί να αντιστρέψουμε το δημογραφικό, το παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Τι μπορούμε πλέον να κάνουμε ώστε να αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση?
1: Θέτω και εγώ τα ερωτήματα επιγραμματικά, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Κυρατζόπουλε, ορίστε. Ερωτήσεις,
2: ναι. Δηλαδή, θα πω τρία μικρά πραγματάκια που προκαλούν ερωτήσεις. Θα αντιληφθούν βεβαίως και οι συνομιλητές μας τι εννοώ. Βασικό ζήτημα είναι, κανένας δεν θέτει το ερώτημα γιατί και πώς μπήκαμε στην αδιέξοδο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την αδιέξοδο, πρέπει να δούμε γιατί και πώς μπήκαμε στην αδιέξοδο. Και μετά απαντάμε τις ερωτήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε την πορεία μέσα στην αδιέξοδο. Λοιπόν, για αυτά τρία θέματα θέλω να επισημάνω. Πρώτα, κανένα δεν ασχολήθηκε, όχι εδώ, λέω για μεταπολίτευση, να εξαλείψουν την ότι η διοίκηση δεν εμπιστεύεται τους διοικούμενους και οι διοικούμενοι δεν εμπιστεύονται τη διοίκηση. Αυτό το ζήτημα πάντα φέρνει μια τεράστια, ένα αδιέξοδο που κανένας δεν ασχολείται και να θα εξαλείψει. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ειδικά οι φιλελεύθεροι το κάνουν αυτό, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο, κοίτα Αθήνα Αττική, παρά τα μικρά οικονομικά κέντρα της περιφέρειας, που από εκεί μπορεί να ξεπηδήσει κάποια αντιπολίτευση και έχοντας οικονομική δύναμη να μην μπορέσουμε να τον κυβερνήσουμε. Κατά πρόταση, αυτό ήταν το δεύτερο αντίεξοδο. Να δημιουργήσουμε μεγάλο οικονομικό κέντρο για να είμαστε ανταγωνιστές με την άλλη την Ευρωπαϊκή.
1: Να ελέγχουμε το κέντρο και να μας υποστηρίζει στην αναπαραγωγή μιας μεταξύ μας ουσιαστικά πολιτικής εξουσίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το τρίτο.
2: Και τρίτο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα για διάφορους κοινωνικούς λόγους που ποτέ δεν την απάντησε κανένας κατήργησαν το θεσμό της επιθεώρησης. Πιστεύαμε ότι ο Έλληνας μετά το εμφύλιο και μετά τους διωγούς μέχρι το 67, 74 να πούμε αν θέλετε, έχει οριμάσει που θα αυτοελέγχει τον εαυτό του. Και έτσι καταργήσαμε κάθε είδος επιθεώρηση και ποτέ κανένας δεν ξέρει οποιοδήποτε οικονομικό κέντρο, οποιοδήποτε παραγωγικό κέντρο, οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία, αν προχωράει ως προς τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Δεν υπάρχει επιθεώρηση πουθενά. Και λέμε πώς μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις ή πώς μπορούμε να πούμε κάτι για οποιοδήποτε κλάδο, εφόσον δεν έχουμε μια αναλυτική κατάσταση επιθεώρησης κουοβάντης, πώς προχωρούν αυτά. Νομίζω αυτά είναι και ερωτήματα.
1: Εδώ και εγώ επιγραμματικά τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ κύριε Κυρατζόπουλε τα ερωτήματά μου για να έχουμε απάντηση και από τον κύριο Φούσκα και από τους συναδέλφους του. Λοιπόν, μετά το 1922 η κρίσιμη ημερομηνία στην εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας ήταν το 1935. Ο Κονδύλης καθαρίζει το στράτευμα, διώχνει όλους τους βενιζελικούς, επικρατεί δεξιά η οποία περνάει μια εσωτερική κρίση το 1974. Έρχεται ο Καραμαλής το 1974, προσπαθεί να συντηρήσει την δεξιά παραμονή στην εξουσία, αλλά λόγω της δυναμικής που είχε η μεταπολίτευση, αλλού το πετυχαίνει, αλλού πάει σημειωτών. Η κρισιμότερη μετά το 35 στιγμή στην ελληνική ιστορία είναι το 1981. Έρχεται ο Παπανδρέου και βάζει τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που το 35 εξεδιώχθησαν, τα ξαναβάζει στο προσκήνιο. Και επειδή όλα αυτά ήταν χρόνια περιθωριοποιημένα και οικονομικά αδύναμα, κάνει και μια αναδιανομή. Και φτάνουμε σήμερα, αυτή η αναδιανομή που έκανε το 81 από Πανδρέου, να αμφισβητείται από αυτούς που ωφελήθηκαν. Ή από τα παιδιά τους, ή από τους ίδιους που τότε πήραν τη δυνατότητα να χτίσουν, να βγουν από τη λάσπη και να φτιάξουν σπίτι. Αυτό δείχνει μια νοοτροπία πολιτική, κοινωνική και ψυχολογική της ελληνικής κοινωνίας, η οποία θέλει μια προσέγγιση. Ο άνθρωπος που ευνοήθηκε, που τον βγάλανε από τη λάσπη, σήμερα χτυπάει τον άνθρωπο που τον ευνόησε. Άρα το ερώτημα είναι, χρειαζόταν η αναδιανομή ή πιστεύετε ότι η αναδιανομή μας οδήγησε στην κρίση? Γιατί αυτό λένε, ότι αν δεν γινόταν εκείνη η αναδιανομή, αν δηλαδή η κοινωνία εστερεί το μιας δυνατότητας έτσι, οικονομικής ανάκαμψης και δεν έμπαινε το άλλο μισό του ελληνικού πληθυσμού στο παιχνίδι της εξουσίας, τώρα δεν θα είχαμε οικονομική κρίση και θα ήμασταν πολύ καλά. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, ότι τότε πράγματι εκδημοκρατικοποιήθηκαν ορισμένοι θεσμοί, αλλά διαμορφώθηκε επί Παπανδρέου ένα ολιγαρχικό σύστημα. Ένα πρωθυπουργικό σύστημα το οποίο σήμερα μας ταλανίζει. Δεν υπάρχει άλλη εξουσία, δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στην ελληνική κοινωνία που να εξισορροπούν στοιχειωδώς την πρωθυπουργική εξουσία και πολλές φορές αυθαιρεσία. Το τρίτο. Υπήρξε ένας κομματισμός, τον περιέγραψε καλά ο κύριος Στάσης, αλλά κυρίως υπήρξε ένας συγκεντρωτισμός. Είναι το πρότυπο στο οποίο ήθελα να επισημάνω στον κύριο Δημουλά. Το πρότυπο λοιπόν είναι μία πόλη κράτος στην Ελλάδα, ουσιαστικά που θα λειτουργεί μέσα στον ελλαδικό χώρο σαν αποικιοκρατία. Σήμερα η Ελλάδα είναι αποικία της Αθήνας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δύναμη ή οτιδήποτε έξω από την Αθήνα που θα μπορεί να έχει μια αυτόνομη δραστηριότητα προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας της. Όλα εξαρτώνται από εκεί. Και αυτό το σύστημα, όπως είπε πολύ πετυχημένα ο κύριος Κυρατζόπουλος, έγινε έτσι ώστε μια παρέα ευρύτερη οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων να αναπαράγεται στην εξουσία. Να μην υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, όπως το Μιλάνο που έχει μια αυτοδυναμία σε σχέση με τη Ρώμη, να παράγει τα δικά τους πολιτικά πρόσωπα που θα μπορούν να εφαρμόσουν μια διαφορετική πολιτική. Τώρα, αυτό δημιουργεί και το ερώτημα, κύριε Φούσκα, υπάρχει αστική τάξη στην Ελλάδα ή έχουμε μια αναπαραγωγή κοτσαμπάσιδων, αυτό που ο Παπανδρέου έλεγε, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε, μια μεταπρατική αστική τάξη. Ήταν αστική, είναι αστική, έχει χαρακτηριστικά αστικής τάξης η ελληνική ηθήνουσα οικονομική τάξη. Και το άλλο σημαντικό που ήθελα να θίξω και τελειώνω με αυτό, είναι αυτό το φοβικό σύνδρομο. Ο τελευταίος πολιτικός ηγέτης που άκουσα να έχει ένα λόγο απέναντι στην Τουρκία και να μην φοβάται να το διατυπώσει, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα θα μου πείτε ότι είμαι ανδρεϊκός, δεν είμαι τίποτα εγώ, είμαι λίγο ψηλό, ξέρω, χαμένος, αλλά... Πολιτικά δεν είναι τίποτα, αλλά αντικειμενικά κρίνοντας την εξέλιξη της ιστορίας, έχετε ακούσει κάποιον άλλον να μιλάει απέναντι στην Τουρκία με ένα σθένος υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας μετά τον Ανδρέα? Όλοι φοβούνται να διατυπώσουν και τα αιτήματα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες σκέψεις γίνονται για το πώς θα διατυπωθεί μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ορίστε, κύριε Φούσκα, σας ακούμε.
3: Μάλιστα. Όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι βάσιμα και συμφωνώ και με τις απαντήσεις που υπονοούν αυτά τα ερωτήματα όπως τέθηκαν. Δεν έχω καμιά αμφιβολία για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που θίξατε, κύριε Σαββίδη, για το αν φταίει η κοινωνία για το εδώ που φτάσαμε. Ξέρετε, έχουμε αφήσει απ' έξω, το απάντησε μερικώς ο κύριος Στάσης, αλλά έχουμε αφήσει έξω από τη συζήτηση τη μεγάλη τομή του 2015. Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Ήταν ουσιαστικά η αποαριστεροποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Ο κόσμος σταμάτησε πλέον να πιστεύει στις αριστερές ιδεολογίες, ό,τι και να σημαίνει αριστερά. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε, πλέον έχω γράψει και κείμενο, φαίνεται και ο κύριος Ζημουλάς έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τους όρους αριστερά και δεξιά. Δεν υπάρχουν, πιστεύω, πλέον τέτοιες διακρίσεις. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά, αν με ρωτήσετε, τι είναι σοσιαλισμός, έτσι, τι είναι νεοφιλελευθερισμός, θα σας απαντήσω. Και ξέρω τι πολιτικές εφαρμόζουν τα κόμματα. Πιστεύω ότι το δημοψήφισμα του 2015 που το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, για να το χάσει, αλλά το κέρδισε αναπάντεχα, βλέπετε ένας λαός ανυπόταχτος, έτσι, και του περνάει το χειρότερο μνημόνιο, και από εκεί μετά ο λαός γίνεται πλέον, να το πω λαϊκά, πώς θα το πω, να μην παρεξηγηθώ, θέλω, γίνεται κότα. Γίνεται αυτό που λέτε, δηλαδή η ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, μεν έχει ευθύνη, αλλά αυτό μάλλον του δημιουργήθηκε πλέον ότι δεν γίνεται τίποτα. Αφού αντιστρέφεται ένα δημοψήφισμα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απέναντι στους ισχυρούς. Οπότε κάνουμε μόκο και παίρνουμε ό,τι μας δίνουν. Αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσει στη σημερινή συζήτηση. Δηλαδή η καταστροφή που επέφερε ο ολετήρας ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα στην ελληνική κοινωνία και στην έννοια, οποιαδήποτε έννοια του σοσιαλισμού υπήρχε, σε αυτό που θολά ονομάζουμε αριστερά. Εγώ έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τον όρο. Νομίζω ότι όποια κόμματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέτουν να πάμε πέρα από αυτό το ιδεολόγημα, τη φαινομενολογία του διπόλου δεξιά και αριστερά, είναι πολύ θετικά και έχουν τη στήριξή μου. Αυτή είναι το πρώτο που έχω να πω. Το δεύτερο, το οποίο έθιξε ο Κώστας Δημουλάς, Και άλλοι το θίξατε, ότι η μεγένθηση που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα σε τομείς όπως το real estate, ο τουρισμός κτλ. Και δεν αυτά, η μεγένθηση αυτή δεν αναπτύσσει συνολικά την οικονομία, ειδικά τον παραγωγικό τομέα. Αυτό, βέβαια με άλλες μορφές, είναι δυτικό φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η Αγγλία έχει 8% βιομηχανική βάση. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ εδώ στην Αγγλία και θα βρούμε ντομάτες από το Ισραήλ. Τώρα θα πάμε ντομάτες από το Ισραήλ. Δηλαδή η αποβιομηχανοποίηση και η μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής στον παγκόσμιο νότο είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και η Ελλάδα με αυτή την έννοια δομικά, είχε δίκιο ο Καραμαλής, ανήκει στη Δύση δομικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι... υπάρχει δηλαδή μια μετατόπιση ισχύως, όπως την ονομάζουμε, προς την Ασία, στον Παγκόσμιο Νότο, στην Κίνα κτλ. Τι χειρίζεται η Δύση, πού κυριαρχεί η Δύση? Η Δύση χειρίζεται και κυριαρχεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στις υπηρεσίες. Και εδώ βέβαια η Ελλάδα κρατάει τη σημαία, διότι ως χώρα της περιφέρειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είχε την πιο ασθενή, ας το πούμε έτσι, βιομηχανική βάση, η οποία την κατέστρεψε παντελώς η Ευρωζώνη και η ΕΟΚ. Η παραγωγική βάση της Ελλάδος διαλύθηκε εντελώς. Η Γερμανία την κρατάει γιατί έχει τα ενία, έχει γύρω στο 20% η Γερμανία ακόμη βιομηχανική παραγωγή, την κρατάει γιατί είναι μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχει αστική τάξη στην Ελλάδα? Υπάρχει. Είναι εξαρτημένη. Είναι μεταπράτες, μια, έτσι την ονομάζουμε, στο πούμε έτσι, η εσωτερική συνιστόσα αυτής της αστικής τάξης, είναι η μεγαλοεισαγωγής και τα λοιπά. Η βιομηχανία είναι πάρα πολύ υποδέστερη, πιστεύω. Και βέβαια η εξωτερική συνιστόσα είναι αυτό που είπε ο Κώστας Δημουλάς, είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο ανήκει στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, παρά ενδιαφέρεται να επανεπενδύσει και για να αναπτύξει, για παράδειγμα, τυχείο, να αναπτύξει τις Ινούσες, που οι μισοί καπετανέοι είναι από τυχείο στα ελληνικά καράβια μέσα, να αναπτύξει την περιφέρεια, να αναπτύξει την νησιωτική Ελλάδα. Δεν το κάνουν αυτό. Έτσι, δεν το κάνουν αυτό. Δεν επανεπενδύεται δηλαδή το κέρδος που βγάζουν στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα πρέπει να αλλάξει μέσα σε μια προοπτική όπου έχεις μια κυβέρνηση με σοσιαλιστικά, δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή η ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας, της περιφέρειας γενικά και η ανάπτυξη της ενότητας των οικονομιών μεταξύ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι απομονωμένη από τον κορμό της ελληνικής πολιτικής οικονομίας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητες ανάπτυξης της Ελλάδος σήμερα, όπως είμαστε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη κτλ. Υπάρχει, θα μας πούν κάποιοι οικονομολόγοι. Υπάρχει και είναι η ίδια δυνατότητα που μας δίνει η Ευρώπη με το νέο βιομηχανικό πρόγραμμα που εξήγηλε και το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Δεν το κάνει, διότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, στηρίζεται σε ένα καρτέλ μεταπρατών, που, μεγαλοκαλαναρχών, των funds, που προωθούν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Άρα δεν εκμεταλλευόμαστε ούτε και αυτό που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για να αρχίσουμε να αλλάζουμε την κατεύθυνση που έχει η ελληνική οικονομία και να έχουμε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης. Και τέλος, εδώ θα πρέπει, δεν είμαι νομικός, αλλά θα πρέπει να το δούμε με ένα νομικό, ίσως υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης των μνημονίων, ειδικά του σκέλους που αναφέρεται στη συνεχή παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι υπό ένα καθεστώς διαρκούς λιτότητας, μια λιτότητα την οποία υπέγραψε όλο το κομματικό κατεστημένο της μεταπολίτευσης. Τη σημαία κρατάει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει το τσίκ που λένε οι Εγγλέζοι, έχει δηλαδή το μάγουλο, έχει το πρόσωπο να κάνει κόμμα και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ποιος? Αυτός ο οποίος έβαλε τη χώρα στο χειρότερο μνημόνιο και επέβαλε διαρκή λιτότητα, πρωτογενή πλεονάσματα, μέχρι το 2060. Νομίζω ότι μια νέα ελληνική κυβέρνηση με χαρακτηριστικά τα οποία θα έχει δημοκρατικά και σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά θα έχει μια τέτοια προγραμματική δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, για να αφυπνίσει και τον ελληνικό λαό ταυτόχρονα, να τον ξαναυψώσει εκεί που πρέπει να είναι, όχι εκεί που τον έβαλε η ΙΤΑ το 2015. Αυτό.
1: Κύριε Τάση.
4: Ευχαριστώ. Ένα-ένα, σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο, το βασικό πρόβλημα το οποίο έχει η χώρα είναι και δομικό, αλλά είναι και πολιτικό. Το δομικό είναι γιατί αυτό που ζούμε σήμερα με την ναυτιλία και τον τουρισμό είναι το αποτέλεσμα του εμφυλίου. είναι η περίφημη συζήτηση του, του Ζολότα, του Μπάτσι και του Βαρβαρέσου, για όσους ενδιαφέρονται. Έχει να κάνει με τα τρία διαφορετικά μοντέλα οικονομικής μεγένθησης και ανάπτυξης που θα ακολουθούσε η Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Αυτά έγιναν τη δεκαετία του 40. Ο νέος δηλαδή καταμερισμός της εργασίας, όπως διεθνής, όπως αναπτύχθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και με τον Εμφύλιο, όπου ο Εμφύλιος ήταν ότι η Ελλάδα εγγυάται ότι θα ανήκει στη Δύση και όπου Δύση έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά επέβαλε ότι η Ελλάδα θα είναι μια χώρα η οποία θα αναπτυχθεί με δύο βασικούς κλάδους που είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. Και αυτό ακριβώς πάρα πολύ σωστά το θέτει ο κύριος Φούσκας, είναι με βάση θεωρία της εξάρτησης υπάρχουν δύο ειδών αστικές τάξεις για τις χώρες περιφερειακές ή για την περιφέρεια του κέντρου όπως είναι η Ελλάδα. Είτε είναι μια εθνική αστική τάξη η οποία θα παράγει και θα μπορεί να διεκδικήσει, να επανεπενδύσει τα κέρδη της στη χώρα, λοιπόν θα ενδιαφέρεται για την, για τη χώρα, για την ανάπτυξη της χώρας, ή θα είναι αυτό που λέμε μεταπρατική κομπραδόρ, ότι χαρακτηρίζουν οι θεωρητικοί της θεωρίας εξάρτησης, όπου θα έχει να κάνει με τις διακυμάνσεις και τις άμεση σχέση με όρους εξάρτηση με την παγκόσμια, με τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Στην Ελλάδα γίνεται το δεύτερο, γιατί και η ναυτιλία, αλλά και ο τουρισμός είναι μια τέτοια, είναι ένας τέτοιο κλάδι οικονομίας και ανάπτυξης. Η μόνη περίοδος που μετά υπήρξε μια προσπάθεια αναπροσαρμογής αυτής της στρατηγικής ήταν φυσικά η δεκαετία του 80. Δειλά βέβαια, αλλά ήταν η μόνη περίοδος η οποία έδωσε έμφαση στην περιφέρεια, στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, την πρώτη φορά που μπήκε με έντονη, με έμφαση αυτό το ζήτημα, γιατί όπως σωστά το είπε ο κύριος Ευτυχίδης, υπάρχει μια συγκέντρωση στην Αθήνα και αυτό έχει να κάνει με μια πολιτική διάσταση η οποία ήταν τη δεκαετία του 60. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν ως κέντρα τέτοια τη δεκαετία του 60, γιατί το μετεμφυλιακό κράτος της σιδερόφρακτης δημοκρατίας ήθελε να ελέγξει τον εαμικό πληθυσμό και τον έφερε στην Αθήνα, κυρίως και τους μισούς στο εξωτερικό τους έδιωξε για να τους ελέγχει και να φύγουνε. Και το άλλο είναι οι δύο Ελλάδες του κυρίου Σιμίτη το 1996. Αυτό που ζούμε σήμερα λοιπόν είναι οι δύο Ελλάδες. Είναι η προσαρμογή του ΠΑΣΟΚ στα δυναμικά μεσαία στρώματα, στους επιχειρηματίες, στο εξωστρεφές εμπόριο με τους εθνικούς πρωταθλητές τη δεκαετία του 90, αλλά από την άλλη είναι η υποβάθμιση της περιφέρειας και των στρωμάτων, των αγροτικών στρωμάτων, των μικρομεσαίων στρωμάτων, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας όπως εντείνεται από την πτώση των κομμουνιστικών κρατών, όπου η τάση του καπιταλισμού που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60 με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το μονοπωλιακό κεφάλαιο, με τη μείωση των δασμών, αυτό, άρα λοιπόν την αντεμπόδιστη διεθνή κίνηση του κεφαλαίου, αυτό εντείνεται το 1990. Δεν είναι η παγκοσμιοποίηση το 1990, είναι τάσεις αυτές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον παγκόσμιο καπιταλισμό από τη δεκαετία του 60. Άρα λοιπόν αυτό είναι οι αντιφάσεις που υπάρχουν, σημαίνει είναι και δομικό πως η Ελλάδα εντάσσεται με όρους εξάρτησης, αλλά και πολιτικό πως η πολιτική ελίτ της χώρας, και έχει δίκιο ο κύριος Δημουλάς, πως η πολιτική εκχωρεί την πολιτική των ορίων που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση διαβάζοντας πολύ, πολύ καλά τη συγκυρία και ουσιαστικά έχοντας ένα δυναμικό κίνημα λαϊκό πίσω της. Σε σχέση τώρα με αυτό που είπατε πολύ σωστά, κύριε Σαββίδη, το πώς οι άνθρωποι, ακόμα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, είναι ενάντια στην πολιτική της δεκαετίας του 80, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Και σημαίνει σε όλες τις χώρες. Αν δούμε, παραδείγματος χάρη, το περίφημο ντοκιμαντέρ του Ken Loach, το πνεύμα του 45, The Spirit of 45, θα δείτε το πώς και στην Αγγλία γίνεται ακριβώς οι άνθρωποι. Οι οποίοι και οι πολιτικοί οι οποίοι μπήκανε στην πολιτική ότι πήραν τους καρπούς του κοινωνικού κράτους, της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ήταν ουσιαστικά υπέρ του νεοφιλελευθερισμού, υπέρ των περιορισμών των κοινωνικών δικαιωμάτων, υπέρ του μετασχηματισμού των πολιτών σε πελάτες, χρήστες υπηρεσιών υγείας.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό, κοινωνιολογικά πώς το εξηγείτε?
4: Γιατί ακριβώς αλλάζει η λογική, δηλαδή η νομοποίηση πια των επιλογών στην οικονομία και στην κοινωνία δεν γίνεται με βάση την κοινωνία της συνένεσης που είπε ο κύριος Ευτυχίδης, που είναι στην πολιτική επιστήμη, το λέμε πολυσυλλεκτική στρατηγική. Άρα λοιπόν είναι ότι τα κόμματα, τα ταξικά, μετασχηματίζονται σε κόμματα του έθνους, κόμματα του λαού, με βάση στην οικονομία το gains από τη μία και την κρατική παρέμβαση και από την άλλη σοσιαλδημοκρατία, που είναι το κοινωνικό κράτος με τρία χαρακτηριστικά, δημόσια, καθολικά, δωρεάν. Αυτή ήταν η συνένεση η οποία υπήρχε, η σοσιαλδημοκρατική συνένεση, η κοινωνική οικονομία της αγοράς, αν το δούμε με όρους χριστιανοδημοκρατίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από το 45 μέχρι το 74. Από το 74 και μετά κυριαρχεί η λογική του νεοφιλελευθερισμού και ουσιαστικά έχει να κάνει όχι μόνο κυριαρχία, αλλά με την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή ότι όλες αυτές οι πολιτικές είναι ουσιαστικά ενδεδειγμένες κυβερνητικές πολιτικές. Υπήρχε η σύγκρουση των σοσιαλιστών του Νότου τη δεκαετία του 70 και κυρίως τη δεκαετία του 80, με πιο σημαντικές περιπτώσεις στη Γαλλία αλλά και την Ελλάδα. Αλλά στο τέλος της δεκαετίας του 80 αυτές οι πολιτικές ουσιαστικά ιτώνται και όλη η σοσιαλδημοκρατία μαζί και με τη χριστιανοδημοκρατία μετακινούνται σε νεοφιλελεύθερες επιλογές ή, όπως πολύ σωστά το έχουν αναλύσει ο κ. Φούσκας και ο κ. Δημουλά, στη Γερμανία ορντοφιλελεύθερες επιλογές. Αλλά λοιπόν υπάρχει μια κυριαρχία και μια ηγεμονία αυτών των ιδεών, γι' αυτό βλέπουμε να αλλάζουν και τα πολιτικά κόμματα, να αλλάζουν και οι κοινωνίες, να μετασχηματίζονται σε πιο ατομοκεντρικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν είναι μια εκπαίδευση που γίνεται και μέσα από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνολική ιδεολογική ηγεμονία που μας οδηγεί σε αυτή την αντίληψη. Τώρα, σε σχέση με το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, η προσπάθεια του 86 ήταν ακριβώς το αντίθετο, γιατί ακριβώς είχαμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μπορούσε να αλλάξει την απόφαση του Κοινοβουλίου, άρα λοιπόν θα ήταν πιο δημοκρατική από αυτό το οποίο ίσχυε στην ελληνική κοινωνία από το 1975 μέχρι το 1986. Άρα λοιπόν...
1: Αλλά ενισχύθηκε υπερβολικά... Ενισχύθηκαν οι εξουσίες του Πρωθυπουργού.
4: Ναι, φυσικά θα σας πω όμως γιατί. Γιατί ήταν η εποχή που υπήρχε το μαζικό κόμμα, το μαζικό κίνημα, ότι ακόμα δεν είχε λήξει η σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστικής λαϊκής μεταπολίτευσης και θεσμικής κρατικής μεταπολίτευσης. Άρα λοιπόν τι ήταν ότι ο Πρωθυπουργός θα ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, που το Κοινοβούλιο ποιο θα ελέγχεται από τον παράγοντα κόμμα. Γιατί τα κόμματα δεν ήταν μόνο κοινοβουλευτικά. Ο Ανδρέας Πανδρέου έλεγε ότι το λίκνο της Δημοκρατίας δεν είναι μόνο το Κοινοβούλιο, είναι τα συνδικάτα, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν για τους σοσιαλιστές δεν είναι μόνο μία κοινοβουλευτική, μόνο η στήρα, ο θεσμός του Κοινοβουλίου, αλλά είναι και όλες οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες προάγουν μια δημοκρατική θέσμηση. Και με τον έλεγχο του κόμματος, ενός κόμματος δημοκρατικού όμως και μαζικού, ουσιαστικά επεκτείνεται η δημοκρατία, γι' αυτό και επεκτάθηκε η δημοκρατία μας τη δεκαετία του 70 και κυρίως τη δεκαετία του 80. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε μόνο μια κυβέρνηση που ήταν δημοκρατία, αλλά υπήρχε ένα κοινωνικό κίνημα, που ήταν το κίνημα της μεταπολίτευσης γύρω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδίκησε από πριν και κατάφερε όλα αυτά να γίνουν κυβερνητικές επιλογές, γιατί ήταν αιτήματα τα οποία τα είχαν δουλέψει χρόνια και γιατί είχαν εκπαιδεύσει την κοινωνία για αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, τα δικαιώματα των γυναικών, υποδιάστατα σχολεία, με μια διαδικασία εκδημοκρατισμού, η οποία όμως δεν ήταν από τα πάνω, αλλά ήταν από τα κάτω. Και αυτό τώρα βλέπουμε το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής, της κρίσης πολιτικής, γιατί ακριβώς τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν ως κόμματα καρτέλ, λειτουργούν ως κόμματα γραφειοκρατίας, λειτουργούν ως κόμματα τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία. Η νομοποίησή τους δεν είναι από τους πολίτες για τους πολίτες, αλλά είναι κυρίως από συγκεκριμένα σχέση με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, μια διαδικασία μεταδημοκρατίας, όπως έχει αναλυθεί, όπου τα κόμματα απουσιάζουν από την κοινωνία και η αναπαραγωγή τους γίνεται μόνο μέσω ανάπτυξης σχέσεων με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στην καρδιά του νεοφιλελεύθερου κράτους. Αυτή είναι η κρίση της δημοκρατίας, αυτή είναι η κρίση της πολιτικής. Και ένα άλλο ζήτημα, γιατί και εδώ θα τελειώσω, γιατί πολύ σωστά έθεσε ο κύριος Φούσκος ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική των ορίων ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, είναι και δεν πρέπει να ξεχνάμε την έννοια του κράτους και του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου δεν συντελεί μόνο στη διεύρυνση της δημοκρατίας, που είναι το πρώτο και το βασικό και πρέπει να το παλεύουμε αυτό το πράγμα, αλλά ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος κοινωνικό, ένα κράτος φιλικό, ένα κράτος πολυσυλλεκτικό, ένα κράτος ευγενικό, αν μπορούμε να υπάρχει αυτή η έκφραση, δεν υπάρχει, αλλά και ένα κράτος με καθαρούς κανόνες και όχι καρτελοποιημένο, είναι αποφασιστικός παράγοντας για την οικονομική μεγέθυνση και για την οικονομική ανάπτυξη και για την προσέλκυση υγιών επενδύσεων, γιατί έχει ξεκάθαρους κανόνες, ξεκάθαρο δημόσιο, ξεκάθαρη δικαιοσύνη, άρα λοιπόν μπορεί να είναι πολύ φιλικό προς τις επενδύσεις μιας άλλης αντίληψης, οι οποίες όμως δεν θα εξυπηρετούν μόνο τον εξαρτημένο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά θα δώσουν και μια διαφορετική διάσταση και οικονομική αλλά και κοινωνική στην ελληνική κοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημουλά, αν θέλετε μέσα σε αυτά που όλα θα πείτε, αυτά που έχετε συλλέξει και επισημάνει εσείς, θα ήθελα, αν θέλετε να απαντήσετε στο ερώτημα, έπρεπε να γίνει η αναδιανομή του 81 και αν η αναδιανομή του 81 οφείλεται για την κρίση του 2010. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημα του διαδικτύου.
5: Ξεκινάω από αυτό το τελευταίο και μετά θα περάσω σε κάποια άλλα θέματα που θίχθηκαν. Η αναδιανομή του 1981 έως και το 1985, να είμαστε ακριβείς, ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει για να μπορέσει να συνεχίσει με έναν ειρηνικό τρόπο την πορεία της η ελληνική κοινωνία. Εξήλθε η ελληνική κοινωνία από παρατεταμένη διαχρονική καταστροφή και διχοτόμηση και αντιπαράθεση, με το μισό σχεδόν πληθυσμό να αποκλείεται από όλα τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Και υπήρχε ένας μεγάλος ριζοσπαστισμός μετά την τραγωδία της Κύπρου και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Αυτή η αναδιανομή συγκράτησε αυτό το ριζοσπαστισμό και τον ενέταξε στα επίσημα κανάλια της πολιτικής, δηλαδή να εκφράζεται μέσα από κόμματα, μέσα από συνδικάτα και άλλες οργανώσεις που λειτουργούν με ένα συστημικό τρόπο και έτσι συνέβαλε στην κοινωνική συνοχή και στην πολιτική συνοχή της κοινωνίας μας. Άρα ήταν ένα αναγκαίο κακό. Εάν επιβάρυνε και οδήγησε στην κρίση αυτή η αναδιανομή, η απάντηση είναι σαφέστατα όχι. Αφενός αυτή η αναδιανομή ήταν περισσότερο σε θεσμικό επίπεδο παρά σε οικονομικό, δεν είχε αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά και αυτό φαίνεται αν θα δούμε τα στοιχεία. Αφετέρου, σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε και ως αποζημίωση για τις θυσίες που έγιναν πριν. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι μέχρι και το 1987 τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων που χρηματοδότησαν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, γιατί ήταν αποθέματα στην Τράπεζα της Ελλάδος και χρησιμοποιούνταν για δάνεια για τον ιδιωτικό τομέα για να δοθούν επιχειρήσεις, ήταν άτοκα. Και μέχρι τότε, μέχρι το 1985, τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν μόνο έσοδα και ελάχιστα έξοδα, γιατί δεν είχαν οριμάσει να πληρώνουν πολλές συντάξεις. Η ορίμανσή τους, το ΙΚΑ για παράδειγμα έγινε το 52, άρχισε μετά το 1985, που έτσι κι αλλιώς θα αυξάνα τα έξοδα τους. Εκείνο το διάστημα ο πληθωρισμός ήταν πάνω από 15% και το επιτόκιο που παίρνανε τα ταμεία ήταν μηδενικό. Άρα χρηματοδότησαν την ανάπτυξη και αυτό που δόθηκε μετά ήταν μια μικρή αποζημίωση που δεν κάλυψε το χάσιμο που είχαν από το να μην ντοκίζονται για τόσα πολλά χρόνια. Το ίδιο έγινε και το 1990 όταν μπήκε το 5% της κρατικής χρηματοδότησης ασφαλιστικά ταμεία ακριβώς για παρόμοιο λόγο. Δεύτερον, πολλά από αυτά τα νέα μέτρα που δόθηκαν, όπως ακούγεται πολλές φορές, συντάξεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης κτλ. Οι αριθμοί τους είναι πολύ μικροί. Οι συντάξεις χειρίας που δόθηκαν για την Εθνική Αντίσταση ήταν περίπου συνολικά 42.000. Σε έναν πληθυσμό 2.400.000 συνταξιούχων, καταλαβαίνετε ότι είναι απειροελάχιστη η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών από αυτού του είδους τα μέτρα. Το ΕΣΥ δεν χρηματοδοτήθηκε όσο γενναιόδωρα θα έπρεπε, παρά την αύξηση των δαπανών υγείας που είχαμε, οι οποίες όμως με το σύστημα που λειτουργούσε με τους συμβουλευμένους γιατρούς και τα ιδιωτικά κέντρα, οι δαπάνες υγείας πάνε κυρίως προς τους ιδιώτες στη χώρα μας. Είναι το 40% των δαπανών υγείας, είναι πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, λόγω της αναποτελεσματικότητας με την οποία αρθρώθηκε το σύστημα. Άρα αυτά τα ζητήματα είναι περισσότερο θέματα που δεν επέδρασαν τόσο πολύ. Η μεγάλη εκτείναξη των χρεών άρχισε από το 2000 και μετά, που ήταν φτηνός ο δανεισμός. Οι ελληνικές κυβερνήσεις απέφευγαν τα φορολογικά μέτρα για λόγους ψηφοθυρικούς και προσέφυγαν στον εύκολο εξωτερικό δανεισμό. Και αυτή ήταν η μεγάλη επιβάρυνση στα ελληνικά δημόσια οικονομικά και όχι η μικρή αναδιανομή, γιατί ήταν μικρής κλίμακας η αναδιανομή το 81-85. Τα μέτρα ήταν περισσότερο θεσμικά παρά χρηματοδοτικά. Και τονίσαν κυρίως τα δικαιώματα. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να... Γιατί φτάσαμε στο αδέξοδο του 10, νομίζω ότι είναι πέρα από όλα τα άλλα που υπόθηκαν, υπάρχουν δύο μεταβλητές που παίξανε σε εκείνη τη συγκυρία κρίσιμο ρόλο. Και είναι καθαρά συγκυριακό, πέρα από τα δομικά προβλήματα που υπήρχαν. Το ένα είναι ότι η πολιτική ελίτ στη χώρα μας είναι ετερόφωτη. Και είναι και δειλή. Φάνηκε από τα γεγονότα ότι λόγω του ότι είναι ετερόφωτη, είναι δειλή. Γιατί είναι ετερόφωτη? Γιατί σπουδάζει σε πανεπιστήμια και έρχεται απ' έξω χωρίς να γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και τα ελληνικά προβλήματα, αλλά με μία αντίληψη για την ελληνική κοινωνία που έχουν τα ξένα think tanks. Και δεύτερον, στη χώρα μας επικρατεί ο ψηφοθυρικός οπορτουνισμός, επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί όπως σε όλα τα σύγχρονα κράτη εγχώριες δεξαμενές σκέψεις που να τροφοδοτούν την πολιτική με έγκυρα δεδομένα για τη χάραξη εθνικών πολιτικών που δεν θα αμφισβητούνται από την αλλαγή που γίνεται σε κάθε υπουργό, αλλά θα διαμορφώνουν μία πλατφόρμα για διαμόρφωση με αποκλίσεις εθνικών πολιτικών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν αυτά τα think tanks έχουν την εμπιστοσύνη των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, γιατί έχουμε τέτοια think tanks, αλλά τα ελέγχει η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή να είναι κάτω από την ομπρέλα του κοινοβουλίου και όχι της εκτελεστικής εξουσίας. Και εκεί πάνω μπορεί να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα πολιτικής γνώσης που μπορεί να τροφοδοτήσει μία συνέχεια, γιατί αυτές οι δομικές αλλαγές δεν μπορούν να εξαντληθούν σε μία τετραετία. Προϋποθέτουν πιο μακροπρόθεσμα σχέδια και στρατηγικές, που μόνο αν έχεις think tank που επιτρέπουν τη λογοδοσία, σε αυτή τη βάση μπορεί να υπάρξει αυτή η προοπτική. Εδώ έρχομαι στο ερώτημα που θέσατε και εσείς, κύριε Κυρατσόπουλε, για την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης. Η διοίκηση είναι αναποτελεσματική και έχει όλα τα προβλήματα που έχει, γιατί ελέγχεται πολύ σφιχτά από την εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία δεν την άφησε ποτέ να αναπτυχθεί και η λογοδοσία υπάρχει, που έρχεται στη θέση της επιθεώρησης σήμερα, αλλά είναι αποσπασματική και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί δεν γίνεται με βάση κάποιους θεσμούς που θα έχουν την ευρύτερη αποδοχή και συνένεση. Και αυτοί οι θεσμοί είναι διακομματικοί θεσμοί, δηλαδή κοινοβούλια ή άλλοι θεσμοί. Έχουμε πολλές αξιολογήσεις, έχουμε πολλές διαδικασίες λογοδοσίας, αλλά είναι ελεγχόμενες από την εκτελεστική εξουσία. Πρέπει να φύγει ο έλεγχος, ο στενός της εκτελεστικής εξουσίας από τη διοίκηση. Σίγουρα θα υπάρχει και η πολιτική λογοδοσία, αλλά όχι αυτός ο στενός έλεγχος από τις διαθέσεις του κάθε υπουργού. Γιατί αλλάζει ο υπουργός και αλλάζει η πολιτική. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αποχρώσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά όχι τόσο ριζικές αλλαγές. Και μόνο με την ανάπτυξη τέτοιων δεξαμενών σκέψεων και θεσμών που θα είναι στο κοινοβούλιο όπως κάνουν όλα τα κράτη, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια προοπτική. Το πρωθυπουργικό σύστημα, κατά την άποψή μου, ενισχύθηκε πάρα πολύ από το επιτελικό κράτος το 2019 και μετά, όπου συγκεντρώθηκαν υπερβολικές εξουσίες στο πρόσωπο του γραφείου του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το θεσμό συγκεντρώθηκε το σύνολο των εξουσιών της πολιτικής εξουσίας και είναι το αποκορύφωμα του πρωθυπουργικοκεντρικού συστήματος, όπου οι αποφάσεις αλλά και οι θεσμοί λογοδοσίας είναι κάτω από το ίδιο πρόσωπο. Επιθεώρηση εργασίας, διαφάνεια, αρχή προστασίας, αρχή πληροφοριών κτλ. Όλα είναι κάτω από το Μαξίμου. Πέρα από όλα τα άλλα θέματα, με τη δικαιοσύνη, τη συρρήκνωση των αρμοδιοτήτων των Πρόεδρων της Βουλής κτλ. Και να πάω σε ένα τελευταίο θέμα που θέλω να δείξω, αυτό του υδροκεφαλισμού. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διαχρονικό, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ο Τάσης, αποτέλεσε πολιτική επιλογή μετά τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποιες άλλες διαστάσεις που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Η μία διάσταση είναι ότι όλα τα κράτη που είναι της περιφέρειας έχουν αυτό το φαινόμενο και συνδέεται με την εξάρτηση, δηλαδή και η Αίγυπτος το έχει και όλα τα κράτη που είναι εξαρτημένα το έχουν. Τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν το έχουν συγκροτήθηκαν εθνικά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή η Γερμανία είναι ομόσπονδο κράτος, η Ιταλία όπως έγινε η ένωσή της από τον Καρυπάλτη, είχαμε πριν κρατήδια που είχαν εξουσίες. Ενώ στην Ελλάδα η διεύρυνση ξεκινάει αρχικά συγκεντρωτικά με τους Βαβαρούς και την υιοθέτηση του Ναπολεόντιου συστήματος διοίκησης και όταν επεκτείνονται τα σύνορα και εισάγονται νέες χώρες, σε αυτές τις νέες περιοχές δεν υπάρχουν ισχυρές οικονομικές ομάδες που θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν και να κρατήσουν κάποια επιρροή σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Από την ένταξη στην ΕΟΚ και μετά αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιφερειακή πολιτική. Ενισχύει τις περιφέρειες και ενισχύει την ανάπτυξη περιφερειακών δομών ανάπτυξης. Γι' αυτό και έχουμε αρκετά περιφερειακά πλέον κέντρα που δεν έχουν πολιτική ισχύ αλλά έχουν αποκτήσει εξαρτώμενοι από τις ευρωπαϊκές πολιτικές μια οικονομική ισχύ. Εδώ το κυρίως πρόβλημα δεν είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το ότι η πόλη ανάπτυξης εξαιτίας του μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πρωτεύουσες σε εισαγωγικά των περιφερειών και υποβαθμίζονται πάρα πολύ οι μικρότερες πόλεις και οι κομοπόλεις. Έχουμε την τελευταία 20ετία μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και τις οικονομικές μεγέθυνσεις σε πόλεις όπως το Ηράκλειο, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα, τα Γιάννενα, αλλά υποβαθμίζονται πόλεις όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Κιλκής, η Βέρεια, οι παλιές πρωτεύουσες νομών, δηλαδή οι τωρινές περιφερειακές ενότητες, μένουν σε μία στασιμότητα και υποβαθμίζονται πολύ οι παλιές κομοπόλεις. Έχουμε νέου τύπου ανισότητες. Και βέβαια, εδώ έχουμε και μεγάλες έντονες περιφερειακές ανισότητες. Έχουμε τρεις περιφέρειες που έχουν μεγάλη ανάπτυξη και αυτές είναι Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Αττική. Η περιφερειακή ανισότητα πλέον είναι μεταξύ αυτών των τριών περιφερειών και των άλλων περιφερειών και στο εσωτερικό των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας έχουμε μία συγκέντρωση της οικονομικής ισχύως στις πρωτεύουσες των περιφερειών σε βάρος των περιφερειακών ενωτήτων και αυτή η μορφή ανισότητας θα εντείνει ακόμα περισσότερο διασπαστικά φαινόμενα γιατί, όπως σας είπα πριν, εδώ θα πρέπει να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί ως προς αυτές τις πολιτικές γιατί ενισχύουν τη σχέση Βρυξελών με περιφέρεια παρά τη σχέση Βρυξελών με εθνική πολιτική.
1: Ξέρω πώς ενισχύονται, πάντως υπάρχει μια ανισορροπία, την επισημάνατε κι εσείς, η οποία είναι επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη γιατί μέχρι τώρα δεν είχε διαμορφώσει μια συνείδηση κοινωνική εγκατάλειψης. Τώρα πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί. Οι κάτοικοι της περιφέρειας πιστεύουν ότι έχουν εγκαταληφθεί από το κέντρο, όχι αδίκως, και άρα αντιδρούν, τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Θα αντιδράσουν πολιτικά, θα αντιδράσουν κοινωνικά, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Πάντως υπάρχει μια κοινωνική δυναμική και το καταλαβαίνω από το εξής στατιστικό. Παλιά έγραφα εγώ για αυτές τις αντιθέσεις στο διαδίκτυο, κανένα δεν είναι σημασία. Τώρα με το που τα γράφω υπάρχουν δεκάδες σχόλια, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και το τελευταίο που θέλω να πω και να τελειώσουμε μετά με τον κύριο Φούσκα που θα του δώσουμε το λόγο και να αποφωνήσει, είναι ότι έτσι πως τα περιγράψατε σαν θεωρία, εντάξει, είναι μια θεωρία. Ξέρετε τι σημαίνει οι ακμάζουσες στο παρελθόν κομμοπόλεις να έχουν εξαφανιστεί ή να έχει αλλοιωθεί εντελώς ο πληθυσμός τους, η πλειονότητά τους να μην είναι πια ανθρώπων οι οποίοι είχαν μια ελληνική συνέχεια στην ηθαγένειά τους και στην καταγωγή τους. Αυτά δεν είναι φαινόμενα μόνο, είναι ακαδημαϊκά και πολύ καλά κάνετε στις ακαδημαϊκές, τα επισημαίνετε και σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά είναι πολιτικά κυρίως. Δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή κάναμε μια εκπομπή με την παρότριση του κ. Ευτυχίδη, ότι η Ελλάδα τελειώνει. Το πιστεύουμε. Η Ελλάδα δηλαδή όπως την είχαμε στο μυαλό μας, με έναν πληθυσμό ο οποίος στην πλειοψηφία του θα έχει μια συνέχεια πολιτισμικού χαρακτήρα, όχι γενετικού, πολιτισμικού χαρακτήρα, με την ελληνική συνέχεια, τελειώνει. Θα δούμε λοιπόν, αλλά θα μου πείτε ότι αυτό το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό ίσως. Εγώ παρακολουθούσα έναν αγώνα Ελβετία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί ήταν πιο λευκοί από τους Ελβετούς. Οι Αλγερινοί παίκτες. Λοιπόν, κύριε Φούσκα.
5: Και οι Γάλλοι πιο μελαχρινοί.
1: Ποιοι?
5: Και οι Γάλλοι πιο μελαχρινοί.
1: Και οι Γάλλοι, ναι. Κύριε Φούσκα.
0: Τα είχε πει ξεκάθαρα ο Χρήστος ο Γιαναράς, ότι το τέλος του κοινοτισμού είναι το τέλος της Ελλάδας. Δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι αυτό που είπε την προηγούμενη Κυριακή ο Δήμαρχος Αγράφων. Όταν σε ένα χωριό κλείνει ή το σχολείο ή η εκκλησία ή το καφενείο, το χωριό τελειώνει. Αυτή την περίοδο διανύουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Φούσκα να αποφωνήσει.
3: Λοιπόν, πολύ σύντομα, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Σύντομα. Χωρίς αυτά να εκλειφθούν όσο και καλά κλείνω ας πούμε τη συζήτηση, απλά θέλω να ανοίξω τη συζήτηση παραπέρα για να πω ότι η Ελλάδα πώς θα αρθούν αυτά οι τρεις αλληλένδετοι άξονες, πολύ καλά έκανε και το επισήμανε ο Κώστας Δημουλάς, ότι οι άξονες αυτές που έθεσα στην αρχή, οι τρεις άξονες που οδήγησαν στα διέξοδα της μεταπολίτευσης, πώς θα αρθούν αυτοί οι άξονες. Για να αρθούν αυτοί οι άξονες, πιστεύω το κεντρικό σημείο ανάδειξης που πρέπει να αναδείξουμε είναι η απουσία νέων πολιτικών υποκειμένων για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μετάβαση στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Η απουσία νέων πολιτικών υποκειμένων, υπάρχουν νέα πολιτικά υποκείμενα που δημιουργήθηκαν, έχουν μια δυναμική, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει αυτή η δυναμική να καταγράφεται τόσο σε επίπεδο κινήματος όσο και σε επίπεδο εκλογικό ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν εκλογές. Εκλογές μπορεί να δούμε σύντομα όμως και αυτό θα είναι ένας δείκτης. Αυτό δηλαδή είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω. Νέα πολιτικά υποκείμενα με διάθεση επανασύστασης, επανασυγκρότησης της ελληνικής δημοκρατίας σε νέες βάσεις και ανοιχτή καταγγελία αυτών των θεμάτων που δημιούργησαν, που έφεραν στα διέξοδα της μεταπολίτευσης και ειδικά θέλω να το τονίσω, ίσως και λόγω της δουλειάς που έχω κάνει το Κυπριακό, τα νέα πολιτικά υποκείμενα αυτά σύσσωμα πρέπει να ζητήσουν οργανωμένα, να ζητήσουν συγγνώμη από τον Κυπριακό λαό για αυτό, γιατί όλη αυτή η τρίτη ελληνική δημοκρατία, όλα αυτά τα κόμματα στήθηκαν πάνω σε 200.000 Ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Στο δράμα αυτού του λαού που κανένας το έχουμε ξεχάσει. Δεν αναφέρεται η Κύπρος όταν μιλάμε για ελληνική δημοκρατία. Τα έχουμε αποκόψει αυτά τα δύο θέματα, ενώ πρέπει να τα επανενώσουμε σε μια νέα βάση. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που συνδέεται με την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και το νέο παραγωγικό πρότυπο. Τα μνημόνια έδιωξαν μέσα σε 10 χρόνια γύρω στο 500,000 νέους με ειδίκευση από την Ελλάδα. Έφυγε αυτός ο κόσμος. Έφυγε αυτός ο κόσμος και η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και όλα τα κόμματα τα μνημονιακά είναι ότι αυτό θα αναπληρωθεί με τη μετανάστευση, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι και όλοι έχουν, όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Αυτά θα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που έγινε σήμερα και να μην ξεχάσουμε ότι όλα αυτά και άλλα πολλά θα υπάρχουν με τη μορφή μιας κατάθεσης που κάναμε ακαδημαϊκής αλλά με πολιτικές προεκτάσεις, όπως λέει ο κ. Σαββίδης στο βιβλίο που έχουμε επιμεληθεί μαζί με τον Κώστα Δημουλά, τον Χρήσανθο Τάση και τον Βασίλια Σημακόπουλο. Μου φαίνεται θα βγει από τις εκδόσεις Παπαζήση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε ίσως και τότε, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Ήταν πολύ διαφωτιστική. Κύριε Φούσκα, η επόμενη που θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που λέτε. Το ζητούμενο είναι, όπως έλεγε και ένας φίλος μας το 1850 ή εκείνη την περίοδο, οι φιλόσοφοι ανέλησαν την κρίση, ανέλησαν την κατάσταση. Το θέμα είναι πως την αλλάζουμε. Λοιπόν, άρα να κάνουμε μια εκπομπή για το νέο πολιτικό υποκείμενο που λέτε. Αποφεύγω να πω το όνομα του φιλοσόφου, διότι θα αρχίσουν να μας λένε, μας χαρακτηρίζουν και τα λοιπά, αλλά η ουσία αυτού που είπε είναι νομίζω διαχρονική, έτσι δεν είναι, κύριε Φούσκα?
3: Έτσι είναι, η θέση για το
6: φόρμα. Ο φιλόσοφος ήταν ο Μάρξ.
3: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε και σήμερα μαζί μας. Η επόμενη εκπομπή, ίσως με το ίδιο και άλλο πάνελ που θα το διευρύνει ο κύριος Φούσκας, είναι το νέο πολιτικό υποκείμενο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, διότι τις αλλαγές τις επισημάναμε, έχουν καταγραφεί, να δούμε ποιος μπορεί να τις εφαρμόσει. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάη.

0: να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή, των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για το λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Θα κλείσουμε τον χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιώτικη. Μου νήμος εκεί, νησιά, γι' αυτό έχουμε και τον υπερτουρισμό και τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο και αν βάλεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά, τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα η λύση λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανεφθήκαν

0: ορισμένες, αλλά μείνανε εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην έχει συνεδριακό τουρισμό, όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες 1.000 ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα ξενοδοχεία.
1: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά και σε διεθνές επίπεδο.
0: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες. Θα είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί.
1: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
0: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεονόβιλους. Αυτό είναι ένα μόνο το ένα brand name.
1: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
0: Όχι, δεν είναι καθόλου μύθος.
1: Γιατί όλοι έχουμε ακούσει για την Ικαρία και λοιπά. Εξηγήστε το μας λίγο.
0: Έχουμε κάνει έρευνες, έχουμε κάνει μελέτες και διαπιστώσαμε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τον τρόπο ζωής τους, γιατί θα αναφερθώ στο lifestyle medicine, και πλέον έχουν εκεί και οι ραδιενεργές πηγές, οι οποίες στο ραδόνιο βοηθάει και αυτό. Θα τα εξηγήσουμε και αργότερα. Όμως αυτό δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, αφόσον αυτό είναι ένα μπραντ ισχυρό, γιατί, για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε?
1: Αυτό που μας είπατε, οι πέντε μπλε ζώνες, τι ακριβώς εννοείται?
0: Γιατί είναι πέντε χώρες στον κόσμο αυτό, ναι, οι οποίες έχουν υπερεονόβιους. Και μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα με την Ικαρία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε σε αυτό το μπραντ.
1: Άρα ξεχωρίζουμε σε αυτό.
0: Βεβαίως. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ένα μπραντ. Μιλάμε όλοι γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία, μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο άλλος, ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα, μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΕΑ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
1: Και ευδαίμων
0: και ευλογημένη.
1: Μάλιστα.
0: Τρία, τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Τέταρτον, Ιπποκράτης. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
1: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
0: Αυτές οι πηγές μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιποι.
1: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
0: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια
1: είναι
0: πηγή.
1: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με το νόμο του
1: 3448,
0: που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ήξερα ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ το χειμώνα. Ήξερα όμως τα ψωρονέργια εδώ στη Λαμία για να μην έχω νοσήματα δερματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε.
1: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά, φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών, είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά? Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε, και πάλι το βάζω εισαγωγικά, προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό.
0: Σας πληροφορώ ότι οι δικές μας αιματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η αιματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
1: Και τι σημαίνει έγινε αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μου.
0: Δεν είναι όξινη δηλαδή, mm-hmm, είναι αλκαλική.
1: Μάλιστα.
0: Και ανάλογα.
1: Άρα ωφέλιμη.
0: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα αιματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε αιματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρομαι και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έδρυμος υποστηρικτής και με την διεθνή μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
1: Όπως και εσείς, παρέχετε κατά την άποψή μου ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά. Ναι. Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και
0: μετά, σαφώς.
1: Πιο σημαντικό δεν υπάρχει. Ναι.
0: Και εμείς είμαστε, έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με αιματικούς φυσικούς σπόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική. Mm-hmm. Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους αιματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μόντε Κατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από ιαματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα Καμένα Βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία. Οι υπόλοιπες είναι περιφερειακές και ατονούν. Ή το Πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
1: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006. Σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
0: Ακριβώς 20 χρόνια.
1: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς. Τι έχετε διαπιστώσει? Είναι θέμα αβελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς? Τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα που τώρα λέτε, γιατί το αυτονόητο ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα και δεν το βρίσκουμε εδώ και δεκαετίες. Δεν προχωράει, παρά το γεγονός ότι άνθρωπο όπως εσείς, υψηλού κύρους, έχετε μπει σε μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση κιόλας δεν θα είχατε και λόγο αν δεν αγαπούσατε αυτό που κάνετε. Το κράτος, τι επισημαίνει, τι έχετε δει διαχρονικά, ποια είναι τα προβλήματα που μπαίνουν?
0: Εγώ θα το εστιάσω σε δύο παράγοντες. Ένας παράγοντας, ο πρώτος είναι η πόλη νομοσχεδία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά από εκείνα. Και οι συναρμοδιότητες των υπουργείων. Δηλαδή δεν είναι ως υπουργείο μόνο να πει εγώ αποφασίζω. Είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
1: Μάλιστα.
0: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
1: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα?
0: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κάναμε προσπάθειες.
1: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από θέσεις, ναι, κρατικές θέσεις ευθύνης, ναι, και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ, που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε «Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα». Και έχω πρόβλημα πού να του στείλω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο, ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και εν τε προφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα, πρόταση
1: θεάτρια.
0: Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία one stop shop. Που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει: «Χαίρετε, εγώ θέλω να πηδήσω στον αιματικό τουρισμό». Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία: «Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή. Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα». Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Τα καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγγίλες Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό,
1: ναι, αυτό...
0: για τις ειδικότητες, έτσι.
1: Ο τουρισμός λέτε ότι είναι η λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά.
0: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18. Και δεν μπορούμε μετά να κάνουμε τα πτυχιακά, γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές, όχι ανώτερες, ανώτατες, δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
1: Φυσικά.
0: Και δυστυχώς δεν
1: σε
0: γίνεται.
1: Μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά ψέματα,
0: ακούγεται, λοιπόν, τώρα...
1: αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό... αυτό το κενό.
0: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε, όπως τώρα με το χωρατοξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται άλλο.
1: Ένα θέμα και αυτό.
0: Έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λένε: α, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν. Ή εκεί το Α, το Β. Και ξέρετε πόσα συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση, τουλάχιστον 11.
1: 11 υπουργεία.
0: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω στη... πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει αγόρα στην έκταση και ξεκινάω. Πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείνεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε ναι, τι ναι. Ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα. Προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι όλο στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει και πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει: εγώ επιχειρηματίας, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε 1/4. Τώρα αγκυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται.
1: Πάντως αυτά από ένα σημείο και μετά, κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μία κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα, δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή. Δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος γι' αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το επιτελικό κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ, πώς είστε.
1: Ναι.
0: Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα βέβαια τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένο σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
1: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
0: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή, θα έρθει κάποιος σε θερμανιστικό κέντρο. Να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε, θα κάνεις ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Η ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ, είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι ιατρικές λύσεις έχουν ανώσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι. Η αντιγύραση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
1: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
0: Με αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
1: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι.
0: Μα μια νέα εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσης, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει ιατρική τρόπο ζωής. Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό? 4 πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο άλλος να πάει να φάει ό,τι θέλει, γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή, για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζούνε. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται, ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχεις πάσει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρεις να βάλεις το πλακ. Να ανατροφοδοτηθείς. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω, και το άγχος, έτσι εμπίπτουν πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την αιματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η αιματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού. Δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
1: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει, ναι, αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σουβλάκι και μια μπύρα, έτσι δεν είναι?
0: Αφού λοιπόν κλείσαμε αυτό, πάμε τώρα στο οικονομικό. Τι σημαίνει το οικονομικό? Αυτές τις 21 μέρες που θα έρθει ο ξένος, γιατί για την Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 180 ευρώ επίδομα. Από το εξωτερικό δίνουν 1.800 ευρώ για το άτομο. Συνήθως έρχονται δύο άτομα. Εμείς σαν Ακαδημία κατορθώσαμε και πείσαμε τα ασφαλιστικά ταμεία να φέρουν εδώ στην Ελλάδα τον κόσμο. Οκ, okay, επιστημονικά. Αλλά όμως πώς θα έρθει ο άνθρωπος να μεταφέρει τα χρήματα ο ασφαλιστικός φορέας εκεί στην Ελλάδα, πού τα στείλει?
1: Σωστό. Και έτσι, αυτό γίνεται λοιπόν, διακρατικές συμφωνίες.
0: Μπράβο. Χρειάζεται λοιπόν υπογραφή της μη διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέμε, το φωνάζουμε. Κάποτε θα γίνει.
1: Ούτε αυτό έχει γίνει.
0: Όχι, δεν γίνει.
1: Κάτι που σε εμάς που δεν είμαστε χώροι φαντάζει αυτονόητο. Έτσι, όπως το λέτε, δηλαδή,
0: ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα άτομα να έρχονται που πηγαίνουν 2 και είναι 3.600 για 21 μέρες και είναι μόνο για τον ύπνο. Αυτός ο άνθρωπος θα φάει, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα τονώσει την τοπική οικονομία και το σπουδαιότερο. Έχουμε όλες τις υπηρεσίες αυτές που ανέφερα, που τον βάζουμε μέσα, που το παρέχουμε αυτό το ευζήν. Την ευζοία και την ευεξία, συγχρόνως με προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε: έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα ιδίως σε αμερισσέ εκεί πέρα που διάρκεσαι. Ανάκτορα. Και τι έγινε? Πώς θα το πας το rate? Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνει τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends, αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε? Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια, στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κύριο Μίτσι, μια μονάδα που έχει το Γαλήνη. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Λουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
1: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
0: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν. Είμαι γνωστός στο εξωτερικό. Εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν η αιματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει. Αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι,
1: ρήτρα, να το πούμε.
0: Ναι, ρήτρα να κάνει. Κέντρο ιαματικής ιατρικής. Γιατί είναι η ιαματική η πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
1: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν, μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτές τις χρόνιες
0: παθογένειες? Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα, με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέει το επενδυτή, αλλά πάρτο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο, καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά σιγά μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που ανέφερα τώρα οι προαγγελίες, και τώρα σας δίνω για μια πληροφόρηση, οι θερμοπύλες παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θα βγουν το Σεπτέμβριο σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι αυτή να τα πάρει. Έχει λοιπόν μια έκθεση η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα εγκύματα. Έχει όμως και μια άλλη έκταση η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν για 99 χρόνια πάρτε, έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδότερο από όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και οδύς αφιβάλλει, και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες είναι, παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε.
1: Εντάξει. Ένα ζητούμενο για να διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
0: Υπάρχει εδώ πέρα, δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
1: Βλέπετε κάτι να κινείται.
0: Στο εξωτερικό βέβαια πηγαίνουν, κάνουν, κάνουν. Δηλαδή άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο S.
1: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
0: Οι τοπικές κοινωνίες...
1: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες.
0: Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
1: Σαφές.
0: Αναφέρομαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το RRF. Και είπε, εγώ σας δίνω.
1: Δεν θυμάμαι,
0: 34 εκατομμύρια. Ελάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε ιαματικές πηγές και θα αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκανε που πήγαν εκεί. Και απορροφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου εκεί. Τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί? Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις ιαματικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, πάρε τα λεφτά και τα βάζουμε στη γωνία. Όχι. Τα παρουσιάζεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν να σκοντάφτουν και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
1: Και στα τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
0: Πού θα το αποφέρει? Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
1: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το συνολικό, η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
0: Ναι, σας είχα προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό γίνεται, γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
0: Ναι,
1: τα
0: διότι
1: γνωστά...
0: ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε, τα γκλάμουρ, έτσι, τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχεία, και κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα. Και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται. Και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
1: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
0: Σας εξήγησα τον νόμο περί διασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα και να μην μπορούν να έρθουν? Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
1: Ακούγεται, αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα και τώρα που θέτεται.
0: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητήσαμε για να περνάμε μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
1: Φυσικά.
0: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Γιατί αυτοί απ' έξω, εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λένε, κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς θα έρθουν τα λεφτά?
1: Και γιατί σίγουρα, άλλος... σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
1: Βέβαια πεθαίνει και αυτή, κύριε καθηγητά.
0: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικού, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, ήρθε και μου λέει: καθηγητά μου, έκανε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε ένα μπέλι ξέφραγκο.
1: Εμπειρικά. Ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία. Μια
0: αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αιματική
1: πηγή. Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
0: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αιματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
1: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
0: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ, περιττώματα κτλ. Αποτέλεσμα, μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθένας εφόταχθη. Εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής. Και αφού βγήκε η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα. Το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό. Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Αυτά είμαστε. Μιλάμε για αιματική ιατρική.
1: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα. Τώρα, σήμερα, ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε: δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς. Εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή, χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι και τεκμηριωμένα. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε
1: και,
0: λοιπόν.
1: Και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
0: Και πάλι, εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απέξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες τα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Του λέει αυτά, πάρτε να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή, μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτός θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικός. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, λέω, μία δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλος και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται, παρακαλώ, 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων, που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
1: Περιγράφετε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μας δώσετε.
0: Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω μια ηλικία. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται? Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
1: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένο αυτό. Και από το κράτος.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
1: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
0: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ, στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδής μας αντιστέκεται, γιατί ουδής έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μία παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
1: Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
0: Στις 14 του μήνους εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο Άρσος Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Ξεκινάει όμως και με μια πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
0: όχι, σε αυτή τη φάση είμαστε μόνο στην ενημέρωση με ομιλίες, συνέδρια κλπ. Ναι, και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες οι οποίοι όμως ξεκινάνε. Ναι. Δηλαδή, αλλά έτσι δεν έχουμε δει κάποιο οργανωμένο να λέει ναι, εγώ έμεινα κέντρο διαματικής ιατρικής με ευεξία και κάνω και lifestyle medicine.
1: Μέσα στα προβλήματα που μου έχετε αναφέρει, κύριε καθηγητά, και σε συζήτηση που προηγήθηκε πριν μπούμε στο στούντιο, μου αναφέρατε μια περίπτωση Σαντορίνη που παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι και εκεί εμποδίζουν τον επενδυτή. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Ναι, κοιτάξτε, η Σαντορίνη είναι ένα νησί πρικισμένο.
1: Γιατί ακριβώς είναι και
0: από
1: ένα
0: τη μια μεριά και από την μεριά είναι σεισμογενές, πώς το βλέπει κανείς. Είναι ακριβώς στο ηφαίστειο. Και έχει τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ο λεγόμενος τουρισμός της περιπέτειας και τα λοιπά, θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανάτη του νησιού δεν μπορεί να αντέξει δύο κρουαζόλια, τρία που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι. Πόσο, η Φέρεσο Κανάτη δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά, είναι ολόκληρο σύστημα.
1: Σαφώς.
0: Και έτσι λοιπόν πολύ σωστά οι τοπικές κοινωνίες λένε φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνεις λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνοι λένε εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη όμως πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
1: Α, 5.
0: Ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Από τις 5. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μία ιδιώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και ιαματικό. Με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες κάνει για αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
1: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Οι επενδύσεις, άνθρωπος, οι υγιείς επενδύσεις του μέσα να προχωράνε.
0: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία, τον έχουν αποκαλέσει και εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλός τυχαίος. Έχει να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτου, είναι φιλέλληνος 100%, γιατί τον έχω δει, τον γνωρίζω κιόλα, και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί, να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά, έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα, ξέρω εγώ, τις τοπικές αρχές. Για χρήση γη, το Α το Β δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφο σπάνιες γαίες, να πεις από πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό, είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
1: Και μια τέτοια επένδυση,
0: δυστυχώς,
1: γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, για παράδειγμα αναφέρουμε αυτή την επένδυση, συνεχίζει να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε, κύριε καθηγητά, και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι. Προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής σε μια επιχείρηση η οποία θα ωφελήσει αν μη τι άλλο και τον τουρισμό σε αυτό που λέμε στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαετία τουλάχιστον μετά από αυτό που λέμε την τύπησα στο έξοδο από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate και τι είναι αυτό, κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα κύριε καθηγητά κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και 5 συμβουλές, όσες νομίζετε τέλος πάντων εσείς, 5 βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
0: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
1: Όταν λέμε κύριε καθηγητά διατροφή, αν το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε μεν, αλλά.
0: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η λιβανέζικη. Είναι και εγώ και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. Και υπόψη ότι αυτό στον ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
1: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
0: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κ. Πατούλης είχε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη τον κ. Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα, εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι a healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. Πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
1: Να τα συνοψίσουμε, γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας 5 σημεία.
0: Το πρώτο, είπαμε, είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
1: Αυτό έτσι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
0: Ναι, αυτό σημαίνει
1: ένα
0: ότι
1: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
0: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
1: Εξωστρέφει αυτό που λέμε, δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία. Προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαν ποτέ. Lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
0: Σαφώς.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ως σημείο αναφοράς αυτό που λέτε.
0: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
1: Απόλυτα.
0: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε, και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για τον προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, πάνω στο να ακούει. Δεν πρέπει μέσα στο δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο ακόμη που δεν περπατάει. Προθέσει πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο και λέω τουαλέτες και μου λένε ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χειρούνται ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτός πήρε άδεια λειτουργίας. Είναι δυνατόν. Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από τον σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός, νομίζω, στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση, είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του μια σωστή, ένα σωστό τρόπο ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε. Πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό. Όπως καλά να είστε, είστε και εσείς, κύριε καθηγητά. Ήσασταν, είστε και θα είστε. Mm. Και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
0: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι το χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται. Τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις
7: 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
9: Αλλαγή θέματος τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα εθνικά, μετά για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουμε σύνδεση με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, τον διεθνολόγο. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη.
10: Καλησπέρα σας.
9: Λοιπόν, ήταν μια εβδομάδα πάρα πολύ πλούσια σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις που ήρθαν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα έλεγε κανείς ότι περιμέναμε να είναι μια συζήτηση σε σχέση με το ΝΑΤΟ, την Αμερική και την Ευρώπη, αλλά η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού άλλαξε λίγο νομίζω την ατζέντα. Έγινε μια συζήτηση και για την Ελλάδα, την Τουρκία, το ΝΑΤΟ και την Αμερική. Ο Τούρκος Πρόεδρος φαίνεται να πήγε έτοιμος να χτυπήσει το χέρι στην πλάτη στον κύριο Ερντογάν, να του δώσει τα F-35, ίσως και τις μηχανές για τα δικά του αεροπλάνα. Παραμένει όμως ο σκόπελος, που δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι υπάρχουν IS-300 στην Τουρκία. Θα τους πουλήσει ο Ερντογάν, τι θα κάνει?
10: Ναι, νομίζω πως καταρχάς να πω ότι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι έχοντας δώσει, έχοντας προσφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τα πρώτα δώρα στον Τούρκο ομολογό του από την Ουάσιγκτον μάλιστα, όταν ουσιαστικά έθαψε την υπόθεση της Halk Bank. Να θυμίσω, Halk Bank είναι η τράπεζα η οποία είναι κρατική τράπεζα της Τουρκίας και συμφερόντων της οικογένειας Ερντογάν, η οποία βοηθούσε το Ιράν, ναι, να διαφύγει των Αμερικανικών κυρώσεων. Άρα το πρώτο δώρο ήταν εκεί. Μετά είδαμε αυτές τις δηλώσεις, τα αφηρημένα, αν θέλετε, του Τραμπ, ότι θα δούμε και προσπαθούμε. Όλοι πιστεύαμε ότι το γλιτώσαμε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόμασταν. Στα χειρότερα, στους εφιάλτες μας, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτή την σύγκληση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, η οποία, όπως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται σήμερα, σε τι αναφέρομαι προφανώς, σε αυτό το οποίο ακούμε όλο και περισσότερο και από τη ρωσική πλευρά πλέον. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα πουληθούν οι S-400 σε κάποιο κράτος του κόλπου, είτε στα Εμιράτα είτε στο Κατάρ. Έχει μεγάλη διαφορά ο πρώτος με το δεύτερο αγοραστή. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί προφανώς, αν μιλάμε για τα Εμιράτα, μιλάμε και για το πράσινο φως και από το Ισραήλ. Το θέμα βέβαια εδώ είναι ότι οι Τούρκοι κάνουν λόγο για τρία μεγάλα γκολ του Ερντογάν. Δεν μετράνε καν το θέμα της Halkbank. Αναφέρονται προφανώς στην εξαίρεση, μάλλον στην άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που αυτό ούτως ή άλλως το είπε ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε συμμάχους και φίλους, και αν πάνε στα 400 σε άλλη χώρα, εδώ θα ανοίξει σίγουρα το μονοπάτι και για τους F-35, και είναι προχωρημένο το στάδιο από το Κογκρέσο, το οποίο δεν πάγωσε το Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων General Electric για τα ΚΑΝ. Άρα σε κάθε επίπεδο νομίζω η κατάσταση είναι πάρα πολύ δεινή. Βλέπουμε μια καταστροφική πολιτική και από τη Μόσχα, αν δεχθεί, γιατί πρέπει να δεχθεί και η Μόσχα αυτή την εξαγωγή. Νομίζω ότι ο ελληνισμός είναι αντιμέτωπος με μια τεράστια απειλή αυτή τη στιγμή.
9: Βέβαια, κύριε Καλεντερίδη, μιλάμε για έναν άνθρωπο, για τον κύριο Τράμπενο, ο οποίος άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, πήγε και είπε στην αρχή θα τους δώσω, μετά πήγε και είπε θα προσπαθήσω. Φαίνεται ότι και ο ίδιος σκέφτεται λίγο την ισορροπία όπως έχει διαμορφωθεί και με το Ισραήλ ίσως, αλλά σκέφτεται και το τι έκανε η Ελλάδα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 26, ή πιστεύετε ότι η μπίζνα, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, που έχει αναπτύξει με την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν είναι ισχυρότερη από όλα όσα έγιναν φέτος το χειμώνα?
10: Δυστυχώς το τελευταίο θα προφανώς και τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η προσωπική του σχέση με τον Ερντογάν και βέβαια οικονομική δεσμή. Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι δεν είναι η κλασική περίπτωση των δηλώσεων Τραμπ ή της κυβίστησης που έχουμε συνηθίσει από τον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ στην πραγματικότητα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει ξεκάθαρα να δώσει στις 400. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι.
9: Ναι, ναι.
10: Έχει δώσει την συγκατάθεσή του, έχει δώσει εντολές στον πρέσβη τον Μπάραξ στην Άγκυρα για να κάνει τα πάντα για να πραγματοποιηθεί αυτό, αλλά δεν περνάει από το χέρι του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ βλέπουμε τους δισταγμούς, διότι περνάει από τη Μόσχα τα κλειδιά. Τα κλειδιά των F-35 και η άρση των κυρώσεων στην πραγματικότητα κατά της Τουρκίας περνούν από τη Μόσχα.
9: Αν επιτρέψει η Μόσχα την πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα, σε άλλη χώρα δηλαδή.
10: Ακριβώς. Να θυμίσω ότι και η Ελλάδα ήθελε να δώσουμε τους δικούς μας S-300, να τους παραχωρήσουν στην Ουκρανία. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό. Μάλλον ο κύριος Ντόκος θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα.
9: Ναι.
10: Θέλανε να παραχωρήσουν S-300 και δεν άφησε η Ρωσία αυτή την επανεξαγωγή. Ο κατασκευαστής το απαγόρευσε. Εδώ λοιπόν, αν γίνει, θα είναι μια πανολεθρία με τη βούλα της Μόσχας. Γι' αυτό ξαναλέω, βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις από τον Τραμπ. Δεν έχει σταματήσει να πολεμάει και να μάχεται για να δώσει αυτά τα όπλα, τα μαχητικά αεροσκάφη στον Ερντογάν. Έχουν εξετάσει διάφορες λύσεις έτσι δημιουργικές, λαϊκιστή, μεσοβέζικες, όπως είναι για παράδειγμα να τα κλειδώσουν σε αποθήκες με κοινό κλειδί αμερικανικό και τουρκικό του S-400, να αφαιρέσουν κάποια εξαρτήματα για να μην είναι λειτουργικά. Μπήκανε και οι κινητήρες για τα ΚΑΝ σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Προσπαθεί να δώσει τα πάντα στον Ερντογάν. Του έδωσε τη Halkbank. Μιλάμε για μια κυβέρνηση ταγμένη πλήρως με το καθεστώς της Άγκυρας. Όλα τα άλλα για την Ελλάδα νομίζω ότι δεν ευσταθούν.
9: Mm-hmm. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ξεκινώντας τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε από τουρκικό εδάφος στην ανοιχτή απειλή πολέμου που έχει η Τουρκία προς τη χώρα μας σε περίπτωση που προχωρήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που και ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης αναφέρονται στην ανοιχτή αιτία πολέμου. Η απάντηση από την άλλη του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν, ήταν για μας τουλάχιστον πρωτόγνωρη. Είπε ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει το κάζους Μπέιλ, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει η αιτία πολέμου. Αυτό ήταν μια κοινή παραδοχή ότι το έχει πάρει πίσω, ή ήταν μια διπλωματική κίνηση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
10: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχει μια παγίδα, διαχρονική παγίδα, όχι μόνο για την κυβέρνηση την τωρινή της χώρας, αλλά για τις κυβερνήσεις. Από το 1975 θα σας πω γιατί, εάν και νομίζουμε ότι το κάζους Μπέλι το εφήρμοσαν οι Τούρκοι το 1995 για την επέκταση στα χωρικά έδατα, στην πραγματικότητα ξεκίνησε από το 1975 και έχει να κάνει με την υφαλοκρηπίδα, λίγο πριν δηλαδή της κρίσης του χώρα, ναι, και της κρίσης της Βέρνης. Για την υφαλοκρηπίδα ξεκίνησε το κάζους Μπέλι και επεκτάθηκε μετά και στα χωρικά έδατα το 1995 με τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας. Λοιπόν, από τότε η Τουρκία ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει είναι να κερδίσει τα πάντα από την Ελλάδα και να δώσει ρητορικά, προσέξτε, ρητορικά, μια δέσμευση ότι ανακαλούμε το κάζους Μπέλι. Δηλαδή το να το πάρει πίσω το κάζους Μπέλι η Τουρκία χωρίς, προσέξτε, να ακολουθήσει την ίδια στιγμή επέκταση
9: στα χωρικών ιδιών, ναι, ναι,
10: θα ήταν μια πανολεθρία για τον ελληνισμό.
9: Και πώς το παίρνει πίσω, με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης?
10: Ακριβώς, η οποία ελέγχεται πλήρως από τον Ερντογάν. Επίσης να σας πω ότι εδώ δεν είναι απλά ότι η Τουρκία μπορεί να επαναφέρει την απειλή όποτε θέλει αν δεν επεκτείνουμε. Πρέπει να το δούμε το θέμα. Είναι μια επικίνδυνη πολιτική περίοδος αυτή, γιατί είμαστε προεκλογικά εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει το θέμα του κάζους Μπέλι για να πάει στις εκλογές με αυτό και να στηρίξει, αν θέλετε, το πατριωτικό της προφίλ. Άρα, ξαναλέω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην δώσουμε στην Τουρκία, μην μπει η Τουρκία σε ευρωπαϊκές, στον αμυντικό δανεισμό, για παράδειγμα, του ΣΕΙΦ, δίνοντας υποσχέσεις.
9: Δεν νομίζω όμως ότι και η κυβέρνηση θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, κύριε Καραγιάννη. Δηλαδή, από αυτά που έχουμε ακούσει, δεν νομίζω ότι θα επιτρέψουν το ΣΕΙΦ, αν δεν έχουμε.
10: Δεν αρκεί να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια και να εμφανιστούν οι Τούρκοι να τα παραβιάζουν όπως κάνουν στον αέριο χώρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα αέριο χώρο στα 10 ναυτικά μίλια, ναι, και παραβιάζεται το 6 με το 10. Εάν η Τουρκία μας αφήσει να επεκτείνουμε, αλλά το παραβιάζουν de facto με τους Τούρκους ψαράδες, δεν έχει καμία αξία αυτή η πράξη και δεν πρέπει η Ελλάδα να δώσει τίποτα, ναι, στην Τουρκία ως αντίδωρο σε αυτά.
9: Θα μπορούσε, προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπατε, να χρησιμοποιήσει αυτό το τόσο σημαντικό εθνικό θέμα απλά για προεκλογικούς λόγους, όχι η παρούσα ή οποιαδήποτε κυβέρνηση στη χώρα, γιατί μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τη χώρα και μιλάμε για ένα διαχρονικό πρόβλημα. Εσείς το τοποθετείτε από το 1975. Μου φαίνεται ακραίο σαν σενάριο.
10: Σας εξηγώ ότι εδώ, εάν λάβουμε διαβεβαιώσεις, ακόμα και άρση του κάζους Μπέλι,
9: πρέπει να προχωρήσουμε.
10: Όχι μόνο, δεν αρκεί. Διότι η Τουρκία πρέπει να αποδείξει, και αυτό αποδεικνύεται μόνο σε βάθος χρόνου, ότι δεν παραβιάζει και σέβεται τα 12 ναυτικά μίλια. Θα λέω, εάν την επόμενη της οποιασδήποτε συμφωνίας για το κάζους Μπέλι αρθεί η συμφωνία, η Τουρκία δεχθεί κάποιο αντίδωρο για αυτήν την κίνησή της, κάποιες καλή πράξη και από την Αθήνα, και ταυτόχρονα δούμε όμως τους Τούρκους να παραβιάζουν την περιοχή από 6 έως 12, καταλαβαίνετε ότι de facto είναι δωρονάδωρο. Χρειάζεται σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό λέω ότι δεν ενδείκνεται το θέμα αυτό για να γίνει πριν. Τώρα έχουμε από το καταλαβαίνω λιγότερο από κάποιους μήνες εκλογών. Δεν μπορεί να επιληθεί τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να μας αποδείξει η Τουρκία ότι δεν θα παραβιάσει τα κυριαρχικά μας
9: δικαιώματα. Το γεγονός ότι το έθεσε και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι κακώς το έκανε. Δεν το ξέρουν οι Τούρκοι πολίτες, δεν το θυμούνται καν.
10: Όχι, προφανώς πρέπει να το θέτουμε το μήνυμα, το ζήτημα αυτό.
9: Ναι.
10: Και όχι μόνο, θα έλεγα ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να θέσουμε, όπως είναι για παράδειγμα αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο πρέπει να το καταγγείλουμε πριν έρθει. Μην έχουμε μια παράδειγμα στις 19 με το τουρκολιβικό.

0: στην περίπτωση των δεκανήσεων. Δηλαδή, εδώ στην πραγματικότητα ενδυναμώνεται η Τουρκία. Πρέπει να εμείνουμε σε αυτά τα οποία πονάνε τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι θέλουν να πονέσουν τον Ελληνισμό, είναι σαφής ο στόχος τους. Και αυτό σημαίνει και το Κάζους Μπέλι και τη Γαλάζια Πατρίδα και το Τουρκολογικό Μνημόνιο. Όλα αυτά αποδυναμώνουν την συμμαχία, τον νοτιοανατολικό άκρο.
1: Σας το έχω ξαναρωτήσει. Πώς μπορεί η χώρα μας να αντιδράσει στο νομοσχέδιο της Γαλάζια Πατρίδα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η χώρα μας? Να το καταγγείλει στους διεθνείς οργανισμούς? Έπρεπε να το θέσει στο ΝΑΤΟ? Πρέπει να το θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί οι διπλωματικές πηγές μέχρι και σήμερα λένε ότι αν δεν υπάρξει από την Τουρκία άρση της απειλής πολέμου και των άλλων διεκδικήσεων, δεν πρόκειται η Τουρκία να μπει στο safe. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το νομοσχέδιο αυτό. Δεν έχει σημασία. Το safe είναι ίσονο σημασία. Είναι το λουλούδι, ούτε καν το δέντρο.
1: Ναι, αλλά είναι τα λεφτά.
0: Το δάσος είναι εδώ ότι η Τουρκία με το νομοσχέδιο αυτό θα μπορεί στην πραγματικότητα να αποφασίζει όποτε το επιθυμεί ο κάθε Τούρκος πρόεδρος για ειδικές ζώνες, για αλλιευτικές ζώνες, για περιβαλλοντικές ζώνες, οι οποίες θα είναι έξω από τα έξι ναυτικά μίλια των νησιών μας και στα δυτικά τους. Δηλαδή, μιλάμε για μια διχοτόμηση του Αιγαίου. Στην Άνδρο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Τίνο θα έχουμε τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι μια μικραστατική καταστροφή. Περί αυτού ο λόγος. Αφήστε το safe. Εδώ λοιπόν τώρα, για να μην πάμε σε αυτή την πανελευθερία, και βέβαια υπάρχει, να ξέρετε, ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστίας, το οποίο είναι αναπάντητο, στο οποίο λέει ο κ. Κοτάκης ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Τουρκίας και γι' αυτό και πάγωσε το νομοσχέδιο αυτό, για να έρθει μετά τις εκλογές, για να μην υπάρξει πανελευθερία. Και υπάρχει και αντίστοιχη συμφωνία, να σας προλάβω, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επί Κατρούγκαλου, πάλι με τον Τζαβούσογλου, τον ομόλογό του, για να μην υπάρχουν θερμά επεισόδια το καλοκαίρι πριν τις εκλογές που επανεξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Άρα γίνονται αυτά. Λοιπόν, τώρα, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να είναι σαφές ότι αν τολμήσει η Τουρκία, να είναι σαφές τώρα όμως, και θα πρέπει να ακουστεί και εδώ στην Άγκυρα, αν τολμήσει η Τουρκία να διχοτομήσει το Αιγαίο μας, να χωρίσει τα νησιά μας από την Υπηρετική Ελλάδα, μία δεύτερη μεξαρτική καταστροφή, ναι, δηλαδή, δεν θα υπάρξει καμία απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα, καμία. Η Ελλάδα θα θέτει βέτο σε κάθε απόφαση μέχρι να εξισωθεί η Τουρκία με όλα τα μέτρα και τις ποινές που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας και κατά του Πούτιν. Προσωπικά, να γονατίσει το τουρκικό υπεραλιστικό καθεστώς, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι πιο υπεραλιστικό από το ρωσικό, να το γονατίσει η Ευρώπη με την πίεση της Ελλάδας, δεν θα περάσει κανένα ψήφισμα, εμπάργκο όπλων, κυρώσεις, ό,τι έχει θέσει κατά του Λουκασέγκο και του Πούτιν, να μην σου πω και παραπάνω, γιατί είναι και κατεχόμενο ένα κράτος μέλος που είναι η Κύπρος και όχι ένα.
1: Ναι, και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Το αφήνουμε λίγο πίσω αυτό πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλλιτερίδη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας,

0: 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Μάριος Αθανασίου.
4: Βαλέρια Κουρούπη.
5: Και ο Σπύρος Πούλης.
6: Ο επιθεωρητής Drake.
7: Η μαύρη χείρα.
8: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
11: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν, να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

Ποιοι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας. Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm-hmm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία... Γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, να, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτησα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτησα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη, σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτό τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκείνη. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική, με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρα.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλαίως ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρίσκουμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν κάηκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει
0: και
1: το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένα και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας κίνησε, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι εδώ, μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, αν θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη. Και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
1: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας, δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μαγκές, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μην πας πουθενά.
3: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
3: Άλλαξε την άρα.
4: Πού είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
5: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες.

0: Άλενες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση, ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Κάρμεν. Η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
10: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
11: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
12: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ας πούμε μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε μια σύνθετη ιδέα. Την αλληγορία του λεωφορείου.
2: Για φανταστείτε τη χώρα μας σαν ένα λεωφορείο. Και εμείς είμαστε όλοι μέσα, οι επιβάτες.
3: Και προσέξτε, αυτό το λεωφορείο είναι δικό μας. Μας το άφησαν οι γονείς μας, είναι η κληρονομιά μας.
4: Όλοι μαζί το φροντίζουμε. Ο καθένας βάζει το χεράκι του για να είναι το λεωφορείο ασφαλές και γερό.
5: Βέβαια, για να κινηθεί θέλει έναν οδηγό, κάποιον στο τιμόνι.
6: Εμφανίζονται λοιπόν υποψήφοι, μας λένε τα δικά τους και στο τέλος διαλέγουμε έναν.
7: Υπάρχει όμως ένας όρος, ένας πολύ σημαντικός όρος, και αυτός αλλάζει τα πάντα.
8: Ο οδηγός που διαλέξαμε έχει μια συγκεκριμένη θητεία. Για όσο κρατάει, αυτός κάνει κουμάντο.
9: Και για όλο αυτό το διάστημα, εμείς δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν έλεγχο πάνω του.
10: Και τι γίνεται αν αυτός ο οδηγός είναι απλά ανίκανος, αν δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά?
11: Ή ακόμα χειρότερα, αν μας πηγαίνει σε έναν προορισμό που εμείς δεν θέλουμε καθόλου?
12: Και αν αυτός ο προορισμός είναι, ας πούμε, ένας γκρεμός?
13: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε.
14: Το λεωφορείο είναι δικό μας, αλλά η κυριαρχία μας, εκείνη τη στιγμή, είναι μηδέν.
15: Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση όπου χάνεται ο έλεγχος έχει ένα όνομα.
16: Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Στην ολιγαρχία αποφασίζει ο οδηγός. Στη δημοκρατία, οι επιβάτες.
17: Αυτό ακριβώς που ζούμε στο λεωφορείο είναι η σημερινή ολιγαρχία, δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός.
18: Ενώ σε μια αληθινή δημοκρατία, εμείς θα ορίζαμε τον προορισμό και ο οδηγός απλά θα υπάκουγε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
16: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
18: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ένα ακόμα summer edition του Εξηγήστε μου.
1: Ναι.
0: Ένα ακόμα επεισόδιο. Γιάννης Μπουράνης, Αλέξος Τσάκος στα μικρόφωνα.
1: Γεια σας.
0: Από την Earth Open, από το Post Game Radio, από το Python Radio. Εν τω μεταξύ, έχω σκάσει από τη ζέστη.
1: Ναι. Νομίζω όλοι μας.
0: Δώστε μας ένα λεπτό να.
1: Είμαστε σε μια σάουνα αυτή τη στιγμή.
0: Πάνω στις τσάπουγες τα ηχητικά. Στην ηχοληψία μας ανέχεται ο συνήθως. Χρόνια πολλά για τον αδερφό του.
1: Να τον χαίρετε.
0: Όλα τα καλά. Τι είναι ώρα μας. Τίμη.
1: Πάντα. Εντάξει. Το ακαδημαϊκό 20 λεπτό.
0: Το ακαδημαϊκό 20 λεπτό. Και νωρίτερα θα λέει κανείς, γιατί έπεσε το ηχητικό, έπεσε το intro.
1: Σωστό.
0: Οπότε ναι. Μια από τις τελευταίες εκπομπές του καλοκαιριού. Καθώς που εχωράμε προς το. Μέσα καλοκαιριού έφτασε.
1: Φτάσαμε, ναι.
0: Περνάει ο καιρός σιγά-σιγά.
1: Περνάει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μια εκπομπή γιόλο, έτσι. Μην πούμε τίποτα.
1: Αυτό, τελευταία εκπομπή δεν
0: θα πούμε για ό,τι να είναι.
1: Τίποτα. Ό,τι μας έρθει εκείνη τη στιγμή.
0: Να κάνουμε ένα
1: ό,τι είναι, ξέρω.
0: Ρετρό. Ένα behind the scenes. Να πούμε λίγο για Μουντιάλ και να πάμε για μπάσκετ ή να τα πάμε ανάποδα.
1: Να πούμε για Μουντιάλ που είναι.
0: Σήμερα έχει. Δεν θα πάμε στο δεύτερο μέρος να πούμε μπασκετικά πρώτα.
1: Ό,τι θες.
0: Τα κλασικά.
1: Δεν με νοιάζει. Απλά εγώ είπα επειδή έχει σήμερα.
0: Σωστό. Ωραία, πάμε. Άντε. Πάμε έτσι. Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα.
1: Μεγάλο ντέρμπι.
0: Ωραίο ευρωπαϊκό ντέρμπι.
1: Προώρος τελικός για κάποιους,
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, εντάξει, οι Ισπανοί είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Οι Γάλλοι είναι εκ των φαβορί.
1: Και προηγούμενη φιναλίστ.
0: Και προηγούμενη φιναλίστ και το 18 το είχαν πάρει.
1: Ναι.
0: Με τη. Ναι. Και φιναλίστ και φαβορί τώρα για να πάνε τελικό. Δύσκολο μάτς, αμφίροπο μάτς. Εγώ θα πάω με τους Γάλλους γενικώς. Νομίζω είναι ένα κλικ πιο καλό από τους Ισπανούς.
1: Ναι, συμφωνώ και
0: εγώ. Και με αυτό που έχουν δείξει, εντάξει, κλειστό μάτς. Περιμένω, δηλαδή νομίζω θα πάει. Θα ανοίξει, ας πούμε. Θα πάει κανένα 1-0, κανένα, και με παράτες, κανένα πέναλτι, τέτοια.
1: Okay.
0: Νομίζω. Γενικώς ένας παροξισμός.
1: Με θα... το Μουντιάλι.
0: Για το, και για το Γαλλία-Ισπανία, για το Αργεντινή-Αγγλία. Ναι, εντάξει, λόγω ιστορίας πιο... και τέτοιο. Ναι. Φοβούνται, λέει, στην Ατλάντα παίζουν και φοβούνται ότι θα γίνουν επεισόδια.
1: Να πούμε,
0: και βάζουν, λέει, έκτακτα μέτρα ασφαλείας.
1: Να πούμε για όποιον δεν το ξέρει ότι παλιά τώρα, όχι δεν είναι πρόσφατο, αλλά παλιά έχουν εμπλακεί και σε πόλεμο μεταξύ τους οι δύο χώρες.
0: Ναι, στα...
1: Και γι' αυτό υπάρχει και πολιτική, ας
0: το
1: πούμε, ένταση.
0: Κάπου στα 80's.
1: Νομίζω ήταν, λίγο πριν τα 80's,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Και υπάρχει και σύνθημα, νομίζω, που αναφέρεται, ναι, σε αυτό, στο Μέση,
1: για
0: στο Μαραντόνα.
1: Για τα νησιά Φάκλαντ, νομίζω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τότε. Ήταν κάτι τέτοιο.
0: Οπότε, γενικά, το αυριανό έχει λίγο έτσι.
1: Έχει πολλά.
0: Έχει πολλά. Να πούμε ότι οι Ισπανοί απέκλεισαν τους, το Βέλγιο, mm-hmm, 2-1. Θυμήθηκα Θαναϊλάκη. Λέει Θαναϊλάκη 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Εγώ να βιωμάτισαν βέβαια. Απέκλεισαν τους Βέλγους, mm-hmm, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, με γκολ στο 89, αν θυμάμαι σωστά.
1: Νομίζω του Μερίνο.
0: Του Μερίνο, ναι, ο οποίος ήταν αυτός που βάλε και τον γκολ με την Πορτογαλία. Εντάξει, ένα περίεργο μάτς αυτό, γιατί προηγήθηκαν οι Ισπανοί σχετικά, όχι, στη μέση του πρώτου ημιχρόνου περίπου, στα μισά. Ισοφάρισε το Βέλγιο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οπότε πάλι ήταν στα ίσια δύο ομάδες και γενικά φάνηκε πιο ότι τους πάει μέχρι τέλους έτσι, και πράγματι πήγε. Παρότι δηλαδή οι Ισπανοί πήραν την κατοχή της μπάλας από το δεύτερο ημιχρόνου, κάναν πολλές ευκαιρίες, φαίνεται ότι θα πάει παράταση. Και τελικά έχει βγει ο Κουρτουά αλλαγή λόγω τραυματισμού. Αργά στο παιχνίδι, νομίζω γύρω στο 80.
1: Ο ίδιος είπε ότι δεν κατάλαβε για ποιο λόγο βγήκε.
0: Ναι, βέβαια πέσε κάτω. Δεν ξέρω κατά πόσο, ναι, μπορούσε να συνεχίσει.
1: Για ποιο λόγο βγήκε.
0: Ναι.
1: Μπήκε
0: ο Lemons της United, mm, που ερχόταν πολύ καλή σεζόν με τη Manchester United, αλλά σε ένα σουτ του Κουμπαρσί έκανε μια ασταθή επέμβαση και ο Μερίνο πήρε το rebound, mm, και έβαλε το καλάθι.
1: Πρακτικά αυτό ήταν.
0: Και έβαλε το goal.
1: Δύο buzzer beater, θα λέγαμε.
0: στο 89, αν θυμάμαι σωστά, ναι. Και πέρασαν οι.
1: Και νομίζω στο προηγούμενο είχε σκοράρει στην τελευταία φάση.
0: Ισπανία, ναι, μπράβο, στο 91. Ναι, ναι, ναι. Στο 0-1.
1: Ναι, ναι.
0: Τελευταίο μάτσο του Κριστιάνο. Η Γαλλία νίκησε την.
1: Μαρόκο.
0: 2-0 το Μαρόκο. Σε ένα μάτς που ήταν μονόλογος.
1: Ναι.
0: Γιατί οι τελικές ήταν νομίζω 17-3.
1: Γενικά,
0: και πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Γενικά οι Γάλλοι φαίνεται να είναι από όλες τις ομάδες ένα κλικ πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να είναι ανώτεροι σαν
0: ναι,
1: ταλέντο, σαν ομάδα. Φαίνεται δηλαδή ότι. Φαίνεται ότι είναι το απόλυτο φαβορί για μένα.
0: Σε
1: δηλαδή.
0: Αυτό συμφωνώ 100%.
1: Δηλαδή τους Μαροκινούς τους διέλυσαν, δεν τους άφησαν να πάρουν ανάσα δηλαδή.
0: Νομίζω στην αρχή στο ημίχρονο κάποια στιγμή ήταν 13-0 τελικές.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελείωσε
1: 18-3.
0: Εμπαπέ έβαλε γκολ. Έχασε ένα πέναλτι εκεί. Κάκι στο διαμαρτυρό του, γιατί μετά ότι έφταιγε αυτό και την καθυστέρησε. Ήταν τέλειο αυτό, ρε. Δηλαδή, έχει όλο το χρόνο να σκεφτεί που θα κάνει το πέναλτι, το κάνει χάλια και μετά φωνάζει γιατί ότι αυτό θέλει που καθυστέρησε να. Αλλά έβαλε τον γκολ Εμπαπέ. Έβαλε ένα πολύ ωραίο σουτ.
1: Α πούμε, αυτή τη μόδα με τι καθυστερήσει στα πέναλτι την είχε ξεκινήσει ο Νεϊμάρ πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Που δούλευε τότε, αλλά πλέον.
0: Τώρα δεν δουλεύει.
1: Πλέον δεν λειτουργεί πολύ.
0: Ναι, ναι. Πάει για σύνταξη.
1: Όπω και ο Νεϊμάρ.
0: Έβαλε ένα πολύ ωραίο σουτ στο 59, στο 60 ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, ο Εμπαπέ. Στην απέναντι γωνία. Έκανε το 1-0 και ο Ντεμπελέ μετά επίση πολύ ουσιαστικό. Με 6 γκολ ή 5.
1: Νομίζω 6. Και ο Εμπαπέ.
0: Και 8 έχει ο Εμπαπέ, 8 έχει ο Μέση, 7 έχει ο Χάλαντ.
1: Ναι, δεν έβαλε.
0: Και 6 έχει ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Μπέλιγχαμ φοβερό.
1: Μπέλιγχαμ δηλαδή, τρομερό μου τι άλλο.
0: Εξελίσσεται σε.
1: Τρομερό.
0: Κρυφό όπλο τη. Ενώ επιθετικά, γιατί ίσω είναι όπλο για την Αγγλία. Αλλά στο κομμάτι του σκορ. 2-0 λοιπόν εύκολο. Εντάξει, εγώ περιμένω ωραίο μάτς σήμερα, ωραίο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχει πολύ ποιότητα γενικώς. Ο Γιαμάλ δεν έχει εμφανιστεί να έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, οπότε έχει μια ευκαιρία σήμερα.
1: Νομίζω
0: είχε
1: και τραυματισμό πριν το
0: βουτήρι. Είχε, ναι, αλλά εντάξει, ίσως, πάλι η εικόνα του δεν καλή.
1: Ίσως παίζει ρόλο και αυτό. Γιατί εντάξει, σε σχέση με το Euro και πώς έπαιζε ο Γιαμάλ, καμία σχέση αυτός που βλέπουμε τώρα.
0: Ναι. Αλλά δηλαδή τον είδα με το Βέλγιο. Δηλαδή το προσπαθούσε για ατομική ενέργεια να περάσει κάπως και αυτά δεν τα κατάφερε. Mm. Δεν τα κατάφερνε και αυτό δεν βοηθάει και την Ισπανία γενικώς. Δηλαδή μετά αυτό το. Ναι, αυτό το. Άνοιξε μόνο του. Αυτό το πέρα δόθε, δηλαδή πάσες παράλληλα και να βρούμε μια κάθετη. Εντάξει, είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κοπεί. Θα περιμένουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τακτική θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες, γιατί η Γαλλία είναι καλή και στην αντεπίθεση. Οπότε με Ολίσε και Μπαπέ και Ντεμπελέ. Οπότε δεν ξέρω κατά πώς θα περιμένουν πίσω για να πάρει κατοχή η Ισπανία για να.
1: Εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα παίξει πιο συντηρητικά η Ισπανία σε αυτό το παιχνίδι.
0: Και θα δώσει την κατοχή στην.
1: Και θα δώσει την κατοχή στη Γαλλία, έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό η Ισπανία σε βάθος.
0: Πιο πιθανό το βλέπω να γίνει το αντίστροφο, δηλαδή, γιατί οι άλλοι μπορεί να αφήνουν στην κόντρα και να.
1: Εννοώ τακτικά να κάνει αυτή την επιλογή.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: από μόνη τη να προσπαθήσει να τη δώσει την μπάλα.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί δεν έχει δείξει τόσο καλή εικόνα η Ισπανία, κυρίως επιθετικά. Αυτό που είπες, δηλαδή.
0: Του
1: λείπει και ο Γιαμάλ πολύ, ο καλός Γιαμάλ. Και γι' αυτό. Οι Γάλλοι, αυτό που είπα και πριν.
0: Σε μου τσιμπήσει και σε ένα κουνούπια.
1: Ξέρεις τι, ευτυχώς δεν φοράω πολλά shorts. Φοράω περισσότερο παντελόνια, άρα προστατεύομαι. Στα χέρια και αυτά με έχουν ψήσει.
0: Εχθές με τσιμπήσανε. Είχα βγει έξω και φόραγα βερμούδα.
1: Αουτάν, αουτάν.
0: Και το έσα, ναι, το έσα καλά.
1: Αουτάν, γιατί κυκλοφορούν και οι ΙΗ του Δυτικού Νείλου και τέτοια.
0: Α, καλά. Άστα αυτό. Και λέγαμε για Γαλλία-Ισπανία. Εντάξει, εγώ θα πάω, σου λέω με φαβορή, τη Γαλλία θα πάω.
1: Και εγώ νομίζω Γαλλία θα πάω.
0: Ναι, αν όχι κανονική διάρκεια στην παράταση. Δηλαδή αυτό. Mm. Εντάξει, να πας πέναλτι δεν ξέρεις τι θα γίνει. Φέτος έχουμε δει πολλά στο τέτοιο.
1: Πολλά κακά πέναλτι.
0: Ναι, πολύ άσχημες εκτελέσεις. Και σου λέω αυτό που είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο. Ότι οι προπονητές πολλές φορές στην παράταση ή στην κανονική διάρκεια κάνουν αλλαγή τους πιο καλούς παίκτες. Ναι. Μπορεί να σου τάρουν τα πέναλτι. Και βλέπεις να σου τάρουν πέναλτι, ξέρω, παίκτες οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί. Είναι μέτροι. Σαν να βάλεις να σου τάρει ένα τρίποντο που έχει 30%, ξέρω εγώ. Οπότε ναι, Αργεντινή-Αγγλία το δεύτερο.
1: Αύριο αυτό.
0: Να πούμε ότι αύριο 10 η ώρα Εντάξει, νωρίς για δεδομένα Αμερικής.
1: Όχι, καλά είναι.
0: Για μας, ναι.
1: Καλά είναι.
0: Και δεδομένα Αμερικής είναι τέτοιο. Και 10 η ώρα και ο τελικός. Ο μικρός τελικός είναι Σάββατο.
1: Ο μικρός τελικός είναι Σάββατο και είναι 12, νομίζω.
0: Το μεσημέρι.
1: Όχι, όχι, όχι. 12 το μεσημέρι μπορεί να είναι στην Αμερική.
0: Όχι, είναι 12, άρα είναι 5 στην Αμερική. 5 το απόγευμα.
1: Και το 10 είναι 3.
0: Το 10 είναι 3.
1: 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Αλλά νομίζω ότι το αυριανό που είναι στην Ατλάντα είναι κλειστό.
1: Α.
0: Το σημερινό δεν θυμάμαι που είναι.
1: Στον Τάλλας είναι.
0: Είναι στον Τάλλας. Πρέπει να είναι κλειστό και τον Τάλλας. Το Λος Άντζελες είναι σίγουρα.
1: Στον Τάλλας θα κάνει και τρελή ζέστη. Ναι. Υποθέτω. Άρα ελπίζω να είναι κλειστό.
0: Νομίζω ότι του Λος Άντζελες είναι κλειστό, της Ατλάντα είναι σίγουρα. Και νομίζω και στον Τάλλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει... Ωραία γήπεδα ήταν στο Μεξικό, ρε φίλε. Ειδικά αυτό στο Μοντερέι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, έβλεπα την, ξέρω, τη δημόσια τηλεόραση που το έδειχνε, που κάποια στιγμή από το κύκλωμα, ξέρω τη μετάδοση, έδειχνε έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έδειχνε το Μοντερέι που είναι σε μια πεδιάδα. Όχι, είναι κάτω από ένα βουνό βασικά. Mm-hmm. Και ήταν τα σπίτια, ας πούμε, και μια κηπεδάρα πανύψηλη και ένα βουνό, κατά πράσινο. Όμως βουνό, δηλαδή πολύ ψηλό βουνό, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ.
1: Γενικά,
0: και είχα πάθει πλάκα με το πόσο...
1: Γενικά, αν τα συγκρίνουμε, νομίζω φαίνεται ποιοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από τις τρεις.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Από τις τρεις διοργανώτρες και ποιοι όχι. Για τον τρόπο που έχουν φτιαχτεί τα γήπεδα, ναι. Την ατμόσφαιρα.
0: Και για τον Καναδά επίσης το ίδιο.
1: Την ατμόσφαιρα.
0: Εντάξει, Αμερικάνοι, μωρέ, δεν είναι, να σου πω κάτι.
1: Δεν σκαμπάζουν πολύ.
0: Τα πιο πολλά γήπεδα που έχουν, αν όχι όλα, είναι μαζί και με το NFL.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το MLS, ας πούμε, που είναι η ίδια
1: κοινή έδρα. Φωνάζουν τρίποντο.
0: Ναι, δηλαδή αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχουν και αυτοί ωραία γήπεδα. Πολύ μεγάλα γήπεδα.
1: Σίγουρα είναι υπερσύγχρονα και αυτά, δεν εννοώ αυτό. Ναι. Εννοώ ότι σαν ατμόσφαιρα και σαν γήπεδα που καταλαβαίνει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ρε, γενικά στον αθλητισμό, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει.
0: Το γήπεδο.
1: Ποιοι το βιώνουν.
0: Ναι, το Μεξικό, ναι. Το Μεξικό, τα γήπεδά του ήταν.
1: Και τα γήπεδά του το έχουν.
0: Και στο Mexico City, στην πόλη του Μεξικού, στο Αστέκα.
1: Το Αστέκα είναι τρομακτικό γήπεδο. Ναι. Δηλαδή, αν το δείτε.
0: Και το Monterrey.
1: Πραγματικά το κοιτά και. Ξέρω εγώ, με δέος. Είναι πραγματικά απίστευτο το γήπεδο. Αυτό ήθελα να πω για τη διαφορά που βλέπουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έβλεπα το Γαλλία-Μαρόκο και πέρα από το γεγονός ότι, ότι είχε πολλές άδειες θέσεις, δεν είχε καλή ατμόσφαιρα το γήπεδο. Παρότι ήταν. Δηλαδή δεν άκουγα φωνές.
0: Ναι, μπράβο, ναι,
1: δεν άκουγα ένταση στην εξέδρα κτλ.
0: Ενώ στην Αργεντινή είχε. Τα μάτια Αργεντινή τη Αγγλία είχε επίση.
1: Ναι, μπορεί. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν είχε περισσότερου Μαροκινού. Δεν νομίζω. Αλλά ή απλά είχε, ξέρω εγώ, τύπου τουρίστε. Μόνο που είχαν πάει να το δουν. Γιατί Γάλλου πολλού δεν είδα. Δεν είδα πολλέ μπλε φανέλε στι εξέδρε κτλ. Αυτό και μου έκανε πολύ κακή εντύπωση να παίζουν προημιτελικό. Το συζήταγα με ένα φίλο δηλαδή. Να παίζουν προημιτελικό Μουντιάλ σε κάπου, ξέρω εγώ, και να μην υπάρχει ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Να μην το νιώθεις, ας πούμε, καθόλου το γήπεδο.
0: Αυτό θα συμφωνήσω. Σου λέω, εμένα μου άρεσε πολύ το Νορβηγία-Αγγλία όσο το είδα, γιατί ήμουν σε ένα πάρτι και το είχαν στήσει εκεί πέρα.
1: Το είχα βάλει
0: τέτοιο σε μια οθόνη, σε ένα κινητό. Οπότε πήγαινε, ερχόμουν λίγο να βλέπω, όπως και το Αργεντινή-Ελβετία. Αλλά παρατηρήσει την ατμόσφαιρα, τις φωνές, δηλαδή το την ένταση. Ειδικά οι Άγγλοι έχουν πολύ, οι Κολομβιανοί είχαν.
1: Ήταν και πάρα πολύ Κολομβιανοί.
0: Ήταν και πάρα πολύ. Δηλαδή κρίμα που αποκλείστηκαν πραγματικά. Και η Αργεντίνη, εντάξει, προφανώς.
1: Και οι Νορβηγοί είχαν καλή εξέδρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνανε και αυτό το, ξέρεις, τα κουπιά που κάνανε και καλά.
0: Κρεντζιά λίγο.
1: Ψιλογραφικό, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Επειδή οπαδικά δεν έχω ευχαριστηθεί πολύ το συγκεκριμένο Μουντιάλ, δίναν κάτι.
0: Εντάξει, οι Νορβηγοί φαίνονται ότι είναι μια δύναμη που έρχεται. Δηλαδή, ο κορμός τους είναι καλός.
1: Και να πούμε, την Αγγλία κάναν και το χειρότερό τους παιχνίδι συνολικά. Παίζει σε όλο το Μουντιάλ να κάναν το χειρότερό τους παιχνίδι. Κυρίως επιθετικά, ας πούμε, δεν ήταν το ίδιο καλή σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις, ας πούμε. Και επίσης ο Χάλαντ ήταν εκτός παιχνιδιού στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Να σου πω κάτι, είδα που η γυναίκα του, αχ, του επιθετικού της Ατλέτικο, τώρα τον ξέχασα.
1: Πού?
0: Στην Νορβηγία.
1: Στην Νορβηγία. επιθετικός της Ατλέτικο στην Νορβηγία.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, το ξέχασα. Ο οποίος έχασε μια καλή ευκαιρία, έβγαινε δεξιά μόνο, βγαίνανε δύο με έναν με τον Χάλαντ και δεν τη δίνει.
1: Α, ναι, το είδα, ναι, ξέρω πια.
0: Ναι, και κάνει ένα σουτ, πάει ψηλά. Στην επόμενη φάση ή μια φάση μετά, οι δύο, το ένα το 1-2 από τον Μπέλιχαμ, και δημοσίευσε η γυναίκα του στο Instagram, στο λογαριασμό της, ότι τον βρίζανε, του λένε σου αυτοκτόνα, πέθανε.
1: Το κάνει και με έναν Κολομβιανό αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, παιδί μου, πω, εντάξει. Δηλαδή.
1: Και στην Κολομβία έχουν και ιστορικά με αυτά. Ελπίζω
0: να μην πάει. Γενικώς πολύ μίσος. Δηλαδή, όταν χάνει η ομάδα σου, πολύ.
1: Γιατί δεν είχε γίνει και με το Σάκα. Σάκα.
0: Ναι, με το Σάκα.
1: Να μην το λέω σωστά το όνομά του. Όταν είχε χάσει το Euro η Αγγλία.
0: Πολύ μίσος γενικά, χωρίς λόγο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Μετά γίνονται θεοί άμα κερδίζουν.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή και η Νορβηγία που έφτασε στους 8.
1: Εντάξει. Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι και
0: απλά ξέρεις τι έγινε, ότι δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ. Δηλαδή, σου ακυρώθηκε και ένα.
1: Ήταν αυτό, πιστεύεις, το είδες. Το είδες αυτό.
0: Ήταν η φάση που.
1: Ότι έσπρωξε ο Χάλαντ και.
0: Εντάξει, πέφτει πολύ εύκολα. Δηλαδή, στο μπάσκετ θα ήταν μια τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Να πούμε, ναι, ναι, ναι.
1: Σε μπασκετικούς όρους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή είμαστε σε μπασκετική εκπομπή κυρίως. Θα ήταν ένα φλόπινγκ, θα το έκανε. Ή θα ήταν μια προειδοποίηση για τάφα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Άρα θεωρείς ότι έπρεπε να μετρήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά σου λέω και πάλι, τους το γύρισαν εύκολα. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι, δηλαδή μετά το 1-0 θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική.
1: Ναι. Εντάξει,
0: η Νορβηγία.
1: Επίσης να πούμε, δεν κατάλαβα καθόλου το ξέσπασμα του Τούχελ μετά.
0: Τόρισε μόνος του. Αυτός ήταν πολύ επιθετικός. Πολύ επιθετικός.
1: Δεν κατάλαβα καθόλου.
0: Είχε πολλή ένταση σε όλο το παιχνίδι. Και στο hydration break που έκαναν, κάποια στιγμή φώναζε. Στου παίκτες, πολύ ένταση. Ναι, μετά ο Μπέλιχαμ του είπε, ξέρω εγώ, ότι.
1: Εντάξει, μετά το παιχνίδι έχει περάσει η ομάδα σου στα ημιτελικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ίσως και αυτός, εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι αυτοί οι προπονητές, επειδή κουβαλούν την παράνοια, θα λέγα εγώ, ότι πρέπει η Αγγλία να κερδίσει οπωσδήποτε, γιατί έχει να κερδίσει 60 χρόνια, ας πούμε. Αυτή η πίεση.
1: Του βγαίνει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί σου λέει ότι μετά θα φάνε ανάθεμα, κατάρες.
1: Εντάξει, ήταν
0: που φυσικά τώρα είναι λίγο σαν τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα που πήγαινε Final Four. Δεν το κατακτούσε, αλλά υπήρχε μια σταθερότητα. Οι Άγγλοι έχουν μια σταθερότητα.
1: Τα τελευταία χρόνια κυρίως.
0: Τελευταία.
1: 7-8 χρόνια.
0: Ναι. Δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά πάνε. Μέχρι τον τελικό πάνε, ας πούμε. Αλλά εντάξει, κάτι λείπει, okay.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν παίζουν μόνοι τους. Πρέπει να αποδείξω ότι μπορείς να
1: κερδίσεις. Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι ήταν καλοί όμως. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί τους έκραξε. Γιατί και η ανατροπή που κάνανε, αυτό που είπες, την κάνανε εύκολα. Παρότι βρίσκεσαι πίσω στο σκορ και έχεις την πίεση, και ξέρουμε αυτό που είπες, ότι οι Άγγλοι έχουν τρομερή πίεση και οι παίχτες να πετύχουν, ας πούμε, σε αυτές τις διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά έψαξαν ήρεμα τον γκολ, εγώ που το είδα δηλαδή το μάτς. Ισοφάρισαν σε καλό σημείο, βάλανε τους Νορβηγούς στην περιοχή τους.
0: Ναι, και σε μια πίεση γενικώς.
1: Νομίζω ότι
0: επίσης υπήρχε και ένα πέναλτι σε μια φάση για τους Νορβηγούς, ένα σπρώξιμο στη μικρή περιοχή που σπρώχνει με όλο με το χέρι έναν επιθετικό της Νορβηγίας. Νομίζω ο Χάλαντ ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και τον σπρώχνει με το χέρι ο αμυντικός. Και ήταν ο Σπυρόπουλος στην περιγραφή και έλεγε ότι δεν γίνεται, λέει, να μην δοθεί αυτό και να δίνεται το άλλο. Το ακυρωθέν. Επίσης και ότι στο 1-1, νομίζω, ή στο 1-2,
1: δόθηκε
0: συνεχίστηκε το μάτς. Όχι, συνεχίστηκε το μάτς ενώ βρήκε την μπάλα πάνω.
1: Α, ναι, ναι, στο 2-1. Όχι.
0: Στο 1-1.
1: Στο 1-1, νομίζω.
0: Ναι. Ναι, και το σχολίασε ο.
1: Και επίσης μετά στο 2-1 στην παράταση, αν είδες, έδωσε ένα πέναλτι που δεν δίνεται ποτέ και απλά πήγε.
0: Το πήρε πίσω, ναι.
1: Το πήρε πίσω, ναι, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαιτητές καλοί και υψηλού επίπεδου. Δηλαδή γενικώς και σε μπάλα και μπάσκετ.
1: Πλέον νομίζω είναι πιο δύσκολο να βρεις.
0: Και με το VAR καθυστερεί πολύ και η διαδικασία, όπως και με το instant καθυστερεί.
1: Παλιότερα υπήρχαν καλοί προπονητές. Δηλαδή θυμάμαι.
0: Καλοί
1: διαιτητές, sorry. Δηλαδή θυμάμαι στο Euro 2004 που πώς σφυρίζαν, ας πούμε, την Ελλάδα, παρότι ήταν outsider, ας πούμε, και μικρή χώρα και αυτά απέναντι σε μεγάλες χώρες. Τότε η Ελλάδα ήταν πολύ τυχερή. Είχε πέσει, νομίζω, στον Κολίνα δύο φορές Είχα την εντύπωση.
0: Κολίνα ήταν καλός, ναι.
1: Ήταν τρομερός διαιτητής ο Κολίνα. Και έναν Γερμανό που έπαιζε πολύ έτσι τελικούς και αυτά και αυτός. Νομίζω στον ημιτελικό είχε πέσει με έναν Γερμανό. Έναν που έπαιζε έτσι πολύ μεγάλα μάτσα, ας πούμε.
0: Ο Μέιερ.
1: Μπορεί.
0: Ναι, ο Μέιερ.
1: Ναι, νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι.
0: Πόσο πίσω γύρισε.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι γιατί. Το θυμάμαι όταν το ξανάβλεπα μετά κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, το πώς φυρίζανε τη μικρότερη θεωρητικά δύναμη, ας πούμε, από τις, που ήταν η Ελλάδα σε αυτές τις περιπτώσεις, που δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό, το, αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, να δώσω λίγο και τα σπόρια στην Αγγλία, ας πούμε.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Θα συμφωνήσω. Εντάξει, στο Αργεντινή-Αγγλία με ποιον πάμε? Α, να πούμε ότι οι Αργεντίνοι πέρασαν. Νίκησαν 3-1 στην παράταση στην Ελβετία, αφού κατάφεραν να εσωφαριστούν σε κάποιο σημείο.
1: Οι Αργεντίνοι δεν πείθουν τόσο πολύ.
0: Έχουν μονάδες όμως καλές.
1: Αλλά έχουν, εντάξει, πολύ καλά.
0: Δηλαδή παίζει πολύ καλό ο Μακάλιστερ.
1: Ναι.
0: Σαν εννιάρι, ψευτο εννιάρι. Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Μπαίνει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Πολλοί Μαρτίνες επίσης, υπάρχει και ο Λισάντρο, υπάρχει και ο Εμιλιάνο. Πολλοί τέτοιοι.

0: εύκολα να κερδίσεις πέναλτι με θέατρο, ας πούμε. Ήταν λίγο ανούσιο.
1: Δεν λέω ότι υπάρχει ο ΒΑΡ και ο ΑΒΑΡ. ΑΒΑΡ.
0: Το ΑΒΑΡ τι είναι όμως?
1: Ο assistant. Ο βοηθός του ΒΑΡ.
0: Ο βοηθός του ΒΑΡ.
1: Είναι ο βοηθός του βοηθού. Σε ένα λέμε ψήστης, παιδί μου. Βήτα ψήστης. Εντάξει. Ο ΑΒΑΡ είναι τέλειο όνομα. Ναι, ναι, ναι. Τι δουλειά κάνεις, ΑΒΑΡ.
0: ΑΒΑΡ.
1: Έχει WNBA τώρα.
0: Τόσο νωρίς.
1: Ναι. Τι ώρα μπορεί να είναι εκεί, 11 στο Connecticut?
0: Παίζει. Βλέπεις WNBA.
1: Ναι, ρε.
0: Ωραίο. Μπράβο.
1: Να σου πω μεταξύ μας ότι φέτος ξεκίνησα να είμαι φαν. Πιο πολύ.
0: Εγώ έβλεπα κάποιες.
1: Σε προηγούμενα χρόνια το ξέρεις, το κάνουμε λόγω δουλειάς, ναι, παραπάνω. Ναι, ναι. Τώρα που βλέπω, γίνονται ωραία παιχνίδια.
0: Όχι.
1: Βλέπεις δηλαδή κάτω, ειδικά σε ομάδες όπως η Μινεσότα ή το Las Vegas ή η Νέα Υόρκη, που είναι ομάδες από το πάνω ράφι, ας το πούμε. Βλέπεις πολύ ωραία παιχνίδια. Πραγματικά δηλαδή καλά παιχνίδια.
0: Και πολύ ξύλο. Θα πω. Πέφτει ξύλο στα μάτια, όχι
1: αστεία. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Καλές άμυνες.
1: Δηλαδή, χθες είχε 4 η ώρα. Έπεσε η Μινεσότα, που είναι πρώτη στη βαθμολογία, είναι κορυφή δηλαδή, με το Φίνιξ. Και θυμάμαι ότι είχε, επειδή κοίταζα λίγο αποδόσεις και τέτοια, είχε ξεκάθαρο φαβορίτη η Μινεσότα και εύκολο. Mm-hmm. Και τελικά, όχι μόνο δεν ήταν ξεκάθαρο, το τελείωσε νομίζω 103-100. Mm. Και με ανατροπή κιόλας η Μινεσότα. Γενικά δηλαδή βλέπεις καλά παιχνίδια.
0: Η Μινεσότα ήταν φιναλή, πρέπει να ήταν στους τελικούς,
1: ναι,
0: πέρυσι.
1: Σου λέω, οι συνεργασίες είναι πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Και οι άμυνες γενικά,
1: γενικά το WNBA είναι υποτιμημένο πολύ.
0: Έχει ανέβει.
1: Αλλά έχει
0: πάρα
1: ανέβει
0: πολύ,
1: με και με την Clark.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ, να ξέρετε. Και αν θέλετε, αν ξενυχτάτε, ρε παιδί μου, για αυτά, για κάποιο λόγο, αν έχει κάποιο μάτς, δώστε του μια ευκαιρία να δείτε. Είναι πραγματικά. Έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Και έχουν απ' όλα. Έχουν υψηλά σκόρα αν θέλουμε. Έχουν κλειστά μάτς. Δηλαδή στα play-off γίνονται πολύ κλειστά μάτς.
1: Ναι.
0: Τι που τελειώνουν με χαμηλά σκόρ τα παιχνίδια.
1: Ακόμα έχει βέβαια μέχρι τα play-off. Πρέπει να
0: έχει
1: κανένα μήνα.
0: Τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε.
1: Σεπτέμβριο.
0: Πρέπει να αρχίζουν τα play-off.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις το σύστημα, μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι πολλές ομάδες. Οπότε ναι, δεν ξέρω πόσες φορές παίζουν μεταξύ.
0: Ξεκινάει Μάιο, σκέψου.
1: Ναι, ενδιάμεσα είχαν και το Commissioner's Cup.
0: Ναι.
1: Που παίρνει τον disco NBA Cup, ας πούμε.
0: Και φέτος δεν θα έχει διακοπή γιατί δεν έχει κάποια διεθνή
1: διοργάνωση. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πέρυσι είχε το.
1: Έχει το τέτοιο των γυναικών, βέβαια.
0: Το παγκόσμιο.
1: Το Ευρωμπάσκετ είναι, όχι, ναι.
0: Όχι, Ευρωμπάσκετ πέρυσι δεν ήταν. Που είχα πάει κιόλας.
1: Των γυναικών.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια δεν ήταν.
0: Όχι, πέρυσι ήταν.
1: Πέρυσι το σεφ.
0: Πέρυσι το σεφ.
1: Άρα είναι παγκόσμιο.
0: Το πήρε το Βέλγιο, άρα μάλλον αν είναι παγκόσμιο. Επίσης, εγώ που είδα από κοντά το Ευρωμπάσκετ, τα παιχνίδια προς τους τελικούς, δηλαδή μη τελικό, που ήταν και αρκετές παίχτρες που παίζουν τώρα στο WNBA εκεί, ήταν πολύ κλειστά και ωραία ματσάκια τα περισσότερα.
1: Μα σου λέω και αυτά που βλέπω πολλά ματς και επίσης βλέπω και ομάδες, ξέρω εγώ, που είναι πιο κάτω, π.χ. το Τορόντο, που είναι σημαντικό μικρομεσία.
0: Που επίσης καινούργια ομάδα.
1: Ναι, ή το Λος Άντζελες που
0: φέτος μπήκε.
1: Πώς να το πω, δηλαδή, αν παίζουν π.χ. με τη Μινεσότα, μπορεί να την κοντράρουν. Με τον Ντάλλας, με τον Ντάλλας είναι επίσης καλό. Συνεχίζουμε. Ναι. Κάναμε μια παύση.
0: Κάναμε μια παύση για το WNBA για να κάτσετε να δείτε λίγο. Ξεστραβωθείτε γενικά. Δείτε λίγο μπάσκετ.
1: Δεν έχετε δει πολύ. Να πούμε ότι στα ενδιάμεσα υπάρχουν και. Και το Champions League στο ποδόσφαιρο έχουν ξεκινήσει και Europa τα προκριματικά, ο πρώτος γύρος κτλ. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα παίζει ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: την άλλη Πέμπτη.
0: Έπαιξε, νομίζω,
1: και ο Ολυμπιακός μπαίνει 5 Αυγούστου, αν είμαι σωστός. 5 και 12.
0: Νομίζω, ναι,
1: ναι,
0: στην επόμενη φάση. Των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων εννοώ, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει Conference League, έτσι.
1: Αλλά παίζει, νομίζω, δεύτερο προκριματικό. Παίζει πίσω, αρκετά πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ολυμπιακός είναι τρίτο. Έβλεπα εντωμεταξύ ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στη βαθμολογία των ομάδων που είναι από τις χώρες 10 και κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου δίνει απευθείας εισιτήριο στο.
0: Αυτό είναι καινούριο.
1: Ήταν πέρυσι.
0: Α, okay.
1: Που αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός πήγε Champions League γιατί. Η ομάδα που πήρε το Champions League, όπως γίνεται πάντα, όπως γίνεται, ξέρω, 99%. Εξασφάλισε το εισιτήριο μέσω της χώρας.
0: Ναι.
1: Ναι,

0: Οπότε έμπαινε απευθείας στους ομίλους η ομάδα με τον υψηλότερο συντελεστή από τις χώρες που είναι 10 και κάτω. Η ομάδα όμως που κατέκτησε το πρωτάθλημα, δηλαδή ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν κάτω από τη Σαχτάρ
1: Ναι.
0: τότε, αλλά η Σαχτάρ δεν το πήρε.
1: Α, δεν πήρε το πρωτάθλημα στην
0: Ναι,
1: Ουκρανία.
0: οπότε αυτόματα βγήκε εκτός. Ο Ολυμπιακός το πήρε, αυτόματα πήγε ψηλά. Πήγε στη League Phase. Και τώρα, και φέτος θα γινόταν αυτό.
1: Αν
0: Αν
1: έπαιρνε
0: δεν
1: το
0: το έχανε,
1: πρωτάθλημα.
0: αν δεν το παίρνε, η ΑΕΚ το παίρνει ο Ολυμπιακός, θα πήγε ο Ολυμπιακός απευθείας. Η ΑΕΚ είναι δέκατη ή ο Παναθηναίκος. Ο ΠΑΟΚ είναι δέκατος.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ο Παναθηναίκος νομίζω είναι ή 14ος, κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ είναι πιο κάτω. Δηλαδή, ο Παναθηναίκος ΑΕΚ δεν έχουν. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά. Ο Ολυμπιακός, αν φέτος το πάρει, του χρόνου είναι League Phase.
1: Η ΑΕΚ ξεκινάει από ένα γύρο πριν το League Phase, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι είναι δύο γύρους
1: Δύο
0: πριν.
1: γύρους πριν το League Phase.
0: Όχι, ψέμα.
1: Όχι,
0: Περίμενε.
1: ο Ολυμπιακός
0: Ολυμπιακός είναι
1: ξεκινάει.
0: τρίτο προκριματικό. Περίμενε, ρε. Θα το τσεκάρουμε. Ολυμπιακός είναι τρίτο προκριματικό του. Στο δρόμο των μη
1: Το
0: πρωταθλητών.
1: μη πρωταθλητών,
0: Οπότε
1: okay.
0: έχει τρίτο και αν περάσει έχει play-off. Η ΑΕΚ είναι στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Οπότε θα μου δώσει ένα λεπτό. Να δούμε ένα λεπτό τη τέτοια, ναι.
1: Γιατί με το leak face και αυτά τώρα
0: Όχι,
1: είναι
0: νομίζω ότι η ΑΕΚ
1: λίγο
0: πάντως δεν
1: περίπτωση.
0: είναι play-off.
1: Άρα
0: Πρέπει
1: είναι,
0: να είναι τρίτο.
1: πρέπει να είναι δύο γύρους πίσω και
0: Ναι,
1: η ΑΕΚ.
0: αλλά είναι στο μονοπάτι που είναι πιο εύκολο,
1: Άρα
0: πιο
1: θα
0: χιβατό.
1: παίζουν την ίδια εποχή με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μάλλον έτσι.
0: Περίμενε, ΑΕΚ. Να δούμε λίγο.
1: Να πούμε ότι
0: Να πούμε ότι από ναι, τα ζευγάρια μισό.
1: Για την
0: Α, όχι,
1: κλήρωση
0: για
1: το
0: τον
1: playoffs.
0: playoffs. Ναι,
1: Ναι.
0: άρα είναι playoff.
1: Ναι, άρα playoff είναι.
0: Άρα θα δώσει το πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου και 25-26 το προκρίμα τον
1: Το
0: επαναληπτικό.
1: επαναληπτικό, ναι.
0: Αν περάσει πάει League Phase, αν δεν περάσει πάει League Phase Europa.
1: Europa League, ναι.
0: Ναι. Και είναι στους ανίσχυρους. Και για να πάει στους ισχυρούς θα πρέπει να αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν. Τι δύσκολα ονόματα, Χριστέ μου.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Γι' αυτό είναι στο μη των πρωταθλητών.
0: Και επίσης τα ζευγάρια του Β' προκριματικού, ναι. Ναι, γιατί η Σλόβαν, ας πούμε, ξεκινάει από το δεύτερο. Η Δυναμό ξεκινάει από το δεύτερο. Η Λεχ ξεκινάει από το δεύτερο. Ο Ερυθρός από το δεύτερο. Βέβαια αντιμετωπίζουν κάτι ομάδες που είναι εντάξει. Ναι, όχι εντάξει, η Δυναμό Ζάγκρεπ παίζει με την Τούν, την
1: Εντάξει.
0: Ελβετική, οκ. Okay.
1: Ποια πήρε το πρωτάθλημα νομίζω στην Ελβετία.
0: Ναι. Να πούμε ότι γιατί είχε βγει και ο Κώστας ο Σουγνάρας πριν. Ναι, οκ. Okay. Να πούμε ότι που είχε βγει ο Κώστας ο Σουγνάρας να μας πει για το πρόεδρο της Super League. Ότι έγινε η ψηφοφορία σήμερα πάλι 7-7
1: Πάλι
0: πήγε
1: 7-7.
0: και θα κάνουν άλλη αύριο.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος
0: ναι.
1: πάντων, γιατί συνεχίζεται αυτό.
0: Καλά, το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω στις εδώ
1: Δεν κάνει κανείς πίσω.
0: με την αιχμηρή του τέτοια. Λέει εδώ ότι η ΑΕΚ έχει λέει πιθανότητα 68. Έχω πει σε ένα site εδώ το οποίο δίνει ποσοστά σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για να πάνε League Phase. Α, όχι, είναι με βάση το Football Meets Data
1: Ναι.
0: στο Twitter. Και δίνει στον Ολυμπιακό πιθανότητα 29,1 για να πάει στην League Phase και στην ΑΕΚ δίνει 68,3. Είναι το πιο υψηλό ποσοστό. Μετά η Viking έχει 62,9. Η Celtic έχει 61,7, ο Ερυθρός έχει. Η Celtic έχει 61,7, ο Ερυθρός έχει 46,9, η Lyon 45,5, η Bodo Glimt έχει 42, αμάν και αυτή η Bodo Glimt.
1: Παντού, παντού,

0: η Union Saint Σαν, σαν πώς λέγεται αυτή η ομάδα?
1: Στο Βέλγιο λες τώρα?
0: Ναι.
1: Σαν Λε...
0: Όχι, σαν Ζαν, κάπου, Σιλουά, κάπως Σιλουά, έτσι δεν θυμάμαι, ναι. 32,6, Δυναμό 30,9, Ολυμπιακός 29,1. Αλλά ξέρεις τι θέλω να δω, με ποιους παίζει ο... Αν να πούμε ότι έφυγε ο Πασκουάλ από την Μπαρτσελώνα επίσημα.
1: Ακόμη ένας που έφυγε.
0: Έχουν μείνει με 7.
1: Όχι, πήραν όμως και κανένα δύο παίκτες.
0: Όχι, με 7, με τους δύο μαζί που πήραν.
1: Α, με τους δύο που πήραν.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και έναν νέο παίκτη center, 8.
1: 8, ναι.
0: Να πούμε ότι ναι, οπότε η ΑΕΚ περιμένει 3 Αυγούστου για να μάθει τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 5 Αυγούστου το πρώτο μάτς. Να δούμε λίγο και ο Ολυμπιακός ποιους έχει πιθανούς αντιπάλους. 5 Αυγούστου η Ρεβάνς 12, αν περάσει 18 και 19 και μετά 25-26. Και μετά ξεκινάει η Champions League, νομίζω φέτος, από φέτος το αλλάζουν το Champions League, ενώ τις ημερομηνίες. Γιατί έχει ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα με εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή νομίζω ένα διάλειμμα τον Οκτώβριο, είναι αυτό, δεν το θυμάμαι καλά, που έχει 4 σερί αγωνιστικές, που είναι ξέρω 2 εβδομάδες διακοπή, 3 εβδομάδες διακοπή.
1: Okay.
0: Α, η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού.
1: Λευρυγές.
0: Λέει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι, λέει, στους ανίσχυρους το play-off στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση διασυλλογική, αν προκριθεί. Σε περίπτωση αποκλεισμού στο τρίτο προκριματικό, θα μεταφερθεί απευθείας στη League Phase
1: του Europa League.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, το κλασικό αυτό ήταν
0: πάντα. Δεν θα έπρεπε να πάει όμως κανονικά play-off?
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον όταν υποβάζεται κάποιος
0: πάει league phase,
1: πάει league phase της, okay. Της πιο κάτω.
0: Λοιπόν, η ανίσχυρη. Εντάξει, βατά τα βλέπω. Η ισχυρή, του Ολυμπια... η ισχυρή είναι Λιόν, Μπόντο Γκλίμπτ, Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, βατά, Μπόντο Γκλίμπτ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Στους ισχυρούς, ισχυρούς. Είναι η Λιόν, η Μπόντο.
1: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Η Λιόν, η Μπόντο, Μπόντο Γκλίμπτ και ο νικητής του Φενέρ Μπαχτσέ, Γκόρνικ. Ζιμπρίζε.
1: Okay.
0: Δύσκολο αυτό.
1: Τι...
0: Αλλά εντάξει, Φενέρ λογικά. Η ανίσχυρη είναι ο νικητής του Στουρμ Γκρατς Χάρτς, η Σπάρτα Πράγας, η Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Πάρτο.
1: Το βρήκες,
0: Το βρήκα. Η Ουνιόν Σεν Σιλουάζ και η Ναϊμέγγεν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει. Νομίζω η.
0: Τι σε Eurovision είμαστε. Με τράμα αντίστροφα.
1: Τράμα αντίστροφα.
0: Γιατί για την ψηφοφορία, ξέρω εγώ.
1: Πρόγια πολλά.
0: Λοιπόν, αυτό πήγα να σου πω. Ότι στο Champions League ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική των ομίλων, είναι 8-10 Σεπτεμβρίου. 8-9-10.
1: Ναι, της League Phase εννοείς.
0: Της League Phase. Η δεύτερη αγωνιστική είναι 13-14 Οκτωβρίου.
1: Σε ένα μήνα.
0: Με ένα μήνα μετά. Okay. Γιατί έχει τρεις εβδομάδες που είναι. Ναι, τρεις εβδομάδες που είναι το Nations League.
1: Όλο το Nations League.
0: Ναι, είναι, δηλαδή οι τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Mm. Θυμάσαι που είχε τρία παράθυρα.
1: Ναι.
0: Που είχε ένα Σεπτέμβριο, ένα Οκτώβριο, ένα Νοέμβριο. Τώρα του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου έχει γίνει.
1: Τα βάλανε μαζί.
0: Ναι, ναι. Οκ. Ναι.
1: Okay.
0: Okay. Δηλαδή το διάβαζα γιατί η εθνική θα παίξει 4 αγώνες. Που είναι με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία.
1: Καλά,
0: Ολλανδία με, να πούμε Σερβία, όχι Σερβία, Γερμανία, το είπα σωστά. Με Κλοπ στον πάγκο.
1: Ναι, ναι. Τον φάγανε τον Νάγκελς.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε.
0: Ωραίος εκεί ήταν, σαν να πηγαίνει σε κλαμπ. Με κάτι φαρδιές, μπλούζες μαύρες, το ζούσε πάρα πολύ. Ωραίος, εντάξει.
1: Να πούμε. Επειδή είπες για τη ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπάξη 23 και 30 στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Μπάξη είναι ουγγρική
0: ναι.
1: Ομάδα. Την ίδια εποχή θα παίξει και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Okay.
1: Απλά δεν γνωρίζει ακόμα τον αντίπαλό, δεν έχει βγει ακόμα ο αντίπαλός του. Αυτό δεν έχουν γίνει πολύ πολύπλοκα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εμένα το καινούργιο σύστημα μ' αρέσει.
1: Ναι, παιδί μου, και εμένα
0: το γιατί, league phase μ' αρέσει. Μέχρι και εμένα, το τέλος του. Μέχρι την 8η αγωνιστική, θυμάσαι πέρυσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Ολυμπιακό που μέχρι το τέλος ήταν από 18ος μέχρι 26ος. 27ος ή 30ος. Τέτοιο. Οπότε είναι λίγο πιο καλό αυτό.
1: Αυτό γιατί βλέπω εδώ τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που λέει ότι το υπογκρουπ που ανήκει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και τώρα αυτό τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι λίγο. Τα έχουν λίγο γίνει, κάνει πιο. Πιο πολύπλοκα. Εδώ βλέπω ότι ένας.
0: Και 58 είναι, μην κλέβεις.
1: Μας κλείνουν. Μας κλείνουν, ναι.
0: Λοιπόν, πες το για να πάμε.
1: Βλέπω ότι οι δύο πιθανοί αντιπάλοι, γιατί το βρήκα, πιθανοί αντιπάλοι του ΠΑΟΚ είναι η Δυναμό Κιέβου και η Ουνιβερσιτέ Κλουζ.
0: Α, ναι, δύσκολες.
1: Δύσκολες ομάδες και οι δύο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μας κλείνουν.
0: Καλό το πρώτο μέρος εκπομπής για το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, για ποδόσφαιρο, ναι.
0: Κλείσαμε να πούμε. Να πούμε. Να συνοπτικά που είπαμε σε τέτοιο. Γαλλία-Ισπανία σήμερα στις 10. Αργεντινή-Αγγλία
1: αύριο στις 10.
0: Αύριο στις 10. Μικρός τελικός Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα. Μεγάλος Κυριακή στις 10. Αυτά από εμάς. Πάμε σε ημίχρονο γιατί μας φωνάζουν
1: και
0: από τα ηχεία, τα μεγάφωνα. Και τα λέμε σε λίγο με μπάσκετ.
1: Τα λέμε.

0: «Επιστρέφω σε εμένα». Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Βγήκαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε. Πω πω, σύντομο διάλειμμα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ζεσθενόμαστε εδώ.
1: Ζεσθενόμαστε πολύ.
0: Ερτόπεν. Post Game Radio, Pacman Radio.
1: Εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου, Summer Edition, από τα τελευταία επεισόδια του καλοκαιριού. Εντάξει, θα έχουμε 2-3-4 ακόμα, ε.
1: 2 ή 3.
0: Εντάξει, μωρέ, να σου πω κάτι.
1: Θα λες αυτά και θα λιποθυμήσει.
0: Να σου πω κάτι, 2 ακόμα τα κάνουμε.
1: 2 ακόμα τα έχουμε, ναι.
0: Μήπως να κάνουμε και ένα τρίτο έτσι που να είναι από την παραλία να βγούμε.
1: Τίποτα, ναι. Όπως με Νεγάκι, παλιά θυμάσαι.
0: Μπορούμε να βγούμε από, από κάνα beach bar. Μέσω. Εύκολα. Να βγούμε από κάνα beach bar εκεί πέρα.
1: Τύπου.
0: Ρε, εσύ απλά φτιάξει τον ήχο από εδώ, ξέρω εγώ.
1: Ακούστε, και... ακούστε τι προτείνω. Τύπου θυμάστε παλιά πρωινάδικα.
0: Που ναι, που τελειώνει πάντα
1: από τελευταία εκπομπή από κάτι ξενοδοχεία, από κάτι παραλίες.
0: Ήταν όλοι κατενθουσιασμένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην μιλάγαν όλο το χρόνο και η τελευταία εκπομπή.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Καλό καλοκαίρι, ναι.
1: Τρομερό.
0: Και μέσα στο χρονιά ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω, φύγε. Καλά, εννοείται πάντα πεντάστερο ξενοδοχείο που είχε 6 πισίνες και μια θάλασσα.
1: Το λέγανε κάθε 2 λεπτά γιατί χορηγούσαν. Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Ωραίες εποχές, χρυσές εποχές. Ακόμα δεν είναι.
1: Νομίζω ότι δεν το κάνουν πολύ τώρα.
0: Α, είναι στο studio air condition.
1: Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο μουντρούχι η τελευταία δεκαετία.
0: Οπότε να βγούμε από τη θάλασσα.
1: Από μέσα.
0: Όχι από μέσα, απ' έξω.
1: Από κάτω.
0: Από το βυθό, ρε παιδί.
1: Μαζί με τους λαγοκέφαλους.
0: Κάμερα. Εντάξει. Μην έχει λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω καν πώς είναι οι λαγοκέφαλοι.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν ξέρω καν πού έχουν εμφανιστεί οι λαγοκέφαλοι.
1: Αν δω, δεν θα τον αναγνωρίσω. Αλλά...
0: θα του πω, έλα, κάνουμε πάρτι, έλα. Είναι τελευταία εκπομπή.
1: Τελευταία εκπομπή στο νοσοκομείο. δεν έχουν παράπονο είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Μίλησα μια ώρα για ποδόσφαιρο. Εγώ θα πω. Τώρα έχει έρθει η ώρα για, για μπάσκετ.
0: Ξεκίνα να λες. Σου έχει
1: μου
0: μεγάλη τιμή.
1: Το... ναι, μου δίνει... ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Πολλές μεταγραφές έχει.
1: Χαμός γίνεται,
0: ναι.
1: Με τις μεταγραφές.
0: Ναι. Μπείτε head out να διαβάσετε.
1: Παίζει πολύ.
0: Μην τα γράφουμε τσάμπα.
1: Ναι, ναι, αυτό. Μπείτε να δείτε τι γίνεται.
0: Headout.net.
1: Εντάξει, παίζει τώρα πρόσφατα που βλέπω εδώ. Το πιο κοντινό που βλέπω που αφορά και η ελληνική ομάδα. Είναι ότι μένει στον Παναθηναϊκό με νέο συμβόλαιο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ανανέωσε.
1: Ότι ανανεώνει, δεν ξέρω αν είναι επίσημο. Νομίζω δεν είναι ακόμα επίσημο. Ότι υπέγραψε πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2030, διαβάζω σε ορισμένα site ελληνικά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, να πούμε το θέμα που μου έκανε περισσότερη εντύπωση σε μένα, στον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και για Ολυμπιακό.
0: Υπέγραψε.
1: Υπέγραψε.
0: Λέει το Σπορ 24.
1: Ανακοίνωσε επίσημα. Δεν ανακοίνωθηκε επίσημα.
0: Υπέγραψε πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2030.
1: Ναι, αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Και έχει μια πρόταση. Παναθηναϊκός, ναι. Και Χουάντσο να γίνουν.
1: Έκτακτο. Έκτακτο. Πέσανε τα τσιμέντα.
0: 47 δευτερόλεπτα πριν.
1: Μπράβο.
0: Πρώτη εδώ και άλλα τέτοια. Έρχεται λίγες ώρες αφού του είχε ανέβει ένα story του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο Instagram που έλεγε ότι να του δώσουμε ένα χαρτί που να του πούμε ότι σε θέλουμε εδώ όσο
1: λευκή επιταγή
0: θες, ναι, ναι, ναι. Και εσύ να το
1: εντάξει,
0: να βάλεις τα υπόλοιπα.
1: Σωστή κίνηση να τον κρατήσουν, κυρίως μετά την υπόθεση Οσμάν, που εντάξει ήταν τεράστια έκπληξη.
0: Ο Οσμάν πήγε αφού του είχαμε τελειώσει την εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Την Παρασκευή πήγε. Μπράβο.
1: Παρασκευή,
0: ναι,
1: πήγε,
0: ναι.
1: Δεν...
0: να πούμε ότι πήγε στον ΠΑΟΚ. Τριετέ συμβόλαιο 9 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκός buyout.
1: Πάνω που λέγαμε ότι ο Σμάν, ότι τον χρειάζεται τον Οσμάν ο Παναθηναϊκός για αυτά. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ τελικά. Αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε δεν έχει και περιθώριο να χάσει ας πούμε το Χουάντσο. Άρα ίσως γι' αυτό η πρόορη επέκταση.
0: Νομίζω πια ότι με τη φυγή ο Σμάν λίγο τα δίδυμα βγαίνουν.
1: Εντάξει.
0: Αν ο Γιαμπουσέλε.
1: Εγώ πιστεύω για Γιαμπουσέλε.
0: Πούμε ότι πάει 5 και όχι 4.
1: Επίσημα μεταγραφή.
0: Και όχι, ναι.
1: Που ανακοινώθηκε μετά την εποχή. Ναι.
0: 3 εκατομμύρια. 3 χρόνια, 12 εκατομμύρια συνολικά.
1: Τρομερό συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 2 χρόνια με θητείες στη Φιλαδέλφια, τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο.
1: Παιδί της Φιλαδέλφια.
0: Και ένα NBA Cup με το Με τη Νέα Υόρκη το, το Δεκέμβριο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Γιαμπουσέλη είναι τρομερή κίνηση. Είναι κίνηση επίπεδου. Νομίζω ότι είναι καλύτερη κίνηση από ότι ήταν ο Χέις Ντέιβις. Γιατί ο Γιαμπουσέλη έπαιζε στο NBA. Για... Ναι. Δηλαδή είχε χρόνο συμμετοχής για αρκετά μεγάλη περίοδο τη σεζόν. Και τις προηγούμενες και τις προπροηγούμενες. Σκεφτείτε ότι στην πρώτη του χρονιά στη Φιλαδέλφια, νομίζω στην πρώτη του χρονιά ήταν η Φιλαδέλφια, ήταν στη Φιλαδέλφια, ήταν από τους βασικούς τέλες, δηλαδή έπαιζε αρκετά λεπτά. Νομίζω ότι η Νέα Υόρκη μειώθηκε λίγο ο ρόλος του σιγά σιγά και γι' αυτό αποχώρησε, ας πούμε. Εντάξει, πολύ καλή κίνηση. Δίνει πράγματα τα οποία για το Γιαμπουσέλε θα πω. Ότι δίνει μια συνθήκη στο... Είναι μια περίεργη. Είναι ένας περίεργος παίχτης, γιατί σου δίνει μεγάλα plays και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δυνατότητα να σου δώσει πράγματα και στις δύο πλευρές του παρκέ σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Μια καλή άμυνα, ένα rebound, ένα σπρόξιμο, ένα hustle play, ένα τρίποντο μεγάλο. Το έχει κάνει και αυτό με τη Ρεάλ και με την Εθνική Γαλλία και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να παίξει, να σπρώξει μέσα, να βγει και έξω να σουτάρει.
1: Να πούμε ότι σε θέμα physicality και σώματος που έχει,
0: μην τέλος πάντων,
1: συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη για το αγγλικό, αλλά δεν μου έρχονταν λέξη στα ελληνικά. Το ξέρεις το παθαίνω αυτό. Δεν μου έρχονται λέξεις στα ελληνικά.
0: Είναι. Ναι, συμβαίνει. Ειδικά στο μπάσκετ που πολλές ορολογίες χρησιμοποιούνται πια, που είναι αμερικάνικες. Σημαίνει αυτό.
1: Να πούμε, ας πούμε, ότι ο Γιαμπουσέλε πήρε το εισιτήριό του για το NBA, ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ ήταν μετά από μια τριετία με
1: και
0: τη
1: το
0: Real.
1: Παιχνίδι με τη ΣΥΠΑ. Που
0: ναι, που κάρφωσε στο Λεμπού.
1: Πρακτικά του έδειξε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο από θέμα φυσικάρισμα με star του NBA.
0: Φυσικά ποτέ δεν είχε, ποτέ δεν ήταν ηγέτης ενός ομάδα να έχει θέση βασικού. Πάντα ερχόταν από τον πάγκο, μόνο στο Σικάγο είχε,
1: είχε
0: περισσότερο χρόνο, που όμως το Σικάγο ήταν σε μια κατάσταση μεταβατική λίγο.
1: Ναι, rebuilding που λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, νομίζω ότι τώρα αμυντικά, αν το ακούσουμε σαν δίδυμο τώρα το Γιαμπουσέλε Ντέιβις στο 4-3.
0: Καλό, εντάξει, είναι λίγο κοντό δίδυμο αν πάει στο 5-4.
1: Στο 4-3 σου λέω.
0: Ναι, ο Γιαμπουσέλε όμως έρχεται για 4 ή για 5.
1: Για 4 νομίζω έρχεται.
0: Είσαι βεβαίως?
1: 4-5.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Σε χαμηλά σχήματα θα
0: εγώ
1: παίζει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι 5. Δεν θα πάρει άλλο τέτοιο Παναθηναϊκός.
1: Ότι θα πάρει άλλο 5. Αυτό μπορεί,
0: και
1: αλλά.
0: Δηλαδή θα είναι Γιαμπουσέλε, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα. Αυτή θα είναι η.
1: Ναι. Εντάξει, ωραίο.
0: Η τριάδα, ώστε να μπορούν να αλλάζουν σε σχήματα.
1: Τρομερό.
0: Φυσικά εντάξει, νομίζω ότι ακόμα και έτσι εντάξει, είναι κοντή ομάδα.
1: Κοντή ομάδα, αλλά έχει το λεσόρ.
0: Δηλαδή με παίκτες, τύπου Ταβάρες, Μιλουτίνοφ, βρες με άλλους ψηλούς αντίστοιχους ή θα έχει θέμα.
1: Εντάξει, αν δεν πάρει άλλον, σημαίνει ότι θα έχει μεγάλο ρόλο Φαλ.
0: Βαλαντσιούνας αν έρθει στην.
1: Ναι, αν πάει στις Αλγύριες.
0: Τι ο Φαλ να είναι βασικός. Θα δούμε Φαλ Μιλουτίνοφ.
1: Όχι βασικός, αλλά να παίρνει αρκετό χρόνο. Αυτό εννοώ.
0: Και πού θα πάει τρίτος ο Λεσόρ?
1: Ο Λεσόρ θα παίζει βασικός.
0: Ναι.
1: Στο 5. 4 για Μπουσέλε.
0: Κάτι δεν μου βγαίνει όμως εδώ πέρα. Δεν μου βγαίνει κάτι στα λεπτά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι.
0: Δηλαδή μου,
1: ξεκινάμε
0: ο Μπουσέλε δεν έρθει για να παίξει 15 λεπτά.
1: Προφανώς.
0: Ούτε ο Μπόγκα έχει να παίξει 15 λεπτά. Ούτε ο Χέις Ντέιβις έχει να παίξει 15 λεπτά.
1: Ο Μπόγκα θα παίζει. Νομίζω θα έρχεται από τον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα έρχεται.
0: Και το 3 θα είναι ο Χέις Ντέιβις.
1: Το 3 θα είναι ο Χέις Ντέιβις.
0: Και το 4 ο Γιαμπουσέλε. Το 5
1: Λεσόρ. Λεσόρ. 2 Ναν.
0: Κάποιος δεν θα παίζει εδώ όμως. Ο Ρογκαβόπουλος μάλλον.
1: Ο Ρογκαβόπουλος θα παίζει πολύ.
0: Εντάξει. Δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Ξέρεις τι.
0: Γιατί είναι παίκτης ο οποίος έχει περιθώριο εξέλιξης και βελτίωσης.
1: Και έχει και
0: κάτι και πρέπει
1: βασικό.
0: Να πάρει και χρόνο κάποια
1: και κάτι
0: στιγμή.
1: Βασικό
0: ναι.
1: Που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Έχει το σουτ. Σταθερό σουτ.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω εντάξει. Αν παίζει ο Γιαμπουσέλε θα παίζει χαμηλά σχήματα 5. Για το επίπεδο της Ευρωλίγκας είναι καλός rebounder, να πούμε. Άρα δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα μεγέθους. Μπορεί να σπρώξει.
0: Καλά, πολύ εύκολο,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατός από σέντερ, ναι. Ας πούμε, στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να σπρώξει όλους τους ψηλούς. Δηλαδή κάνει εύκολα φάουλ.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Αυτό είναι μια τέτοια.
1: Δεν εννοώ ότι θα σπρώξει και θα κερδίσει το Μιλουτίνο.
0: Όχι, ναι, αυτό είναι ότι.
1: Αλλά...
0: Είναι λίγο. Δεν ξέρω αν έχετε για αυτό. Ότι θεωρητικά τον έχει σαν 5. Παναθηναϊκός, ότι έχετε σαν πεντάρι και κλείνει τα πεντάρια του Παναθηναϊκού.
1: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ο Μπράντοβιτς δεν ζήτησε άλλο πεντάρι.
0: Ναι, αυτό με δηλαδή αν δεν ζήτησε είναι 5.
1: Που σημαίνει ότι τον πάει για 5-4, ας πούμε, να παίζει όμως σε χαμηλά σχήματα 5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υποθέτω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα παίζει δηλαδή βασικό πεντάριο ο Γιαμπουσέλε. Όταν θα παίζει ο Λεσόρ 5, θα κατεβαίνει 4 ο Γιαμπουσέλε και θα κατεβαίνει 3 ο Χέις Ντέιβις. Και μετά εκεί, αναλόγως τι θέλει να παίξει ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, αν θέλει ένα αμυντικό σχήμα, που είναι πολύ ωραίο σαν ιδέα, είναι ψιλοτρομακτικό, ας πούμε, για τους αντιπάλους, η τριάδα από το 2 μέχρι το 4 να παίζει, ας πούμε, Μπόγκα, Ντέιβις, Γιαμπουσέλη αμυντικά, είναι από θέμα αλλαγών στα σκρίν, από θέμα ταχύτητα στα πόδια, πίεση στην μπάλα κτλ. Είναι πολύ δυνατό δίδυμο, πολύ δυνατό τρίδυμο να το έχει εκεί. Και επίσης υπάρχει και από τον πάγκο προφανώς θα έρχεται και ο Χουάντσο, τώρα ναι, δεν θα παίζει βασικός πλέον. Και ίσως όταν θα θέλει σου θα βάζει και τον Ρογκαγόπουλο.
0: Ο Χουάντσο όπως είναι τώρα είναι πολυτέλεια για τον,
1: ναι, ναι,
0: για τον Παναθηναίκο του να έρχεται από τον πάγκο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι με τον Οσμάν χάνεις λίγο από σκορ, αλλά με αυτούς που έχεις στο 2, στο 3-4 και 5, ας πούμε, κερδίζει πολύ σε versatility και αμυντική ισχύ.
0: Πάλι τα
1: χαμηλά.
0: Αγγλέζικα.
1: Ναι, συγγνώμη. αυτό δεν μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά του versatility, ας πούμε. Δεν μου έρχεται στα ελληνικά ποτέ.
0: ναι, ότι σου δίνει δυνατότητα να παίξει διαφορετικά σχήματα σε πολλά, ναι, και να παίξει δηλαδή και χαμηλό σχήμα με ένα πιέσιο πολύ. Ναι. Απλά αυτό δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο την τελική σύνθεση του Παναθηναϊκού. Και πώς θα μοιραστούν και οι ρόλοι που είναι.
1: Και το rotation των Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ποιους θα δώσει παραπάνω ρόλο, ποιους πιστεύει περισσότερο, τι θα γίνει με το. Ας πούμε, ακούγεται και το Λιόπουλος μπορεί να φύγει.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα φύγει.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φύγει ο Λιόπουλος.
0: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα φύγει. Δηλαδή αυτό που ακούγεται είναι ότι μια πρόταση κοντά στα 1-1,1 το χρόνο και από ΠΑΟΚ και από Άρη. Και ότι ένα buyout στον Παναθηναϊκό του τύπου είναι 1 εκατομμύριο.
1: Ναι. Που για αυτούς δύο τώρα δεν είναι τύπου. Το δίνουν δηλαδή.
0: Καλά, εδώ δώσανε 2 για τον Όσμαν. Δηλαδή.
1: Εντάξει, όχι, για τον Όσμαν θα δώσει όμως.
0: 2 εκατομμύρια buyout.
1: Για να κατέβει ο Όσμαν στο EuroCup, προφανώς.
0: 2 εκατομμύρια buyout στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Άστο το τρίτο. Εντάξει, και τα 2 εκατομμύρια πολλά είναι.
1: Δηλαδή για πώς θα τον πάρει αλλιώς, δεν γίνεται. Γιατί ο Όσμαν έχει κάνει τρομερή. Έχει κάνει καλή σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Δεν ήταν ότι δεν έπιασε. Ας πούμε, άρα
0: καλά, προφανώς και
1: κατεβαίνει μια διοργάνωση κάτω.
0: Και στον Παναθηναϊκό κάποιος άφευγε. Δηλαδή και με Μπόγκα και με Ρογκαβόπουλο και με Χέις Ντέιβις και με Γιαμπουσέλε και με Χουάντσο, κάποιος μπορεί να φύγει. Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, πριν από αυτό που έγινε με τον Οσμάν, ακουγόταν ότι μπορεί να. Δηλαδή στις φήμες ακουγόταν ότι μπορεί να φύγει ο Χουάντσο.
0: Ναι. Ότι τον ήθελε η Ρεάλ και ότι να υπήρχε. Ναι.
1: Και στην Ισπανία, ας πούμε.
0: Να μπει στον Ολυμπιακό, να υπήρχε όρο. Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν καλή ομάδα. Θεωρώ δεδομένο θα πάρει κάποιον άσο.
1: Σίγουρα.
0: Είναι σημαντικό να πάρει κάποιον άσο και ακούστηκε σήμερα κάποιο, υπήρχε ένα δημοσίευμα και σε μια εκπομπή στο YouTube που είπαν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει και ο Grant να πάει στην Ντουμπάι. Να πούμε η Ντουμπάι ότι έχασε τον Διαλό που είναι σημαντική απώλεια, ο οποίος Διαλό πήγε στο Denver με μονοετές και με πολύ χαμηλό κόστος, 1,5, 1,4 δηλαδή τίποτα. Οπότε είναι λίγο πάλι από την αρχή εκεί να πάρουν κάποιο παίκτη. Μπορεί να πάρουν το Γόκαπ στο τέλος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάρουν και το Grant.
1: Να πούμε αυτό ξεχωριστά. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θέμα...
0: Όχι, απλά το λέω για τα μεταγραφικά.
1: Είναι θέμα δυνατό αυτό. Τι άλλο. Να πούμε Αλφα Ντιαλό, χάρηκα που πήγε NBA. Έστω και για μια σεζόν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι θα μείνει.
0: Είναι και αυτός παιδί της Φιλαδέλφειας.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι θα μείνει. Νομίζω ότι ταιριάζει στο NBA. Δηλαδή μπορεί να σταθεί σε ρόλο rotation, ρε παιδί μου.
0: Σε
1: τύπου...
0: αυτό ξέρεις τι με προβληματίζει. Ποιος θα είναι ο ρόλος που θα έχει στο Denver.
1: Εντάξει, δεν θα παίζει 30 λεπτά προφανώς.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: δηλαδή θα πάει να παίξει 10 παίκτη.
1: Ένα 15 λεπτά ναι, μπορεί να το έχει.
0: Εγώ θέλω να δω τι ομάδα θα φτιάξει στο Denver.
1: Επίσης είναι ομάδα που θα κάνει πολλές αλλαγές μάλλον.
0: Δεν έχουν κάνει καμία.
1: Αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα.
0: Δηλαδή αν εξαιρέσει τον. Νομίζω ο Νάτζι έφυγε και ο Βαλαντσιούνας έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν ανανέωσαν την οψιόν. Επίσης ο Βαλαντσιούνας να πούμε ότι βγήκε ένα δημοσίευμα από ένα λιθουανικό μέσο ότι υπέγραψε με τις Αλγκύριες 2 χρόνια και βγήκε ότι είπε δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ακόμα κοιτάω για
1: να μείνει στην NBA.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, μακάρι να έρθει όμως. Νομίζω ότι.
0: Α, ξέφτασε η στιγμή.
1: Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για το Βαλεσσόνα.
0: Τη αλλαγή, ναι. Εντάξει, πόσα χρόνια στο NBA ο Βαλεσσόνα.
1: Είναι από τη...
0: 14.
1: Είναι από το ξεκίνημα τη επαγγελματική σου καριέρα πρακτικά.
0: 14 πολλά, εντάξει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και σε μια εποχή που δεν σέντερ σαν το Βαλαντσιούνα δεν μπορούν
0: όχι,
1: να έχουν τεράστιο
0: ρόλο. Εντάξει, και νομίζω ότι αν το Μπάρ και όλα στις Αλγύρες να μόνο και πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αποκτά μια οντότητα.
1: Εντάξει, θα αλλάξει λίγο ο τρόπος παιχνιδιού της σε σχέση με πέρυσι, ναι. Αλλά ναι.
0: Να πούμε ότι η Moses Wright από την Μπαρτσελόνα ήταν να πάει, θα πάει Αρμάνι. Δυναμώνει και η Αρμάνι.
1: Έφυγε
0: στο
1: σέντερ,
0: γιατί έφυγε ο Νίμπο. Ήταν, ναι, να πάνε, ναι. Ήταν να πάνε δίδυμο Wright και Νίμπο στην Μπαρτσελόνα. Τελικά θα πάει μόνο Νίμπο. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, η Μπαρτσελόνα κάνει ένα. Φεύγουν όλοι.
1: Τι έχει γίνει εκεί πέρα,
0: γνωρίζουμε. Έχουν φύγει όλοι. Δηλαδή, έχει γεμίσει ομάδα.
1: Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Ποιο είναι, ποιο είναι το θέμα από πίσω.
0: Νομίζω ότι, μάλλον, ότι δεν έχουν τη διάθεση να πληρώσουν για να πάρουν παίκτες στο περιπέδο. Και ότι, ότι πολλά λεφτά πάνε στο ποδόσφαιρο. Και όχι στο μπάσκετ. Και ότι αλλάζει λίγο η δομή εσωτερικά του συλλόγου. Όπως και στη Ρεάλ υπάρχει μια παρόμοια τακτική. Και ακούγεται ότι ο Χεζόνια είναι δυσαρεστημένος από το ότι έφυγε ο Σκαριόλο και ότι η ομάδα γενικά έχει αλλάξει κατεύθυνση και λέει ότι σκέφτεται να πάει στο NBA ο Χεζόνια.
1: Το θέλει όμως NBA.
0: Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον θα έχει σίγουρα. Mm-hmm. Εδώ έχει στα νιάτα του. Τώρα είναι πιο καλός
1: παίκτης. Τώρα είναι πιο καλός παίκτης, ναι.
0: Να πούμε ότι ακούγεται ότι υπάρχουν επαφές της Real Madrid με τον Γιάντουνεν, που έχουν χωρισμένες επαφές. Εντάξει, πήρε τον Πεαντίγια, πήρε τον Μαρτίνεθ προπονητή. Ο κορμός είναι ίδιος σε πολλά σημεία. Νομίζω έμεινε και ο Κέκε. Ο Λάιλς έχει φύγει. Ο Λέν έχει φύγει. Οκ. Προχώρησαν από το. Εντάξει, ο Λάιλς ήταν βασικός στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς και γενικά έκανε καλή σεζόν.
1: Ο Λάιλς πήγε NBA, έτσι.
0: Ο Λάιλς πήγε στη Μινεσότα, ναι. Ο Λέν δεν είχε ρόλο ουσιαστικά. Απλά θα χρειαστούν σίγουρα πεντάρι γιατί ο Γκαρούμπα είναι έξω μέχρι τον Μάρτιο σίγουρα. Φεβρουάριο, Μάρτιο σίγουρα και μόνο ο Ταβάρες.
1: Εδώ τώρα διαβάζω ότι ο Τσέμα, για αυτό που λέμε έχει σχέση, ο Τσέμα Ντελούκας λέει ότι.
0: Α, πολύ έγκυρος.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό το αναφέρω. Ότι. Ότι κλείνει, λέει, τον Ντέμιαν Τζόουνς. Ντέμιαν Τζόουνς ήταν, είχε παίξει Lakers, Cavaliers, ήταν λίγο. Γυρολίστα, θα πω, κάπως έτσι.
0: Γυρολίστα.
1: Γυρολίστα στο NBA ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Ύψος 2,8, γεννημένος το 95 και έχει δύο πρωταθλήματα στο NBA. Με τους Golden State Warriors το.
0: Στη θέση παίζει.
1: Το, 7, το 17 και το 18 είναι center.
0: 4-5
1: είναι center, είναι κλασικό center. Είναι αυτό που λένε στην Αμερική. Rim runner, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βουτάει πολύ προς τη, ναι, ναι, ναι. Προς τη ρακέτα, πολύ του ψώνει την μπάλα, την καρφώνει, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Και θα είναι με τον Έντι Ταβάρης, θα είναι, ας πούμε, το δίδυμο. Να πούμε ότι η Ρεάλ έχει και τον Ουσμάν Γκαρούμπα για το 5, αλλά θα είναι τραυματία στην αρχή τη σεζόν, μάλλον. Ακόμα.
0: Θα είναι μέχρι το τέτοιο, μέχρι το. Μέχρι το.
1: Μέχρι Δεκέμβρη τύπου.
0: Φεβρουάριο.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Δηλαδή η Real Barcelona, ειδικά η Barcelona είναι ερωτηματικό. Μπαρτσελώνα... Πήρε τον Mbakwe. Mbakwe, έτσι λέγεται.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ είδα για τον Guard που έκλεισε, που από την Παρή.
0: Και τον Justin Robinson. Ναι, απλά να δω το πώς λέγεται.
1: Η Μπαρτσελόνα είπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα νουμούντε διαβάζω εδώ πέρα. Αυτόν εννοείς.
0: Θα σου πω σε ένα λεπτό μόλις βγω το όνομα ακριβώς.
1: Απ' τη Μιλάνο επίσης, επειδή έλεγες για Μιλάνο πριν, έφυγε ο Ζακ Λεντέι.
0: Και πήγε στη Χάπολ Τελαβή. Δύο σεζόν 6 εκατομμύρια.
1: Μπράβο στο Λεντέι. Κρίμα. Για μένα εντάξει... Δεν ξέρω, θα ήθελα να το δώσω σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Σε μια πιο τύπου, δηλαδή, ας πούμε, να τον έπαιρνε καμιά. Τον έπαιρνε
0: είναι...
1: καμιά Ρεάλ για να πληρώνει. Ναι, ναι, ναι. Για αντικαταστάτη, ας πούμε, του Τρέι Λάιλς, μια χαρά θα ήταν.
0: Πήρε τον Εγκάμπουα.
1: Okay.
0: Όχι Εμπάκουε.
1: Δεν έχω ακούσει καθόλου.
0: Εγκάμπουα. Είναι το τεσάρι τη Φιλανδία πέρυσι, στο Ευρωμπάσκετ. Που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Okay. Δεν τον έχω παρακολουθήσει φέτος καθόλου.
0: Στην Ισπανία, λέω, στην Μπαρτσελόνα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Πάντερ, ο Ρόμπινσον, ο Μπριθουέλα. Πάντερ και Μπριθουέλα είναι τα διάρια. Ο Νούνιες με το Ρόμπινσον είναι η άση. Ο Εμπάκ, ο Εγκάμπουε, που φέρεται, με τον Πάρα είναι τα τεσσάρια. Και ο Σενγγέλε είναι το 4-5.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι 7 παίκτες.
1: Εντάξει, θα πάρουν. Απλά μου κάνει εντύπωση που έχουν αργήσει τόσο.
0: Και λένε ότι ο
1: Σεκουλής
0: θα είναι ο προπονητής. Προπονητής της Σλοβενίας.
1: Θα πω κάκι στην επιλογή.
0: Λευκή πετσέτα.
1: Δηλαδή πραγματικά έφυγε ο Πασκουάλη για να έρθει ο Σεκουλής.
0: Δηλαδή και όταν είναι ελεύθερος και ο Αταμάν. Καλά, ο Αταμάν δεν έρχονταν νομίζω. Αλλά όταν είναι ελεύθερος π.χ. ο Σφερόπουλος.
1: Είναι αρκετοί οι προπονητές που μπορούν να έρθουν.
0: Ο Σάσα Πιάντοβιτς, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα ο Σεκουλής δεν έχει καν εμπειρία από Ευρωλίγκα ο άνθρωπος. Δηλαδή.
0: Δεν είναι κιόλας.
1: Και με τη Σλοβενία.
0: Ό,τι έχει κάνει λόγο. Ναι.
1: Και με τη Σλοβενία, κακά τα ψέματα, το κοτσάρισμά του είναι εντάξει. Είναι απλά...
0: Εντάξει, εκεί απλά έχει έναν υπερπέκτη.
1: Έχει τον επίπεδο, ναι. Εκεί πέρα για αυτό το επίπεδο, ναι. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα μας πεις τίποτα για Walk Up?
0: Όχι.
1: Δεν θες. Δεν θες να...
0: Για Παναθηναϊκό τι άλλο έχουμε πει?
1: Για Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι άλλο,
0: ότι...
1: νομίζω.
0: Α, να πούμε εντάχει. Λέω να κλείσουμε εκπομπή με Walk Up Dorsey.
1: Εντάξει.
0: Γενικά,
1: κλείσουμε με το Μπομπάτο.
0: Ναι, να πούμε. Για μεταγραφές που έχουν γίνει στην Ευρωλίγκα τελευταία εβδομάδα και για ανανέωση παικτών επίσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τσάβι Πασκουάλ πήγε στην, ανέλαβε επίσημα την Ντουμπάι. Νέα εποχή που δείχνει ότι η Ντουμπάι ίσως να μπαίνει και σε μια καινούρια εποχή, ενώ με ένα προπονητή που όντως μπορεί να την οδηγήσει στην κορυφή. Η Φενέρ έκανε πολλές αλλαγές. Πήρε ανακοίνωση Σέιν Λάρκιν, διαιτές. Αυτή ήταν νομίζω από τις πιο καλές κινήσεις. Πήρε και τον Σαβόν Σίλτς από την Αρμάνι. Όλα αυτή σε διαιτή συμβόλαια. Και τον Τρέντ Φόρεστ από την Μπασκόνια 2-1. Έφερε πίσω τον Σαν Λί για το 5, για ενίσχυση στο 5 με μονοετές συμβόλαιο. Και υπέγραψε και τον Σαρ Γιούνας, που το ξέραμε αυτό, είχε από πριν. Είπε ότι υπήρχε συμφωνία.
1: Νομίζω τον ανακοίνωσε σήμερα.
0: Ναι, Σαριούνας έρχεται από την Ρίτας Βίλνιους που είχε πάρει το. Που πήρε και το BCL.
1: Το BCL πέρυσι, ναι.
0: Στον τελικό με την ΑΕΚ. Που γύρισε η Ρίτας από το μείον 20. Mm-hmm. Πόσο γύρισε. Οπότε δημιουργείται μια καλή frontline στην. Και frontline και περιφέρεια στην. Ειδικά περιφέρεια στη Φενέρ. Ανανέωσε και ο Χόρτον Τάκερ, ανανέωσε και ο Μέλι. Γενικώς, εντάξει, γίνανε αρκετές αλλαγές στην ομάδα.
1: Έβαλε σκόρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβαλε δύο παίκτες που μπορούν να
0: σκοράρουν. Και έφυγε ο Μπιμπέροβιτς για να πάει στον Ντάλλας.
1: Εντάξει, ναι, λογικό.
0: Στην Χάποελ πήραν τον Κάριγκτον, τον Naturalizé του Ισραήλ, αν θυμόμαστε από πέρυσι από το Ευρωμπάσκετ, και τον Λεντέι. Ο Λεντέι σημαντική ενίσχυση, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο 4 υπήρχε ένα κενό, νομίζω, στην ομάδα στη Χάποελ.
1: Και, νομίζω...
0: και ανανέωσαν τα συμβόλαια του Ντιάση, του Ντάνο Τούρου, του Γουέν Ράιτ και φυσικά του Μπλέικνι και του Ελάιτζα Μπράιαντ. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
1: Να πούμε ότι έχουν συμφωνήσει ανταλλαγή με τη Μακάμπη, νομίζω, για τον.
0: Για τον Μαντάρ.
1: Ναι, δίνουν το Μαντάρ και έρχεται ο Μπλατ. Έτσι διάβασα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ότι γίνεται αυτό η τράμπα.
0: Ο Μαντάρ ξέρω ότι πήγε. Αλλά δεν.
1: Δεν είχε ανακοινωθεί κάποιος.
0: Ο Μαντάρ ανακοινώθηκε. Την Κυριακή. Απλά δεν έλεγε
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό το είχα διαβάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Που λέγανε, ρε παιδί μου. Να, ας πούμε εδώ. Τον έχουν και με. Ναι. Τέλος πάντων, είχα διαβάσει ότι θα γινόταν τράμπα μεταξύ αυτών των δύο. Θα στέλνα τον Μαντάρ στη Μακάμπη και θα έπαιρναν τον Μπλατ, αλλά δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να μην μπορούσε.
0: Καλό θα ήταν σαν ανταλλαγή. Okay. Να πούμε στην Παρί έφυγε ο... Έμεινε ο Ιφή, σημαντικό. Έμεινε ο Ιφή, αλλά έφυγε ο Ρόμπινσον. Αποκτήθηκε ο TJ Warren.
1: Μεγάλο σκόρερ, να πούμε.
0: Ναι. 10 χρόνια εμπειρία στο NBA. 53 πόντι με την Ντιάνα στη Φούσκα.
1: Νομίζω πάνω από μια φορά.
0: Ναι, το 2020. Σε πτωτική πορεία, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά σκόρερ ποιότητα. Δηλαδή, καλό σκόρερ για αυτό το επίπεδο. Η Φενέρ πήρε το Λάρκιν, όπως είπαμε.
1: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Ανανέωσε ο Αλιμπίγεβιτς με την Μπεσίκτας, ο προπονητής και της Εθνικής Σερβίας, μέχρι το 28. Σημαντική κίνηση κι αυτή. Η Φενέρ πήρε και τον Μπράξον Κι από τη Βαλένθια, ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Δεν έχει μείνει και κανείς εκεί.
0: Φτιάχνει καλή ομάδα η Φενέρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο 4 υπάρχει ο Κι. Υπάρχει ο Μέλι. Στο 5 υπάρχει ο. Πατάει και ο Μέλι στο 5. Υπάρχει ο Σίλβα με τον Σανλί πια. Και υπάρχει πολύ δύναμη στο 1-2-3. Με Λάρκιν, με Μπόλγουιν, με Χόρτον Τάκερ, με Σίλτς, δηλαδή με Τρέτ Φόρεστ. Είναι 5-6 παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας. Ο Μάικ Τζέιμς πήγε στην Εφές.
1: Ναι.
0: Άλλος ένας παίκτης που πήγαινε για Μπαρτσελόνα, του Μπάι και έστριψε.
1: Και είπε,
0: και πήγε, λέει, πάω Εφές. Καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Reunion με Τζόρνταν Λόιτ και Στράζελ. Εντάξει, και καλή κίνηση για την Εφές.
1: Εντάξει, της έφυγε ο Λάρκιν, νομίζω.
0: Ναι, τη βάζει το χάρτη. Ναι, ναι, ναι. Εννοώ για τα play-off. Ολυμπιακός ανανέωσε ο Παπα-Νικολάου.
1: Να
0: πούμε μέχρι το 28. Υπήρχε μια τριβή σε αυτό το θέμα, αν θα είναι ένα συν ένα, αν θα είναι δύο, αν θα είναι μονοητές και τι τέτοιο. Αλλά είναι διαιτές για περίπου 2 εκατομμύρια. Οπότε νομίζω το 28 θα τελειώσει η καριέρα του Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό, που θα είναι πια 28, θα είναι πια 38 ο Παπα-Νικολάου. Η ΕΦΕΣ πήρε και τον James και τον Bruno Fernando. Καλή κίνηση ο Φερνάντο.
1: Καλή κίνηση, ναι.
0: Ουσιαστικά σαν αντι Πουαριέ.
1: Εντάξει, από τον πάγκο θα έρχεται, θα δίνει κάποια ποιοτικά.
0: Εντάξει, ίσως και βασικός. Γιατί η εναλλακτική ποιος είναι, ο Kai Jones είναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αρκετά. Ίσως πάρει κι άλλο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι είναι αρκετά καλός για να είναι ο βασικός σέντερ, ας πούμε.
0: Να πούμε ότι ο Μπαντιό ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τα έχουμε πει αυτά.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Είχαμε μιλήσει για τον Μπαντιό πριν ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ήταν εδώ για εξτάσεις την Τρίτη και ανακοινώθηκε την Πέμπτη, όπως και ο Μπόγκα ανακοινώθηκε για τον. Από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Γιαμπουσέλε ανακοινώθηκε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι.
0: Που είπε, που ανυπομονεί, είπε ότι είναι όνειρό του να παίξει για οπαδούς όπως του Παναθηναϊκού, και ότι ανυπομονεί το πρώτο μάτς στο Telecom, στο T-Center. Και σημαντική επίσης ενίσχυση για τον Αστέρα, Ερυθρό Αστέρα, που ανανέωσε τον Butler, Jared Butler, μέχρι το 28. Εντάξει, σπουδαία κίνηση, γιατί είναι παικταράς.
1: Εντάξει, κράτησαν αρκετά μεγάλο μέρος του ρόστερ,
0: ναι,
1: από πέρυσι.
0: Βέβαια είναι σκόρερ, εντάξει, αυτό εδώ. Και χωρίς McIntyre, νομίζω, στο ένα θα έχει πιο πολλές ευθύνες.
1: Εντάξει, θα έρθει, ναι, αλλά έχει πάει και τον Chris Jones.
0: Εντάξει,
1: θα
0: Chris Jones όμως θα είναι πιο. Είναι, εντάξει, δεν παίρνει τόσο. Δηλαδή μπορεί να δώσει κάτι έξτρα, αλλά μπορεί να δέσει και πολύ με τον Butler.
1: Αυτό εννοώ. Είναι playmaker ενώ ο Chris Jones.
0: Να πούμε ότι. Α, στην Παρή. Να πούμε ότι ψάχνουν δύο προπονητή. Okay. Πήραν τον TJ Warren και τον Tarpey.
1: Ναι.
0: Και μένει ο Ρόντεν, ο Ιφή και ο Ερέρα, ο αρχηγός. Ρόντεν πολύ καλός επίσης, θα πω.
1: Πολύ καλός. Θα είναι ωραίο διδυμάκι με τον TJ Warren.
0: Ναι.
1: Γιατί δίνουν διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι ωραίο δίδυμο στο 2-3-3-4 τύπου. Ο Γόριος βέβαια, επειδή είναι λίγο πιο βαρύς πλέον λόγω και ηλικίας και λόγω τραυματισμών που είχε στην καριέρα του, να πούμε, νομίζω μετά από τη μεγάλη σεζόν με την Ινδιάνα έχουν την εντύπωση ότι έπαθε και τύπου ρήξη χιαστού, ρήξη αχιλίου, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα τον βλέπουμε και 4 πολύ. Τύπου όπως ο Τζαμπάρι Μπάρκερ στην Μπαρτσελόνα, φανταστείτε. Τέτοια φάση υποθέτω θα παίζει.
0: Και να πούμε και ότι η Αρμάνι Μιλάνο θα πάρει το Ράιτ, έχει πάρει τον Πίτερς, έχει πάρει τον Τέβον Χολ, πήρε τον RJ Cole από τη Βενέτσια, που ήταν πολύ καλή σεζόν, και θα πάρει και το Ράιτ. Δυναμώνουν και αυτοί, εννοώ ότι εντάξει, γίνονται καλές κινήσεις γενικά. Πιστεύω ότι θα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο η Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Ναι, έχουν γίνει δυνατές κινήσεις, ναι. Γίνονται πολύ δυνατές κινήσεις και στο EuroCup. Ενώ ρε παιδί μου ότι...
0: Ναι, γιατί πια στο EuroCup πάνε, πάει και ο φινάλι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Άρα... Τι θέλει, πάω Κάρης.
1: Λες να έχουμε τελικό.
0: Να έχουμε τέσσερις γενικές ομάδες στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Χαμός. Δεν είναι, άμα δεν συναντηθούν πιο πριν, μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται. Με δεδομένο ότι και η Μπεσίκτας που πέρυσι ήταν θεωρητικά το φαβορί, ρε παιδί μου, στο EuroCup, με δεδομένο ότι πήγε στην Ευρωλίγκα.
0: Πούμε ότι η Ευρωλίγκα έχει και αναλυτικά το... Α, η Αρμάνη πήρε και τον Ντάριους Τόμψον. Να πούμε ότι η Ευρωλίγκα έχει αναλυτικά τις μεταγραφές στο site, οπότε... Και ποιοι συνεχίζουν, δηλαδή μπορεί όποιος θέλει να δει τα roster. Τα provisional roster. Εντάξει, η Μπεσίκτας θα πω ότι είναι ένα ερωτηματικό κύριο. Ενώ έχει πάρει, δηλαδή πήρε και τον Γουίλμπεκιν, πήρε και τον Μπιρσέν, πήρε και τον Γκορκμάζ και τον Νόουελ από το NBA. Συνεχίζει και ο Ντότσον και ο Άντων Μπράουν, αλλά είναι το κριτήριο θα είναι σε τι κατάσταση θα γυρίσει ο Τζόνα Μάθιος. Που έπαθε τον Αχίλιο.
1: Και ο Γουίλμπεκιν και ο Κορκμάζ, πώς καλή θα είναι. Ο Νόουελ δεν ξέρω αν τον

0: Στην Ντουμπάι μένουν όλοι επίσης. Σημαντικό και αυτό. Δηλαδή μένει και ο Ράιτ, μένει και ο Αβράμοβιτς, ο Πρέπελιτς, ο Κόντιτς, ο Μούσα, ο Αμπάς, ο Μπέικον, Τζάστιν Άντερσον, ο Ντάγκουμπιτς, ο Μπέρτανς, ο Καμένιας, Καμπενγκέλε Πετρούσεφ και καινούργια προσθήκη ο Τζαϊτέ, ο οποίος έχασε όλη την περσινή χρονιά με σοβαρό τραυματισμό.
1: Εντάξει, καλό backup center, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, και για βασικό. Όχι, εντάξει, Καμπενγκέλε.
1: Με Καμπενγκέλε ήταν, ναι, νομίζω, ναι, ναι, ναι, αλλά.
0: Και αυτό να δούμε και στην Μπαρτσελόνα, προπονητής ακόμα δεν υπάρχει, και οι 7 παίκτες που υπάρχουν. Να δούμε Μπάγερ Μονάχου επίσης, συνεχίζουν και εκεί πολύ από πέρυσι, με προπονητή τον Αντών Καβέλ.
1: Ναι.
0: Και πήρε τον Ντίμαν, σημαντική ενίσχυση. Πήρε και τον Ουάσιγκτον. Ντουέιν Ουάσιγκτον, επίσης σημαντικός. Και γυρνάει και ο Γιοκουμπάιτης.
1: Ναι, γιατί πέρυσι τραυματίστηκε νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Ευρωμπάσκετ. Και έχασε όλη τη χρονιά. Τον είχαμε ξεχάσει τον Γιοκουμπάιτης.
1: Ναι.
0: Θα είναι προσθήκη καλή. Και υπάρχει και ο Baldwin, ο Καμάρ Baldwin, υπάρχει και ο Όπστ και ο Λούσιτς και ο Γκιφάη και.
1: Για τον προπονητή που έχει, τι ξέρεις?
0: Ο Αντών Καβέλ.
1: Ναι.
0: Ότι έρχεται από την Μπάμπεργκ με καλέ σεζόν και τριετές συμβόλαιο. Αντικαθιστά τον Πέσιτς.
1: Εντάξει, στην Bayern συνήθω δείχνουν.
0: Έχετε από την Bayern που ήταν, λέει, προπονητή χρονιά. Το 25-26. Από την Bamberg.
1: Δείχνουν υπομονή γενικά στην
0: θέση,
1: στην Bayern συνήθω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Στον Ερυθρό, σε αντίθεση με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Τρίτη θέση στην Λίγκα πέρυσι.
1: Άρα να τον δούμε σε αυτό το επίπεδο. Πώς θα πάει. Αυτό που είπε για τον Ερυθρό Αστέρα. Μου έκανε εντύπωση που επέλεξαν τέτοιο προπονητή.
0: Τον Ιμπό Ναβάρο.
1: Ναι, γιατί είναι ένα προπονητή.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Ιμπό Ναβάρο δεν πήγε Μπαρσελόνα, α πούμε. Που δεν έμεινε στο ισπανικό, ναι, ναι, περιβάλλον που είναι πιο προστατευμένο.
1: Υποτίθεται ο Ναβάρο χτίζει ομάδες όμως βάθος χρόνου, εγώ ξέρω. Από τις προηγούμενες δουλειές.
0: Ναι,
1: του.
0: Εντάξει, είναι πολύ.
1: Δηλαδή,
0: πόσο.
1: Κάθεται ένα, δύο χρόνια, τρία σε ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας τώρα θα θέλει άμεσα αποτελέσματα, υποθέτω.
0: Ναι, εντάξει, γιατί έχει μπει στην Ευρωλίγκα στο κομμάτι του. Είναι ομάδα play-off, αλλά ποτέ δεν κάνει το βήμα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η Χάπουελ πήρε και τον Αμίρ Κόφι.
1: Ναι,
0: τον NBA-er.
1: Καλή
0: κίνηση. Να δούμε πώς θα δέσουν όλοι αυτοί.
1: Νομίζω ότι ο Κόφι με το υπόλοιπο ρόστερ μια χαρά ταιριάζει.
0: Ναι, εντάξει, να δούμε.
1: Έχει παίξει,
0: ναι,
1: Clippers, έχει δηλαδή.
0: Στην Μπασκόνια δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Γιατί φαίνεται ότι συνεχίζει ο Χάουαρντ, ο Σίμονς, ο Σπανιόλο, ο Κούρουτς, ο Σετεγγέλσκης και ο Ντιόπ, ο Φρίτς και ο Γιοξίμοβιτς. Καινούργια προσθήκη είναι ο DJ Stewart. Γκαλμπιάτη προπονητή, αλλά φαίνεται ότι ο.
1: Στην Παρή,
0: ο Καμπαρό
1: έτσι.
0: Πάει Ρεάλ.
1: Ναι, έτσι ακούγεται.
0: Σε μια καλή κίνηση.
1: Και ότι μπορεί να φύγει και ο Ντιακητέ, λένε.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Να πούμε ότι στην Ασβέλ περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν, γιατί συνεχίζει ο Μάσα και ο Ντιαγέ στη Βιλερμπάν. Και όμως πολύ καλές κινήσεις με Μπρούξ, Βάιλερ Μπαμπ, Φρανσίσκο και ο Ζανό Ποτάη.
1: Ναι.
0: Μακάμπι συνεχίζουν οι πιο πολλοί. Ο Σόρκιν, ο Λίφ, ο Ρέιμαν, ο Μπρισέτ, ο Χόρντ, ο Ντιπαρτολομέο και ο Τζίμι Κλάρκ. Πάντως εδώ δεν τον έχει τον.
1: Δεν έχει τον
0: Μπλατ.
1: Δεν έχει τον Μπλατ. Άρα ίσως
0: όντως έχει γίνει ανταλλαγή.
1: Ναι. Ίσως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Και νέες προσθήκες ο Μαντάρ και ο Κόλσον. Καλή και οι δύο.
1: Εντάξει, νομίζω ο Μπλάτ είναι καλύτερος από τον Μαντάρ.
0: Ναι, στον Παναθηναϊκό τα είπαμε, στην Πάρη τα είπαμε.
1: Θα μιλήσει για την καυτή πατάτα. Ο κόσμος,
0: ναι,
1: περιμένει.
0: Ναι,
1: ο κόσμος περιμένει να πεις για walk-up.
0: Να σου πω κάτι. Θα το πω. Τι, θα φοβηθώ. Έχουμε 15 λεπτά. 10.
1: 10 λεπτά θα πεις για walk-up.
0: Είτε μας πετσοκόβεις το χρόνο. Τι γίνεται. Εντάξει.
1: Καθόμαστε και μιλάμε τώρα για το Μαντάρ και το Μπλατ. Αντί να, μας πούμε, να το πούμε
0: να
1: για τα βασικά.
0: Στον Ολυμπιακό έχουμε το εξής. Έχει ανακοινωθεί ο Μοντέρο, έχει ανακοινωθεί ο Μακιντάιερ. Οι υπόλοιποι μένουν ως έχουν και ψάχνει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη στο 4 ουσιαστικά και να δούμε αν θα αποκτηθεί και παίκτη στο 3. Για να παίζει μπροστά από το Γουόρντ, λογικά. Πήγε ο Ολυμπιακός στο Las Vegas, τσέκαρε τον Μπουλακίδα.
1: Αυτός είναι σουτέρ περισσότερο.
0: Ναι, είναι βέβαια 2 μέτρα κοντά.
1: Δηλαδή θα είναι για 3 μάλλον.
0: Ναι, ο οποίος θα τον φέρει για να ενισχύσει και τον
1: ελληνικό
0: κορμό.
1: Έχει ελληνικό διαβατήριο.
0: Θα το αποκτήσει, δεν έχω καταλάβει αν έχει. Άλλοι λένε ότι έχει, άλλοι λένε ότι δεν έχει. Αλλά επειδή είναι οι δύο γονείς Έλληνες, νομίζω θα αποκτηθεί εύκολα.

0: Και είναι αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού ο Χρήστος Μπαφές, ο Λεπενιώτης, ο Νίκος και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής, είναι στο Las Vegas και για να τσεκάρουν παίκτες και για να κάνουν επαφές. Λένε ότι ένας ρεπόρτερ του Σαν Αντώνιο Έγκυρος, νομίζω, είπε ότι υπάρχει που ήταν στον David Jones Garcia και το Sport 24 είπε σήμερα ότι τον θέλει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αυτό συνεχίζει να απαντάει σε κάτι story, κάτι μηνύματα του Μοντέρο. Γιατί είναι και δύο Δομινικανοί. Ναι. Οπότε θα δούμε γι' αυτόν τον παίκτη. Στον Ολυμπιακό παραμένει, έχουν μέχρι αύριο να δουν τι θα γίνει με τον Τζόζεφ.
1: Αν θα φύγει.
0: Ζήτησε παράταση ο Τζόζεφ για να δει τι θα κάνει και εκείνος. Στον Ολυμπιακό τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, πέρα από το backup του Βεζένκοφ και αν θα έρθει άλλο παίκτη στο 3. Που είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός μεταξύ μας, αλλά εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, ο Πουλακίδας, ας πούμε.
0: Όχι, εννοώ για παίκτη ο οποίος μπορεί να πάρει πολλά λεπτά.
1: Α. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Πουλακίδας.
0: Φέρε χεζόνια να γίνει.
1: Θα έχει ρόλο.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, βέβαια αυτό το επίπεδο δεν είναι ακόμα καθόλου.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: σουτάρει.
0: Και στο Summer League που έπαιξε τώρα είχε ένα στα 4.
1: Ναι, εντάξει. Τίποτε, εντάξει, είχε κάποιες καλές εμφανίσεις με τον Dallas.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
1: Απλά στον Dallas δεν
0: αν γίνεται αυτός ο θόρυβος επειδή είναι υλικό διαβατήριο, εντάξει, είναι λίγο περιφορτικό.
1: Ναι.
0: Έχει μια προοπτική όμως καλή.
1: Έχει.
0: Δηλαδή, γιατί είναι παίκτης δουλεμένος για NBA. Οπότε, ναι. Οπότε έχει. Θεωρητικά με μια χρονιά στην Ευρωλίγκα μπορεί να σταθεί μετά.
1: Νομίζω τον χρειάζεται και το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση γιατί.
0: Συμφωνώ ξεκάθαρα.
1: Παίζει να έχει σουτ. Είναι ο μόνος που σουτάρει από στο 3-4.
0: Έχει σουτ.
1: 2-3.
0: Οπότε πέραν αυτού, στον Ολυμπιακό είναι τα δύο ζητήματα που πια ασχολείται όλος ο κόσμος. Είναι του walk-up και του
1: τόση. Μα πα γύρω-γύρω. Θα μα κλείσει ο
0: πάνω. Μα γι' αυτό. Γιατί το τελευταίο δεκάλεπτο να είναι γι' αυτό. Να πούμε για περίπτωση WOCAP, ότι ο WOCAP έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 27. Υπάρχει οψιόν της ομάδας που δεν έχει διάθεση να αφήσει να φύγει ως ελεύθερο. Ο WOCAP ζήτησε με, εντάξει, άκομψε τώρα που θα πούμε, βαρύ τρόπο.
1: Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ότι να πάρει αυξημένες αποδοχές. Αν ακούγεται για 3 εκατομμύρια που ζήτησε επειδή έχει πρόταση του Ντουμπάι αντίστοιχη, είναι πολλά λεφτά, περιφορικά πολλά λεφτά. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πάει σε καινούργιο συμβόλαιο με τον WOCAP, θα φτάσει στα βάνη τα 2. Για να πάρει τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Λένε ότι η Ντουμπάι θέλει να προσεγγίσει τον Ολυμπιακό για να διαπραγματευτεί για το WOCAP. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα. Τώρα τα ρεπορτάζ ποικίλουν. Δηλαδή, υπάρχει ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός γενικά είναι δυσαρεστημένος με αυτή την συμπεριφορά του WOCAP και ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνει opt-in στο συμβόλαιό του και μετά να πουληθεί, και έχει βγει και προς τα έξω ότι υπάρχει 3 εκατομμύρια ο θεατής Ολυμπιακός, από εκεί ξεκινάει. Άλλοι λένε ότι περιμένουν το WOCAP στον Ολυμπιακό να πάει κανονικά στην προετοιμασία και μετά να γίνει συνάντηση. Δηλαδή μιλάμε από τέλη Αυγούστου και μετά. Το οποίο δεν ξέρω τι νόημα έχει. Δηλαδή
1: θέλει να φύγει.
0: Ότι τι θα αλλάξει. Ξέρω αυτό είναι ο γλώσσος πίεσης του Ολυμπιακού. Ότι ξέρω εγώ, ό,τι αν γίνει δεν σε δίνουμε και περίμενε να συζητήσουμε από το.
1: Μπουλντόζες.
0: Ναι, από το καλοκαίρι. Από το τέλη Αυγούστου και μετά του.
1: Αν μείνει όμως θα παίζει.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι θα παίζει, γιατί δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι το δίδυμο στον Ολυμπιακό θα είναι Μοντέρο που το αναλύσαμε. Μοντέρο Μακιντάιερ.
1: Το είπαμε την προηγούμενη.
0: Ναι. Οπότε εμένα δεν μου αρέσει γενικώς η στάση του WOCAP. Είναι πολύ επιθετική χωρίς λόγο.
1: Εντάξει, αν έχει να πάρει από κάποια ομάδα 3 εκατομμύρια
0: ναι, αλλά,
1: να θέλει να φύγει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το ζητήσει αυτό.
1: Ότι το ζήτησε πρακτικά σε συνέντευξη τύπου είναι περίεργο αυτό.
0: Πολύ, πολύ άγαρμα και πολύ επιθετικά, χωρίς λόγο.
1: Για μένα η άποψή μου σε αυτό το ζήτημα.
0: Και δεν είσαι ένα χρόνο στον Ολυμπιακό να πεις ότι ξέρω κάτι στράβο, θέλω να φύγω, σε 5 χρόνια.
1: Η άποψή μου σε αυτό το ζήτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να ζητάει 3 εκατομμύρια. Μπορεί να πάρει και λιγότερα, ας πούμε. Πάρει 2.
0: Εντάξει, πήρε για τον Πετρούσεφ ένα. Μπορεί να πάρει 1,5-2 για τον.
1: Ένα διαράκι από.
0: Ή να ζητήσει ανταλλαγή επίση.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Ποιο να πάρει.
0: Τον Μπέρτανς.
1: Για ποιο λόγο. Όχι, μπορεί
0: να βαράει 100 τρίποντα να βάλει 4.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τι, να πάρει
1: τον Μπέρτανς. Εντάξει, πέρυσι η σεζόν καλή δεν έκανε.
0: Μα δεν είναι. Είναι πολύ ασταθής παίκτης. Πάλι δεν με αφήνεις όμως να συνεχίσω. Πέντε λεπτά, ναι.
1: Τίποτα, να πω μια κουβέντα αυτό.
0: Σιγά.
1: Για μένα λοιπόν, αν υπάρχει αυτό, παίρνεις τα λεφτά, ζητάς ένα ποσό που μπορεί να δώσει και θέλει να δώσει η Ντουμπάι και τον δίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να πει. Να...
0: Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Και από τη στιγμή κατά την οποία έχεις πάρει ήδη δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν πιο καλά τη δουλειά από ό,τι κάνω εγώ κάπου, νομίζω ότι βολεύει. Δηλαδή θα ήταν ιδανικό στον Ολυμπιακό να ήταν, ας πούμε, Μακιντάιρ, Μοντέρο, Τζόζεφ.
1: Ναι, αν μείνει και ο Τζόζεφ, ας πούμε,
0: ναι,
1: δεν έχει και
0: κανένα. Πρέπει να μείνει ένας παίκτης ο οποίος είναι δυσαρεστημένος ή ήθελε να φύγει και τον κέρδισε ο Ολυμπιακός με το ζόρι. Εντάξει, φυσικά το χάσει του χρόνου ελεύθερο. Αλλά ναι, οκ. Okay. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απλά ξεστηλώνει τα πόδια για να πει, ξέρω εγώ, θέλω 3 εκατομμύρια για να συμφωνήσουν στο μισό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Η Ντουμπάι έχει λεφτά να δώσει. Και φαίνεται ότι αρέσει και στον Πασκουάλ αυτός ο παίκτης.
1: Πάντως υποθέτω ότι δεν του δώσει καινούριο συμβόλαιο με αποδοχή.
0: Όχι, όχι. Σίγουρα θα γίνει συζήτηση. Απλά θεωρώ αδύνατο να 3 εκατομμύρια υπάρξει. Εγώ νομίζω ότι θα είναι στο Βελινεκές του 1,8 με 2.
1: Ωραία, πάμε γιατί θα μας κόψει για Ντόρση.
0: Και. Εντάξει, έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
1: ξέρω,
0: και για Ντόρση να πούμε ότι το ρεπορτάζ λέει δεν έχει πει κάτι ο Ντόρση. Είχε πει κάτι ο πατέρας του στην αρχή, κάποια στιγμή στα social media, αλλά ως εκεί. Για Ντόρση υπάρχει ρεπορτάζ ότι έχουν γίνει επαφές ήδη στο Las Vegas με τον εκεί ατζέντη. Και ήταν σε πολύ καλό κλίμα οι επαφές και ότι θα γίνει μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα εδώ, με τον εδώ ατζέντη. Και να προχωρήσω, δηλαδή να κλείσει το θέμα αυτό μέσα στον επόμενο μήνα. Όχι ενώ μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι 20 Αυγούστου που ξεκινάει η προετοιμασία. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ ότι ζήτησε ο Ντόρσεϊ 14 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για 3,5 το χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι, ότι αυτή η συμφωνία θα κλείσει κάπου στα 2,5 με 3.
1: Ότι θα δώσει 3 στον Ντόρσεϊ.
0: 2,5 με 3, ναι. Ότι ίσως δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει από τώρα η συμφωνία για του χρόνου. Δηλαδή να κάνει opt-in, να πάρει. Νομίζω θα ξεκινήσει από τώρα. Θα γίνει ένα προσαρμογή από τώρα, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και 1,8 που είναι να πάρει αυτή την. 1,7-1,8 που είναι να πάρει αυτή την σεζόν. Αλλά την επόμενη. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω για να κλείσω είναι και στις δύο περιπτώσεις. Επειδή πληρώνονται υπεραξίες. Αλλά επειδή έχεις μια σχέση με το σύλλογο που καλό είναι να μην γίνεις σαν μπέμπης, ας πούμε, και να γκρινιάσεις πολύ. Όχι, το λέω πραγματικά αυτό. Ότι πήγαινε, κάνε μια διαπραγμάτευση, ζήτα λογικά λεφτά, γιατί ξέρεις ότι θα συμφωνήσεις πιο εύκολα με την ομάδα, αν θες να μείνεις. Αν δεν θες, πες έχω αυτή την πρόταση, βρέστα με την ομάδα, εσύ που είσαι Ολυμπιακός, βρέστα με την ομάδα και να τελειώνει υπόθεση. Τώρα αυτό πρέπει να σέρνεται. Για να λέμε θέλει ο άλλος να γίνει ο δεύτερος πιο ακριβοποιημένος. Γιατί, δηλαδή, άμα γίνει ο τρίτος, θα γίνει. Δηλαδή, ναι. Πες ότι το συμβόλαιο του Φουρνιέ είναι 3 εκατομμύρια. Αν πάρει 3 ο Ντόρσεϊ, δεν θα είναι χαρούμενος. Δεν θα είναι μια χαρά. Θα είναι διπλασιασμός από το προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει ο Ντόρσεϊ τα ίδια λεφτά με το Φουρνιέ.
0: Ναι, θα πληρώσει υπεραξία και λόγω διαβατηρίου.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Απλά θέλω να σου πω ότι. Είναι λίγο κουραστική αυτή η διαδικασία. Να είναι τώρα εκατομμυρίουχοι παίκτες και να κάνουν σαν παιδιά ότι θέλω του Φουρνιέ το συμβόλαιο ή του Βεζένκοφ ή του Ναν ή του Γκραντ ή του οποιοδήποτε.
1: Εντάξει, αν ο Ολυμπιακός πρέπει να επιλέξει ποιον θα πληρώσει υπεραξία, εγώ θα επέλεγα τον Ντόρση.
0: Από τους καλά, δύο. Εννοείται.
1: Από τη στιγμή που έχει κάνει τις μεταγραφές που έχει κάνει, επιλέγει τον Ντόρση και
0: εννοείται. Μα και με το πακέτο που έχει ο Γόκαπ και τα 2 εκατομμύρια πολλά είναι. Με αυτό που προσφέρει σαν παίκτη και επιθετικά και αμυντικά. 2 εκατομμύρια είναι καλά. Ή 1,8 ή 2. Ο Ντόρσεϊ που είναι και σκόρερ και τον χρειάζεσαι.
1: Και στην ηλικία που είναι εγώ κάποιο.
0: Ναι, πίσω.
1: Γιατί πάει προς το τελευταίο κομμάτι τη καριέρα.
0: Ο Ντόρσεϊ που είναι πιο νέος, ναι. Και νομίζω και τα 3 εκατομμύρια ταβάνι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα 3,5 σίγουρα. Εγώ θα έλεγα κάπου 2,5 με 3 και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι.
1: Okay.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, δηλαδή απλά θα τα βρουν πολύ πιο εύκολα.
1: Εντάξει, ο Ντόρση έχει αποδείξει.
0: Ο Ντόρση είναι πολύ παίκτη ψυχολογία και τον θε να. Αυτό έλεγε τον Μπέμπη πριν. Ότι είναι παίκτη ψυχολογία. Κλείνουμε.
1: Μα κλείνουν.
0: Ότι είναι παίκτη ψυχολογία και τον θε χαρούμενο προφανώ.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, θεωρώ ότι Όσο που χωράει ο καιρός, πιο εύκολα τα βγει με τον Ντόξι. Με τον Γόκαπ, δεν ξέρω. Okay. Αν ισχύει αυτό ότι πάει στην προετοιμασία και βλέπουμε, εντάξει. Αυτά από εμάς. Δεν είχαμε κάτι. Εντάξει, ναι, δεν είχα. Αυτό ήθελα να πω περισσότερο ότι είναι η λογική, ότι είναι σε κακομαθημένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι, κατάλαβα πώς το εννοείς. Εντάξει, απλά το έχουμε δει πολύ με αθλητές.
0: Απλά πλέον υπεραξίες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, η Ντουμπάι, η Φενέρ, πολλές. Όχι, η Φενέρ, όχι τόσο, εντάξει. Η Μονακό, πιο που είναι πλέον. Ναι. Δηλαδή, υπεραξία γενικώς.
1: Εντάξει, γενικά στο μπάσκετ πλέον. Πια ναι. Συμβαίνει
0: πια
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Βιλαγκμπάν πια.
1: Ναι,
0: με που βγήκε τον Πάρκερ χορηγούς ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Αυτά από εμάς. Ένα ακόμα επεισόδιο του Εξηγήστε μου. Από το, ευχαριστούμε το Ertopen, το Partner Radio, το Post Game Radio. Ευχαριστούμε τον Πάνο Τσάπρα που θα μπει μέσα από το παράθυρο όπως πάει συνήθως. Από το γυαλί μέσα έτσι θα μπει. Να μας.
1: Εντάξει, και τα γενέθλια πρέπει να φύγει.
0: Ναι, σωστό. Από τον Αλέξο Τσάκο και τον Γιάννη Μπουράνη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Να δείτε Γαλλία-Ισπανία.
1: Να δείτε.
0: Και WNBA το βράδυ. Αυτά από μας.
1: Γεια σας. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Gold, Lieutenant. Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπορώ μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και Πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρής αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI, δεν είναι ταφνή, είναι AI, είναι αγγλικά, AI γαμίσω, ναι μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελείωνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση. Το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίζει το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο. Λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πεις στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια, κοίτα, μη με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μη μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει, κλείσε. Κλείσε! Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Λαλβανό κάτω, τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά.
Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα, μέχρι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Γεια σας φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ ζωντανά, 13 Ιουλίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ, ζωντανή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους, βλέπω εδώ με τη σειρά Κατερίνα, Τόμα, Σιρήνη, Μαρία, γεια σου Μαρία, Μπόουλ, Άγγελος, Βασίλης, Διαμαντής, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ξαναλέω ζωντανά εδώ, όλο ζωντανά στην εκπομπή μας, στη ροή. Σας διαβάζω, εσείς με ακούτε, εγώ σας διαβάζω καρφωμένα τα μάτια μου στα σχόλιά σας. Γεια σου Γιώτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να γελάσουμε, να προβληματιστούμε, να κάνουμε και λίγο έτσι το, την... να πούμε και τις θεωρίες μας εδώ, τις πιο έτσι σκοτεινές. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Βαγγέλη. Για το τι συμβαίνει στην περιοχή, έχουμε νέα της τελευταίας στιγμής. Δεν σταματάνε οι εξελίξεις να τρέχουν. Για να τις καταλάβουμε όλες πρέπει να τις πιάσουμε όλες, έστω και επιφανειακά ακροθυγώς τα θέματα μας. Λοιπόν, θυμίζω, σας διαβάζω. Επομένως, οποιαδήποτε απορία έχετε, οποιαδήποτε σκέψη, τη βλέπω και αν μπορώ και αν γνωρίζω, την απαντάω επί τόπου. Θέλω να ξεκινήσω το σημερινό βίντεο με μια νέα αποκάλυψη, μιας και είναι ακόμα στο ρυθμό του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Έχουμε αύριο, νομίζω, παίζει η Γαλλία με την Ισπανία. Με μεγάλη μου θλίψη έμαθα ότι οι Άγγλοι απέκλεισαν τους Νορβηγούς με μια πέτσινη φάση, με πέτσινο τρόπο. Ακύρωσαν ένα γκολ, τέλος πάντων, γιατί είναι βρώμο Άγγλοι, γιατί είναι αυτοί που είναι οι Αγγλοσάξονες. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι, δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικά σε αυτό το κανάλι. Ωστόσο, θυμάστε την περίπτωση του Μπάλογκαν, του επιθετικού των Αμερικανών, ο οποίος είχε πάρει δύο κίτρινες κάρτες. Με την κόκκινη αποκλείστηκε από το επόμενο παιχνίδι, δεν έπρεπε να παίξει με το Βέλγιο. Παρενέβη προσωπικά ο φίλος μας ο Τραμπαρίφας, πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο, τον αρχιδιεφθαρμένο εκεί, τον Λέσι των Αμερικανών, των Καταριανών, τον έχουν εξαγοράσει όλοι από άκρη σε άκρη, από πάνω μέχρι κάτω. Και του είπε: θέλω να μεσολαβήσει, να τελειώσει το θέμα, να παίξει ο Μπάλογκαν και κατ' εξαίρεση, κάτι αδιανόητο, το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Ακυρώντας τους κανονισμούς της FIFA, είχαμε την συμμετοχή του τελικά στον αγώνα και ευτυχώς τους βάρεσαν στο κεφάλι οι Βέλγοι και τους πέταξαν, τους ξεφτύρισαν στην ίδια την πατρίδα. Φύγανε με ντουρά κάτω από τα σκέλια, τους άδειασαν, τους γελιοποίησαν οι Βέλγοι. Μεγάλη νίκη και μεγάλος αποκλεισμός ταπεινωτικός από τους Αμερικανούς. Ο Φόλαριν Μπάλογκαν, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία αποκάλυψη που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον? Είναι ένα σκάνδαλο, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Για το παγκόσμιο κύπελο, τελικά έχουμε τον Ινφαντίνο, αυτό το σύχαμα, τον πρόεδρο της FIFA, ένας άνθρωπος των τυράννων στην πραγματικότητα. Τα πάει καλά μόνο με δικτάτορες, με τυράννους, με ανθρώπους αυταρχικούς. Τα πάνε πάρα πολύ καλά με τον Τραμπαρίφα προσωπικά. Είπε λοιπόν, τώρα ακούστε, αυτό είναι το νέο, ότι δέχθηκε, λέει, πράγμα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο, τον πήρε τηλέφωνο, το παραδέχτηκε, όμως, λέει εδώ, παρά την διαμεσολάβηση, τα πειθαρχικά όργανα της FIFA είναι αυτά τα οποία ανεξάρτητα έλαβαν την απόφαση. Βέβαια, ακούστε ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τελικά πράγματι η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν, αλλά χωρίς ψηφοφορία. Πάγωσε μάλλον την εφαρμογή της κόκκινης κάρτας. Όπως φαίνεται, τα 18 μέλη της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA συναντήθηκαν πράγματι για να συζητήσουν για το θέμα, αλλά η απόφαση πάρθηκε μόνο από ένα μέλος, τον Μοχάμεντ Αλκαμάλι, που είναι πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, προφανώς μιλητά από τον Ιφαντίνο. Δηλαδή, πήρε ο πρόεδρος της διελειμμένης αυτοκρατορίας, της οποίας πάνω από τις σάρκες το πτώμα πρέπει να χορεύουν όλοι οι ελεύθεροι λαοί, των Αμερικανών δηλαδή. Πήρε ο πρόεδρος των Αμερικανών τον πρόεδρο της FIFA, ο πρόεδρος της FIFA πήρε τον πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής, τους μάζεψε, ποιος ξέρει. Δεν έγινε ψηφοφορία, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ψηφοφορία και αποφάσισε μόνος του ο Μοχάμεντ Αλκαμάλι. Δεν ξέρω ποια χώρα είναι, προφανώς είναι από κάποια αραβική χώρα, τρομάρα του. Τελικά το πήρε πάνω του, όπως πάνω του το πήρε ο Ανφαντίνο να του πει κάντο, όπως πάνω του το πήρε ο Τραμπ και να τους πει όλους κάντε το. Και τελικά έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική πειθαρχική διαδικασία, η αρμόζουσα, βάλανε φυτευτό τον μαύρο των Αμερικανών και τελικά φάγανε μαύρο οι Αμερικανοί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ήταν η δικαιοσύνη αυτή. Τέτοια μοίρα να έχουν όσοι διαμεσολαβούν, όσοι παίρνουν τηλέφωνα, δηλαδή όλοι οι κούλιδες του πλανήτη, οι γλίτσες, οι λαδιάριδες, οι γλιώδεις τύποι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα και θέλουν να παρακάψουν τις ουρές, εύχομαι να τρώνε την ήττα με το που κάνουν τη βρωμερή πράξη. Και όχι μόνο ήττα, και φυλάκα, θητεία κτλ. Πίσω από τα σίδερα, αυτή πρέπει να είναι η μοίρα τους.
Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Ροστόβ, καλησπέρα. Και όλα αυτά στον αθλητισμό, όπως λέει η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι άνθρωπος της τέχνης. Φανταστείτε, ο αθλητισμός θα έπρεπε να είναι μία. Όχι, είναι κομμάτι του πολιτισμού ο αθλητισμός, κάτι το οποίο ενώνει τους λαούς εν προκειμένου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο καλλιεργεί το πνεύμα και το σώμα, αλλά και το πνεύμα και το ήθος κτλ. Και βλέπετε που το έχουν καταλήξει και καταντήσει οι Αγγλοσάξονες στον πολιτισμό, τον αθλητισμό να είναι ένα πεδίο ανθρωποφαγίας, ζούγκλας και όχι πολιτισμού. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Δύσης τελικά. Που δεν έχει σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, όπως κατέληξε και όπως διαμορφώθηκε. Λοιπόν, σε άλλα νέα εδώ του πιεστηρίου που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη, έδωσε μια συνέντευξη στο Λάλα και δεν ξέρω αν ακούσατε τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε, το στυλ, το ύφος, το λεξιλόγιο, δηλαδή ειλικρινά ανατρίχιασα από την αηδία. Φανταστείτε ποιοι άνθρωποι είναι κρατικοί αξιωματούχοι. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν φυτευτός, όπως διόρισε τον έναν του ανιψιό πρόεδρο, δήμαρχο της Αθήνας τότε, τον Μπακογιάννη, έτσι διόρισε και τον Δημητριάδη, τον ανταυτού, όπως ομολόγησε με μεγάλη χαρά και περηφάνεια. Φαντάσου να είσαι ανταυτού του Κούλη. Φαντάσου να είσαι ανταυτού του Καγκουρό, του αυτού. Φαντάσου να είσαι ανταυτού αυτούνου. Λοιπόν, ομερτά κυριολεκτικά, λες και έβλεπες νονό, κόζα νόστρα, κάτι φρασιολογίες, τρισάθλιες, δηλαδή περιθωρίου, πραγματικά πεζοδρομίου, είναι επιοικές περιθωρίου εδώ. Άνοιγε το στόμα του και ήταν λες και άκουγες, ξέρω εγώ, τους Goodfellas, το Σοπράνος, δηλαδή πιστολίδια, δολοφονίες, μαφιόζοι κανονικοί. Του κοινού ποινικού δικαίου και είναι και δικηγόρος νομίζω. Φαντάσου τώρα ποιοι είναι δικηγόροι στη χώρα. Ξέρετε ποιοι είναι δικηγόροι στη χώρα. Ξέρετε ποιοι είναι δικηγόροι στη χώρα. Πλην εξαιρέσεων, ειδικά οι επώνυμοι δικηγόροι, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μεγαλοδικηγόρος στην Ελλάδα. Θα πω για τον Βασίλη, για τον Λίντζεϊ. Είναι το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω για τις λέξεις που χρησιμοποιείς εδώ. Άκου φράση. Έφαγα μια σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Έφαγα μια σφαίρα, δηλαδή ψευτομαγιά. Νομίζουν ότι στο μυαλό τους, επειδή είναι και με τις πουράκλες αυτοί, ξέρετε, οι ονεδίτες, και αυτή είναι η φάση τους. Νομίζουν ότι είναι στο μυαλό τους ότι είναι μαφιόζοι, μάγκες, άρχοντες της νύχτας. Είναι ειλικρινά τόσο σκοτεινό όλο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να διαλυθείς ακόμα. Να καταβάλουμε προσπάθειες στην κοινωνία να διαλυθεί όποιος είχε οποιαδήποτε σχέση, να ντέπεται, να ασκίζει ταυτότητές του και να ζητάει συγγνώμη μια ζωή που είχε οποιαδήποτε σχέση με αυτό το βρωμόκομμα, το απόκομμα. Κοιτάξτε εδώ δηλώσεις. Έφαγα μια σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Αφεντικός ποιος, ο Κούλης. Κοιτάξτε ότι λέει ο Κουλινίστας, ότι αφεντικό του είναι ο Κούλης. Αφεντικό. Που στην πραγματική ζωή θα τον έσπρωχνες μακριά, θα τον πετούσες μακριά, θα τον φύγει από εδώ ρε λακέ. Ένας πολιτικός λακές είναι το αφεντικό αυτού του ανθρώπου και κυβερνάει τη χώρα μας. Ένα πολιτικό μηδενικό, ένα τίποτα. Δεν τον προσλάμβανε ούτε για να σου δίνει τα κορδόνια, αμφιβάλλω αν μπορεί να τα δέσει μόνος του. Και λέει για να μείνει πάνω το αφεντικό, θα φάω μια σφαίρα, θα βάλω το σώμα μου μπροστά εδώ, μαφιόζο κατάντια, υπόνομος. Ακούστε εδώ φρασιολογία. Ο κώδικας, ακούστε εδώ κώδικας. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας λέει δεν θα μιλήσω, λέει με τίποτα από οποιασδήποτε συνθήκες, όλοι όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι και το κουράγιο έχω και το μέταλλο το έχω. Δηλαδή πραγματικά νόμος σιωπής μαφιόζων, αυτό είναι, που ορκίζονται, δεν θα μιλήσω ποτέ, ενώ στην πραγματικότητα όταν απελευθερωθεί η χώρα και τις πιάσει αυτά τα γατάκια, γιατί το παίζουν μάγκες, αλλά στην πραγματικότητα είναι για τα μανταλάκια να τους κρεμάσει τα γατιά και μέχρι να στεγνώσουν, θα αρχίσουν να δώσουν και τη μάνα τους και τον μπαμπά τους και τη θιά τους και τη φάρα τους ολάκερη για να σωθούν, για να σωθεί το βρώμικο σαρκείο τους. Θα τους δώσουν όλους, όπως κάνανε και οι μαφιόζοι μια χαρά. Μια χαρά και λαδούσαν διαχρονικά. Πρόκειται επίσης να θυμίσουμε εδώ τον κύριο Δημητριάδη, είναι ο πρωταθλητής σε αυτές τις τα slap, τα λεγόμενα, αυτές τις μηνύσεις κατά δημοσιογραφών που τολμούν να του πιάσουν στο στόμα τους. Οι λεγόμενες στρατηγικές νομικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού, που σκοπό έχουν με μηνύσεις και αγωγές που αυτό το σύστημα και το πλαίσιο πρέπει να διαλυθεί στη χώρα μας. Όχι να αλλάξει ο νόμος, να διαλυθεί. Να μην μπορούν να γίνουν πλέον μηνύσεις για τέτοιες συκοφαντικές δυσφημίσεις, να διαλυθεί. Και όταν απελευθερωθούμε θα γίνει. Λοιπόν, έχει αξιοποιήσει πλήρως το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τα ίδια
τα θρασίμια της Νουδού και οι σιριζογαλαζέοι στην πραγματικότητα το φτιάξανε για να ασκήσει μηνύσεις με τα χρήματα που έχει, του Μπαμπάκα, του Θιούλη, τους δικηγόρους χρυσοπληρωμένους, γιατί δεν ξέρω αν ο ίδιος μπορεί να κάνει τη δουλειά, να ασκήσουν πίεση σε απλούς δημοσιογράφους για να τους νικήσουν και να μην μπορεί να μιλάει κανένας για τις βρωμιές τους, για τις βρωμοδουλειές τους και για τις ασυδοσίες τους. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι σαφές, υπάρχει ένας κλειστός κύκλος ανθρώπων εδώ, προστατεύει ένας τον άλλον και πρέπει να τους σπάσουμε τον κύκλο τους και να τους σπάσουμε τον τζαμπουκά, να τους σπάσουμε τα κατεστημένα τους, να σπάσουμε τις, και τις περιουσίες που έχουν φτιάξει εις βάρος μας με την κατάχρηση και τις υπεξαιρέσεις και τη διασπάθηση και να τους τσακίσουμε και αυτό θα γίνει μόλις απελευθερωθούμε, αυτός είναι ο σκοπός μας. Λοιπόν, ορολογία ανθρώπων όχι απλά νύχτας, μαχαιροβγάλτης. Αυτή είναι η πρώτη αντίδρασή μου, ήταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμβόλαια θανάτου, τέτοιου τύπου άνθρωποι μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Άτομα του υπονόμου, περιθωριακοί τύποι, έφαγα σφαίρα, έχω κώδικα, έχω μέταλλο, δηλαδή άτομα τα οποία στην πραγματική ζωή λες, τι σε σύρε, δηλαδή πραγματικά εγκληματίες, θανατοπινίτες, τέτοιου τύπου, δηλαδή μου κάνει φυλακόβοι, ισοβίτες. Φυλακόβοι ισοβίτες που μιλούν έτσι. Δεν καταλαβαίνω ποιοι μιλούν έτσι. Ποιοι άνθρωποι. Και έχουν οικογένεια αυτοί που μιλούν, κάνουν κανονική ζωή και σκέφτονται έτσι. Ποιος ξέρει τι κάνουν. Δηλαδή για να λες έφαγα σφαίρα, ποιος ξέρει τι κάνεις. Για να μιλάς έτσι χαλαρά σε μια δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, ακόμα και αν μιλάς έτσι με τη βρωμοπαρέα σου, με τους άλλους λεχρήτες εκεί, με την συμμορία σου, εν πάση περιπτώσει, φαντάσου πώς μιλάς. Δηλαδή, δεν μιλάς έτσι δημόσια όπως μιλάς με τη συμμορία. Φαντάσου πώς μιλούμε με τη συμμορία. Λοιπόν, κλείνει και αυτό. Πραγματικά γέλασα με την. Είναι σχεδόν παραδοχή, ομολογία ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση ο τρόπος με τον οποίο μιλάει. Μιλάει σαν μέλος εγκληματικής οργάνωσης και είναι εγκληματική οργάνωση. Το έχει πει η εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Κοβέση, και είναι και τρομοκρατική οργάνωση στην πραγματικότητα, ιδίως αν βάλουμε και αυτά τα slaps τα οποία σας είπα. Λοιπόν, πού να το πάμε τώρα. Να το πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ή έχουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ρε παιδιά, οπωσδήποτε λίγο κάποια πράγματα θα προλάβω. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτό. Αυτό είναι ο έλεγχος των συνομιλιών μας, ο οποίος πέρασε πριν από κάποιες μέρες. 4-5 μέρες. Ο οποίος πέρασε από την. Το είχα ανεβάσει στο αγγλικό κανάλι μας, στο Black Flag Media. Η Ματσόλα το έκανε, αυτή η παλιωματσόλα, η οποία στην πραγματικότητα βρήκε την ευκαιρία και με τη βοήθεια από τα 27 κράτη-μέλη, από τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους, που είναι προφανώς όλοι στην ίδια μοίρα, ίδια, να μην πω τώρα τι είναι, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, μέσω λοιπόν αυτής της διαδικασίας, δημιούργησε, μάλλον βρήκε ένα τρόπο, ένα μέσο, μια διαδικασία η οποία δεν χρησιμοποιείται σπάνια και μόνο εργαλειοποιείται στην πραγματικότητα, για να υπερκεράσει μια αρνητική ψήφο προηγούμενη που είχε περάσει στην Ευρωβουλή, μόνο οι λιγδιάριδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή Νουδού κτλ. Είχαν ψηφίσει την πρώτη ψηφοφορία να περάσει ο έλεγχος των συνομιλιών μας. Δεν το πέρασαν, τους βγήκε και χρησιμοποίησε η παλιωματσόλα, γι' αυτό είναι σημαντικό να διαλυθεί και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όχι μόνο εδώ. Η Ματσόλα λοιπόν χρησιμοποίησε μια διαδικασία, το πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ξαναγύρισε πίσω, κάνοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι το νομοσχέδιο, χρειαζόταν μια αυξημένη πλειοψηφία για να το καταψηφίσει. Προσέξτε, δεν αρκεί όπως βλέπετε εδώ, το 314 είπανε όχι στην επαναφορά του νόμου αυτού. Έπρεπε να περάσει από 360 η άρνηση να ασκήσουν βέτο, δηλαδή 360 ευρωβουλευτές, οι οποίοι περισσότερο από αυτούς λείπανε, διότι επέλεξε ημερομηνία που ήταν ήδη, πολλοί είχαν φύγει λόγω διακοπών και ήταν εκτός πόλης, άρα βρήκε την ευκαιρία στην πραγματικότητα να το κάνει αυτό, χρειάζονταν ξαναλέω 360 βουλευτές εδώ για να το καταψηφίσουν και παρόλο που το καταψήφισαν 314 όπως βλέπετε εδώ, και η πλειοψηφία 276 δεν το καταψήφισαν. Άρα 314 είπανε όχι στην παρακολούθηση των συνομιλιών μας. Επειδή η βρωμοματσόλα και τα βρωμοκόμματα, η βρωμονουδού, το πέρασαν με αυτή τη δικασία που σας λέω, χρειαζόταν 360. Χαρά χρειαζόταν αυξημένη πλειοψηφία στην πραγματικότητα. Και έτσι τελικά
δεν μπόρεσαν να το, να το παγώσουν, να το σταματήσουν, και πράγματι τώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο έλεγχος στην πραγματικότητα των συνομιλιών μας. Να ξέρετε, μπορούν νομιμότατα να ελέγχουν, να σκανάρουν όλες τις συνομιλίες μας, τα email μας, τις φωτογραφίες μας, χωρίς ούτε ένα ένταλμα. Χωρίς ένταλμα, ξαναλέω, μπορούνε, περιμένανε όσο έπρεπε για να φύγουν να αδειάσει η Ευρωβουλή, και τότε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, με μια, ξαναλέω, καινοφανή διαδικασία, το εμφάνισαν από το καπέλο του, το έβγαλε η βρωμοματσόλα, και έτσι πλέον μπορούν να ελέγχουν τα πάντα. Δεν είμαστε μπανανία, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ούτε καν Σοβιετία, πω Στάλιν, ξέρω, ούτε καν. Ένα πολιτερικό καθεστώς σκοτεινό, τύπου Κατάρ, τύπου Ερντογάν, δεν θα τολμάμε να μιλήσουμε. Δεν θα λέμε, δεν θα μπορούμε να, δηλαδή πρέπει να τους ρίξουμε πριν φτάσουμε στο σημείο να στέλνω εγώ μήνυμα στην Κατερίνα, Κατερίνα, πώς θα τους ρίξουμε για να μας τσιμπήσουν και τους δύο. Ξαναλέω, πρέπει να τους ρίξουμε χτες. Για το λόγο αυτό, επαναλαμβάνω, κάντε τα πάντα για να βοηθήσετε στις διάφορες πρωτοβουλίες που γίνονται. Για παράδειγμα, σας είπα ότι έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά από την Εξουσίας Πολίτες, το δίκτυο δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει μια πλατφόρμα διαδικτυακή για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τις προϋποθέσεις να μπορούμε να συνομιλούμε, να συνδιαμορφώνουμε αποφάσεις, να διαβουλευόμαστε και έτσι να δείξουμε εμπράκτως τι σημαίνει δημοκρατία στην εποχή που ζούμε. Είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο βήμα για την απελευθέρωση, δεν κάνω πλάκα. Έτσι ξεκινάμε, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Όπως σας είπα, είναι ένα εργαλείο το οποίο φτιάχνουμε, θα το δώσουμε και σε κόμματα και σε ομάδες, σε επιτροπές πολιτών, σε δήμους, για να δουν όλοι πώς μπορούμε με αυτή τις διαδικασίες, τις συμμετοχικές, τις δημοκρατικές, να λαμβάνουμε αποφάσεις. Όχι οι λεγόμενοι αντιπρόσωποι που είναι φερέφωνα και εξαγορασμένα υποχείρια, ενεργούμενα, βλέπετε τη μούρη του κούλι, κουλινίστας, αλλά εμείς οι πολίτες άμεσα να συμμετέχουμε και να αποφασίζουμε. Για το λόγο αυτό, όπως έχω ξαναπεί, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Αν ξέρετε ποιες είναι οι ειδικότητες, θα το καταλάβετε αυτά τα οποία λέω. Πρώτον, web front-end developer. Δεύτερον, Android και iOS, iPhone mobile developer. Τρίτον, web mobile UX designer. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν από web services back-end development. Αν είστε κάτι από όλα αυτά ή μπορεί να βοηθήσετε σε αυτό το πλαίσιο, στείλτε μου ένα email ή κάντε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο, να έρθουμε σε επαφή, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να σπάσουμε αυτό τον ευρωφασισμό, ο οποίος ξεκινάει και από την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Θυμίζω το νομοσχέδιο του Κούλη για τα παιδιά, υποτίθεται να τα προστατέψει. Διαβάζω επίσης ότι η Δεμονόησα, η Φοντερνάτσενα, έχει σαν στόχο της να περάσει ακόμα πιο εκτεταμένα μέτρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, λέει, μεγάλη δέσμευσή της. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Θέλει, λέει, έβγαλε μια έρευνα σήμερα, μια έκθεση σήμερα Κομισιών, που λέει ότι όσοι είναι κάτω 13 χρονών, παιδιά δηλαδή, θα πρέπει να έχουν περιορισμένη πρόσβαση και με χρονοδιακόπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα αποφασίζει η Ούρσουλα, όνομα και πράγμα εδώ, θα αποφασίζει η Ούρσουλα, η ναζιστόφατσα, ποιος μπορεί να μπαίνει, και στην πραγματικότητα δεν νοιάζονται για τα παιδιά, όπως το έχω ξαναπεί. Έχετε και κουμπώνει αυτό το μέτρο με τον έλεγχο των συνομιλιών. Προσέξτε, ο έλεγχος των συνομιλιών είναι ένα κομμάτι, της ματσόλα. Η άλλη γλίτσα, η άλλη μέγερα είναι η Ούρσουλα, η οποία παίρνει την πρακτική του Κούλη, που το πέρασε πρώτος ο Κούλης στην Ευρώπη, και θέλει λοιπόν να βάλει περιορισμούς σε όλες τις πλατφόρμες. Δεν την νοιάζει καθόλου το θέμα παιδιών. Δεν είναι το θέμα, γιατί στην πραγματικότητα, όταν λέει θα επιβεβαιώνουμε ότι θα είναι τα παιδιά μέσα, τι σου λέει, ότι θα επιβεβαιώνουμε ποιος είσαι, την ηλικία σου, και θα παίρνουν τα βιομετρικά σου στοιχεία. Πώς θα βλέπω, αν δεν είσαι παιδί, θα βλέπω το πρόσωπό σου, τις φωτογραφίες σου, θα μπαίνει μέσα, που το κουμπώνει με τη ματσόλα. Η ματσόλα δίνει δυνατότητα να βλέπει τις φωτογραφίες μας. Και η Φοντερνάτσα να λέει: ωραία, αφού βλέπει τις φωτογραφίες, θα μπορεί να σου λέει είσαι ενήλικας, συνέχισε. Αυτή είναι η ιδέα, αυτό είναι το σκεπτικό τους εδώ. Το πολεμάει, το έχει βάλει προτεραιότητα εδώ, λέει η Φοντερνάτσενα, και ακολουθεί, προσέξτε, πρώτα την Αθήνα, μετά την Κοπενχάγη και μετά το Παρίσι. Ενώ έχει προηγηθεί όλων μας η Αυστραλία. Αλλά στην Ευρώπη προηγήθηκε ο Κούλης, που είναι ο μεγαλύτερος θειασότης αυτού του φασισμού. Είναι φασιστοοικογένεια, φασιστομπούχεσο διαβολοτύρανοι στην πραγματικότητα, αυτοί οι οποίοι διακυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επιθετικά αυτά τα οποία κάνουν εδώ. Θέλουν σιγά σιγά να το προχωρήσουμε παντού, να το εφαρμόσουμε. Με το που γίνει, λέει εδώ η Φοντερνάτσενα, δεν πρόκειται να πάμε πίσω. Δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα το άρουμε ποτέ αυτό το μέτρο. Θα ξεκινήσει όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε άλλες τεχνολογίες.
Παντού δηλαδή θα μας αποφασίζει η Φοντερνάτσενα, όχι τα παιδιά να προστατεύονται, αυτά τα προστατεύουν οι γονείς, δεν έχουμε ανάγκη το μεγάλο αδερφό ή τη μεγάλη μέγερα εν προκειμένου. Θα αποφασίζει εδώ η ίδια η Φοντερνάτσενα ποιος μπορεί να μπει στην πραγματικότητα και πού μπαίνεις, γιατί μπαίνεις, ποιος είσαι και το υπόλοιπο προφίλ σου, όλα θα τα συγκεντρώνει και βάσει αυτών θα σε προσλαμβάνουν, βάσει αυτών θα πληρώνεις, θα έχεις πρόσβαση στις τράπεζες κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, θα δούμε πιο αναλυτικά εν καιρό καθώς εξελίσσει την κατάσταση, αλλά ξαναλέω 13 έτη και κάτω υποτίθεται ότι θα τους προστατέψει, στην πραγματικότητα θα βάλει δεσμά σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλους μας μάλλον, και το αφήνω εκεί. Λοιπόν, έχω και άλλα της τελευταίας στιγμής τα οποία, συγγνώμη, τα οποία θα πρέπει να τα πω έστω και διαγώνια. Το πρώτο είναι ότι η δήλωση Τραμπ ότι αποφάσισε, λέει, η Αμερική, η οποία ξαναπάει σε πόλεμο με τους Ιρανούς στο Ορμούς, και θα σας εξηγήσω γιατί. Μας λέει λοιπόν ο Τραμπ ότι θα το καταλάβει το στενό του Ορμούς από τους Ιρανούς, δηλαδή τελειώσαμε, θα πάμε, λέει, σε πόλεμο, δεν τα βρίσκουν από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον αυτό απειλεί, και θα χρεώνει 20% σε όλα τα φορτία τα οποία διέρχονται του στενού. Θα κάνει κουμάντο, ο Νταβαντζής ο παγκόσμιος θα είναι ο Αμερικανός, όπως μας λέει εδώ ο Τραμπας. Θα γίνουμε, λέει, οι φύλακες του στενού, τα ΔΕΦΗ στο Fox News, θα τους χτυπήσουμε τους Ιρανούς και θα διαφεντεύουμε το στενό, οποιοδήποτε περνάει θα μας δίνει προμήθεια 20%. Δηλαδή, προσέξτε, δεν τον νοιάζει τόσο να είναι ελεύθερο το στενό στην πραγματικότητα, τον νοιάζει να μην παίρνουν τα χρήματα το Ιράν και σου λέει, άμα να μην τα πάρουν αυτοί, και αφού υπάρχει αυτή η ιδέα ότι κάποιος πρέπει να τα παίρνει, μπορώ να τα παίρνω εγώ στη βρωμοχώρα μου, στο βρωμοκόμμα μου, στο βρωμοβάλτο που λέγεται Αμερική. Αυτή είναι εδώ, ξαναλέω, η αντίδρασή του, ότι πρέπει να μας πληρώσουν ουσιαστικά πίσω όλες αυτές οι χώρες που τα απελευθερώσαμε το στενό του Ορμούς, που δεν ήταν κλειστό πριν από τον πόλεμο. Αυτό κλείσανε, το στενό δεν ήταν κλειστό, ούτε μας παίρνανε κομισιόνα και μπαξίσι οι Ιρανοί. Μας παίρνουν τώρα λόγω της βρωμόφατσας του Μπουλντόγκ που λέγεται Νετανιάχου και Τραμπ, η συμμαχία του Έπσταϊν. Επειδή όμως, λέει, το απελευθερώνουμε εμείς αυτό που εμείς σκλαβώσαμε, θα πρέπει να ξαναπληρώσετε 20% για ό,τι περνάει, για να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό αύριο λογικά. Ένα ακόμα το οποίο θέλω να σας πω εντάχει έχει να κάνει με την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά έχουμε αλλαγές μεγάλες στην πολιτική ηγεσία και δεν αναφέρομαι στο Ζελένσκι ακόμα. Κρατιέται ακόμα το αγόρι. Παρέτησε την πρωθυπουργό του και την πρέσβυρα των Ουκρανών στην Αμερική, την Στεφανισίνα. Γιατί, πάλι για λόγους για σκάνδαλα, υπεξαίρεση αυτή τη φορά, μόνο 5.000 λέει έχει κλέψει όταν ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η πρέσβης του Ζελένσκι στην Αμερική μέχρι σήμερα. Επίσης πήρανε, λέει, παράνομα μια κρατική περιουσία οικογενειακά, μετά πήρε ένα διαμέρισμα στο κεντρικό Κίεβο, το έδωσε στους γονείς της. Στην πραγματικότητα έχει φάει κάποια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή 50.000 είναι τα άμεσα χρήματα και μετά διαμερίσματα στο Κίεβο κτλ. Και για αυτό το λόγο έδιωξε τη Στεφανισίνα, έφυγε και παρετείται και η Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα για τον Ζελένσκι και ότι η διαφθορά είναι στο κόκκινο την ίδια ώρα που μας ζητούν να δώσουμε γη και ίδωρ και δίνουν εδώ οι κουλινίστες, τα κουνοσπάστες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε ιερό ούτε όσιο, δίνουν τα πάντα στους Ουκρανούς. Λοιπόν, ο Αλκαίος ρωτάει αν έχουμε νεότερα με το κανάλι. Λοιπόν, θα σας πω με την πάσα που μου δίνει ότι έχουμε καλά νέα προς το παρόν. Το αγγλόφωνο κανάλι το οποίο είχε το πρόβλημα και από το οποίο μας πάγωσαν και δεν μας εμφανίζει πουθενά και τίποτα, ξεπαγώνει. Που σημαίνει ότι θεωρώ, κρατά μια έτσι, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι επειδή ξεπάγωσε το αγγλόφωνο, θα ξεπαγώσει και το ελληνικό, διότι το ελληνικό πάγωσε λόγω του αγγλόφωνου. Επειδή είναι συνδεδεμένα στο email μου στην πραγματικότητα, μέγα λάθος, ότι έκανα ένα email, που να φανταστώ ότι θα μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Επομένως, ξεπαγώνει το ελληνικό, το αγγλικό, αλλά θεωρώ ότι θα ξεπαγώσει και το ελληνικό μέσα στο Ιούλιο. Θεωρώ ότι θα ξέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Είμαστε συγκρατημένοι, αισιόδοξοι, αλλά συγκρατημένοι. Αλλά νομίζω ότι είναι καλά τα νέα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πω επίσημα όταν έχω τα. Απλά επειδή είναι ζωντανό και δεν μπορώ να μην απαντάω, έπρεπε να το πω. Λοιπόν, να μην το χρωσουσεύουμε, θα πούμε επίσημα.
Αυτά με, με τα τελευταία. Να πάμε να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, μεγάλο πραγματικά θέμα για το τι συνέβη με τον Γκρέιχαμ και τι συμβαίνει γενικότερα. Και θέλω και τις απόψεις σας. Θα ξεκινήσω από τις απειλές οι οποίες ξεκίνησαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες μέρες, θυμάστε, 15 εκατομμύρια μπορεί και παραπάνω, δεκάδες από εκατομμύρια Ιρανών, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους του Ιράν να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία των ηγετών τους και του ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της κηδείας. Την κηδεία, η οποία είχε πέρα από τις συγγενείς του κτλ. Τους υπόλοιπους, ήταν και ένα μικρό φέρετρο όπου βρισκόταν η σωρός του τρίχρονου εγγονού. Γονείς, εγγονάκι, νομίζω κοριτσάκι ήταν. 3 ετών. Γιατί τα καθάρματα που λέγονται Εβραίοι δεν τους ένοιαζε καθόλου που ήταν παιδιά εκεί. Σου λέει εκεί ο Χαμενεΐ, βομβαρδίστε, τι μας νοιάζει. Είναι άψυχοι, άψυχα σκουπίδια του κερατά. Και του κερατά, ενός κερατά, σε αυτό που πιστεύουν αυτοί οι τύποι. Σκοτώσαν ένα τρίχρονο παιδάκι για να σκοτώσουν τον Αλί Χαμενεΐ. Λες και κάτι έγινε που σκοτώσαν τον Αλί Χαμενεΐ. Στην κηδεία λοιπόν αυτή, που κράτησε μέρες και διεξήχθη όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο Ιράκ, γιατί η επιρροή των Σιητών είναι μεγάλη και δείχνουν με αυτόν τον τρόπο οι Ιρανοί το βάθος της θρησκείας τους, το κομμάτι, την κατηγορία του Ισλάμ, το Σιητικό Ισλάμ. Μίλησε ο γιος του, Μοσταμπά Χαμενεΐ, τον οποίο με έχει προβληματίσει η σιωπή του, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, δεν βγαίνεις, δεν μιλάς, δεν θα δώσεις ένα ηχογραφημένο μήνυμα, αν είσαι καλά και αν ζεις και αν υπάρχεις. Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Τέλος πάντων, μίλησε ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, αυτός που υποδίεται το Μοσταμπά Χαμενεΐ, και είπε ότι είναι, λέει, δεδομένο ότι θα υπάρξει απάντηση για την δολοφονία του πατέρα μου. Πάρα πολύ μεγάλη ηχηρή δήλωση εδώ, ξαναλέω, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αναφέρθηκε ξεκάθαρα στον Τραμπάκουλα, στον Τραμπαρίφα ή τα άλλα σκουπίδια των Εβραίων, αλλά φαίνεται ότι η ιδέα είναι ξεκάθαρη, είναι πάρα πολύ σοβαρή η αντίδραση των Ιρανών, θέλουν εκδίκηση. Αυτό είναι το μήνυμα από τους Ιρανούς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μοστάμπα. Μάλλον θα σας πω αναλυτικότερα στη συνέχεια, αν προλάβω. Αλλά είναι σαφές πως αυτό το οποίο θέλουν, είτε ζει είτε όχι, θέλουν να η αποστολή μας, λέει, η οποία είναι ιερή, να πάρουν εκδίκηση, να εκδικηθούν το αγνό αίμα σου, εννοεί το αίμα του πατέρα του, και το αίμα όλων αυτών οι οποίοι μαρτύρησαν σε αυτούς τους δύο πολέμους, τους οποίους τους έφεραν, τους προκάλεσαν οι εγκληματίες και οι άτιμοι δολοφόνοι, να τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης.

να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις. Όχι οι ίδιοι. Είχαν προσπαθήσει και με ένα Πακιστανό, είχαν στοχοποιήσει τον Τραμπ, σας θυμίζω. Αλλά κατά το παρελθόν πράγματι έχουν βρει ανθρώπους ή και μπορεί να τους εμπνεύσει. Είναι αυτό που λέμε του μοναχικού λύκου στις σπουδές τρομοκρατίας. Η επιθέση του μοναχικού λύκου, όπου κάποιος εμπνέεται από κάτι, υιοθετεί μια ιστιχάντ, ένα φιρμάνι δηλαδή θεϊκό, και παίρνει τα όπλα μόνος του και χωρίς να έχει επαφές με κάποιον. Απλά και μόνο λέγοντας ότι θέλουμε δικαιοσύνη, πάει και σκοτώνει, ας πούμε, τον υπεύθυνο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, για να δούμε πώς συνδέεται το puzzle και για το θέμα του Lindsey Graham, αλλά και για την περίπτωση εδώ του πολέμου που ξαναξεκινάει στο Ορμούζ. Λοιπόν, είχαμε προειδοποίηση, νέα προειδοποίηση από τους Ισραηλινούς στους Αμερικανούς, στον Τραμπ, ότι υπάρχει νέο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν. Την ίδια ώρα που Μοστάμπα λέει ότι πρέπει να πάρουμε εκδίκηση, ξέρετε πολύ καλά ποιος εννοώ, να πάρουμε εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη, και σήμερα με τα εκατομμύρια του κόσμου πλέον είναι σαφές ότι θα πάρουμε εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη. Τώρα λοιπόν έρχεται η Wall Street Journal και λέει ότι, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είπαν ότι πράγματι εδώ υπάρχει προγραφή, συμβόλαιο θανάτου, για να μιλήσω τη γλώσσα του Δημητριάδη, κατά του Προέδρου Τραμπ. Και πολύ πιθανό να έχουμε επιδείνωση και κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ορμούζ ακριβώς λόγω αυτού, και το έχουμε. Και πιθανότητα να παίζει και αυτό ρόλο εδώ. Θυμίζω ότι η πρώτη δήλωση εκδίκησης μεγάλης και προσωπικής που είχαν βάλει τότε τον Πακιστανό κατά του Τραμπ ήταν μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Χασέμ Σουλεϊμανί το 2020. Ο Χασέμ Σουλεϊμανί είναι ο δημιουργός αυτού του δικτύου της αντίστασης, που λένε οι Ιρανοί, δηλαδή του δικτύου που ενώνει τους Χούθη, τη Χαμάς, την Χεσμπολά κτλ. Αυτός το έφτιαξε όλο αυτό το σύστημα. Ήταν ο επικεφαλής των δυνάμεων Χουντς στο φρόνο της Επανάστασης του Ιράν, μιας επίλεκτης ομάδας εκεί. Παρεμπιπτόντως, ξεκινάει πόλεμος πάλι μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδάραβες ανοίγει όρεξη βλέποντας ότι υπάρχει μια δυνατότητα και εδώ κατά των Ιρανών, και με τους συμμάχους των Ιρανών, τους Χούθη, ξεκινούν μέτωπο μέσα στην Ιεμένη. Θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, ο Τραμπ το παραδέχθηκε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Είπε ότι έχω αντιμετωπίσει αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Πράγματι, είμαι, λέει, σε όλες τις λίστες τους για τις απειλές κατά εναντίον του. Είδα σήμερα το πρωί ότι βρίσκομαι σε όλες ανεξαίρετο στις λίστες τους, και μέχρι στιγμής υποθέτω πως στάθηκα κάπως τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει για πολύ. Αυτή η δήλωση δεν είναι ως ανθρώπου ο οποίος λέει κάτι τέτοιο για να δικαιολογήσει έναν πόλεμο κατά των Ιρανών. Έχει μια χαρά δυνατότητα και το κάνει να διεξάγει πόλεμο εναντίον τους για οποιαδήποτε πρόφαση γελία και αστεία, για το στενό του Ορμούς, για τα πυρηνικά κτλ. Αυτή η δήλωση, ίσως αυτό να μην κρατήσει και πολύ, δηλαδή το να μην είμαι τυχερός και να με σκοτώσουν, είναι η δήλωση ενός ανθρώπου που φοβάται. Και αυτό, δεν μιλάω για τις δολοφονίες, το να φοβάται ένας δολοφόνος είναι μια θετική εξέλιξη. Να φοβάται κάποιος ο οποίος έχει σκοτώσει γυναικόπαιδα και παιδάκια είναι θετικό συνέστημα, να τρέμουν τα κατακάθια, τα κτίνη του πλανήτη. Λοιπόν, στην Μασχάντ συγκεκριμένα του Ιράν, που είχαν μαζευτεί εκεί τη γενέτρια του Αλί Χαμενεΐ, ούρλιαζε ο κόσμος με πλακάτ ζητώντας εκδίκηση και λέγανε να ψοφήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς συνδέονται όλα. Έχουμε λοιπόν αυτή την ομολογία από την πλευρά των Αμερικανών. Μετά εμφανίζεται. Μισό λεπτό να έχουμε κάποια απορία. Υπάρχει κάποια απορία? Βλέπω πως όχι, δεν υπάρχει κάποια απορία. Συνεχίζω. Εμφανίζεται ένα δημοσίευμα από το New York Times, το οποίο λέει ότι υπάρχει μείζον ζήτημα ασφαλείας από το Κατάρ, το οποίο δόρισε ένα Boeing αεροσκάφος στον Τραμπ, το οποίο το μετονόμασαν, το διαμόρφωσαν πάλι σαν Air Force One, για να μπορεί να πετάει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και όπως φαίνεται εδώ, το δώσανε, λέει εδώ, σαν δώρο 400 εκατομμυρίων. Υπάρχει ζήτημα ασφαλείας. Και γιατί το λένε New York Times? Το χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, για πρώτη φορά πήγε στην North Dakota, στη Βόρεια Ντακότα, την 1η Ιουλίου. Μετά πέταξε από την Αμερική για την Τουρκία, για τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά προσέξτε, στην επιστροφή, αυτό το καινούριο, καταρχάς όλοι λέγανε τότε ότι θα το πάρουμε, θα είναι μέσα στους κοριούς, θα πρέπει να το ξυλώσει κάποιος φορέας, δεν ξέρω ποιοι ανέλαβαν

η NSA, δεν ξέρω ποιοι, η CIA, για να δούνε τι κοργοί έχουν μπει, για να είμαστε σίγουροι ότι θα μας παρακολουθούν οι Καταριανοί. Τέλος πάντων, υπήρχαν από την αρχή προβλήματα ασφαλείας. Τώρα λοιπόν πήγε στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, αλλά δεν γύρισε με το αεροσκάφος αυτό. Χρησιμοποίησε ένα άλλο μοντέλο, παλαιότερο, Air Force One. Την ίδια στιγμή να θυμίσω που υπήρχε η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Δηλαδή εδώ τα συνδέουμε όλα, δεν είναι άσχετα. Δηλαδή δεν γυρνάει με το αεροσκάφος με το οποίο πήγε, το οποίο υπήρχαν εξ αρχής προβλήματα ασφαλείας, ζητήματα ασφαλείας από τους Καταριανούς, ότι ποιος ξέρει τι έχουν φυτέψει μέσα, λέγανε οι ίδιοι Αμερικανοί, και επιστρέφει τώρα με άλλο παλαιότερο αεροσκάφος. Δεν υπάρχουν. Η επίσημη δήλωση των Αμερικανών είναι ότι το αεροσκάφος δεν είχε δυνατότητες αντιπυραυλικές στην πραγματικότητα και άλλα, λέει, προστατευτικά εξαρτήματα, τα οποία τα παλαιότερα μοντέλα το έχουν. Αυτή είναι η επίσημη εδώ δικαιολογία, και ότι το ζήτησε, λέει, η μυστική υπηρεσία Secret Service του Τραμπαρίφα. Ο Τραμπ είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνέχεια, λέει, με απειλούν, δεν έγινε κάτι, δεν είναι κάτι τώρα συγκεκριμένο. Και ότι όχι, λέει, όχι απλά δεν έχει ζήτημα το Air Force One του Κατάρ, αλλά είναι, λέει, η τελευταία λέξη τεχνολογίας. Σας πληροφορώ ότι αν ίσχυε αυτό, δεν θα κάναν αυτό το οποίο θα σας πω. Μετά το άρθρο του New York Times ότι υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, έστειλαν κλήτευση στους, και μάλιστα με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στους ίδιους τους δημοσιογράφους του New York Times, για διαρροή κρατικών μυστικών, παρακαλώ, που επιβεβαιώνει αυτό το δημοσίευμα του New York Times, ότι πράγματι υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας στο Jumbo Jet του Κατάρ. Το οποίο εδώ, μάλιστα όταν πριν το δημοσιεύσουν New York Times, όπως λένε, τους πήρε τηλέφωνο ανώτατος αξιωματούχος του FBI, επικοινώνησε με την εφημερίδα, και είπε: για λόγους εθνικής ασφαλείας, μη δημοσιεύσετε ότι έχουμε τρύπα ασφάλειας στο καινούργιο αεροσκάφος από το Κατάρ. Αλλά τους είπανε: δεν πάνε να πηγείς και εσύ και το βρώμα FBI σου, κουφάλες, αρχικούφαλες του Τράμπα. Τον αγνόησαν οι δημοσιογράφοι εδώ, οι οποίοι λέγονται Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager και Eric Schmidt. Το αγνόησαν, και τώρα τους ήρθε η κλήτευση για να έρθουν ενώπιον ενόρκων, παρακαλώ, για να σας ασκηθεί δίωξη. Και ο λόγος ο επίσημος είναι ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφαλείας, το παραβίασαν εδώ οι δημοσιογράφοι αυτοί, να έρθουν ενώπιον άμεσα. Ήρθαν, λέει, εδώ πράκτορες και τους υπέβαλαν στα σπίτια τους, μάλιστα, ακούστε εδώ. Και ο λόγος, λέει, είναι παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Επίσημα εδώ λέει ο Λευκός Οίκος πλέον ότι δεν στοχοποιεί με τους δημοσιογράφους, γιατί στους δημοσιογράφους χρησιμοποιεί, γιατί είναι φασισταριό του κερατά, αλλά στοχοποιεί με αυτούς που διαραίουν απόρριτες πληροφορίες. Άρα αρχιψευδέστατη δήλωση του Τραμπ ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας με το Κατάρ, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε θέμα εθνικής ασφαλείας. Θα ήταν ένα κατασκευασμένο αφήγημα των New York Times. Δηλώνει εδώ ο Λευκός Οίκος: δεν πρόκειται, λέει, να αγνοήσουμε τον νόμο και να σταματήσουμε να διερευνούμε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για μας στην κυβέρνηση και νομίζουν ότι είναι εντάξει και αποδεκτό να διαραίουν απόρριτες πληροφορίες οι οποίες επηρεάζουν την εθνική μας ασφάλεια. Εντάξει, είστε τρύπιοι, κανείς δεν σας σέβεται, ούτε οι ίδιοι υπάλληλοι σας και τα μέλη της κυβέρνησης, γιατί τι να σεβαστούν από αυτό το τσίρκο, από αυτόν τον οχετό που λέγεται κυβέρνηση Τραμπ. Καλά κάνουν και σας ξεφτιλίζουν. Δίνουν τις πληροφορίες τις απόρριτες σε δημοσιογράφους, αυτοί τα βγάζουν δημόσια και εσείς στέλνετε, τους διαψεύδετε και μετά πάνε να τους συλλάβετε. Καταλαβαίνετε εδώ, νομίζω είναι σαφές, ότι μέχρι και άτομα από το Fox News είπανε ότι είναι αντριχιαστικό να στέλνει κάποιος πρόεδρος τέτοιου τύπου κλητεύσεις στα σπίτια των δημοσιογραφών. Δηλαδή που υπάρχει εδώ, λέει, συνταγματικό δικαίωμα ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Πρέπει όλοι εδώ να το καταδικάσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο και ελεύθερο τύπο, λένε διάφορες οργανώσεις. Και ότι είναι, λέει, κατάπτυστη αυτή η κίνηση να διερευνάτε, υποτίθεται, δημοσιογράφους για να υπερασπιστούν την εθνική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα δεν κάνουν αυτό. Θέλουν να διερευνήσουν, να διασφαλίσουν τη δική τους φήμη η κυβέρνηση και όχι τα θέματα εθνικής ασφαλείας. Έχουν ντραπεί για τα δικά τους, για τις δικές τους τρύπες και τις διαρροές και όχι για τους δημοσιογράφους. Το ότι έχουν, το ότι ντρέπονται για τον διασυρμό της κυβέρνησης, αυτό λένε εδώ ενός δημοσιογραφών, ότι δεν ξεπερνάει αυτό το δικαίωμα το οποίο έχουμε σε ελεύθερη δημοσιογραφία. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Εδώ ξαναλέω, αυτά λένε ενώσεις δημοσιογράφων στη ΣΥΠΑ, και μεταξύ των οποίων και η Τζένιφερ Γκρίφιν, η οποία
είναι δημοσιογράφος του Fox News, που το Fox News κατά βάση στηρίζει τον Τράμπα, είπε ότι αυτή η πράξη, λέει, της αμερικανικής κυβέρνησης να στείλει κλήτευση στα σπίτια των δημοσιογράφων οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους για το Air Force One, θα έπρεπε, λέει, να προβληματίσει κάθε Αμερικανό. Τάδε έφη ρεπόρτερ του Fox News. Για να καταλάβετε εδώ το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, θα καταλήξω κάπου. Μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μου. Θέλω να τα κρατήσετε όλα αυτά. Τις απειλές Τράμπα, τις οποίες τις παραδέχεται. Τις αποκαλύψεις New York Times ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας στο νέο Jumbo Jet. Και το ότι ο Τραμπ το διαψεύδει, αλλά στέλνει να συλλάβουν, να τους υποβάλουν κλήτευση για συμβούλιο ενόρκων για να πάνε σε δίωξη τους δημοσιογράφους, που σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, άρα κενό, διαρροή, άρα στην πραγματικότητα είναι σωστό το αληθινό το ρεπορτάζ, άρα πράγματι το Κατάρ απειλεί, κάποιος απειλεί το αεροσκάφος και τον ίδιο τον Τραμπ. Και ταυτόχρονα έχουμε την εξέλιξη με το θάνατο του Λίντζι Γκρέχαμ, για τον οποίο θα περιμένω κάποια θέλοντα να μου πείτε ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται, το ανέβρισμα ή κάτι πιο σκοτεινό. Τι έγινε με τον Λίντζι Γκρέχαμ είναι το ερώτημα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Βέβαια, να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη, γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε όλα. Δεν πρόκειται για ένα καλό παιδί. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τον... Δεν θέλω να λέω έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά επειδή είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία παιδιών και γενοκτονίες και εθνοκάθαρση, και ήταν ένας άνθρωπος του πολέμου, του Παγκόσμιου Κομμάτου του Πολέμου. Δηλαδή, δεν νομίζω. Μου είπε χθες ένας φίλος, είχαμε την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του Κοναρίου, και μου λέει: φαντάσου να είσαι ο Άγιος Πέτρος και να έρθει μπροστά σου ο Λίντζι Γκρέχαμ. Ναι, αυτό το άτομο. Εντάξει, δεν ξέρω που πιστεύει ο καθένας, αλλά αυτό το άτομο δεν νομίζω να πήγαινε κάπου καλά, αν πιστεύουμε στο ότι υπάρχει κάτι μετά. Είναι ένας άνθρωπος το πιο σκοτεινό πρόσωπο, πολιτικό πρόσωπο, αυτά που φαίνονται δηλαδή, το οποίο είχα ποτέ υπόψη μου. Λοιπόν, λένε εδώ οι Ρώσοι, συγκεκριμένα ο Αλεξάνδερ Ντουγκίν, ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Πούτιν, η δική τους ερμηνεία, η οποία δεν την υιοθετούμε βέβαια τυφλά, αλλά σας την θέτω για να προβληματιστείτε, είναι ότι ο θάνατος του Λίντζι Γκρέχαμ είχε ένα σαφές μήνυμα για τον Τραμπ. Είσαι ο επόμενος. Τι εννοεί? Ότι η Μοσάντ είναι από πίσω και ότι στην πραγματικότητα είναι μια προειδοποίηση για τον Τραμπ. Όπως λέει ο ίδιος, το πιο πιθανό σενάριο δεν νομίζω ότι ήταν έργο των Ιρανών. Το πιο πιθανό σενάριο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτή η επιχείρηση ήταν έργο της Μοσάντ για να οθήσει τον Τραμπ να επαναλάβει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ιράν. Το μήνυμα αυτής της ενέργειας είναι αρκετά σαφές. Τραμπ, είσαι ο επόμενος. Δεν ξέρω πώς το ακούτε. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι φαίνεται με τις δηλώσεις τελευταίας στιγμής που σας είπα στην αρχή, ότι ο Τραμπ λέει πως θέλει να πάρει τον έλεγχο του στρατού του Ορμούζ και να μας βάλει και διόδια δικά του 20%, πάμε σε ένα νέο πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ιράν. Άρα αυτό το κομμάτι παληθεύεται σίγουρα. Ο Γκρέχαμ, ο οποίος ήταν η σκιά του Τραμπ στην πραγματικότητα, και όπως μας λένε εδώ, η επίσημη αιτία θανάτου ήταν ρήξη αορτής λόγω σκλήρησης των αρτηριών. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σκλήρηση των αρτηριών, δεν κάνει καν τα check-up του ένας άνθρωπος του βαθέως κράτους τον ΗΠΑ. Δηλαδή, μπορεί να μην τα έκανε. Να μην παρακολουθούσαν την κατάσταση της υγείας του. Ένας άνθρωπος ο οποίος το στηρίζει, ξαναλέω, το λόμπι του πετρελαίου, των όπλων. Εικάζω ότι έχει τους καλύτερους γιατρούς που έχουν στον πλανήτη, είχε ο Λίντζι Γκρέχαμ. Σε κάθε περίπτωση, είναι εδώ κάτι που έχει ανησυχήσει τον Τραμπ, για να βγει να βάλει αυτή την ανακοίνωση εδώ, όχι αυτήν, γιατί συνδυάζουμε τις απειλές με τις δηλώσεις του Τραμπ. Είπε ο Τραμπ ότι σε περίπτωση που κάποιος τον δολοφονήσει, έχω, λέει, 1000 πυράβλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να βομβαρδίσουν στον Ισλαμικό Κοινοβουλευτισμό του Ιράν, είμαστε έτοιμοι να τους ρίξουμε, και άλλοι χιλιάδες οι οποίοι περιμένουν να ακολουθήσουν εάν η Ιρανική κυβέρνηση πράγματι κάνει πράξη την απειλή της, την οποία την έχει πει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, να με δολοφονήσουν ή να επιδιώξουν να με δολοφονήσουν εμένα, τον πρόεδρο της Αμερικής. Έχω δώσει διαταγές και ο στρατός τον είπα είναι έτοιμος, διαθέσιμος, διατεθειμένος και ικανός για one year period, τουλάχιστον για ένα χρόνο,
που μπορεί να

επεκταθεί να καταστρέψουν ολοσχερώς ολόκληρο το Ιράν. Και το ειρωνικό, ζήτω το Αλλάχ, πρόεδρος Τραμπ. Να καταστρέψουν ολοσχερώς, δηλαδή γενοκτονία, εικάζουν να σκοτώσουν γυναικόπαιδα πάλι, η αιμονή που έχει. Αλλά φαίνεται εδώ, για να το κάνει θέμα, ότι υπάρχει μια πραγματική απειλή όταν λέει ότι δεν είμαι, λέει, σίγουρο, ίσως να είμαι τυχερός και να μην με έχουν πετύχει, αλλά δεν ξέρω πόσο θα είμαι ακόμα. Πράγματι φοβάται. Δεν ξέρω τι θεωρείτε εσείς, τι πιστεύετε ότι έγινε. Επίσης αξίζει να πούμε και αυτό, ότι ο Γκρέιχαμ πριν πεθάνει από καρδιά, όπως λένε το γραφείο του, ώρες πριν είχε συναντήσει το Ζελένσκι στην Ουκρανία και μάλιστα πήγε στο εργοστάσιο drone, το Skyfall, το οποίο drone 11 Ιουλίου, μια μέρα δηλαδή πριν πεθάνει, το οποίο μετά το κατάστρεψαν οι Ρώσοι. Εντάξει, τα σενάρια οργιάζουν ότι το βομβάρδισαν και ήταν μέσα και ότι γύρισε ο Ρώσος του πίσω. Δεν νομίζω. Προφανώς τον είδανε και στο γραφείο του κτλ. Επέστρεψε πίσω ο Γκρέιχαμ. Αλλά το ότι ήταν στην Ουκρανία μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να τον δολοφόνησαν και οι Ρώσοι. Αν κάποιος του έκανε κάτι σε φαγητό του κτλ., το οποίο τον οδήγησε στην δηλητηρίαση ή δεν ξέρω εγώ τι, σε κάποια. Λένε εδώ, ξαναλέω, ρήξη αορτής, αορτική ανατομή λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιακής νόσου ή σε ρήξη αορτής λόγω σκλήνησης των αρτηριών. Δεν ξέρω, και δεν ξέρω τι δηλητήριο μπορεί να επιβαρύνει μια τέτοια κατάσταση, αν υπάρχει κάποια ή αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο και είναι ψευδές το η αιτία θανάτου και στην πραγματικότητα δηλητηριάστηκε ξεκάθαρα. Δεν το ξέρω και δεν ξέρω αν το έκανε ο Ζελένσκι, αποκλείεται. Δεν ξέρω αν το έκανε πράγματι η Μοσάντ για να στείλει μήνυμα. Δεν ξέρω αν το έκαναν οι Ρώσοι για να το βγάλουν από τη μέση, γιατί 100% ήταν αντιρώσος, δεν υπάρχει ζήτημα εδώ. Τέλος πάντων, το γραφείο του μας λέει ότι το πήγε το ασθενοφόρο, λέει, έσπευσε στην κατοικία του στο Καπιτόλιο το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, σύμφωνα με την ηχογράφηση, και ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και του κάνανε κάρπα, καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση δηλαδή, και δεν κατάφεραν να το σώσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θεωρείτε, τι λέτε, τι πιστεύετε. Ξαναλέω, η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε από κάποια καρδιακή δυσμενή εξέλιξη. Τώρα, τι να σας πω. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Τι πιστεύετε εσείς? Μάλιστα, στις τελευταίες του ώρες μίλησε με τον Τραμπ το Σάββατο το Σάββατο, λίγο πριν πεθάνει στην πραγματικότητα, και είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο. Είπε ότι δεν αισθάνονταν πολύ καλά και του είπε, λέει, ένας βοηθός του να βρεις, προσπάθησε, πήγαινε στο νοσοκομείο και είπε όχι, δεν μπορώ, λέει, θα πάω την Κυριακή, είχε κανονίσει στο NBC να βγει στο Meet the Press, θα πάω, λέει, τότε, και αστειευόμενος είπε δεν μπορώ να πεθάνω τώρα, έχω ακόμα να βάλω κυρώσεις στους Ρώσους, να λύσω το θέμα του Ιράν και να εξομαλύνω τις σχέσεις Εβραίων και Σαουδαράβων, και μετά από λίγες ώρες πέθανε. Άστε. Λοιπόν, για την ιστορία, ξαναλέω, πείτε μου, δεν ξέρω τι πιστεύετε, αν πιστεύετε ήταν φυσικά τα αίτια, αλλά τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο σκοτεινός, δηλαδή είναι σαν αυτό που περιέγραφε στην αρχή ο Δημητριάδης, που μιλάει με γλώσσα μαφίας κτλ. Όταν έχεις μπλέξει τέτοια κυκλώματα και είσαι φανερά μαφιόζος και κτίνος, είναι αυτό που λένε θα έχει καλό τέλος αυτός. Θα ήταν καλό τέλος για ένα τέτοιο πλάσμα σαν τον, προκειμένου τον Γκρέιχαμ να φύγει από φυσικά αίτια. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, πείτε μου ένα άποψη, αλλά εδώ αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, δηλαδή την απειλή ζωής κατά του Τραμπ, τον οποίο την παραδέχεται, το κενό ασφαλές, το ζήτημα εθνικής ασφαλείας που είναι στο Air Force One, το οποίο δεν το παραδέχεται, αλλά εμέσως το παραδέχονται οι Αμερικανοί, η κυβέρνησή του, και ταυτόχρονα έχουμε τη δολοφονία του Λίντζε Γκρέιχαμ με τους Ρώσους να λένε κάποιος σου στέλνει μήνυμα, μπορεί να στέλνουν και οι ίδιοι, μπορεί να στέλνει η Μοσάντ, δεν ξέρω αν είναι και το Ιράν. Αν κατάφερε το Ιράν να δολοφονήσει τον Λίντζε Γκρέιχαμ. Δεν ξέρω, είναι σενάρια αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε για άτομα όμως του βαθέως κράτους των ΗΠΑ. Θεωρώ ότι έχουν την αμέριστη υποστήριξη όλου των υποδομών, γιατρών. Δεν νομίζω ότι δεν παρακολουθούσαν την κατάσταση της υγείας του. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν κάτι. Μπορεί να ήταν κάτι πράγματι ξαφνικό. Γεια σου, ρε Αντρέα. Και να σου πω και κάτι, γιατί λέει ο Αντρέας για τη Μοσάντ. Υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ. Πράγματι, ο Τραμπ φαινόταν ότι είχε διαρρήξει κάποιους δεσμούς, τουλάχιστον ήθελε να αυτονομηθεί. Άρχισε να λέει στον Τραμπ
στον Ερντογάν ο Τραμπ ότι θα σου δώσω τα F-35. Είχε πάει σε εξομάλυνση με το Ιράν. Έκανε δηλαδή ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία θέλανε οι χειριστές του, η κυβέρνηση Epstein στο Τελαβίβ. Προφανώς και θέλουν να ξαναγυρίσει στο Μαντρί ο Τραμπάκουλας και να σταματήσει τις πωλήσεις. Και δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω κάποια νέα με τα F-35 που διαφωνούσε ο Εβραίος. Τα πάγωσε έτσι. Και εκεί που πηγαίνανε σε εξομάλυνση με το Ιράν, πάμε πάλι σε πόλεμο. Πώς ξεκίνησε πάλι ξεκινάει ο πόλεμος. Δηλαδή όλα αυτά κάπως πρέπει να αιτιολογηθούν. Έτρωγε πολλές πίτσες, ναι. Λοιπόν, θυμίζω λίγο εντάχει για να το μαζεύουμε σιγά σιγά δύο λόγια ουσιαστικά για το τι είναι ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στο σενάριο τι ακριβώς έγινε. Φυσικά έτσι κάτι πιο σκοτεινό και ύποπτο, κάποιο σενάριο. Λοιπόν, ήταν επικεφαλής στην Επιτροπή της Γερουσίας για τον προϋπολογισμό, άρα πάρα πολύ μεγάλη θέση όπως καταλαβαίνετε. Ήταν μέλος και σε άλλες επιτροπές, αλλά αυτά είναι πιο σημαντική. Υποστήριξε την εισβολή του Ιράκ το 2003 100%. 100% στήριζε την Σάχα Σάπης τις σφαγές τώρα κατά του Ιράν και τα γυναικόπαιδα. 100% σε όλα τους πολέμους ήταν μέσα. Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των Εβραίων. Θα μου πεις καλά, είναι δυνατόν να φάνε τον μεγαλύτερο υποστηρικτή τους? Αλλιώς δεν θα ήταν σατανό καθεστώς. Δεν λέω το καν, αλλά μια χαρά εξηγείται και το δέχομαι. Λοιπόν, το 16 ήταν υποψήφιος για την προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά πριν τις προκριματικές έφυγε, έκανε πίσω και έγινε από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Τραμπάκουλα, τότε που κέρδισε ο Τραμπ, και μάλιστα τον είχε καθυβρίσει τον Τραμπ το 2015. Είχε πει ότι ο Τραμπ είναι ξενοφοβικός και ρατσιστής, ότι είναι κάθαρμα και κόπανος και μυσαλόδοξος. Τα δέφη το 2015 ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ κατά του Τραμπ και μετά έγινε μεγαλύτερη cheerleader του. Προφανώς τον ενημέρωσε το βαθύ κράτος ότι κοίταξε να δεις Λίντζεϊ, θα στηρίξουμε Τραμπ, είσαι το παιδί μας, στήριξε αυτόν τον οποίο έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, ήταν πριν μπει στην πολιτική, ήταν για 6 χρόνια δικηγόρος της αεροπορίας. Το παίζει μαχήμη, αλλά ήταν δικηγόρος της αεροπορίας. Μετά μπήκε στους εφέδρους για 20 χρόνια, αλλά ξέρω, δικηγόρος στην αεροπορία και έφεδρος, όχι μάχημος. Ένα σύχαμα, το οποίο σε δηλώσεις του, τώρα δεν κάνει να λέμε, αλλά τι να πω τώρα με αυτά τα οποία έχει πει. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη Γάζα, είχε πει απλά πρέπει να την ισοπεδώσουμε. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ισοπεδώσαμε το Βερολίνο, ισοπεδώσαμε το Τόκιο. Άρα εδώ ό,τι κάναμε μπορεί να τα κάνει και τώρα το Ισραήλ, ισοπεδώστε τη Γάζα. Τα ΔΕΦ, ξαναλέω, ο Γκρέχαμ σε συνέντευξή του, την οποία την έχω δει με τα μάτια μου και την άκουσα με τα μάτια μου. Επίσης είχε πει ότι θα είχε δικαίωμα το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στη Γάζα μετά την επίθεση της 20, του Οκτωβρίου του 23. Για παράδειγμα είχε πει ότι επειδή λέει το Ισραήλ πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει και δεν μπορεί να χάσει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, για αυτούς λέει είναι σαν τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκι. Τέτοιες δηλώσεις έκανε ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, τα ατομικά πυρηνικά όπλα δηλαδή, στην ατομική βόμβα στην Λόριδα της Γάζας. Είχε στηρίξει πλήρως τη μεταφορά, παρανόμως τη μεταφορά της πρεσβείας των Αμερικανών από Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, και ότι είναι λέει μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την υποστηρίξουν όλοι παγκοσμίως, ότι η πρωτεύουσα του Ισραήλ είναι η Ιερουσαλήμ, το οποίο δεν συνάδει με τις συμφωνίες των δύο πλευρών, οι οποίες είναι διεθνείς συμφωνίες Παλαιστινίων και Εβραίων. Στήριζε, ξαναλέω, 100% τον πόλεμο με το Ιράν. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος είχε πει ότι αξίζει, λέει, να δώσουμε λεφτά για να ρίξουμε το καθεστώς των μουλάδων, γιατί με το που πέσει το καθεστώς θα έχουμε μια νέα Μέση Ανατολή και θα βγάλουμε τόνους λεφτά. Αυτά ήταν τα κριτήρια του συχάματος αυτού. Επίσης είχε πει για την Ουκρανία ότι κάθεται πάνω σε 3 εκατομμύρια αποκρίσιμες γέες και πρέπει να τους βοηθήσουμε για να μην τα πάρουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, άρα να τα πάρουμε εμείς. Ένα κατακάθι του πολέμου και του χρήματος, ό,τι χειρότερο έχει βγάλει πολιτικά η Αμερική ίσως. Έσπρωχνε και τους Σαουδάραβες και τους Εμιρατιανούς να χτυπήσουν και αυτοί το Ιράν και τελικά τους χτύπησαν όντως. Τους θέλω να μπουν στον αγώνα, τους έχουμε πουλήσει όπλα, το Ιράν τους επιτίθεται, έχουν τις ικανότητες, τι περιμένουν? Έχει στηρίξει όλες τις εισβολές των Αμερικανών στον κόλπο, στη Βόρεια Αφρική, πέρα δηλαδή από το Ιράκ. Έχει στηρίξει στη Συρία ό,τι κάνανε 100% με τον Μακέιν τότε, που βοήθησαν
τους, τα Τζολάνια και τους τρομοκράτες, τη Λιβύη που διέλυσαν τη χώρα με τον Ομπάμα τότε. Όλα αυτά τα έχει στηρίξει 100% και ξαναλέω, σκοπός του είναι το κέρδος. Τα ίδια λέει για την Ουκρανία, τα ίδια λέει και για εδώ, θα βγάλουμε πολλά λεφτά, 3 εκατομμύρια από την Ουκρανία, πολλά λεφτά από τη Μέση Ανατολή. Αυτός ήταν ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Ξαναλέω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι ακριβώς εδώ, δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αλλά όλα αυτά μαζί να τα συνδέσουμε, τις απειλές κατά του Τραμπ, κάποιος τον απειλεί, το Ιράν, η Μοσάντ, οι Ρώσοι. Εδώ ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στην Ουκρανία, δέχθηκε επιθέσεις στο εργοστάσιο αφού έφυγε από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο είχε επισκεφθεί ο ίδιος, και τελικά δεν ξέρω. Αυτά, δεν ξέρω. Και παράλληλα βλέπουμε την κλιμάκωση να αλλαγεί άρδιν 180 μοίρες από τον Τραμπ, γυρνάει πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όπως είπα. Δηλαδή μπήκε το θέμα πάλι όπως ήθελε ο Εβραίος. Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε όλα αυτά. Με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας. Αυτά, φίλες και φίλοι, τις δικές σας απόψεις, τη δική σας άποψη, τη δική σας αντίδραση σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να θυμίσω ότι έχουμε μια δέσμευση αυτό το μήνα, τον Ιούλιο. Όποιος αγοράσει τα βιβλία μου αυτό το μήνα, μια δώρα για το καλοκαίρι για τον εαυτό και για φίλους του, τον Ντόμινο, τους Λύκους, τους υπερασπιστές, πατρίδες, όλα αυτά τα βιβλία, αν φροντίσετε να κάνετε μια σημείωση, να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2133 16 036, ένα email στο info@infognomo.gr και ζητήστε υπογραφή και αφιέρωση, θα την έχετε όπως εσείς επιθυμείτε. Αν θέλετε να αφιερώσετε σε ένα φίλο σας, μια φίλη, θα το υπογράψω. Όλες οι παραγγελίες μέσα στον Ιούλιο, αρκεί να το ζητήσετε, θα έχουν την αφιέρωση την οποία εσείς θέλετε. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Γεια σου Διαμαντίνα, σε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους. Ξαναλέω, αν δεν έχω απαντήσει κάτι, θα τα ξαναδώσω συνέχεια και κάτω στην περιγραφή το σχόλιο σας. Δεσμεύομαι να βλέπω και τα βλέπω όλα τα βίντεο, τα σχόλια στο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
4: Καλοκαίρι, όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
5: Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα.
6: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
7: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
6: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
7: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
6: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Καλησπέρα κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
13: Καλησπέρα και ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
12: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
13: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
12: Αυτό μπορώ να σας πω. Τι εννοείται μέχρι τότε?
13: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
12: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
13: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
12: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ
13: σωστά
12: να σας ερμηνεύσω,
13: ναι,
12: ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα είναι τέτοια έτσι ώστε να τα αρκουνηθεί το σύστημα.
13: Σωστά το καταλάβατε.
12: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας σας.
13: Σωστά.
12: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
13: Δεν θα υπάρχει.
12: Δεν θα υπάρχει.
13: Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
12: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα, να έρθουμε λίγο στην επικαιρότητα και να έρθουμε στα σημερινά μέτρα που, όπως εξήγησα και στην αρχή, παρουσίασε, τώρα μέτρα ήταν αυτά, παρουσίασε η κυβέρνηση και θέλω το σχόλιο σας.
13: Κύριε Αγκάτσου, οι εποχές είναι δύσκολες. Ο κόσμος ζορίζεται. Είδατε δελτία ειδήσεων σήμερα και χθες και προχθές και παραπροχθές.
12: Φυσικά.
13: Δύο 18χρονα κορίτσια πηδούν από τον έκτο όροφο και λένε ότι δεν θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, χέρι-χέρι. Ο ένας 17χρονος μαχαίρωσε τον 15χρονο κυνηγώντας τον όχι στο πόδι, στην καρδιά και τον σκότωσε. Όλες οι πλατείες είναι, όλες οι σπήρες, τα παιδιά που έχουν σπήρες πλέον, έτσι, ομάδες.
12: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει η βία και η οργή.
13: 30 άνθρωποι νέοι μαχαιρώνουν ένα άλλο παιδί επειδή φοράει μια φανέλα μιας άλλης ομάδας. Ο 48χρονος μαχαιρώνει τη γυναίκα του 45χρονου μπροστά στα παιδιά του. Αυτό.
12: Άρα δεν πάει καλά με την κοινωνία.
13: Δεν είναι ακριβώς
12: με τον ιστό της κοινωνίας.
13: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κοινωνία. Και εμείς εδώ κάνουμε πλάκα με τον κόσμο. Οι πολιτικοί δηλαδή νομίζουν ότι ο κόσμος και η κοινωνία δεν τους ενδιαφέρει. Με ρωτήσατε τώρα, και γι' αυτό είμαι θυμωμένος και σας απαντώ έτσι, για τη σημερινή υποτιθέμενη σύσκεψη στο τέλος της θητείας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι αυταπόδεικτο ότι είναι στο τέλος του. Και δημοσκοπικά, αλλά και το εισπράττουμε από την κοινωνία. Τώρα λοιπόν, και λίγους μήνες πριν προκηρύξει τις εκλογές, θυμήθηκε να κάνει σύσκεψη με τους φορείς για την ακρίβεια. Τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Για να καλέσεις τους φορείς, τους θεσμικούς, που εμπλέκονται στις τιμές των αγαθών και των προϊόντων, το κράτος αποδέχεσαι ότι έχει ρόλο παρεμβατικό, ναι ή όχι? Αν τους καλείς, σημαίνει ότι τους καλείς γιατί έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις στην αγορά.
12: Ακριβώς. Τίθεται, να νομοθετήσεις,
13: τίθεται εύλογα το ερώτημα, γιατί δεν τους κάλεσες 6-7 χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση για να το κάνεις αυτό όταν ο κόσμος έχει στεγνώσει από την ακρίβεια?
12: Γιατί τώρα πριν τις εκλογές?
13: Και βεβαίως ακόμη και τώρα πριν τις εκλογές δεν έχεις αποτέλεσμα, όπως είπες.
12: Ναι, αλλά και σήμερα μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων.
13: Δεν υπάρχει
12: κάτι απτό, κάτι νομοθετικό. Λένε το πήγανε για Σεπτέμβρη, ότι το Σεπτέμβρη.
13: Ναι, γιατί το Σεπτέμβρη θα προκηρύξει πιθανώς εκλογές και θα το κάνει κάτι για τις 20 μέρες πριν τις εκλογές που θα φύγει. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αν θέλεις να ρυθμίσεις τις τιμές, έχεις 100 τρόπους να το κάνεις. Να πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στη Λυκόβρηση, θα τον στείλω εγώ σε ένα μικρό μπακάλικο μίνι μάρκετ, να δει πόσο κάνει ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό και θα πάει απέναντι στα 100 μέτρα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ μιας αλυσίδας, όπου θα δει ότι έχει 70% πάνω. Τι να καταλάβουμε τώρα?
12: Άρα πρέπει να παταχτεί η σκροκέρδια.
13: Είναι απλό. Αν θέλεις, σας το λέω από την εκπομπή, να τον πάρω χέρι-χέρι και να τον πάω να καταλάβει πώς ένα σούπερ μάρκετ που έχει 500.000 καταστήματα έχει πολλαπλάσια τιμή από ένα μίνι μάρκετ σε μερικά προϊόντα. Θα το καταλάβετε τι σημαίνει σχροκέρδεια. Δευτερευόντως, έχεις πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσεις, αν θέλεις, την ακρίβεια. Να πας να ελέγξεις σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο το λογιστήριο. Πόσο το αγόρασε, πόσο πιστωτικό έδωσε στο τέλος του χρόνου, έτσι, και πόσο το πουλάει. Είναι απλό. Και αν θέλεις, η φορολογία είναι δική σου υπόθεση.
12: Μπορείς να φορολογήσεις. Είναι πολιτική επιλογή όλο αυτό.
13: Σας το λέω. Αν παράδειγμα δεις ότι αγοράζει 9 τη γραβιέρα από τον παραγωγό και την πουλάει 17, αυτό μπορείς να το κάνεις φορολογικά.
12: Μια φθηνή γραβιέρα αυτή κιόλας.
13: Όχι. Μπορείς φορολογικά να το επεξεργαστείς. Να πεις, είδα από τα στοιχεία ότι εδώ κερδίζεις 80%, πάνω από 30% εγώ σου βάζω φορολογία 90%. Κάτι απλό.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, η τέτοια μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αν θέλεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
12: Άρα τρόποι υπάρχουν, γιατί, δεν κυρία, υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρείτε.
13: Ακούστε, ακούστε. Το πολιτικό προσωπικό σήμερα πάσχει από αξιοπιστία. Όταν εγώ μίλησα στον Πρωθυπουργό για απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει, όταν ο Μάριος Σαλμάς ήταν στο Υπουργείο Υγείας 2 φορές, να μην βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με μία απευθείας ανάθεση. 2 χρόνια έμεινα. Μία υπουργός αναπληρωτής και μία εφυπουργός. Δεν θα βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με απευθείας ανάθεση ή φωτογραφικό διαγωνισμό. Τελεία. Τότε είσαι αξιόπιστος. Όταν θέλω να πω τώρα αν ελέγχεται η ακρίβεια, πρέπει στην πολιτική σου διαδρομή να έχεις δώσει τέτοιο στίγμα. Ακούστε ένα στίγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να ακούσει αυτό που του λέω. Είμαι υπουργός αναπληρωτής στο 13. Και γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου και ακούω τον Γιώργο τον Τράγκα που λέει, Μάριε, οι ταινίες μέτρηση ζαχάρου, έπασχε από ζαχαρόδη διαβήτη ο Γιώργος ο Τράγκας.
12: Είναι αυτό ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα, θυμάμαι.
13: Έλεγε στην τηλεόραση, άνοιξε την τηλεόραση πριν κοιμηθώ. Έχουν 32 ευρώ ένα νούμερο, θυμάμαι.
12: Νομίζω υπάρχει και τώρα αυτό το πρόβλημα.
13: Γιατί στη Γερμανία, Μάριε, ας πούμε, έχουν 18. Παίρνω εκείνη την ώρα ένα σύμβουλό μου, είναι έτσι, είναι έτσι. Καλό λοιπόν την αγορά αυτού που είχαν ταινίες μέτρηση ζαχάρου, που είχαν και φάρμακα και ενέσεις ινσουλίνης που ενδιαφερόταν από το Υπουργείο για τις τιμές και για την πολιτική. Φώναξε τους φαρμακοποιούς που και αυτοί ενδιαφέρονταν για να καθορίσω το ποσοστό κέρδους, με υπουργική απόφαση και νόμο ρυθμίζεται αυτό, και κάλεσε και τις φαρμακαποθήκες. Κάναμε μια σύσκεψη, δεν βγάλαμε άκρη, δεν κατάλαβαν τι τους είπα, κάναμε δεύτερη σύσκεψη και στη συνέχεια διατίμησα τις ταινίες με υπουργική απόφαση. Ιούνιος του 2013.
12: Μάλιστα.
13: Μπορείτε να τη βρείτε. Έτσι κάνεις πολιτική, αν θέλεις.
12: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε
13: Σαλμά. Σας το είπα για να καταλάβω ότι γίνεται αυτό.
12: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Και θέλω να πάμε σε αυτό που μου είπατε, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό πάσχει από αξιοπιστία.
13: Ναι.
12: Επειδή εσείς είστε ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, αλλά έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρει να είστε ενεργός πολιτικά. Ποιος είναι αξιόπιστος, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσατε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα αυτή τη στιγμή, ή ενδεχομένως ένα κόμμα που πρόκειται να γίνει όπως αυτό του κύριου Σαμαρά?
13: Μπορώ να σας πω ποιος δεν είναι αναξιόπιστος και στη συνέχεια θα σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Όταν θες να λες ότι ενδιαφέρομαι για τους θεσμούς και για το Σύνταγμα, δεν μπορεί να έχεις 2 θητείες, 7 χρόνια, και να έρχεσαι τώρα πριν κλείσει η Βουλή, που δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει, γιατί μετά την έκταση πιθανόν να κάνει να προκηρύξει εκλογές. Άρα έρχεσαι τώρα που τελειώνεις να αλλάξεις, υποτίθεται, το Σύνταγμα που θα το ψηφίσει η επόμενη Βουλή, ώστε εσύ να μην έχεις φροντίσει να διοικήσεις με διαφάνεια που από την πρώτη μέρα φρόντισες να εξασφαλίσεις με τους θεσμούς. Δηλαδή δεν το πίστευες ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Διότι αν το πίστευες, πρέπει να απαντήσεις στο ερώτημα γιατί άφησες 7 χρόνια να μην πειράξεις το Σύνταγμα και να μην σκεφτείς να το αναθεωρήσεις.
12: Άρα η Νέα Αυτό Δημοκρατία, λοιπόν, είναι κατά κοροϊδία. Τη γνώμη σας κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, είναι αναξιόπιστο κόμμα.
13: Δεν θέλω να λέω τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νόμιμα εκλεγμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να μιλήσω για την κριτική που κάνω στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, και την κυβέρνηση.
12: Συγκεκριμένα, δηλαδή, αν είχε κάποιον άλλον η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, τι θα κάνατε, την ίδια κριτική?
13: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είχε κάποιες αρχές. Αν ήταν κάποιος άλλος που υπηρετούσε τις αρχές που είχε η Νέα Δημοκρατία, Βεβαίως δεν θα έκανα την κριτική και το πιο πιθανό είναι ότι θα ήμουν κι εγώ συστρατευμένος σε αυτή την προσπάθεια.
12: Κάποιος άλλος όπως θα θέλατε να μας πείτε κάποιο όνομα, έχει αποβολή στις αργές, έχει να κάνει, γιατί σήμερα είχαμε, για να το πάω και πάλι στην επικαιρότητα, την επιστολή του κυρίου Φεύγα που είπε ουσιαστικά ότι κακώς διαγράφει ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη.
13: Ο κύριος Φεύγας, με όλο το σεβασμό, πολιτεύονταν στην εκλογική μου περιφέρεια. Πολιτεύτηκε δύο φορές. Ήρθε προς το τέλος. Ψήφους μηδέν. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού? Έστω τι είναι, γιατί είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Τι κάνει? Δέστε το TikTok. Μόλις κάνει αναρτήσεις, έχει 3 like. Πάει σε κάθε χωριό.
12: Άρα τι, όλο αυτό ήταν μια κίνηση απελπισίας?
13: Όχι,
12: δηλαδή.
13: Μα δεν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν κύρος υπεύθυνου σχεδιασμού σε ένα μεγάλο κόμμα, σε μια μεγάλη παράταξη. Που όταν μιλάνε στα social media, λένε σήμερα, δέστε το, είμαστε στο χωριό Τάδε, ένα πολύ ωραίο χωριό, 5 like. Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι η παρέα του Πρωθυπουργού που όποιος είχε στο γραφείο, τους έβαλε.
12: Άρα με αυτή τη λογική όμως, εφόσον είναι στην παρέα του Πρωθυπουργού ο κύριος Φεύγας, γιατί κάνει τέτοια κριτική αυτή τη στιγμή? Γιατί άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε. Είπε να καταργηθεί ο γάμος των ομοφύλων και να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Τι είναι αυτό που λέω, κλείνατε επί δεξιά? Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και έχουμε αρχίσει και τρομάζουμε?
13: Προσέξτε, αν δεν κάνω λάθος, ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Άρα οι πολίτες είχαν επιλογή να ψηφίσουν εμένα, που εγώ δεν το ψήφισα το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και όταν είπε ο Πρωθυπουργός, ζητώ την αποχή του, είπα δεν πρόκειται για την περίπτωσή μου. Και εκεί ξεκίνησε και η κόντρα μας. Mm-hmm. Και έκανα μια σκληρή κριτική που είπα ότι εγώ με νόμο του κράτους να αλλάξω νόμο της φύσης δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, έχουμε το εξής θέμα. Πράγματι μου τίθεται το ερώτημα πολλές φορές, τι θα κάνω? Το σέβομαι, το εκτιμώ, είναι ένα ενδιαφέρον που δείχνει η κοινωνία. Θα μπορούσε να το έχει ξεχάσει κιόλας το τι θα κάνω, έτσι, δεν έχω τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πράγματι όμως υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Τα κόμματα θα κληθούν μετά την επόμενη μέρα των εκλογών να προτείνουν πρωθυπουργό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο και προσπάθεια να κάνει ο Πρωθυπουργός με ένα συγκεκριμένο κόμμα, επιτρέψτε μου να μην το πω, που έχω την εκτίμηση ότι έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν θα τους φτάνουν οι βουλευτές για να κυβερνήσουν μαζί, και θα είναι μια έκπληξη ποιο είναι αυτό το κόμμα, κρατήστε το. Τα υπόλοιπα κόμματα θα κληθούν να προτείνουν έναν Πρωθυπουργό για να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα. Όσο δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Πρωθυπουργός που θα προτείνουν τα κόμματα, δεν μπορώ να σας πω πού θα πάω. Δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι δηλαδή συμπαθώ αυτόν ή με τίμη αυτόν.
12: Θα θέλατε να πάτε σε ένα κόμμα που να έχει κυβερνησιμότητα?
13: Να ξέρω ποιον θα προτείνει πρωθυπουργό.
12: Ξέρετε από πριν, εννοείται. Γιατί κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δηλαδή δεν τα ανοίγει τουλάχιστον δημόσια. Δηλαδή έχουμε ένα Πασόκ που λέει, ακόμα το λέει, θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Και ακόμα το λέει, δεν έχει αλλάξει αυτό στρατηγική. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Γενικά δεν έχω. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που επίσης και αυτός θα βγει. Όλοι θα βγει πρώτοι, όλοι θα βγουν πρώτοι.
13: Εδώ λοιπόν, σας ξαναλέω, όταν είσαι ανεξάρτητος, έχεις το μυαλό σου πιο καθαρό, και ειδικά όταν δεν είσαι εξαρτημένος από την πολιτική, και πολύ περισσότερο όταν επί χρόνια οι πολίτες σου έχουν βγάλει πρώτο 11 φορές, έχεις εκλεγεί, είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια γραμμή που είναι στη λογική. Η λογική τι λέει? Ότι πρέπει να προτείνουν τα κόμματα ποιον θα έχουν πρωθυπουργό, ποιον προτείνουν για την επόμενη μέρα.
12: Να πω όμως κάτι.
13: Ναι. Είναι βασικό αυτό.
12: Θα συνεργαζόσασταν, είναι πιθανό να μην είστε τουλάχιστον σε αυτό το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη?
13: Δεν θα υπάρχει Κυριάκος Μητσοτάκης μετά. Σας το λέω τώρα για να μην είμαι τόσο απόλυτος, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας να προκαταλαμβάνω την κρίση των πολιτών. Και ίσως είναι αγενές από μια πλευρά ενός πολιτικού να προκαταλαμβάνει την κρίση των πολιτών. Έχετε μου εμπιστοσύνη, έκανα δική μου δημοσκόπηση. Την παρήγγειλα εγώ. Αυτές δεν είναι δημοσιεύσιμες, ξέρετε, να μάθει και ο κόσμος. Όταν για να κάνεις μια δημοσιεύσιμη δημοσκόπηση, πρέπει μια εταιρεία, ένα μέσο ενημέρωσης, να την παραγγείλει, να την ανακοινώσει και μετά να την δημοσιεύσει. Οι 5 μεγάλες εταιρείες είναι κλεισμένες με συμβόλαια με τα μεγάλα κανάλια. Οπότε δεν μπορούν να παραγγείλει, ας πούμε, δύσκολο θα μπορέσει να παραγγείλει το κόντρα μια η εφημερίδα μια δημοσκόπηση, γιατί δεν θα βρει εταιρεία μεγάλη, είναι κλειδωμένες όλες. Έτσι και αυτή που έκανα εγώ δεν είναι δημοσιεύσιμη, την έκανα όμως για να έχω μια εικόνα. Σας λέω, μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21%, ειδικά αν βάλεις και το ερώτημα αν θα είναι ο Αντωνίσιος Σαμαράς με κόμμα. Έτσι, άρα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να σας τα δώσω. Διαφάνεια ή διαπλοκή. 16% των πολιτών βάζει τη λέξη διαφάνεια και 84% διαπλοκή. Και αυτό στους αναποφάσεις τους γίνεται 9. Το εγκυμότητα. Αυτό δεν ανάγεται στο 29%.
12: Ως παλιός νεοδημοκράτης με τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσατε να συμπορευτείτε, κύριε Σαλμά?
13: Βεβαίως θα μπορούσα να συμπορευτώ, αφού πρώτα θα προηγηθεί μια συζήτηση για να ξέρω ότι θα το κάνει το κόμμα, τι σκέφτεται, έτσι. Δεν είναι θέμα γνωριμιών ή συμπάθειας, η οποία υπάρχει αμοιβαία. Πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η ώρα και για ποιο λόγο θα το κάνουμε το κόμμα και τι θα πούμε στον κόσμο και πώς θα ιεραρχήσουμε τα θέματά μας. Δηλαδή, εγώ θα συνεργαστώ με ένα κόμμα που θα έχει ατζέντα πρώτον, μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης. Η επαρχία από την οποία προέρχομαι, ανεξάρτητα αν εγώ ασκώ το επάγγελμά μου τα τελευταία 30 χρόνια στην Αθήνα.
12: Και φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να ξανακατεύετε το Λακαρνανία.
13: Όχι, γιατί πλέον δεν είναι ο σκοπός μου να είμαι ένας βουλευτής μιας περιφέρειας. Αυτό το χόρτασα. Θέλω με τον λόγο μου τον πολιτικό να εισφέρω σε αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Γιατί οι πολίτες ζητούν εναλλακτική και δεν δέχομαι να ακούνε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εναλλακτικές υπάρχουν τόσο αξιόλογα Ελληνόπουλα που πρέπει να κινητοποιηθούν. Ξέρετε, η πολιτική, κυρία Γκάτσου, είναι για τους έφηβους. Είναι για τα νέα παιδιά που δεν σας λέω να πολιτευτούν από τα 18 τους χρόνια.
12: Που γυρνάνε
13: 20.
12: Την πλάτη όμως στην πολιτική τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή.
13: Ναι, τα παιδιά γυρνάνε την πλάτη στην πολιτική γιατί είναι, οι έφηβοι είναι χαμένοι πλην κάποιων εξαιρέσεων που είναι στο στόχο τους. Είναι χαμένοι. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο τώρα που σας περιέγραψα στην αρχή με όλες αυτά, με όλα αυτά τα φαινόμενα? Ελάτε, είμαστε πολιτικοί. Είναι θέμα πολιτικό αυτό που βλέπουμε στις ειδήσεις? Δηλαδή τα μαχαιρώματα, οι δολοφονίες, οι πτώσεις των κοριτσιών από τις ταράτσες είναι πολιτικό ή δεν είναι? Εγώ σας απαντώ ευθέως, είναι θέμα πολιτικό. Δεύτερον, δεν είναι θέμα μόνο της οικογένειας, ασταλής οικογένεια. Πρέπει όταν αυτό το φαινόμενο έχει ξεφύγει, πρέπει η πολιτεία να καθίσει να βρει. Μάλιστα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση αυτή για αυτό το θέμα? Έχετε ακούσει? Δηλαδή, είδατε μία σύσκεψη να κάνει ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Να καλέσει το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Τι Υπουργείο Οικογένειας να υπάρχει που η οικογένεια αυτά τα 6 χρόνια τα φαινόμενα δείχνει ότι έχουν ξεφύγει? Έχουν διαλυθεί γιατί οι γυναίκες και οι άντρες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν τα παιδιά τους. Ό,τι χρήματα βγάζουν τα πληρώνουν στα φροντιστήρια. Γιατί δεν υπάρχει οικογένεια να μην κάνει φροντιστήριο πλέον.
12: Ποιο είναι το κόμμα, κύριε Σαλμά, που μπορεί να το συλλήσει και γιατί παρόλα αυτά βλέπουμε όμως την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να βγαίνει πρώτη και ας είναι λαβωμένη και ας είναι με τα ποσοστά που συζητάμε?
13: Γιατί πρώτον, είναι ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται παραδοσιακά ότι είναι Νέα Δημοκρατία, δεξιός, είναι 50 χρόνια, σου λέει τώρα δεν μπορώ να αλλάξω.
12: Το φαινόμενο Αλέξη Τσίπρα και... πιστεύετε θα ξεφουσκώσει?
13: Όχι, δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν. Ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και θα απευθυνθεί στην κοινωνία και θα πάρει αυτά που του αξίζουν και αυτά που η κοινωνία προσδοκά από αυτόν και με βάση αυτά που έχει κάνει και με βάση αυτά που έχει πει. Δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν άνθρωπο.
12: Μπορεί όμως να δημιουργηθεί ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ή θα είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν κυβερνησιμότητα. Έχουν μάθει να είναι ένα κυβερνών κόμμα. Αλλά από την άλλη, έτσι όπως βλέπουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται μακρινό αυτό το όνειρο.
13: Το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, ένα θεσμικό κόμμα που θα μπορούσε πράγματι να εισφέρει μια εναλλακτική πρόταση. Απλά πρέπει να την καθαρίσει έτσι ώστε όταν ρωτήσετε τον κάμεραμαν για ποιο λόγο να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να το απαντήσει. Έτσι, ο καθένας πρέπει να έχει σήμερα ένα καθαρό στίγμα. Άρα γιατί μπορεί να το έχεις, αλλά να μην το έχεις κάνει κατανοητό.
12: Είναι θολό το μήνυμα?
13: Όχι,
12: ή το θολώνουν κάποιοι επίτηδες, όπως παραδείγματος χάρη, γιατί έχουν τη δική τους προσωπική ατζέντα ενδεχομένως? Έχουν μαζευτεί πολλά εγώ στο ΠΑΣΟΚ.
13: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Ξέρετε, ό,τι λέμε ο πολιτικός λόγος περνάει από το πρίσμα των μέσων ενημέρωσης. Έτσι είναι. Δεν θα τα αλλάξουμε τώρα. Λοιπόν, τα μέσα ενημέρωσης έχουν και τη δική τους οπτική για το πώς και πόσο χρόνο θα σου αφιερώσουν και πώς θα αναδείξουν ποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μερικά στελέχη, μια νέα γενιά. Εγώ νομίζω ότι μερικά φθαρμένα πρόσωπα μετανάστευσαν αυτά που θέλουν και η κυβέρνηση μότητα και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι όλοι είναι φθαρμένοι που πήγαν εκεί, αλλά είναι άνθρωποι που δεν είχαν ιδεολογία. Έτσι, διότι όταν λες σήμερα, ας πούμε, είσαι πρωθυπουργός του καρτέλ και αύριο πας στον πρωθυπουργό του καρτέλ και λες προσχωρώ, μετά χάνεις όλη την αξιοπιστία.
12: Κρατάω την πρόβλεψή σας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα τα πούμε μετά, μετά την αρχή.
13: Θα έχει ενδιαφέρον πολύ.
12: Εντάξει.
13: Ναι. Και μπορεί να αναθεωρήσω αυτό που σας είχα πει, ότι είναι αρκετά ευφύς.
12: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
16: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
17: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
18: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
19: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
20: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
21: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
23: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
24: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
23: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
24: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
23: και φαντασία!
24: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
25: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
26: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. πω στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
25: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Λοιπόν, το δωράκι! Δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα! Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε? Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχεις τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτεροι, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός, πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρείς αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω ό,τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει το αναρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι συν. Ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχει τα διάλογα. Εντάξει. Ρε πίστε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν,

Επίσης, τι άλλο θα πεις? Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα. Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι ρε, έχω κόκαρα πιο. Αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο. Ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπουμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς ρε Θοδωράκη. Αχ ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ.

0: Φόβος.
1: Φόβος.
2: Μοναξιά.
3: Μοναξιά.
0: Απόγνωση.
4: Απόγνωση.
3: Ανία.
5: Ανία.
6: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
1: Γίνε ο ήρωάς σου.
2: Τώρα έχεις επιλογή.
4: Αρρωγή 12+.
5: Αρρωγή 12+.
3: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
0: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
3: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
2: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
7: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
8: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και όμως τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί? Σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε για το πώς η κομματοκρατία μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στην Τουρκία, για το αν τα social media είναι εργαλείο δημοκρατίας ή εργαλείο ελέγχου, για το κόμμα άμεση δημοκρατία στην Κύπρο και για αυτό που ο Ρήγας Φεραίος θα μας έλεγε να κάνουμε σήμερα. Καθίστε άνετα, αυτή η ζήτηση αξίζει τον χρόνο σας. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Ξεκινάω από εκεί που ξεκινάει και ο μέσος πολίτης, από την αίσθηση που έχει. Φέτος η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 20η θέση στο Παγκόσμιο Δίκτυο Δημοκρατίας του Economist. Εσείς από το νέο σας βιβλίο «Τι είναι η δημοκρατία» κάνετε διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατία και αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Ποια είναι η ακριβής λέξη για αυτό που ζούμε σήμερα?
5: Να κάνω μία διευκρίνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Δίκτυο στην 20η θέση δεν έχει να κάνει με μια κατάταξη που αφορά στη δημοκρατία, αλλά στο κρατούν το σύνολο του πλανήτη πολιτικό σύστημα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρείται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Στο αν δηλαδή το κρατούν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό ή όχι. Το ότι έχουμε εθιστεί από την εποχή του Μοντεσκιέ, του Καντ, του Χέγγελ, δηλαδή από την εποχή των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, στοχαστών, να θεωρούμε ότι το παρόν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν σημαίνει ότι είναι. Θα μου πείτε ότι το λέω εγώ και ότι στην παγκόσμια και όχι μόνο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει δεύτερος να το πει. Πρόκειται λοιπόν για εκλόγιμη μοναρχία. Άρα είναι 20η η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά και αυτό θέλει πάλι συζήτηση. Πώς αξιολογείται η θέση μιας χώρας σε ό,τι αφορά στο πολιτικό της σύστημα στην παγκόσμια κατάσταση? Σήμερα αξιολογείται με βάση το αν υπάρχουν περισσότερα του ενός κόμματα, το αν υπάρχει μία στοιχειώδης λειτουργία των μέσων ενημέρωσης χωρίς να εξετάζεται το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας, γιατί αν έχετε προσέξει, η συζήτηση γίνεται σε ποιο βαθμό μία κυβέρνηση παραμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός όμως ότι στα μέσα ενημέρωσης έχει εκχωρηθεί τεράστια αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί κατά τον παρένθετο τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας, αλλά υπέρ των ιδίων συμφερόντων, αυτό δεν εξετάζεται. Ας διερωτηθείτε γιατί σε μια ελληνική, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί το ίδιο θα ίσχυε και για την παγκόσμια κοινότητα, Γιατί σε μία λοιπόν ελληνική εφημερίδα ή σε ένα ελληνικό κανάλι εμφανίζεται ο Γιάννης και όχι ο Κώστας. Γιατί ο Κώστας είναι χαμηλότερου επιστημονικού διαμετρήματος. Έχουμε κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες και όμως παίζονται στα μέσα και αναλόγως στο ένα ή στο άλλο αυτοί οι οποίοι είναι συνώνυμοι του καθεστώτος. Και προσέξτε λίγο, δεν μιλάνε για μία έστω κατά τον μοναρχικό τρόπο πλουραλιστική δικτύωση του μέσου. Θεωρούν ότι πλουραλισμός είναι εάν υπάρχουν 5 ας πούμε κανάλια και το ένα μεταδίδει μονοσήμαντα συγκεκριμένες απόψεις, το άλλο μεταδίδει μονοσήμαντα με τον τρόπο της ενιαίας δηλαδή σκέψης άλλη άποψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή αναπαράγουν το κομματικό καθεστώς που δεν εμπεριέχει μέσα του πλουραλισμό απόψεων στα μέσα. Θα υπήρχε πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης εάν μέσα σε κάθε μέσον υπήρχε πλουραλισμός απόψεων. Αλλά και πέραν αυτού θα είχαμε πάλι πλουραλισμό απόψεων στη βάση της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή του ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που ισχύει στη χώρα μας. Είπατε όμως, για να διευκρινίσω πρώτα, ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει άλλο πολιτικό σύστημα εκτός από το σημερινό που ζούμε, αλλά παρά μόνο η παρέκβασή του, δηλαδή το αυταρχικό καθεστώς. Είπατε όμως ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτό το καθεστώς απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα που έχει δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Στην παγκόσμια κοινότητα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία στην τυπική της μορφή και παρεκβάσεις που ανάγονται στο παρελθόν, όπως τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως τα αυταρχικά καθεστώτα που είναι παρεκκλήσεις και όχι δημοκρατικά καθεστώτα. Η δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις εφαρμογές ενός πολιτικού συστήματος, όπως το ελληνικό αφού μιλάμε για την Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό που επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα και τι εφαρμογές έχει στην Ελλάδα. Διαφορετικά θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν γίνεται να μιλάμε για το Σίδνεϊ, παραδείγματος χάρη, ενώ μπροστά μας και εικόνα έχουμε μια πόλη της Κίνας ή μια πόλη της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Πρέπει να γνωρίζουμε το Σίδνεϊ, έτσι δεν είναι? Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα πολιτικά συστήματα. Εάν μιλάμε για δημοκρατία και για έλλειμμα δημοκρατίας, ζούμε σε λάθος, σκεφτόμαστε με λάθος χρόνο και λάθος περιεχόμενο. Διότι δεν θα αποδώσουμε ευθύνες σε αυτόν ο οποίος κατέχει την πολιτική αρμοδιότητα με όρους κυριαρχίας, δηλαδή μονοσήμαντη, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Και θεωρούμε ότι υπεύθυνος για αυτά που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι η κοινωνία που τον ψήφισε. Το ερώτημα είναι, αυτό συμπυκνώνει την έννοια της δημοκρατίας? Και αν είναι έτσι, ποιος ευθύνεται, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε? Εάν αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε, τότε γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλέσει, να τον ανακαλέσει? Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι διορθώνουμε τα λάθη μας. Γιατί όχι στην πολιτική? Γιατί του λένε ότι την πάτησες, σε εξαπάτησα, έλα τις επόμενες εκλογές να μην με ψηφίσεις, να με τιμωρήσεις? Δεν είναι τιμωρία. Οι εκλογές, το περιεχόμενο της ψήφου, είναι περιεχόμενο εκλογής και μάλιστα κατά διαιτησίαν του επόμενου μονάρχη. Δεν περιέχει ούτε κύρωση, άρα ποινή για ό,τι έκανε, ούτε τίποτε. Το ζήτημα της ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη, δεν ανήκει στην κοινωνία. Αν θα ήταν δημοκρατία, θα ανήκει στην κοινωνία. Δεν είναι δημοκρατία για να ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι δεν ανήκει καν στη δικαιοσύνη. Έτσι, ανήκει στη Βουλή. Και Βεβαίως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα έχει να κάνει με την ευθύνη εκείνου που αποφασίζει και γιατί αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο. Η ευθύνη της κοινωνίας υπάρχει αλλού, στο γεγονός ότι έχει πιστέψει πως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούν να αλλάξουν και ο μόνος τρόπος να αλλάξουν είναι να εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο μονάρχη. Και γι' αυτό διαγωνίζονται ποιος θα είναι. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, μου το είπε μια φίλη κυρία τις προάλλες αυτό και πραγματικά θεωρώ ότι αποτυπώνει πλήρως την ουσία αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά στην Ελλάδα με τον χειρότερο τρόπο. Ότι δηλαδή μας καλούν να επιλέξουμε αυτόν με τον οποίον είχαμε πάρει διαζύγιο στο παρελθόν. Είναι σαν να μας λένε ότι ψηφίζεται νόμος που μπορεί κάποιος να παντρευτεί μόνο την πρώην σύζυγό του, αυτήν που χώρισε, καμία άλλη. Έως εκεί έχουν φτάσει, διότι τελικά ας το δούμε πρακτικά. Ποιος εξέλεξε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό? Αυτή που προηγουμένως ήταν σε μια πολιτική κατάσταση την οποία απεχθάνονταν απέριπτε η κοινωνία. Και ανταυτόν επέλεξε κάποιον στον οποίο προηγουμένως του έδινε 0,2%, 0,3%. Για σκεφτείτε. Στη συνέχεια ποιος εξέλεξε το Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας. Αμφιβάλλουμε? Ας καθίσουμε να δούμε πώς σκέφτονται σήμερα. Σήμερα σκέφτονται ποιον θα ψηφίσουν, διότι απορρίπτουν τον πρώην σύζυγο, αυτόν που παντρεύτηκαν δηλαδή και τον έφεραν στην εξουσία, τον κύριο Μητσοτάκη. Και ποιον θα εκλέξουν? Τον πρώην σύζυγο με τον οποίο πήραν διαζύγιο προηγουμένως, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Ή ενδεχομένως και κάποιος άλλος. Βλέπετε δηλαδή ότι μας έχουν βάλει στην εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας που ζούμε στην Ελλάδα σε ένα δίλημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει καμία άλλη εκλόγιμη μοναρχία, διότι είναι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο καθεστώς αυτή τη στιγμή.
4: Έχετε πάρα πολύ ωραίο, πώς θα το πω. Ξέρετε, οι πρώην πολιτικοί ή οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν σε θέσεις εξουσίας, το να σου λένε ότι έχουμε εμπειρία από την πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να μας ξαναεπιλέξετε, είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι ξέρω να οδηγάω γιατί έχω τρακάρει πολλές φορές. Δεν είναι λογικό αυτό.
5: Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η επίκληση της εμπειρίας συνοδεύεται, αλλά το αποκρύπτουν, από μια καταστροφική πολιτική που έχουν ήδη ακολουθήσει. Έχουν δώσει δείγματα γραφής. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, το πιο τραγικό? Ότι εάν τους μιλήσετε κατηδίαν, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όταν ανεβαίνουν στην εξουσία όμως, εφαρμόζουν ενιαία πολιτική. Είτε τοποθετούνται σε αυτό που αποκαλούν αριστερά, είτε σε αυτό που αποκαλούν δεξιά. Όλοι βαθιά αντιδραστικοί, αναχρονιστικοί και με πρωταρχικό εχθρό απέναντι στον οποίο λειτουργούν ως κατακτητές την κοινωνία. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει, και τους βλέπετε στον πολιτικό λόγο που αναπτύσσουν. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα μας λέει ότι είναι αριστερό να επιτρέψουν στα λεωφορεία την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Αυτό τι δηλώνει? Ότι θα καταστρέψουν το συγκοινωνιακό σύστημα ακόμα και στην άθλια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Αντί να μας πει ότι θα φτιάξει ένα συγκοινωνιακό σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα αφήσει ο καθένας το αυτοκίνητο στην άκρη, μας δηλώνει ότι θα φτιάξει ένα απεχθές συγκοινωνιακό σύστημα στο οποίο θα μπαίνει ο κάθε πικραμένος χωρίς να πληρώνει και που θα το καταστρέψουν κιόλας. Το ίδιο μας λέει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε, το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια σήμερα είναι πολύ βάρβαρο, αν θέλετε να το πω έτσι, πολύ δυνατό στις απαιτήσεις, οι οποίες απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται κιόλας στις επόμενες σπουδές. Δηλαδή, ο κόπος που θα καταβάλει ένας νέος για να μπει στο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα καταβάλει για να τελειώσει τα 4-5 χρόνια του πανεπιστημίου. Ωστόσο, είναι από μια άλλη άποψη το πιο αδιάπλητο σύστημα στην Ελλάδα. Χωρίς να ψάχνουμε για επιμέρους παρεκβάσεις τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διανοείται κανείς να πάει να ζητήσει από τον πολιτικό παρέμβαση για να μπει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Υπόσχεται να τα καταργήσει και αυτό για να φτάσει και εκεί την πελατειακή σχέση, να αποφασίζει δηλαδή ο βουλευτής, ο πολιτικός, ποιο παιδί και ποιο όχι θα μπει στο πανεπιστήμιο. Μια άλλη διάσταση, μια και μιλάμε για τα πανεπιστήμια, μιλάνε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε τι εννοούν? Δεν εννοούν να φτιάξουν θεσμούς εθνικών πανεπιστημίων που θα επενδύσουν κεφαλαιούχοι, αλλά που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις ενός εθνικού πανεπιστημίου, όπως γίνεται και στην Κύπρο άλλωστε. Αυτό που μας λένε είναι ότι θα φέρουν εδώ παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δηλαδή, δείτε, οι συνέπειες είναι τραγικές. Τις βλέπουμε στα κολέγια, που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν ιδρώνει κανενός το αυτί στο ζήτημα, ούτε από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, με τους συμβατικούς όρους που αυτό προσδιορίζονται. Κανενός στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως κογκό ή οτιδήποτε άλλο, όπου εκεί οι αποικιοκράτες δημιουργούν τους θεσμούς των πανεπιστημίων και των άλλων. Θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε αποικία και θα δεχθούμε να έρθουν να εγκαταστήσουν εδώ τα παρατήματά τους. Κανείς δεν σκέφτεται ότι το αντίστοιχο δεν ισχύει. Θα πάει ελληνικό πανεπιστήμιο να δημιουργήσει παράρτημα στην Αγγλία? Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πω στην ιατρική, δεν θα πω στα μαθηματικά. Θα πω τι σημαίνει αυτό για την ιδεολογία της άρχουσας αυτής τάξης, αυτή την προσαρτηματική, την ιδέα που μας επέβαλε το καθεστώς της απολυταρχίας που επευλήθη στην Ελλάδα και ο μαυροκορδατισμός της εποχής που κυριαρχεί σήμερα και ο κοραϊσμός. Θα πω τι μπορεί να σημαίνει για το πώς θα προσλάβουμε την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική ιστορία, τα πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα. Εκεί λοιπόν θα διαβάσουμε και θα εκπαιδευτούμε στο πώς μας βλέπουν οι Άγγλοι, στο πώς μας βλέπουν οι Γάλλοι, το πώς μας βλέπουν οι Γερμανοί. Δεν θα σκεφτούμε εμείς ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτόνομη σκέψη. Άλλωστε αυτό το έχουμε ήδη απαλωτριώσει. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που θεωρεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να το σκεφτεί Έλληνας. Εάν του πείτε κάτι διαφορετικό θα σας απαντήσει: εφαρμόζεται κάπου αλλού. Εάν εφαρμοστεί θα το φέρουν στην Ελλάδα. Εάν τους το πεις εσύ θα πούν εφαρμόζεται. Δηλαδή απαγορεύουν τους εαυτούς τους να ξεχωρίσουν τη θέση τους από τον αποικιοκρατούμενο, εθελόδουλο και υποταγμένο στα πρότυπα της σκέψης που παράγουν μόνο οι Οξφόρδες και τα Κέμπριτζ. Εκεί μόνο μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Και ό,τι πουν είναι δόγμα για τους εδώ. Τότε γιατί υπάρχουν και τους πληρώνουμε? Αφού δεν μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη και είναι, όπως θα λέγανε οι Γάλλοι, bon pour rien, δηλαδή κατάλληλοι για να μυρικάζουν και να μεταφέρουν ό,τι παράγεται εκεί, ας το φέρουν κατευθείαν εδώ. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα όμως με τα παραρτήματα.
4: Έχετε ένα μεγάλο δίκιο, διότι μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Γκάντι, όταν πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει δικηγόρος, πήγε στην Αγγλία, έμαθε εκεί πέρα, αλλά άλλαξε. Αυτό δεν το βλέπουμε στην ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή.
5: Προσέξτε λίγο.
4: Ναι.
5: Υπάρχει μία διαφορά. Ο Γκάντι εκπροσωπούσε μία κοινωνία όπως η Ινδία, η οποία ήταν πολύ πιο καθυστερημένη από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες της εποχής. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, για λόγους που έχω εξηγήσει, έχουν προηγηθεί. Αυτά που συναντούσε ο Γκάντι στην Ινδία τα είχαν ζήσει οι Ευρωπαίοι έναν αιώνα νωρίτερα. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην Αγγλία, έχει να πάρει πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τη χώρα του. Δεν κατήργησε όπως έγινε με την Κίνα, όπου ο Μάο κατέστρεψε ένα ολόκληρο ιστορικό πολιτισμό για να, με πόσα θύματα εκατομμυρίων, για να εγκαθιδρύσει το δυτικό πρότυπο που του υπέβαλε ο ένας εκ των δύο δακτυλίων της νεωτερικότητας του διαφωτισμού, ο Μάρξ. Ο Γκάντι λοιπόν πήρε τα καινούργια στοιχεία, αλλά δεν ανέτρεψε το παλαιό. Το προσάρμοσε, το μεταρρύθμισε και όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Ινδοί στις νέες συνθήκες. Δεν κάνει μυρικασμό δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Και για να πάμε λίγο παρακάτω. Ο ελληνικός κόσμος προηγείται του ευρωπαϊκού. Γι' αυτό και ο ευρωπαϊκός κόσμος πρώτον πήρε όλα τα στοιχεία, παρέλαβε όλα τα στοιχεία από το Βυζάντιο και το Βυζάντιο του προκάλεσε την αναγέννηση και τη συνέχεια, και απ' την άλλη πήρε όλα τα στοιχεία από την ελληνική γραμματεία, την ελληνική φιλοσοφία, το ελληνικό παράδειγμα που ήταν υπέρτερο και ανάγονταν σε μία μελλοντική σε σχέση με την εποχή του που ήταν η έξοδος από τη φεουδαρχία. Το ότι προσάρμοσαν ιδεολογικά στις συνθήκες τους την ελληνική γραμματεία, το ότι κατήργησαν αυτό που παρέλαβαν από το Βυζάντιο στο όνομα της πρώιμης ανάπτυξης των παραμέτρων της εποχής μας, αυτό δεν αναλύει το γεγονός ότι, μάλλον το ομολογεί, ότι δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στην εποχή που βίωνε ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, που ήταν η περίοδος της οικουμένης και της δημοκρατίας, και ξεκίνησαν από μηδενική αφετηρία. Γι' αυτό και ο όρος για να αποδεχθούν τη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος ανεξάρτητου για την Ελλάδα, με συμφωνία και της απολυταρχίας και των ανθρώπων του διαφωτισμού, ήταν να αποδεχθεί η Ελλάδα το καθεστώς του μεσαίωνα, το οποίο διέρχονταν το 19ο αιώνα, δηλαδή την απολυταρχία, την ελαίο Θεού απολυταρχία. Καταργήθηκε δηλαδή ένας ολόκληρος σε βιολογική αναφορά κόσμος για να έρθει ο ελληνικός κόσμος στις απαρχές του, τότε που πρωτοξοκίνησε τον 8ο την Κρητομικυναϊκή εποχή. Αυτό λοιπόν είναι αντίστοιχο, μάλλον διαφορετικό από αυτό που συνέβη με την Ινδία ή την Κίνα. Αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήθελαν να εξελιχθούν προς το μέλλον που ήδη διακινούσε σε πρωτόλια μορφή, αλλά διακινούσε και διακινεί ακόμη ο δυτικός άνθρωπος. Οι Έλληνες δεν είχαν λόγους να πάνε εκεί. Τους επευλήθη και στη συνέχεια το έχουν ενσωματώσει και το θεωρούν ότι είναι η πρώτη και όχι καν η δεύτερη φύση τους. Με άλλα λόγια, απαξιώνουν τη δημοκρατία, απαξιώνουν την αντιπροσώπευση, τα απορρίπτουν στο όνομα της εκλόγιμης μοναρχίας. Λοιπόν, όταν καταργείς μια ολόκληρη αξιακή και θεσμική πραγματικότητα όπως ήταν αυτή στην οποία ζούσαν και που ήθελαν, προέτασαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, δηλαδή το πρόταγμα του Ρήγα, του Καποδίστρια και ούτω καθεξής, και έρχεσαι να εγκαταστήσεις κάτι που το είχε συναντήσει χιλιάδες χρόνια πριν, τι θα συμβεί? Θα χάσεις τη θεσμική σου βάση, θα χάσεις τις αξίες σου, θα σου μείνουν όμως οι νοοτροπίες. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν και οι Έλληνες της σημερινής εποχής δεν λειτουργούν ως μάζα, ως αγέλη που ψάχνουν για αρχηγό. Λειτουργούν με τους όρους της πολιτικής ατομικότητας, που σημαίνει ότι αυτό συναντιέται με αυτό που αποτελεί την εκλόγιμη μοναρχία, που θέλει δηλαδή τον πολίτη άτομο και όχι μέρος που συγκροτεί τη συλλογικότητα, με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένα συμπεθεριό που συναντιέται το άτομο με τον πολιτικό και πλέκει εκεί το πελατειακό σύστημα. Έτσι λοιπόν το κόμμα από διαμεσολαβητής στο πολιτικό σύστημα που γίνεται και χορηγός στο προσωπικό της εκλόγιμης μοναρχίας, γίνεται το ίδιο καθεστώς. Κάθεται δηλαδή πάνω στο πολιτικό σύστημα και λειτουργεί αυτό ως πολιτικό σύστημα. Πράγμα που προϋποθέτει να μην αναπτύσσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, πολιτικές που να απευθύνονται στη συλλογικότητα, πολιτικές που θα αναπτύσσουν τη χώρα εν τέλει, αλλά πολιτικές πελατειακής αποδόμησης. Δηλαδή έχουμε τόσα χρήματα εισπράξει ή ήρθαν από το εξωτερικό, θα τα μοιράσουμε στις φίλιες δυνάμεις ή στα πρόσωπα τα οποία θα μας διακινήσουν όλη την πολιτική μας ηγεμονία. Μεταξύ των οποίων βέβαια και θεσμοί όπως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία όπως ξέρουμε τα έχουν μπουκώσει με χρήμα. Χρήμα το οποίο έπρεπε να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι δε δημοσιογράφοι σήμερα, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αλλά σχεδόν στην πλειονότητά τους εισπράττουν έναν κόσμο χρήματα από εξυπηρετήσεις διαφόρων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων. Μην νομίζουμε ότι ζουν με έναν μισθό. Ελάχιστοι ζουν με έναν μισθό. Ζουν με πολλές χρηματοδοτήσεις που γίνονται από παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και το περιεχόμενο της ζωής μέσα στην τηλεόραση. Και ξέρουμε άλλωστε και ποιοι κατέχουν τα μέσα. Μην μου πείτε ότι είναι λόγοι φιλανθρωπίας που συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται έτσι ένα συμπεθεριό το οποίο αναπτύσσεται εναντίον της κοινωνίας ως συλλογικότητας, εναντίον των εθνικών συμφερόντων, εναντίον των πάντων. Η κομματοκρατία λοιπόν είναι η εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας. Τα εκφυλιστικά στοιχεία της εκλόγιμης μοναρχίας δεν συνεκτιμώνται για να φανεί πού και πώς ταξινομείται η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε σχέση με τα άλλα. Εκλαμβάνονται όλα ως ενιαία εκλόγιμες μοναρχίες και βλέπουν το τυπικό στοιχείο. Πόσοι είναι, αν έχει περισσότερα κόμματα, αν έχει μέσα ενημέρωσης που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ελέγχονται ή αν ελέγχονται, ελέγχονται με τους δόλους της διαπλοκής και της διαφθοράς από τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής.
4: Είπατε για κομματοκρατία. Η Τουρκία έχει ένα κράτος που σχεδιάζει δεκαετίες μπροστά. Ναυτικό δόγμα, ενεργειακή στρατηγική, εξοπλισμός. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση με κάθε κυβέρνηση. Είναι η κομματοκρατία στο τέλος της ημέρας αυτό που μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στο γείτονα?
5: Από κάθε άποψη είναι η κομματοκρατία. Διότι αναλογιστείτε τι συνέβη, δεν θα πω από την συγκρότηση του ελλαδικού κράτους που παρέλαβε έστω στο μικρό χώρο αλλά μία πραγματικότητα ελληνισμού που ηγεμόνευε σε τρεις αυτοκρατορίες. Όταν το λέω αυτό, πονάει τους ιστορικούς της κρατικής διήγησης των πεπραγμένων του ελληνισμού, δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι ως συγκατανευσυφάγοι το παίζουν διανοούμενοι για να υπηρετήσουν και να νομιμοποιήσουν το συγκεκριμένο κράτος, πολλές φορές χωρίς όφελος γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία είναι ότι αν μείνουμε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, το οποίο είχε να κάνει με την οικονομική μας επιφάνεια έναντι της Τουρκίας. Τι είναι αυτό που τη μεν Τουρκία την ανέβασε στην κορυφή αυτή τη στιγμή των μεγάλων χωρών με ανταγωνιστικούς όρους, να φιλοδοξήσει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που να συνομιλεί με τις υπερδυνάμεις, και από την άλλη μεριά μια Ελλάδα που είχε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και κατήντησε αυτή τη στιγμή να είναι μια χώρα η οποία πρώτα-πρώτα έχει αδειάσει από το πιο δυναμικό στοιχείο του πληθυσμού της. Ξέρετε πόσοι όπως εσείς έχετε φύγει και ουσιαστικά εξοριστεί από την Ελλάδα, γιατί δεν αντέχετε την ασχήμια ή δεν έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε. Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια από το 2008 και φεύγουν ακόμη. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει όλα ή κάποια από τα παιδιά της στο εξωτερικό. Συγχρόνως έχουν προκαλέσει ένα ισχυρό σύνδρομο φόβου. Όχι μόνο γιατί τα χρήματα που εισπράττουν δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά οι νέοι, αλλά και γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις του φόβου, τι θα γίνει αύριο, σε ποιο κόσμο θα ζήσουν, τι τους προσφέρει αυτή η χώρα, που θα τους δημιουργήσει μια ισορροπία και μια αίσθηση ασφάλειας. Άρα λοιπόν, η αιτία είναι εμφανής. Λαϊλατήθηκε η χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, θωρακίστηκαν οι πολιτικοί άρχοντες και όχι μόνο με διαχειρός των συνταγματολόγων και των πολιτικών επιστημόνων και των άλλων, όσο η λαϊλασία μεγάλωνε, μας οδήγησαν στην πτώχευση και στη συνέχεια, για να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους, μας έστειλαν και στους δανειστές. Τι σημαίνει αυτό? Ας το αντιστρέψουμε. Πλήρωσε κανείς γι' αυτό? Κλήθηκε κανείς να απολογηθεί και να υποστεί τις συνέπειες, όχι για λόγους εκδίκησης, θα έλεγα ούτε καν για λόγους τιμωρίας, αλλά για να φοβούνται οι επόμενοι? Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς που αναπαράγει όλη αυτή την πραγματικότητα. Όλα άλλαξαν στην Ελλάδα, υπέστη μια καταστροφή ο ελληνικός λαός, που έχει εκτιμηθεί ότι αντιστοιχεί σε μια στρατηγική ήττα σε καιρό πολέμου, δεν υπέστη κανείς τις συνέπειες, αλλά τι? Δεν έγινε η παραμικρή παρέμβαση, όπως είχα πει κάποτε σε μια διακήρυξη που είχα εκδώσει και την είχε προσυπογράψει και ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους, δηλαδή του πολιτικού συστήματος. Σήμερα, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία, δημόσια, τέλος φυλάξη, σε μια κρατική υπηρεσία, από τον τελευταίο Δήμο μέχρι το κεντρικό κράτος, για να του παράσχουν μια υπηρεσία, κάτι το οποίο δικαιούται, για να το πετύχει θα περάσει ένας χρόνος και θα πρέπει να διέλθει διά του διάβλου του πολιτικού ή κάποιου άλλου μέσου για να μπορέσει να τελειώσει. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένει 15-20 χρόνια για μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε επιληθεί μέσα σε ένα μήνα. Για τι κράτος μιλάμε? Το κράτος αυτό όμως είναι πολύ αποτελεσματικό για αυτούς που το ελέγχουν. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουν καθιερώσει τις μελέτες και τις προτεραιότητες των δημοσίων επενδύσεων να τις αποφασίζουν οι εργολάβοι. Έχει ομολογηθεί αυτό, αλλά το ζούμε και στην πράξη. Αποφασίζουν εάν πρέπει να γίνει ένα έργο εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Κάνουν τη μελέτη, προσέξτε την πονηρά φύση, κάνουν τη μελέτη οι εργολάβοι, την δίνουν δήθεν δωρεάν στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση την υιοθετεί και την αναθέτει το έργο στους ίδιους ή σε κάποιες παραφιάδες εταιρείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το αν είναι προτεραιότητα το έργο αυτό, το πόσο θα κοστίσει και με ποιες προδιαγραφές θα γίνει, αποφασίζεται από τον εργολάβο. Ο πολιτικός υπογράφει ό,τι του πει και έτσι νομίζουν ότι φτιάχνουν και την εικόνα τους, πώς εξαντλούν τα κοινοτικά κονδύλια και πώς κάνουν έργα παντού. Αυτό που όμως είναι το μείζον είναι ότι την Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε αυτό που αποτελεί πόλη κράτος. Δηλαδή η Αθήνα και υποστενή έννοια η Πέριξ των κέντρων εξουσίας εντός των Αθηνών είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και που ουσιαστικά θεωρούν ότι τα σύνορα της Ελλάδας τελειώνουν στην Αττική. Η υπόλοιπη χώρα έχει ερημωθεί και συνεχίζουν να την ερημώνουν με μέτρα, αποφάσεις οι οποίες είναι συντονισμένες και συγκροτημένες. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Σήμερα αυτό που τους έλεγαν αγοράστε γη για να διασφαλίσετε τα χρήματά σας δεν ισχύει. Τους έβαλαν και αγόρασαν γη και τώρα τους την ακυρώνουν για να τους οδηγήσουν σε πλήρη απαξία. Ξέρετε πόσες φορές η χώρα, για να μην αναφέρω την λαιλασία μέσω των κλοπών, μέσω των υπερκοστολογήσεων των έργων, μέσω της πελατειακής αποδόμησης. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν κατασπαταληθεί και μάλιστα έχουν εξαϊλωθεί στην Ελλάδα ως πλούτος. Πάρα πολλά. Θυμηθείτε το χρηματιστήριο. Κανείς δεν πλήρωσε. Θυμηθείτε τα Ολυμπιακά έργα. Κανείς δεν ελέγχθηκε. Θυμηθείτε την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ που έγινε με τρόπο εντελώς ξεδιάντροπο και λαιλατικό. Θυμηθείτε σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της ιδιοκτησίας στην Ήπεθρο ή εναντίον της ιδιοκτησίας εννοώ μέσω υποτιθέμενων θεσμών που ωρεοποιούνται γιατί είναι δήθεν για το περιβάλλον και που ουσιαστικά καταστρέφουν το περιβάλλον διότι το μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Και εδώ ακριβώς ο κεντρικός ρόλος της νομιμοποίησης αυτής της αθλειότητας της κομματοκρατίας έχει αναλυθεί από τους μείζονες θεσμούς που θα έπρεπε να είναι θεσμοί ελέγχου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκατανευσυφάγη σε όλη αυτή τη λειτουργία και σκοτεινή θεσμή είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει τίποτε στην Ελλάδα που να μην νομιμοποιείται από αυτούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κομματοκρατία. Υπερθεματίζουν. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει κανείς σήμερα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Ελλάδα, η Τουρκία εγκαλείται μεν για αυταρχισμό, αλλά όμως δεν επισημαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μία από τις χώρες η οποία μετέχει στη διεθνή των αγορών, δηλαδή στην ομάδα των ηγεμόνων του κόσμου, με περιφερειακούς όρους, αλλά έτσι. Η Ρωσία δεν είναι, ξέρετε, η Τουρκία έγινε αυτή τη στιγμή. Το ότι έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αυταρχικός έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα να αξιώσουμε από την Ελλάδα, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα να αναδειχθεί κάποιος σε αυταρχικό ηγέτη. Το ζήτημα είναι πώς, γιατί ζούμε σε άλλο πολιτισμικό κλίμα με ιστορικότητα, πώς θα ανακτήσουμε αυτό που διδάσκει το παρελθόν μας. Δηλαδή μία συνάντηση της κοινωνίας με το πολιτικό προσωπικό με τέτοιο τρόπο που ο πολιτικός θα αισθάνεται την ανάσα της συνολικής κοινωνίας και όχι την ανάσα ενός εκάστου πελάτη. Να μην μεταβάλλεται δηλαδή ο πολίτης σε υπήκοο πελάτη, αλλά σε πολίτη της συλλογικότητας που θα έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για τη χώρα. Δεν θα αναταχθεί και θα συνεχίσει και μάλιστα να νομιμοποιείται η αθλειότητα που οδηγεί στο υπαρξιακό πρόβλημα εάν συνεχίσει αυτό το πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας να κυριαρχεί στο ελληνικό σκηνικό.
4: Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως λέει και ένα τραγούδι, όλη η Ελλάδα στα κοινωνικά δίκτυα αναστενάζει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα εκδημοκρατίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει, να κριτικάρει, να οργανωθεί. Εσείς τι βλέπετε, εργαλείο δημοκρατίας, θα λέγαμε πολυφωνίας θα έλεγα, ή ένα νέο πιο εκλεπτισμένο μηχανισμό ελέγχου της κοινωνίας?
5: Ξέξτε, ανήκω στον εξής έναν, ο οποίος το 1983 και στη συνέχεια με πιο συστηματικό τρόπο το 1985 υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σύστημα, η εξέλιξη δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας, θα γίνει σταδιακά μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί θα έχει και μια άλλη συνέπεια η ανάπτυξη της τεχνολογίας, την απόρριψη της εργασίας, την εκβολή δηλαδή του πολίτη από το εργασιακό καθεστώς. Οπότε θα τεθεί το θέμα πώς μπορεί να μετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή να ζει, πώς θα αποκτήσει τους πόρους να ζει χωρίς να μετέχει στην παραγωγή. Αυτό λοιπόν το έθεσα τότε και εξήγησα πώς θα γίνει. Είναι το ένα συμπληρωματικό, το οικονομικό συμπληρωματικό με το πολιτικό. Σήμερα ακόμη μας λένε όλοι ότι η λύση και η δυναμική της εξέλιξης έχει να κάνει με την οικονομία. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ακόμα, με όρους στατικότητας, όπως το έβλεπαν στην φάση της εξόδου από τη φεουδαρχία και μέχρι τη δεκαετία του 80. Δεν πρόκειται να αλλάξει και όλη η ιστορία είναι αν θα πάμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό ή στον υπαρκτό φιλελευθερισμό. Το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ήταν στατικά. Ολόκληρη η διανόηση οικοδόμησε το σκεπτικό της για τα πράγματα με βάση την λεγόμενη ταξική πάλη, δηλαδή τη σύγκρουση της κοινωνίας που ουσιαστικά ήταν μια μάζα αθέσμητη με την οικονομία, η οποία όμως ήταν ιδιοκτήτης του οικονομικού συστήματος, και με την πολιτική που την έλεγχε μέσω των κομματοκρατόρων και των μοναρχών. Αυτό δεν είναι ταξική πάλη, είναι και το δείχνει ακριβώς η πραγματικότητα, είναι πάλι μιας κοινωνίας ιδιώτη με το κράτος που έχει τους μηχανισμούς καταστολής. Δεν συγκρούεται με τον οικονομικά ιδιοκτήτη. Η κοινωνία της Αμερικής δεν συγκρούεται με τον Bill Gates. Αν κατέβεις στους δρόμους, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να ασκήσει πίεση, θα συναντήσεις το χωροφύλακα, το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα που φέρνει τους διανοητές να γίνονται καντιανοί αντιδραστικοί, δηλαδή να επικαλούνται τη διανόηση του μεσαίωνα, το στοχασμό του μεσαίωνα για να λύσουν προβλήματα σε μια εποχή που το επικοινωνιακό σύστημα που προσυδειάζει στη μεγάλη κρίμακα του εδαφικού κράτους, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καλπάζουν. Εκεί λοιπόν, όπως σήμερα η οικονομία έχει οικοδομηθεί εκεί, όπως ο διάλογος έχει οικοδομηθεί εκεί, έτσι και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κοινωνία, θα συγκροτηθεί εκεί σε δήμο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι σήμερα κανείς από αυτούς που μετέχουν στο διαδίκτυο δεν σκέφτεται αυτή τη διάσταση του διαδικτύου. Θα συζητήσουν για τις συνέπειες της τεχνικής νοημοσύνης και των άλλων στην ιατρική. Ακούμε αυτούς τους κυρίους από το MIT να έρχονται εδώ να μας διδάσκουν αυτά τα οποία ξέρουμε ούτως ή άλλως, με μια προσθήκη ειδικότητας, αλλά αρνούνται να βάλουν τη διάσταση της πολιτικής, αυτήν που είχα βάλει από το 1975. Δηλαδή ότι θα γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η νέα σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των συσχετισμών δυνάμεων. Σήμερα βλέπουμε ότι με χίλιους δύο τρόπους και στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα υπερέχει το λαϊλατικό στοιχείο, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ αυτών οι οποίοι συσσωρεύουν. Αυτό λοιπόν πώς θα ανατραπεί? Με έναν τρόπο. Με την είσοδο της κοινωνίας όχι στην καθημερινή διαπάλη των δρόμων, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα, να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οδηγούμαστε στην διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Δεν είναι ταυτολογία. Έχει τεράστια πρακτική σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα δεν ζούμε στη δημοκρατία ούτε καν στην αντιπροσώπευση. Αυτό λέω στο βιβλίο μου το τι είναι δημοκρατία, αυτό λέω σε όλο μου το έργο, στο πιο μεγάλο η ελευθερία ως, η δημοκρατία ως ελευθερία και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, η πολιτική είναι η αρχιτεκτονική παράμετρος που αλλάζει τους συσχετισμούς, όχι η οικονομία. Η οικονομία υποτάσσεται σε αυτό το οποίο διδάσκει η πολιτική. Γίνεται κυρίαρχη και πρωτογενής δύναμη όταν η πολιτική ανήκει στον έναν πολιτικά κυρίαρχο τον οποίον ελέγχει ο οικονομικό ισχυρός. Ασκήθηκε λογοκρισία στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν τόλμησε να αγγίξει αυτόν που του άσκησε λογοκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι όργανο. Όργανο πολλές φορές και που δεν το ξέρει. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε τι θα σημαίνει εάν το πώς θα οργανωθεί η οικονομία, το πώς θα κατανεμηθεί ο πλούτος, αν θα το συγκεντρώνει ένας ή θα αναδιανεμηθεί, δεν θα εξαρτάται από τη θέληση του ενός, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ακόμα και στο ελάχιστο, εάν θέλει να την ελέγχει, αν συνδυαστούν δύο, το ερώτημα αν συμφωνεί με τις οικονομικές πολιτικές ή με τις εθνικές πολιτικές, η κοινωνία, με μια ερώτηση δημοσκοπική ή το ερώτημα πώς να κατανεμηθεί ο πλούτος ήταν προϋπόθεση κατά την ίδια έννοια και ποιος θα ευθύνεται για τις πολιτικές που εφαρμόζει ή για τις λαϊλατικές αντιλήψεις που έχει και τα σκάνδαλα που παράγει, άρα ο πολιτικός υπαγόταν στη δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο, εάν άλλαζαν, θα άλλαζε τελείως το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί υπέρ των κοινωνιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπέρ των κοινωνιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το και θα αναγκαστούν να το δουν σε λίγο, όχι γιατί το λέω εγώ και είμαι μοναδικός που το λέω, αλλά γιατί θα το αναγκάσουν οι συνθήκες. Όσο και αν η διανόηση σήμερα παραμένει ερμητικά έγκλειστη στο σπήλαιο του Μεσαίωνα, του Καντιανού και των άλλων μεσαιωνικών, οι κοινωνίες εξελίσσονται. Με άλλα λόγια, ο κόσμος και οι παράγοντες που προκαλούν την εξέλιξη προχωρούν, γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ακόμα και οι ηγεμόνες θέλουν να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τις πραγματικότητες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δημιουργούν ένα ολόκληρο οικοδόμημα ιδεολογίας που κατατείνει στο να διασπάσει την πολιτισμική συλλογικότητα των λαών με χίλιους δύο τρόπους, μεταξύ των οποίων και με την οικονομική μετανάστευση και με επίσης με την ίδια την καταστροφή της οικονομικής βάσης των κοινωνιών που είναι η μεσαία τάξη. Με άλλα λόγια, θέλουν και προκαλούν την εξέλιξη, αλλά δημιουργούν και τα αντισώματα, αυτά που θα προκαλέσουν την γένεση του δικαίου της ανάγκης για αυτούς που είχαν και έχασαν, όπως είναι οι κοινωνίες. Και αυτό θα οδηγήσει ακριβώς στη νέα πραγματικότητα. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον. Θα υπάρξει μια μεγάλη κοιλιά ακόμη, ώσπου να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο προς αυτή την κατεύθυνση της μεταβολής πολιτικού συστήματος. Αλλά το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα είναι παρούσα τότε. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κομματοκρατία να λειτουργεί ως καθεστώς κυριαρχίας και κατοχής της χώρας, που μεταβάλλει τον δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό για να λαϊλατεί την πραγματικότητα που ζούμε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει μέλλον για τη χώρα. Σε 10 χρόνια η Τουρκία θα έχει γίνει μια υπερδύναμη που δεν θα μπορεί, αν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα να την ανταγωνιστεί, όχι για να υφαρπάσει το δικό της χώρο, αλλά για να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό που έχει. θα την κάνει μια μπουκιά και θα την απορροφήσει, θα την μεταβάλει σε πρώτη φάση, σε προσάρτημα, δηλαδή σε προτεκτοράτο. Με το χέρι των πολιτικών θα μας πούν και τι θέλατε να κάνουμε, πόλεμο. Το γνωρίζουμε αυτό. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό και θα το αντιμετωπίσουμε αν συνεχίσουμε έτσι και όχι εάν δημιουργήσουμε τους όρους μιας ισχυρής εσωτερικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά Ελλάδας. Διότι πολλοί λένε ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση το κύριο στην Ελλάδα. Είναι η πολιτισμική κρίση. Το να αισθάνεται κανείς ως μέρος της αποικιοκρατίας και όχι ως ανεξάρτητος διανοητικά πολιτισμικά, το να θέλει να λειτουργήσει ως μυρικαστικό με αντανάκλαση ή αντικαταπτρισμούς άλλων που του είπαν ότι είναι πρότυπα, αντί να σκάψει τον ελληνικό κόσμο που έσκαψαν και αυτοί, αλλά που πήραν αυτό που τους άρεσε για να ηγεμονεύσουν και να ελέγξουν τις πραγματικότητες των ενιών, αντί λοιπόν να ασκάψουμε εκεί και να βρούμε τη λύση, που η λύση είναι αυτή, μια νέα συνάντηση κοινωνίας και πολιτικής που θα οδηγεί

0: από αυτό. Το μέλλον της σημερινής εποχής δεν το διδάσκει ούτε η σκέψη, ούτε η πραγματικότητα της νεωτερικότητας. Το διδάσκει όμως ο ελληνικός κόσμος. Αυτός μου ενέπνευσε την έννοια της προόδου που αναφέρεται και διδάσκει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, δηλαδή η πολιτιακή τυπολογία και όχι η ταύτισή τους σε ένα, για να δικαιολογηθούμε ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δεν είναι. Και ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στο δεινό καθεστώς της τουρκοκρατίας, κατάφερε μέσα στα κοινά να διατηρήσει τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν τα καταργήσαμε και μάλιστα τα απαξιώσαμε και τα απαχθανόμαστε. Αν υπάρχει σήμερα, ξέρετε, ένας εμφύλιος στην Ελλάδα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που διδάσκουν ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού από τη συγκρότηση του κράτους ορίζονται δια των πεπραγμένων του κράτους, και ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού ιστορούνται δια των πεπραγμένων του έθνους, δηλαδή της πραγματικότητας των Ελλήνων. Αυτό δηλώνει ότι αν ιστορήσουμε δια του κράτους θα θαυμάσουμε που φτάσαμε στον Εύρο, αν ιστορήσουμε δια των πεπραγμένων του ελληνισμού θα δούμε ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του μείζωνος ελληνισμού, αυτού του ιστορικού ελληνισμού, για την απαξίωση των πολιτισμικών θεμελίων του ελληνικού κόσμου, που αυτή τη στιγμή είναι το προέχον, γιατί αυτό διδάσκει και ποιοι είμαστε και πού πάμε, και γι' αυτό θα ακούσουμε ότι η απέχθεια και η ευθύνη ανάγεται στο παρελθόν. Μας εγκαλούν την τουρκοκρατία και το Βυζάντιο για το κακώς έχειν του ελλαδικού κράτους. Τι μας λένε? Πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος, ας σταθούμε εκεί, πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος ευδοκίμησαν οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα οδηγεί με την όπισθεν στην καταστροφή? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απονομιμοποιεί, γιατί αυτό είναι που τους κάνει να μην θέλουν να συζητήσουν για το παρελθόν του ελληνισμού. Διότι αν βάλουμε το παρελθόν του ελληνισμού για να αξιολογήσουμε το παρόν, τότε θα δούμε πόσο βαθμό απονομιμοποίησης και ευθύνης έχει το πολιτικό καθεστώς της κομματοκρατίας που επικρατεί στη χώρα, μιας λαιλατικής αντίληψης της χώρας και όχι της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
1: Πριν περάσουμε στο παρόν και το μέλλον του ελληνισμού, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο συνέβη στην... Θα πούμε κάποιες λέξεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει το ίδιο νόημα. Ο Φιδίας Παναγιώτου ίδρυσε ένα κόμμα με τον τίτλο Άμεση Δημοκρατία και σε 6 μήνες κέρδισε 4 έδρες στη Βουλή της Κύπρου. Εσείς που έχετε αφιερώσει δεκαετίες στην μελέτη της δημοκρατίας ως θεσμού, βλέπετε σε αυτό ένα πραγματικό δημοκρατικό κίνημα ή ένα κόμμα που χρησιμοποιεί τη γλώσσα της άμεσης δημοκρατίας για να νομοποιήσει ένα νέο τύπο προσωποπαγούς εξουσίας?
0: Ακούστε κάτι. Αυτό το παιδί, τώρα θα το πω για πρώτη φορά, αλλά ίσως δεν πρέπει, αλλά για να εξηγήσω αυτό που συμβαίνει. Αυτό το παιδί έχει ένα κενό γνώσης τρομακτικό. Δεν μπαίνει και στον κόπο να διαβάσει. Επικοινώνησε μαζί μου για να κάνουμε μια συνομιλία και του εξήγησα ότι για να κάνουμε συνομιλία, καταρχήν δεν συνομιλώ με κόμματα, για να με την πρόθεση ότι θέλουν να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να το ενισχύσω δηλαδή για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της κομματικής αντιπαράθεσης, έτσι, από κάποια αφετηρία. Εν πάση περιπτώσει όμως, του εξήγησα αυτά που έπρεπε να του εξηγήσω. Δεν νομίζω ότι άκουσε το παραμικρό. Του συνέστησα να διαβάσει 1-2 βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Τι είναι δημοκρατία». Αποκλείεται να το διαβάσει. Εάν το είχε διαβάσει θα ήξερε ότι δεν μπορεί να μιλάει για άμεση δημοκρατία πρώτα. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση δημοκρατία. Εγώ είμαι άνθρωπος ή δεν είμαι. Η έγκυος είναι ή δεν είναι. Το τραπέζι είναι ή δεν είναι τραπέζι. Επομένως το άμεση έχει έναν υποκρυπτόμενο σκοπό, τον οποίο δημιούργησαν οι άνθρωποι του Μεσαίωνα. Να νομιμοποιήσουν και την εκλόγιμη μοναρχία.

0: ως δημοκρατία λέγοντάς την έμεση και στη συνέχεια για να εκβάλουν από τα δημοκρατικά καθεστώτα την δημοκρατία και να ταξινομήσουν ως αυθεντική δημοκρατία την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο κύριος και διαπράττει αυτό το οποίο στην πράξη, αυτό το οποίο έκαμαν οι άνθρωποι, οι νεάντερταλ του Μεσαίωνα, οι Καντ, οι Μοντεσκιέ και οι άλλοι που επικαλέστηκα πριν και που επικαλούνται σήμερα, αυτούς επικαλούνται σήμερα όλοι. Ένα είναι αυτό λοιπόν, άρα δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία. Δεύτερον, ο τρόπος που μου έστειλαν κάποια από τις συνομιλίες που διεξήγαγε. Πρώτα-πρώτα, αρκεί να πω σε ποιους προσέφυγε για να κάνει συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν ντράπηκε, αλλά πάντως διαπίστωσα ότι αισθανόταν ωραία. Δεν ξέρω πόσο αυτό δένει με τα καταγώγια, δηλαδή, τα καταγώγια της ανθρώπινης παρουσίας με την δημοκρατία. Το επιπλέον είναι ότι οι διάλογοι που ανέπτυξε είναι διάλογοι παιδικής χαράς. Και λυπάμαι γιατί είδα κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι εξίσου αγράμματοι βεβαίως και δεν γνωρίζουν τι είναι δημοκρατία, τι είναι αντιπροσώπευση και τι είναι εκλόγιμη μοναρχία, οι οποίοι στοιχήθηκαν για να αποκτήσουν κόκκους δημοσιότητας για να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Εάν με ρωτάτε γιατί τον ψήφισαν, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που είπα πριν, ότι όταν κανείς θέλει να μουτζώσει τον προηγούμενο γιατί δεν του αρέσει, ψηφίζει ό,τι να είναι, αρκεί να αποτελεί παρέκκληση από αυτό που κάνει ή που διαπράττει η κρατούσα κατάσταση. Μην σας προκαλεί εντύπωση, αύριο το πρωί μπορεί να τον δείτε να τους δείτε να στρέφουν την πλάτη. Λυπάμαι όμως για αυτούς που τον ψήφισαν, διότι σε μια πραγματικότητα που ζει η Κύπρος αυτή τη στιγμή, η Κυπριακή Πολιτεία, το Κυπριακό κράτος, αυτό συνιστά υπονόμευση της πολιτικής συνοχής που πρέπει να έχει το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Δεν νοείται να παίζει στα χαρτιά της δημοσιότητας και τη δημοκρατία και το κυπριακό πρόβλημα, την ύπαρξη της Κυπριακής Πολιτείας. Κάποτε πρέπει και οι ανεύθυνοι να αισθανθούν υπεύθυνοι και να ξέρουν τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο νομίζω οι Κύπροι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτή τη στιγμή. Δεν προμηνύεται καλό μέλλον μέσα από αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις για την Κύπρο.
1: Θέλω να περάσουμε με αφορμή το βιβλίο σας, το οποίο βγήκε και στα ισπανικά, ενώ το βιβλίο για το Ρίγα Θεραίο. Εδώ και πολύ καιρό, πολλούς μήνες μετά την ταινία Ιωάννης Καποδίστριας, έχουμε, ας το πούμε, έχουμε ένα είδος retrospective. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τη γέννηση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, και ποιοι βοήθησαν. Έχουμε μιλήσει και για τον Καποδίστρια και από εδώ πέρα αυτή την εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε εάν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στον Ρίγα Φεραίο, τον οποίο θεωρώ ένα στοχαστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ονειρεύτηκε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Πόσο σημαντικός είναι ο Ρίγας Φεραίος για το 2026 και τι θα έφερνε καινούριο στην κοσμοθέαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
0: Ο Ρίγας είναι ο κορυφαίος αυτού που ήταν το ελληνικό όνειρο της περίοδου της τουρκοκρατίας. Δηλαδή πώς θα συγκροτήσουμε το κράτος της ελληνικής ελευθερίας όταν θα αποτινάξουμε τον Οθωμανικό ζυγό. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι αυτά που λέει ο Ρήγας, που τα λένε και πολλοί άλλοι, να έχετε υπόψη, δεν είναι ο Ρήγας συστηματοποίησε αυτό που το έλεγαν όλοι. Κανείς στον ελληνικό κόσμο της τουρκοκρατίας δεν ονειρεύονταν Λουδοβίκους, δηλαδή απολυταρχίες, ελέω Θεού απολυταρχίες. Θέλανε την ανασυγκρότηση του κράτους που ιστορικά εκπροσωπεί το Βυζάντιο, που είναι μία στέγη όπου μέσα υπάρχουν οι πόλεις, τα κοινά, και η κεντρική πολιτεία, που σημαίνει με όρους δημοκρατίας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν οι Ευρωπαίοι, δεν λέω για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν το διανοείται καν, αλλά όταν οι Ευρωπαίοι και δι' οι Δυτικοί Ευρωπαίοι στοχάζονται και αγωνίζονται να αποτινάξουν την απολυταρχία, απολυταρχία είναι να είμαι ιδιοκτήτης φεουδάρχης του κράτους και της κοινωνίας. Όταν λοιπόν αγωνίζονται για να αποτινάξουν την απολυταρχία, για να επιβάλλουν την συνταγματική ή εκλόγιμη μοναρχία, δηλαδή ένα πρωτόλιο καθεστώς μη φεουδαλικού τύπου που θα συγκροτεί στοιχειωδώς το δημόσιο χώρο, ο Ρήγας στοχάζεται με τους όρους της πλήρους δημοκρατίας. Δημοκρατία στα κοινά, στο χωριό, στην πόλη, στην περιφέρεια, δημοκρατία στην κεντρική κυβέρνηση και στην κεντρική βουλή, που είναι εισηγητικοί νόμων και όχι νομοθέτες. Είναι εισηγητικοί πολιτικών και όχι διακυβέρνησης. Αυτό δηλώνει τι? Αν το προσωποποιήσουμε σε έναν άνθρωπο, είναι η απόσταση ανάμεσα σε ένα βρέφος και σε έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος, μορφωμένος με πτυχία και διδακτορικά, που ζει το τέλος του βίου του, δηλαδή, και που θα ξεκινήσει πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα της ολοκλήρωσης στα 50, 60, 70 χρόνια. Αυτό σηματοδοτεί την προσπάθεια του ελληνικού κόσμου να αναβιώσει ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα. Έχασε το παιχνίδι, ιτήθηκε στην Επανάσταση, για λόγους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε, το έχω εξηγήσει διεξοδικά, αλλά που το φανερώνει η ίδια η πραγματικότητα του Ρήγα. Ήταν εφικτός αυτός ο δρόμος. Δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ήταν ανεπίκαιρο για τον ελληνικό κόσμο, ήταν ανεπίκαιρο για τη Δύση και τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί ήταν ανεπίκαιρη η δημοκρατία. Την στοιχειώδη απελευθέρωση από τη δουλοκτησία ήθελαν οι άνθρωποι και όχι το παντεσπάνι της δημοκρατίας, άρα της πολιτικής ελευθερίας. Και αυτό δεν το ήθελαν ούτε οι στοχαστές του διαφωτισμού. Αυτό λοιπόν δείχνει τη διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και των άλλων, μεταξύ των οποίων και των Δυτικών, αλλά που και το καθεστώς της ήττας και της πορείας στη συνέχεια το αναδεικνύει ένα εμβληματικό έργο που έχω την τιμή μαζί με τους συνεργάτες μου στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας να το έχω αναδείξει, γιατί αποκαλύψαμε ότι πρόκειται για έργο του Καποδίστρια και όχι αυτού που ζήτησε ο ίδιος να φέρει το όνομα του βιβλίου για να μην εμφανιστεί ο ίδιος ως συγγραφέας του Νερουλού, που είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αυτό συνεχίζει το δρόμο, γιατί είναι μέσα στο ίδιο κλίμα που χάραξε ο Ρήγας ο Βελεστινλής. Είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας του Ιωάννη Καποδίστρια, εκδόσεις Αρμός. Αν αυτό συνδυαστεί με το τι είναι δημοκρατία και απ' την άλλη το έργο μου «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας», είναι το σώμα που εξηγεί από πού ξεκινήσαμε, με τι όραμα και πού καταλήξαμε. Είπα ότι ο Ρήγας είναι την ολοκλήρωση μιας εξελικτικής διαδρομής και όχι στο βρεφικό στάδιο. Εάν θέλουμε αυτό να το κατανοήσουμε, μπορούμε να συγκρίνουμε το Ρήγα, το πρόταγμα του Ρήγα για την ελληνική δημοκρατία, όχι μόνο και όχι καθόλου μάλιστα με όλους τους άλλους εκπροσώπους του διαφωτισμού, έτσι, αλλά με αυτόν που θεωρείται ο φορέας του λόγου της δημοκρατίας, τον Ρουσό. Ο Ρουσό τι λέει? Ασκεί κριτική στα πολιτεύματα της εποχής με αφετηρία τη δημοκρατία, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να του ζητήσουν να εφαρμόσει, να φτιάξει ένα σύνταγμα για τη δημοκρατία, οι Κορσικανοί παραδείγματος χάρη ή οι Πολωνοί, το μόνο που δεν κάνει είναι να φτιάξει ένα σύστημα της δημοκρατίας. Δεν κατάλαβε και πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό. Πότε έρχεται, ποιος είναι ο χρόνος της δημοκρατίας. Και δηλώνει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η δημοκρατία στα κράτη της μεγάλης κλίμακας και σε ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι της εποχής του. Δικαίως, διότι δεν τους είναι αναγκαία η δημοκρατία. Ο Ρήγας τι λέει? Ο Ρήγας φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας, δεν ασκεί απλώς κριτική στους άλλους, δεν ασχολείται καν με τους άλλους. Φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας και λέει αυτό θα είναι το πολίτευμα της Ελλάδας όταν θα απελευθερωθεί. Δεν ήταν ανεπίκαιρο το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, ιτήθηκε η επανάσταση δυνάμει της οποίας επευλήθη το απολυταρχικό κράτος της Δύσεως. Αυτό είναι λοιπόν το διαφορετικό μέσα και η γωνία υπό την οποία πρέπει να ερμηνεύσουμε τα ελληνικά πράγματα σήμερα, διότι αναδεικνύει αυτή η ανάγνωση την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας. Την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας σήμερα. Την ανάλυση πρέπει να σημειώσω για όσους ενδιαφέρονται. Το βιβλίο μου «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρίγου Αβελεστινή, όπου αναλύω και θέτω σε συγκριτική δοκιμασία το πρόταγμά του και τη σκέψη των Ελλήνων της εποχής για την απελευθέρωση και το πολίτευμα με αυτά που συμβαίνουν στη Δύση, που είναι η ελληνική δημοκρατία του Ρίγα Βελεστινλή στις εκδόσεις Αρμός, έχει μεταφραστεί στα βουλγαρικά, στα ρουμανικά και τώρα στα ισπανικά με την προσθήκη δύο κεφαλαίων βεβαίως για τις ανάγκες της σύγκρισης με τη Δύση που έπρεπε να συνοδευτεί. Μπορούμε λοιπόν μέσα από αυτές τις αναγνώσεις να οδηγηθούμε σε μια τέτοια καινούργια ανάγνωση του ελληνισμού και κυρίως να επιλύσουμε το κεντρικό ζήτημα. Πώς θα βγούμε από το σκοτάδι, από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο έχουμε περιαχθεί και που είναι βαθιά πολιτισμικό, πέραν του ότι είναι πια και οικονομικό και υπαρξιακό για τον ίδιο τον ελληνισμό σήμερα.
1: Ένα συνταγματολόγος είχε πει ότι οι λαοί κοιμούνται. Ο Ρήγας εκτελέστηκε πριν δει την Επανάσταση. Πέθανε για μια ιδέα που δεν είδε να υλοποιείται. Αυτή η τραγωδία, ο στοχαστής που φτάνει πολύ νωρίς, μιλά και για τη σημερινή κατάσταση. Είμαστε κι εμείς σε μια εποχή όπου οι ιδέες είναι πιο μπροστά από τις κοινωνίες που θα τις εφαρμόσουν.
0: Το αντίθετο συμβαίνει. Οι ιδέες ακολουθούν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, εκεί που βρίσκεται κανείς στο νήμα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Σήμερα δεν παράγεται καμία γνώση, καμία ιδέα. Όλες οι ιδέες αναπαράγουν το παρελθόν και έντρομες το φωνάζουν για να μην ξυπνήσουν οι κοινωνίες. Γι' αυτό και τους βλέπετε ότι όλοι μαζί σήμερα στοιχίζονται πίσω από το επιχείρημα ότι εάν αμφισβητήσουν, όπως συμβαίνει με ψηφίζοντας κόμματα με αντισυμβατική συμπεριφορά που είναι εκτός του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, θα πάμε στην οπισθοδρόμηση του αυταρχισμού. Τι λένε? Γίνονται, λέει, ακροδεξιές οι κοινωνίες που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, γιατί δεν είναι με την πρόοδο που εκπροσωπούν αυτοί. Μα οι κοινωνίες ψηφίζουν αντισυμβατικά, γιατί δεν τους δίνεται εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτή η οποία τους συσσωρεύει δεινά και που ανάγεται στο παρελθόν. Δηλαδή την οπισθοδρόμηση και την αντιδραστικότητα την προβάλλουν ως πρόοδο για να ενοχοποιήσουν αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον αμφισβητούν δυνάμει της κατάστασης που τους προκαλεί η αντιδραστικότητά τους, τα δεινά που έχουν. Οι κοινωνίες δεν είναι σώμα για να παράγουν ιδέες. Είναι άθροισμα ατόμων. Θα προκύψει μέσα από την κοινωνία το νέο στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο της γνώσης και τότε θα βγουν και καινούργιες πολιτικές δυνάμεις τις οποίες θα ακούσουν οι κοινωνίες και θα στοιχηθούν μαζί τους γιατί θα ανάγονται στην πρόοδο. Σημασία λοιπόν έχει πώς ο ηγέτης, αυτός που θέλει να γίνει ηγέτης, θα μυριστεί αυτό που συμβαίνει στην εποχή του και πώς θα στοιχηθεί με το συμφέρον της συλλογικότητας για να τη μεταφέρει στο μέλλον αυτή τη συλλογικότητα, αντλώντας και στηριζόμενος στα εργαλεία της καινούργιας πραγματικότητας που παράγεται. Σήμερα λοιπόν παράγονται ιδέες αντιδραστικές, δεν παράγεται πρόοδος και γι' αυτό οι θεσμοί όπως τα πανεπιστήμια δεν παράγουν τίποτε καινούργιο. Είναι χαρακτηριστικό, πείτε το όπως θέλετε, ότι μπορεί να διαφωνεί κανείς. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι οι έννοιες, η αποκωδικοποίηση των εννοιών έστω, η ανάγνωση του μέλλοντος που συνεπάγεται η αναγνώριση καινούριων παραγόντων όπως η πολιτική με την έννοια της πολιτικής τυπολογίας και όλα τα άλλα, η ανάγνωση του πού βρισκόμαστε, που δεν είμαστε στο τέλος της ολοκλήρωσης αλλά στην αρχή της διαδικασίας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο έργο μου. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά υπάρχουν. Δεν τα προβάλλω ότι είναι η πεμπτουσία, αυτό θα το δείξει το μέλλον. Έχει σημασία όμως να τα δούμε ως βάση προβληματισμού. Αναλογιστείτε γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτός ο διάλογος και κυρίως δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όπως κατανοχήν μεν δημοσιεύονται τα έργα μου γιατί πουλάνε στο εξωτερικό, ιδίως στο γαλλόφωνο κόσμο, αλλά που δεν γίνονται αντικείμενο διαλόγου. Γιατί? Γιατί γίνονται αντικείμενο ανάγνωσης και όχι διαλόγου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό το διατάφτα. Όσες φορές έχει συμβεί να συζητώ για το ζήτημα των εννοιών, για το ζήτημα των παραγόντων, στην αρχή παράγεται αντίδραση ότι αυτά που λέγονται θα μπορούσε να είναι ανοησίες. Στο τέλος ομολογείται ότι αυτά που λένε ή που ισχυρίζονται είναι αδόκιμα και ιδεολογικά διατεταγμένα, αλλά πού καταλήγουν στο τέλος όταν δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα? Δεν το θέλουμε. Δεν μας αρέσει η δημοκρατία, άρα δεν τη βάλουμε στον επιστημονικό ή στον ιδεολογικό διάλογο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι, περιγράφεται με την υπόθεση του Πλάτωνα, την αλληγορία του Πλάτωνα με το σπήλαιο. Φοβούμαστε, ξέρουμε ότι κάτι άλλο υπάρχει έξω, αλλά το φοβούμαστε και μένουμε μέσα στρατευμένοι στο να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να βγει στον ορίζοντα, στο φως της ημέρας. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Επομένως, αν θέλετε, ο λόγος του μέλλοντος υπάρχει, αλλά υπάρχει ως εξαίρεση μοναδική και όχι ως πεδίο διαλόγου που θα ανοίξει τον ορίζοντα σε νέες δυναμικές και σε νέες πραγματικότητες που θα γίνουν και πολιτική πράξη. Είμαστε μακριά από αυτό. Η διανόηση που θα παραγάγει το καινούριο βρίσκεται ακόμη στο παρελθόν εγκατεστημένη. Δεν έχει δει ούτε τα καινούργια γεγονότα που παράγουν το μέλλον, ούτε τις ιδέες. Ζουν ακόμα στον αιώνα της πολιτικής κυριαρχίας. Μη τους αγγίξουν την εγκλόγιμη μοναρχία. Έλεος.
1: Δεν ξέρω τον τρόπο που θα το κλείσουμε όλο, διότι έχουν γεννηθεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Όμως...
0: Αυτό είναι που επεδίωκα, να γύρω ερωτήματα και όχι απαντήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν φτιάχνουμε ένα σύνταγμα αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας που θα αντιτείνεται στην εκλόγιμη μοναρχία. Βάζω τις γενικές αρχές. Δεν είναι ο σκοπός να φτιάξουμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή το σύνταγμα της νέας εποχής. Σημασία έχει να αντιληφθούμε την ιδέα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η στιγμή, το σύνταγμα θα γίνει μόνο του. Θα το φτιάξουν οι ίδιες οι κοινωνίες που θα έχουν μεταβεί στο μέλλον, αλλά ποτέ η διανόηση δεν προηγείται. Κάποιοι κατ' εξαίρεση μέσα από τη διανόηση, δηλαδή μέσα από την κοινωνία, θα βγουν στο ξέφωτο για να διδάξουν το μέλλον. Οι άλλοι διδάσκουν το παρελθόν.
1: Ξέρετε, αυτό το οποίο φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ το συμφέρον τους. Θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα, με όλες τις κακουχίες που θα περάσουν και περνούν. Αυτό το οποίο φοβάμαι προσωπικά είναι ότι τα καθεστώτα παντού, όπως είπαμε, γιατί δεν υπάρχει εκλογική μοναρχία μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Επειδή θα καταλάβουν ότι καταστρέφονται, ότι θα διαλυθούν, ότι θα αλλάξει το σύστημα ολόκληρο, φοβάμαι ότι με αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή με το να δημιουργούν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα θελήσουν να αυτοκαταστραφούν παρά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο στο οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, οι πόλεμοι είναι ένα φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Δεν το παράγουν οι δημοκρατίες, οι μοναρχίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Είναι φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Από τη στιγμή που υπάρχουν κράτη, το ένα κοιτάζει να επωφεληθεί ή να λύσει τις διαφορές του με το άλλο ή να ηγεμονεύσει. Αυτό είναι ένα δεδομένο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και να διερωτηθούμε. Πότε έχουμε περισσότερους πολέμους και πότε λιγότερους? Περισσότεροι πόλεμοι γίνονται όταν οι ηγεμόνες αισθάνονται ανασφαλείς. Ο φόβος, ξέρετε, της απώλειας είναι παραγωγός πολέμου. Όπως είναι και συντηρητής της ειρήνης όταν οι ισορροπίες, δηλαδή οι συσχετισμοί, προκαλούν ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Όταν θα δείτε λοιπόν να γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία από τη Ρωσία, θα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τους όρους της ασφάλειας μιας ηγεμονικής δύναμης στην περιοχή. Κατά την ίδια έννοια που υπάρχει και ο πόλεμος στο Ιράν και σε πολλές άλλες χώρες για άλλους λόγους. Όμως υπάρχει και μία γενικότερη αρχή, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα πολιτεύματα έχουν ένα ιστορικό ρόλο να παίξουν όταν έρχεται η στιγμή να τον παίξουν. Όπως τώρα είναι η στιγμή να φύγουμε από την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις, οι οποίες θα προστεθούν στις κλασικές τωρινές αιτίες των πολέμων. Διότι όταν θα μπει στη διαδικασία η αλλαγή πολιτεύματος σε μια χώρα, τότε θα τροφοδοτηθούν αντιδράσεις από τις δυνάμεις ή από αυτούς οι οποίοι θα είναι στην άλλη όχθη για να δημιουργηθούν εσωτερικές αναταράξεις, άρα εσωτερικοί πόλεμοι, που δεν θα είναι εμφύλοι, δεν θα είναι μεταξύ των Ελλήνων, παραδείγματος χάρη, αλλά μεταξύ των Ελλήνων και των νέων πληθυσμών οι οποίοι δεν θα είναι ελληνικοί. Η προσπάθεια δηλαδή της Διεθνούς των Αγορών σήμερα να διασπάσει την πολιτισμική συνοχή έχει να κάνει με τα αμυντικά της σύνδρομα, προβλήματα τα οποία τις επιβάλλουν να ακυρώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια να αμφισβητήσουν το καθεστώς το οποίο ελέγχουν και δυνάμει του οποίου δημιουργούν πλούτο και ηγεμονία. Αυτό λοιπόν, εάν κάνουμε μία προβολή σκέψης και πάμε στο μέλλον, όταν οι κοινωνίες θα συγκροτούν το πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε ότι οι πόλεμοι θα είναι πιο σκληροί. Σήμερα ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε λήξει εάν είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς και να φτιάξουν ένα της αρεσκίας. Ό,τι γίνονταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, με τη Χιλή, με την Ελλάδα κλπ. Όταν θα έχουμε δημοκρατία και από την άλλη μεριά τη δημοκρατική ολιγαρχία ή κάποιο άλλο ηγεμονικό σχήμα μοναρχίας, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα πρόκειται να αλλάξουν για αλλαγή πολιτεύματος, άρα δια της αλλαγής πολιτεύματος, αλλαγής ηγέτη ουσιαστικά και όχι πολιτεύματος, μέσα στο πολιτεύμα. Θα πρόκειται για αλλαγή πολιτείας. Αν λοιπόν αλλάξει η δημοκρατία προς την ολιγαρχία, τότε θα πρέπει και θα οδηγηθεί είτε σε πόλεμο με τον ηγεμόνα που θέλει να το επιβάλλει, είτε σε εσωτερική σφαγή του αντίπαλου κοινωνικού μέρους. Δεν θα αλλάζει κυβέρνηση, θα αλλάζει λαός. Αυτό μας το δείχνει η ιστορία, ας πούμε του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου επικρατούσαν οι δημοκρατικοί, εξολόθρευαν τους ολιγαρχικούς. Όπου επικρατούσαν οι ολιγαρχικοί τους δημοκρατικούς. Και βεβαίως να έχουμε κατά νου κάτι, ότι Δεν υπάρχουν ιδανικά πολιτεύματα. Υπάρχουν φάσεις της ανθρώπινης κατάστασης που πολεμάει για ισορροπίες, για την ευημερία της, για την επιβίωσή της, για την ελευθερία της και που στον μακρύ χρόνο όμως δείχνει ότι κατατείνει να μοιάσει σε αυτό που είναι η φυσική πραγματικότητα, δηλαδή στην διανομή ή ανακατανομή του πλούτου όσο γίνεται σε μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού και βεβαίως με όρους ελευθερίας. Το εύζην εν ελευθερία για όλη την κοινωνία και όχι για ορισμένα ηγετικά στρώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή θα ζήσουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την εξέλιξη γιατί δεν μας αρέσει.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω να γίνει και μια παραγωγική αποτίμηση από αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν τη συνομιλία μας. Με καλή θέληση, όπως και εμείς, με καλή θέληση ελπίζω συνομιλούμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα με πρόθεση όσο μπορούμε να γίνουμε αρρωγή ενός ανοίγματος της σκέψης χωρίς παροπίδες στη ζωή μας. Ευχαριστώ.
1: Είδε. Και εγώ. Νομίζω πήραμε μια γεύση που λείπει από αυτό το δημόσιο διάλογο. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη από αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος. Εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Δυστυχισμένε μου λέει καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Μου αρέσει να μετακινούμε με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
7: φίλος
6: πάω
7: σου.
6: Σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Αλφα με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
10: Χαρά μου, Τάσο.
9: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος ακριβώς από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
10: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
9: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
10: Ναι.
9: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
10: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
9: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
10: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
9: Να παίρνετε την απόστασή σας.
10: Ακριβώς.
9: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
10: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
9: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
10: Παρεμπιπτόντως, σας μου σε διακόπτω, αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γυρίζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
9: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που, ναι, μοιάζεται σαν δίδυμη.
10: Σαν τη ψωγόνη ροχή, σου λέω εγώ.
9: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
10: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
9: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
10: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
9: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
10: Ναι.
9: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
10: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά της δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικομιανδημού.
9: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
10: Ναι.
9: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
10: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
9: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
10: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
9: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
10: Βεβαίως.
9: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή μέσα.
10: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
9: Ναι.
10: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
9: Ναι.
10: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
9: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
10: ναι.
9: Εσείς.
10: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
9: Ναι.
10: Έτσι.
9: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
10: Την έκανε η αδερφή μου.
9: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
10: Ναι.
9: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
10: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
9: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
10: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
9: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
10: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
9: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
10: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
9: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
10: 100%.
9: Γιατί?
10: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
9: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
10: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
9: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
10: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
9: Ότι είναι ένα.
10: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
9: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
10: ναι,
9: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
10: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
9: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
10: ναι,
9: πώς νιώθετε?
10: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
9: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
10: Ναι.
9: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
10: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
9: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
10: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
9: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
10: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
9: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
10: ναι,
9: τη μήνυση για τον εγκλισμό?
10: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
9: Και θα προχωρήσετε?
10: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
9: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
10: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φέρνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δώσε μείνει σήμερα που έχω Χριστός, δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
9: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
10: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν είμαι πάντα σύμφωνος.
9: Το ξέρω, ναι.
10: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
9: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
10: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
9: Μέχρι τώρα,
10: ναι,
9: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
10: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
9: Να.
10: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σα πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
9: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
10: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
9: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
10: θάλασσα
9: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
10: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
9: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
10: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
9: Η Μαρία ή η Βάση.
10: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
9: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
10: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει έναν χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το τρομοκαϊδείο.
9: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο τρομοκαϊδείο?
10: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
9: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
10: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτης κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα. Δεν είναι ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων είναι να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
9: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
10: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
9: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
10: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
9: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
10: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
9: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
10: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
9: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
10: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
9: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
10: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
9: Η οικογένειά σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
10: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους που ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
9: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
10: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
9: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
10: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
9: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
10: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
9: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
10: ναι,
9: ποιος θα μας προστατέψει?
10: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
9: Η φράση.
10: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
9: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
10: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιο άνθρωπο κάνει χρήση, αν κάποιο άνθρωπο είναι έξω, αν κάποιο άνθρωπο είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτό ο ίδιο. Και επίση, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πα να το χρησιμοποιήσει ω όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
9: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνο για τον εαυτό σα?
10: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένα άνθρωπο που βαθιά. Πιστός, έχω με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω τον εαυτό μου, ποτέ. Μπορεί να αισθάνεται τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
9: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
10: ναι,
9: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
10: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι, το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή. Εγώ προσωπικά.
9: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
10: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
9: Ναι, στην ανακοίνωση.
10: Ακριβώς αυτή η φράση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να μεταχειρώσω τον τάφο, ας πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άραγε ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμπεριτώνει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες.

0: άκουσε ότι γίνεται να σου δώσει τα άλλα, γιατί έτσι είναι ο Θεός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
0: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ ένας άνθρωπος που είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Ναι. Δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στην συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λέτε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να. Σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι γονείς. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς τη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζόνη.

0: Μάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τίμα του που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο
1: ναι.
0: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
1: ναι.
0: δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
1: Ο Θεός όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πούμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ότι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά. Θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε. Άμα ζωνά, έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
1: ναι.
0: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
0: Που ήταν.
1: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια?
0: Δεν είναι.
1: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
1: Δεν νομίζω. Απλώς, φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσει το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέει, εδώ κάτσε.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του βγάλανε ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλανε από τη μέση. Εμένα. Τώρα, αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν
0: παραιτήθηκε.
1: Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου, είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, Τάσο μου.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα νεαρό.
1: Σοβαρή ακούω.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Πες μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε, προφανώς. Από ό,τι είδα, το παιδί κάνει. Δεν ήταν. Ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχτε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σα ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτέβαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
0: Μια... Για ένα εκφοβισμό
1: και
0: για
1: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσου φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
1: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
0: Από με ποιου σα είναι να στραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή, μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο τρόπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι. Είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλάβατε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα
1: τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω εγώ, όπου να ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο. Το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Και μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλα.
0: Αυτού. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά.
1: Μια
0: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζαρίνη?
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Προφανά ήταν αυτό.
0: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι ταμπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
0: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
1: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τότε, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια.
0: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι,
0: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
1: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά.
0: Ναι,
1: ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
1: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μητού, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
1: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτός ήταν δίπλα μου?
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
1: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρτα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο κ. Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τι κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίω, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σα.
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτού που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν φίλο με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζητήσα κανέναν να έρθει.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθηση εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτού οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σα.
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνεια θα σα πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχτήκατε.
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά.
1: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούτη άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
1: Μα είναι το πιέζω αγκαλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνει, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω ότι να είναι αυθεντικό. Πόσο κόσμο λέει ότι να είναι αυθεντικό. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιο, λέει ότι είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιε φορέ. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ω κακό.
0: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
1: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέχεια να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που φοβάμαι πάρα πολύ το χιούμορ, όπω ξέρει.
0: Αυτό όμω, όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
1: Για του κακοπροαίρετου το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό, 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτ. Α μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης. Που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό είναι πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε, ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι Δεν έχω στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχίες, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
0: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει τελειωμένα κάποια στιγμή, είμαι αρκετά μοναξικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε έτσι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπαμε και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Εμένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Δεν λέω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατιρίζει.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίση θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σωτηρήσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Θα αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί τονίζεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την εποχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, δεν
1: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως στάρ, δηλαδή ως όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
1: Σαφώς το θυμόταν.
0: Μετά τη το λέγατε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
1: Πρέπει να μπουκάσω, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτη έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σας χαρακτηρίζει.
1: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι. Σταρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτη αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
1: Και θέλω δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως πως το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια φύση. Που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το πω έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
1: Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα από τη μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
0: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Γνώμη μου, το λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και?
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, δεν πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσωπο σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεό για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκο του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο χτινή ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεθόμουν καλός ο νιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε ότι πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνης.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ πεθαμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: είναι
0: χαλαρώνει?
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα έθετη σε στραβάγος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μαζό.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
1: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει.
1: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι τους έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, είδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη. και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι μαζό, βασικά το έργο το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνο σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι. Να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που μπορεί να βγει και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Κλωτσίσει γιατί ήταν πάνω στο stage και δεν το βρήκαμε ποτέ.
11: Εγώ δεν το βρήκα.
10: Κάτι δεύτερο. Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι, πάμε για ένα ποτάκι.
11: Λύσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
12: Μάριο.
11: Σίγουρα. Αμέτρια σκεδάζω και χωρίς ποτό.
13: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
14: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
15: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
14: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
15: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
14: παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
15: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
14: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
15: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
12: Μη σιωπά στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε, Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant, ε.

Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Άστα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Άστα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλας ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αφού το Θοδωρής αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι μπατήριδες αυτοί να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα. Τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω τον αρχίδι, θα σου γαμίσω τον Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στον Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαροί, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος, ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω, τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ.

0: ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα.
2: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
1: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
2: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Καστοσιάτιστας.
1: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
2: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
6: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια, βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
8: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
7: Προφανώς. Για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Σκουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
8: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
7: Κ. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
8: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
7: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζη γνώσης, σωστά?
8: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και, να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου. Κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες, έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
7: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε παφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω, τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
8: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπής, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει όμως, είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
7: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα, δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνα είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία, αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι?
8: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένους, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
7: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε, δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος, ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα. Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν. Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
8: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μια πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός, μάλιστα, για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
7: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
8: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά, γιατί αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
7: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες, και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI, μήπως έχουν εργαλειοποιηθει από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
8: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα, κατά αντιστοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ο Γιτένεν τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown, ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημιακού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. Χίλια δύο επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσανε σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποιήσεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μία άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
7: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
7: Σωστό. Την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στον χώρο των επιστημών είναι: όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει: παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στον AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε: δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
8: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση, ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πυρετίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πυρετίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία, πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην κοιλάδα του Πυρετίου, που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα, παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας, που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
7: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη. Στα γυρίσματα των καιρών, μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες. Και τολμώ να πω ότι είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα: ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα: οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο γιατί δεν βγαίνουν μπροστά? Γιατί οι περισσότεροι, κατά τεκμήριο οι γκουρού των AI και τα λοιπά, είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε: δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης, όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν, και όλα καλά. Γιατί?
8: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε.
7: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
8: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
7: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
8: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
7: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοί κόσμος, επιμένουν εδώ, Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι.
8: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
7: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας όνομα τεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω, πώς να το πω, αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δίθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
8: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι ΗΠΑ, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
7: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας εδώ, μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μες στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχτεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
8: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα. Αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος, θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
7: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο ή αν θέλετε κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
8: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25-0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
7: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας ή κάνω
8: λάθος? Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
7: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
8: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
7: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από το από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα επερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
8: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
7: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας, η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολόσους και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα, εξαιρέσεις όπως το AlphaFold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ, απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
8: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους. Όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
7: Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων και τα λοιπά, κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
8: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
7: Ναι.
8: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο.

0: δυνατότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας. Είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν. Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν.
1: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
0: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
1: Η εξάλειψή της χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συνεσανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
0: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
1: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενη δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά πίτικο.
0: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς, να μείνω ή να φύγω?
1: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί, που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητες.

0: μας να έρθουν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
1: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
0: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι σε ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές του να φερθούν σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Δυστυχισμένη μου λέει καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9. Και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη. Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
10: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
9: Μην το χάσετε.
11: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
14: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης τρίο. Μπάμπι Στυρόπουλος Quartet.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας in the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμενο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου. Θα παίξεις
1: ναι,
0: τη μουσική
1: είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι δικά μου κομμάτια κάπου και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολύ κόσμος. Πόσο κύριο τα έχεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά, ε.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να... προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, ρε παιδί μου, και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση και είμαι κι εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και το Gales. Ο Gales είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε. Και τον ακούς και αναζωπυρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, με εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα μπάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη η μπάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είμαι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ήξερες τι έψαχνες.
1: Έτσι νόμιζα στην αρχή. Άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζει και το να ξαναχτίζει. Α πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησε. Έφτασε ω εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησε. Πέρασε τόσο δύσκολα και δεν είχε. Το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχο, είσαι πολύ κακότυχο και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ του έλεγα: με στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερό, α πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική ή να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin. Έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της ναι. Η μουσική πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτίμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε, γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή η περίοδος. Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό... Πώς σε κράτησε εκεί, πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουνα σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και... Παρ' όλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια, ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανέναν, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1, κατάλαβες πως το λέω. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό, σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
1: Μα και εγώ είχα φοβηθεί, αν είναι δυνατόν. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξεμέθυστος για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Mm. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
0: Ναι. Mm.
1: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις σε stage να παίξεις?
1: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρναν τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός. Mm. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε. Mm-hmm.

0: Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι... Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ.
0: Mm.
1: Ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στην Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγήσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινα να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα να δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που ήμουν με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων η πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά... Οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Νέα Ορλεάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο do drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθωώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μύγα μες στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω, τι κάνω εδώ, δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό ας το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. Ξέρεις, τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμεναν να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα, της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβαση στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Mm. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύριν να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Mm. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Hey, B, μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Mm. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου, και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός, ξέρεις, 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση. Αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Mm. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενε στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφετε πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γραφτεί αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop, δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Mm. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω, αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορείς να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει κι άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για άλλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο και να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα, το ηχητικό, στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Όχι
1: ότι δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ. Είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά ναι. Με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε τα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Λουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους. Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά. Παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτεί κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Κάτι, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σεταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τα... τις ερηνίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel, Αυτές είναι Pyramid. Έχω ένα endorsement από την Pyramid, που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουν. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα. Οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang, και πήρα δύο σετάκια σχετικά φτηνά και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα. Μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6-100 που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
0: Τα ξύλα.
1: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
0: Okay.
1: Vintage κλουζόν tuners, κόκαλο.
0: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα burn στα ποντεσιόμετρα.
0: Αυτό θα θέλω τώρα.
1: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το standard. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, okay, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells, και τα έχω από 17 χρονών. Έχουν παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
0: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
1: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος. Που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue. Δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, στα reissue, ας πούμε, 2 ευρώ.
0: Με 2 ευρώ.
1: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που κι αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι κι αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι το bridge σου?
1: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
0: Αυτό το έβλεπα και πριν.
1: Ναι, κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη Strat, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη Sol.
0: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή, το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
1: Ναι.
0: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ. Δεν κάνεις τίποτα dives κλπ.
1: Συνήθως.
0: Δεν έχεις θέμα με ξεκουρδίσμα.
1: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ. Γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της Mi και της C, ώστε να μην κολλάει εδώ. Βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Ή και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις, παρά να πεις ότι, λέει πολλοί κόσμος, carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
0: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι όπως στη standard και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο, ναι, στο cover της ένωσης με τον πλάτσο και το σώμα.
1: Ναι, στο plate επάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μία κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
0: Που να έχεις και κοιλιά.
1: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια ο BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
0: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρήσει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στον άλλον. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
1: Ισχύει.
0: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσω αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Mm. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Για πες λίγο για την πένα.
1: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό, το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem,
0: και πολυκαρβονικό.
1: Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
0: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, άμα χρειάζεται.
1: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, είσαι εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνο σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμιά ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούω στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεγνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ύλη ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
0: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας, ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
1: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα γουά. Mm-hmm.

0: Όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα volume screamer.
0: Ναι. Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με δύο Nika Pataf που βρήκα στο eBay παλιότσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζει ωραία με τον buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Που έχω βρει τον ήχο το φάς που, που ψάχνω, ας πούμε εδώ. Tube Screamer, classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα παίζει όπως θα παίζει, ναι, το Cube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Cube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα μπουστεράκι. Το κλείνω. Οκ, okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε, και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει, για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το fuzz.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι,
1: αναλόγως. Ή βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα,
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle εδώ που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer, γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα wah και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονόφιλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Ανυπομονώ. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gaze, Σάκης Δοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι.